0: τους αποτέλειωναν οι άλλοι, οι άτακτοι, με ξύλα και πέτρες. Φυσικά η γραμμή χάλασε όταν άρχισαν να τους πυροβολούν. Όσοι σκοτώθηκαν, σκοτώθηκαν. Οι άλλοι άρχισαν να τρέχουν και να φεύγουν μέσα στα μπέλια προς το δρόμο του χωριού και άρχισε η καταδίωξη. Όσους βρίσκαν στο δρόμο, τους σκότωναν. Σε ένα σημείο του δρόμου που το λέγαμε πολλές ελιές και είχε πηγαδάκι, εκεί πρόκαμαν μια δράκα, τους χτύπησαν και τους σκότωσαν. Έρχεται άλλη μια ομάδα από πίσω, από τους διώκτες, να αποτελειώσει το έργο. Μερικοί όμως δικοί μας, που είδαν την κατάσταση αυτή, πέσαν και κάναν κήτον πεθαμένο. Οι Τούρκοι τους κεντούσαν με τη λόγχη και αν δεν έδιναν σημεία ζωής, λέγαν «Γεμπερντί, ψόφισε» και προσπερνούσαν. Την άλλη μέρα, τους περισυνέλεξαν όλους και τους έκλεισαν σε ένα μεγάλο σπίτι στο Γκιλμπάλογλου, στο χωριό, στη φυλακή. Και μετά μερικές μέρες τους πήραν, τους είπαν «Θα σας στείλουμε στη Σμύρνη», τους κατέβασαν παρακάτω από το Αχυρλί, στον ποταμό τον Ξερό, που τον συναντάς έξω από το χωριό πηγαίνοντας για το Σαΐπι, και εκεί όλους τους έσφαξαν και έπειτα τους έριξαν στα ξηροπήγαδα για να μην φανούν τα ίχνη. Κανένας δεν ήρθε. Από εκείνους που αφήκαμε εκεί δεν ήρθε κανένας. Και ήταν περί τους 190-200. Είχε και απ' άλλα χωριά εκτός από χειριώτες. Πριν από 100 χρόνια, καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Πολλές φορές σας έχω μιλήσει για την ωραία και αδιάλειπτη προσευχή. Οι νυπτικοί πατέρες μας έχουν αφήσει πάρα πολλά διδάγματα γύρω από το θέμα της αδιαλείπτου προσευχής. Η αδιάλειπτη προσευχή είναι ένα μέρος της νυπτικής εργασίας. Παλαιότερα σας έχω μιλήσει και σας έχω αναφέρει ορισμένες διδασκαλίες και νοθεσίες του Αγίου Γεροντός μου, ο οποίος στο θέμα αυτό της προσευχής ήταν ένας σύγχρονος διδάσκαλος, καθηγητής, έμπρακτος. Οι Άγιοι Πατέρες, όπως είπαμε, μας έχουν αφήσει πάρα πολλά, και πάνω απ' όλα η ζωή τους μας διδάσκουν για το πώς χάρη τη Θεού κερδίζεται η αδιάλειπτη προσευχή. Περισσότερο από όλα μπορεί να μας μιλήσει στην ψυχή μας η διδασκαλία τόσο η προφορική όσο και η έμπρακτη του σύγχρονου γεροντός μου, ο οποίος έζησε στις ημέρες μας και ο οποίος αξιώθηκε με τη χάρη του Θεού και με τον προσωπικό του ποικίλων αγώνα να κερδίσει αυτό το χάρισμα, αυτό το εξαίρετο πνευματικό χάρισμα της νοεράς προσευχής. Κοπίασε πάρα πολύ και σωματικά και πνευματικά. Όπως γνωρίζετε, όταν ήταν στον πρώτο καιρό του που μόνασε και έψαχνε να βρει διδάσκαλο της νοεράς προσευχής, και παρόλη την προσπάθειά του δεν μπόρεσε να βρει και είχε φτάσει σε μία απόγνωση ίσο τι θα γίνει με το να μην υπάρχει αυτός ο έμπρακτος διδάσκαλος. Τη στιγμή που άφησε τον κόσμο, άφησε ό,τι είχε και δεν είχε για να βρει ένα τέτοιον άνθρωπο και να προσκοληθεί κοντά του και να πετύχει αυτά που είχε διαβάσει στα νυπτικά βιβλία. Κάποια μέρα όταν είχε κορυφωθεί η απόγνωση στην μη εξέβρεση Θεού του ανθρώπου, ο Θεός οδήγησε τα βήματά του σε κάποιο μέρος κάτω από τον Άθωνα και εκεί ευαίρετο του Θεού και της Παναγίας να τον βοηθήσει τόσο στην απελπισία όσο και στο πώς θα βρεθεί αυτός ο άνθρωπος ώστε να πετύχει το σκοπό που ήρθε στο Άγιον Όρος. Από το πρωί μέχρι το βασίλειμα του ηλίου έκλαιγε και παρακαλούσε και ευαίετο του Θεού. Και προς το τέλος της ημέρας, εκεί που πρόσεχε, που κοίταζε με τα μάτια του το εκκλησάκι της Παναγίας στην κορυφή του Άθωνα, και εκεί έβγαζε όλη την ψυχή του, την πρόσφερνε στο Θεό σαν μια ολοκληρωμένη δέηση να τον βοηθήσει σε αυτή τη μεγάλη και δύσκολη κατάσταση που τον συνείχε. Και εκεί έγινε το μεγάλο θαύμα και δέχτηκε κάτι το πνευματικό, κάτι το νοερό, κάτι το θεϊκό, σαν να ξεκινούσε από το εκκλησάκι της Παναγίας και ερχόταν και εισήλθε μέσα στην ψυχή του, μέσα στην καρδιά του, και ένιωσε μόνη της η ευχή να λέγεται. Ένιωσε το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, να λέγεται μόνο του, με πάρα πολύ μεγάλη χάρη, με πάρα πολύ αγάπη και έρωτα Θεού. Και σκέφτηκε και είπε, αυτή είναι η ώρα προσευχή. Πρώτα βέβαια, σαν τον τυφλό, έψαχνε να βρει. Διάβαζε, άκουγε περί το φως της νοεράς προσευχής, αλλά δεν το έβλεπε. Πίστευε ότι υπάρχει. Εξού και η τρομερά αναζήτησή του,
Όταν πια ανοίχθηκαν τα μάτια της ψυχής του μετά από το θαύμα αυτό, είδε πράγματι το φως του Θεού, το φως της μεράς προσευχής, και απόρρισε, και όπως σας είπα, ότι είπε αυτό, αυτή είναι η μερά προσευχή, για αυτή μιλάνε οι πατέρες, έτσι είναι, αυτή τη γεύση έχει, αυτό είναι το φως. Και εμφορούμενος από όλη αυτή, από όλο αυτό το θαύμα της προσευχής, κατόπιν οδηγήθηκε και μπήκε μέσα στην σπηλιά και εκεί άρχισε να αναπνέει, να εισπνέει το όνομα του Χριστού και να εκπνέει, και έτσι σε αυτή την ρύθμιση που έβαλε την προσευχή, και η οποία ήταν βέβαια οδηγία εσωτερική, έφτασε να γνωρίσει για πρώτη φορά την πρώτη οπτασία. Έκτοτε, κατά τον λόγο του γέροντα, η προσευχή δεν σταμάτησε ποτέ. Και κάποια μέρα, πριν έρθει το μακάριον τέλος του, μου είπε ότι, παιδί μου, ο Θεός με αξίωσε να γνωρίσω σε όλο το βάθος, το ύψος και την έκταση της νοεράς προσευχής, και ότι η ψυχή μου νιώθει πάρα πολύ παραδεισένια, ένας παράδεισος είναι μέσα μου, γι' αυτό προσπάθησε και εσύ, παιδί μου, να κοπιάσεις, ώστε όταν περάσει η ηλικία και έρθει στα γεράματα, και όπως λένε, και όπως λέει η παροιμία η κοσμική, δούλεψε στα νιάτα σου για να έχει τα γεράματά σου. Και εμείς, λέει, με τον πάτερ Αρσένιο πολύ κουραστήκαμε, πολύ δουλέψαμε με τη βοήθεια του Θεού, και τώρα νιώθουμε αυτή την κατάσταση την πνευματική. Είναι καρπός των νεανικών κόπων. Και ποιοι ήταν οι κόποι του γέροντα? Πρωτίστως ήταν η σιωπή, πολύ βασική αρετή για να προκόψει κανείς στην ωραία προσευχή. Όχι μόνο σιωπή στο σωματικό στόμα, αλλά κυρίως στο στόμα της ψυχής, στο νου, ο νους, να μην σκορπίζεται εδώ και εκεί άσκοπα. Αυτός ο σκορπισμός του νου είναι ένα σοβαρό εμπόδιο για την ωραία προσευχή. Βέβαια, πιστεύω ότι είναι θαύμα, είναι ευλογία Θεού κάποιος χριστιανός μοναχός να αξιωθεί αυτού του χαρίσματος της νοεράς προσευχής. Χρειάζεται όμως και από την πλευρά του ανθρώπου να καταβάλει ό,τι πρέπει. Κάθε ανθρώπινη προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί. Όταν σιωπήσει το έσω και το έξω στόμα του ανθρώπου, με λόγο, με γνώση, όχι από αγνωσία και ξεκάρφωτα, αλλά με την επίγνωση ότι η σιωπή είναι η οδός, είναι η βοήθεια προς την ωραία προσευχή. Όταν σιωπά ο μοναχός και βιάζεται εσωτερικά να ενωθεί με το Θεό δια της νοεράς προσευχής, καταρχάς η δυσκολία δεν είναι μικρή. Ο διάβολος, μόλις μυριστεί ότι ο άνθρωπος, ο χριστιανός και δει ο μοναχός έβαλε αυτή την αρχή, αυτόν τον σκοπό, να φτάσει διάνα στο σκοπό, στο κέντρο, στη βάση, στο ύψος, στον προορισμό του μοναχού, στην ωραία προσευχή, θα βάλει όλα τα δυνατά του, θα επιστρατεύσει ό,τι έχει και δεν έχει, για να του βάλει φράγμα, να του βάλει εμπόδια, να μην προχωρήσει, να μην γευθεί καθόλου,
διότι φοβάται αν γευθεί κάτι από την ωραία προσευχή. Μετά ποιος τον κρατάει, ποιος τον εμποδίζει? Σου λέει, αν στην αρχή είναι τόσο όμορφα με την προσευχή, έχει τόση ωραία γεύση, έχει τόσο φως, όση τόση ένωση με το Θεό, τόση δυνάμωση πίστεως, τι γίνεται όταν προχωρήσω βαθύτερα? Τι γίνεται εάν μου αποκαλυφθεί αυτό το μυστήριο της νοεράς προσευχής? Αξίζει ή δεν αξίζει ο κόπος? Αυτά σκέπτεται ο διάβολος, ότι μπορεί αυτός ο μικρός αγωνιστής να σκεφτεί και να αποφασίσει. Γι' αυτό τώρα σκέπτεται ο διάβολος να του βάλω κάθε εμπόδιο, μην τυχόν και κάτι γνωρίσει. Γι' αυτό νιώθουμε, πατέρες μου, την δυσκολία στην ωραία προσευχή. Έρχεται και μας φέρνει χίλιες δυο αδολεσχίες στο μυαλό. Μας φέρνει από το παρελθόν, το πώς ζήσαμε στον κόσμο, το τι γνωρίσαμε, αμαρτίες και μη, στη ζωή πώς ζούμε, στον τόπο, στο μέρος, με ποιους ζούμε ανθρώπους. Μας φέρνει τη μία υπόθεση, την άλλη, ξεκάρφωτα πράγματα, έξω από το καθήκον, έξω από ό,τι πρέπει να δολεσχίσουμε. Αρκεί και μόνον να εμποδίσει ο παμπώνυρος τον Άγιο σκοπό που ο Θεός έβαλε μέσα στον άνθρωπο, στον χριστιανό, στον μοναχό. Εμείς δεν το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα, το πώς μηχανεύεται ο διάβολος και πώς μας μπλέκει. Νομίζουμε ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να μας απασχολήσει. Το άλλο ναι, το άλλο είναι αναγκαίο, το άλλο είναι σωστό, το άλλο είναι μπέρδεμα. Και στη συνέχεια μας πλανά και περνάει ο χρόνος. Φεύγει ο πολύτιμος χρόνος. Φεύγουν τα χρόνια. Γίνεται κακή συνήθεια να σκορπάει ο νους εδώ και εκεί και το στόμα να μιλάει για την α, β, γ υπόθεση. Και έτσι ο χρόνος φεύγει σαν το όνειρο, σαν την σκιά, σαν πως πετάει ένα πουλάκι και φεύγει και δεν αφήνει ίχνος της πτήσεως και της πορείας του. Έτσι και ο χρόνος μας εγκαταλείπει συνέχεια, συνέχεια, και μας κερδίζει ο διάβολος τον σκοπό για τον οποίο ήρθαμε στο μοναχισμό. Και να πω την μεγαλύτερη αλήθεια, που μας έφερε ο Θεός από πολύ αγάπη και από μια πολύ μεγάλη ελεημοσύνη. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι σαν μοναχοί πρέπει να προχωρήσουμε στην προσευχή. Πρέπει να γνωρίσουμε κάτι από την ωραία προσευχή. Να δούμε λίγη ομορφιά, να γευθούμε λίγη ευωδία από την ωραία προσευχή. Να δούμε πώς μιλάει η ψυχή με το Θεό. Τι του λέει, τι απαντά ο Θεός. Ποιο είναι το πρόσωπο του Θεού. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Θεού προσώπου. Πώς φαίνεται ο Θεός. Ποια η σχέση του Θεού με την ψυχή. Η νοερά προσευχή δυναμώνει την πίστη στο Θεό. Όταν ο προσευχόμενος νοερά νιώθει το μεγαλείο της πίστης, ας έρθουν εκατομμύρια φιλόσοφοι εναντίον της πίστεως να του μιλήσουν, δεν θα τον σαλεύσουν σε καμία περίπτωση. Αυτός ο απλός μοναχός με την πολύ πίστη που νιώθει θα τους ανατρέψει όλους, διότι εκείνοι θα μιλήσουν πλανεμένα και γνωσιολογικά, ενώ αυτός θα μιλήσει με το τι γεύεται και με το πώς νιώθει την αλήθεια της υπάρξεως του Θεού. Είπα ότι είναι ένα θαύμα η νοερά προσευχή στον άνθρωπο να γίνει.
αλλά το θαύμα για να γίνει πρέπει να το ερεθίσουμε το θαύμα, να βιαστούμε προς την κατεύθυνση του θαύματος, να δει ο Θεός ότι ο άνθρωπος, ο ταπεινός, ο φτωχός, ο τυποτένιος κατέβαλε την αδύναμη και τη ρηχή βία του πάνω σε αυτό το θέμα. Ο Άγιος Γέροντας μου προσευχόταν, όπως σας είπα, αδιάλειπτα με το θαύμα που του έγινε. Βέβαια, πρωτίστως έγινε όλος ολοκληρωμένος πόνος της καρδιάς, όλος ο αγώνας της αυταπαρνήσεως και της ασκήσεως, και βάσει αυτού έγινε το θαύμα. Το βράδυ στην αγρυπνία η προσευχή του γέροντα κορυφωνότανε, γινότανε πυρπολουμένη βάτος, τόσο η καρδιά όσο και ο νους, αλλά και όλος ο χώρος του κελιού του. Γι' αυτό όταν μπαίναμε μέσα τη νύχτα για να πούμε τους λογισμούς μας, να ακούσουμε δύο λόγια, μας έπαιρνε η ευωδία της νεράς προσευχής. Και πολλές φορές σκεπτόμουν και έλεγα, μα τι θα γίνεται μέσα σε αυτή την ψυχή, σε αυτή την καρδιά. Γι' αυτό, για να μπορέσουμε μέσα μας εμπράκτως να πληροφορηθούμε το τι γινόταν μέσα στην καρδιά του σύγχρονου αυτού ανθρώπου, πρέπει και εμείς να γευθούμε κάτι, να νιώσουμε αυτή την προσευχή να λέγεται μόνη της όσον γίνεται, είτε πολύ είτε σε λίγο χρόνο, να δούμε και να γευθούμε δια της νοεράς προσευχής πώς είναι ο Θεός, τι ομορφιά έχει, τι τα θεία ιδιώματά του, να νιώσουμε θαυματουργικά και μυστηριακά την παρουσία του, την ύπαρξή του, το πώς συνέχει την κτήση, το πώς βρίσκεται μέσα στην κτήση, έξω από την κτήση και μέσα στην καρδιά ολόκληρος, και πώς γίνεται θεωρία μέσα στο νου, και πώς τον παίρνει το νου και τον οδηγεί θεία οδηγία στα μυστήριά του, και τι το αποκαλύπτεται το νου. Όλα αυτά ο γέροντας τα έζησε σε μία πληρότητα. Γι' αυτό και σήμερα πιστεύουμε ακράδαντα ότι έχει μεγάλη παρησία στο Θεό. Και γι' αυτό ο Θεός τον πήρε, για να πρεσβεύει για μας, για να μας ετοιμάσει τόπον και να μας προστατεύσει από ψηλά στην δύσκολη στράτα της σωτηρίας μας. Ας επικαλούμεθα τις ευχές του και στον παρακαλούμε από την κατάσταση που είχε όταν ήταν εδώ στη ζωή, να μας δώσει και εμάς ένα μέρος, να γνωρίζουμε και εμείς τον Θεό όπως Αυτός τον γνώρισε. Διότι δεν είναι άλλος πια ο σκοπός ιδιαίτερα του μοναχού και ο δικός μας, παρά να γνωρίσουμε τον Θεό, όχι απλώς να τον πιστέψουμε όπως τον πιστεύουμε τώρα, αλλά να τον δούμε κατά ένα άλλον τρόπο, να τον δούμε με ένα άλλον φακό, που το βλέπουν μόνο εκείνοι οι άνθρωποι που έχουν επαφή μαζί του. Γι' αυτό πρέπει να βιάσουμε τον εαυτό μας γενικά και ιδιαίτερα στη σιωπή, να κλείσουμε το στόμα, να μην μας ενδιαφέρει η α, η β, η γ υπόθεσης. Είμαι υποτακτικός, με αξίωσε αυτή τη χάρη ο Θεός να είμαι υποτακτικός, να είμαι στην αμεριμνία του υποτακτικού, να έχω ένα διακόνημα,
μέχρι τη μέρημνά μου αυτός που κυβερνά το μοναστήρι. Εγώ έχω χρέος να κατέβω στην εκκλησία, να κάνω το διακόνημά μου. Έχω την παραγγελία, την πνευματική, να σιωπώ, να μην αδολεσχώ με πολλά πράγματα και να λέγω την προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Να σκέπτομαι το θάνατο συνέχεια και να λέγω ότι ίσως σήμερα να είναι η τελευταία μου ημέρα. Πρέπει να πεθάνω με την προσευχή. Μα νιώθω δυσκολία με το νου μου να τη λέω. Το στόμα να τη λέει τότε. Να την ψιθυρίζει το στόμα. Να τη λέγει σιγανά. Και η προφορική έτσι επίκληση θα βοηθήσει το νου. Θα βάλει σε εμπόδιο στο σκοπό της νοεράς προσευχής. Μη μιλάς. Και τότε, εάν νικήσει η συνείδηση και η θέληση

σωτηρία, είναι η προσωπική η σωτηρία μας. Ενώ του διαβόλου δεν είναι η προσωπική, αλλά είναι το πώς να υποσκυλήσει εμάς. Λοιπόν, εμείς που ο σκοπός είναι για τη σωτηρία μας, και όμως εν σχέση και εν συγκρίση με το διαβόλο την προθυμία και την προσπάθεια, εμείς δεν έχουμε καμία προσπάθεια και βία εις το πώς να σωθούμε, εις το πώς να μην κολλαστούμε. Πολλές φορές σας έχω ομιλήσει και σας έχω πει ότι πρέπει από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια, από τον ύπνο, η προσευχή να είναι στο νου ή στο στόμα μας. Μην αφήσουμε το μυαλό μας να σκεφτεί ότι φτάσει και μετά από ώρα να σκεφτούμε ότι πρέπει να πούμε την ευχή. Αλλά μόλις ανοίξουμε τα μάτια, να έχουμε υπόψη μας την ευχή. Και όταν έτσι βιάσουμε τον εαυτό μας, θα μας βοηθήσει και ο Θεός, θα γίνει και μια έτσι άγια συνήθεια με το άνοιγμα των ματιών, η προσευχή να παίρνει την πρώτη θέση για την ημέρα. Όταν ήμασταν κοντά στο γέροντα, ο γέροντάς μας σαν πρώτη νοθεσία, σαν πρώτη βία, ήθελε την σιωπή και την ευχή. Ήξερε αυτός ο καθηγητής ότι εάν ο αρχάριος σιωπήσει και αδολεσχίσει στην προσευχή, θα βάλει την καλή αρχή, θα βάλει τον θεμέλιο λίθο, θα γίνει ο καλός ιονός για το μέλλον. Και συνεχώς μας μιλούσε και συνεχώς μας παρακολουθούσε εις το να βιώνουμε την σιωπή με την προσευχή. Το θέμα δε της υπακοής όχι μόνο μας νουθετούσε συνέχεια, αλλά ήταν ένα σταθερό βίωμα της αδελφότητος. Και είναι γεγονός ότι όποιος αδελφός βίασε τον εαυτό του, κυρίως στα δύο αυτά πράγματα, στη σιωπή και στην προσευχή, πράγματι ότι έβαλε καλή αρχή και έθεσε τον θεμέλιο λίθο στην οικοδομή της πνευματικής οικίας του. Και πράγματι η συνέχεια το έδειξε αυτό το πράγμα. Δεν ήταν απλώς του γέροντος μια θεωρία, αλλά το είδαμε στην πράξη. Και εμείς μπορούμε ο καθένας να του μιλήσει η συνείδησή του, αν πράγματι έβαλε αυτή την αρχή ή όχι. Εάν την έβαλε αυτή την αρχή, θα έχει νιώσει μια ορισμένη ποσότητα αυτής της χάριτος της νοεράς προσευχής. Εάν όχι, αν δεν βιάστηκε, πάλι η συνείδησή τον πληροφορεί ότι δεν έβαλε την καλή αρχή, γιατί δεν έχει την προσευχή μέσα του, δεν ένιωσε αυτά που μιλάνε οι πατέρες σαν καρπό και σαν χάρη της προσευχής. Σαν μοναχοί δεν πρέπει να χάσουμε τον σκοπό μας. Με όλες τις νοθεσίες πρέπει να γνωρίσουμε πια ότι ο διάβολος μας εμποδίζει να μην προκόψουμε στην ωερά προσευχή. Την έχουμε άμεση ανάγκη. Όχι γιατί είναι ανάγκη της ψυχής μας, όχι γιατί το λένε οι πατέρες, οι μυκτικοί, αλλά γιατί πρέπει η νοερά προσευχή, το έργο των νηπτικών πατέρων, να συνεχιστεί, να μην εκλείψει, και ιδιαίτερα από το Άγιον Όρος. Είναι ο μοναδικός μοναστικός φάρος πλέον εις τον κόσμο. Εάν οι αγιορείτες μοναχοί δεν γνωρίσουν, δεν βιώσουν την προσευχή, ποιος άλλος στον κόσμο θα γνωρίσει αυτό το μυστήριο της προσευχής? Εάν οι μοναχοί με το άβατον του Αγίου Όρους, εάν οι μοναχοί

έχει με το απερίσπαστο. Αν η υποτακτική με την όλη ελευθερία που έχουν από τη μέρημνα δεν κατορθώσουν χάρη τη Θεού την ωραία προσευχή, ποιος στον κόσμο θα τη γνωρίσει με τόσες μέρημνες και με τόσες ασχολίες. Είναι σοβαρό και πάρα πολύ υπεύθυνο σε μας και ιδιαίτερα σε μένα που γνώρισα, που έζησα τον γέροντά μου αυτόν τον άνθρωπο, τον σύγχρονο της νοεράς προσευχής, δεν βιάσουμε τον εαυτό μας και δεν μας ελεήσει ο Θεός να γνωρίσουμε ένα μέρος, αν όχι το όλον και το απόλυτο της νοεράς προσευχής, τι απολογία θα έχουμε. Και πρώτος εγώ δυστυχής, εάν δεν δώσουμε λόγο ότι γνωρίσαμε, ότι ανταποκριθήκαμε στο έλεος του Θεού και στην γερονομιά των νηπτικών μας πατέρων. Σε αυτό το σημείο πάρα πολύ έτσι ντρέπομαι και προβληματίζομαι για τον εαυτό μου, διότι έζησα τόσα χρόνια κοντά σε αυτόν τον καθηγητή και δεν έγινε ακόμη ούτε μαθητής. Σκέπτομαι και φοβούμαι τι απολογία θα δώσω τόσο στο Θεό και στον Γέροντα. Τώρα εμείς που είμεθα οι συνεχιστέ, που είμεθα η συνοδεία του Γέροντα, που κρατάμε την συνέχεια και την παράδοση, θα πρέπει να βιάσουμε τον εαυτό μας. Ας κοιτάξουμε με ταπείνωση να παρακαλέσουμε το Θεό να μας δώσει αυτή τη βοήθεια, αυτή τη χάρη, αυτή την βία, αυτή τη φώτιση, στο να αντισταθούμε στον διάβολο ο οποίος μας υποσκελίζει συνέχεια και μας αδολεσχεί με τόσα πράγματα εκτός του σκοπού μας. Και βλέπουμε πόσες φορές μας πλανά και μιλάμε για τόσα πράγματα, συζητάμε για τόσα θέματα, μιλάμε, σκανδαλιζόμαστε, κάνουμε, φτιάχνουμε και ο σκοπός πάει πέρα. Γιατί ήρθαμε και γίναμε μοναχοί? Τουλάχιστον δεν έχουμε άσκηση, ομολογουμένως. Είναι φανερό αυτό. Δεν είμαι θα στην άσκηση εκείνων των πατέρων μας. Και είπαν οι πατέρες, μα δεν μπορείς να κρατήσεις το νου. Κράτησε, λέει, το στόμα σου. Σαν να λέμε ότι, σαν να μας λένε, δεν φτάνετε στη δική μας την άσκηση. Τουλάχιστον κρατήστε, κλείστε το στόμα και λέτε την προσευχή. Και αυτό είναι καλό. Και από εδώ ξεκινάει η ελπίδα της σωτηρίας. Τουλάχιστον δεν μπορούμε να φυλάξουμε το σώμα μας καθαρό. Ας φυλάξουμε το λογισμό μας. Αν και από το λογισμό ξεκινάνε όλα. Δεν έχουμε άσκηση γιατί λέμε ότι δεν μπορούμε. Λέμε ότι είμαστε ασθενείς. Είτε αλήθεια είτε πλάνη. Αλλά στο να μιλάμε πολλά και στο να γυρίζει το μυαλό μας σε πολλά, δεν είναι σωματική ασθένεια. Δεν μπορούμε να δικαιολογηθούμε εδώ. Εδώ πιανόμεθα όλοι ένοχοι. Ας καταλάβουμε αυτή την ενοχή μας και ας ζητήσουμε συγγνώμη και ας αρχίσουμε να μιλάμε με το Θεό. Τι μας πειράζει, τι μας κολλεί, τι μας εμποδίζει, τι μας ενδιαφέρουν τόσα πράγματα. Και αφήνουμε το ενός στη χρία που είναι να επικοινωνούμε συνέχεια με το Θεό. Διότι αν προσευχόμαστε με το Θεό και έχουμε επαφή μαζί Του και τα άλλα πράγματα θα πάρουν κάποια ρύθμιση και θα μπουν σε κάποια γραμμή. Όταν όμως μέσα μας δεν είμαι θα ενωμένοι με το Θεό δια της προσευχής και όλα τα άλλα θα είναι ρωσική σαλάτα. Και ιδιαίτερα όταν είμαι θα πολύ μαζί,
Ο Σατανάς το εκμεταλλεύεται αυτό το πράγμα και μας βόχνει στην αργολογία. Δεν έχουμε και την ταπείνωση που έχουμε άμεση ανάγκη. Και προπορεύεται σε όλα ο εγωισμός και βλέπουμε την αντιλογία να την έχουμε στα χείλη. Με την πρώτη, τέλος πάντων, ευκαιρία, με την πρώτη λέξη, με τον πρώτο έλεγχο, με την πρώτη παρατήρηση, βλέπεις την αντιλογία να βγαίνει από το στόμα. Αντιλογία και δικαιολογία. Πώς τότε θα μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να βάλει κάποια αρχή και να ενωθεί με τον Θεό? Άμα δεν μάθαμε ακόμη να λέμε ευλόγησον και δεν μάθαμε ακόμη να ζητούμε συγγνώμη και να σιωπούμε σε έναν έλεγχο, αλλά αμέσως από μέσα μας νιώθουμε μία παρόρμηση, μία πίεση αμέσως να αντιλέξουμε. Αυτός ο εγωισμός είναι το τείχος μεταξύ Θεού και ψυχής. Όλοι οι πειρασμοί που μας έρχονται είναι να ρίξουν, να καταδαθήσουν αυτό το τείχος και να επικοινωνήσει η ψυχή με το Θεό. Το σκοτεινό μέρος να φωτιστεί από τον ήλιο τον πνευματικό. Αλλά για να πέσει αυτό το τείχος θέλει μεγάλη δύναμη, μεγάλο σπρώξιμο. Μόνο στο άνθρωπος βέβαια δεν μπορεί, μόνο με του Θεού τη βοήθεια. Αλλά ο Θεός θέλει από τον άνθρωπο να απλώσει τα χέρια του, να βάλει όση δύναμη έχει και από εκεί και πέρα ο Θεός θα το ρίξει. Αν θέλουμε η προσευχή να αρχίσει να γίνεται έργο στην καρδιά και στο νου, πρέπει να προσπαθήσουμε να σιωπήσουμε, να μην αδολισκούμε με πολλά και να μάθουμε την ταπείνωση. Όταν βλέπουμε μέσα μας, βλέπουμε τον εγωισμό, την αντιλογία, τη δικαιολογία, να μάθουμε ότι εδώ είναι το εμπόδιο, αυτό είναι το τείχος, εδώ είναι το νόσημα, εδώ είναι η βρωμιά του διαβόλου. Και από εδώ πρέπει να αρχίσουμε την πρακτική εργασία. Να κλείνουμε το στόμα, να στραγγαλίζουμε το λογισμό της αντιλογίας και να μεμφόμεθα τον εαυτό μας. Και όταν μας γίνεται ένας έλεγχος, να λέμε πράγματι, εγώ φταίω. Ναι, έτσι, θα έχει δίκιο ο αδελφός. Πλανώμαι εγώ. Δεν είναι η πρώτη φορά. Όποτε μίλησα και όποτε δικαιολογήθηκα, είδα πως είχα στο τέλος άδικο. Μεμφόμενος κανείς τον εαυτό του, κλείνοντας το στόμα, μελετώντας το θάνατο, σκεπτόμενος την αμαρτωλότητα, του γίνεται μία ατμόσφαιρα πένθυμη μέσα του και ο σκοπός της προσευχής τον βιάζει να λέει την προσευχή. Κάνοντας έτσι κάθε μέρα και κάθε μέρα έχοντας σαν σκοπό έτσι να βιάζεται, σιγά σιγά θα προχωρήσει. Είναι πάρα πολύ φυσικό να προχωρήσει. Όπως ένας γιατρός λέει, παίρνοντας τούτα τα χάπια, τούτη τη θεραπεία κάνοντας ένας ασθενής, θα έχει αυτό το αποτέλεσμα της υγείας. Θα έχει αυτό το αποτέλεσμα της υποχωρήσεως της αρρώστιας. Έτσι και ο πνευματικός γιατρός λέει ότι αν τούτο γίνει, εκείνο εφαρμοστεί, πολύ φυσικό είναι να προχωρήσει ο μοναχός στην πνευματική του υγεία. Αυτός είναι ο σκοπός για να σωθούμε. Και αν ο Θεός μας αξιώσει και πάρουμε μέσα μας την προσευχή, τότε θα δικαιώσουμε τους πατέρες και όσα λέγονται με τη χάρη του Θεού εδώ. Πρέπει οπωσδήποτε κάτι να γνωρίσουμε για να δικαιώσουμε τους πατέρες και τη χάρη του Θεού. Και στην προσευχή μας πάντα να προσευχόμεθα και να παρακαλούμε τον Θεό, να παρακαλούμε την Παναγία μας, να παρακαλούμε τον Γέροντα να με συντέψει, να μας βοηθήσει ο Θεός να γνωρίσουμε την ωραία προσευχή. Να γίνουμε μικροί διάδοχοι των πατέρων. Για τη σημερινή εποχή θα είναι κάτι πολύ μεγάλο. Έχουμε ανάγκη αυτής της προσευχής. Έχουμε ανάγκη να γνωρίσουμε αυτό το φως του Θεού. Διότι χωρίς φως βαδίζει κανείς στο σκότο.
Αύριο θα έρθει ο θάνατος, ο φοβερός θάνατος. Τι γίνεται τότε, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Θα μας πνίξει η συνείδηση από τον έλεγχο. Ένας μεγάλος νηπτικός πατέρας είπε ότι όταν ο μοναχός έχει την προσευχή μέσα του, όταν θα έρθει η ώρα να πεθάνει, να αναχωρήσει, η προσευχή θα λέγεται συνέχεια μέσα του. Όταν θα έρθουν τα δαιμόνια να τον περιβάλλουν εκεί και να το κάνουν το κακό που έχουν στα σκοπό, η προσευχή θα τους κρατάει μακριά. Η προσευχή δεν θα τους αφήσει να τον πλησιάσουν. Η προσευχή θα τους καίει και θα μένουν μακριά. Περιφρονούμενος με αυτή την προσευχή θα περάσει τα τελώνια. Ιδού το τέρμα της δωράς προσευχής. Ή μάλλον ο μεγάλος καρπός, η μεγάλη επιτυχία, το πτυχίο της νοεράς προσευχής είναι η ασφάλεια της ψυχής αυτού του ανθρώπου προς τον Θεό. Θα κατευθυνθεί από την ώρα εκείνη, από τον θάνατο, περιφρορούμενος, φωτισμένος, ασφαλισμένος και καλυμμένος, θα κατευθυνθεί προς την συνάντηση του Θεού. Αυτή είναι, εδώ είναι το τέρμα της επιτυχίας. Όταν όμως δεν έχουμε κάτι τέτοιο, δεν πήραμε αυτή την προσευχή, δεν διάσαμε τον εαυτό μας και πρώτος εγώ, θα βρεθούμε αχείρωτοι, απροστάτευτοι, αφώτιστοι, ακάλυπτοι μπροστά σε εκείνο το φάσμα, σε εκείνη την τρομερή δυσκολία με τους δαίμονες και τόσο την ώρα εκείνη, όσο και στο πέρασμα των τελωνίων, θα είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Ο φόβος και ο τρόμος θα μας την έχει ανά πάσα στιγμή σε οποιαδήποτε συνάντηση με τους δαίμονες. Τότε θα καταλάβουμε το τι πάθαμε και ποια είναι η αποτυχία της μη προσπάθειας για την προσευχή. Τώρα που τα ακούμε αυτά τα πράγματα και πρώτος εγώ που τα ακούω για τον εαυτό μου, ας βιαστούμε να κλείσουμε το μέσα και το έξω στόμα, τα απαραίτητα να λέμε την προσευχή συνέχεια, το Κύριε σου Χριστέ ελεησόν, να μάθουμε την ταπείνωση τόσο μέσα όσο και στο στόμα, να μην δικαιολογούμε τα, να μην αντιλογούμε, να μάθουμε να λέμε ευλόγησον και να σιωπούμε, και τότε πράγματι με τη χάρη του Θεού θα βάλουμε αρχή. Από εκείνη τη στιγμή που θα βάλουμε αρχή, αμέσως θα νιώσουμε μία ανακούφιση. Θα αναπνεύσουμε έναν άλλον αέρα. Θα είναι η πρώτη γεύση. Και αν κρατήσουμε γερά, τότε θα προχωρήσουμε και σε μεγαλύτερα πράγματα. Λοιπόν, στην προσευχή μας θα παρακαλούμε τώρα να μας δώσει ο Θεός την χάρη της βίας πάνω στην προσευχή και στη σιωπή. Να τον παρακαλούμε συνέχεια να μας χαρίσει το πνεύμα της ταπεινοφροσύνης. Να μας αποκαλύψει το μηδενικό μας. Να μας αποκαλύψει την αυτογνωσία. Να νιώσουμε ότι δεν είμαστε τίποτε. Όχι στη γνώση μόνο, αλλά στην αίσθηση της ψυχής μας ότι είμαστε μηδενικό διαλυμένο. Τίποτε περισσότερο δεν είμαστε από ένα διαλυμένο και αποσυντεθειμένο μηδενικό. Αυτή είναι η αλήθεια της πραγματικότητας του εαυτού μας. Ό,τι άλλο λέγεται πάνω από αυτό είναι ψέμα και απάτη. Και κάνοντας αυτή την προσευχή καθημέρα στο Θεό και βιαζόμενοι, πρέπει να ελπίσουμε ότι ο Θεός θα μας βοηθήσει. Θα μας ελεήσει και θα γνωρίσουμε κάτι ξένο προς εμάς και πάρα πολύ γνωστό στη ζωή και στο βίωμα των πατέρων.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο, στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Ο Κέσαρας ο Αύγουστος εκείνες τις ημέρες εξέδωσε διάταγμα όλοι να απογραφούνε. Ήταν η πρώτη απογραφή που είχε γίνει ως τότε. Σαν ήταν ο Κυρίνιος έπαρχος της Συρίας. Εκεί πηγαίνανε λοιπόν όλοι να απογραφούνε στον τόπο της καταγωγής που είχε ο καθένας. Και εις την πόλη Ναζαρέτ που ήταν στην Γαλιλαία, μια πόλη που υπαγότανε κι αυτή στην Ιουδαία, ανέβηκε και ο Ιωσήφ εις του Δαβίδ την πόλη, που Βηθλεέμ τη λέγανε, να απογραφεί κι εκείνος, καθότι καταγότανε από το Δαβίδ το γένος. Εκεί λοιπόν βρισκότανε και η Μαριάμ μαζί του, που ήταν ήδη έγκυος και ήτανε μνηστή του. Και τον καιρό που ήτανε αυτή σε αυτά τα μέρη, ήρθε η ώρα της Μαριάμ και έπρεπε να γεννήσει. Και ο πρωτότοκος της γιος ήρθε σε αυτή τη ζήση. Στα χέρια της τον εκρατεί, καλά τον σπαργανώνει και έπειτα ένα παχνί βρίσκει και τον ξαπλώνει, γιατί μέρος δεν βρήκανε μέσα στο πανδοχείο.

άγγελοι εμφανίστηκαν και στους βοσκούς μιλήσαν. Κάποιοι βοσκοί βρισκόντουσαν κοντά στα μέρη εκείνα και έμεναν εις την ύπαιθρο και φύλαγαν τη νύχτα με βάρδιες το κοπάδι τους που είχανε με ζώα. Σε αυτούς παρουσιάστηκε άγγελος του Κυρίου και με λαμπράδα θεϊκή όλους τους περιβάλλει. Εκείνοι κατατρόμαξαν, μα ο άγγελος τους λέει: «Ποιμένες μην τρομάζετε, ποιμένες μη φοβάστε. Σας φέρνω είδηση καλή που μέλει να γεμίσει με ανυπέρβλητη χαρά ολόκληρη την κτήση. Και λέω σας πως σήμερα εις του Δαβίδ την πόλη γεννήθηκε σαν νιό παιδί για εσάς ένας σωτήρας. Εκείνος είναι ο Χριστός, αυτός και ο Κύριός σας. Και για να τον γνωρίσετε σας δίδω ένα σημάδι. Θα βρείτε νεογέννητο, βρέφος σπαργανωμένο. Σε ένα παχνί θα βρίσκεται κι μέσα ξαπλωμένο». Τότε κοντά στον άγγελο έξαφνα ένα πλήθος παρουσιάστηκε στρατιά υπέρλαμπρων αγγέλων και λέγανε και ψάλανε και τον Θεό υμνούσαν. «Δόξα στον ύψιστο Θεό και επί γης ειρήνη και στους ανθρώπους εύνοια σωτήρια να γίνει». Σαν έφυγαν οι άγγελοι και πήγανε στα ουράνια, είπαν αμέσως οι βοσκοί ο ένας προς τον άλλον: «Ας πάμε ως τη Βηθλεέμ να δούμε αυτά που γίναν, που μας τα έκανε γνωστά ο Κύριος με αγγέλους». Τρέχοντας ήρθαν και έβρικαν τη Μαριάμ Λεχώνα, τον Ιωσήφ και το παιδί το νέο γεννημένο να βρίσκεται σε ένα παχνί και να είναι ξαπλωμένο. Όταν τους είδαν κάθισαν, με λεπτομέρειες κύπαν όσα τους είπε ο άγγελος για το παιδί ετούτο. Όλοι αυτοί που ακούσανε αυτή την ιστορία εμείνανε κατάπληκτοι και ενθουσιασμένοι με όλα αυτά που οι βοσκοί σε αυτούς εξιστορήσαν. Η Μαριάμ εκράταγε όλα αυτά τα λόγια μέσα στα βάθη της καρδιάς και τα συχνοσκεφτόταν. Οι δε βοσκοί γυρίσανε πίσω δοξολογώντας, κυμνολογώντας τον Θεό για όλα αυτά που ακούσαν. Μακίδανε τα μάτια τους και το διαπιστώσαν ότι τα πάντα ήτανε πραγματοποιημένα ως απ' το στόμα τ' άγγελου ήτανε υπομένα.

Ιησούς εις το ναό περί το μη λαμβάνει. Αφού συμπληρωθήκανε οι πρώτες 8 μέρες, εκάνανε περί το μη εις το παιδί και δώσαν το όνομα που Ιησούς είχε ονομασμένο ο άγγελος πριν συλληφθεί στις μάνας του τη μήτρα. Όταν και οι μέρες πέρασαν για τον καθαρισμό τους, όπως ορίζει ο Μωυσής και γράφει μες στο νόμο, φέραν στα Ιεροσόλυμα το νιό παιδί να δώσουν στον Κύριο ύψιστο Θεό να το αφιερώσουν. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο του Κυρίου, όταν πρωτότοκο παιδί γεννήσει μια γυναίκα κι είναι αγόρι, στο Θεό είναι αφιερωμένο. Και πάλι με όσα ορίζονται στο νόμο του Κυρίου, πρέπει να γίνει προσφορά που θα είναι για θυσία ένα ζευγάρι τριγωνιών ή 2 περιστεράκια.

είπα παντί εις το ναό των Ιεροσολύμων. Υπήρχε ένας άνθρωπος που Σιμεών λεγόταν και εις την πόλη έμενε των Ιεροσολύμων. Ήταν πιστός και ευλαβής και είχε ψυχή Αγία και ανέμενε του Ισραήλ να έρθει η σωτηρία και μέσα του εμίλαγε το Άγιο το Πνεύμα. Και αυτό το Πνεύμα το Άγιο του είχε φανερώσει πως αν δε δουν τα μάτια του, του κόσμου το Μεσσία, θάνατο δεν επρόκειτο εκείνος να γνωρίσει. Το Πνεύμα τότε το Άγιο εκείνον κυβερνάει και στου ναού το ιερό του υπέδειξε να πάει. Τότε οι γονείς του Ιησού μικρό παιδί τον φέραν να κάνουν ό,τι όριζαν τα έθιμα του νόμου. Ο Σιμεών τον Ιησού στην αγκαλιά του παίρνει και τον Θεό εδόξασε και αναφωνεί και λέει: «Τώρα μπορείς τον δούλο σου, Κύριε, να αφήσεις και από την επίγεια ζωή πλέον να απολύσεις και να πεθάνω ειρηνικά όπως μου είχες τάξει, που το σωτήρα έχουν πια τα μάτια μου κοιτάξει και που για όλους τους λαούς τον έχεις ετοιμάσει και θα είναι φως πνευματικό στα έθνη που θα λάμψει και το λαό σου Ισραήλ εκείνος θα δοξάσει». Ο Ιωσήφ και η Μαριάμ είχαν πολύ θαυμάσει για όσα λόγια θαυμαστά υπόθηκαν για εκείνον. Ο Σιμεών τους ευλογά και έπειτα εστράφει εις τη μητέρα του Ιησού, τη Μαριάμ, και είπε: «Αιτία θα γεννεί αυτός για να καταστραφούνε και να σωθούνε, λέγω σας, πολλοί Ισραηλίτες. Θα γίνει αντιλεγόμενο για αρκετούς σημείο και αιτία να φανούν πολλών οι αληθινές διαθέσεις. Όσο για σένα, Μαριάμ, ο πόνος που θα ζήσεις μες στην καρδιά σαν δίκοπο μαχαίρι θα το νιώσεις για όλα όσα πρόκειται να ζήσει το παιδί σου». Εις τα Ιεροσόλυμα εζούσε μια γυναίκα που ήτανε προφήτισσα και την έλεγαν Άννα. Ήτανε κόρη του Φανουήλ απ' του Ασύρ το γένος και ήτανε σε αρκετά μεγάλη ηλικία. Έζησε με τον άντρα της 7 μονάχα χρόνια και ακόμη χείρα που ήτανε στα 84 της απ' το ναό δεν έφευγε και ήτανε νύχτα μέρα στο ιερό και νίστευε και όλο προσευχόταν και στον Θεό απέδιδε την πρέπουσα λατρεία. Αυτή παρουσιάστηκε σε αυτούς την ώρα εκείνη δοξολογώντας τον Θεό για το παιδί, μιλούσε σε όσους στην Ιερουσαλήμ την πόλη τότε ζούσαν και την Αγία Λύτρωση να'ρθεί προς καρτερούσαν.

γυρίσανε στη Ναζαρέτ, πίσω στη Γαλιλαία. Σαν κάναν όσα πρόσταζε ο νόμος του Κυρίου, γυρνάν στην πόλη Ναζαρέτ, πίσω στη Γαλιλαία. Περνά ο καιρός και ο Ιησούς αυξάνει, μεγαλώνει. Το πνεύμα που είχε μέσα του συνέχεια δυναμώνει. Κι ήταν γεμάτος μέσα του δύναμη και σοφία, κι η χάρη του ύψιστου Θεού βρισκότανε μαζί του.

Ιησούς εις το ναό στα 12 του χρόνια. Εις τα Ιεροσόλυμα κάθε χρονιά πηγαίναν και οι γονείς του Ιησού για τη γιορτή του Πάσχα. Σαν έφτασε ο Ιησούς στα 12 του χρόνια, εις τα Ιεροσόλυμα για τη γιορτή ανεβήκαν, όπως το συνηθίζανε οι Ιουδαίοι τότε. Όταν τελείωσε η γιορτή και επιστρέφαν πίσω, ο Ιησούς που ήταν παιδί στον Ιεροσολύμον την πόλη μόνος έμεινε, χωρίς να αντιληφθούνε ο Ιωσήφ και η μάνα του πως δεν ήταν κοντά τους. Νομίζοντας πως βρίσκεται ανάμεσα στο πλήθος, περπάτησαν ανήσυχοι μια μέρα μες στο δρόμο και έπειτα αρχίσανε να τον αναζητούνε ανάμεσα σε συγγενείς και σε γνωστούς που είχαν. Όμως δεν τον ευρήκανε και πάλι πήγαν πίσω εις τα Ιεροσόλυμα να τον αναζητήσουν. Ύστερα τον ευρήκανε μετά από 3 ημέρες να είναι μέσα στο ναό όμορφα καθισμένος και ανάμεσα να βρίσκεται στους νομοδιδασκάλους να τους ακούει και αυτός να κάνει ερωτήσεις. Όλοι όσοι τον άκουγαν μέναν εκστασιασμένοι που ήταν τόσο συνετός και έδινε απαντήσεις. Μόλις τον είδανε εκεί απόρρισαν μαζί του και τον ρωτά η μητέρα του που είχε ανησυχήσει «Γιατί παιδί μου το έκανες σε μας αυτό το πράγμα» και ο πατέρας σου κι εγώ είχαμε αγωνία και σε αναζητούσαμε σε όλη τη συνοδεία. Και ο Ιησούς απάντησε και λέει στους γονείς του «Γιατί με αναζητούσατε με τέτοια αγωνία, δεν ξέρατε πως έπρεπε να είμαι στο πατρικό μου». Μα εκείνοι δεν κατάλαβαν τα λόγια που τους είπε. Κατέβη κι ήρθε ο Ιησούς στη Ναζαρέτ μαζί τους και κάνοντας υπακοή μεγάλωνε κοντά τους. Κι η μάνα του εκράταγε και φύλαε στην καρδιά της τα λόγια πάκους από αυτόν κι όσα σε εκείνην είπε. Ο Ιησούς μεγάλωνε, πρόκοβε στη σοφία και όλους με τη χάρη αυτή που είχε ευχαριστούσε ανθρώπους, μα και τον Θεό συνάμα ευαρεστούσε.

Κεφάλαιο τρίτο. Το κήρυγμα του πρόδρομου και βαπτιστή Ιωάννη. 15ος ήτανε χρόνος της βασιλείας του Κέσαρα Τιβέριου, που ήταν αυτοκράτορ, και ηγεμόνας ήτανε ο Πόντιος Πιλάτος, που τότε ηγεμόνευε στη γη της Ιουδαίας. Τετράρχης τότε ήτανε στη Γαλιλαία ο Ηρώδης, στη χώρα Τραχονίτιδας και αυτή της Ιτουραίας. Αφέντευε ο Φίλιππος, που ήταν αδελφός του. Της χώρας της Αβυλινής ήταν ο Λυσανίας. Τότε αρχιεράτευαν ο Άννας και ο Καϊάφας. Τότε εδόθηκε εντολή από τον Θεό και Κύριο στου Ζαχαρία τον ιό που λέγαν Ιωάννη, που τότε ήταν στην έρημο, και έτσι αυτός επήγε σε όλα τα περίχωρα του ποταμού Ιορδάνη και στους ανθρώπους κήρυτε για να μετανοήσουν και έπειτα να βαπτιστούν για να συγχωρεθούνε οι αμαρτίες που έκαναν, κι ως ήτανε γραμμένο «Και πριν αιώνες είπεν ο προφήτης Ισαΐας». Μία φωνή στην έρημο στεντόρια φωνάζει «Το δρόμο για τον Κύριο, λέει σας, ετοιμάστε. Τα μονοπάτια ισιώσετε, εκείνος να περάσει. Φαράγγια θα γεμίσουνε, βουνά θα χαμηλώσουν. Δρόμοι στραβοί και με στροφές, ίσχυοι θα γίνουν τότε. Και στράτες κακοτράχαλες, οδοί θα γίνουν λίες. Τότε ο κάθε άνθρωπος θα δει τη σωτηρία, τη σωτηρία που ο Θεός μονάχα του προσφέρει». Ο Ιωάννης έλεγε στα πλήθη που πηγαίναν κοντά σε αυτόν και ζήταγαν το βάπτισμα αναλάβουν: «Φιδιού οχιάς γεννήματα, ποιος άραγε σας είπε πως έτσι θα ξεφύγετε απ' του Θεού το δίκιο, που εις τον κόσμο τούτο εδώ σύντομα πλησιάζει? Κάντε έργα που αρμόζουνε σ' άνθρωπο μετανοίας, και μην αρχίσετε ξανά να λέτε μεταξύ σας: εμείς από τον Αβραάμ καταγωγή κρατούμε. Βέβαιοι να είστε πως ο Θεός ακόμη και από τις πέτρες τούτες εδώ που βλέπετε πως δύναται να κάνει απόγονους του Αβραάμ με δίχως δυσκολία. Ήδη η αξίνα βρίσκεται εις των δεντρών τη ρίζα. Το κάθε άκαρπο δεντρί θα κόβεται από τη βάση και στη φωτιά θα ρίχνεται μετά για να το καύσει. Τι πρέπει εμείς να κάνουμε? Οι όχλοι τον ρωτούσαν, και εκείνος τους απάνταγε: «Όποιος ανάμεσά σας έχει περίσσιο ένδυμα, ας δώσει όποιου δεν έχει, και όποιος περίσσια έχει τροφή, το ίδιο πάλι ας κάνει». Μα και τελώνες ήρθανε εκεί να βαπτιστούνε και τούπαν: «Τι να κάνουμε, διδάσκαλε, για πες μας». Και εκείνος αποκρίθηκε και απαντά σε εκείνους: «Να μην ζητάτε πιο πολλά από όσα ορίζει ο νόμος». Ακόμη τον ρωτούσανε και κάποιοι στρατιώτες: «Τι πρέπει εμείς να κάνουμε, διδάσκαλε, για πες μας». Κι είπε: «Μην παίρνετε λεφτά ποτέ από κανέναν με κατηγόριες ψεύτικες και με συκοφαντία, ούτε να παίρνετε λεφτά ποτέ ασκώντας βία, μα να αρχίστε στο μισθό που παίρνετε μονάχα». Καθώς περίμενε ο λαός και σκέφτονταν οι πάντες μέσα τους για τον πρόδρομο και βαπτιστή Ιωάννη, μήπως αυτός είναι ο Χριστός που πάντα περιμέναν, εκείνος τότε απάντησε σε όλους και τους λέει: «Εγώ εσάς με το νερό βαπτίζω, όμως τώρα έρχεται αυτός που πιο ισχυρός είναι από εμένα, που εγώ δεν είμαι ικανός να πιάσω και να λύσω, ούτε κι εκείνο το λουρί από τα υποδήματά του. Με Άγιο Πνεύμα και φωτιά αυτός θα σας βαπτίσει. Εκείνος εις το χέρι του κρατεί το λιχνιστήρι να κάνει ξεκαθάρισμα στου κόσμου του αλώνι, και μες στην αποθήκη του να βάλει το σιτάρι. Τα χειρό όμως με φωτιά άσβεστη θα το κάψει». Πολλές και άλλες προτροπές
κήρυτε στο λαό του και σ' όλους έκανε γνωστό το Ευαγγέλιο του. Ο Ιωάννης ήλεγχε Ηρώδη τον τετράρχη, που είχε για γυναίκα του αυτή του αδελφού του και που εκείνης το όνομα ήταν Ηρωδιάδα, καθώς και για άλλες πάμπολες παράνομες του πράξεις. Γι' αυτή και για άλλες αφορμές τότε αποφασίζει ο Ηρώδης εις τη φυλακή να κλείσει τον Ιωάννη.

Ιησούς προσέρχεται και βάπτισμα λαμβάνει. Βαπτίστηκε και ο Ιησούς σαν βαπτιστήκαν όλοι. Και όταν προσευχότανε, ο ουρανός ανοίγει και κατεβαίνει πάνω του το Άγιο το Πνεύμα με μία ορατή μορφή, ως σαν το περιστέρι. Τότε φωνή εξ ουρανού ακούστηκε να λέει: «Εσύ είσαι ο αγαπημένος μου Υιός και εκλεκτός μου».

η γενναία του Ιησού από παππού προς πάππου. Αυτός ήταν ο Ιησούς που στο ξεκίνημά του 30 ήτανε χρονών κάπου σε ηλικία, καθώς νομίζαν του Ιωσήφ πως ήτανε ο γιος του, του Ηλί, Ματθάν, Λεβί, Μελχή, Ιωαννά και ακόμη, του Ιωσήφ, του Ματαθιού, Αμός, Ναούμ και ακόμη, Εσλίμ, Ναγκέ και του Μααθ, Ιού του Ματαθίου, του Σεμεΐ, του Ιωσήχ, του Ιωδά και ακόμη, του Ιωαννάν, γιου του Ρισά, Ιού του Ζωροβάβελ, Σαλαθιήλ, Νηρή Μελχή, Αδί, Κοσάμ και ακόμη, του Ελμοδάμ, του Ιρ Ιωσή, Ιού του Ελιέζερ, του Ιωρίμ και του Ματθάτ, Λεβί και Σιμεώνος, Ιούδα, Ιωσήφ, Ιωνά, Ελιακίμ και ακόμη, του Μελεά, του Μαϊνάν, του Ματαθά, του Νάθαν, Δαβίδ, Ιεσέ, Βοόζ, Σαλμών, του Ναασών και ακόμη, Αμιναδάβ, Αράμ, Ιωράμ, Εσρόμ, Φαρές, Ιούδα, του Ιακώβ, του Ισαάκ, του Αβραάμ, του Θάρα, Ναχόρ, Σερούχ, Ραχάβ, Φαλέκ, Έβερ, Σαλά και ακόμη, του Καϊνάν, του Αρφαξάδ, του Σιμ, του γιου του Νόε, του Λάμεχ, του Πολύχρονου που λέγαν Μαθουσάλα, Ενόχ, Ιάρεδ, Μαλελέιλ, του Καϊνάν και ακόμη, του Ενός, του Σιθ και του Αδάμ και του Θεού εν τέλει.

το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα Νέα τα Ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου. Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές, μια ακόμα εκπομπή σήμερα αφιερωμένη στις ομιλίες του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου από τον τόμο, τον πρώτο τόμο, είναι μια σειρά δύο τόμων που τιτλοφορείται «Γονείς και παιδιά» και υποτιτλοφορείται «Θεολογική, πνευματική και ψυχολογική θεώρηση», εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης. Αναφερόμαστε στους λανθασμένους τρόπους ενεργείας του αποθαρρυμένου παιδιού. Το λάθος που κάνει αυτό το παιδί είναι ότι ζητάει μια άτοπη, όπως την ονομάζει ο συγγραφέας, προσοχή. Δηλαδή, θέλει να τραβάει, να προσελκύει, να αποσπά κάθε τόσο την προσοχή της μητέρας του. Μιλάμε για αυτό το είδος του παιδιού. Αλλά είναι μια άτοπη ενέργεια από μεριάς παιδιού δηλαδή. Βεβαίως η μητέρα, ο πατέρας, γενικά η οικογένεια θα πρέπει να το λογαριάζουν αυτό το κοριτσάκι, θα πρέπει να το αγαπούν, θα πρέπει να ενδιαφέρονται, θα πρέπει να το αισθάνονται εντελώς δικό τους, ως ένα δικό τους πλάσμα, ως ένα επιπλέον μέλος που υπάρχει μέσα στην οικογένεια. Αυτό πρέπει να υπάρχει, αλλά όχι και μέχρι του σημείου που συνεχώς οι άλλοι να ασχολούνται μαζί του, διότι τα παιδιά έχουν μια τάση, οι μεγάλοι να ασχολούνται μαζί του. Και αν δεν παίρνουν αυτό που θέλουν, εφευρίσκουν άλλους τρόπους για να ασχολούνται και οι μεγάλοι και οι υπόλοιποι στο σπίτι μαζί τους και τα υπόλοιπα παιδιά. Ή πιο καλά, όχι μέχρι του σημείου που να πιστεύει και να βεβαιώνει τον εαυτό του ότι έχει θέση μέσα στην οικογένεια, ενώ όσο οι άλλοι ασχολούνται μαζί του και από τη στιγμή που βλέπει ότι δεν ασχολούνται οι άλλοι μαζί του, να νομίζει ότι δεν έχει σχέση μέσα στην οικογένεια. Αυτό είναι μια άτοπη προσπάθεια, μια λανθασμένη προσπάθεια για να προσελκύσει, για να αποσπάσει το παιδί την προσοχή των άλλων. Κυριολεκτικά θα τα έχει χαμένα μια μητέρα και δεν θα ξέρει σε μια τέτοια περίπτωση πώς θα πρέπει να ενεργήσει, πώς θα πρέπει να φερθεί σε ένα τέτοιο παιδί, εάν δεν μπορέσει να καταλάβει βαθύτερα τι συμβαίνει σε αυτό το παιδί και γιατί αυτό το παιδί λέει κάθε τόσο «Έλα μαμά να παίξουμε μαζί». Και γιατί κάθε τόσο δεν μπορεί να ησυχάσει λίγο μόνο του και πρέπει να έχει πλάι του τη μητέρα να ασχολείται μαζί του και γιατί όλο θα βρίσκει τρόπους να την απασχολεί. Έλα μαμά να παίξουμε. Αλλά αν δει το παιδί ότι με αυτό δεν γίνεται τίποτε, θα βρίσκει πάντοτε έναν τρόπο για να καθυστερεί τη μητέρα. Θέλω να κάνω αυτό, βοήθησέ με, τελείωσα τώρα κτλ. Η μητέρα στην περίπτωση αυτή μπορεί να ενεργήσει λαθεμένα, καθώς οι μητέρες και γενικότερα οι μεγάλοι, όπως είπαμε, έχουν την τάση να θεωρούν τα παιδιά τους αντικείμενα, κατά δικά τους, ενώ δεν είναι δικά τους. Κάθε άνθρωπος ανήκει στον εαυτό του και στον Θεό. Και έπειτα και στο σύνολο, δηλαδή στην οικογένεια και σε όλους τους ανθρώπους. Έπειτα. Αλλά, καταρχήν, ο άνθρωπος καθεαυτόν είναι ξεχωριστή προσωπικότης. Επειδή έχει αυτή την τάση η μητέρα να θεωρεί το παιδί αντικείμενό της, όταν βλέπει την κορούλα της έτσι να φέρεται, σκέπτεται. Μα τι καλό παιδί αυτό. Καθόλου δεν μπορεί να κάνει χωρίς εμένα. Και θα το εκμεταλλευτεί αυτό, αντί να το δει ως κάτι που αποτελεί κίνδυνο, κάτι που είναι βαθύτερα κακό για το παιδί, αυτή όλη η εξάρτηση από το πρόσωπο της μητέρας. Θα το εκμεταλλευτεί ίσως η μητέρα για να κάνει το παιδί αντικείμενό της, προέκτασή της, με όλη τη σημασία της λέξεως και κατά δικό της. Ή, αν είναι καμιά μητέρα που δεν ενδιαφέρεται και πολύ να έχει αντικείμενα τέτοια ή έχει άλλα αντικείμενα που την έχουν χορτάσει, μπορεί να ενοχληθεί με αυτά τα πανέλα του παιδιού και τις είδε που θα καταλήξει. Αν το παιδί δεν καταφέρει να τραβήξει την προσοχή μας με τρόπους ελκυστικούς, σημειώνει ο γιατρός μας, θα διαλέξει μια στάση αρνητική. Μπορεί να γκρινιάζει, να πειράζει τους άλλους, να τεμπελιάζει, να γράφει στους τοίχους, να χύνει το γάλα του ή να δοκιμάζει έναν από τους χίλιους τρόπους που υπάρχουν για να αποσπάσει την προσοχή. Σήμερα κιόλας, γυρίζοντας στο σπίτι σας, κυρίως οι μητέρες αλλά και οι πατέρες που έχετε, φυσικά μικρά παιδιά προσέξτε και θα δείτε τέτοιες εκδηλώσεις στα παιδιά σας. Καμιά φορά και εμείς οι μεγάλοι κάνουμε κάτι τέτοια για να αποσπάσουμε την προσοχή των άλλων, των οποίων έχουμε την ανάγκη. Όταν δηλαδή ένα παιδί μεγαλώσει κατά αυτόν τον τρόπο, όπως είπε εδώ για αυτό το κοριτσάκι, μπορεί πάντοτε να έχει ανάγκη ακριβώς από αυτό και να φέρεται αφύσικα, να φέρεται

Τουλάχιστον όταν οι γονείς του τα βάζουν μαζί του, είναι βέβαιο πως νιώθουν την παρουσία του. Και αυτή η βεβαιότητα του δίνει μια σιγουριά του παιδιού. Ένα παιδί που δεν έχει αποκτήσει τη βεβαιότητα μέσα του ότι βρήκε και αυτό τη θέση του μέσα στον κόσμο αυτό και μέσα στην οικογένεια και επομένως συνεχώς θέλει να έχει δούνε λαβήν με τη μητέρα για να αισθάνεται ότι έτσι το νιώθουν κοντά τους και αναγνωρίζουν την παρουσία του. Ένα λοιπόν τέτοιο παιδί ίσως θα αρχίσει, όπως είπαμε, να γρινιάζει, να κάνει κάτι άλλο, έστω και αν το δείρουν και το μαλώσουν, φτάνει μόνο να δημιουργηθεί μια επαφή με τους άλλους, φτάνει να αποσπάσει την προσοχή των άλλων. Δεν είναι καθόλου παράξενα αυτά. Αυτά συμβαίνουν, επαναλαμβάνω ακόμη μια φορά, και σε άτομα μεγάλης ηλικίας. Όταν, ας μου επιτραπεί να πω, παραδείγματος χάρη, μια νέα πιστεύσει ότι σε κάποιο νέο βρήκε αυτό το οποίο ζητούσε, δηλαδή βρήκε έναν άνθρωπο που επιτέλους τον αισθάνεται πως φροντίζει και ενδιαφέρεται για αυτήν, πως την αγαπά, από εκεί και πέρα, ενώ μπορεί αυτός να της φέρεται με τον πιο σαδιστικό τρόπο, η νέα δεν αποφασίζει να απομακρυνθεί από αυτόν. Φτάνει μόνο να ασχολείται μαζί της και ας της φέρεται και κατά αυτόν τον τρόπο. Πολλά τερτύπια έχει η άβυσσος της ψυχής. Ένα τέτοιο παιδί έχει για τον εαυτό του μια λανθασμένη εικόνα. Κάθε φορά που εμείς ενδίδουμε, λέει ο αρθρογράφος μας, στις άτοπες απαιτήσεις του για προσοχή, ενισχύουμε αυτή τη λανθασμένη εικόνα και δυναμώνουμε την πεποίθησή του πως η σφαλερή του μέθοδος θα το βοηθήσει να αποκτήσει το συνέστημα ότι έχει κάποια θέση. Δεν είναι μόνο ότι συνεχώς θα είμαστε απασχολημένοι με ένα τέτοιο παιδί και δεν θα βρίσκουμε την ησυχία μας και τον χρόνο να κάνουμε τις δουλειές. Έχει, λέει, στο παράδειγμα, η μητέρα να γράψει γράμμα, έπειτα έχει να φτιάξει το φαγητό, έχει να κεντήσει. Δεν είναι λοιπόν μόνο ότι χάνει κανείς έτσι τον καιρό του και δεν βρίσκει ησυχία, αλλά και το παιδί δεν αναπτύσσεται κανονικά. Το παιδί δεν παίρνει καλή αγωγή και δεν αποφασίζει να συνηθίσει να αισθάνεται ότι ανήκει μέσα στο σύνολο, μέσα στην οικογένεια και έχει και αυτό τη θέση του. Και όταν ακόμη η μητέρα μπορεί να είναι στην αγορά και αυτό είναι μόνο του στο σπίτι, ή η μητέρα μπορεί να είναι στο ένα δωμάτιο ή στην κουζίνα να κάνει μια δουλειά και αυτό σε ένα άλλο δωμάτιο εντελώς μόνο του γράφει, διαβάζει. Φυσικά τα παιδιά χρειάζονται

χρειάζονται την προσοχή μας από την άλλη πλευρά. Χρειάζονται βοήθεια και εξάσκηση από μέρους μας και συμπάθεια και αγάπη. Αν όμως, παρατηρώντας τον εαυτό μας, ανακαλύψουμε πως το ενδιαφέρον μας πηγάζει από τις συνεχείς προσπάθειες που κάνει το παιδί για να κερδίσει την προσοχή μας σε στιγμές που δεν θα έπρεπε, τότε μπορούμε να είμαστε απόλυτα βέβαιοι πως αυτό ακριβώς επιδιώκει το παιδί και ότι αυτός είναι ο λανθασμένος τρόπος που έχει διαλέξει για να βρει τη θέση του. Μπορεί να καταλάβει κανείς ότι πραγματικά το παιδί έτσι ενεργεί, ότι πραγματικά το παιδί άτοπα προσπαθεί να προσελκύσει την προσοχή μας, ότι έχει διαλέξει αυτόν τον λαθασμένο τρόπο. Είναι άλλες φορές που έχει πραγματικά ανάγκη το παιδί και δεν βρίσκεται σε μια λανθασμένη προσπάθεια, όταν ακριβώς το παιδί επιζητεί την προσοχή μας την ώρα που δεν υπάρχει κανένας λόγος να το θέλει. Στο παράδειγμα που αναφέραμε είναι φανερό. Ενώ η μητέρα της είπε «Παιδί μου, τώρα έχω δουλειά, αργότερα θα παίξουμε». Το παιδί αυτό ερχόταν και πάλι ερχόταν και φρόντισε να βρει και έναν άλλο τρόπο για να αποσπάσει την προσοχή της ακόμη πιο χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα. Είναι λοιπόν εδώ φανερό ότι το παιδί αυτό ήθελε κατά άτοπο και λανθασμένο τρόπο να αποσπάσει την προσοχή της μητέρας.

Μπορεί στην αρχή να φαίνεται δύσκολο, λέει ο αρθρογράφος μας, το να ξέρει να ξεχωρίζει ανάμεσα στην άτοπη και στην πρέπουσα προσοχή που ζητάει ένα παιδί. Το μυστικό βρίσκεται στην ικανότητα να αναγνωρίζει κανείς τις απαιτήσεις που παρουσιάζει μια κατάσταση στο σύνολό της. Η συμμετοχή και η εργασία απαιτούν από κάθε μέλος μέσα στην οικογένεια να είναι στραμμένο περισσότερο στην εξυπηρέτηση μιας καταστάσεως παρά στην εξυπηρέτηση του εαυτού του. Θέλει να πει εδώ το εξής. Ο Πατρίσιμο μας εξηγεί. Ένα παιδί 3 χρονών πρέπει να μπορεί να καταλάβει ότι δεν είναι μόνο αυτό μέσα στο σπίτι και ότι η μητέρα δεν μπορεί να ασχολείται διαρκώς με αυτό και ότι έχει και κάποια άλλη δουλειά να κάνει. Π.χ. να γράψω ένα γράμμα. Και όταν το παιδί έστω 3 χρονών ενώ η μητέρα λέει από μέσα της θέλω να γράψω ένα γράμμα και βλέπει το παιδί ότι η μητέρα γράφει ένα γράμμα, μπορεί να καταλάβει ότι δεν είναι καιρός τώρα για να ζητήσει από την μητέρα παιχνίδι. Ή καταρχήν μπορεί να μην καταλάβει, αλλά άπαξ και του το πει, θα πρέπει έπειτα να το καταλάβει. Στην προκειμένη περίπτωση το παιδί νοιάζεται μόνο τον εαυτό του και δεν μπορεί να σκεφτεί παραδείγματος χάρη ως εξής. Εδώ μέσα είμαστε μια οικογένεια, δεν είμαι μόνο εγώ. Ο καθένας εδώ μέσα έχει να κάνει κάτι. Εγώ αυτό που έχω να κάνω είναι να παίζω. Αλλά η μητέρα μου έχει να μαγειρέψει, να σκουπίσει, να καθαρίσει, να γράψει. Ο πατέρας μου έχει πάει στην αγορά. Πρέπει το παιδί όταν είναι σε νορμάλ κατάσταση να τοποθετεί τον εαυτό του μέσα σε ένα σύνολο. Όλο το μυστικό εδώ είναι. Τα παιδιά δεν τοποθετούν τον εαυτό τους μέσα σε ένα σύνολο και σκέπτονται σαν το κέντρο αυτού του συνόλου που υποχρεούται το σύνολο να ασχολείται μαζί τους. Δικός μου σχολιασμός. Φυσικά, λέει ο πατήρ Σίμεων, αυτό το παθαίνουμε και οι μεγάλοι. Δεν το παθαίνουν μόνο τα μικρά παιδιά. Μπορεί να είναι μια κοπέλα 20 χρόνων ή ένας νέος 30 χρόνων, αν θέλετε να πω έτσι, ή καμιά φορά μια γιαγιά 60 χρόνων, ας με συγχωρήσουν οι τυχόν γιαγιάδες που βρίσκονται εδώ, και όλοι αυτοί να μην μπορούν να αισθανθούν τον εαυτό τους μέσα στην οικογένεια σαν ένα από τα μέλη της και να σκεφτούν ανάλογα. Δηλαδή, έχουμε εδώ ένα σύνολο, έχουμε μια ομάδα. Πατέρας, μητέρα, παιδιά, γιαγιάδες, παππούδες, όλοι μαζί αποτελούμε ένα σύνολο, αποτελούμε μια ομάδα, αποτελούμε μια οικογένεια. Και γίνεται μια συνεργασία ανάμεσά μας. Υπάρχει η αγάπη, υπάρχει αλληλοεκτίμηση και το ενδιαφέρον του ενός για τον άλλον. Δεν μπορούν οι άλλοι να σκέπτονται μόνο εσένα. Δεν επιτρέπεται να κινείσαι και να ζεις μέσα σε αυτό το σύνολο όσα να είσαι μόνο εσύ και οι άλλοι να είναι μόνο για σένα. Είναι και οι άλλοι, αλλά τους αισθάνεσαι μόνο για σένα. Αυτό είναι το λανθασμένο. Και συμβαίνει και στους μεγάλους, εξ όσων εγώ τουλάχιστον γνωρίζω, αν πέφτω έξω με συγχωρείτε, αλλά κυρίως συμβαίνει στα μικρά παιδιά. Βέβαια, το μικρό παιδί τι ξέρει, τι νιώθει. Το βάρος όλο πέφτει τώρα στους γονείς. Οι γονείς να μπορέσουν να καταλάβουν την κατάσταση του παιδιού και να το βοηθήσουν ακριβώς να βγει από αυτήν. Ναι, αλλά σχολιάζουμε και εμείς πρέπει και οι ίδιοι οι γονείς να μην αισθάνονται ο καθένας για λογαριασμό του ότι είναι κέντρο του κόσμου και ότι είναι υποχρεωμένοι να ασχολούνται μαζί τους. Δηλαδή πρέπει να είναι υγιείς και νορμάλοι οι γονείς για να θεραπεύσουν το παιδί, να του δώσουν την πρέπουσα αγωγή. Ο γονιός μπορεί να πάρει κάποια αναπόσταση και να παρατηρήσει τι κάνει το παιδί, λέει ο αρθρογράφος. Αν οι ενέργειες και η αντίδραση του παιδιού μοιάζουν να είναι έξω από τις απαιτήσεις που παρουσιάζει η κατάσταση, όπως φαίνεται στην ιστορία αυτού του κοριτσιού, είναι πολύ πιθανόν το παιδί να ζητά την άτοπη προσοχή μας. Συχνά μπορούμε να καθορίσουμε ποιες είναι οι υποσυνείδητες προθέσεις του παιδιού, παρατηρώντας τις δικές μας αντιδράσεις. Εφόσον οι επιδράσεις που δέχονται τα άτομα το ένα από το άλλο γίνονται στο επίπεδο του υποσυνειδήτου, εμείς απλώς ενεργούμε φυσιολογικά στην πρόθεση του παιδιού. Από τη στιγμή που θα καθορίσουμε τις αλληλοεπιδράσεις αυτές και θα αποκτήσουμε την ικανότητα να τις ερμηνεύουμε, τις μεταφέρουμε σε ένα επίπεδο συνειδητό
και έχουμε έτσι τη δυνατότητα να δώσουμε νέες κατευθύνσεις στο παιδί ή να το καθοδηγήσουμε. Εξηγεί ο πατήρ Σιμεών. Καμιά φορά, λέει η ίδια η μητέρα, από τις δικές της αντιδράσεις μπορεί να καταλάβει αν το παιδί ενεργεί λανθασμένα, αν το παιδί προσπαθεί με ατέριαστο τρόπο να ελκύσει την προσοχή της. Στην προκειμένη περίπτωση η μητέρα αυτής της κορούλας ναι μεν δεν καταλάβαινε τι κάνει το παιδί, αλλά εξετάζοντας τις δικές της ενέργειες θα παρατηρούσε ότι όλη η δική της αντίδραση, η στάση δηλαδή που πήρε απέναντι στην κόρη της, ήταν μη φυσιολογική, ήταν μη σωστή. Διότι αν έπαιρνε σωστή στάση απέναντι της κόρης της, η μητέρα θα έπρεπε όχι απλώς να αρκεστεί στις απαντήσεις που της έδινε «Σε λίγο παιδί μου, θα παίξουμε μαζί, έλα να σε βοηθήσω ακόμη μια φορά», αλλά να διερωτηθεί «Αυτό το παιδί έρχεται και ξανάρχεται. Τι είναι εκείνο που το κάνει να έρχεται και να ξανάρχεται» και να προσπαθήσει να βρει τον λόγο που κάνει το παιδί να ξανάρχεται και να κοιτάξει να διορθώσει το πράγμα και να μην συνεχίζει η ίδια, προσέξτε τώρα, να φέρεται στο παιδί κατά έναν αρρωστημένο τρόπο, διότι ενισχύει την προβληματικότητά του. Ξέρετε ότι τα παιδιά πιο πολύ τα αρρωσταίνουν οι μεγάλοι. Εκείνα είναι ό,τι είναι, φέρονται όπως φέρονται, ζητούν ό,τι ζητούν, αλλά η στάση των μεγάλων έχει μεγάλη σημασία. Όταν η στάση των μεγάλων είναι αρρωστημένη, το παιδί όχι μόνο δεν γιατρεύεται από αυτό το άρρωστο που έχει, αλλά η αρρώστια του μεγαλώνει πιο πολύ.

Ένα άλλο παράδειγμα. Μια κορούλα 5 χρόνων παρακολουθούσε τη τηλεόραση. 3 φορές της είχαν υπενθυμίσει πως είχε περάσει η ώρα που έπρεπε να βρίσκεται στο κρεβάτι. Κάθε φορά που της μιλούσε η μητέρα, η κόρη κρίνιαζε και παρακαλούσε να μείνει ώσπου να τελειώσει μόνο αυτό το πρόγραμμα. Η μητέρα υπεχώρησε, γιατί στα αλήθεια το πρόγραμμα ήταν καλό. Όταν ωστόσο τελείωσε και η μητέρα είπε πάλι στην κόρη της να πάει στο κρεβάτι, εκείνη την αγνόησε, γύρισε το κουμπί και κάθισε να παρακολουθήσει άλλη εκπομπή. Η μητέρα μπήκε στο δωμάτιο. «Η ώρα είναι περασμένη, έλα, πήγαινε να κοιμηθείς». «Όχι», απάντησε η κόρη. Η μητέρα έσκυψε από πάνω της και είπε θυμωμένη: «Σου είπα να πας στο κρεβάτι, σήκω γρήγορα και πήγαινε». «Μαμά, θέλω να κοιτάξω». «Θέλεις να σε δειρώ», τη διάκοψε η μητέρα και έκλεισε την τηλεόραση. Η κόρη έβαλε αμέσως τις φωνές. «Δριά παράξενη». Όρμησε στη συσκευή και προσπάθησε να ξαναγυρίσει το κουμπί. Η μητέρα έπιασε τα χέρια της κόρης της, τη χαστούκησε και την έσυρε έξω από το δωμάτιο με τη βία. «Αρκετά έκανες ως τώρα, Δεσποινής. Ετοιμάσου να κοιμηθείς, άντε βγάλει τα ρούχα σου». Ξεφωνίζοντας και γεμάτη από εκδικητικά αισθήματα, η κόρη έπεσε μπρούμητα στο κρεβάτι. Η μητέρα βγήκε από το δωμάτιο κατασυγχυσμένη. Ύστερα από 20 λεπτά γύρισε πίσω να δει τι γινόταν και βρήκε την κόρη ακόμη ντυμένη να κοιτάζει ένα βιβλίο. Σε τέλεια απόγνωση η μητέρα έδειρε την κόρη της πάλι, την έκδισε και την έβαλε στο κρεβάτι. Στο παράδειγμα αυτό έχουμε έναν άλλο λανθασμένο τρόπο που χρησιμοποιεί ένα παιδί για να πετύχει αυτό που θέλει να πετύχει και πρέπει να προσπαθήσουμε να τον δούμε από μέσα τον τρόπο αυτό. Στο προηγούμενο παράδειγμα η κορούλα ήθελε να παίξει με τη μητέρα. «Μαμά, θέλω να παίξουμε», το προηγούμενο παράδειγμα. «Καλά παιδί μου, σε λίγο θα παίξουμε», της απαντούσε. Μόλις της έλεγε αυτό, αμέσως γύριζε μόνη της και έπαιζε. Δεν γκρίνιαζε, δεν έλεγε «τώρα θέλω». Της έφτανε που η μητέρα της την πρόσεξε, κουβέντιασε λίγο και της υποσχέθηκε ότι σε λίγο θα παίξουν μαζί. Αυτό καθησύχαζε την κορούλα. Της έφτανε που είχε μια επαφή με τη μητέρα της, που είχε μια συνομιλία και της έδινε η μητέρα μια υπόσχεση. Δηλαδή, διεπίστωνε αυτό που λέγαμε, η μητέρα της την προσέχει, η μητέρα της τη σκέπτεται, η μητέρα της είναι μαζί της. Σε λίγο πάλι ένιωθε ότι σαν να χάθηκε και ξαναπήγαινε και ενοχλούσε τη μητέρα. Εδώ όμως τώρα έχουμε κάτι το διαφορετικό. Εδώ γίνεται πόλεμος, μάχη. Τι άλλο, αν ήταν όπως στην πρώτη περίπτωση, μόλις η μητέρα της είπε «άντε παιδί μου, πάμε να κοιμηθούμε», θα του έφτανε του παιδιού. Αφού έτσι έχει τη μητέρα κοντά του και τα λέει με αυτήν και αισθάνεται την αγάπη και τη συντροφιά της, τι άλλο θέλει? Εδώ έχουμε καυγά μεγάλο, πόλεμο, μάχη, μάχη πραγματική. Από μέσα από το παιδί γίνεται μάχη. Εδώ έχουμε μια άλλη προσπάθεια του παιδιού. Εκεί είχαμε προσπάθεια να προσελκύσει το παιδί την άτοπη προσοχή. Εδώ έχουμε προσπάθεια του παιδιού να αποκτήσει υπεροχή. Είναι πάρα πολλά παιδιά τα οποία μέσα στην οικογένεια, όπου ζουν με τη μητέρα τους, με τον πατέρα τους, τα αδελφάκια τους, τους παππούδες, τους μεγάλους γενικά, τις είδε για ποιον λόγο, αισθάνονται την ανάγκη να αποκτήσουν μια δύναμη. Κάτι παραπάνω από αυτό που έχουν. Αισθάνονται την ανάγκη, αν θέλετε, να είναι κατά έναν τρόπο πιο πάνω από τη μητέρα, από τους άλλους. Την ανάγκη να έχουν υπεροχή δηλαδή. Δεν μπορούν αυτά τα παιδιά να ανεχθούν κάποιον που είναι πάνω από αυτά. Δεν μπορούν να υποφέρουν την υπεροχή κάποιου. Δεν μπορούν να αισθάνονται καλά όταν καταλαβαίνουν ότι η μαμά είναι αφεντικό στο σπίτι, ο μπαμπάς είναι αφεντικό στο σπίτι ή κάποιος μεγάλος. Δεν μπορούν αυτά τα παιδιά αυτό να το ανεχθούν και έτσι προσπαθούν να βρουν τρόπους να είναι πάνω από τους άλλους. Το παιδί αυτό, πέρα από το ότι ήθελε να δει τηλεόραση, ήταν κάποιο πρόγραμμα που ήθελε να δει, είχε τρόπον τεινά ένα άχτι μέσα στην καρδιά του. Όλο της μητέρας θα γίνεται, κάπως έτσι. Όλο ό,τι λέει αυτή θα γίνεται, εγώ θα τα καταφέρω και τελικά θα γίνει αυτό που θέλω εγώ. Άσχετα αν η μητέρα σαν μεγάλη με τον πόη το μεγάλο και με τη δύναμη με δύρει κιόλας, τελικά όμως θα γίνει αυτό που θέλω εγώ. Θα συγχυστεί, θα θυμώσει, θα χάσει την ψυχραιμία της, θα φωνάξει, αλλά τελικά αυτή θα είναι η νικημένη και εγώ θα είμαι ο νικητής. Κάπως έτσι δουλεύουν αυτά μέσα στην ψυχή του παιδιού, χωρίς βέβαια να τα συνειδητοποιεί. Απλούστατα υπάρχουν στο βάθος, εν το βάθη,
και κάπως έτσι κινείται. Γράφει ο αρθρογράφος μας. Όταν η μητέρα της κορούλας αυτής επέμενε να πάει η κόρη της για ύπνο μετά το τέλος του προγράμματος, η μητέρα και η κόρη βρέθηκαν μπλεγμένες σε έναν αγώνα υπεροχής. Καμιά φορά, λέει ο πατήρ Σιμεών, όχι καμιά φορά, αλλά δυστυχώς πάντοτε, το παίρνουν και οι μητέρες έτσι, σαν να κάνουν αγώνα με το παιδί ποιος θα νικήσει. Και γι' αυτό θυμώνουν, χάνουν την ψυχραιμία τους και εκδηλώνονται όπως εκδηλώνονται και εκφράζονται έτσι που εκφράζονται. Η συνέχεια της ιστορίας δείχνει πως η καθεμιά προσπαθούσε να δείξει στην άλλη πως το αφεντικό ήταν αυτή. Σαν να έλεγε η μητέρα με τον τρόπο της, «Εγώ είμαι αφεντικό εδώ μέσα, κυρά μου». Αλλά και η κορούλα, είτε με τα λόγια που έλεγε, είτε με το να τρέξει πάλι να ανοίξει την τηλεόραση, είτε με το να μην ξεντύνεται για να κοιμηθεί, είτε με το να είναι θεμωμένη, έδειχνε με τον τρόπο της ότι «Εγώ είμαι αφεντικό εδώ μέσα». Ως πότε θες εσύ, σαν να είχε, είπαμε, άχτη μέσα της. Κάθε φορά που η μητέρα συγχυζόταν όταν χαστούκιζε ή έδερνε την κόρη, αυτό ήταν για την τελευταία μια νίκη. Η κόρη νικούσε. Η προσβολή και ο πόνος της τιμωρίας ήταν ένα τίμημα που άξιζε να πληρώσει για την νίκη. Η κόρη με όλα αυτά προσβάλλεται, πονάει εφόσον τη δέρνει η μητέρα της. Αλλά τι είναι λίγος πόνος προκειμένου να νικήσεις? Ακούστε τώρα πόσες φορές βλέπουμε παιδιά να έχουν τόση αλαζονία. Όσο παράξενο και μας φαίνεται, το υποσυνείδητο του παιδιού, όχι η συνείδηση, το υποσυνείδητο, κάπως έτσι κινείται. Φτάνει να νικήσω, φτάνει τελικά εγώ να είμαι το αφεντικό εδώ μέσα και ας τιμωρηθώ και ας με χτυπήσουν. Η προσβολή και ο πόνος της τιμωρίας, γράφει ο αρθρογράφος μας, ήταν ένα τίμημα που άξιζε να πληρώσει κανείς για την νίκη. Για να κάνει τη μητέρα να αναγνωρίσει την αδυναμία της, να την υποχρεώσει να κηρύξει τον εαυτό της έκπτωτο, γιατί η μητέρα στο τέλος συγχύστηκε. Πράγμα που εμείς οι γονείς κάνουμε όταν νιώσουμε πως έχουμε αποτύχει ίκτρα και έχουμε χάσει την ψυχραιμία μας. Η απόδειξη ότι η μητέρα νικήθηκε από το παιδί, προσέξτε το αυτό οι μητέρες και οι πατέρες και όλοι μας. Η απόδειξη ότι νικιόμαστε από τον άλλον και στις μεταξύ μας, μεταξύ των μεγάλων σχέσεις, αλλά προπαντός όταν οι μεγάλοι έχουμε να κάνουμε με τους μικρούς και δι' οι γονείς με τα παιδιά, η απόδειξη ότι νικόμεθα είναι όταν χάνουμε την ψυχραιμία μας, όταν βγαίνουμε από τον εαυτό μας, όταν λέμε πράγματα που δεν θα τα λέγαμε στα σωστά μας, στα καλά μας, όταν αργότερα μετανοούμε ακριβώς για όλα αυτά. Εάν μπορείς να ενεργήσεις χωρίς καθόλου να χάσεις την ψυχραιμία σου, αλλά ενεργήσεις έτσι που πρέπει να ενεργήσεις, και το παιδί το καταλαβαίνει αυτό, δεν είναι δυνατόν να μείνει στο παιδί αίσθημα ότι νικήθηκες εσύ. Νικήθηκε εκείνο. Εδώ είναι όλο το μυστικό. Η συμπεριφορά μας, η συμπεριφορά δηλαδή αυτής της μητέρας απέναντι της κόρης της, λέει «Δεν μου έχει μείνει άλλο τίποτε από τον πόη μου και τη δύναμή μου». «Δεν μπορώ αλλιώς να τα καταφέρω με το παιδί», του λέω «Έλα, δεν έρχεται», του λέω «Κλείστε, δεν την κλείνει», πήγαινε να κοιμηθείς, δεν κοιμάται. «Τι έχει μείνει τώρα?» «Μόνο τον πόη και η δύναμή μου», λέει η μάνα. Φυσικά μεγάλη είναι η μητέρα, πόη έχει, δύναμη έχει, το αρπάζει και το δέρνει το παιδί. Τι έγινε όμως, ποιος νίκησε? Τα παιδιά το διαισθάνονται αυτό και το μεταχειρίζονται. Δεν μπορείτε να θυμηθείτε τις φορές που χαμογελούσατε από μέσα σας, παρόλα τα φαινομενικά δάκρυα και τις φωνές, όταν είχατε φέρει τους δικούς σας σε σημείο απόλυτης απόγνωσης και αδυναμίας, λέει ο αρθρογράφος, σε εμάς τους μεγάλους και όταν ήμασταν μικρά. Όλοι οι μεγάλοι ήμασταν ένα καιρό μικρά. Και λέει ο συγγραφέας, δεν θυμάστε πώς χαμογελούσατε παρά το ότι κλαίγατε μέσα από τα χτυπήματα των γονέων, καθώς τους είχατε φέρει σε μια σύγχυση και σε μια απόγνωση.

Αποτελεί σοβαρό λάθος το να προσπαθήσετε να ανταγωνιστείτε ένα παιδί που διψάει για δύναμη. Δεν ξέρω αν υπάρχει πατέρας, μητέρα και γενικώς μεγαλύτερος ο οποίος να το έχει αποφύγει αυτό. Κάνουμε, επαναλαμβάνω, έναν πόλεμο όταν πιάνουμε ένα καυγά, σαν να είναι το μικρό παιδί ο ανταγωνιστής μας. Πάει, αποτύχαμε. Είμαστε νικημένοι από την αρχή. Είναι και ανώφελο, λέει ο αρθρογράφος. Στη μάχη που θα ακολουθήσει και που θα πάρει μορφή χρονίου κακού, το παιδί απλώς αποκτά μεγαλύτερη τέχνη, προσέξτε, στο να μεταχειρίζεται τα δύνατα σημεία μας. Να μεταχειρίζεται τη δύναμή του και βρίσκει περισσότερες αιτίες να νιώθει ανάξιο αν δεν την επιδεικνύει. Δηλαδή η αρρώστια προχωράει. Το σύστημα αυτό στην εξέλιξή του μπορεί να οδηγήσει το παιδί στο σημείο να έχει σαν μοναδική ικανοποίηση το να είναι ένας καυγατζής και ένας τύραννος. Το παιδί πλέον καταντά σε αυτό το σημείο. Ο μόνος τρόπος που μπορεί πρώτα μέσα στο σπίτι, στο σχολείο και καθώς μεγαλώνει έξω στην κοινωνία, αν θέλετε και όταν κάνει οικογένεια και γίνει πατέρας, ο μόνος τρόπος που μπορεί να νιώσει ικανοποιημένος, να νιώσει ότι υπερέχει απέναντι τον άλλον, γιατί ζει με αυτό, με το αίσθημα της υπεροχής, με το ότι θέλει να υπερέχει, είναι να είναι καυγατζής και ένας τύραννος απέναντι τον άλλον. Βέβαια, όταν ο άνθρωπος γίνει του Χριστού και αναγεννηθεί εν Χριστώ και πεθάνουν μέσα του όλα αυτά, η τάση για υπεροχή που πρώτα εμείς οι μεγάλοι την έχουμε, η τάση να θέλουμε να μας προσέξουν οι άλλοι, να θέλουμε να ασχολούνται οι άλλοι όλο με μας, και είναι όλα αυτά φιλαυτία και ιδιοτέλεια. Όταν λοιπόν αυτά και πολλά άλλα που έχουμε πει και θα πούμε πεθάνουν, τότε ο άνθρωπος και καλός πατέρας, νομίζω, μπορεί να είναι και καλή μητέρα και καλός ιερέας, γιατί και ένας ιερέας απέναντι των πνευματικών του τέκνων έχει τις ίδιες υποχρεώσεις. Εν Χριστώ Ιησού, χωρίς να χρειάζεται κανείς να τα διαβάζει και να τα ακούει αυτά, νομίζω ότι λύνει τα προβλήματα. Μόνο εν Χριστώ Ιησού. Αλλά βλέπετε, είναι πολύ δύσκολο σήμερα να είναι κανείς χριστιανός. Ας μην ντρεπόμαστε να το λέμε και ας μην φοβόμαστε να το λέμε. Είναι πολύ δύσκολο. Έχουμε βέβαια και το όνομα και πολλά άλλα καλά έχουμε και συγχαρητήρια για όλους μας, αλλά πώς να το κάνουμε? Μπορεί έστω πολύ λίγο ο καθένας από εμάς να πει «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμί Χριστός, δε ζω εγώ, αλλά μέσα μου ζει ο Χριστός». Μπορούμε να πούμε «Σαν να αρχίζουν μέσα μου να πεθαίνουν τα πάντα και σαν να αρχίζει μέσα μου να ζει ο Χριστός». Αν αυτό το λέμε, έστω και λίγο, κάτι γίνεται. Αν αυτό δεν άρχισε ακόμη να γίνεται πραγματικότητα μέσα μας, καλά όλα και άγια και επαναλαμβάνω συγχαρητήριά μας, αλλά δεν μυρίζει ακόμη μέσα στην καρδιά μας Χριστός, και γι' αυτό ύστερα τα μπερδεύουμε και με τους άλλους και κυρίως με τα μικρά παιδιά. Ας είναι όμως. Ο Χριστός, ο οποίος δεν ήρθε να σβήσει το λιχναράκι που τρεμοσβήνει και δεν ήρθε να τσακίσει κυριολεκτικά το καλάμι που έχει θραυστεί, καθώς έχει γραφεί, που έχει σπάσει, και εμάς μας ανέχεται και μας περιμένει. Μας δίνει, βλέπετε, ζωή και με κάθε τρόπο, με ομιλίες, με κηρύγματα, με τα μυστήρια, με τη χάρη του την αόρατη, με τις περιστάσεις, με τα γεγονότα, με τα πάντα. Προσπαθεί να ανάψει το λιχνάρι που τρεμοσβήνει και κάνει να ορθοποδήσει το σπασμένο καλάμι.

Η λανθασμένη τρόπη ενεργίας του αποθαρρυμένου παιδιού. Το πιο βασικό μειονέκτημα στο παιδί είναι η αποθάρρυνση, να χάνει το θάρρος του δηλαδή. Πρέπει να τονίσουμε ακόμη μια φορά ότι αυτό είναι το πιο βασικό μειονέκτημα στο παιδί. Η αποθάρρυνση. Και είναι το παιδί αποθαρρυμένο για πολλούς λόγους τους οποίους αναφέραμε μέχρι σήμερα. Ένεκα της αδυναμίας του, ένεκα του ότι έρχεται σε άγνωστο κόσμο αδύναμο απέναντι των άλλων ανθρώπων. Όσο και αν το αγαπούν, όσο και αν το προσέχουν, είναι άγνωστο εν μέσω αγνώστων και δεν είναι καθόλου προετοιμασμένο για όλη αυτή τη νέα πραγματικότητα. Ζει με έναν φόβο, ζει με μία αποθάρρυνση. Θα πετύχει, δεν θα πετύχει, θα τα καταφέρει να βρει τη θέση του, δεν θα τα καταφέρει. Είναι λοιπόν η πιο βασική αδυναμία του παιδιού, η αποθάρρυνση. Ένα αποθαρρυμένο παιδί γενικώς, ακριβώς για να μπορέσει να βρει τη θέση του μέσα στην οικογένεια και γενικότερα μέσα στην κοινωνία, θα κοιτάξει να χρησιμοποιήσει ορισμένους τρόπους. Εάν οι γονείς δεν ξέρουν να το μεταχειριστούν κατάλληλα, οπωσδήποτε οι τρόποι τους οποίους θα διαλέξει θα είναι μη ορθοί. Και φυσικά και το ίδιο θα τυραννιστεί και τους γονείς θα τους τυραννίσει και τελικά δεν ξέρουμε τι εξέλιξη θα έχει. Υπάρχουν σύμφωνα με αυτά που λένε οι ειδικοί 4 λανθασμένοι τρόποι τους οποίους χρησιμοποιεί το αποθαρρυμένο παιδί για να πετύχει τον σκοπό του, για να μπορέσει να βεβαιώσει την ύπαρξή του ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο πρώτος τρόπος είναι ότι επιζητεί την άτοπη προσοχή. Θέλει να το προσέχουν. Και όταν δεν είναι ώρα γι' αυτό, το επιζητεί. Ο δεύτερος λανθασμένος τρόπος είναι ότι κάνει έναν αγώνα για υπεροχή. Δεν μπορεί αλλιώς να νιώσει ότι μπορεί να σταθεί ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους παρά αν αισθανθεί ότι υπερέχει. Στην προηγούμενη σύναξη αναφερθήκαμε με παραδείγματα στους δύο αυτούς τρόπους. Σήμερα θα δούμε τους τρίτο και τέταρτο τρόπους. Ας αρχίσουμε πάλι με παράδειγμα. Η τάση για εκδίκηση. Η μητέρα ήταν στην κουζίνα και ο μπαμπάς στο υπόγειο. Ο μεγάλος γιος 5 χρόνων και ο μικρός 3 χρόνων παίζαν στο σαλόνι. Ξαφνικά ακούστηκε ο μικρός να ξεφωνίζει από τον πόνο. Η μητέρα και ο πατέρας όρμησαν στο σαλόνι και ανακάλυψαν τον μικρό γιο να φωνάζει, γονατισμένο σε μια γωνιά, ενώ ο μεγάλος εξακολουθούσε να κρατά έναν αναμένο αναπτήρα κάτω από το χέρι του αδελφού του. Ώσπου να έρθουν οι γονείς, το κακό ήδη είχε γίνει. Ο μεγάλος γιος είχε καταφέρει να προκαλέσει στο μικρό ένα γερό έγκαυμα. Όταν ο αγώνας, η πάλι για υπεροχή που κάνει το παιδί με τους γονείς του, σύμφωνα με αυτά που είχαμε πει στο προηγούμενο παράδειγμα, θυμάστε το κοριτσάκι που ήθελε να μείνει λίγο ακόμη στην τηλεόραση και το έδρει η μητέρα του και μετά το πήγε στο δωμάτιο του και δεν ήθελε να κοιμηθεί και το οποίο παιδί ήθελε τελικά να δείξει τη μητέρα του ότι όχι εκείνη αλλά αυτό είναι αφεντικό εκεί μέσα και θα γίνει τελικά αυτό που θέλει αυτό άσχετα αν τη φάει. Όταν λοιπόν αυτός ο αγώνας για υπεροχή όλος κληρύνεται, εξελίσσεται κατά τρόπο που δεν υπάρχει λύση, τότε προχωρεί σε ένα άλλο στάδιο που το παιδί όχι απλώς αγωνίζεται να υπερέχει αλλά φτάνει μέχρι το σημείο να εκδικείται, φτάνει μέχρι το σημείο να προκαλεί το κακό. Στα καλά καθούμενα ένα παιδί, ενώ έχει τα λογικά του, ενώ είναι νορμάλ παιδί, όταν πρόκειται για μη φυσιολογικό παιδί αλλάζουν τα πράγματα, εμφανίζει την τάση να κάνει κακό και κάνει κακό εκεί που μπορεί να το κάνει. Εξ όσων γνωρίζω, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ένα παιδί, ένα αδελφάκι πηγαίνει και παραδείγματος χάρη τσιμπάει το άλλο αδελφάκι. Ή μπορεί και να το δέρνει μόνο και μόνο για να το κάνει να πονέσει, μόνο και μόνο για να το κάνει να κλάψει. Ή μπορεί καμιά φορά να κάνει και χειρότερα. Ένα μεγαλύτερο αδελφάκι μπορεί να χτυπάει και να χυμάει καμιά φορά στην κούνια του μικρού παιδιού με εγκληματικές, θα έλεγε κανείς, διαθέσεις, ενώ πρόκειται για φυσιολογικό παιδί. Στο παράδειγμα που διαβάσαμε, ένα φυσιολογικό παιδί στα καλά καθούμενα φέρεται με τέτοιον τρόπο, 47. Παίρνει τον αναπτήρα, τον ανάβει και καθυλώνει το μικρό αδελφάκι του. Φαίνεται ότι ήταν πολύ πιο δυνατό,
το στριμώχνει στη γωνίτσα, του ξεγυμνώνει το χέρι και αρχίζει να το καίει. Φαίνεται ότι υπάρχει μια βαθύτερη ψυχολογική αιτία που το κάνει να ενεργήσει έτσι. Ο συγγραφέας λέει ότι στην περίπτωση αυτή έχουμε έναν τρίτο λανθασμένο τρόπο τον οποίο χρησιμοποιούν τα παιδιά για να ξεφύγουν από την αποθάρρυνση, για να μπορέσουν να επιβεβαιώσουν την ύπαρξή τους ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους. Ο τρόπος αυτός που χρησιμοποιεί το παιδί είναι η τάση να εκδικηθεί, η τάση να πληγώσει, να κάνει κακό σε εκείνον βέβαια στον οποίο μπορεί να κάνει κακό. Σε τελευταία ανάλυση είναι σαν να λέει το παιδί αυτό: υπάρχω κι εγώ. Σε τελευταία ανάλυση είναι σαν να λέει: δεν θα γίνει αυτό που λέτε, αλλά θα γίνει αυτό που λέω εγώ. Και είναι πάρα πολύ λεπτό το σημείο. Τι θα κάνουν οι γονείς σε αυτή την περίπτωση? Έρχονται και οι δύο και βρίσκουν το μικρότερο παιδί με έγκαυμα που του προκάλεσε το μεγαλύτερο. Τι θα γίνει? Να το τιμωρήσουν, να το δείρουν, τι άλλο να του κάνουν? Θα βγει άραγε τίποτε? Ή μήπως το κακό δεν θα θεραπευθεί, αλλά μάλλον θα συνεχιστεί? Χρειάζεται στην περίπτωση αυτή οι γονείς, όπως έχουμε πει και στις άλλες περιπτώσεις, να προσπαθήσουν να καταλάβουν γιατί αυτό το παιδί φέρεται έτσι. Γιατί? Τι θέλει βαθύτερα? Τι θέλει να πετύχει? Επαναλαμβάνω, ο προβληματισμός αυτός έχει θέση όταν πρόκειται για φυσιολογικό παιδί. Για ένα μη νορμάλ παιδί αλλάζουν τα πράγματα. Θα πάει κανείς στο γιατρό και θα δει τι γίνεται. Αυτά λέγονται για ένα νορμάλ παιδί. Τι θέλει το παιδί αυτό βαθύτερα και φτάνει μέχρι σε αυτού του σημείου? Μήπως δεν καταλαβαίνει ότι κάνει κακό? Το καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά. Καταλαβαίνει ότι προξενεί πόνο στον άλλον. Και επειδή προξενεί πόνο, και επειδή θα κλάψει ο άλλος, και επειδή θα πονέσει, και επειδή θα πληγωθεί, γι' αυτό σε τελευταία ανάλυση το κάνει. Αλλά χρειάζεται να εξετάσουν οι γονείς γιατί φτάνει το παιδί στο σημείο αυτό να σκέπτεται έτσι και να θέλει αυτό το κακό. Χρειάζεται να νιώσουμε ειλικρινά και να δεχτούμε το παιδί όπως είναι, για να το βοηθήσουμε να ανακαλύψει πάλι από την αρχή την αξία του. Αν η μαμά και ο παπάς τιμωρήσουν αυτόν εδώ το γιο, θα του δώσουν άλλη μια απόδειξη πως είναι κακός. Ένα παιδί που βρίσκεται σε αγώνα με τους γονείς και φτάνει μέχρι το σημείο της εκδικητικότητος, κατά βάθος αρχίζει να πιστεύει ότι είναι ένα κακό παιδί, αυτό το ίδιο. Και σαν κακό που είναι, αρχίζει να συνειδητοποιεί αυτή την πραγματικότητα, ξεχωρίζει τον εαυτό του από το σύνολο, από την οικογένεια, από τους άλλους ανθρώπους και τον απομονώνει. Αλλά κάθε άνθρωπος που απομονώνεται, προπαντός ένα παιδί, το πρώτο αίσθημα που έχει είναι αυτό ακριβώς, η αποθάρρυνση, ο φόβος, το μετέωρο. Αισθάνεται δηλαδή ότι είναι μετέωρος, ότι δεν πατάει καλά, ότι δεν βρήκε τη θέση του, νιώθει ότι είναι σαν ξένος, αισθάνεται δηλαδή ως ύπαρξη ότι είναι σαν ξένος. Τι δουλειά έχει και ήρθε στον κόσμο? Χρειάζεται οι γονείς να βοηθήσουν το παιδί για να μπορέσει να συνειδητοποιήσει τις ικανότητες που έχει, την αξία που έχει, τις δυνατότητες που έχει, για να μπορέσει να συνειδητοποιήσει ό,τι έχει. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει κάτι, σαν χάρισμα. Να τα συνειδητοποιήσει αυτά, να τα αποδεχθεί και με βάση τις δυνατότητες και ικανότητες που έχει, να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της προσωπικότητός του. Αν η μαμά και ο παπάς τιμωρήσουν τον γιο αυτό, θα του δώσουν άλλη μια απόδειξη πως είναι κακός. Θα του δώσουν ακόμη άλλη μια όθηση προς νέες προκλήσεις που θα οδηγήσουν πάλι σε αντεκδίκηση και στην επιβολή νέων δεινών και από τις δύο πλευρές. Δεν πρέπει λοιπόν να το τιμωρήσουν. Ποια μαμά όμως, άμα δεν τα ξέρει καλά αυτά, θα κρατηθεί μια τέτοια ώρα και δεν θα τιμωρήσει με τα χέρια ή με τα λόγια? Και καταλαβαίνει κανείς πόσο κακό κάνει την ώρα που νομίζει ότι κάνει καλό. Νομίζει δηλαδή ότι τιμωρεί το κακό εκείνη την ώρα, ενώ τιμωρεί το ίδιο το παιδί, το οποίο κατά βάση ίσως να μην έχει τόση ευθύνη όσοι νομίζουμε. Η πιο πολύ ευθύνη πέφτει στους μεγάλους. Το παιδί είναι μικρό. Έρχεται στον κόσμο αυτό και θα βοηθηθεί από τους μεγάλους για να βρει τον εαυτό του και τη θέση του μέσα στη ζωή. Καταλαβαίνουμε λοιπόν την ώρα που πάμε να κάνουμε ένα καλό, πόσο κακό κάνουμε. Χαίρετε, να είστε καλά.

Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της σειράς Μητροπόλεως Θεότιλος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξαση ο Θεός ημών, δόξαση Αγία Τριάς ο Θεός ημών, δόξαση Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησιν της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, Αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμην τους οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγάλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ονομημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισσόν με. Ότι την ανομία μου ευγενώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με σιδεία παντός. Σήμωνα ημαρτών και το πονηρών ενωπιών σου επίησε όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρινεσθέσε. Η δούγαρα νομία συνελήφθην και αναμαρτήσε και σε σέμε μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρυφία τη σοφία σου ειδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θεάτη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλθεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίωση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη σιένε δωκάν, ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε έντε ευδοκίε σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπει το θυσία στηριών σου μόσχους.
2: Μακάρι άμμομη εν οδό η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαρι εργαζόμενοι την ανομία εν τη οδή αυτού επορεύτησαν. Σύνεται λότο εντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε μη εσχυνθώ, εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέσα εν ευθύτη την καρδία σου το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με καταλήψει ως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία με εξεζήτησά σου μη απόσημα από των εντολών σου, εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου, εν τη σκύλησή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην ως επιπαντή πλούτο, εν τες εντολές σου αδουλεσκήσω και κατανοήσω τα σοδού σου, εν της δικαιώμασή σου μελετήσω ούκ επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλου σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου, αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω το θαυμάσαι εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις επ' εμού τες εντολά σου. Επεπόθησιν η ψυχή μου τε επιθυμήσατε κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνειε επικατάρατη εκκρίνοντε από τον εντολόν σου. Περίελεπε μου γόνιδο και εξουδένου είναι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν εδώ δούλευσε οι δολές και τις δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη του εδάφη, ψυχή μου ζήσουμε κατά το λόγον σου. Τα σοδού με ξύγκυλα και επικουσάζουμε, διδαξώμε τα δικαιώματά σου. Οδό δικαιωμάτου σου συνέδισώμε και αδολεσχίσουν τη θαυμασία σου. Ενίσταξε η ψυχή μου από ακιδεία, βεβαίω όν με τη λόγη σου οδόν αδικία, απόστησον απεμού και τον νόμο σου ελέη όρμε. Οδόν αληθεία ήρε τη άμυ και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθη τη μαρτυρία σου, κύριε μη με κατεσχήνη. Οδόν εντελών σου έδρεμο να τα νεπλάτρια στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέθησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με τι τρίβω των εντολών σου, τι αυτή είναι η θέληση. Κλείνω την καρδία μου ει τα μαρτύριά σου και μη ει πλειονεξία. Απόστεψον του οφθαλμού μου του μη δίν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου των λόγιών σου στον φόβων σου, περίελε των ενηδισμών μου, ανυπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμεσα τα συντολά σου, τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθε με το ελαιό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου, και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σου με λόγον, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου, και μη περιέλυσε το στόματό μου λόγον αληθεία σου, εσφόδρο επί τη κρίμασή σου επίλπισα, και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμενο εμπλατισμό τη συντολά σου εξεζήτησα και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ουκ σκηνόμην. Και μελέτουνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρε μου προ τα συντολά σου ασυγάπησα και εδουλέσκουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστη το λόγον σου το δούλο σου ενεπίλπισά με. Αύτη με παρακάλεσε να την ταπεινώσω με ότι το λόγιο σου ενζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε έω σφόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστη το κρυμάτο σου απαιώνο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχημε από αμαρτωλών. Τον εγκαταλειμπανόντων τον νόμο σου, ψαλτάισα με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικία μου, εμνεί την ανοιχτή του ονόματό σου, κύριε, και φύλαξα τον νόμο σου. Αύτη γεννήθημε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερί μου, η κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου εν όλη καρδία μου, ελέησό με κατά το λόγιόν σου. Διαλογισάμε τα σοδού σου και επέστρεφουν του πόδου μου στα μαρτύριά σου. Η τιμάστην και ού και ταράχθην, του φυλάξαστε τα συντολά σου. Σχοινία μαρτωλών περιεπλάκησαν με και τα του νόμου σου και πελαθόμην, μεσονύκτιον εξεγυρώμην, το εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και το φυλασσόντα τα συντολά σου. Του ελαίου σου, κύριε, πλήρη ηγεί τα δικαιώματά σου, διδαξών με. Χριστότητα επίση με το δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση, δίδαξό με τέτοιε εντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθεί να εγώ επιλυμέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστό, η κύριε, και την Χριστότητα σου, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία επιρυφάνων. Εγώ δεν όλη η καρδία με εξερευνήσει τα εντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών. Εγώ δε τον νόμον σου μελέτησα, αγαθών μη, ότι ταπείνωσά με, όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό με ο νόμο του στόματού σου υπερχιλιάδα κρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσο επίησάμε και επλασάνμε, συνέντησόμε και μαθήσουμε τη συντολά σου. Τη φοβούμενη είσαι όψον τέμε και εφρανθήσωμε ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνω, Κύριε, ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάσμε. Γεννηθεί το δίτο ελαιό του, παρακαλέσαι με κατά το λόγιο στο δούλο σου. Ελθέ του άρμη η εκτιρμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθεί του αν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδεολεσχίσω εν τε συντολέ σου. Επίστεψά του αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί του η καρδία μου, άμωμο εν τη δικαιώμασή σου, όπω αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει το σωτηριόν σου, η ψυχή μου στου λόγου σου επίλυπησα. Εξέλιπον οι αφθαλμοί μου στο λόγιο σου λέγοντε πότε παρακαλέσει με. Ότι αγενήθινο σα κόσμο εμπάγνετε δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόση εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει με εκ των κατοδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσκία, αλούχο ο νόμο σου, κύριε. Πάσε εντολέ σου αλήθεια, δίκο κατ' δύο ξάμε, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελε άρμεν τη γη. Εγώ δε ούκ εγκατέλειποντε εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, κύριο λόγο σου διαμένει εν του ουρανό. Ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήμαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ουμή επιλάθουμε το δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσου με εγώ, σώσου με ότι τα δικαιώματα σου εξεζήτησα. Εμέ επέμενε να μαρτωλεί το απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρα πλατεία η εντολή σφόδρα. Όσοι γάψα τον νόμο σου, κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ του εχθρού με σώφησά με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμεί εστί, υπέρ πάντα του διδάσκοντά με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά, εκόλλησα του πόδε μου όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου ούκ εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ως γλυκέα του λαργή μου τα λόγια σου περιμέλει του στόματί μου, από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσης απάσων οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμων όμως και φως της τρίβης μου όμως ακαίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσω με κατά το λόγον σου. Θα εκούσε του στόματός με ευδόξουν δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή με δεσχερσή σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθόμην. Έθνον το αμαρτωλή παγίδα με και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκκληρονόμησα τα μαρτύριά σου στον αιώνα ότι αγαλία με τις καρδίες μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμησε μίσα το δενόμο σου, ηγάπησα βοηθός μου και αντιλήπτρου μου εσύ ει του λόγου σου επίλυψα. Εκκλίνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σαντουλά του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντες τους αποστατούντας από το δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισά με πάντες τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο εγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίσης ακρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώσει.

0: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επεμέ και λέει σώμη κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου, τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατοκυριευσά του μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου, το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και διδαξώματα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου, επί ου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύε κρίση σου, ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και η αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξε με ο ζήλο σου ότι επελάθοντο το λόγον σου οι εχθροί μου, πεπειρωμένον το λόγιόν σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξαν όλη η καρδία μου υπάκουσον με Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασα ένα ωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άξου Κύριε. Κάτα το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με, προσύγκησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σε μακρύντησαν. Εγγύση Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια, καταρχάς έγνουν εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου και πελαθώμην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με διά των λόγων σου ζήσομε. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ό,τι τα δικαιώματά σου ούκ εξεζήτησαν. Οι εχθροί σου πολύ Κύριε, κάτα το κρίμα σου ζήσομε, πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με, εκ των μαρτυρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδω να συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου γάψα Κύριε, έντο ελέη σου ζήσομε. Αυτή το λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγκαλιάσουμε εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσαι και ευδελιξάμε το δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ούκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον των σωτηριών σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δήμον αντίον σου Κύριε. Εγγυσάτε το ιδέε σεις με ενώπιόν σου Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθη του αξίου μου άμε ενώπιόν σου Κύριε, κάτα το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξεντε τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, τι πάσουν το λέει σου δικαιοσύνη. Γενέσαι το χείρι σου του όσεμοντα τη εντολά σου ηρετισάμιν, επεπόδισα το σωτηριόν σου Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβα τον απολωλός, ζήτησαν το δούλου σου ότι τα εντολά σου ουκ επελαθώμη.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού των μονογεννήτων εκ του Πατρός, γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Το διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καταρθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιέστητο το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μη σήμερα και άφεση μην τα φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

0: Και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαίει και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρής γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλι ο νευρής ερεθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελεοφεδρύνουσα, ουγαρίδες πότε προσέπελευσε την φωνή λέγουσα ειδού ο νυμφίος, βλέπε ουν ψυχή μου μην εισταξεις και μην εισέξωθεν κρούσα σε πέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον είναι επαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελεοποιον νίκαι δόηση των νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού, και νίκαι και στους αιώνας των αιώνων αμήν, σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα, Θεότο και παρθένη εγκυτεύομεν. Τα στον αντίον βουλά διασκέδασον του λαού την λύπη τη χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτήσεων των βασιλεί συμμάχισον. Τον κόσμο σου ανακάλυψαν του ευσεβεί κρατέωσον. Υπερηρήνη του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Ο εμπαντή κύριο και πάση ώρα είναι ολονό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρία ενδία της επαγγελίας των μελών των αθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη ασεντεύξης και ήθινον της ζωνιών προς τα σεντολά σου, τα σπιχάσιμων αγίασον, τα σωματά άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνειάς κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψος, κακών και οθύνης. Τύχησον ημάς, Αγίους Αγγέλς, για την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και συνεπήγνωσεν της απροσύνης τους δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτους των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγω τεκούσαν την όντως στόχων σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
1: Αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε η αίμονα γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέσσον με τον αμαρτωλόν και είσαι πίστα σε κρίμαση, σώσον με τον ανάξιον δούλο σου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμειων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίας τα και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρουκέστη παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σονικτρυμών θαργούντες, εκρυπαρών προσεχηλαίων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα εμών, τα εν έργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα εμήν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε ημίν εν αγρύπνο καρδία, και νυφούς η διανία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένως την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ημέ το δόξης επηγής Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μην αναπεπτακώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαρά και στον θείο νυφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθαο των εορταζών των ήχος ο ακατάπαυστος, και η ανέκφρωστος ειδονήτων καθρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπανα, και σε ύμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψεστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλετε και ανεξιχνίαστε, δοξάτε και εξαίστια, όνου και εσύν αριθμός. Τον παρασχόντα εμήν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθους σαρκός. Ευχαριστούμε σε ότι ούσιν από όλες εσύ μάστες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγκυρας, εις το δοξολογήσω το κράτος σου. Διόδης οπούμε την ανήκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της αναθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εισενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλιν και εξομολογήστεση το εμπάση και υποπάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρί, συντομονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασίλειο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσωσε. Ιδούν ειστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσων των Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε η επιχείρα δεξιάν σου. Η μέρα σου ήλιος σου συγκάψησε ουδέ η σελήνη την νύκτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την εισοδόν σου και την εξοδόν σου από τον νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστότες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νύξιν επάρετε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιέστητο το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσει μη σήμερα και άφεση μη το φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγις. Ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εμβίου ύμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρτητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης οφείες φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθετο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθω και στη πόνος ου λύπιου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσα γενναίο Θεότο και Παρθένε, εν σίγαρ ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόξησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίες έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και εσύ κρατείνονται, δύο ανυμνούντες βοώμες, η χέρι και χαρτωμένοι, ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητε Κύριε των επελπίδων Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθενή υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επίσκοπη του προσώπου σου έφερνε πάντα στους απειώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου και τη μέθεξη να φράστον και αιωνίων σου αγαθών και της εισαπεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή ανάστασης και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο πατήρ και τα φυγή μου ο Υιός σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξεση. Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τη θύμη, μήτρε του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου. Ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίες απορούντες, ταύτην συν την νίκες, η άνος δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμε, μη οργιστήσιμη σφόδρα, μη δεμνηστής των ανομίων ημών, αλεπίβλεψον κινήνος εύσπλαχνος, και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάτες έργα χειρών σου και το όνομά σου επί και κλείμεθα.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Της εσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε, ελπίζοντες εις εμίας το χίσομεν, Χριστή με διέσου των περιστάσεων, σιγάρι σωτηρία του γένου.

0: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου στρατού.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακθήνε την Αγία Εκκλησία και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαγέρας, εκδρομής, αλλοφύλων, εφηλίων, πολέμου και ευνηθίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλαξον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, πάπους πρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν, ενώσαν την καθημών κυρουμέρι και ίσως το ημάς.

0: Μεθά και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών. Φωνήσεστε Ιησούς ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γενού ημι δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά και ευλόγησον.
0: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της πανυπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάση Χριστό ημών αδελφότητο,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοκρίσου στρατού,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εθαλάσσι καλώς πλεόντων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ασθενείες κατεκειμένων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και πάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εφτάδες ευόσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις τόπο χλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απάψεως εξέτρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίε στο θηλυβόντορ με. Ρίπα να σε ελέον την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάστα ημέρα τη ζωή μου και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματίω την ψυχήν αυτού και κόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας ή άρχοντες ημών και πάρθητε επί λεώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας ή άρχοντες ημών και επάρθητε επί λεώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στηνούντος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτό σε στήν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάσμουν το Κυρίο αποδώσω εναντίο παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξας τους δεσμούς μου. Σύθισο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάσμουν το Κυρίο αποδώσω εναντίος παντός του λαού αυτού. Εναυλές οίκο Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγεις πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν πρώτου κατενάγηθε τη έλλη έπειτα θαρών. Μυστική βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Τόδε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Η πηγή της ζωής και της αθανασίας. Ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός. Ο του ανάρχου πατρός είναι αίδιος Υιός και συνάναρχος. Ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκου μια άξιος ατενήσει εις το ύψιν της δόξης σου. Παραόργης αγαρσού την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σον και μακρό θυμώστε και πολυέλους, ου παρέδω κάσμεσιν απολέστε τες ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σιγαρίπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το σον απολέστε χειρούν. Ουδε ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνη και σε πείγνωση αληθείας ελθήν. Διώκα εγώ ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός, ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σας προσέρχομαι. Δέξε ουν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως το ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενους, ότι τους κοπιώντας και επεφορτισμένους, προσέ αυτό καλόν και εναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούσες μετάνιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόβος σου. Είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος. Ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψης των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν όνειτήμασας της αγαπώς σε Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνων μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη τούν Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πίεσου με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλεια, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
0: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγειν εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλοι έρημος και καταπεσούσα εστί. Και ουκ έχει εις παρεμήν το πονάξιον του κλείνει την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθήν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίας ήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσο και δεν ρίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέα μου δεν ρίξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον μηδέν τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος. Εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηρά συνηθίας. Εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομαι Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτος σου αγαθότητη και η ναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν.
1: Ουκ ημί ικανός δέσποτα Κύριε είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστείν επιγνώντα τη βασιλεία σου απεδίωξα, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σοήν, αλλά του τη υπό τη μετανία η προσαχθέντα, άπαντα εν το χωρό των σομφίνων κατέταξα. Ο μόνο υπάρχον ευλογημένο πάντοτε, νυν και ει του απεράντου αιώνα, αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό μου, άνεσάφη, η λάστητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγης ή έργης ή ενθυμίμαση ή διανοήμαση και επιτιδέ μας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου. Εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος. Και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την νυν και η και σου άνας των αιώνων αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης σε φιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέος και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την νυν και η και σώνα στον αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων από βδελειράς καρδίας από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου, μη τους λόγους μη τους τρόπους μη δε την ανισχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πίν και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, του σου πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξεις λόγιες, τους δε πάρες και μη πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συχνό με παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους τεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέλος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντο σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας.
0: Σιγαρύπας δεσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δε μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμόπτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτως, ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρώ με της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξαμε των πόρνων και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη νήμε προσέρχομένων σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλο ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος τεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα τολμηρών ποιείμαι, ταύτα με πτέρη Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστος μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, τους ίνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύση σου τα του άδους χιλέσσας βασίλεια, θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησό με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσβλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός και αξίως όμεδια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργαζάμενος δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη ευδόκησον καμέ προϋπαντήσεις οι ενεφέλες το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου είναι ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμό νου καφίσταμε αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός ο τελώνει δικαιό σας και χαναναίαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας άνοιξ όμητας πλάχναν της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου ως την πόρνη και την εμόρουν η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν η δε του σους αχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός όλο σου το σώμα τολμον δέξαστε μη καταπλεχθεί αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ό,τι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγουν, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλμε. Ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπρε ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών εμ αφρίξουν άνθρωπε βλέπουν. Άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και Θεή με τρέφει. Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξουν. Πυρία έλουν της αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εσύ τρυφής καταξίωσουν. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σε λεύσουμε ανάξιος. Εάν κατ' ο μίσος συνεισελθύνει στον υφόνο οχητών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο συγκφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί. Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθά παριούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Φορτέτσας Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Δόξα ανεψίστη Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου ευδοκίου. Δόξα ανεψίστη Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου ευδοκίου. Δόξα ανεψίστη Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει το στόμα μου, αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει το στόμα μου, αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επιθύσει σαν κλειβοντέ μου. Πολλοί επανίστανται πε με, πολλοί λέγουν στην ψυχή μου. Κουέστο τρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύδε Κύριε αντιλήπτρο μου η δόξα μου και ψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριονα και έκραξα και πήκουσε με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθω και Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω μου από μυριάδων λαού των κύκλων στην επιτιθεμένα μου. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου ότι εσύ επάταξας πάντα στους ευθρέοντάς μου. Ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και επί το λαό σου η ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δεν τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επεστήριξας με, με τη χείρα σου. Που κες την ίασεν της αρχή μου προσώπου της οργής σου. Που κες την ειρήνη στο στέις μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εν ομοίη μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίο βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζωσαν και σάψαν οι μολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλεπόρσα και κατεκάφθηνε ως τέλους όλη την ημέρα σκυτροπάζωνε πορευόμενο. Ότι εξώε με εμπλήσε με γάτων και οπέστην η έσεν της αρχή μου. Εκαπόθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα οριόμενα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και στεναγμός μου πασού κατεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό οπέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίες μου εξαναντίες μου ίγγισαν και έστησαν και τα ίγγιστα μου από μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζονται ζητούντες την ψυχή μου και ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν. Ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου πήκον και όσοι άλλα σου κανήκον το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επίσης η Κύριε ελπίσας εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ο τύπον. Μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εντός αλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιον με στήδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζω και κρατιάνονται υπέρ εμέ και πληθύν σαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάντι αγαθών ενδιέβαλο με επικατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψεις με Κύριο Θεός μου να κοστείς απ' εμού. Πρόσχεσ' τη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψεις με Κύριο Θεός μου να κοστείς απ' εμού. Πρόσχεσ' τη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς εορθρίζω. Εδείψεις εσύ ψυχή μου πως απλώσεις άρχημα γερήμο και αβάτο και ανίδα. Ούτως εν το Αγίου όφθησιν του δει τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου περζωά στα χείλη με πενέσος είσαι. Ούτως ευλογήσωσεν τη ζωή μου και εν το όνομα τη ώρα τα χείρα μου. Ως εξτέα και ποιος εμπλιστεί η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσωσεν έστω στο στόμα μου. Η εμνημόνευσόν σου επί της τρομής μου εν της ώρας εμπελέτωρησε. Ότι εγεννήθης βοηθών μου και τη σκέπτον τα ρίγο σου αγαλιάσου μου. Εκολλήθη ψυχή μου πίσω σου μου διδαλάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινες ζήσταν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας μερίδων ολπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσο όμνιον εν αυτό ότι είναι φράγης το μαλλούν τον άδικα. Εν της όρσης εμελέτων εις έτω γεννής βοηθός μου και εν της σκέπτον τερίγος ο αγαλιάσου μου. Εκολλήθη ψυχή μου πίσω σου μου δελάβεται ο δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και σου σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρας εκέκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισερθέτω ενώπιόν σου προσευχή μου, γίνω το ούσο στη δέησή μου, ό,τι εμπλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου τον Άδη ήγησε. Προσελογίστη με από των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθη ως η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, ως η τραυματίες καθέπνητος εν τάφο, ο νουκ εμνής έτη και αυτή εκ της χειρός σου απόστησαν, εθεντό με λάκ κατωτάτο, ασκοτεινής και αρχιά θανάτου, επιστηρίχθη ο θυμός μου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαινε σε πεμέ. εμάκνα στους γνωστούς μου απ' εμού, εθεντώμε δέλυγμα εαυτής, παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμη, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίες. Εκέκραξα προς Κύριε όλη την ημέρα, διεπέντασα προς τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, οι ιατροί αναστήσουν συγγεξομολογήσοντες εσύ. Μη διηγήσετε της εντοτάφω το έλεό σου και την αλήθειά σου ενδιαπολία. Μη γνωστήσετε εντοσκότητα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου αιγή επιλελισμένη. Καγώ προς Κύριε εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσουσε. Είναι τη Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψε το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως σίδερο όλη την ημέρα περιέσχομαι με άμα. Εμάθηνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρα σε κέκραξα και ενοικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, γίνω το ου σου στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνω πάσα τις ανταποδόσεις αυτού. Τον εγκλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενο πάσα στα γνώσου σου. Τον λυτρούμενο εχθρά στη ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμή σου. Τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ό,τι τόσου. Ποιόν ελεημοσύνε ο Κύριο και κρίμα πάσα τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού τον Μωυσή, τη Ιη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, ουκ ιστέλο οργιστήσετε, ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τη ανομία ημών επίησε ημίν, ουδέ κατά τη αμαρτία ημών ανταπέδω και νημίν. Ό,τι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριο το έλεο αυτού επί του φοβουμένου αυτών. Καθώσουν απέχουσαν ανατολέα από δυσμών, εμάκουν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς ικτήρι πατήριους, ικτήρισε Κύριος, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι πους εσμέν. Άνθρωπος οσί φόρτος ημέρε αυτού, οσί άνθος του αυρού ούτως εξαντήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ουκ υπάρξει και ουκ επιγνώσεται επί των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου στη διαθήκη αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάνω αν δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούνται στο λόγο αυτού, του ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού ή ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εμπαντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, εμπαντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσα της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν διαλυθία σου. Εισάκουσα με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξε ο χρός στην ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος και κηδίεσθεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εδαράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εμπάση της έργη σου, εμπίμα στο χειρό σου εμελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψτε πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω μας καταβαίνωση εις λάκων. Ακουστών, ποιησό μου το πρωί το έλεό σου, ό,τι επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι. Ό,τι προσεήρε την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς τα κατέφυγον. Διδαξώμα του ποιεί το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και το όνοματό σου. Κύριε, ζήσεις με τη δικαιοσύνη σου, εξάξε τη λήψη στην ψυχή μου και το ελέη σου, εξολοθρεύσεις εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα στους λίμωνες την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύ και αΐ και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. η ελπίση μου, Κύριε, δόξα Σε.
2: Εν ειρήνην Κύριου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Δέρ της άνος εν ειρήνης και σωτηρίας μου σπόνιμον. Κύριου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Δέρ της ειρήνης ημανός κόσμου εν σταθείας των Αγίων Θεού Εκκλησιών. Έτσι των πάντων ενώσεως Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Δέρ του Αγίου Οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ησιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Δέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Επισκόπου ημών ευγενείου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός

0: της πόλεως καινούργιας ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστικούντων εν αυτές του Κυρίου Θεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών.

0: Αρχιας Εφράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Κράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους του πάσαν την ζωή ημών. Πιστώ το Θεό παραθόμεθα.
1: Συν Κύριε.
0: Ότι σώνει το κράτος και σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

θυσιών με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιό σε ποίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγοι σου και νικήσε αν το κλίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες την ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έμε ημίτην. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησας, τα άδνα και τα γλύκια της σοφίας σου εντυλωσάνου. Ραντίς με ισόγω και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιόνια λευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίαση και ευρωσύνη να αγαλιάσονται ως τέντε ταπεινωμένα. Απόστεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσης της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά χτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα αυτές εγγέννησον εν της αγκάτης μου. Μη απορρίψε με το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη εντανέλησα απ' εμού. Αποδώσμη την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξό με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέση θυσία ανέδωκα, αν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και ξουδενώσει. Αγάθουν, Κύριε, την ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσι επ' το θυσιαστηρίο σου μόσχους.

0: υπερευλογημένης ενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξον αναπέμπωμεν Πατρί και το

την Θεοδόχων γαστέρα σου Θεοτόκε, περιλαβούσα η ζώνη σου η τιμία, κράτος τη πόλη σου απροσμάκητον και θησαυρών υπάρχει, τον

Τον τασά μεγαλία διηγήσεται λόγος, ποια γλώσσα βρωτών, νους γάρ ουδέ ουράνιος, αλλά η τεκούσα της συμπαθίας το αμέτρητον πέλαγος. Δέξε και νυν εξ ακάρπων χιλέων τα άσματα και δίδουμη θεία χάριν, εφημίσεσαι τη συν ζώνην δέσποινα, διείς κόσμος αγάλετε.

συναξάριον την 31η του αυτού μηνός ανάμνησης της Εραγίας Σωροκαταθέσεως της Θυμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου εν το Σεβασμίο αυτής οίκο το όντι εν ειν χαλκοκρατίας ανακομιστήσεις υπό της Επισκοπής Ζήλης επί εις την Ιαννού του Βασιλέως έτη δε και του γεγονότος θαύματος δια της επιθέσεως της Θυμίας Ζώνης εις την Βασιλίδα Ζωήν της σύζυγων Λέοντος του Βασιλέως. Πρισίν κορονίδα ίας εμνή παρθένε το του χρόνου τι θυμισίν ζώνη τέλει θέτος ορός ζώνη πρώτη πανάγνου 30η. Τι αυτή η μέρα μνήμη της ανακαινήσεως του ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου εν τον Νεωρίο. Τες της αχράντου μητρός σου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Σου να λέει και διαφύλαξουν η μας ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε Λέησο.
0: Παναγία Σακράνου, υπερευλογημένη εν δόξου, δεσπίνη Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι σ' ένου σου πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα αν αναπέμπρουση. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Θεός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα ομούσιον το πατρίδιο τα πάντα ηγέρετο. Τον δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου πέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλί σας διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογούμενον.

Εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

αγιάζουν τους επισήπεπιθώτας, σώσουν το λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξουν, αγίασουν τους αγαπώντας την ευπρέπεια του ήθους σου. Σύαυτουσαν τη δόξη σου, θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλήψει μας σου, ελπίζοντας υψέ. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, της Εκκλησίας σου τη σειρά ύψη της άρξης, μόνο το στρατό και πάντα το λαό σου. Ότι πάσα δώσουν αυτό και πάντα όρημα τέλειον, άνω θελεστή καταμπαίνουν τους πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα, αν ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουμε, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

έλεος έλθει εφ' μας, γι' αυτού θεία χάρτ και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον, Κύριε δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόνου Αγίας της Μητρός σου, εις την κατάθεση της τιμίας ζώνης εορτάζουμε, δια δυνάμου του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων ουρανίων.

Μακιάνης, τον Αγίης Πατρό Σιμώνη Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου που όλοι όσο σωστό μου την δύο μυσταγωγή εν επιτελέσαν, και πάντως τον Αγίον λέει σε και σώσε ημάς,

0: Κυρία Τριάζη, φυλάξη πάντα εμάς, καλημέρα σας, χρόνια πολλά, βοήθειά μας, η υπεραγία Θεοτόκος.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Φορτέτσας Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 31 Αυγούστου. Ανάμνησης της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου εν το σεβασμίο αυτής οίκο το όντι εν της Χαλκοπρατίης. Σύμφωνα με μια αρχαία εκκλησιαστική παράδοση, τη στιγμή που εγκατέλειπε τον κόσμο τούτο για να συναντήσει τον Υιό και Θεό της, η Παναγία Θεοτόκος άφησε τις δύο αισθήτες της σε δύο φτωχές Εβραίες που την είχαν υπηρετήσει. Οι τελευταίες φύλαξαν ως πολύτιμα κοιμήλια τα λείψανα αυτά που περνούσαν από γενεά σε γενεά μέχρι που η Γάλβιος και Κάνδιδος πήραν τη μία από αυτές με ένα ευσεβές τέχνασμα κατά την βασιλεία του Λέοντος Πρώτου και την κατέθεσαν στο ναό των Βλαχερνών. Η ζώνη της Θεοτόκου, που κανείς δεν γνωρίζει πώς βρέθηκε στην επισκοπή της Ζήλας κοντά στην Αμάσια του Πόντου, μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη κατά τη βασιλεία του Ιουστινιανού περί το 530 και κατατέθηκε στο ναό των Χαλκοπρατίων που βρισκόταν όχι μακριά από την Αγία Σοφία προς Δυσμάς στη συνοικία των Χαλκοματάδων. Την ημέρα αυτή εορτάζονταν τα εγγένεια της Εκκλησίας και τα δύο περηφανή λείψανα, η Αγία Ζώνη και τα Σπάργανα του Σωτήρους. Πολλά χρόνια αργότερα, περί το 888, η σύζυγος του αυτοκράτορα Λέοντος έκτου του Σοφού Ζωή, υποφέρουσα βαριά από πνεύμα κάθαρτο, είδε σε οπτασία ότι θα θεραπευόταν ανέθετε πάνω της στη ζώνη της Θεοτόκου. Ο αυτοκράδωρας έβαλε τότε να σπάσουν τη βούλα που σφράγιζε την σωρό, θήκη, μέσα στην οποία βρισκόταν το λείψανο, και ανακάλυψε με θαυμασμό την τιμία ζώνη, τόσο καινούρια και λαμπρή, όσα να είχε υφανθεί μόλις την προηγουμένη. Δίπλα της βρέθηκε ένα έγγραφο που έδειχνε την ακριβή χρονολογία της μετακομιδής της στην Κωνσταντινούπολη και τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ο αυτοκράδωρας την είχε αποθέσει στη θήκη και την είχε σφραγίσει με τα ίδια του τα χέρια. Ο αυτοκράτορας Λέων ασπάστηκε με ευλάβιο το λείψανο και το παρέδωσε στον Πατριάρχη. Μόλις ο Ιεράρχης ξεδίπλωσε τη ζώνη πάνω στο κεφάλι της αυτοκράτηρας, εκείνη ελευθερώθηκε από την ασθένεια. Όλοι εδόξασαν τον Σωτήρα Χριστό και την υπεραγία μητέρα του και το ιερό λείψανο τοποθετήθηκε πάλι στη σωρό, αφού η αυτοκράτηρα με ευγνωμοσύνη το κόσμησε με χρυσανήματα. Αναφέρεται ότι ο τσάρος της Βουλγαρίας Ιωάννης Ασάνης, αφού νίκησε τον Ισαάκ δεύτερο άγγελο, πήρε τον σταυρό μέσα στον οποίο βρισκόταν ένα κομμάτι της Αγίας Ζώνης και ότι ένας ιερέας το πέταξε στον ποταμό για να μην βεβηλωθεί. Ανακτημένο από τους Σέρβους, το Άγιο Λείψανο προσφέρθηκε κατόπιν από τον Άγιο Πρίγκιπα Λάζαρο στην Αθωνική Μονή Βατοπεδίου, όπου τιμάται έως σήμερα, αναδίδοντας γλυκιά ευωδία και επιτελώντας πλήθος θαυμάτων. Η ζώνη αυτή που έσφιξε τα άχραντα σπλάχνα τα οποία ευάστασαν τον δημιουργό και νοτίστηκε από σταγόνες γάλα που έθρεψε τη ζωή του κόσμου παραμένει για όλους τους πιστούς αραβώνα σωτηρίας. Τους προτρέπει να περιζώσουν όλα τα κινήματα της αρκός και να μιμηθούν την αγνότητα της ψυχής και του σώματος της πανυπεράγνου Παρθένου και Μητρός, έτσι ώστε να κρυθούν άξιοι να φέρουν και αυτοί με τη σειρά τους μέσα στην καρδιά τους τον Χριστό που δεν πάβει να γίνεται για μας πεδίον.

ότι αυτή η μέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Ανδρέας, Ηράκλειος, Φαύστος και Μινάς, όποι στενοί πονσιρώμενοι τελειούνται. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φιλέορτου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Διαδόχου. Ε Αγίοι Επτά Παρθένοι, Εγαζέ Έξιφοι τελειούνται. Οι Άγιοι 366 μάρτυρες, οι Εκνικομιδίας, ξύφοι τελειούνται. Οι Άγιοι τέσσερις μάρτυρες, οι Εκπέργοι της Παμφιλίας, οι Σπύροι που στρωθέν τρέχειν αναγκαστέντες τελειούνται. Τη αυτή η μέρα μνήμη των 100.000 μαρτύρων της Τυφλίδος. Όταν ο Γιαλάλ Εντ-Ντίν, σάχης του Χορέσμ, κατέλαβε την Τυφλίδα το 1225, σφαγίασε ανελέητα όλους τους κατοίκους και τους πρόσφυγες των γύρω χωριών που δεν είχαν δεχθεί να αρνηθούν τον χριστιανισμό, βεβηλώνοντας τις ιερές εικόνες.

0: τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ενάν, κτήτορος και επισκόπου του Λιντισφάρν. Όταν ο βασιλιάς της Νορθουμβρίας, Άγιος Οσβάλδος, αποφάσισε να συνεχίσει την ιεραποστολή που είχε διακοπεί μετά το θάνατο του Αγίου Έντουιν, απευθύνθηκε στους μοναχούς της περίφημης Μονής Αιώνα περί το 635. Ο ιεραπόστολος όμως, που στάλθηκε για να ευαγγελίσει τους Άξονες, υποχρεώθηκε να επιστρέψει σύντομα στη χώρα του. Οι πατέρες της Μονής κεντρώθηκαν για να εξετάσουν τους λόγους της αποτυχίας αυτής και ο Όσιος Εντάν παρατήρησε ότι δεν ήταν σωστό να επιβάλλεται εξ αρχής στους πληθυσμούς αυτούς όλη η αυστηρότητα του Ευαγγελικού Νόμου, αλλά έπρεπε σύμφωνα με τις συστάσεις του Αποστόλου των Αθηνών να τους στρέφει κανείς με το γάλα της διδασκαλίας προκειμένου να οδηγηθούν σιγά σιγά στην τήρηση των ανώτερων εντολών. Θαυμάζοντας τη διάκρισή του, τη θεμελιώδη αρχή όλων των Αγίων Αρετών, οι πατέρες αποφάσισαν αμέσως να τον χειροτονήσουν επίσκοπο και να το στείλουν σε ιεραποστολή στην Ορθουμβρία. Φτάνοντας εκεί, ο Όσιος Εντάν ίδρυσε στο νησί Λιντισφάρν μία μονή που σύμφωνα με την κελτική παράδοση αποτελούσε συγχρόνως και έδρα της επισκοπής του. Με τη βοήθεια του βασιλιά που του χρησίμευε συχνά και ως μεταφραστής, άρχισε τα ιεραποστολικά ταξίδια του στην απέραντη επισκοπή του, επικεντρώνοντας τις προσπάθειές του προς την Βερνικία. Ταξιδεύοντας πάντα πεζός, ακολουθούμενος από μια ομάδα κληρικών και μοναχών που τηρούσαν στο ταξίδι όλα τα μοναχικά καθήκοντά τους, κήρυτε όχι μόνο σε δημόσια μέρη, αλλά πήγαινε από σπίτι σε σπίτι για να προσφέρει το φως της πίστεως σε εκείνους που ήσαν ακόμη ειδωλολάτρες ή να στερεώσει τους πιστούς. Ζούσε εν πτωχία και πλήρη αποταγή από τα επίγεια πράγματα, γεγονός που του επέτρεπε να επικρίνει με παρησία τους πλούσιους και ίσχυρους. Η μεγαλύτερη χαρά του ήταν να μοιράζει στους φτωχούς ό,τι του πρόσφεραν ή να εξαγοράζει εχμαλώτους και δούλους, προετοιμάζοντας τους καλύτερους μεταξύ των για την ιεροσύνη. Παντού όπου περνούσε, ίδρυε εκκλησίες και μοναστήρια, στα οποία άφηνε μοναχούς για να μαθαίνουν γράμματα στα παιδιά, όπως ήταν το έθος στα Ιρλανδικά μοναστήρια. Προκαλώντας το θαυμασμό όλων με την εγκράτειά του, ο Όσιος Επίσκοπος ήταν ο πρώτος που έκανε πράξη αυτό που δίδασκε, εμπνέοντας έτσι με το παράδειγμά του στους αγρίκους αυτούς πληθυσμούς τη γλυκύτητα των Ευαγγελικών ηθών. Ενεθάρρυνε και τους λαϊκούς ακόμη να τηρούν τις νηστείες και να χρησιμοποιούν την μορφή των προσευχών των μοναχών, ενώ τους προέτρεπε όλους να τίνουν προς την τελειότητα. Υπήρξε πνευματικός πατέρας της Αγίας Χίλντα και ίδρυσε τα πρώτα γυναικεία μοναστήρια στο βασίλειο της Νορθουμβρίας. Η ιεραποστολική δράση του Οσίου Εντάν ήταν τέτοια που μπορεί να πει κανείς ότι ήταν περισσότερο και από τον Άγιο Αυγουστίνο Καντερβουρίας, ο αληθινός Απόστολος της Αγγλίας. Μετά το θάνατο του Αγίου Οσβάλδου, ο Όσιος Εντάν απέκτησε τη φιλία του βασιλιά του Ντέιρα, Όσβιν. Μια ημέρα ο ηγεμόνας δόρισε σε αυτόν το καλύτερο άλογο του με τη λαμπρή υποσκευή του, αλλά ο επίσκοπος το έδωσε ως ελεημοσύνη λίγο αργότερα σε έναν ζητιάνο. Σε ένα δείπνο στο οποίο είχε καλέσει τον Όσιο, ο βασιλιάς τον επέκρινε για τη σπατάλη του. Ο Εντάν απάντησε: «Μεγαλειότατε, τούτο το άλογο που είναι τέκνο μιας φοράδας είναι για σένα πολυτιμότερο από αυτόν τον άνθρωπο που είναι τέκνο του Θεού?» Κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ο Όσιος Επίσκοπος συνήθιζε να αποσύρεται στην έρημη νησίδα Φάρν για να επιδοθεί απερίσπαστος στην νηστεία και στην προσευχή. Κάποτε είδε από εκεί μια φωτιά που είχε ανάψει ο Πέντα, βασιλιάς της Μερκίας, να απειλεί την πόλη και το παλάτι του Μπάμπουργκ και ευθύς ύψωσε τα χέρια προς τον ουρανό, επικαλούμενος με δάκρυα τη θεϊκή συνδρομή. Την ίδια στιγμή ο άνεμος άλλαξε κατεύθυνση και οι φλόγες στράφηκαν κατά των επιτιθέμενων που τράπηκαν σε φυγή. Σύμφωνα με την πρόρηση του Οσίου Εντάν, ο βασιλιάς Όσβιν έπεσε νεκρός σε μια μάχη κατά τον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ των βασιλιάδων της Βερνικίας και του Ντέιρα. 12 ημέρες μετά το θάνατο του βασιλιά, ο Όσιος Επίσκοπος παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό στον Μπάμπουργκ και το σώμα του ενταφιάστηκε στο Λιντισφάρν. 31 Αυγούστου του 651. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 31 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 577 μετά Χριστόν, φεύγει από τη ζωή ο Ιωάννης Τρίτος, σχολαστικός, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Κατά την περίοδο της πατριαρχίας του, καλοπίστηκαν οι ναοί της Αγίας Σοφίας και των Αγίων Αποστόλων και κτίστηκαν πολλοί άλλοι ναοί. Κατά την ίδια περίοδο καθιερώθηκε να ψάλεται τις Κυριακές ο Χερουβικός Ύμνος και τη Μεγάλη Πέμπτη το τροπάριο του δείπνου σου του μυστικού. Επίσης κωδικοποιήθηκε το κανονικό δίκαιο και προστέθηκαν νέοι κανόνες σε αυτούς των προηγούμενων συνόδων. Με παρακίνησή του, ο αυτοκράτορας Ιουστίνος ο Δεύτερος ακύρωσε τις χειροτονίες των μονοφυσιτών ιερέων και έκλεισε μοναστήρια ύποπτα για μονοφυσιτισμό. Ο Ιωάννης Σχολαστικός ανακηρύχθηκε Άγιος και η μνήμη του τιμάται στις 21 Φεβρουαρίου.
1: Σαν σήμερα, το 1056, μετά από ξαφνική ασθένεια, η Βυζαντινή αυτοκράτηρα Θεοδόρα Πορφυρογέννητη πεθαίνει άτεκνη, δίνοντας έτσι τέλος στη δυναστεία των Μακεδόνων που κυβέρνησε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία για σχεδόν δύο αιώνες.
0: Σήμερα, το 1788, ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον Οθωμανικό στόλο κοντά στην Κάρπαθο.
1: Το 1847 πεθαίνει ο Ιωάννης Κολέτης, ηγετική μορφή της Επανάστασης του 1821, ιδρυτής του Γαλλικού Κόμματος και δύο φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας.
0: Σαν σήμερα το 1907 η Αγγλία και η Ρωσία υπογράφουν στην Αγία Πετρούπολη συμφωνία με την οποία σχηματίζεται η συμμαχία της Τριπλής Αντάντ με την προσθήκη και της Γαλλίας. Κατά τις αρχές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1914 και τα τρία μέλη της Τριπλής Αντάντ εισήλθαν σε αυτόν ως σύμμαχοι ενάντια στις κεντρικές δυνάμεις τη Γερμανία και την Αυστρο-Ουγγαρία.
1: Σαν σήμερα, το 1922, η ελληνική και η αρμενική συνοικία της Σμύρνης καταστρέφονται από πυρκαγιά που σκόπιμα έβαλαν οι τουρκικές αρχές της πόλης. Η 11η Μεραρχία, υπό τον υποστράτηγο Νικόλαο Κλαδά, αφού κυκλώνεται στην περιοχή των Μουδανιών, παραδίδεται στους Τούρκους. Με προκήρυξή του, ο Κεμάλ καλεί όλους τους υπηρετήσαντες στον ελληνικό στρατό να παραδοθούν μέσα σε 24 ώρες. Οι δικαστικοί και οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν στη Μικρά Ασία επιστρέφουν στην Αθήνα.
0: Το 1923 οι Ιταλοί βομβαρδίζουν την Κέρκυρα ως αντίπεινα για τη δολοφονία στην Ήπειρο του επικεφαλής της Ιταλικής Αντιπροσωπείας για τη χάραξη των Έλληνο-Αλβανικών συνόρων, στρατηγού Τελίνη και της συνοδείας του.
1: Σαν σήμερα, το 1933, εγκαινιάζεται το Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδί, δύναμης 300 κλινών για την εξυπηρέτηση κυρίως των απόρων.
0: Το 1961 παραδίδεται στον Υπουργό Συγκοινωνιών ο πρώτος ελληνικός κώδικας οδικής κυκλοφορίας.
1: Σαν σήμερα, το 1980, ιδρύεται στο Γκτάνσκ της Πολωνίας το πρώτο ανεξάρτητο εργατικό συνδικάτο σε κομμουνιστική χώρα με την ονομασία Αλληλεγγύη, το οποίο υπό την ηγεσία του ηλεκτρολόγου Λεχ Βαλέσα θα συμβάλλει καθοριστικά στην πτώση του κομμουνισμού στη χώρα.
0: Το 1990 η Δυτική και η Ανατολική Γερμανία υπογράφουν τη Συνθήκη Ενοποίησής τους.
1: Το 1994 ο ΙΡΑ, ο Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός, κηρύττει την κατάπαυση του πυρός για πρώτη φορά στα 25 χρόνια ζωής του.
0: Σ Σαν σήμερα το 1997, σε τραγικό δυστύχημα μέσα στο Παρίσι, σκοτώνεται η πριγκίπισσα της Ουαλίας Νταϊάννα μαζί με τον σύντροφό της Ντόντι Αλφαγέντ και τον οδηγό της Μιρέας Μερσεντές, ενώ τραυματίζεται ο σωματοφύλακάς της.

Χαίρετε αγαπητοί φίλοι ακροατές. Σήμερα θα αναφερθούμε σε ένα θέμα που έχει σχέση με την κατάθεση της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου που η Εκκλησία μας γιορτάζει στις 31 Αυγούστου. Ο Υιός του μεγάλου Θεοδοσίου ο Αρκάδιος, αφού πήρε την τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου από τα Ιεροσόλυμα που φυλασσόταν εκεί μέχρι τότε, μαζί με την τιμία αισθήτα από κάποια παρθένο γυναίκα και την έφερε στην Κωνσταντινούπολη, την κατέθεσε σε μικρή αλλά λαμπρή θήκη την οποία ονόμασε Αγία Σωρό. Πέρασαν από τότε 310 χρόνια και ο βασιλιάς Λέων άνοιξε την Αγία αυτή Σωρό για χάρη της συζύγου του με το όνομα Ζωής, που ενοχλεί το απακάθαρτο πνεύμα και που είχε γίνει η αξία θείας οπτασίας και πίστευε ότι αν βάλουν την τιμία ζώνη πάνω της θα θεραπευτεί. Βρέθηκε λοιπόν η τιμία ζώνη να λάμπει σαν να μόλις είχε υφανθεί και να έχει σφραγίδα με χρυσή βούλα και κοδίκελο, δηλαδή σύντομο υπόμνημα που έλεγε με λεπτομέρεια τον χρόνο, την ινδικτιώνα και την ημέρα κατά την οποία προσκομίστηκε η Αγία Ζώνη στην Κωνσταντινούπολη και πώς τοποθετήθηκε μέσα στη θήκη από τα χέρια του βασιλιά, η οποία σφραγίστηκε από αυτόν. Αυτήν δηλαδή την τιμία ζώνη, τότε ο βασιλιάς Λέων την ασπάστηκε και δια της χειρός του πατριάρχη εκείνης της εποχής την άπλωσε πάνω από την βασίλισσα. Οπότε και η Αγία Ζώνη την ελευθέρωσε από το νόσημά της. Τότε όλοι αφού δόξασαν τον Σωτήρα Χριστό και απέδωκαν ευχαριστηρίους ύμνους στην Παναγία Μητέρα του, κατέθεσαν την Αγία Ζώνη στην Αγία Σωρό, στην οποία και προϋπήρχε. Ο μήνας Αύγουστος, αγαπητοί μου, είναι πράγματι ο μήνας της υπεραγίας Θεοτόκου. Όχι μόνο γιατί καταβγάζεται, θα λέγαμε, από την κοίμηση και μετάστασή της στα χέρια του Κυρίου και Θεού της, αλλά και για την γιορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της. Οι δύο αυτές εορτές, οι οποίες φραγίζουν το μήνα,

η ασφάλειά μας. Με άλλα λόγια, ό,τι εξαγγέλει το απολυτίκιο της κοιμήσεως, εντικοιμήσει των κόσμων, ου κατέλειπες Θεοτόκε. Αυτό το βλέπουμε να πραγματοποιείται στην εορτή της καταθέσεως της Τιμίας Ζώνης. Η Παναγία μας άφησε τη ζώνη της και την αισθήτα της σαν μια αδιάκοπη υπενθύμησή της, αλλά και αισθητή παρουσία της μέσα από τα δικά της αντικείμενα. Η παραπάνω εκτίμηση της συνόρασης των δύο εορτών, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο της υπόσχεσης και της υλοποίησης, δεν είναι αυθαίρετη ούτε καρπός ενός αφαιρετικού συλλογισμού. Συνιστά πεποίθηση της Εκκλησίας, η οποία το ζει και το υμνολογεί στην ακολουθία της ημέρας της Αγίας Ζώνης, στην Τετάρτη Οδή. Ήρθεις προς φως άδυτον μεταχωρήσασα. Έλειπες δε της σε μακαρίζουσιν αντί του σώματός σου αγνή την Τιμίαν Ζώνην. Δηλαδή, αναχώρησες από τον κόσμο αυτό και ανέβηκες με την κοίμησή σου στο παντοτινό φως της Βασιλείας του Υιού σου αγνή, άφησες όμως σε μας που σε μακαρίζομαι αντί του σώματός σου την Τιμία σου Ζώνη. Και σ' άλλη οδή του κανόνα, την 7η οδή, λέει «Η πάντων βασίλισσα προς ουρανίους σκηνάς απέρουσα, καταλέλειπεν όλβων τη βασιλίδη πασών των πόλεων, την ταύτης Ζώνην». Δηλαδή, η βασίλισσα όλων, η Θεοτόκος, καθώς ανέρχεται στις ουράνιες σκηνές, άφησε θησαυρό στη βασίλισσα των πόλεων, στην Κωνσταντινούπολη, άφησε τη ζώνη της. Ποια η αιτία της σχεδόν ταυτίσεως της ζώνης, αλλά και της αισθήτως της Παναγία μας με την ίδια την Παναγία? Βέβαια, κατά πρώτο το γεγονός ότι την φορούσε εκείνη η οποία είχε τόση χάρη και περίσσια χάρη Θεού, ώστε μεταγγιζόταν η χάρη αυτή και στα ρούχα της και σε όλα τα αντικείμενά της. Λέει σχετικά ο ύμνος, την Τιμία σου Ζώνη τιμητικός άπαντες περιπτυσσόμεθα, τιμήν υπάρχουσαν πάντων πιστών Θεοτόκε, ως το υπερτίμος σου ψάφσασα σώματι. Όλοι ανεξαιρέτως αγκαλιάζουμε με τιμή την Τιμία Ζώνη, που είναι η τιμή όλων των πιστών, διότι άγγιξε το υπέρτιμο σώμα σου. Και αλλού, τιμήσομεν οι πιστοί ως συναφίας προς Θεόν σύνδεσμον, την της αγνής σήμερο ζώνην και πιστός προσκυνήσομεν. Δηλαδή, ας τιμήσομε σήμερα οι πιστοί τη ζώνη της αγνής Θεοτόκου σαν σύνδεσμο πίστεως προς τον Θεόν και ας την προσκυνήσουμε με πίστη. Και είναι γνωστή, αγαπητή μου, η διδασκαλία της Εκκλησίας μας γύρω από αυτό το θέμα. Τα υλικά πράγματα αγιάζονται από τον Άγιο που τα έχει, κάτι που δικαιολογεί τη γενική τιμή των αντικειμένων όλων των Αγίων, πολύ περισσότερο των ιερών λειψάνων τους, όπως το επισημαίνουμε μεταξύ των άλλων σαν Εκκλησία και στην εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου, κατά την οποία τα ενδύματά του, του Κυρίου μας, έλαμψαν και έγιναν πιο λευκά και από το χιόνι, αλλά και σε άλλα περιστατικά από την Αγία Ζωή του, που το άγγιγμα των ενδυμάτων του έφερε ως αποτέλεσμα τη θεραπεία από όλες τις ασθένειες. Παραδείγματος χάρη, το περιστατικό με την αιμορροούσα γυναίκα. Και είναι τούτο μια κραυγαλαία διακήρυξη του πόσο και η ύλη εξαγιάζεται με τον ερχομό του Χριστού

συμμετέχοντας κι αυτή στη διαδικασία σωτηρίας του ανθρώπου. Πρόκειται για ένα υλισμό της Εκκλησίας, όπως έχει τονιστεί, που υπερβαίνει οποιοδήποτε διαλυσμό που δαιμονοποιεί την ύλη και καταρρύπτει οποιοδήποτε μύθο περί πνευματοκρατίας και ιδεολογίας της χριστιανικής πίστεως. Μέσα στην Εκκλησία τα πάντα αγιάζονται. Ο Χριστός σώζει ολόκληρο τον άνθρωπο με την ψυχή και με το σώμα του και μαζί με αυτόν ολόκληρη τη δημιουργία. Ο υμνογράφος όμως ως στόμα της Εκκλησίας, φρύτοντας μπροστά στο μυστήριο που περικλεί, αναφέρει και άλλο λόγο για την τιμή της Αγίας Ζώνης, πέραν της ψάφσεως του Αγίου Σώματος της Παναγίας. Την ψάφση, το άγγισμα δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, και του σώματος του ιδίου του Χριστού. Πώς? Ακούστε το παρακαλώ. Ζωσμένη η Παναγία την εγκυήσει κοιλία της, έζωσε εγκυμονούσα ούσα την κοιλιά της με τη ζώνη της, έζωνε κατ' επέκτασιν και των Υιών και Θεών της. Ισί άχρανε δέσποινα, σεβασμία και τιμία σωρός, ζώνην κατέχει την αυτόν, τον νομοθέτηση συγκατασχούσαν. Φρικτών το μυστήριον. Άχραντε δέσποινα, η σεβάσμια και τίμια σωρό σου κατέχει τη ζώνη σου, η οποία συγκρατούσε τον ίδιο τον νομοθέτη Θεό μέσα στη μήτρα σου. Όλοι εμείς οι πιστοί χριστιανοί σου φρύτωμε για το μυστήριο. Γι' αυτό και ο ποιητής λαμβάνει αφορμή με την εορτή για να εξαγγείλει όχι μόνο όλες τις χαρές που προχέονται από τα Άγια Αντικείμενα της Παναγίας, όπως συνέβη και με τη Βασίλισσα Ζωή που θεραπεύτηκε, αλλά και το ύψος της αγιότητας εκείνης. Ως καλός θεολόγος και γνώστης όλης της Θείας Οικονομίας, βλέπεις το πρόσωπο της Θεοτόκου να πραγματοποιούνται όλες οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης περί του Ιησού Χριστού ως λυτρωτή του κόσμου. Η Παναγία δηλαδή αποτελεί εκείνη την οποία προτυπώνουν για παράδειγμα ο Παράδεισος της Εδέμ, η και η Θεία Νεφέλη που σκέπαζε τους Ισραηλίτες στην έρημο, ή ακόμα και η Κιβωτός της Διαθήκης που είχε μέσα τις πλάκες του νόμου, αλλά και η Ράβδος του Αρών που βλάστησε, ως και η μάνα με το στάμνα. Αλλά και από την άλλη εξαγγέλει ότι για να δει κανείς και πολύ περισσότερο να γευτεί τις χάρες και τα θαυμάσια που σαν ποταμοί ρέουν από τη ζώνη της Θεοτόκου, απαιτείται η πίστη του ανθρώπου, θα έλεγε κανείς ο ένθεος πόθος του για την Παναγία και η διάθεσή του για μετάνοια. Πιστός προσκυνήσομεν είναι διαρκής η προτροπή του. Η τιμία ζώνη σου πανίμνητε, γέγονε μεγίς της εορτής Θεοτόκε, της θερμός εποθούς συνυπόθεσης. Είναι η διαπίστωσή του. Φιλίας δε δολίας της των παθών και εχθρού καθεκάστην πειράζοντος, τροσός προσφευγότα ελέη διατάχους ως συμπαθής αγνία πάλαξον. Είναι η σεμνή και ταπεινή προσευχή τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώσον ημάς.

Αγαπητοί φίλοι, η ανακομιδή της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου, άλλοι λένε ότι έγινε από το βασιλιά Αρκάδιο και άλλοι από το γιο του το Θεοδόσιο τον Δεύτερο. Προαναφέραμε ήδη για τη μεταφορά της τιμίας ζώνης στην Κωνσταντινούπολη, τη θεραπεία της βασίλισσας ζωής. Στη συνέχεια, αφού την προσκύνησαν όλοι, ο Πατριάρχης άπλωσε την τιμία ζώνη πάνω στη βασίλισσα και η βασίλισσα ελευθερώθηκε από το δαιμόνιο. Οπότε όλοι δόξασαν το Σωτήρα Χριστό και ευχαρίστησαν την Παναγία Μητέρα του, η οποία είναι για τους πιστούς φρουρούς φύλακας, προστάτης, καταφυγή, βοηθός, σκέπη σε κάθε καιρό και σε κάθε τόπο και τη μέρα και τη νύχτα. Στη συνέχεια, η Αγία Ζώνη τεμαχίστηκε και τεμάχια της μεταφέρθηκαν σε διάφορους ναούς της Κωνσταντινούπολης. Μετά την άλωση της πόλης από τους σταυροφόρους το 1204, κάποια τεμάχια αρπάχτηκαν από τους βάρβαρους και απολύτης τους κατακτητές και μεταφέρθηκαν στη Δύση. Ένα μέρος όμως διασώθηκε και παρέμεινε στην Κωνσταντινούπολη και μετά την απελευθέρωση της πόλης από τον Μιχαήλ 8ο τον Παλαιολόγο φυλασσόταν στον Ιερό Ναό της Θεοτόκου των Βλαχερνών. Η τελευταία αναφορά για το Άγιο Λείψανο είναι ενός ανώνυμου Ρώσου προσκυνητή στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ του 1424 μέχρι και 1453 μετά Χριστόν. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους το 1453 μετά Χριστόν, είναι άγνωστο τι απέγινε το υπόλοιπο μέρος της Αγίας Ζώνης στη συνέχεια. Έτσι, το μοναδικό σωζόμενο τμήμα είναι αυτό που φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Με εξαιρετικά περιπετειώδη τρόπο έφτασε εκεί. Ο Άγιος Κωνσταντίνος είχε κατασκευάσει ένα χρυσό σταυρό για να τον προστατεύει στις εκστρατείες. Στη μέση του σταυρού είχε τοποθετήσει τεμάχιο τιμίου ξύλου. Ο δε σταυρός έφερε επίσης θήκες με άγια λείψανα μαρτύρων και ένα τεμάχιο της τιμίας ζώνης. Όλοι οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες έπαιρναν αυτό το σταυρό στις εκστρατείες τους. Το ίδιο έπραξε και ο αυτοκράτηρας Ισαάκιος ο δεύτερος άγγελος το 1185 έως 1195 σε μια εκστρατεία εναντίον του ηγεμόνα των Βουλγάρων Ασάν. Νικήθηκε όμως και μέσα στον πανικό ένας ιερέας τον πέταξε το σταυρό στο ποτάμι για να μην τον βεβηλώσουν οι εχθροί. Μετά από μερικές μέρες όμως οι Βούλγαροι τον βρήκαν και έτσι πέρασε στα χέρια του Ασάν. Οι Βούλγαροι ηγεμόνες, μιμούμενοι τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες, έπαιρναν μαζί τους τις εκστρατείες τους στο σταυρό. Σε μια μάχη όμως εναντίον των Σέρβων, ο βουλγαρικός στρατός νικήθηκε από τον Σέρβο ηγεμόνα Λάζαρο το 1371 έως 1389. Ο Λάζαρος, ο άρχοντας τότε της περιοχής, αργότερα δόρισε το σταυρό του Αγίου Κωνσταντίνου στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου μαζί με το τεμάχιο της τιμίας ζώνης. Οι Άγιοι Πατέρες της Ιεράς Μονής διασώζουν και μια παράδοση σύμφωνα με την οποία η τιμία ζώνη της Θεοτόκου αφιερώθηκε στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου από τον αυτοκράτορα Ιωάννη τον Έκτο τον Κατακουζινό 1341-1354, ο οποίος στη συνέχεια παραιτήθηκε από το αξίωμα. Εκάρη μοναχός με το όνομα Ιωάσαφ και μόνασε στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Τα θαύματα που πραγματοποίησε και πραγματοποιεί η τιμία ζώνη είναι πολλά. Βοηθάει ειδικά τις στήρες γυναίκες να αποκτήσουν παιδί.
Αν ζητήσουν με ευλάβεια τη βοήθεια της Παναγίας, τους δίδεται τεμάχιο κορδέλας που έχει ευλογηθεί στη λειψανοθήκη της Αγίας Ζώνης, και αν έχουν πίστη, τότε καθίστανται έγκυες. Αυτή είναι η αναφορά μας, αγαπητοί μου, στην εκπομπή αυτή για την Τιμία Ζώνη, που όπως βλέπετε είναι η μεγίστη δωρεά προς την ανθρωπότητα, γιατί η Τιμία Ζώνη που φορούσε η Παναγία είναι εκείνη η οποία μας παρουσιάζει και μας φανερώνει την παρουσία, τη συνεχή παρουσία της Παναγίας μας στον κόσμο, και έτσι βοηθάει τις περιπτώσεις που έχουν ανάγκη ιδιαίτερα για την απόκτηση των παιδιών. Γι' αυτό χρειάζεται τιμή ιδιαίτερη και συμμετοχή στο εορτολόγιο της Εκκλησίας μας την 31η Αυγούστου κάθε έτους, που λειτουργείται και τιμάται η Αγία Ζώνη της Θεοτόκου. Με τις σκέψεις αυτές σας αφήνουμε. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας και σήμερα, και ευχόμεθα να είστε καλά, ευλογισμένοι, ο Χριστός και η Παναγία μαζί σας. Χαίρετε. Ευχαριστώ, Παντελή, τη σημερινή βοήθειά σου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Η ενορία του Αγίου Νικολάου Νέας Αλικαρνασσού την 5η 3 Σεπτεμβρίου εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου του Αλικαρνασσαίος και τελεί την ένατη ετήσια σύναξη των ιερών εικόνων και κοιμηλίων από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Το απόγευμα της 5ης στις 7 παρατέταρτο θα γίνει η προσέλευση των ιερών εικόνων και οικογενειακών κοιμηλίων και θα ακολουθήσει η λιτάνευση των ιερών λειψάνων του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου και των ιερών εικόνων μέχρι το παρεκκλήσιο του Αγίου Θεοδόρου πλησίων των φυλακών. Στις 7:30 θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερινός, ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Μετά το πέρας των ιερών ακολουθιών θα δοθεί εόρτιο δείπνο τιμής και μνήμης του Αγίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την 5η 3 Σεπτεμβρίου, εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Εναγίης Πατρός Σιμών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, πανηγυρίζει το φερόλιμο παρεκκλήσιο του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εισπερινός θα τελεστεί στις 18:30 το απόγευμα της 4ης 2 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο προϊστάμενος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Μπεντεβή, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Κατά Λουκάν, κεφάλαιον δέκατον. Μετά δε ταύταν έδειξεν ο Κύριος και εταίρους εβδομήκοντα και απέστειλεν αυτούς αναδύο, προπροσώπου αυτού εισπάσαν πόλην και τόπον, ού ήμελεν αυτός έρχεστε. Έλεγενον προς αυτούς, ο μεν θερισμός πολλής, ή δε εργάτε ο λίγη. Δεήθητε ούν του Κυρίου του θερισμού όπως εκβάλλει εργάτασης των θερισμών αυτού. Υπάγεται. Ιδού εγώ αποστέλω ημάς ο σάρνας εν μέσω λύκων. Μη βαστάζετε βαλάντιον, μη πείραν, μη δε υποδήματα και μη δένα κατά την οδό να σπάσιστε. Η σύντανη κι αν εισέρχεστε πρώτον λέγεται, ειρήνη το οίκο τούτο. Και αν ή εκεί ή ως ειρήνης επαναπαύσετε επ' αυτόν η ειρήνη ημών. Η δε μίγε εφημάς επανακάμψη. Εν αυτή δε τη οικία μένετε αισθίοντες και πίνοντες τα παρά αυτών. Άξιος γάρο εργάτης του μισθού αυτού εστί. Μη μεταβαίνετε εξ οικίας εις οικίαν. Και η σύναν πόλην εισέρχεστε και δέχονται ημάς, αισθείτε τα παρατηθέμενα ημίν. Και θεραπεύετε τους εν αυτοί ασθενείς και λέγεται αυτής. Ίγκη γεν εφημάς η βασιλεία του Θεού. Η σύνταν πόλην εισέρχεστε και μη δέχονται ημάς, εξελθώντες εις τας πλατείας αυτής είπατε. Και των κονιορτών των κολληθέντα ημίν από τις πόλεως ημών εις τους πόδας ημών απομασώμεθα ημίν. Πλην τούτο γινώσκεται, ότι ίγκη γεν εφημάς η βασιλεία του Θεού. Λέγω δε ημίν, ότι σοδόμησεν τη ημέρα εκείνη ανεκτότερον έστε, ή τη πόλη εκείνη. Ο έσυ Χοραζίν, ο έσυ Βιθσαϊδά, ότι ή εν Τύρο και Σιδόνια γένοντο εδυνάμεις εγενόμενε εν ημίν, πάλαιν εν Σάκο και Σποδό καθήμινη μετενόησαν. Πλην Τύρο και Σιδόνια ανεκτότερον έστε εν τη κρίση η ημίν, και σύ Καπερναούμ, η έως του ουρανού υψωθήσα, έως άδου καταβιβαστήσει. Ο ακούων ημών εμού ακούει, και ο αθετών ημάς εμέ αθετεί. Ο δε εμέ αθετών, αθετεί τον αποστηλαντάμε. Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα με τα χαράς λέγοντες, «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσατε ημίν εν το ονόματί σου». Είπε δε αυτής, «Εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Ιδου δίδομοι ημίν την εξουσίαν του πατίνε πάνω όφεως και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμην του εχθρού και ουδέν ημάσου μη αδικήσει. Πλην εν τούτο μη χαίρετε ότι τα πνεύματα ημίν υποτάσετε. Χαίρετε δε ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Εν αυτή τη ώρα εγαλιάσατε το πνεύμα ο Ιησούς και είπεν, «Εξομολογούμε σοι Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψες αυτά νηπίης. Ναι, ο Πατήρ, ότι ούτως εγένετο ευδοκία εμπροσθέν σου». Και στραφής προς τους μαθητάς είπε, «Πάντα μη παρεδόθη υπό του πατρός μου, και ουδής επιγεινώσκει της έστειν ο Υιός ημί ο Πατήρ, και της έστειν ο Πατήρ ημί ο Υιός, και ο εάν βούληται ο Υιός αποκαλύψει». Και στραφής προς τους μαθητάς κατηδίαν είπε, «Μακάρι οι οφθαλμοί οι βλέποντες αβλέπετε. Λέγω γαρ ημίν, ότι πολλοί προφήτε και βασιλείς θέλησαν οι δύναμοι εμείς βλέπετε και ουκ είδον, και ακούσε ακούατε και ουκ ήκουσαν. Και ιδού νομικός της ανέστη εκπειράζων αυτών και λέγον, «Δάσκαλε, τι ποιείς σας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω?» Ο δε είπε προς αυτόν, «Εν το νόμο τι γέγραπτε, πώς αναγινώσκεις?» Ο δε αποκριθείς είπεν, «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύω σου και εξ όλης της διανύου σου και των πλησίων σου ως σε Αυτόν». Είπε δε αυτό, «Ορθώς απεκρίθεις, τούτο πει και ζήσει». Ο δε θέλων δικαιούνε αυτόν είπε προς τον Ιησούν, «Και τι έστιμο πλησίων?» Υπολαβών δε ο Ιησούς είπεν, «Άνθρωπός της κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ, και ληστές περιέπεσεν, ή και εκδίσαντες αυτόν και πληγάς επιθέντες απήλθον αφέντες οι μηθανοί την χάνοντα. Κατά συγκυρίαν δε ιερεύστης κατέβαινε εν τη οδό εκείνη και ειδών αυτόν αντιπαρήλθεν. Ομοίως δε και λεβίτης γενόμενος κατά τον τόπον ελθόν και ειδών αντιπαρήλθε. Σαμαρίτης δε της οδεύων ήλθε κατά αυτόν και ειδών αυτόν εσπλαχνίσθη και προσελθόν κατέδυσε τα τραύματα αυτού επιχαίων έλεων και ίνων, επιβιβάσας δε αυτόν επί το ίδιον κτίνος, ήγαγεν αυτόν εις πανδοχείων και επεμελήθη αυτού. Και επί την αύριον εξελθών, εκβαλών δύο δινάρια έδωκε το πανδοχή και είπεν αυτό, επιμελήθη τι αυτού, και ό,τι αν προσδαπανήσεις εγώ εν το επανέρχεσθέ με αποδόσωση. Τι σουν τούτων των τριών πλησίων δοκίσει γεγονένε το εμπεσόντος τους ληστάς?»
Ο δε είπεν, «Ο ποιήσας το έλεος μεταυτού». Είπεν ον αυτό ο Ιησούς, «Πορεύου κι εσύ και ποιοι ομοίως». Εγένετο δε εν το πορεύεστε αυτούς και αυτός εισήλθεν εις κόμην τεινά. Γίνει δε της ονόματι Μάρθα, υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία ή και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, οίκουε των λόγων αυτού. Η δε Μάρθα, περί εσπάτω περί πολλήν διακονίαν. Επιστάσα δε είπε, «Κύριε, ού με έλυσε ότι η αδελφή μου μόνην με κατέλειπε διακονήν. Υπέουν αυτή να μη συναντιλάβετε». Αποκριθείς δε είπεν αυτή ο Ιησούς, «Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε εστί χρία. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ή της ούκ αφαιρεθήσετε απ' αυτής». Κεφάλαιο 10. Ύστερα από αυτό, ο Κύριος διάλεξε και άλλους 70.

Τρώγοντας και πίνοντας ό,τι σας προσφέρουν, γιατί στον εργάτη πρέπει να δοθεί ο μισθός που του αξίζει. Μην αλλάζετε κατοικία. Όταν πάλι μπαίνετε σε κάποια πόλη και σας υποδέχονται, τρώτε ό,τι προσφέρουν. Να θεραπεύετε τους αρρώστους εκείνης της πόλης και να τους λέτε: «Έφτασε σε εσάς η Βασιλεία του Θεού». Σε όποια πόλη μπαίνετε και δεν σας δέχονται, βγείτε στους δρόμους και πείτε: «Ακόμα και τη σκόνη της πόλης σας που κάθισε στα πόδια μας, την τεινάζουμε πάνω σας. Ένα όμως να ξέρετε: έφτασε σε εσάς η Βασιλεία του Θεού». Σας βεβαιώνω πως την ημέρα της κρίσεως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επίοικια στα Σόδομα παρά στην πόλη εκείνη. Αλίμονό σου Χοραζίν, αλίμονό σου Βηθσαϊδά, γιατί αν γίνονταν στην Τύρο και στη Σιδώνα τα θαύματα που έγιναν σε εσάς, οι κάτοικοί τους θα είχαν μετανοήσει από καιρό, φορώντας ρούχα πένθυμα και βάζοντας τάχτη στα μαλλιά τους. Στην Τύρο και στη Σιδώνα ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επίοικια την ημέρα της κρίσεως παρά σε εσάς. Και εσύ Καπερναούμ που ανέβηκες ψηλά στα ουράνια, θα κατεβείς βαθιά στον Άδη. Όποιος ακούει εσάς, ακούει εμένα. Όποιος απορρίπτει εσάς, απορρίπτει εμένα. Και όποιος απορρίπτει εμένα, απορρίπτει αυτόν που με έστειλε. Όταν γύρισαν πίσω οι 70 μαθητές, έλεγαν γεμάτη χαρά: «Κύριε, ακόμη και τα δαιμόνια μας υπακούνε όταν τα προστάζουμε στο όνομά σου». Και ο Ιησούς τους είπε: «Εγώ έχω δει τον Σατανά να πέφτει από τον ουρανό σαν αστραπή. Σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε φίδια και σκορπιούς και να κυριαρχείτε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Τίποτε δεν θα σας βλάψει. Μη χαίρεστε όμως γιατί σας υπακούνε τα δαιμονικά πνεύματα. Μάλλον να χαίρεστε που τα ονόματά σας έχουν γραφτεί στον ουρανό». Εκείνη τη στιγμή ο Ιησούς ένιωσε μέσα του αγαλίαση και είπε: «Σε ευχαριστώ Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, γιατί αυτά που απέκρυψες από τους σοφούς και τους συνετούς τα φανέρωσες στους ταπεινούς. Ναι Πατέρα μου, αυτό έγινε γιατί έτσι το θέλησες». Ύστερα στράφηκε στους μαθητές και είπε: «Όλα μου έχουν παραδοθεί από τον Πατέρα μου. Κανένας δεν ξέρει ποιος είναι ο Υιός παρά μόνον ο Πατέρας, ούτε ποιος είναι ο Πατέρας παρά μόνον ο Υιός και εκείνος τον οποίον θέλει ο Υιός να το φανερώσει». Και γυρίζοντας στους μαθητές του, τους είπε ιδιαιτέρως: «Μακάρι είναι εκείνοι που βλέπουν όσα βλέπετε εσείς. Σας βεβαιώνω πως πολλοί προφήτες και βασιλιάδες θέλησαν να δουν αυτά που βλέπετε εσείς, μα δεν τα είδαν. Να ακούσουν όσα ακούτε εσείς, μα δεν τα άκουσαν». Κάποιος νομοδιδάσκαλος παρουσιάστηκε στον Ιησού και για να τον φέρει σε δύσκολη θέση του είπε: «Διδάσκαλε, τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή?» Ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ο νόμος τι γράφει?» Εκείνος απάντησε: «Να αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου, με όλη τη δύναμή σου και με όλο τον νου σου, και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». «Πολύ σωστά απάντησες», του είπε ο Ιησούς, «αυτό κάνε και θα ζήσεις». Εκείνος όμως, θέλοντας να δικαιολογήσει τον εαυτό του, είπε στον Ιησού: «Και ποιος είναι ο πλησίον μου?» Πήρε τότε αφορμή ο Ιησούς και είπε: «Κάποιος άνθρωπος κατεβαίνοντας από τα Ιεροσόλυμα για την Ιεριχώ έπεσε πάνω σε ληστές. Αυτοί τον ξεγύμνωσαν, τον τραυμάτισαν και έφυγαν παρατώντας τον μισοπεθαμένο. Από εκείνο το δρόμο έτυχε να κατεβαίνει και κάποιος ιερέας, ο οποίος τον είδε, αλλά τον προσπέρασε χωρίς να του δώσει σημασία. Το ίδιο και κάποιος Λεβίτης που περνούσε από εκείνο το μέρος. Παρόλο που τον είδε κι αυτός, τον προσπέρασε χωρίς να του δώσει σημασία. Κάποιος όμως Σαμαρίτης που ταξίδευε ήρθε προς το μέρος του, τον είδε και τον σπλαχνίστηκε. Πήγε κοντά του, άλυψε τις πληγές του με λάδι και κρασί και τις έδεσε καλά. Μάλιστα τον ανέβασε στο δικό του το ζώο, τον οδήγησε στο πανδοχείο και φρόντισε γι' αυτόν. Την άλλη μέρα φεύγοντας έβγαλε και έδωσε στον πανδοχέα 2 δινάρια και του είπε: «Φρόντισέ τον και ό,τι παραπάνω ξοδέψεις, εγώ όταν ξαναπεράσω θα σε πληρώσω».

Ποιος λοιπόν από αυτούς τους τρεις κατά τη γνώμη σου αποδείχτηκε πλησίον εκείνου που έπεσε στους ληστές? Ο νομοδιδάσκαλος απάντησε: εκείνος που τον σπλαχνίστηκε. Τότε ο Ιησούς του είπε: πήγαινε και να κάνεις και εσύ το ίδιο. Καθώς πορευόταν με τους μαθητές του, ο Ιησούς μπήκε σε ένα χωριό και τον υποδέχθηκε σπίτι της κάποια γυναίκα που την έλεγαν Μάρθα. Αυτή είχε μια αδερφή που ονομαζόταν Μαρία και η οποία κάθισε στα πόδια του Ιησού και άκουγε τη διδασκαλία του. Αντίθετα, η Μάρθα δούλευε ασταμάτητα για να τους περιποιηθεί. Πήγε λοιπόν στον Ιησού και του είπε: «Κύριε, δεν νοιάζεσαι που η αδελφή μου με άφησε μόνη να σε περιποιούμε? Πες της λοιπόν να με βοηθήσει». Ο Ιησούς της αποκρίθηκε: «Μάρθα, Μάρθα, ασχολείσαι και αγωνιάς για πολλά πράγματα, ενώ ένα μόνο χρειάζεται. Αυτό διάλεξε η Μαρία και δεν πρόκειται να της το αφαιρέσει κανένας».

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Αιρέσεις και αναιρέσεις με τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη. Αλληλεγγύη, μία εκπομπή της εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ. Συζητώντας με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού, κύριο Μεθόδιο, και τον θεολόγο Σπύρο Κυρίτση. Ιατρική διάλογη με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φλωρίνης, κύριο Ειρηναίο.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Παιδιά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που σας βλέπω μετά από μία μικρή ανάπαυλα που είχαμε για μερικές μέρες. Για να συνεχίσουμε, να έχουμε τη συνέχεια των συναντήσεών μας με το συγκεκριμένο θέμα που γνωρίζετε για καιρό τώρα, για ένα χρόνο περίπου, την Θεία Λειτουργία και την ερμηνεία της. Ήθελα να σας πω πως αν κάποιος από εσάς έρχεται σε κάθε συνάντηση που κάνουμε, από ό,τι θυμάστε, κόβουμε, ας το πω έτσι, συγγνώμη για το ρήμα, κόβουμε τη λειτουργία σε τμήματα και αρχίζουμε και αναλύουμε σχεδόν πρόταση-πρόταση όλη τη Θεία Λειτουργία. Αν εσείς μετά από κάποια από τη συνάντηση που έχουμε πηγαίνετε στη Θεία Λειτουργία και θυμάστε αυτά που έχουμε πει, τότε θα λέτε αυτό το ξέρω, αυτό το ξέρω, αυτό το ξέρω, αυτό το άκουσα, αυτό ξέρω τι σημαίνει. Διαφορετικά θα πηγαίνετε στη Θεία Λειτουργία και δεν θα ξέρετε τι γίνεται μέσα εκεί. Δηλαδή είναι ωραίο όταν μπει στη Θεία Λειτουργία να απευθείας να μπαίνει σε μία ατμόσφαιρα γνωστή σε σένα. Που αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο με τη σκέψη, έχουμε πει, έχει να κάνει και με την καθαρότητα της καρδιάς. Φυσικά και με τη διάθεση που πας. Αν πας επειδή πρέπει να πας στη λειτουργία, κουραστική θα είναι. Αν πας επειδή θέλεις να πας, αρχίζεις και βλέπεις πράγματα. Έτσι. Άρα, αν το κάνετε αυτό και σας προτρέπω να το κάνετε, κάθε ένα κομματάκι από αυτό που αναλύουμε, που προσεγγίζουμε, να το έχεις στο μυαλό σας και όταν το ακούτε, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Είχαμε επιθυμάσει στα πρώτα μαθήματά μας, οι πρώτες συναντήσεις μας, ακούγαμε για ειρήνη, για ειρήνη. Τότε είχαμε πει ότι αυτή η ειρήνη είναι κάτι άλλο, είναι η άνωθεν ειρήνη, είναι η ειρήνη στην ψυχή που δίνει ο Θεός, όχι η ειρήνη το ότι είμαι ήρεμος μόνο, είναι μια ηρεμία την οποία δίνει ο Θεός και ούτω καθεξής. Σε κάθε λοιπόν συνάντηση προσπαθήστε να ρουφάτε ό,τι μπορείτε από αυτά που λέγονται και μετά να τα επεξεργάζεστε όταν πηγαίνετε στο ναό να μετέχετε στη Θεία Λειτουργία. Θυμάστε, είχαμε πει μία λέξη, δεν παρακολουθούμε τη Θεία Λειτουργία, έτσι. Παρακολουθώ τι σημαίνει, το λένε πολλοί. Παρακολουθώ σημαίνει ότι είναι κάτι έξω από μένα και εγώ είμαι έξω από αυτό και το παρακολουθώ. Τηλεόραση, παρακολουθώ. Άλλο εκεί, άλλο εγώ. Όχι. Εμείς στη Θεία Λειτουργία συμμετέχουμε, που λέει ο Γρηγόρης. Αυτό είναι. Συμμετέχουμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί να ψάλουμε. Όλοι μαζί το πιστεύω. Όλοι μαζί το Πάτερ ημών. Ό,τι ξέρουμε όλοι μαζί. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να σας πω. Τώρα πάμε στην ουσία. Πάμε στο κύριο μέρος αυτών που θέλω να σας πω σήμερα. Πού βρισκόμαστε? Θυμάται κανένας από προηγούμενη φορά? Έχουμε και καιρό. Και να μην θυμάστε, δικαιολογημένοι είστε. Είμαστε στο σημείο που ο ιερέας είναι μπροστά στην Αγία Τράπεζα, τα δώρα είναι μπροστά του, πρέπει να κάνει το σημείο εκείνο της ευλογίας, να επικαλεστεί τη χάρη του Θεού, να κατέβει το Άγιο Πνεύμα και αυτά που είναι τώρα ψωμί και κρασί, άρτος και ίνος, να γίνουν σώμα και αίμα Χριστού. Στη μεταβολή αυτή. Σε αυτό το σημείο είμαστε. Και είναι το πιο κρίσιμο σημείο. Το πιο υψηλό σημείο τώρα. Η πιο φρικτή στιγμή. Σκεφτείτε τον ιερέα εκείνη την ώρα. Όλοι είστε κάπου μέσα στο ναό. Κάποιοι διακονείτε μέσα στο ιερό. Κάποιοι είστε έξω. Όλοι σε μία θέση, ο ιερέας στην κορυφή εκεί, ενώπιον της Αγίας Τραπέζης. Σκέφτεται, αναλογίζεται το ύψος του μυστηρίου. Τι κάνω τώρα? Τι κάνω? Ένας απλός άνθρωπος, χωματένιος κι εγώ όπως οι άλλοι. Αλλά με έχει βάλει και ο Θεός τώρα, με έχει ορίσει για να κάνω να τελεστεί το μυστήριο. Μεγάλη ευθύνη. Δεν μπορώ σαν άνθρωπος, κάμπτω με. Λέω, δεν μπορώ να προχωρήσω. Τι να κάνω μόνος μου? Και τότε επικαλούμε το Θεό. Λέω, έλα τώρα και βοήθησέ με. Ενίσχυσέ με. Τι να κάνει δηλαδή? Να έρθει να δυναμώσει τα χέρια μου. Γιατί αυτό που θα σηκώσω είναι τόνι. Ε? Είναι άπιαστο. Είναι υπέρβαρο. Και να κινήσει και τη γλώσσα μου. Να πω αυτά που πρέπει να πω. Να προσευχηθώ όπως πρέπει να προσευχηθώ. Ποιος το κάνει αυτό? Το Άγιο Πνεύμα το κάνει. Έρχεται και ενισχύει. Ενισχύει τον κληρικό, τον λειτουργό και φέρει, να φέρει εις πέρας αυτό το ύψιστο έργο. Θυμάμαι, λέγανε για κάποιον Άγιο ότι ήταν τόσο γερασμένος από την ηλικία και από ασθένειες που τα χέρια του δεν μπορούσε να τα σηκώσει και ερχόντουσαν διάκονοι και του σήκωναν τα χέρια. Και όταν ήταν να ευλογήσει, και το χέρι του σήκωναν για να ευλογήσει. Αλλά Άγιο αυτό το χέρι. Το λένε για τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Έζησε περίπου 100 έτη. Ο Ευαγγελιστής. Ήταν ο πιο μικρός από τους μαθητές του Χριστού και έζησε και πολύ. Και αφού δεν είχε τη δυνατότητα να κηρύττει, να κηρύττει το λόγο, έλεγε μόνο μία λέξη. Αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη. Μόνο αυτό. Αγάπη. Αγαπάτε αλλήλους. Μόνο αυτή τη λέξη. Γι' αυτό και τον έχουμε ονομάσει και ο Ευαγγελιστής της αγάπης. Γιατί αυτή η αγάπη είναι και η πεμπτουσία όλης της πίστης. Αγαπώ το Θεό, αγαπώ τον συνάνθρωπο, αγαπώ τον εχθρό, αγαπώ τον εαυτό μου, αγαπώ τη φύση, αγαπώ τα ζώα, αγαπώ τα πάντα. Αγαπώ τα πάντα. Αυτό είναι όλο και όλο. Όλη η πίστη. Και το έχουμε πει και άλλη φορά, το ρήμα αγαπώ ξεκινάει από α και τελειώνει σε ω. Ε? Σαν να λέει ότι όλα είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό που σας είπα τώρα, ότι το Άγιο Πνεύμα έρχεται και κινεί τη γλώσσα και δυναμώνει τα χέρια του ιερέα, το αναφέρει ένας μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας, ο Άγιος ο Ιερός Καβάσιλας. Τώρα από τι να πάρω δύναμη και να πω ότι πρέπει να τελεστεί αυτό το μυστήριο και να έρθει εις πέρας, να το φέρω εις πέρας. Τον ίδιο το λόγο του Χριστού. Μα αυτός δεν είπε να τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Πότε το είπε? Στο μυστικό δείπνο. Παναγιώτη, το είπε. Ακριβώς. Λέει, τούτο ποιείται στην εμήν ανάμνηση. Άρα από αυτό παίρνω δύναμη και λέω, μα ο Χριστός μας έχει δώσει παραγγελία, εντολή για να κάνουμε αυτό. Γι' αυτό λέει εκεί η ευχή, παρακαλούμε να έρθει το Άγιο Πνεύμα, θυμάστε, το είχα πει σε ένα προηγούμενο μάθημα αυτό, να έρθει το Άγιο Πνεύμα εφ' ημάς, επάνω μας και επί τα προκείμενα δώρα. Πρώτα επάνω μας και μετά στα δώρα. Ζητούμε να κατέβει το Άγιο Πνεύμα και να ενισχύσει. Να ενισχύσει εμάς για να φέρουμε εις πέρας το έργο μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζει ότι την ώρα εκείνη έχουμε μία καταλλαγή Θεού και ανθρώπων. Ο άνθρωπος και ο Θεός και ο άνθρωπος είχανε χαλάσει τη σχέση τους με ευθύνη του ανθρώπου. Θυμηθείτε το στον πρώτο άνθρωπο, λέω, τον πρωτόπλαστο, τον Αδάμ. Η αμαρτία έκανε και έφερε χάσμα μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Αυτό το χάσμα πότε γεφυρώθηκε? Το γιορτάζουμε. Με τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος, άρα ενώθηκε η φύση μας με τη φύση του. Και άρα υπάρχει μια καταλλαγή. Έχουμε μια συμφιλίωση εκείνη την ώρα. Πάλι μια καινούργια συμφιλίωση. Γιατί? Γιατί ενώ ο Χριστός έφερε πάλι την καταλλαγή και τη συμφιλίωση, εμείς εξακολουθούμε και έχουμε εγωισμό και άλλα πάθη. Άρα πάλι χαλάμε τη σχέση μας με τον Θεό. Και πάλι έχουμε ανάγκη να έρθουμε σε αυτή τη συμφιλίωση, τη σχέση αγάπης με τον Θεό. Έτσι. Αυτό γίνεται στο ύψιστο μυστήριο, τη Θεία Ευχαριστία. Ύψιστο μυστήριο αγάπης. Εκείνη την ώρα λοιπόν έχουμε τα δώρα μπροστά και τι του λέμε? Τα σα εκ των σών, τα δικά σου από τα δικά σου. Εμείς τι κάνουμε εκείνη την ώρα? Σου ξαναπροσφέρουμε τη δημιουργία. Μα εσύ έφερες το στάρι, τη βροχή και δημιουργήθηκε ο άρτος και έβρεξες και τα αμπελάκια κάναν το κρασί. Εσύ είσαι ο παντοδύναμος. Λοιπόν, αυτά που μας δίνεις, εμείς τα αντιπροσφέρουμε και σε ευχαριστούμε για όλα αυτά. Σου προσφέρουμε τη δημιουργία. Δεν είναι υψηλά πράγματα όλα αυτά. Ε? Και τώρα θέλω να σας πω κάτι σημαντικό. Ο Θεός τα δέχεται τα δώρα αυτά εκείνη την ώρα που του κάνουμε. Του προσφέρουμε δώρα. Τι λέτε? Κουνάτε κεφάλια
1: τα και... Δέχεται.
0: Τα δέχεται. Τα δέχεται. Θα σας πω κάτι που μου έφερε, που το έχω παράλληλα στο μυαλό μου. Κάτι που σχετίζεται με τον εορτολογικό κύκλο. Ακούστε. Θυμάστε μετά την Ανάσταση ποια εορτή έχουμε? Την Ανάληψη. Την Ανάληψη. Είναι μεγάλη γιορτή αυτή. Είμαι στο θέμα μου, θα σας πω πώς συνδέεται. Είναι μεγάλη γιορτή η Ανάληψη. Γιατί? Γιατί ο Χριστός ανεβαίνει στον ουρανό, αλλά δεν ανεβαίνει με τον τρόπο που κατέβηκε. Όταν κατέβηκε ήταν Θεός. Τώρα που ανεβαίνει είναι και άνθρωπος. Είναι Θεός και άνθρωπος τώρα. Καταλάβατε τι λέω? Όταν κατέβηκε ήταν Θεός. Παίρνει την ανθρώπινη φύση, γίνεται ένας από μας και τώρα που ανεβαίνει απάνω στον ουρανό και κάθεται δεξιά από το θρόνο του πατέρα του, είναι και άνθρωπος. Άρα η ανθρώπινη φύση πόσο ψηλά την πήγε? Το δικό μας σώμα και αίμα. Τα δικά μας κόκαλα πήρε. Το σώμα μας πήρε. Το ανεβάζει δεξιά από το θρόνο του πατέρα. Και στέκεται εκεί τώρα η φύση μας. Αφού την έχει ο Χριστός. Συμφωνούμε?
2: Ναι.
0: Προσέξτε τώρα. Τι θα σας πω. Αυτό ήταν το δώρο. Τι να δίναμε δώρο στο Θεό που γεννήθηκε? Όταν κάποιοι μαλώνουν, αν θέλετε, για να τα βρουν και να πούμε ότι τα βρήκαν, ανταλλάζουν δώρα. Έτσι, άμα σου κάνει ένα δώρο και σου δώσει και ο άλλος το δώρο, έχει τελειώσει το πράγμα. Το μάλωμα είναι, θεωρείται, παρελθόν. Συμφωνούμε? Εμείς τι δώρο θα δώσουμε τώρα στον Χριστό? Τι δώρο θα δώσουμε? Την ανθρώπινη φύση μας θα δώσουμε. Είναι η μόνη, είναι το μόνο υψηλό που μπορούμε να δώσουμε. Να του δώσουμε καρπούς, να του δώσουμε κάτι από τη γη, μα δικά του είναι. Του Θεού είναι όλα. Άρα τι να του δώσω? Κάτι που δεν είχε. Τι δεν είχε? Την ανθρώπινη φύση δεν είχε. Φοβερή ιδέα είναι αυτή. Και του δίνουμε εμείς την ανθρώπινη φύση τώρα, την οποία την πάει απάνω. Ο Θεός δίνει, μας συγχωρεί και δέχεται το δώρο που του δώσαμε. Για τη γιορτή τώρα λέω της Ανάληψης. Γιορτή της Ανάληψης. Του δώσαμε με αυτή τη γιορτή τη φύση μας. Ο Θεός δέχτηκε το δώρο αυτό. Την ανθρώπινη φύση εκεί που τοποθετήθηκε. Τι δέχτηκε? Πού φαίνεται αυτό? Γιατί έστειλε ένα δικό του δώρο. Ποιο είναι το δώρο αυτό? Μετά από λίγες μέρες το γιορτάζουμε. Την Πεντηκοστή. Στην Πεντηκοστή τι μας δίνει? Το Άγιο Πνεύμα. Δέχομαι το δώρο που μου δώσατε και εγώ τώρα σας προσφέρω ως δώρο το Άγιο Πνεύμα. Φοβερό. Έτσι. Φοβερό. Και ακούστε και τη συνέχεια. Ακούστε τη συνέχεια. Μας δίνει το Άγιο Πνεύμα δώρο. Με την εορτή της Πεντηκοστής, που είδατε σαν μικρές φλόγες ήρθε το Άγιο Πνεύμα και κάθισε επάνω στα κεφάλια των, στις κεφαλές των Αποστόλων και από εκεί σε όλη την Εκκλησία μετά. Ακούστε, μερικές μέρες μετά, ποια γιορτή έχουμε? Των Αγίων Πάντων. Γιορτάζουν όλοι οι Άγιοι μαζί. Γιατί η γιορτή των Αγίων Πάντων είναι εκεί? Γιατί για να γίνεις Άγιος χρειάζεσαι Άγιο Πνεύμα. Πρώτα η Πεντηκοστή, μετά των Αγίων Πάντων. Κοίταξε να δεις τι συνέχεια έχει αυτό. Δεν είναι δυνατόν να το έχει φτιάξει ένας άνθρωπος. Που λένε κάποιοι, τι είναι αυτά που πιστεύετε? Οι ιερείς τα φτιάξαν αυτά. Κάποιοι παλιοί και τώρα μας έχουν βάλει και πιστεύουμε αυτά. Παιδιά, ακούστε. Δεν είναι δυνατόν να τα έχουμε φτιάξει εμείς αυτά. Αυτά είναι η Θεία Οικονομία. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο. Και είναι όλα με πανσοφία φτιαγμένα. Επαναλαμβάνω αυτό που έλεγα. Έγινε δεκτό το δώρο του Θεού. Στο Θεό έγινε, έδωσε και αυτό το δικό του δώρο που είναι το Άγιο Πνεύμα. Έτσι και εμείς τώρα. στην περίπτωση τη δική μας, δίνουμε και εμείς τα δώρα μας, δίνουμε τα δώρα μας, τον Άρτο και τον Ίνο, και ο Θεός δίνει πάλι το δώρο του, που είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έρχεται και, όπως είπες, μεταβάλλει. Αυτή είναι η λέξη. Μεταβάλλει το σώμα σε σώμα και αίμα Χριστού τα δώρα. Είδατε λοιπόν αυτή την όμορφη αλληλουχία που υπάρχει. Αυτό το Άγιο Πνεύμα επικαλεί το λειτουργός μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Έλα εσύ τώρα και κάνε το έργο. Κοιτάξτε, σας το έχω πει κι άλλη φορά. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι ο ιερέας κάνει εκείνη την ώρα το θαύμα. Ο ιερέας τι είναι εκείνη την ώρα? Εκτελεί, δηλαδή είναι το όργανο στα χέρια του Θεού.
1: Δανείζει, γι' αυτό, τα χέρια του.
0: Δανείζει τα χέρια του. Γι' αυτό και τι λέει? Κάνει βάπτιση. Και τι λέει όταν κάνουμε τη βάπτιση? Βαπτίζω. Όχι, βαπτίζεται. Άλλος βαπτίζει. Ποιος? Το Άγιο Πνεύμα βαπτίζει. Ο Θεός σε βαπτίζει. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού. Ναι. Έτσι. Το Άγιο Πνεύμα κάνει. Είναι αυτό που επιτελεί τα μυστήρια. Αραβωνίζεται, λέει. Λοιπόν. Τώρα θέλω να σας πω μία άλλη ιδέα, την οποία αναφέρει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος. Να σας πω κάτι. Οι αναπτυγμένοι πνευματικά άνθρωποι κρύβουν την αρετή τους. Δηλαδή κάποιος που έχει ζήσει κάτι δεν βγαίνει έξω και να λέει «Ελάτε να σας πω». Όχι. Κρύβει την αρετή του. Γιατί αν κάτι το λες, το χάνεις κιόλας. Επαναλαμβάνω. Αν κάτι το λες, σου έγινε κάτι. Και το λες, καλό εννοώ. Έζησες κάτι με το Θεό. Μην το λες. Μην το λες όπου να είναι. Ή μπορεί να το πεις σε μια εξαιρετική περίπτωση, σε έναν άνθρωπο που νομίζεις ότι κρίνεις ότι θα τον βοηθήσει. Θα τον στηρίξει, εκτός από το πνευματικό. Και σε έναν άνθρωπο που μπορεί να τον στηρίξει να πεις κάτι. Αλλά και αυτό με προσοχή. Εδώ οι Άγιοι βλέπουμε δεν τα λέγανε. Δεν τα λέγανε. Ήταν πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Αυτές τις θείες εμπειρίες που είχαν δεν τις έλεγαν. Όταν όμως ήθελαν να βοηθήσουν και να στηρίξουν τους ανθρώπους, τότε έλεγαν κάτι σχετικά με τα βιώματά τους. Και πάλι ξέρετε κρυμμένα. Ακούστε πώς το λέει εδώ ο Άγιος, ο Άγιος Σιμεών Νέος Θεολόγος. Λέει, μου είπε κάποιος. Κοίταξε πως το κρύβει. Μου είπε κάποιος αυτή την ιστορία. Και δεν λέει ότι έγινε στον ίδιο. Αν έγινε στον ίδιο. Και φαίνεται παρακάτω ότι έγινε στον ίδιο, γιατί λέει λεπτομέρειες. Έλεγε λοιπόν ο Άγιος αυτός ότι του είπε ένας υποτιθέμενος άγνωστος. Ποτέ δεν λειτουργήσα χωρίς να δω το Άγιο Πνεύμα. Ποτέ δεν λειτουργήσα χωρίς να δω το Άγιο Πνεύμα. Όπως το είδα τότε που με χειροτώνησε ιερέα ο αρχιερέας, ο δεσπότης. Όταν σε χειροτονεί ο αρχιερέας, όταν γίνεται η χειροτονία του διακόνου, του ιερέα, ο άνθρωπος που χειροτονείται ζει κάτι πολύ δυνατό εκείνη την ώρα. Ζει κάτι πολύ δυνατό. Και εδώ πέρα λέει, είχε τη μορφή, λέει, αυτό που είδα, σαν φως, λέει ο Άγιος Σιμεών, αλλά ήταν ίδιο το φως αυτό που είδα, αυτό που βλέπω στη λειτουργία, με το φως που όταν χειροτονήθηκα. Ίδιο Άγιο Πνεύμα εκεί, ίδιο και εδώ τώρα. Ακούτε? Και το έβλεπα, λέει, και το θαύμαζα. Και άκουσα κάποιον, το Άγιο Πνεύμα, να του λέει, αυτού του ανθρώπου, εγώ έτσι έρχομαι σε όλους, στους προφήτες, στους αποστόλους, στους αγίους και στους εκλεκτούς του Θεού. Είμαι το Πνεύμα του Θεού, είπε. Μας αποκάλυψε, του αποκάλυψε δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, ότι εγώ είμαι με την παρουσία του φωτός. Όπως οι Άγιοι το λένε, άκτιστο φως αυτό. Και άλλοι περιγράφουν ότι αυτό το φως είναι ένα γαλαζοάσπρο, γαλαζόλευκο φως. Είδατε, λέει, είδατε τι είπε. Εγώ δεν λειτουργήσα ποτέ χωρίς να δω το Άγιο Πνεύμα. Τώρα από μας όλους, τους λειτουργούς και τους πιστούς, ποιος μπορεί να πει ότι κάθε φορά που πήγα στην εκκλησία είδα το Άγιο Πνεύμα. Για φανταστείτε να πεις και το χειρότερο, ότι έφυγα και ήμουνα μέσα στην οργή. Για φανταστείτε να πεις ότι έφυγα από την εκκλησία και ήμουνα χειρότερα από ό,τι όταν πήγα. Αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Και πρέπει αυτό να το δει κάποιος. Έτσι. Όταν πας στην εκκλησία πρέπει να παίρνεις τους καρπούς που δίνει η Θεία Λειτουργία και τα μυστήρια. Και θα τους πω σε λίγο ποιοι είναι. Θέλω όμως να σας πω κάτι για την ώρα της χειροτονίας, μια που ήρθε ο λόγος. Την ώρα που χειροτονείτε, όταν είναι διάκονος, γίνεται χειροτονία διακόνου, γονατίζει με το ένα γόνατο μπροστά στην Αγία Τράπεζα και ο αρχιερέας του βάζει το ομόφορό του, ομοφόριό του, και διαβάζει την ευχή και τον προχειρήσει σε διάκονο. Αν γίνει ιερέας, αν χειροτονείται ιερέας, τότε δεν είναι μόνο το ένα γόνατο αλλά και τα δύο γόνατα μπροστά στην Αγία Τράπεζα και στον αρχιερέα. Εκείνη την ώρα έχουμε μία πεντηκοστή. Γίνεται μέσα στη λειτουργία αυτό. Και άρα το Άγιο Πνεύμα δύο φορές κατεβαίνει. Μία για να κάνει το σε σώμα και αίμα Χριστού τον Άρτο και τον Ίνο, και άλλη ειδική προσωπική πεντηκοστή που κατεβαίνει στον άνθρωπο που χειροτονείται. Να σας το πω απλά. Είναι ανοιχτή η ουρανή εκείνη την ώρα. Είναι ανοιχτή η ουρανή. Γι' αυτό και τότε, προτού μπει μέσα στο ιερό, πιάστε τον άνθρωπο αυτόν που θα χειροτονηθεί και πείτε του το αίτημά σας. Θα του πεις, πάτερ ή υποψήφιε πάτερ, σε παρακαλώ, τώρα που θα γονατίσεις, μνημόνευσε αυτό το όνομα. Ξέρετε, έναν άνθρωπο που είναι άρρωστος. Μνημόνευσε το τάδε όνομα. Έχει μεγάλη δύναμη εκείνη την ώρα η προσευχή. Όπως σας λέω, είναι ανοιχτή ουρανή. Εκείνη την ώρα και όλοι να προσευχόμαστε, γιατί είπαμε έχουμε πεντηκοστή, αλλά και πείτε το, εγώ πολλές φορές τον πιάνω έτσι κρυφά, τον αυτόν που είναι να χειροτονηθεί, και του λέω κάποιο αίτημα που έχω ή για κάποιον άνθρωπο. Έχετε το υπόψη σας αυτό. Όταν βρεθείτε σε μια εκκλησία που θα έχει χειροτονία, με τρόπο έτσι μεταφέρετε στον άνθρωπο που θα χειροτονηθεί αυτό, εκείνη την ώρα ακριβώς που θα γίνεται χειροτονία, να σας μνημονεύσει, να μνημονεύσει ή να μνημονεύσει αυτό για το οποίο του έχετε ζητήσει. Και βέβαια αυτό που θέλω να σας πω είναι να ζητάτε το πιο σημαντικό. Να ζητάτε το πιο σημαντικό, μην ζητάτε εκείνη την ώρα. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά μέσα στην καρδιά σας είναι το κορυφαίο που θέλετε. Και το κορυφαίο που θέλουμε βέβαια είναι η σωτηρία μας, αλλά και κάτι άλλο που έχει μέσα η καρδιά σας και θέλετε να το πείτε, εκείνη την ώρα είναι μια παρουσία, η παρουσία του Θεού. Είναι μια πεντηκοστή.

0: Πηγαίνω λίγο παρακάτω. Πηγαίνω λίγο παρακάτω στην ευχή της αναφοράς. Θα τελειώσω με αυτό. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Θα τελειώσω με αυτό. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πούμε τώρα. Ποιο είναι το σημαντικό? Είναι η καρπή της Θείας Κοινωνίας. Δηλαδή, ναι, πάω και κοινωνάω. Τι παίρνω από αυτό? Τι λαμβάνει ο άνθρωπος με τη Θεία Κοινωνία? Αυτό βέβαια μου δίνει πρώτα να κάνω μια παρένθεση, να πω πρώτα κάτι. Είχα ένα τηλέφωνο από κάποια κυρία η οποία τι είπε, πήρε σε ένα πανικό, βρισκόταν σε πανικό και παίρνει τηλέφωνο και λέει: «Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάνετε μια προσευχή, διότι στο σπίτι δεν πηγαίνουν καθόλου καλά τα πράγματα και κάτι μας έχουν κάνει». Τι νομίζει αυτό το «κάτι μας έχουν κάνει»? Τι εννοούσε? Ότι μια κακιά γυναίκα, γνωστή μας γυναίκα, ασχολείται με τα μάγια και έχει κάνει κάτι κακό σε μας. Έχουμε χάσει τη δουλειά μας και τα λοιπά. Λέω το εξής. Πόσα χρόνια είστε στην εκκλησία? Σας ξέρω, 20-25 χρόνια. Πόσο συχνά κοινωνάτε? Πολύ συχνά. Νηστεύετε, πηγαίνετε στην εκκλησία. Δεν νομίζετε ότι τόση Θεία Κοινωνία που έχετε λάβει είναι τόσο δυνατή για να μην φοβάστε αυτά που σας λένε? Σας παρακαλώ, λέει, πείτε μου σε κάποιον, ακούστε τη συνέχεια. Είναι ακόμα πιο τραγική από την πρώτη. Τόση Θεία Κοινωνία έχετε λάβει μέσα σας. Τόσες γιορτές, τόσες Κυριακές. Συνεχίζει. Δεν πείθεται καθόλου από αυτό που λέω. Και μου λέει, έχετε κάποιον ιερέα να πάω? Λέω, που είναι εξειδικευμένος αυτό, εννοείται. Ναι. Με ακούτε? Που είναι εξειδικευμένος σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή να πάτε, λέω, εσείς και να σας κάνει τι ακριβώς? Ξέρετε πόσοι άνθρωποι εκμεταλλεύονται αυτές τις καταστάσεις? Αυτοί, υπάρχουν άνθρωποι τέτοιοι ρασοφόροι, οι οποίοι δεν είναι ούτε καν στο παλαιό ημερολόγιο, έχουν δικιά τους εντελώς πορεία και παράταξη, οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτό τον ανθρώπινο πόνο και τις φοβίες των ανθρώπων και πηγαίνουν εκεί και τους λένε, θα πάθεις αυτό ή ο τάδε σου έχει κάνει αυτό, πολλές φορές και με χρήματα. Καταλαβαίνετε, αν δεν είσαι σωστά, γι' αυτό κάνουμε αυτές τις συναντήσεις εδώ. Γιατί πρέπει να λάβουμε μια στερεάτροφη πίστεως και να μην παρασυρθούμε από κανέναν που θα μας πει μας έκαναν κάτι. Τι μας έκαναν. Εσύ που έχεις μέσα σου το Χριστό που κοινώνησες, το ξέρεις ότι ο διάβολος φοβάται εσέναν και όχι εσύ θα πρέπει να φοβάσαι το διάβολο. Εκείνος φοβάται εσένα. Που έχεις μέσα σου το Θεό και ξέρει πόσο δυνατός είναι ο Θεός. Καταλάβατε τι λέω? Δηλαδή πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Να ξέρουμε τι γίνεται. Κοινωνάω, εξομολογούμε, πηγαίνω στην εκκλησία όσο μπορώ, όπου μπορώ βοηθάω. Αν τα κάνεις αυτά, μη φοβάσαι. Δεν υπάρχει λόγος κανένας να φοβάσαι. Κανένας. Μετά από 25 χρόνια μέσα στην εκκλησία, είναι δυνατόν να παίρνεις ένα τέτοιο πανικό και να λες, πες μου σε ποιο παπά να πάω, ο οποίος είναι ο ειδικός για να μου κάνει αυτό το πράγμα? Δηλώνει ότι τόσα χρόνια δεν προόδευσες καθόλου πνευματικά. Εκκλησία μπορεί να έχεις πάει, αλλά δεν έχεις προοδεύσει πνευματικά. Λοιπόν, να συνεχίσω λίγο παρακάτω. Τι της είπα? Ναι, είπα και κάτι άλλο σε εκείνη. Της είπα ότι πρέπει να γονατίσεις μπροστά στην Παναγία. Να, λέει, τι να κάνω τώρα? Όπως σας είπα, σε πανικό. Γονάτισε μπροστά στην Παναγία. Κάνε την προσευχή σου. Κάνε την παράκληση στην Παναγία, τους χαιρετισμούς. Έχουμε ωραίες προσευχές προς την Παναγία. Και μη φοβάσαι τίποτα. Έτσι. Αυτό το είπα γιατί θυμήθηκα, θέλω να μιλήσω τώρα πιο ειδικά για τα ωφέλη που δίνει η Θεία Κοινωνία. Για τα ωφέλη που δίνει η Θεία Κοινωνία. Ακούστε τα. Λέει μέσα. Η ευχή της αναφοράς, τη συνέχειά της. Εκεί είμαστε. Ώστε γενέστε τις μεταλαμβάνουσιν. Θα σας το λέω λίγο από το κείμενο και το λέω σε μετάφραση. Εις νύψιν ψυχής, εις άφησιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Τι κάνει λοιπόν αυτός που μεταλαμβάνει, τι δέχεται? Την ύψη της ψυχής. Νύψη τι σημαίνει?
1: Καθαρισμό.
0: Αυτό που δεν έχετε εσείς τώρα μου φαίνεται. Εγρήγορση. Έχετε κουραστεί. Εγρήγορση. Νύψη ψυχής. Στη μετάφραση το δίνει και μία ειρήνη ψυχής. Άφεση των αμαρτιών. Λαμβάνεις τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Έχεις θέση στη Βασιλεία των Ουρανών. Παρουσιάζεσαι με παρησία ενώπιόν του. Και βέβαια ζητάς να μην κατακριθείς. Πήρα το δώρο. Είμαι άξιος για αυτό το δώρο. Να μην είναι εις κρίμα και κατάκριμα αυτό που έκανα η Θεία Κοινωνία. Το πρώτο που θέλω να σας πω είναι σχετικά με την ύψη της ψυχής, η ειρήνη της ψυχής. Θυμάστε αυτό που είχαμε πει, ότι ο άνθρωπος γίνεται ειρηνικός, όχι επειδή έτσι είναι ο χαρακτήρας του. Κάποιοι είναι από τη φύση τους να είναι ήρεμοι, ήπιοι. Δεν εννοούμε αυτήν την ειρήνη, εννοούμε την ειρήνη την οποία προσφέρει ο Θεός. Ο Θεός είναι η ειρήνη. Και πώς την είπα πριν την ειρήνη αυτή?
1: Άνωθεν.
0: Άνωθεν ειρήνη. Αυτή την άνωθεν ειρήνη ζητάμε στη λειτουργία. Και αυτή την άνωθεν ειρήνη ζητάμε και στη ζωή μας. Και είπα και πριν ότι όταν τη λαμβάνεις αυτή την άνωθεν ειρήνη, δεν έχεις όρεξη όταν βγεις από την εκκλησία να μαλώσεις. Είσαι ειρηνικός. Είσαι ήρεμος. Είσαι γαλήνιος. Έχεις όρεξη να πεις ένα καλό λόγο για τον άλλον. Αυτό σημαίνει ότι πράγματι πήρες τους καρπούς. Έλαβες τους καρπούς της Θείας Λειτουργίας. Όμως ένα άλλο θέλω να σας πω που είναι πολύ σημαντικό. Η νύψη ψυχής είναι το πρώτο. Η σάφεση των αμαρτιών. Ακούστε εδώ κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο θα καταλάβετε, για το οποίο θα καταλάβετε ότι οι άνθρωποι δεν έχουν καθόλου καλή σωστή τοποθέτηση. Δεν πάω να κοινωνήσω διότι δεν είμαι άξιος, λέει. Πέστε μου, υπάρχει περίπτωση ποτέ να είσαι άξιος? Αφού η ευχή το λέει και αυτή που διαβάζει ο ιερέας, τι λέει? Ουδής άξιος. Κανένας δεν είναι άξιος να κοινωνήσει. Κανένας δεν είναι άξιος να κοινωνήσει.
1: Και αν νιώσεις ότι είσαι άξιος, δεν είσαι πάλι πρόβλημα? Είναι κάπως περίεργο.
0: Πρόσεξε το λίγο αυτό, γιατί έχει μία λεπτομέρεια, μία λεπτή διαφορά. Είναι κάποιες φορές πράγματι νιώθεις ότι δεν είσαι άξιος και καλύτερα τότε να μην πας να κοινωνήσεις.
1: Ναι, απλά λέω ότι αν νιώθεις ότι είσαι και άξιος, δηλαδή δεν είναι κάπως περίεργο να πεις ότι
0: είμαι. Άλλες φορές, πρόσεξε, ναι, απαντάω σε αυτό που λες. Κάποιες φορές όμως λες, τώρα είμαι άξιος να πάω να κοινωνήσω, αλλά δεν το λες με εγωισμό. Αισθάνεσαι μία έτσι πιο ήσυχη την ψυχή σου, μία διάθεση καλή να πας να κοινωνήσεις, σαν να έχεις φτερά στα πόδια σου και στην καρδιά σου και λες, δεν ξέρω, λαχταράω να πάω να κοινωνήσω. Αυτό δεν έχει εγωισμό, αυτό έχει μία καλή διάθεση, αγαθή προαίρεση. Είναι πολύ καλό να το έχεις, μακάρι να το έχεις αυτό. Όμως και κάποιες φορές μπορεί να μην πρέπει και να κοινωνήσεις. Γι' αυτό υπάρχει ο πνευματικός. Για να το ρωτήσω. Για να πω, αισθάνομαι αυτά τα πράγματα. Έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Και αυτός θα μου πει ότι ας το αφήσεις τώρα. Ή όχι. Πρέπει να κοινωνήσεις τώρα. Να πάρεις δύναμη κτλ. Εντάξει. Θέλω να σας πω κάτι άλλο. Όμως στη συνάφεια αυτών που λέμε. Ότι η Θεία Κοινωνία δεν είναι ένα βραβείο. Προσέξτε το αυτό. Η Θεία Κοινωνία δεν είναι βραβείο. Νίστεψα 40 μέρες, άρα είμαι άξιος να πάω να κοινωνήσω. Δεν είναι έτσι. Μπορεί να νίστεψες και πάλι να μην είναι αυτή η προετοιμασία που έκανες για να κοινωνήσεις. Πάλι θα το κρίνει αυτό ο πνευματικός, ο οποίος έχει την ευθύνη. Το καταλαβαίνετε τι λέω τώρα. Απλά μην το πάρουμε, πώς να το πω, τυπικά. Τυπικά δηλαδή, τι έκανα, προετοιμάστηκα, εξομολογήθηκα, έχω νηστέψει, άρα τώρα μπορώ να πάω να πάρω τη Θεία Κοινωνία. Έχετε το στο νου σας αυτό. Επαναλαμβάνω την έκφραση. Η Θεία Κοινωνία δεν είναι βραβείο που το παίρνουμε με αυτόν τον τρόπο. Πάντοτε θα αισθανόμαστε ότι είναι φάρμακο ψυχής. Πάντοτε αισθανόμαστε ότι είναι, αυτό για το οποίο παίρνω να μου κάψει τα πάθη και να μου φωτίσει την ψυχή. Αυτό είναι η Θεία Κοινωνία. Το λέμε μετά, το ψάλλουμε. Είδομεν το φως το αληθινόν. Ελάβομεν πνεύμα επουράνιον. Είναι ένα φάρμακο ψυχής. Και είναι μια τροφή αθανασίας. Έτσι. Και επίσης το πολύ πολύ σημαντικό τώρα θέλω να ακούσετε. Κοινωνάμε για να συγχωρεθούμε. Κοινωνάμε για να συγχωρεθούμε. Το έχετε σκεφτεί ποτέ έτσι? Γιατί όταν πεις ότι δεν πάω να κοινωνήσω επειδή είμαι αμαρτωλός, μα ακριβώς επειδή είσαι αμαρτωλός πρέπει να πας να κοινωνήσεις, για να πάρεις την άφεση των αμαρτιών. Τι σου λέει όταν σε κοινωνάει ο ιερέας? Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού, γιατί εις άφεση αμαρτιών κοινώνησες για να συγχωρεθείς, και μετά η συνέχεια και η ζωή είναι αιώνιον, και για να μην πεθάνεις, και όταν πεθάνεις να μην πεθάνεις. Για αυτά τα δύο πράγματα κοινωνάμε. Έτσι, πολύ σημαντικά. Πρέπει να τα διευκρινίζουμε αυτά, γιατί ακούτε πολλές φορές τι σας λέει η γιαγιά σας, τι σας λέει ο θείος σας, τι σας λέει ο καθένας, και κατευθύνεστε με βάση αυτήν την κατεύθυνση. Όχι, δεν θα ακούσουμε εκείνους. Για κάθε ένα πράγμα θα πάμε σε έναν ειδικό. Όταν εμένα μου πονάει το χέρι μου θα πάω σε ένα γιατρό. Όταν έχω πρόβλημα με τα μάτια μου θα πάω σε έναν οφθαλμίατρο. Και ούτω καθεξής για όλα τα πράγματα της ζωής. Όταν αφορούν σε θέματα πνευματικά θα πάμε στο πνευματικό. Αυτός θα μας διευκρινίσει τι θα κάνουμε και πότε θα το κάνουμε. Συμφωνούμε σε αυτό? Είναι λεπτές ισορροπίες. Κοινωνάω για να συγχωρεθώ. Γι' αυτό προσέρχομαι. Και γι' αυτό θυσιάστηκε και ο Χριστός, του οποίου το αίμα είναι μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Το αίμα του Χριστού είναι μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία αγιογραφία που δείχνει το Χριστό σταυρωμένο, δεν ξέρω αν την έχετε προσέξει, και βγαίνει από την πληγή του, τρέχει το αίμα και είναι άγγελοι με άγια ποτήρια τα οποία τα κρατάνε και γεμίζουν από το έχετε δει αυτήν την αγιογραφία?
2: Ναι.
0: Πολύ, πολύ συγκλονιστική. Οι άγγελοι εκείνοι είναι που συλλέγουν το αίμα του Χριστού. Αυτό που βγήκε από την ανοιγμένη πλευρά του Χριστού, από την καρδιά του. Άρα σταυρώνεται για τα αμαρτήματά μας. Και σκεφτείτε και κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κανένα αμάρτημα που είναι ασυγχώρητο. Γιατί κάποιοι δεν πηγαίνουν να καθαρίσουν την ψυχή τους επειδή φοβούνται. Λέει, πώς να το πω αυτό? Πώς να το πω αυτό? Είναι τόσο βαρύ. Ή και όταν είναι γνωστός κάπως ο ιερέας θα πει, μα είναι γνωστός και ο ιερέας. Θα αλλάξει εικόνα για μένα. Θα χαλάσει η εικόνα μου που έχει για μένα. Πολύ ωραία ιδέα να χαλάσει η εικόνα σου. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Μακάρι να χαλάσει. Αυτό σημαίνει ότι θα πέσει και το επίπεδο του εγωισμού σου. Είναι πολύ ωραίο να πέσει. Αλλά τέλος πάντων, αν είναι τόσο σοβαρό που δεν μπορείς, πήγαινε σε κάποιον άλλον ιερέα. Κάπου που δεν σε ξέρει κάποιος και πες το εκεί. Αλλά αυτό μην μείνει μέσα σου. Πρέπει αυτό να βγει, να γίνει εξομολόγηση. Σας έχω πει και άλλη φορά. Έρχονται πάρα πολλοί, μπορεί να σε φωνάξει και την ώρα που είσαι στο ιερό και να λέει, έλα διάβασέ μου την ευχή. Το λένε πάρα πολύ αυτό. Να διαβάσω την ευχή, τη συγχωρητική ευχή. Μα για να σου διαβάσω συγχωρητική ευχή πρέπει να μου έχεις πει τα αμαρτήματά σου. Δεν γίνεται να σου διαβάσω την ευχή χωρίς εσύ να έχεις καθαρίσει την ψυχή σου. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Ή είναι πολύ κακό που προτρέπουν γονείς τα παιδιά τους να πάνε να κοινωνήσουν επειδή ήρθε Χριστούγεννα και επειδή ήρθε Πάσχα. Είναι δηλαδή σαν να το βλέπουν σαν κάτι, πώς το λέω, τυπικό, σαν έθιμο. Σαν έθιμο το έχουν πολλοί. Εμείς έχουμε έθιμο, Πάτερ, πηγαίνουμε όλοι μαζί και κοινωνάμε. Δεν έχει πάει κανείς να εξομολογηθεί εντωμεταξύ. Μα η Θεία Κοινωνία δεν είναι έθιμο. Και δεν μπορείς εσύ, η μητέρα, να κρίνεις αν το παιδί σου, το οποίο το παιδί σου μεγάλωσε τώρα και έχει μια αλφα ζωή. Δεν μπορείς εσύ να του πεις να πάει να κοινωνήσει. Θα τον προτρέψεις με ωραίο τρόπο να πάει σε έναν ιερέα που ξέρεις ότι έχει αγάπη για τον άνθρωπο. Εκεί θα καταθέσει την ψυχή του και ο Θεός δια του ιερέα, ο ιερέας με την προσευχή του για τον Θεό, θα κρίνει αν πρέπει να κοινωνήσει. Και ακούστε και κάτι άλλο. Μην νομίζετε ότι όταν ένας ιερέας έχετε πάει σε κάποιο κληρικό να εξομολογηθείτε και μπορεί να σας έχει πει να μην κοινωνήσεις, ότι εκείνος το κάνει με χαρά. Δεν το κάνει με χαρά. Εκείνος θέλει όλοι να κοινωνάνε. Αλλά τότε τι είναι όταν σου λέει να μην κοινωνάς, να μην κοινωνήσεις, τι είναι αυτό, πείτε μου. Αυτό είναι, Γιώργο. Προστασία είναι. Για να πάρει, σου λέει, το δώρο πρέπει να προετοιμαστείς. Δεν το κάνω επειδή δεν αγαπάει τον άνθρωπο. Τον αγαπάει τον άνθρωπο. Για φανταστείτε, για να φτάσει μέχρι το πετραχύλι κάποιος, έχει περάσει πολλά εμπόδια. Σκέψεις που του λένε, μα γιατί να πας. Φτάνει που τα λες στην εικόνα. Άλλες σκέψεις. Δεν έχεις κάνει και τίποτα. Δεν έχεις κάνει και τίποτα. Καλός είσαι. Έχει περάσει στάδια ο άνθρωπος αυτός για να φτάσει μέχρι εκείνη τη στιγμή που είναι στο πετραχύλι του ιερέα. Όταν λοιπόν σου απαντάει ο ιερέας ότι για κάποιο λόγο δεν πρέπει να κοινωνήσεις, δεν είναι τιμωρία αυτό. Προστασία είναι. Σε προστατεύει, γιατί αν πάρεις το δώρο χωρίς προετοιμασία, τότε μπορεί να μην υπάρχει όφελος, όχι μόνο να μην υπάρχει όφελος, αλλά να υπάρχει και πνευματική ζημία.
1: Γίνεται φωτιά.
0: Έτσι το λένε οι παλιοί αυτοί, έτσι το λένε. Λέει, όταν κοινωνάς με προετοιμασία σωστή, αυτό που παίρνεις μέσα σου είναι φως και σε φωτίζει. Όταν όμως δεν γίνει με αυτόν τον τρόπο, γίνεται φωτιά. Το λένε οι άνθρωποι μεγαλύτεροι στην ηλικία. Στο ίδιο πλαίσιο είναι αυτό που λέμε, αλλά όταν το ακούς έτσι είναι λίγο πιο πολύ φοβιστικό, λίγο πιο πολύ αποτρεπτικό. Να πω και ένα τελευταίο. Να παρουσιαστείς με παρησία ενώπιον του Θεού. Να παρουσιαστείς. Α, πρώτα θα πω κάτι άλλο. Λέει, όταν κοινωνάς, τι γίνεσαι, έχεις και εσύ μια θέση στη Βασιλεία του Θεού. Βασιλεία του Θεού είναι η Θεία Λειτουργία. Μια πρόγευση της μεγάλης Βασιλείας του Θεού που θα γίνει με την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Εκεί μέσα στη Βασιλεία του Θεού όλα είναι τέλεια. Φανταστείτε ένα παλάτι, ένα βασίλειο. Ένα παλατάκι. Μέσα σε αυτό το παλάτι όλοι έχουμε, όχι όλοι, υπάρχουν θέσεις. Πιστεύετε ότι σε αυτό το παλάτι υπάρχει θέση για κούτσουρα? Κούτσουρα? Όχι. Εκεί είναι όλα τέλεια. Κούτσουρο είμαι εγώ, λέει ο άλλος. Αλλά το κούτσουρο, όταν μπει στο τριβείο, και όταν μετά ο επιπλοποιός το κάνει έπιπλο και όταν κάποιος άλλος το λουστράρει, αυτό μετά είναι για να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Και φροντίζει και η ίδια η ζωή για να περνάμε από το τριβείο. Η ίδια η ζωή φροντίζει να περνάμε από το τριβείο. Η αρρώστια που ήρθε, που δεν την περιμέναμε, η δυσκολία που ήρθε, το διαζύγιο, η ανεργία, όλα αυτά, τι κάνουν όλα αυτά? Τρίβουν τον άνθρωπο. Και από κούτσουρο γίνεται έπιπλο. Προσοχή όμως, χωρίς γογγισμό. Μου έλεγε ένας άνθρωπος, έκανε, λέει, μετάσταση έκανε μετάσταση ο καρκίνος στο σηκώτη. Τρίτη φορά. Και μου κάνει εντύπωση, λέει, αυτή η γυναίκα. Δεν είπε ποτέ ένα γιατί. Γιατί. Ποτέ δεν το είπε. Την είδαμε να πονάει. Την είδαμε με τέσσερις ορούς. Την είδαμε να δυσκολεύεται. Πρέπει να πόναγε πολύ, αλλά δεν το έλεγε. Δεν το έδειγνε. Λοιπόν, χωρίς γιατί. Γιατί αν είναι με γιατί, τότε δεν είναι τριβείο στο κούτσουρο που έλεγα πριν, στο παράδειγμα αυτό. Τριβείο γίνεται όταν ο άνθρωπος δεν πει γιατί, αλλά το δει αυτό, την αρρώστια ή όποια δυσκολία, σαν έναν τρόπο για να φτιάξει τον εαυτό του και να πλησιάσει το Θεό του. Και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα σχετικά με αυτό. Έχουμε πολλά παραδείγματα ανθρώπων που πραγματικά μέσα από μια τέτοια δυσκολία έγιναν έπιπλα. Και σήμερα είμαστε με βεβαιότητα, έχουμε βεβαιότητα ότι είναι στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό, μεγάλη, σε αυτό μεγάλη προσοχή. Και μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και αυτή η πρόταση μέσα στην αναφορά είναι αυτό που έλεγα πριν. Να μην γίνει κατάκριμα, να μην γίνει κρίμα αυτό που λάβαμε μέσα μας. Πολύ προσοχή, παιδιά, σε αυτό. Πολύ προσοχή. Να ελέγχουμε τον εαυτό μας ότι πράγματι κάναμε κατά άνθρωπον την προετοιμασία που λέει η Εκκλησία. Μην ακούτε φωνές οι οποίες λένε «εγώ έχω ένα δικό μου τρόπο να πιστεύω». Το λένε πολύ αυτό. Εγώ έχω ένα δικό μου τρόπο να πιστεύω. Δεν χρειάζεται να πηγαίνεις στην εκκλησία, δεν χρειάζεται να κοινωνάς, εννοείται ότι δεν χρειάζεται να εξομολογείσαι. Έχει βρει ένα δικό του τρόπο. Αυτός ο τρόπος δεν είναι όμως ο τρόπος της εκκλησίας, δεν είναι ο τρόπος των Αγίων. Οι Άγιοι μας έδειξαν τον τρόπο. Γι' αυτό και έφτασαν στην αγιότητα. Γι' αυτό και δεν τους δίνουμε εμπιστοσύνη. Ακούγαμε τι. Ακούμε τι λέει ο Όσιος Παΐσιος. Ακούμε τι λέει ο Όσιος Πορφύριος. Ακούμε τι λέει ο Όσιος Ιάκωβος. Οι νέοι αυτοί Άγιοι και όλοι οι Άγιοι. Ακούμε τι λένε. Γιατί είδαμε ότι έφτασαν οι ίδιοι στην αγιότητα. Άρα ο δρόμος που ακολούθησαν ήταν ο σωστός. Δεν μπορώ να ακολουθήσω ένα τυχαίο δρόμο. Έναν δρόμο που μου προτείνει κάποιος. Λέει, εγώ πιστεύω στο Θεό με τον δικό μου τρόπο. Έχω βρει, όχι, δεν μπορούμε να είμαστε έτσι. Να έχεις έναν τρόπο προσευχής, προσωπικό τρόπο προσευχής, να λες κάποια δικά σου πράγματα, ναι. Αλλά όχι να ορίζεις ένα δικό σου δρόμο για τη σωτηρία της ψυχής σου. Εκεί δεν το εμπιστευόμαστε. Εμπιστευόμαστε τους Αγίους. Στην επόμενη συνάντησή μας θα σας πω κάτι.

0: Εύχομαι να μην κούρασα τόσο πολύ και να ξανάρθετε την επόμενη φορά. Θα αποδειχθεί την επόμενη φορά από όσους έρθετε αν σήμερα σας άρεσε. Χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα. Θα τα ξαναπούμε.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αιρέσεις και αναιρέσεις» εδώ από το φιλόξενο μικρόφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στο μικρόφωνο είναι η Θάλια Ζαφυράκη, στη ρύθμιση του ήχου ο κύριος Παντελής Καλογεράκης και μαζί μας στο στούντιο είναι ο πατέρας Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, για να συζητήσουμε γύρω από τις θεολογικές θέσεις των μαρτύρων του Ιεχωβά. Πατέρα Δημήτρη, χαίρετε.
1: Χαίρετε, κυρία Ζαφυράκη, χαίρετε, αγαπητοί μας ακροατές.
0: Στην περασμένη εκπομπή αρχίσαμε να συζητάμε γύρω από τη θρησκευτική οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά, η οποία είναι γνωστή και ως οργάνωση Σκοπιά. Στο ερώτημα του ποια είναι σε γενικές γραμμές η πίστη της χριστιανικής της αυτής αίρεσης, μας διαβάσατε το παρακάτω κείμενο που οι ίδιοι έχουν αναρτήσει στην αρχική σελίδα του επίσημου ιστότοπου της θρησκευτικής τους οργάνωσης. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων από εκατοντάδες έθνη και γλώσσες, ενωμένοι με κοινούς στόχους. Θέλουμε πάνω απ' όλα να δίνουμε τιμή στον Ιεχωβά, το Θεό της Αγίας Γραφής και Δημιουργό των πάντων. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να μιμούμαστε τον Ιησού Χριστό και είμαστε περήφανοι που λεγόμαστε χριστιανοί. Όλοι μας αφιερώνουμε τακτικά χρόνο για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να μάθουν για την Αγία Γραφή και τη Βασιλεία του Θεού. Επειδή δίνουμε μαρτυρία μιλώντας για τον Ιεχωβά Θεό και τη Βασιλεία Του, είμαστε γνωστοί ως μάρτυρες του Ιεχωβά. Αν και πολλοί μας αποκαλούν Ιεχωβάδες ή Ιεχωβίτες, εμείς δεν αποδεχόμαστε αυτούς τους χαρακτηρισμούς, τους οποίους θεωρούμε ανάρμοστους. Ξεκινώντας να σχολιάσουμε το κείμενο αυτό, μας εξηγήσατε από πού προέρχεται η μαρτυρία Ιεχωβά. Ότι δηλαδή προέρχεται από τη λανθασμένη ανάγνωση του εβραϊκού Γιαχβέ, του πιο διαδεδομένου ονόματος από το εβραϊκό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης χρησιμοποιούσε για το Θεό. Μας είπατε ότι το όνομα αυτό στα ελληνικά οι Εβδομήκοντα το μετέφρασαν με τη λέξη «ο-ον», που σημαίνει «αυτός που υπάρχει», ενώ σε άλλα σημεία το μετέφρασαν με τη λέξη «Κύριος».
1: Ακριβώς.
0: Ας έρθουμε λοιπόν στο δεύτερο σχόλιο, το οποίο θα θέλετε να κάνετε πάνω στο κείμενο που διαβάσαμε.
1: Καταρχήν ευχαριστώ για τη σύνοψη που κάνατε. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να σχολιάσω αφορά τη σχέση που διατηρούν που έχουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά απέναντι στην Αγία Γραφή. Όπως είχα αναφέρει, η πρώτη ονομασία που είχαν για τον εαυτό τους οι μάρτυρες του Ιεχωβά ήταν οι σπουδαστές της Γραφής. Ο ιδρυτής τους, ο Ρόσελ, ξεκίνησε αρχικά ιδρύοντας μια ομάδα από συγγενείς και φίλους για να μελετούν από κοινού την Αγία Γραφή. Ο Ρόσελ ήταν ευλαβής προτεστάντης και γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο κεντρική θέση κατέχει η Αγία Γραφή στη διδασκαλία των Προτεσταντών. Για τους Προτεστάντες, η Αγία Γραφή είναι η κύρια και μοναδική, αν θέλετε, πηγή θρησκευτικής και όχι μόνο αλήθειας. Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε ότι για τους Προτεστάντες κάτι είναι αληθινό μονάχα εάν το αναγράφει η Αγία Γραφή και πως ό,τι γράφει η Αγία Γραφή δεν μπορεί να είναι λάθος. Βεβαίως, ανάμεσα στις προτεσταντικές ομάδες υπάρχουν και διαφορετικές τάσεις. Έτσι, υπάρχουν προτεστάντες που υποστηρίζουν την κατά γράμμα ερμηνεία της Αγίας Γραφής και υπάρχουν άλλοι που υποστηρίζουν πως για να κατανοηθεί σωστά η Αγία Γραφή θα πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με το πνεύμα της εποχής και το πνεύμα του συγγραφέα. Υπάρχουν προτεσταντικές εκκλησίες που υποστηρίζουν πως οτιδήποτε αναγράφεται στη βίβλο, λόγου χάρη ότι η γη έχει ηλικία μερικών χιλιάδων ετών ή ότι η γη είναι επίπεδη και άλλες τέτοιες απόψεις οι οποίες ήταν απόψεις των ανθρώπων της εποχής εκείνης, είναι και επιστημονικά σωστές, ενώ υπάρχουν προτεσταντικές εκκλησίες που υποστηρίζουν πως στη βίβλο πρέπει να μας ενδιαφέρει η μελέτη μόνο των θεολογικών απόψεων και δογμάτων ή ότι οι διηγήσεις μπορεί να έχουν ένα συμβολικό ή αλληγορικό νόημα και δίδαγμα. Όσον αφορά τώρα την προτεσταντική ομάδα των μαρτύρων του Ιεχωβά και σε γενικές πάντοτε γραμμές, θα μπορούσαμε να πούμε πως η ομάδα αυτή ακολουθεί μια περισσότερο φονταμενταλιστική ανάγνωση και μια κατά γράμμα ερμηνεία του κειμένου της Αγίας Γραφής, έστω και αν εκείνοι το αρνούνται και θα ήθελαν να αναγνωρίζονται ως πιο φιλελεύθεροι ερμηνευτές των βιβλικών κειμένων.
0: Πατέρα Δημήτρια, θέλετε να μας εξηγήσετε παρακαλώ τι σημαίνει για την θεολογία ο όρος φονταμενταλισμός?
1: φονταμενταλισμός ή αλλιώς θεμελιωτισμός είναι η ζηλωτική τάση που δείχνουν κάποιες ομάδες ή κάποια μεμονωμένα άτομα να επιστρέψουν με συντηρητικό τρόπο πίσω στις θρησκευτικές τους ρίζες και να εναντιωθούν αδιάκριτα σε οποιαδήποτε αλλαγή ή μεταρρύθμισή τους. Ο φονταμενταλιστής είναι κατά κάποιο τρόπο το αντίθετο του ριζοσπάστη. Το 19ο αιώνα εμφανίζονται ξαφνικά η ομάδα των μαρτύρων του Ιεχωβά, ως σπουδαστές της γραφής τότε, και λέει, ξέρετε, εμάς δεν μας ενδιαφέρει τι λέει η Εκκλησία. Δεν μας ενδιαφέρει τι λέει η χριστιανική παράδοση τόσων αιώνων. Δεν μας ενδιαφέρει τι συνέβη με τους χριστιανούς ή τους Αγίους που έζησαν μετά την περίοδο που γράφτηκε η Αγία Γραφή. Εμάς μας ενδιαφέρει μονάχα, λένε, τι γράφτηκε στην Αγία Γραφή. Διαγράφουμε οτιδήποτε έχει προκύψει από τον πρώτο αιώνα έως σήμερα ως νεωτερισμό στην αρχική χριστιανική πίστη και κρατάμε, λένε, μονάχα ως πηγή και ως θεμέλιό μας την Αγία Γραφή. Υπ' αυτήν λοιπόν την έννοια είναι φονταμενταλιστές.
0: Επομένως, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, όπως και οι υπόλοιποι προτεστάντες, δέχονται μονάχα την Αγία Γραφή ως αποκλειστική πηγή της θρησκευτικής αλήθειας και απορρίπτουν την Εκκλησία, η οποία είναι εκείνη που συνέταξε την Αγία Γραφή και που δημιούργησε όλη την ιερή παράδοση, τόσο την προφορική και την υπόλοιπη γραπτή διδασκαλία.
1: Ακριβώς. Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφέρουμε κάτι πολύ εύστοχο, το οποίο τόνισε κάποιος αδελφός μας, που ήταν πρώην μάρτυρας του Ιεχωβά, αλλά στη συνέχεια απεχώρησε από την αίρεση και βαπτίστηκε ορθόδοξος χριστιανός. Εάν, λέει, ρωτήσεις έναν μάρτυρα του Ιεχωβά ή οποιονδήποτε προτεστάντη κατ' επέκταση, δείξε μου σε ποιο σημείο μέσα στην Αγία Γραφή λέει ότι οι χριστιανοί θα πρέπει να δέχονται μονάχα ό,τι λέει η Αγία Γραφή, αυτοί θα κολλήσουν. Και φυσικά δεν θα ξέρουν τι να απαντήσουν, γιατί πουθενά η Αγία Γραφή δεν λέει κάτι τέτοιο.
0: Πάτερ, και τι συμβαίνει όμως με το κείμενο που εκείνοι χρησιμοποιούν? Κάποιοι Ορθόδοξοι που έχουν αναγνώσει το κείμενο της Βίβλου που εκείνοι χρησιμοποιούν και που διανέμουν στο δρόμο ή στις επισκέψεις που κάνουν στα σπίτια, διαπιστώνουν ότι έχει διαφορές από το κείμενο που χρησιμοποιούμε εμείς οι Ορθόδοξοι?
1: Πολύ σημαντική ερώτηση. Πράγματι, ενώ η οργάνωση Σκοπιά ισχυρίζεται ότι την ενδιαφέρει να ανακαλύψει την αλήθεια που κρύβουν τα πρωτότυπα κείμενα της Βίβλου και γι' αυτό το λόγο να τρέχει ακόμα και στο εβραϊκό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, εντούτοις το επίσημο κείμενο που χρησιμοποιεί είναι μια μετάφραση δική της, η λεγόμενη μετάφραση του Νέου Κόσμου, η οποία καθόλου δεν αποτελεί πιστή μετάφραση του πρωτότυπου κειμένου. Αντιθέτως, ένας υποψιασμένος αναγνώστης της μετάφρασης αυτής θα διαπιστώσει πως κάποια σημεία από την Αγία Γραφή είναι εμφανώς αλλαγμένα. Και συνήθως αλλαγμένα είναι εκείνα τα σημεία της Αγίας Γραφής τα οποία δεν τέριαζαν με τη διδασκαλία της Σκοπιάς. Και τα σημεία αυτά αλλάχτηκαν και μεταφράστηκαν με τρόπο ο οποίος τυχαίνει να ταιριάζει και να ενισχύει τα δικά τους, πιστεύω, αλλά δεν ταιριάζει με το γνήσιο, το πρωτότυπο, το αυθεντικό κείμενο. Παρότι λοιπόν η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά διατείνεται ότι νοιάζεται για την αλήθεια της Αγίας Γραφής και πως τα μέλη τους την μελετούν μέρα και νύχτα, στην πραγματικότητα τα μέλη της μελετούν μια μεταγενέστερη μετάφραση της Αγίας Γραφής, μια μετάφραση που διαφέρει σκανδαλωδώς, θα πρόσθετα, από το πρωτότυπο κείμενο. Υπ' αυτήν την έννοια, παρότι αρχικά τους χαρακτηρίσαμε στη θεωρία ως φονταμενταλιστές, βλέπουμε ότι στην πράξη αποδεικνύονται νεωτεριστές και ριζοσπάστες, διότι στην πραγματικότητα καινοτόμησαν, αφού άλλαξαν την αρχική διδασκαλία της Βίβλου με το να την μεταφράσουν και να την κυκλοφορήσουν στις εκδόσεις τους κατά το δοκούν.
0: Θέλετε να μας πείτε, παρακαλώ, κάποιο παράδειγμα που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο άλλαξαν την αρχική διδασκαλία της Βιβλού?
1: Ναι, βεβαίως. Αν ανοίξουμε την μετάφραση αυτήν του Νέου Κόσμου, την οποία μπορούμε εύκολα πλέον να βρούμε στο διαδίκτυο, και διαβάσουμε εκεί την προς Εβραίους επιστολή, θα διαπιστώσουμε ότι έχουν αυθαίρετα αλλάξει το όνομα Κύριος και το έχουν αντικαταστήσει με το όνομα Γιαχβέ στο χωρίο που ο Απόστολος Παύλος γράφει «Πάσγαρ όσαν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου σωθήσετε». Δηλαδή, όποιος επικαλεστεί το όνομα Κυρίου θα σωθεί. Η δική τους μετάφραση γράφει «Διότι όποιος επικαλεστεί το όνομα του Ιεχωβά θα σωθεί». Ενώ είναι ξεκάθαρο θεολογικά ότι ποτέ, μα ποτέ, στο πρωτότυπο κείμενο της Καινής Διαθήκης, η οποία γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα, κανένας από τους συγγραφείς, ούτε οι Ευαγγελιστές, ούτε οι Απόστολοι στις επιστολές τους, δεν χρησιμοποιούν την αρχαία και σε αχρησία, ας το πούμε έτσι, για να συνεννοούμαστε τότε, ονομασία Γιαχβέ για τον Θεό. Η λέξη Γιαχβέ δεν βρίσκεται ούτε μία φορά στην Καινή Διαθήκη. Οι ιερείς συγγραφείς χρησιμοποιούσαν άλλες λέξεις, όπως τις λέξεις «ο Κύριος», «ο Θεός», «ο Ον» κτλ. Ποτέ όμως την εβραϊκή λέξη Γιαχβέ. Ακόμη και όταν οι Ευαγγελιστές αναφέρουν τη στιγμή της Σταύρωσης, αυτούσια τα λόγια του Χριστού «Ηλί, ηλί, ηλί, μα, σαβαχθανή», «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες» ή κατά τον Ευαγγελιστή Μάρκον «Ελοή, Ελοή, λιμά, σαβαχθανή», «Ηλί» προφερόταν στα εβραϊκά και «Ελοή» στα αραμαϊκά, ο ίδιος ο Χριστός χρησιμοποίησε άλλο όνομα και όχι το Γιαχβέ τις τελευταίες στιγμές πάνω στο Σταυρό. Μα θα αναρωτηθεί κάποιος, πώς είναι σίγουρο ότι οι Ευαγγελιστές θυμόντουσαν ακριβώς ποιο από όλα τα ονόματα του Θεού επικαλέστηκε ο Χριστός εκείνη την ιερή στιγμή μέσα στην τόση αγωνία που υπήρχε? Το θυμόντουσαν με ακρίβεια λόγω μιας παρεξήγησης. Κάποιοι από το λαό που παρακολουθούσαν τη Σταύρωση νόμισαν ότι φώναζε τον Ηλία τον προφήτη και έλεγαν μεταξύ τους «Τον Ηλία φωνάζει, αφήστε τον να δούμε αν θα έρθει να τον σώσει». Είναι επομένως βέβαιο ότι αυτό το όνομα επικαλέστηκε ο Ιησούς και όχι το Γιαχβέ, το οποίο εκείνη την εποχή, επαναλαμβάνω, δεν χρησιμοποιούταν. Παρά τα αυτά, οι μάρτυρες του Ιεχωβά επιμένουν πως ο Θεός έχει ένα μόνο προσωπικό όνομα, το Ιεχωβά, και πολλούς άλλους τίτλους, παραδείγματος χάρη Πανάγαθος, Παντοδύναμος, Κύριος κτλ. Εάν είχαν δίκιο, γιατί ο Χριστός τη στιγμή της αγωνίας του δεν φώναξε στον Πατέρα του με το ιερό όνομά του, όπως πιστεύουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, ότι κάθε καλός χριστιανός πρέπει να κάνει να τον φωνάζει Ιεχωβά, αλλά τον φώναξε με έναν από τους τίτλους του, όπως λέγουν αυτοί, σαν να ήταν κάποιος ξένος? Μα φυσικά επειδή δεν έχουν δίκιο. Γιατί και το Ελοχήμ, όπως και το Γιαχβέ, ήταν και αυτό όνομα του Θεού και όχι δευτερεύον τίτλος του Θεού. Το πόσο άδικο έχουν οι οπαδοί της Σκοπιάς στη θεολογική τους αιμονή γύρω από το όνομα Ιεχωβά, το οποίο είχαμε πει στην προηγούμενη φορά ότι κανονικά προφέρεται Γιαχβέ και όχι Ιεχωβά, όπως λάθος το ανέγνωσαν τον 19ο αιώνα. Την αιμονή λοιπόν και το άδικο που έχουν για το θέμα αυτό το βλέπουμε και σε άλλα σημεία των Ιερών Γραφών. Έτσι όταν ο Χριστός δίδαξε τους μαθητές του πώς πρέπει να προσεύχονται στο Θεό, τους είπε «Εσείς έτσι να προσεύχεστε, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής». Τους είπε να προσφωνούν τον Θεό Πατέρα. Εάν οι χριστιανοί όφυλαν να προσφωνούν τον Θεό Ιεχωβά, γιατί ο Χριστός δεν το δίδαξε ποτέ, αλλά δίδαξε κάτι άλλο? Δεν γνώριζε ο Χριστός το όνομα του Πατέρα του, που κατά τους μάρτυρες του Ιεχωβά είναι Υιός του Θεού, το παραδέχονται? Αλλά το ανακάλυψαν κάποιοι χριστιανοί στην Αμερική τον 19ο αιώνα? Είναι δυνατόν ποτέ να πιστέψουμε πως ο Ρόσελ ήξερε καλύτερα από τον Χριστό πως θα πρέπει εμείς να προσφωνούμε τον Θεό?
0: Για να συνοψίσω τα όσα είπατε, πατέρα Δημήτρη, οι μάρτυρες του Ιεχωβά ισχυρίζονται πως πρέπει να αποκαλούμε το Θεό Ιεχωβά. Και όταν τους ρωτήσουμε πού το γράφει αυτό η Καινή Διαθήκη, εκείνοι θα σου ανοίξουν τη δική τους Αγία Γραφή και θα σου δείξουν την προς Ρωμαίους επιστολή. Μονάχα που το δικό μας κείμενο δεν γράφει κάτι τέτοιο.
1: Σωστά. Ούτε η δική μας Αγία Γραφή, ούτε καμία άλλη μετάφραση, ούτε των Ρωμαιοκαθολικών, ούτε άλλων Προτεσταντών.
0: Μας περιγράψατε με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα μία από τις διαφορές που έχει η βίβλος των ομαρτύρων του Ιεχωβά και η βίβλος η δική μας των Ορθοδόξων. Πώς μπορούμε εμείς με επιχειρήματα να αποδείξουμε ποιο από τα δύο κείμενα είναι το σωστό, το δικό τους ή το δικό μας?
1: Ο πιο εύκολος τρόπος για να αποδείξουμε ότι το δικό μας κείμενο είναι το αληθινό και γνήσιο και όχι το δικό τους είναι νομίζω μέσω ενός θεολογικού εργαλείου που χρησιμοποιούν οι ακαδημαϊκοί θεολόγοι στις μελέτες τους. Την κριτική έκδοση της Καινής Διαθήκης που έγινε από δύο γερμανούς βιβλικούς θεολόγους, τον Έστλε και τον Άλαντ. Καθώς διάφορες εκδόσεις και μεταφράσεις της Καινής Διαθήκης βρέθηκαν να παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ τους, κάποιες λιγότερο και κάποιες περισσότερο σημαντικές, γεννήθηκε το εύλογο ερώτημα. Ποιο κείμενο τελικά είναι το σωστό? Ποιο κείμενο ήταν το αρχικό? Αυτό δηλαδή που όντως έγραψαν οι Ευαγγελιστές. Για να απαντήσει κανείς το εύλογο αυτό ερώτημα, τι χρειάζεται? Χρειάζεται να ανατρέξει στο παρελθόν και να μελετήσει όλα τα χειρόγραφα κείμενα που έχουν διασωθεί, κυρίως αυτά των πρώτων χριστιανικών αιώνων, και να τα συγκρίνει μεταξύ τους, ώστε να καταλήξει για κάθε ένα στίχο της Καινής Διαθήκης ποια είναι η αυθεντική και γνήσια μορφή του. Αυτό το τεράστιο και δύσκολο έργο ανέλαβαν να πραγματοποιήσουν οι δύο αυτοί βιβλικοί επιστήμονες που αναφέραμε και ως αποτέλεσμα της εργασίας τους εξέδωσαν το κείμενο της Καινής Διαθήκης που εκείνοι έκριναν, στηριγμένοι στα αρχαία χειρόγραφα τα οποία μελέτησαν, ότι είναι το πιο πιστό στο πρώτο χειρόγραφο. Και επίσης, κάτω από το κείμενο στο οποίο αυτοί κατέληγαν, κατέγραφαν στις παραπομπές και τις άλλες εκδοχές αυτού του στίχου, τις οποίες είχαν συναντήσει σε διάφορα χειρόγραφα κατά τη μελέτη τους. Έτσι ο αναγνώστης μπορούσε να έχει μπροστά του κατά κάποιο τρόπο όλες τις πιθανές εκδοχές που έχουν κυκλοφορήσει του στίχου αυτού. Αν χρησιμοποιήσουμε το βιβλίο αυτό, την κριτική αυτή έκδοση, στην περίπτωσή μας και ανοίξουμε την προς Ρωμαίους επιστολή, κεφάλαιο 10, στίχος 13, θα δούμε ότι μετά από τη μελέτη όλων αυτών των αρχαίων χειρογράφων, οι εκδότες της κριτικής έκδοσης της Καινής Διαθήκης αναφέρουν ως την πιο σωστή φράση, τη φράση που εμείς οι Ορθόδοξοι δεχόμαστε. Δηλαδή τη φράση «Πάσγαρος αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου σωθήσετε» και όχι τη φράση «Πάσγαρος αν επικαλέσετε το όνομα Ιεχωβά σωθήσετε». Και μάλιστα δεν αναφέρουν ούτε ένα μα ούτε ένα αρχαίο χειρόγραφο μέσα στο οποίο να υπάρχει η λέξη Γιαχβέ εκεί ή έστω κάποια άλλη λέξη αντί για τη λέξη Κύριος. Αυτά και άλλα παραδείγματα μπορούν εύκολα να αποδείξουν πως το κείμενο όπως έχει διασωθεί μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι το αυθεντικό κείμενο που έγραψαν οι Ευαγγελιστές και οι Απόστολοι. Ενώ αντιθέτως, η μετάφραση που χρησιμοποιούν οι μάρτυρες του Ιεχωβά απέχει στα επίμαχα σημεία της από το αρχικό κείμενο τόσο πολύ ώστε αλλάζει εντελώς το νόημα αυτών που έγραφαν οι ιερείς συγγραφείς. Και εδώ, κατά την προσωπική μου άποψη, βρίσκεται το ευαίσθητο σημείο και η αχίλιος πτέρνα της θεολογίας των μαρτύρων του Ιεχωβά. Αν θέλουμε να αντικρούσουμε θεολογικά τους θεολογικούς τους ισχυρισμούς, μπορεί να μας φανεί πολύ ευκολότερο εάν χρησιμοποιήσουμε την κριτική έκδοση της Καινής Διαθήκης σαν έναν ουδέτερο δικαστή, σαν έναν κριτή παρατηρητή. Πολλά από τα επιχειρήματά τους θα βρεθούν πραγματικά στον αέρα.
0: Μάλιστα. Πάτερ Δημήτρη, πλησιάζοντας στο τέλος του χρόνου μας, ας έρθουμε στο τρίτο σχόλιο που θέλετε να κάνετε πάνω στο αρχικό εισαγωγικό κείμενο που διαβάσαμε και συγκεκριμένα πάνω στη φράση που οι μάρτυρες του Ιεχωβά γράφουν για τους εαυτούς τους. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να μιμούμαστε τον Ιησού Χριστό και είμαστε περήφανοι που λεγόμαστε χριστιανοί.
1: Λοιπόν, κάποιος υποψιασμένος αναγνώστης θα παρατηρούσε στην παραπάνω πρόταση πως οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν χρησιμοποιούν τις ίδιες εκφράσεις για τον Ιησού όπως για τον Θεό. Ότι θέλουν να τον τιμούν ή ότι είναι Θεός, αλλά λένε ότι θέλουν απλά να τον μιμηθούν.
0: Γιατί το κάνουν αυτό? Τι είναι ο Ιησούς για τους μάρτυρες του Ιεχωβά? Δεν είναι Θεός?
1: Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι ο Ιησούς δεν είναι ο παντοδύναμος Θεός. Το 2014, η 26η Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας, στα απορίσματά της έγραψε: «Η εταιρεία Σκοπιά των Μαρτύρων του Ιεχωβά διαστρέφει πλήρως τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής, προβάλλοντας μια συγκεχημένη αντίληψη περί του Χριστού, παρόμοια με εκείνη του αρχαίου αριανισμού. Για τη Σκοπιά, ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ο Θεός δημιουργός του σύμπαντος κόσμου, ο μόνος σωτήρας και ο έσχατος κριτής του, αλλά είναι απλώς ένα δημιούργημα του Ιεχωβά, ένας υπηρέτης του. Ο Ιησούς Χριστός, όπως εμφανίστηκε στον κόσμο και στην ιστορία κατά αυτήν, δεν είναι ο αληθινός Θεός που έγινε άνθρωπος για τη σωτηρία μας, αλλά ένας τέλειος άνθρωπος και τίποτε παραπάνω, ο οποίος δεν μπορεί να προσφέρει την σωτηρία. Για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, λοιπόν, πιστεύουν ότι δεν είναι Θεός, αλλά είναι ένα αθάνατο πνευματικό «ον», κάτι δηλαδή σαν άγγελος θα λέγαμε, το οποίο «ον» το δημιούργησε ο Θεός για να σώσει τον κόσμο, έτσι λένε. Με την ενανθρώπιση του, το αθάνατο αυτό πνευματικό πλάσμα, λένε, αλλάζει και γίνεται άνθρωπος. Και με το θάνατό του πάλι αλλάζει, πάβει να είναι άνθρωπος και ξαναγίνεται άγγελος. Έτσι ανασταίνεται, λέει, και όχι ως άνθρωπος, αλλά ως άγγελος. Η Ανάσταση του Κυρίου, επομένως, έχει για αυτούς πολύ διαφορετικό νόημα από την Ανάσταση στην οποία εμείς πιστεύουμε και την οποία εορτάζουμε. Και ναι μεν, παραδέχονται ότι ο Ιησούς είναι Υιός του Θεού, αλλά δεν παραδέχονται ότι είναι και Αυτός Θεός. Τώρα, πώς γίνεται ο γιος κάποιου να μην ανήκει στο ίδιο γένος με τον πατέρα του, αλλά να είναι κάτι τελείως διαφορετικό? Αυτό δυσκολεύονται να το στηρίξουν.
0: Αν δεν πιστεύουν ότι ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός, ο Υιός του και Λόγος του Θεού, είναι Θεός, τότε δεν θα πιστεύουν ούτε στην Αγία Τριάδα.
1: Πολύ σωστά. Η οργάνωση Σκοπιά απορρίπτει την πίστη στην Αγία Τριάδα και γι' αυτό ανήκει στις λεγόμενες αντιτριαδικές αιρέσεις.
0: Και πώς ερμηνεύουν το χωρίο της Αγίας Γραφής, όπου ξεκάθαρα ο Χριστός δίνει στους Αποστόλους την εντολή «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαφτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος»?
1: Το χωρίο που αναφέρατε είναι πραγματικός πονοκέφαλος για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, καθώς και για όλες τις υπόλοιπες αντιτριαδικές αιρέσεις. Η επίσημη ερμηνεία τους πάνω σε αυτό το χωρίο είναι ακατανόητη, επιπόλαιη, αβάσιμη, με μια λέξη άστοχη. Ενώ το κείμενο ξεκάθαρα αναφέρει τρία πρόσωπα σε ισοδύναμη συντακτικά διάταξη και σχέση, εκείνοι ερμηνεύουν τον Πατέρα ως πρόσωπο και ως Θεό, τον Υιό ως πρόσωπο αλλά όχι ως Θεό, και το Άγιο Πνεύμα ούτε ως Θεό ούτε ως πρόσωπο. Ακατανόητη ερμηνεία που δείχνει πως αυτό που πρεσβεύει η οργάνωση Σκοπιά για την Αγία Τριάδα δεν είναι αυτό που πίστευαν οι τέσσερις Ευαγγελιστές. Τι πίστευαν οι τέσσερις Ευαγγελιστές? Ότι και πρόσωπο είναι ο Λόγος, αλλά και Θεός. Αρκεί να θυμηθούμε τι έγραφε στον πρόλογο του Ευαγγελίου του Ευαγγελιστής Ιωάννης. «Εν αρχή είναι ο Λόγος, και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν, και Θεός είναι ο Λόγος».
0: Κάπου εδώ, πατέρα Δημήτρη, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να ευχαριστήσουμε τους αγαπητούς ακροατές, τις αγαπητές ακροάτριες που ήταν μαζί μας. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, ο Χριστός και η Παναγία μαζί μας.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Αρχιεπισκοπής, καλή σας μέρα. Είμαι η Φωτεινή Κουντή Ζαφυροπούλου, νευροψυχολόγος, και σήμερα βρίσκομαι εδώ κοντά σας εκπροσωπώντας την Αλληλεγγύη, την Εταιρεία για την Νόσο Αλτσάιμερ και την Υγεία Γύρανση. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο είναι πολύ καινούριο. Ίσως δεν σας είναι πολύ γνωστό. Γι' αυτό ακριβώς το επιλέξαμε, για να μεταδώσουμε αυτή την πληροφορία σε όλους εσάς και απευθυνόμαστε και σε ηλικιωμένους ανθρώπους και σε απλώς ενήλικες. Το θέμα μας για το οποίο θα μιλήσουμε είναι ένας καινούριος τρόπος περίθαλψης, ένας καινούριος τρόπος φροντίδας των ηλικιωμένων. Ο τρόπος αυτός λέγεται τηλεγυριατρική. Ίσως έχετε ακούσει τον όρο, αλλά ίσως να μην ξέρετε τι κρύβεται, τι υπάρχει πίσω από αυτή την ορολογία. Η τηλεγυριατρική είναι μία επέκταση της λεγόμενης τηλεϊατρικής. Η τηλεϊατρική είναι όταν δύο άτομα, ο ένας ασθενής και ο άλλος γιατρός, κάθε ειδικότητας, μπορούν να επικοινωνούν μέσα από το διαδίκτυο. Σε έναν υπολογιστή βρίσκεται ο ασθενής, ο ηλικιωμένος, στον άλλο υπολογιστή βρίσκεται ο γιατρός. Τα δύο λοιπόν άτομα μιλούν μεταξύ τους, μπορούν και να βλέπουν ο ένας τον άλλον. Ο ασθενής εκφράζει, περιγράφει τα συμπτώματα, τους προβληματισμούς του. Ο γιατρός ακούει από το γραφείο του, από οπουδήποτε και αν βρίσκεται, και δίνει οδηγίες. Μπορεί να στείλει ιατρικές εξετάσεις για να κάνει ο ασθενής του, και όταν ξανά βρεθούν, ο ασθενής μπορεί να στείλει και να δώσει τα αποτελέσματα των εξετάσεών του, ο γιατρός να τα μελετάει και να βγάλει μία διάγνωση και κατόπιν να προτείνει και μία θεραπεία, την οποία χρειάζεται να ακολουθήσει ο ασθενής. Μετά από καιρό, ο γιατρός επικοινωνεί ξανά με τον ασθενή του για να δει πώς εξελίσσεται το θέμα της υγείας του. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν και με αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας και περίθαλψης, που λέγεται τηλεγυριατρική, μειώνεται η θνησιμότητα των ηλικιωμένων. Προλαμβάνονται επιπλοκές. Γιατί ο ηλικιωμένος όταν έχει ένα πρόβλημα δεν θα διστάσει να καλέσει τον γιατρό από το σπίτι του, σαν να κάνει ένα τηλεφώνημα. Μόνο που δεν είναι τηλεφώνημα, γιατί μπορεί να βλέπει τον γιατρό και για πολλή ώρα να συζητήσει μαζί του αυτά που τον ενδιαφέρουν. Και έτσι να προλάβει αυτά που πιθανόν θα τον έβρισκαν αν ήταν να περιμένει ένα ραντεβού για να δει έναν γιατρό έναν και δύο μήνες. Η αναμονή λοιπόν το ραντεβού μειώνεται έως εξαφανίζεται. Οι εισαγωγές στα νοσοκομεία μειώνονται, γιατί οι ηλικιωμένοι θεραπεύονται πολύ πιο γρήγορα και εισάγονται σε νοσοκομείο μόνο για πολύ σοβαρή αιτία. Και επίσης μειώνεται και το κόστος για την υγεία, διότι ο ηλικιωμένος αυτό που θα πληρώσει, που θα επιβαρυνθεί για μια τέτοιου είδους επικοινωνία είναι ελάχιστο και δεν συγκρίνεται σε καμία περίπτωση με το κόστος που υπάρχει για την επίσκεψη σε έναν γιατρό. Επομένως, η τηλεγυριατρική εφαρμόζεται από μακριά, μέσω του διαδικτύου, του ίντερνετ. Και επίσης δεν είναι μόνο οι ασθενείς που ωφελούνται από μια τέτοια επικοινωνία. Είναι και οι περιθάλποντες, οι άνθρωποι που φροντίζουν έναν ασθενή. Αυτοί λοιπόν επικοινωνούν με τον γιατρό, τον θεράποντα γιατρό του ασθενούς τους, και ζητούν οδηγίες, πρακτικές ή όχι, πληροφορίες για τη φύση της ασθένειας που έχει ο άρρωστός τους, τρόπους να τον φροντίσουν καλύτερα.
Επίσης, όταν υπάρχει μία επιδημία, όπως ήταν ο COVID, δεν είναι απαραίτητο ο ασθενής να πάει σε ένα νοσοκομείο ή σε ένα ιατρείο όπου θα βρεθεί με άλλους πολλούς ασθενείς και επισκέπτες και έτσι εκτίθεται στον κίνδυνο να κολλήσει την λίμωξη. Χρησιμοποιεί λοιπόν αυτή η περίθαλψη την τεχνολογία. Και έτσι λοιπόν ενισχύει τις κοινωνικές επαφές. Ο ασθενής μπορεί όχι μόνο να πάρει το γιατρό του, αλλά να πάρει και έναν φίλο του να καλέσει. Να καλέσει τα παιδιά του, να καλέσει τα εγγόνια του. Επομένως η μοναξιά του αρχίζει και μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα. Φαίνεται ότι όταν υπάρχει αυτού του είδους η τηλεγυριατρική φροντίδα, έχουμε καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς είναι πιο ευχαριστημένοι και η φροντίδα έχει καλύτερη ποιότητα. Εάν σκεφτούμε την κατάσταση που υπάρχει σήμερα στην υγεία, στο σύστημα της υγείας, αυτός ο τρόπος φροντίδας, το να παίρνω, να κλείνω ραντεβού, να πηγαίνω μετά από ένα ή ενάμιση μήνα στο ραντεβού, να περιμένω να έρθει η ώρα του ραντεβού μου, μπορεί και 2 ώρες και 3 ώρες, γιατί το ραντεβού δεν έχει την αντίστοιχη ακρίβεια όπως λέγεται. Αυτός ο τρόπος φροντίδας και σε ένα ιατρείο, εξωτερικό ιατρείο, όπου ο γιατρός πρέπει να δει 40 άτομα μέσα σε πόσες ώρες, δεν φαίνεται να έχει προοπτική επιτυχίας. Στην τηλεγυριατρική ο ασθενής μπορεί να μιλήσει όση ώρα θέλει με τον ασθενή του, με τον γιατρό του. Ενώ στο ιατρείο το εξωτερικό δεν μπορεί να εκφραστεί και να πει όλα του τα προβλήματα, διότι ο γιατρός δεν έχει τον ανάλογο χρόνο να διαθέσει. Χρειάζεται λοιπόν ένα νέο μοντέλο φροντίδας που να χρησιμοποιεί την τεχνολογία αυτή που περιγράψαμε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με αυτόν τον τρόπο η ποιότητα φροντίδας για τους ηλικιωμένους θα αυξηθεί. Θα γίνει καλύτερη. Οι περιθάλποντες θα έχουν μία πολύτιμη βοήθεια στο έργο τους μέσα από την επικοινωνία με τον γιατρό. Θα αυξηθούν οι υγιείς και οι ανεξάρτητοι ηλικιωμένοι, διότι θα αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της υγείας τους προληπτικά και έτσι θα διατηρείται περισσότερο χρόνο η υγεία τους. Υπάρχουν βέβαια κάποια νομικά, ηθικά και κοινωνικοπολιτικά θέματα που πρέπει να τα ακολουθήσουν οι γιατροί και οι επαγγελματίες υγείας γενικότερα, ο ψυχολόγος, ο γιατρός, ο φυσιοθεραπευτής, ο γυμναστής, τα οποία πρέπει να τα ακολουθήσουν για να είναι ο ασθενής εξασφαλισμένος ότι αυτός με τον οποίο μιλάει είναι ένας αξιόπιστος επαγγελματίας υγείας. Για να μπορεί να κάνει μια τέτοια φροντίδα, περίθαλψη ο επαγγελματίας υγείας, χρειάζεται να έχει μια ειδική άδεια, πιστοποίηση ότι ναι, μπορεί να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο με τον ασθενή. Χρειάζεται να μπορεί να εξασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα του ασθενούς του δεν θα βγουν παρά έξω, δεν θα προσβληθούν. Και βέβαια υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καν στέγη, οπότε δεν μπορούν να αποφεληθούν από κάτι τέτοιο. Μπορεί να είναι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο. Κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να έχουν έναν υπολογιστή στη διάθεσή τους. Γι' αυτό αυτά τα προβλήματα, όχι προβλήματα, τα μικρά εμπόδια θα πρέπει να φροντίσει γι' αυτά η πολιτεία εάν αποφασίσουν οι κυβερνώντες ότι πρέπει να προωθηθεί αυτό το σύστημα της φροντίδας, η τηλεγυριατρική. Οπότε να μπορούν όλοι οι άνθρωποι, οι ηλικιωμένοι,
όπου και αν βρίσκονται, να μπορούν να έχουν μία επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους ή τον οποιονδήποτε επαγγελματία υγείας χρειάζονται. Τώρα θα μου πείτε ότι ένας ηλικιωμένος άνθρωπος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την τηλεγυριατρική. Αυτό είναι λάθος, είναι μύθος. Οι ηλικιωμένοι πρόθυμα θέλουν να μάθουν αυτήν την τεχνολογία όταν είναι εύκολη και ασφαλής. Εύκολα εξοικειώνονται με την τεχνολογία, με το διαδίκτυο και έτσι η τηλεγυριατρική μπορεί να ωφελήσει και τους ηλικιωμένους ασθενείς και τις οικογένειές τους.

καλό είναι να δούμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτού του τρόπου περίθαλψης της τηλεγυριατρικής και ποια είναι τα μειονεκτήματα. Γιατί όπως κάθε περίπτωση υπάρχουν και τα μεν και τα δε. Πλεονεκτήματα λοιπόν είναι στην περίπτωση της τηλεγυριατρικής ότι υπάρχει εύκολος εξοπλισμός. Η χρήση του είναι εύκολη. Ότι είναι πολύ φθηνό το κόστος. Ότι βοηθάει στην πρόληψη και τη διαχείριση της υγείας. Ότι ο ασθενής έχει μικρότερη αναμονή για ραντεβού. Πολύ μικρότερη. Οι συναντήσεις μπορεί να επαναλαμβάνονται σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας. Δεν χρειάζεται ο ηλικιωμένος ασθενής να μετακινηθεί από το σπίτι του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το καταλαβαίνουμε, διότι οι ηλικιωμένοι έχουν διάφορα προβλήματα μυοσκελετικά, κινητικά, τα οποία δεν τους επιτρέπουν να βγουν από το σπίτι, να περπατήσουν, να πάρουν το λεωφορείο ή το ταξί ή οτιδήποτε. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν έχουν έναν δικό τους άνθρωπο να τους πάει στο ιατρείο. Ή μπορεί να βρίσκονται σε ένα απομονωμένο χωριό όπου δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να μπορεί ένας ασθενής να έχει επικοινωνία με τον γιατρό του από το σπίτι του. Ανεβαίνει η ποιότητα ζωής και επιπλέον μπορούν να γίνουν με την τηλεγυριατρική εκπαιδευτικά προγράμματα για τους επαγγελματίες υγείας. Ήδη γίνονται σεμινάρια και συνέδρια στα τα οποία λέγονται υβριδικά και μπορεί κανείς επαγγελματίας υγείας να λάβει μέρος είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω του διαδικτύου. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε ποια είναι τα μειονεκτήματα. Είναι ο φόβος για το άγνωστο, για το καινούριο, για την τεχνολογία. Είναι κάτι που δεν το γνωρίζουν οι ηλικιωμένοι και είναι επιφυλακτικοί. Όταν όμως τους δείξεις πώς να χειρίζονται την τεχνολογία αυτή, ενθουσιάζονται. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι ζουν μόνοι τους στα σπίτια τους και δεν έχουν κάποιον να τους βοηθήσει να επικοινωνήσουν με τον γιατρό. Αυτοί τι θα κάνουν? Είναι ένα πρόβλημα. Επίσης, μπορεί να αλλάζει ο θεραπευτής. Και αυτό δεν αρέσει στους ασθενείς. Θέλουν να έχουν έναν γιατρό που να τον ξέρουν, εξοικειώνονται μαζί του, του έχουν εμπιστοσύνη και θέλουν να έχουν μόνον αυτόν. Επίσης, υπάρχουν επαγγελματίες υγείας οι οποίοι δεν έχουν επιμορφωθεί, δεν χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο, δεν έχουν εξασκηθεί ακόμη και δεν μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν ευρέως την τηλεγυριατρική. Μπορεί το ρεύμα στην περιοχή του ασθενούς να κόβεται συχνά και αυτό είναι ένα πρόβλημα για να επικοινωνήσεις με το διαδίκτυο, όπως και όταν η σύνδεσή τους με το διαδίκτυο δεν είναι σταθερή. Έτσι. Και βεβαίως ένας περιορισμός είναι ο ανταγωνισμός με τον ιδιωτικό τομέα, διότι τα ιδιωτικά ιατρεία με αυτόν τον τρόπο θα χάνουν πελάτες. Τι μπορεί να μας προσφέρει λοιπόν η τηλεγυριατρική εκτός από τα προβλήματα να λύνουμε τα προβλήματα της υγείας μας ως ασθενής? Μπορεί να εκπαιδεύει, όπως αναφέραμε πριν, σε σεμινάρια τους επαγγελματίες υγείας. Μπορεί ο γιατρός μέσα από αυτή την επικοινωνία να θέσει και διάγνωση. Άλλο όφελος από την γυριατρική, τηλεγυριατρική, είναι να κάνουμε νοητική άσκηση για το μυαλό μας, έτσι, από το σπίτι μας. Και σωματική άσκηση από το σπίτι μας, μέσω του διαδικτύου. Αυτά
είναι προγράμματα τα οποία η αλληλεγγύη ήδη τα εφαρμόζει. Έχουμε δηλαδή διαδικτυακά προγράμματα στα οποία παίρνουν μέρος οι ηλικιωμένοι και κάνουν άσκηση για το μυαλό τους διαδικτυακά από το σπίτι τους. Το ίδιο υπάρχει γυμνάστρια η οποία τους προσφέρει τη δυνατότητα διαδικτυακά να κάνουν σωματική άσκηση. Και ένα ακόμη πολύ σημαντικό είναι ότι ο επαγγελματίας υγείας, είτε είναι ψυχίατρος είτε ψυχολόγος, μπορεί μέσα από αυτή την επικοινωνία να βοηθήσει ψυχοθεραπευτικά τους ηλικιωμένους. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλά πεδία τα οποία η τηλεγυριατρική είναι αρρωγός. Μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Έτσι. Τώρα, η εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από την τηλε, μέσα από το διαδίκτυο δηλαδή, έχει ήδη εμφανιστεί στη ζωή μας. Όσοι έχουμε εγγόνια, έχουμε δει στην περίοδο του COVID τα εγγόνια μας να μην πηγαίνουν στο σχολείο, αλλά να κάνουν τα μαθήματά τους από το διαδίκτυο στο σπίτι, τότε που δεν επιτρεπόταν να έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα για να μην κολλήσουν. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν γίνεται εκπαίδευση μέσα από το διαδίκτυο και βέβαια τα αποτελέσματα έχουν δείξει ότι αυτά τα μαθήματα είναι το ίδιο ωφέλιμα και αποτελεσματικά με τη φυσική παρουσία στην αίθουσα του σχολείου. Έτσι, γι' αυτό συστήνεται η εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης σε φοιτητές και μαθητές. Υπάρχουν έρευνες που έγιναν για να δούνε όταν η διάγνωση γίνεται μέσα από το διαδίκτυο με αυτόν τον τρόπο που είπαμε, είναι αξιόπιστη για ηλικιωμένους με ήπιανοητική διαταραχή ή για ασθενείς με άνοια. Λοιπόν, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πραγματικά η διάγνωση, η ανίχνευση της άνοιας ή της νοητικής έκπτωσης γίνεται με μεγάλη αξιοπιστία. Και γι' αυτό είναι χρήσιμο πολύ. Επίσης, άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει εγκεφαλικά ή τραύματα στον εγκέφαλο, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αυτοί οι άνθρωποι μετά αφού συνέλθουν χρειάζονται κάποια αποκατάσταση, είτε νευροαποκατάσταση είτε φυσιοθεραπευτική αποκατάσταση, κινητική αποκατάσταση. Και αυτές λοιπόν οι θεραπείες μπορούν να γίνουν μέσα από το διαδίκτυο και δεν θα χρειάζεται ο ασθενής να μπει σε ένα κέντρο φυσικοθεραπείας ή σε ένα κέντρο αποκατάστασης. Είτε χρειάζεται νοητική άσκηση, είτε κινητικές ασκήσεις, είτε φυσιοθεραπευτικές. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σοβαρό και πόσο χρήσιμο και ωφέλιμο είναι να έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε μέσα από το διαδίκτυο για θέματα υγείας. Με αυτόν τον τρόπο η αποκατάσταση θα επεκταθεί πέρα από τα νοσοκομεία. Η εξυπηρέτηση θα γίνεται από το σπίτι και ο ειδικός θα μπορεί να παρακολουθεί την πρόοδο του ασθενούς. Θα βλέπει πού πρέπει να παρέμβει για να τον βοηθήσει να βελτιωθεί περισσότερο και έτσι θα μειώνεται ο χρόνος της αναπηρίας, αλλά προσέξτε και το κόστος της θεραπείας. Γιατί το κόστος στα κέντρα αποκατάστασης είναι τρομερό. Όσοι το έχουν περάσει το γνωρίζουν από δική τους εμπειρία. Έτσι. Έχουν γίνει πολλές έρευνες για να δούνε και για την αποκατάσταση αν όντως αυτή η μέθοδος δίνει καλά αποτελέσματα και φάνηκε ότι όχι μόνο έδινε καλά αποτελέσματα αλλά η συμμετοχή ήταν πάνω από 95% γιατί ήταν πολύ εύκολο να επικοινωνήσουν με τον επαγγελματία υγείας οι άνθρωποι. Ενώ όταν έπρεπε να αντίνονται, να ετοιμάζονται, να βρίσκουν μεταφορικό μέσο, να ταλαιπωρούνται για να πάνε σε ένα φυσιοθεραπευτήριο, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό ήταν δύσκολο
ήταν εμπόδιο, μεγάλο για έναν ηλικιωμένο. Ενώ το να κάνει αυτή τη θεραπεία από το σπίτι του ήταν πολύ πιο εύκολο. Βέβαια, έχει κάνει έρευνες και η αλληλεγγύη με τα προγράμματα

0: έδειξε ότι οι ασκήσεις που προσφέρονται για το σπίτι είναι πολύ αποτελεσματικές, ειδικά για τους ηλικιωμένους, έτσι. Εφόσον βέβαια αυτός που κάνει, είπαμε, αυτό το είδος της περίθαλψης έχει επιμορφωθεί, έχει εκπαιδευτεί και είναι αξιόπιστος. Και βέβαια ήδη αναφέραμε ότι και ανθρώπους με ψυχιατρικά προβλήματα μπορούμε να τους βοηθήσουμε μέσα από το διαδίκτυο. Και ένα άλλο κομμάτι μεγάλο, σπουδαίο, είναι όταν τα οικοτροφεία, τα γυροκομεία εφαρμόσουν τη δυνατότητα αυτή επικοινωνίας των οικοτρόφων με επαγγελματίες υγείας, αυτό θα ωφελήσει τους οικοτρόφους τα μέγιστα. Το καταλαβαίνουμε βέβαια γιατί, έτσι. Και όταν έχουμε ασθενείς με νόσο Αλτσάιμερ, είναι ακόμα πιο χρήσιμη η τηλεϊατρική και η τηλεγυριατρική. Είναι βέβαια κάτι καινούριο και για τους γιατρούς και για τους ασθενείς και για τους περιθάλποντες. Έτσι, μας δίνει όμως θετικά αποτελέσματα και μας καλύπτει για όλες αυτές τις δυσκολίες που βρίσκουμε σήμερα στο σύστημα υγείας. Επομένως, θα ήθελα να κρατήσετε στο νου σας ότι η επιστήμη, η τεχνολογία συμβαδίζουν και συνεχώς ανοίγονται νέοι ορίζοντες και νέες δυνατότητες να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Να τον φροντίσουμε σε επίπεδο πρόληψης πριν ακόμη τα προβλήματά μας γίνουν σοβαρά. Αξίζει λοιπόν να θυμόσαστε ότι από εδώ και πέρα υπάρχει η δυνατότητα της περίθαλψης και συνεχώς θα βελτιώνεται και θα εξαπλώνεται η περίθαλψη λοιπόν μέσα από την επικοινωνία με το διαδίκτυο και χρειάζεται να απευθυνθούμε στον γιατρό μας και να δούμε αν έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί μαζί μας με αυτόν τον τρόπο. Θα έχουμε θετικά αποτελέσματα, καλύτερο τρόπο ζωής και οι άνθρωποι που είναι απομονωμένοι και στην Κρήτη υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι, τους συναντάμε με την κινητή μονάδα που τους επισκεπτόμαστε συνεχώς, είναι ηλικιωμένοι, μοναχοί και απομονωμένοι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία από αυτήν. Άρα λοιπόν και αυτοί, εάν μας ακούν, ας το έχουν αυτό υπόψη τους, να το συζητήσουν με τα παιδιά τους, να ρωτήσουν περισσότερες πληροφορίες από νεότερους ανθρώπους που είναι πιο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και οι οποίοι μπορούν να τους βοηθήσουν. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε και να έχετε μια καλή μέρα.
1: Το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μια εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα, αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα, αγαπητοί μας φίλοι. Καλησπέρα, θεοφιλέστατε την ευχή σας.
0: Καλησπέρα, αγαπητέ μου Σπύρο. Την ευχή του Χριστού να έχουμε όλοι μας. Και εσύ και όσοι μας ακούν μέσα από τους δέκτες τους. Του Χριστού μας, τον οποίο ευχαριστούμε και δοξάζουμε για τη σημερινή ημέρα, για τη σημερινή εκπομπή. Μια ακόμη εκπομπή συζητώντας εδώ στα στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, το οποίο μας φιλοξενεί πάντοτε, και έχουμε μαζί μας όπως πάντα και τον ηχολήπτη μας, τον Παντελή Καλογεράκη, ο οποίος φροντίζει για την επιμέλεια του ήχου, έχει την επιμέλεια του ήχου. Είμαστε ακόμη στο καλοκαίρι, το οποίο καλά κρατεί, κι αν φτάσαμε στα τέλη του Αυγούστου και στο κατόφλι του Σεπτεμβρίου, όμως το καλοκαίρι ουσιαστικά κρατάει ακόμη, οι ζέστες υπάρχουν, οι συνήθειες του καλοκαιριού ακόμη στο φουλ. Ο μήνας που διατρέξαμε χαρακτηρίζεται ως ο μήνας των διακοπών, κυρίως για τους Έλληνες, και γενικά θα ήθελα απόψε έτσι να μιλήσουμε για αυτό το φαινόμενο, όχι των διακοπών, αλλά του τουρισμού. Μια και ζούμε σε ένα από τα πιο τουριστικά μέρη της Ελλάδος, ίσως και του κόσμου. Έτσι, ο τόπος μας εδώ συγκεντρώνει κάθε χρόνο χιλιάδες τουριστών από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, έτσι. Όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αλλά και από Ασία και από Αμερική και από άλλα μέρη του κόσμου, οι οποίοι φτάνουν εδώ είτε μεμονωμένα, είτε οικογενειακά, είτε σε οργανωμένα γκρουπ, ομάδες, προκειμένου να κάνουν τουρισμό, να απολαύσουν τα αξιοθέατα, να απολαύσουν τους αρχαιολογικούς χώρους, να μάθουν για τον πολιτισμό μας, μινωικό, ελληνιστικών χρόνων, βυζαντινό και νεότερο ελληνικό, να απολαύσουν τον ήλιο, τη θάλασσα, τις παραλίες και τις υψηλού επίπεδου προδιαγραφές που παρέχουν και φροντίζουν να παρέχουν υπηρεσίες, δηλαδή υψηλού επίπεδου, οι τεράστιες, μεγάλες και πάρα πολύ καλό οργανωμένες ξενοδοχειακές τουριστικές μονάδες. Μάλιστα, κάποιες από αυτές τις διαχειρίζονται και παγκόσμιοι κολοσσοί. Έτσι, δεν χρειάζεται να τους ονομάσουμε, αλλά είναι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε πολλά μέρη του κόσμου και φυσικά και στην πατρίδα μας.
1: Και είναι και ένας χώρος όπου πολλοί κόσμος έτσι ενεργοποιείται εργασιακά, επαγγελματικά. Είναι μια επαγγελματική λύση για πάρα πολλούς ανθρώπους.
0: Ναι, βέβαια, εξαιτίας του τουρισμού αμέτρητοι άνθρωποι δουλεύουν σε ξενοδοχεία, σε εστιατόρια, σε καφετέρειες, τέλος πάντων παραθαλάσσια μπαρ και χώρους αναψυχής, τέλος πάντων στις παραλίες, σε θαλάσσια σπορ, σε ό,τι βάλει ο νους μας, τα οποία κινητοποιεί ο τουρισμός. Θα μου πείτε και τι ενδιαφέρει την Εκκλησία αυτό. Εκ πρώτης όψεως δεν ενδιαφέρει την Εκκλησία, αλλά όπως θα δούμε στην πορεία της συζητήσεώς μας, θα δούμε ότι έχει και η Εκκλησία ένα λόγο για όλα αυτά. Να πούμε ότι αυτό το φαινόμενο ουσιαστικά του τουρισμού αναπτύχθηκε περίπου τα τελευταία 50 χρόνια. Έτσι, χοντρικά.
1: Μεταπολεμικά.
0: Μεταπολεμικά, ακριβώς. Αναπτύχθηκε σε όλο τον κόσμο ο τουρισμός, όχι μόνο εδώ. Η λέξη τουρισμός αυτή καθ' αυτή είναι ξένη, έτσι. ας πούμε προέρχεται από το αγγλικό tour, που θα πει μετακίνηση ανθρώπων από τόπο σε τόπο. Αυτό θα πει ουσιαστικά. Με μια λέξη, τουρισμός είναι η περιήγηση. Να ταξιδεύουν δηλαδή οι άνθρωποι να περιηγούνται διάφορα μέρη. Άλλοι ταξιδεύουν για να γνωρίσουν ξένους τόπους και να σπουδάσουν τα ήθη και τα έθιμα και γενικά τη ζωή ξένων λαών. Άλλοι ταξιδεύουν απλώς για αναψυχή, επειδή έχουν καιρό και χρήματα στη διάθεσή τους. Άλλοι ταξιδεύουν επειδή δεν έχουν τι να κάνουν στον τόπο τους και έτσι σέρνουν την άσκοπη ζωή τους και την αθλειότητά τους από τόπο σε τόπο. Η ευκολία με την οποία ταξιδεύουν σήμερα οι άνθρωποι με όλα τα μέσα της συγκοινωνίας, στη στριγιά και στη θάλασσα, έδωσε την ευκαιρία να αναπτυχθεί πολύ ο τουρισμός. Άλλες αιτίες έπειτα για τις οποίες οι άνθρωποι δεν χωράνε πια ούτε στον τόπο τους, ούτε στον εαυτό τους, τους βάζουν να τρέχουν και να περιοδεύουν, τάχα πως μπορούν έτσι να δώσουν περιεχόμενο στην άδεια ζωή τους. Ο τουρισμός είναι ένα σύμπτωμα στη ζωή του σύγχρονου ξεριζωμένου ανθρώπου. Βαθύτεροι δεσμοί δεν το συνδέουν ούτε με το σπίτι του, ούτε με την εργασία του, ούτε με τον τόπο του και γυρίζει περιπλανόμενος στον κόσμο. Τάχα πως παρατηρεί ενώ δεν βλέπει και τάχα πως ακούει ενώ δεν καταλαβαίνει. Ο τουρισμός βρίσκεται φυσικά σε μεγάλη ένταση το καλοκαίρι και η χώρα μας προσφέρεται πολύ για την ανάπτυξη του τουρισμού.
1: Υπάρχει βέβαια και τουρισμός και στις άλλες εποχές, έτσι. Ναι, χειμερινός τουρισμός και...
0: Υπάρχει ο χειμερινός, πάνε στους ορεινούς όγκους, στα χιονοδρομικά κέντρα κλπ. Αλλά εδώ στην πατρίδα μας έχει αναπτυχθεί κυρίως ο καλοκαιρινός, ο θερινός τουρισμός και μάλιστα στις ακρογιαλιές, στα παραθαλάσσια μέρη και στα νησιά. Μάλιστα, έχουν οργανωθεί και ειδικές δημόσιες υπηρεσίες για τον τουρισμό και τεράστιες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υπάρχουν σε όλα τα παράλια και τα νησιά. Και καταβάλλεται πολύ μεγάλη φροντίδα για να έλθει όλο και περισσότεροι να έλθουν τουρίστες στην Ελλάδα. Επειδή ο τουρισμός είναι μια σπουδαία πηγή ξένου συναλλάγματος, γενικά εσόδων στη χώρα μας. Αν είναι από την Ευρώπη και είναι στην Ευρωζώνη, είναι στο Ευρώ. Αν είναι από άλλες περιοχές, είναι ξένο συνάλλαγμα βέβαια. Και άλλα τέτοια πολλά είναι που κινούν το ενδιαφέρον για τον τουρισμό. Που εντάξει, εμείς δεν τα ξέρουμε και δεν τα πολύ καταλαβαίνουμε, αλλά και δεν μας ενδιαφέρουν. Άλλο είναι το δικό μας ενδιαφέρον για τον τουρισμό. Θα πει κάποιος, τι θέση έχει μέσα στο κήρυγμα της Εκκλησίας ο λόγος για τον τουρισμό? Νομίζουμε πως έχει και γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε. Όλοι μας, για να μην πω καθημερινά, πολύ πολύ συχνά ερχόμαστε ερεθίσματα από διάφορες ειδήσεις που καταφθάνουν σε μας. Για παράδειγμα, ένα θέμα που έχει απασχολήσει πολλές φορές την επικαιρότητα είναι ο λεγόμενος πόλεμος που διεξάγεται μεταξύ της Δημάρχου της νήσου Γάβδου και των γυμνιστών που έχουν καταλάβει μία περιοχή του νησιού που λέγεται Σαρακίνικο, αν θυμάμαι καλά. Η δήμαρχος του νησιού και οι κάτοικοι του νησιού, που δεν είναι και πολλοί, πήραν μία απόφαση πως δεν θέλουν τέτοιου είδους τουρισμό. πώς δεν θέλουν μια περιοχή του νησιού τους να έχει γίνει, να έχει καταληφθεί από μερίδα ανθρώπων. Δεν μας απασχολεί ο αριθμός, ας είναι και 5 και 10 και 100, δεν ξέρω πώς είναι, οι οποίοι περιφέρονται γυμνοί, με αδαμιαία περιβολή, έχουν φτιάξει πρόχειρα παραπήγματα, καλύβες εκεί πέρα και ζουν μια ζωή, ας μην τη σχολιάσουμε. Τέλος πάντων, έξω από τα χρηστά ήθη, όπως θα λέγαμε. Αυτό έχει προκαλέσει την αντίδραση των κατοίκων του νησιού. Πριν λίγες μέρες, υπέπεσε στην αντίληψή μου μια άλλη είδηση, ενός πάλι τουρίστα, εντός εισαγωγικών, ο οποίος ευρισκόταν σε μια παραλία, ήταν γυμνός και ο άθλιος αυτός αυτοικανοποιούνταν σε εκείνη η θέα, με αποτέλεσμα να προκαλέσει τη μήνη και την οργή των ανθρώπων, γιατί εκεί υπήρχαν άνθρωποι διαφόρων ηλικιών, από μικρά παιδιά, κοπέλες, γυναίκες, οικογένειες κλπ. Μας έκανε εντύπωση επίσης μία είδηση η οποία έλαβε χώρα σε ένα νησί της Ισπανίας, αν θυμάμαι καλά Μαγιόρκα ήτανε, όπου 13 νεαροί μεθυσμένοι τουρίστες βίασαν μία κοπέλα. Παρόμοια περιστατικά βιασμού έχουμε δει και εδώ στην Κρήτη, κυρίως στις περιοχές Χερσονήσου Μαλίων, όπου οι τουρίστες που καταφθάνουν εκεί πέρα ανεξέλεγκτοι λόγω μέθης ή και χρήσης άλλων ουσιών δεν ξέρουν ούτε τι κάνουν ούτε τι λέουν.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, έχουμε πολλές φορές διαβάσαμε κατά την διάρκεια του καλοκαιριού γυναίκες κατήγγελαν βιασμό ή απόπειρα βιασμού, κλοπές, έχουμε διαβάσει πολλές τέτοια περιστατικά στην περιοχή εκεί αλλά και σε άλλα μέρη, τροχαία που τα προκαλούν μεθυσμένοι τουρίστες που οδηγούν αυτά τα τροχοφόρα, τα γνωστά στους πολλούς ως γουρούνες. Είναι αυτά κάποια, ναι, οι οποίοι δεν έχουν ούτε την εμπειρία οδήγηση ενός τέτοιου οχήματος, αλλά ούτε και οι δρόμοι που οδηγούν είναι οικείοι σε αυτούς, και επιπλέον η μέθη τους κάνει κινητές βόμβες. Λοιπόν, όλα αυτά που έτσι εν συντομία είπαμε, βλέπαμε ότι δημιουργούν μια κατάσταση αφόρητη που επικρατεί εξαιτίας, θα λέγαμε, του τουρισμού ή του κακώς εννοούμενου τουρισμού. Βρωμίστηκαν όλοι οι τόποι και δεν μπορεί πια κανένας που σέβεται τον εαυτό του να περπατήσει στο δρόμο και να ανοίξει τα παράθυρα του σπιτιού του. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι πώς να φυλάξουν τα παιδιά τους. Αυτό λοιπόν εμάς ως πατέρες, ως ποιμένες της Εκκλησίας, μας κάνει να ξεσηκωθούμε και φαίνεται ξεκάθαρα ότι πρέπει και ότι μπορούμε και πρέπει να έχουμε λόγο για αυτά τα ζητήματα. Να λοιπόν γιατί επιλέξαμε απόψε αυτό να είναι το θέμα της συζήτησής μας, το οποίο θα δούμε αναλυτικότερα.
1: Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο.
0: Ναι, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και όχι μόνο βέβαια ελληνικό, αλλά παγκόσμιο.
1: Πώς ξεκίνησε, πώς εξελίχθηκε και από ποια ρεύματα επηρεάστηκε για να υπάρχει αυτή η συμπεριφορά σήμερα. Έτσι, να υπάρχει αυτή η ελευθεριότητα, σε εισαγωγικά.
0: Ναι, αν αυτό είναι η ελευθεριότητα. Ναι. Γιατί μοιάζει με ελευθεριότητα, αλλά είναι υποβούλωση ουσιαστικά.
1: Ναι, είναι.
0: Είναι ένα άλλο είδος υποβούλωσης.
1: Φτάνει τόσο πολύ υποβούλωση που είναι σαν να καταλαμβάνεται κάποιος από ένα πονηρό πνεύμα. Τόσο πολύ. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα το δούμε τώρα στο δεύτερο μέρος.
0: Ναι, ας κάνουμε εδώ την πρώτη μας διακοπή και συνεχίζουμε μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Είπες προηγουμένως μία λέξη, Σπύρο, ότι πώς ακριβώς το είπες, μοιάζουν σαν δαιμονισμένοι, πώς το είπες?
1: Είναι η συμπεριφορά αυτή με την τόση έτσι απροκάλυπτη ελευθεριότητα σε εισαγωγικά. Προσδίδει μια συμπεριφορά σαν να έχει καταληφθεί κάποιος από ένα πονηρό πνεύμα.
0: Λοιπόν,
1: δεν είναι ανθρώπινη η συμπεριφορά αυτή.
0: Μου ήρθε στο μυαλό αμέσως η εικόνα αυτή από το Ιερό Ευαγγέλιο του δαιμονισμένου εκείνου ανθρώπου στη χώρα των Γαδαρινών. Κατά άλλους ευαγγελιστές ήταν δύο, άλλος αναφέρει τον ένα, τέλος πάντων. Πώς το περιγράφει το Ευαγγέλιο? Ένα άνθρωπο χαλεπόλη ηλίαν, πάρα πολύ δύσκολος δηλαδή άνθρωπος, δεν τολμούσε να το πλησιάσουν.
1: Ναι.
0: Μια συμπεριφορά αλλοπρόσωλη και αλλόκοτη.
1: Περιφερόταν γυμνός.
0: Ναι. Περιφερόταν γυμνός. Ζούσε μέσα σε τάφους.
1: Ναι, σε μνήματα.
0: Δηλαδή θέλει να δείξει ότι αρεσκόταν στη βρώμα και στη δυσοδεία. Ξέρουμε τι σημαίνει τάφος.
1: Και στην περιοχή του θανάτου, όπου μυρίζει θάνατος.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί ο διάβολος αρέσκεται στον ανθρώπινο θάνατο. Είναι ανθρωποκτόνος απαρχής, λέει ο Κύριος.
0: Και όλα αυτά που προηγουμένως περιγράψαμε, πραγματικά έχουν οσμή θανάτου.
1: Ναι.
0: Και κακά τα ψέματα επηρεάσανε και επηρεάζουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Προηγουμένως έκανες ένα σχόλιο και ήθελα να το επαναλάβεις.
1: Αλλιώς ξεκίνησε ο τουρισμός μετά τον πόλεμο εδώ στην Ελλάδα. Μετά επηρεάστηκε από κάποια ρεύματα τα οποία ξεκίνησαν από τη Βόρεια Ευρώπη κυρίως. Όπου οι άνθρωποι εκεί, καταπιεσμένοι από τον καιρό, καταπιεσμένοι από τις συνθήκες τις δύσκολες που επικρατούσαν, ήθελαν να ξεφύγουν. Και άνθρωποι από την καινούργια Ήπειρο, την Αμερική, οι οποίοι συνέστησαν το κίνημα των hippies, το λεγόμενο κίνημα, το οποίο είναι πολύ γνωστό έτσι και εδώ στην Κρήτη.
0: Εδώ, γιατί ναι, έδρασε στην πριν σχεδόν 50 χρόνια περίπου.
1: Και οι οποίοι άνθρωποι αυτοί είχαν ως δόγμα ζωής την ελευθερία σε κάθε μορφή ήθους, έτσι, εκτός η οποία προσβάλλει κάθε μορφή κοινωνίας. Πολυγαμία, γύμνια, τραγούδια και μουσική κάτω από την επίρρεια ουσιών, ναρκωτικών ουσιών. Συμπεριφορά η οποία δεν μπορεί να σταθεί σε ανθρώπινες κοινωνίες τώρα. Κακά τα ψέματα, έτσι. Ένας άνθρωπος ο οποίος προσβλέπει και προσβάλλει ανθρώπινες προσωπικότητες, όπως είναι η γυναίκα, δεν μπορεί να σταθεί. Και όλο αυτό το πράγμα σε πολύ μεγάλο βαθμό επηρέασε τον τουρισμό. Γιατί ήταν η συνήθεια των ανθρώπων όταν φεύγουν για διακοπές να έχουν πιο χαλαρή διάθεση, να το πω έτσι, να το πω ήπια. Πράγμα το οποίο τους έκανε να παρασύρονται σε διάφορες έτσι καταστάσεις, όπως είναι αυτές. Το οποίο βοήθησε πολύ στο να εξελιχθεί και να γίνει όπως έγινε τώρα. Και υπάρχουν πολλά μέρη στην Ελλάδα, πολλά μέρη. Όπως εδώ στην Κρήτη, στα Μάλια, στη Χερσόνησο, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα, όπου έχουν σημειωθεί επεισόδια από υπερβολικές έτσι, παραβατικές συμπεριφορές ανθρώπων από ξένα κυρίως κράτη, αλλά και από Έλληνες που έχουν επηρεαστεί. Και δυστυχώς αυτό το πράγμα κάθε χρόνο και είναι σε έξαρση, πώς να το πω, δεν αλλάζει. Και μάλιστα θεωρείται και must, κυρίως για τις νεαρές ηλικίες, οι οποίες φεύγουν για να κάνουν διακοπές σε ένα νησί, όπως είναι η Κρήτη, για παράδειγμα.
0: Μάλιστα. Ίσως βέβαια κάποιος πει, μα τι μας λες Πάτερ, τι μας λες Δέσποτα μου. Εδώ ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος.
1: Είναι, αυτό είναι αντιαφεσβήτητο, έτσι.
0: ενώ είχαμε και άλλους πολλούς τρόπους που έφεραν εισόδημα στην πατρίδα μας, τους αχρηστέψαμε όλους, τους παρατήσαμε. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ότι οι καλλιέργειες στο φυτικό και το ζωικό κεφάλαιο, βιομηχανία αυτή καθ' αυτή, δεν νομίζω να υπάρχει πια. Όλα καταστράφηκαν, μόνο αυτό έμεινε και ανθεί. Και λέει κάποιος, θα λέει ότι είναι η βαριά βιομηχανία και από εκεί ζουν χιλιάδες άνθρωποι και συντηρούνται νοικοκυριά. Ναι, πολύ σωστά, δεν διαφωνώ. Εγώ δεν θα αναλύσω το οικονομικό όφελος, ούτε με ενδιαφέρει το οικονομικό όφελος από τον τουρισμό. Κάνω την εξής σκέψη όμως που θέλω να την καταθέσω, να τη μοιραστώ μαζί σας. Αξίζει για οποιοδήποτε όφελος να βρωμίζεται ο τόπο μας και να διαφθείρεται ο λαός μας? Αυτό είναι το δικό μου ερώτημα. Γιατί όπως είπες και εσύ και όπως φαίνεται, οι τουρίστες κουβαλάνε μαζί τους κάθε είδος αμαρτίας και διαφθοράς. Γυμνισμός, ναρκωτικά, σαρκική ακολασία, μαστίζουν τα τουριστικά κέντρα και το ηθικό μόλισμα μεταδίδεται στους ανθρώπους μας.
1: Υπάρχουν και οι τουρίστες σε οικογένειες, έτσι, οι οποίοι ζουν, οι άνθρωποι είναι σε μνή, είναι μαζεμένοι, θέλουν απλά να...
0: Ναι, δεν τα βάζουμε σε ένα σεκιό, αλλά εδώ πέρα παραθέτουμε πράγματα και καυτηριάζουμε άλλα. Αλλά είναι γεγονός αναμφισβήτητο, λοιπόν, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι μεταφέρουν αυτά που είπαμε στο τουριστικά κέντρα και υπάρχει ένας ηθικός μολυσμός που μεταδίδεται στους ανθρώπους του τόπου μας. Αυτό ενδιαφέρει την Εκκλησία και αυτό την απασχολεί. Και γι' αυτό βλέπουμε να υπάρχουν και διαμαρτυρίες. Δεν θα ξεχάσω, είναι γνωστό, άλλωστε είναι διατυπωμένη η συμβολή και η αντίδραση του αημνής του Αρχιεπισκόπου Τιμοθέου ως Μητροπολίτου Γορτίνης για το θέμα των χίπης, όπως είπες, οι οποίοι είχαν καταλάβει την περιοχή των Ματάλων και ζούσαν εκεί στα σπήλαια που υπάρχουν πάνω από τον μικρό Κολπίσκο και είχαν δημιουργήσει μια κατάσταση η οποία ήταν εντελώς άγνωστη για τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας και μάλιστα για την ενδοχώρα της Κρήτης της δεκαετίας 60 και 70. Εντελώς άγνωστη. Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Τιμόθεος, να έχουμε την ευχή του, είχε συμβάλει ουσιαστικά για την απομάκρυνση αυτών των ανθρώπων από τους χώρους, ο οποίος ήταν και ένας αρχαιολογικός χώρος, έτσι. Δεν είναι φυσικά σπήλαια, αυτά είναι θολωτή τάφη. Οι σπηλιές αυτές είναι λαξευτή τάφη. Δεν είναι δηλαδή φυσικές σπηλιές τις οποίες κατέλαβαν, ήταν και ένας αρχαιολογικός χώρος. Δεν ξέρω αν μπορούμε έναν αρχαιολογικό χώρο να τον βεβηλώνουμε και να τον καταστρέφουμε επειδή μας αρέσει το μέρος. Μπορεί, ας πούμε, ο καθένας να πάει μέσα στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού ή της Φεστού να στήσει σκηνές ή να δημιουργήσει κατασκήνωση. Έτσι. Και σε οποιοδήποτε χώρο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αρχαιολογικοί χώροι και εδώ στην Κρήτη που μιλάμε, χαρακτηρισμένοι με ανασκαφές, με μοναδικής σημασίας ιστορικής και πολιτισμικής, και όμως, ας πούμε, έχουν γίνει άπειρες καταγγελίες για beach party, όπως λέγονται, δηλαδή βραδιές ξεφαντώματος στην παραλία. Beach είναι η παραλία, έτσι, party το καταλαβαίνουν όλοι τι θα πει. Αυτό, λοιπόν, μας δίνει ερέθισμα να διαμαρτυρηθούμε και οι γονείς και οι ιερείς, οι ποιμένες και εκπαιδευτικοί και σύλλογοι διάφοροι κλπ. Δυστυχώς δεν ακούει κανείς. Κανείς δεν ακούει. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο τουρισμός είναι μια σύγχρονη ειδωλολατρική θεότητα που όλοι την προσκυνούν γιατί υπολογίζουν μόνο στην ηλική της ωφέλεια. Σε λέει, τρώγω από εκεί, δεν πειράζει, άστο. Αυτό όμως είναι ένα ξεπούλημα.
1: Αν το αφήσεις, θα χάσεις από αλλού.
0: Είναι ένα ξεπούλημα της ψυχής μας. Γιατί
1: είναι η υποχώρηση.
0: Τι γαρδώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού.
1: Είναι η υποχώρηση σε...
0: Ή τι γαροφελήσει άνθρωπο, λέει το Ευαγγέλιο. Εάν κερδίσει τον κόσμο όλο και ζημιωθεί την ψυχή αυτού.
1: Δεν μπορούμε να υποχωρούμε σε τέτοια πράγματα.
0: Δηλαδή, εάν διαλυθούμε, σαπίσουμε, γίνουμε κομμάτια από ένα τέτοιο τρόπο ζωής, ποιο το όφελος να έχουμε κάποιες χιλιάδες ευρώ στο λογαριασμό μας ή να έχουμε αποκτήσει ένα πολύ καλό αυτοκίνητο ή να έχουμε φτιάξει μια υπέροχη κατοικία εάν η ψυχή μας πάει στράφη?
1: Εγώ νομίζω ότι όλο αυτό είναι ένα, όπως είναι όλα τα ανθρώπινα πράγματα, τα οποία έγκυται στη χρήση που κάνουμε. Δηλαδή ο τουρισμός μπορεί στα χέρια των ανθρώπων να γίνει όντως ένα σημαντικό εργαλείο εσόδων για τη χώρα, για τον επαγγελματικό προσανατολισμό κάποιων ανθρώπων, αλλά εφόσον δεν καταλύονται και δεν προσβάλλονται οι ανθρώπινες και οι κοινωνικοί θεσμοί και οι προσωπικότητες των ανθρώπων από τις συμπεριφορές αυτές. Δηλαδή μπορεί άνετο ο τουρισμός να περιλαμβάνει οικογενειακές διακοπές, διακοπές με ανθρώπους που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τα αξιοθέατα ενός τόπου, την ιστορία, τον πολιτισμό, κάτι το οποίο προάγει την ανθρώπινη γνώση και την ευγένεια των ανθρώπων. Αυτό είναι το θέμα, δηλαδή είναι το πώς χειριζόμαστε. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι λένε ελεύθερα ναι σε όλα, ίδιοι δεν είναι οικογενειάρχες. Δηλαδή θα τους άρεσε να πάνε μια βόλτα με την οικογένειά τους και να δουν ένα τέτοιο θέμα όπως αναφέρατε πριν. Πώς θα ένιωθαν όταν έχουν τα παιδιά τους και βλέπουν τέτοια πράγματα? Οπότε νομίζω ότι...
0: Να κάνω μια παρένθεση εδώ. Ο τουρισμός έτσι όπως τον έχουμε στο μυαλό μας και όπως τον βλέπουμε αναπτύχθηκε, όπως είπαμε, τα τελευταία 60 χρόνια.
1: Ναι.
0: Και συνεχώς αναπτύσσεται ή δεν ξέρω αν μπορεί να ονομαστεί αυτό ανάπτυξη ή εκφυλισμός. Άλλο ζήτημα αυτό. Βεβαίως υπάρχουν και σε παλαιότερες εποχές περιπτώσεις μετακίνησης από τόπο σε τόπο ανθρώπων τόσο κατά την αρχαιότητα όσο και κατά τα χριστιανικά χρόνια, βυζαντινά και μέχρι και σε νεότερες εποχές, που ονομάζονταν ιεραποδημίες. Πώς ετυμολογείται αυτή τη λέξη? Πώς ετυμολογείται τη λέξη? Αποδημούσαν, δηλαδή έβγαν από την περιοχή τους, από το δήμο τους, σε μία άλλη περιοχή για ιερό σκοπό.
1: Ναι.
0: Έχουμε ιεραποδημίες λοιπόν σε μεγάλα θρησκευτικά κέντρα, παραδείγματος χάρη στην περιοχή των Ιερουσαλήμων ή σε άλλα κέντρα που βρίσκονταν στον ελλαδικό χώρο. Βλέπε Μετέωρα ή Άγιον Όρος ή δεν ξέρω που αλλού, σε μεγάλα ονομαστά μοναστήρια ή προσκυνήματα όπου υπήρχαν θαυματουργές εικόνες, τάφοι Αγίων, λείψαν Αγίων κλπ. Μάλιστα δε υπάρχει και ένα βιβλίο που λέγεται «Το τυπικό της εθερίας»,
1: ναι.
0: Το οποίο είναι καταγραφή μιας γυναίκας που λεγόταν Εθερία, αυτόν που συνάντησε κατά τη διάρκεια της ιεραποδημίας της στα Ιεροσόλυμα και σε άλλα μέρη. Και αυτό πάει πολύ πολύ πίσω. Αν θυμάμαι καλά είναι το δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν. Δηλαδή υπήρχαν, όπως σαν αρχαιότητα υπήρχαν αυτά, έτσι. Οι αρχαίοι Έλληνες επισκέπτονταν αρχαία ιερά. Δηλαδή την περίοδο δικό τους αναλόγων θρησκευτικών τελετών. Αυτό όμως είχε μέσα μια λέξη που είπαμε, το ιερό. Δηλαδή οι άνθρωποι πήγαιναν για συγκεκριμένο σκοπό και γι' αυτό ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί. Και πήγαιναν σε αυτά τα μέρη για να προαχθούν πνευματικά, ηθικά και να ωφεληθούν. Γι' αυτό και ο τρόπος που πήγαιναν εκεί ήταν, συνοδευόταν από προσευχή, από νηστεία, από αγρυπνία, από τέλος πάντων εγκράτεια, προκειμένου να ωφεληθούν από όλο αυτό. Τι σχέση όμως έχει το ένα με όλα τα υπόλοιπα που περιγράψαμε? Υπήρχε λοιπόν μετακίνηση ανθρώπων πάντοτε, αλλά όχι στην κλίμακα που το βλέπουμε τώρα και όχι με την εξαθλίωση που συνοδεύει σήμερα τις μετακινήσεις των ανθρώπων. Ας κάνουμε εδώ ακόμη ένα μικρό διαλυματάκι και συνεχίζουμε σε λίγο.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού, στα πλαίσια της απόψινής εκπομπής συζητώντας την παρουσίασή μας, τον προβληματισμό μας γύρω από το θέμα που αναλύουμε απόψε, που είναι ο τουρισμός. Υπάρχουν, είδαμε, μάλλον θα αναλύσαμε και είδαμε περισσότερο τους τουρίστες που έρχονται από άλλα μέρη του κόσμου. Γιατί κακό ή καλό μπορούν να κάνουν στον τόπο μας και πώς να επηρεάσουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Να ρίξω μια ματιά όμως και στον δικό μας εσωτερικό, θα έλεγα, τουρισμό. Οι συνθήκες εργασίας των ανθρώπων σήμερα και οι συνθήκες ζωής στις πόλεις μαζί με την ανάπτυξη της συγκοινωνίας δημιούργησαν ένα άλλο φαινόμενο τουρισμού. Θα μπορούσα να τον ονομάσω εκδρομισμό.
1: Εκδρομές.
0: Κάθε Κυριακή η μεγάλη γιορτή. Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται πως είναι ανάγκη να πάρουν την οικογένειά τους και τους φίλους τους και να φύγουν από την πόλη, παίρνοντας το δρόμο είτε προς το βουνό είτε προς τη θάλασσα. Εκτός από τα άλλα μέσα συγκοινωνίας, το αυτοκίνητο είναι τώρα στη διάθεση όλων. Έτσι. Όλοι σχεδόν έχουν αυτοκίνητο και άνδρες και γυναίκες οδηγούν και υπάρχουν δρόμοι παντού, και στο πιο μικρό και ορεινό χωριό φτάνει τώρα το αυτοκίνητο. Το πράγμα βέβαια είναι ευχάριστο, έτσι, εκ πρώτης όψεως είναι ευχάριστο, όχι μόνο γιατί ψυχαγωγούμαστε, αλλά δίνουμε ζωή και στον τόπο μας. Μας δίνεται την ευκαιρία να γνωρίσουμε την πατρίδα μας. Πράγμα που έχει πάντα μεγάλη σημασία. Άλλοτε οι άνθρωποι γεννιούνταν και πέθαναν στον τόπο τους και πολλοί δεν είχαν ταξιδέψει όχι μόνο στην πρωτεύουσα του κράτους, αλλά ούτε και σε διπλανές μικρές πόλεις. Τώρα οι αποστάσεις συντομεύτηκαν. Τόσο που σε μικρούς και σε μεγάλους δεν υπάρχει πια άγνωστος τόπος. Άλλοτε οι στεριανοί δεν ήξεραν τη θάλασσα, παρά μόνο σαν μπλε χρώμα στο γεωγραφικό χάρτη του σχολείου τους. Ενώ τώρα κάθε Σαββατοκύριακο, το καλοκαίρι, όλοι κατεβαίνουν και γεμίζουν τις ακρογιαλιές. Όσο εδώ τα πράγματα πάνε καλά. Και θα λέγαμε πως αυτή η συνήθεια είναι καλή και ευεργετική. Όμως δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε για τις κακές πλευρές αυτού του φαινομένου, τις οποίες δεν πρέπει να αγνοούμε. Το κακό με όλο αυτό είναι ότι διαλύεται η οικογένεια. Η οικογένεια διαλύεται. Μόλις οι άνθρωποι δουν ότι έχουν μια μέρα ελεύθερη, αμέσως παίρνω το αυτοκίνητο και φεύγω. Έτσι σπάνια μια οικογένεια βρίσκεται συναγμένη στο σπίτι και κάθονται όλοι στο τραπέζι για να φάνε μαζί μεσημέρι ή βράδυ. Ή θα λείπουν τα παιδιά και οι γονείς θα είναι μόνοι τους. Ή δεν είναι σπάνιο να λείπουν οι γονείς και να μένουν τα παιδιά μόνα τους χωρίς περιποίηση και φροντίδα. Και αυτό το έχουμε δει. Το κακό επεκτείνεται και έγινε πια κανόνας το Σαββατοκύριακο και τις μεγάλες γιορτές, Πάσχα, Χριστούγεννα, της Παναγίας.
1: Και είπαμε και χειρότερες προεκτάσεις του φαινομένου. Ένας εκ των δύο συζύγων φεύγει, παίρνει την παρέα του και πηγαίνει μόνος του με εκδρομή την Κυριακή ολόκληρη.
0: Ήρθε η αργία του Σαββάτου. Η Αγία του Σαββάτου ήταν αιτία να χαθεί η Κυριακή. Τι εννοώ να χαθεί? Να χαθεί η Κυριακή ως ημέρα εκκλησιασμού και πνευματικής χαράς της οικογένειας. Είναι από την Παρασκευή το μεσημέρι, Σάββατο και ως αργά το βράδυ της Κυριακής, χάνει το σπίτι τους ανθρώπους του. Έτυχε πολλές φορές, αρκετές φορές, να βρεθώ σε ευρωπαϊκές μεγαλοπόλεις κατά τη διάρκεια weekend, όπως λένε, Σαββατοκύριακο. Όλοι έξω, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδος 7.30-8 η ώρα νέκρα, ναι. Δεν κυκλοφορεί κανείς. Έχουν μαζευτεί στα σπίτια τους, έχουν φάει, βλέπουν τηλεόραση, δεν ξέρω τι, χαλαρώνουν μέσα, γιατί το πρωί θα σηκωθούν να πάνε να δουλέψουν οι μεγάλοι, οι μικρότεροι, τα σχολεία τους κλπ. Παρασκευή βράδυ πίνουν δίχως αύριο, λες και δεν υπάρχει τέλος, και Σάββατο, και επιστρέφουν αφού πλέον έχει ξημερώσει τα σπίτια τους. Από 16 χρονών και πάνω, ας πούμε, ίσως και πολύ να λέω, μέχρι και στη δική μας ηλικία και μεγαλύτερη.
1: Είναι φαινόμενο αυτό. Λοιπόν. Πάλι ξεκινάμε.
0: Οπότε τι μπορούμε, για ποια οικογενειακή συγκέντρωση μπορούμε να μιλήσουμε, για ποιο εκκλησιασμό, όλα έχουν πάει άνεμος ανέμου. Όλη αυτή η κατάσταση, κάθε Χριστούγεννα, κάθε Πάσχα, κάθε γιορτή, κάθε Σαββατοκύριακο, της εξωστρέφειας, της απομάκρυσης από την οικογενειακή αιστεία και από τα πρόσωπα που την απαρτίζουν, έχει ένα αποτέλεσμα να σκορπίζει τους ανθρώπους, που όχι μόνο γυρίζουν άσκοπα και τρέχουν στους δρόμους, αλλά και κινδυνεύουν και ξεκληρίζουν οικογένειες σε δυστυχήματα κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Οι άνθρωποι αισθάνονται σαν να είναι μόνοι τους και σαν κάτι να τους κυνηγά. Φεύγουν από τον εαυτό τους και από τον τόπο τους και τρέχουν για να βρουν ό,τι τους λείπει, που δεν το ξέρουν ούτε τι είναι ούτε πού θα το βρουν. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, προσοχή, να μην διαλυθούμε. Δεν έχω αυταπάτες, δεν νομίζω ότι, και δεν περιμένω κάποιος να ακούσει αυτά που λέμε και να αλλάξει. Και ούτε μιλάμε για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Όλες οι αρρώστιες, όλες οι επιδημίες κάνουν τον κύκλο τους ώσπου να περάσουν. Εν τω μεταξύ όμως, οι άνθρωποι προσέχουν, φυλάγονται, μην κολλήσουν την αρρώστια. Και εμείς εδώ, σήμερα, δεν έχουμε άλλο καλύτερο παρά να προτρέψουμε

0: είναι θεϊκή προτροπή και εντολή. Ναι. Τόσο και για τους αρχαίους προγόνους μας, όσο και για τα μετέπειτα χριστιανικά χρόνια, μέχρι την εποχή μας. Και εδώ στην Κρήτη τουλάχιστον, έτσι, όπως και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, να μην μιλάω μόνο για την Κρήτη, η φιλοξενία ήταν ιερή. Ιερή. Και έτσι και μέχρι στις μέρες μας, στα χωριά μας, αν πας σε ένα σπίτι, δεν σε έχουν φιλοξενήσει, αν δεν κάτσεις στο τραπέζι να φας. Ήταν ιερή. Τόσο λοιπόν για τους αρχαίους Έλληνες που είχαν τον ξένιο Δία, όσο και για την εποχή μας που και εδώ στη γραφή υπάρχει το ξένους ξένιζε ή να μην το Θεό ξένος γέννη. Δηλαδή τους ξένους να τους φιλοξενείς για να μην γίνεις ξένος προς το Θεό.
1: Ναι.
0: Και ο Πατριάρχης Αβραάμ για να είναι φιλόξενος αξιώθηκε να φιλοξενήσει την Αγία Τριάδα. Δεν λέω λοιπόν να πάψουμε να είμαστε φιλόξενοι, αλλά να προσέχουμε σε ποιους ανοίγουμε τα σπίτια μας. Ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί που θα τους οδηγήσουμε μέσα. Έτσι. Να προσέχουμε λοιπόν. Να έχουμε στο νου μας ότι η πίστη μας και η αξιοπρέπειά μας είναι ανεκτίμητα και αδιαπραγμάτευτα. Και δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση αυτά που μας σκληροδότησαν οι πατέρες μας με το Άγιο αίμα τους μέσα από τους αγώνες τους, την πίστη μας λοιπόν και την αξιοπρέπειά μας να τα ξεπουλήσουμε για λίγα χρήματα. Αλίμονό μας. Ας κρατήσουμε και ας φυλάξουμε λοιπόν αυτή την κληρονομιά. Αυτή είναι και η εντολή του Χριστού. Ο έχετε, λέει το Ευαγγέλιο, κρατήσατε άχρης ου αν ίξω. Αυτό λοιπόν που έχετε να το κρατήσετε μέχρι ότου να έρθω. Αν έρθει λοιπόν ο Χριστός και μας ζητήσει την πίστη και μας ζητήσει αυτή την αξιοπρέπεια, αυτή τη λεβεντιά, αυτόν τον πολιτισμό που κληρονομήσαμε από τους πατέρες μας, από τους Αγίους της Εκκλησίας μας, τι θα του δείξουμε, τα χάλια μας? Η δική μας λοιπόν πρόθεση και προτροπή είναι να ανοίξουμε τα μάτια μας, να προφυλαχθούμε από οτιδήποτε μολυσματικό μπορεί να μολύνει την ψυχή μας, το χαρακτήρα μας, τα ήθη μας, τα έθιμά μας, και να πούμε σε αυτό το μολυσματικό stop, μέχρι εκεί. Δεν είναι όλα αναλώσιμα. Δεν είναι όλα αναλώσιμα. Και τι αξίζει αν κερδίσουμε υλικά αλλά έχουμε εξαθλειωθεί από κάθε άλλη άποψη? Ποιο το όφελος? Γι' αυτό λοιπόν να ξέρουμε ότι για μας τους χριστιανούς η συγκέντρωση τόσο την Κυριακή, τόσο τη μεγάλη γιορτή Χριστού για να πάσε και κάποιες άλλες αργίες του χρόνου είναι ιερές μέρες, και γι' αυτό ισχύει αυτό που ψάλλουμε προς το τέλος της Μεγάλης Σαρακοστής στον Εσπερινό των Βαΐων. Η χάρις του Αγίου Πνεύματος πάντα σημάς συνήγαγε.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι λοιπόν που διακατέχονται από το Άγιο Πνεύμα οδηγούνται να είναι μαζί, να είναι μαζί αυτές τις μεγάλες εορτές και να τις γιορτάζουν οικογενειακά. Τι πιο όμορφο να είσαι με τους ανθρώπους που αγαπάς και σε αγαπάνε. Τι πιο ωραίο να περάσεις στον τόπο σου, στο σπίτι σου, το Σαββατοκύριακό σου, τη μεγάλη εορτή, είτε θρησκευτική είτε εθνική.
1: Είχα δει την καλό την τερπνών, όπως λέει έτσι. Και η Γραφή.
0: Λοιπόν, μαζί να είμαστε και όλοι μαζί να διατηρήσουμε την κληρονομιά μας, τα ήθη μας, τα έθιμά μας, τον πολιτισμό μας,

0: την πίστη μας για να την κληροδοτήσουμε και στις επόμενες γενιές και να την παραδώσουμε όταν θα μας ζητηθεί αυτή η πίστη στον Κύριό μας κατά την ημέρα που λέει ότι θα έρθω ίξω, δηλαδή της Δευτέρας Παρουσίας. Ναι. Λοιπόν, μυαλό έχουμε, δόξα τω Θεώ όλους μας πρίκησε ο Θεός με αυτό, ας σκεφτούμε και ο καθένας ας πάρει τις αποφάσεις του και ανάλογα ας τοποθετηθεί. Φτάνοντας και στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που και απόψε μείνατε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, που μείνατε συντονισμένοι στη συντροφιά μας και στην απόψινή εκπομπή, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή μας. Από μένα, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλή ανάμεση.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Ιατρική Διάλογη, χαίρετε. Και πάλι μαζί σας η εκπομπή μας για να ολοκληρώσει σήμερα με τον τρίτο της κύκλο την ειδικότητα της ορθοπαιδικής. Και σήμερα μας κάνει την χαρά και την τιμή να βρίσκεται μαζί μας ο ιατρός, χειρουργός, ορθοπαιδικός κύριος Χρήστος Χατζηπαπάς, διευθυντής της ορθοπαιδικής κλινικής του Στρατιωτικού Νοσοκομείου της πόλεως μας, για να μας αναλύσει την πάθηση της οσφιαλγίας. Γιατρέ, καλησπέρα. Πλέον γνωστός και στο ραδιοφωνικό κοινό με την τρίτη μας εκπομπή που θα ολοκληρώσουμε την ειδικότητά σας.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ελπίζω να δώσουμε βοηθητικές συμβουλές στο ακροατήριο.
1: Μάλιστα. Είναι και ο στόχος μας, αλλά είναι και σίγουρο πλέον, διότι οι συμβουλές που δίνετε προς όλο τον κόσμο και μάλιστα μέσα από το ραδιόφωνο είναι πολύ χρήσιμες. Σήμερα θα μιλήσουμε για την οσφιαλγία, δηλαδή για τον πόνο στη μέση. Τι είναι η οσφιαλγία? Ακούμε πολλούς ανθρώπους, έχουν πολλά προβλήματα, θεωρώ ότι είναι μια πολύ συχνή και γνωστή πάθηση από όλους μας, που εμείς βέβαια δεν την χαρακτηρίζουμε πάντα ως οσφιαλγία, αλλά λέμε έχουμε ένα πόνο στη μέση, κάτι πονάμε, δεν ξέρουμε τι, ας πάμε να δούμε τα στάδια και την εξέλιξή της, έτσι ώστε να μάθουμε έτσι πολλά πράγματα περισσότερο. Τι είναι η πάθηση αυτή? Ποια είναι?
2: Η οσφιαλγία ενοχοποιείται για το 1 τέταρτο των προσωρινών αναπηρειών και το 40 των μόνιμων. Γι' αυτό και δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα παγκοσμίως στην πρόληψή της. Αφορά τις λέξεις οσφή, μέση δηλαδή, και άλγος, πόνος. Είναι σύμπτωμα που αφορά κάθε πόνο στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης, στη μέση δηλαδή, ανεξάρτητα από την αιτία που τον προκαλεί και από την οποία το 80% των ανθρώπων επηρεάζεται κάποια στιγμή στη ζωή τους. Περιληπτικά, θα λέγαμε ότι είναι συχνότερη στην τέταρτη με πέμπτη δεκαετία της ζωής, συνήθως οφείλεται σε εκφύλιση των κατώτερων οσφυϊκών σπονδύλων που είναι και οι πιο κινητοί στην σπονδυλική στήλη. Συχνά η εκφύλιση αυτή ξεκινάει από έναν ή περισσότερους μεσοσπονδύλιους δίσκους, τη γνωστή δισκοκύλη, και στη συνέχεια ακολουθεί εκφύλιση των σπονδυλικών αρθρώσεων, της ένωσης δηλαδή των σπονδύλων μεταξύ τους, η οποία προκαλεί αστάθεια και μια τελική κατάληξη που λέγεται στένωση του σπονδυλικού σωλήνα, που έχει και τα πιο θορυβώδη συμπτώματα. Ταυτόχρονα με την οσφιαλγία, μια κύλη του δίσκου που βρίσκεται μεταξύ δύο σπονδύλων δηλαδή, μπορεί να πιέσει και κάποιο νεύρο, μια νευρική ρίζα που πηγαίνει συνήθως στο πόδι, με αποτέλεσμα έντονο πόνο στη διαδρομή αυτού του νεύρου στο πόδι, που είναι γνωστός με τον όρο ισχυαλγία. Πολλές μελέτες έχουν δημοσιευθεί διεθνώς για το αν υπάρχουν τρόποι όπου μπορεί κανείς να αποφύγει τα συμπτώματα της οσφιαλγίας και τα χρόνια προβλήματα της μέσης.
1: Η πάθηση αυτή, η οσφιαλγία, τι μέρος του πληθυσμού αφορά, ενώ και ηλικιακά, αλλά και ως προς το φύλο?
2: Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι συχνά υπάρχουν τόσο γενετικές όσο και εμβιομηχανικές διαφορές μεταξύ των ανθρώπων. πράγμα που τους καθιστά ορισμένους πιο ευπαθείς σε προβλήματα στη μέση τους. Επίσης υπάρχουν και κάποιες σοβαρότερες παθήσεις, δυστυχώς οι όγκοι, κάποια κατάγματα, τραυματισμοί, φλεγμονές, που μπορεί αρχικά να εμφανιστούν με μία οσφιαλγία. Η οσφιαλγία μπορεί να είναι είτε οξία, είτε υπόοξία ή χρόνια σε διάρκεια. Η οξία την ονομάζουμε έτσι όταν κρατάει έως και 3 εβδομάδες με 4, υποξία όταν κρατήσει πάνω του από το μήνα μέχρι και 3 μήνες και χρόνια όταν πλέον διατηρείται πάνω από 3 μήνες με συμπτώματα. Με τα συντηρητικά μέσα που μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε, τα συμπτώματα συνήθως παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση μέσα σε λίγες εβδομάδες από την έναρξη.
1: Μάλιστα. Η αιτία της?
2: Η πλειονότητα των αιτιών της οσφιαλγίας, γιατί δεν είναι μία, προέρχεται από καλοήθη μυοσκελετικά προβλήματα και αναφέρονται ως μη ειδική οσφιαλγία. Αυτός ο τύπος, που είναι και ο πιο συχνός, μπορεί να οφείλεται σε κάποιο τράβηγμα, τέντομα, διάταση ενός μυός ή συνδέσμου, ιδίως σε περιπτώσεις όπου ο πόνος ξαφνικά προέκυψε κατά τη διάρκεια μιας σωματικής φόρτισης, άσκησης, κίνησης στη σπονδυλική στήλη, με τον πόνο να πηγαίνει πλευρικά συνήθως από τη σπονδυλική στήλη. Κατά μία άποψη, πάνω από το 90% των περιπτώσεων της οσφιαλγίας ανήκουν σε αυτήν την απλή και εύκολα αντιμετωπίσιμη κατηγορία. Η πλήρης όμως διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει και άλλες λιγότερο κοινές αιτίες. Μέχρι σήμερα έχουν περιγραφεί, ξέρετε, πάνω από 100 αίτια που προκαλούν μη ειδική, αλλά και ειδική οσφιαλγία και ισχυαλγία. Ορισμένα από αυτά είναι συχνά, ορισμένα σπάνια. Τα συχνότερα είναι αυτά που λέμε μηχανικά αίτια της οσφιαλγίας, που αφορούν με πρώτο και κυριότερο την κύλη ενός δίσκου της οσφίως ή την εκφύλιση μόνο του δίσκου, τη λεγόμενη δισκοπάθεια, ή την οστεοαρθρίτιδα, όπως αναπτύξαμε σε προηγούμενή μας εκπομπή, των σπονδύλων, στη μεταξύ τους ένωση και τριβή, την στένωση, την ολίσθηση ενός σπονδύλου πάνω σε έναν άλλον και άλλες συγγενείς τέτοιες ανομαλίες της σπονδυλικής στήλης, τραυματισμούς κατάγματα των σπονδύλων, μία ανισοσκελία από τραυματισμό των σκελών οδηγεί και αυτή σε μηχανικού αιτίου οσφιαλγίας, δυσκινησίες σε διάφορες αρθρώσεις. Αυτά είναι τα πιο συχνά μηχανικά αίτια που θα πρέπει να τα διαφοροδιαγνώσουμε από την απλή εμφάνιση της οσφιαλγίας, αυτό που λέμε μυϊκού τύπου, που είναι ένας επιπόλαιος τραυματισμός από βάρος ή κίνηση. Λιγότερο συχνά αίτια είναι αυτά που αναφέρουμε ως φλεγμονώδη αίτια οσφιαλγίας, που αφορούν αυτοάνωσα νοσήματα, νοσήματα δηλαδή που δεν γνωρίζουμε τι φταίει και συνήθως ο οργανισμός βλέπει σε εισαγωγικά φυσιολογικά στοιχεία του ως ξένα και αντιδρά σε αυτά. Τέτοια αίτια οσφιαλγίας είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα, οροαρνητική όπως τη λέμε ή αγγυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα και άλλα τέτοια. Τα πιο συνήθεια από τα άσχημα και ανίατα δυστυχώς αίτια της οσφιαλγίας είναι τα νεοπλασματικού τύπου, όταν αφορούν όγκους κακοήθης δυστυχώς στα οστά, είτε είναι πρωτογενώς εμφανιζόμενοι είτε μεταστατικοί από άλλα αίτια, όπως και καρκίνη στην περιοχή της μέσης που είναι το παχύ έντερο ή ο προστάτης. Υπάρχουν τα μεταβολικά αίτια της οσφιαλγίας που αφορούν κατάγματα σπονδύλων από την οστεοπόρωση όπως αναφέραμε προηγούμενα και άλλα σπανιότερα αίτια όπως τα ψυχοσωματικά που δυστυχώς στις μέρες μας, αν και τα βιβλία λένε ότι είναι σπανιότερα, δυστυχώς δεν είναι και στην καθημερινή πρακτική ενός ορθοπαιδικού εμφανίζονται σε άλλοτε άλλο βαθμό ασθενείς που αναφέρουν οσφιαλγία, που όμως αντικειμενικά μετά από την εξέταση δεν βρίσκονται αίτια και αποδίδεται περισσότερο σε αυτό που λέμε μια μικρή κατάθλιψη ή νιώθουν πόνους που δεν θα έπρεπε, όλη αυτή την ψυχοσωματική νόσο δηλαδή. Άλλα σπανιότητα.
1: Είναι η νόσος της εποχής και του μέλλοντος μάλλον.
2: Δυστυχώς είναι.
1: Τα ψυχοσωματικά ως αίτια εννοώ νόσος που είναι στην ουσία αίτια που έφερε οι δυσκολίες της ζωής μας ή ο αγώνας μας για την πλεονεξία και η απομάκρυσή μας από τον Χριστό. Αλλά ας συνεχίσουμε εμείς στα υπόλοιπα αίτια.
2: Δυστυχώς η ψυχική σφαίρα παίζει μεγάλο ρόλο στην εκδήλωση όποιας νόσου και η αντιμετώπιση της και η υπομονή μας απέναντι σε αυτήν. Όσο κανείς είναι οπλισμένος και εντάξει, είναι κοινό, αλλά να το επαναλάβω ότι ποτέ η ιατρική δεν ήταν εναντίον και η επιστήμη γενικότερα εναντίον της θρησκείας. Μαζί και η επιστήμη ούτε, και η θρησκεία.
1: Ούτε το αντίθετο, ούτε η θρησκεία, τουλάχιστον η ορθόδοξη διδασκαλία ποτέ δεν ήταν, αλλά και γενικότερα η χριστιανική διδασκαλία είχαν πορεία παράλληλη και σύμπλευσης.
2: Συμφωνούμε και πάντα βοηθάει σίγουρα σε αυτά τα αίτια ή στο ποσοστό που αυτά συνεισφέρουν, να το πούμε πρακτικά, στην οσφιαλγία, βοηθάει η πίστη στο Θεό.
1: Έτσι, έτσι, όπως το λέτε. Είδαμε ότι υπάρχουν πολλές κατηγορίες αιτιών, θα έλεγα. Πώς εμφανίζεται λοιπόν η οσφιαλγία στον ασθενή, στον άνθρωπο?
2: Όσον αφορά την παθοφυσιολογία της, όπως λέμε, θα προσπαθήσω να είμαι το δυνατόν σύντομος και κατανοητός. Η οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης αποτελείται από 5 σπονδύλους. Μεταξύ αυτών των σπονδύλων υπάρχουν δίσκοι ινοχόνδρινοι, λέμε, θα έλεγα ελαστικοί, που είναι οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι, που δρούν ως μαξιλάρια, που αποτρέπουν την μεταξύ των σπονδύλων τριβή, ενώ την ίδια στιγμή προστατεύουν και τον νοτιαίο μυελό, που είναι η συνέχεια του εγκεφάλου προς τα νεύρα. Τα νεύρα τα οποία λοιπόν προέρχονται από τον νοτιαίο μυελό και διέρχονται πλάγια μεταξύ κάθε δύο σπονδύλων, βγαίνει ένα ζευγάρι νεύρα που πηγαίνει είτε στα χέρια είτε στη συγκεκριμένη περίπτωση που μιλάμε για την οσφυαλγία, στα πόδια. Αυτά τα νεύρα παρέχουν στους μυς μηνύματα που σχετίζονται με αισθήσεις και με κινήσεις. Η σταθερότητα λοιπόν της σπονδυλικής στήλης, που παρέχεται από τους συνδέσμους μικρούς μυς και τένοντες που περιτυλίγουν, θα λέγαμε, την οστική μοίρα, τους σπονδύλους, τα κόκαλα της μέσης, είναι αυτοί που δίνουν την σταθερότητα και την κίνηση. Οι μικρές αρθρώσεις, οι οποίες εμποδίζουν άμεσα την κίνηση της σπονδυλικής στήλης και ονομάζονται οπίσθιες, αυτές είναι το πίσω μέρος της σταθερότητας όλου του συστήματος αυτής της, ας την πούμε, σκαλωσιάς που λέγεται σπονδυλική στήλη. Οι περισσότερες λοιπόν περιπτώσεις οσφυαλγίας πιστεύονται ότι οφείλονται σε ένα τράβηγμα, διάστρεμα, τάση αυτών των μειών ή των μαλακών ιστών της μέσης, όπως ανέφερα αρχικά για την μη ειδική οσφυαλγία. Η υπερδραστηριότητα των μειών μπορεί να οδηγήσει σε ένα τραυματισμό ή ρήξη κάποιων συνδέσμων που με τη σειρά της οδηγεί σε πόνο. Ένας τραυματισμός επίσης μπορεί να συμβεί σε έναν από τους μεσοσπονδύλιους δίσκους, που λέμε σχίσιμο του δίσκου, κύλη του μεσοσπονδύλιου δίσκου. Λόγω της γύρανσης, οι δίσκοι αρχίζουν να αφυδατώνονται, η ελαστική τους δομή αρχίζει να χαλάει, ξηραίνονται κατά κάποιο τρόπο, έτσι αρχίζουν να υποχωρούν, να συρρυκνώνονται σε μέγεθος, να μην επιτελούν δηλαδή την λειτουργία τους ως μαξιλάρι μεταξύ των οστικών δομών των σπονδύλων, με αποτέλεσμα οι σπόνδυλοι λοιπόν και οι οπίσθιες αρθρώσεις να τρίβονται τελικά ο ένας με τον άλλον. Η λειτουργικότητα των συνδέσμων και των μειών της σπονδυλικής στήλης μειώνεται επίσης και μέχρι μια ηλικία, γεγονός που οδηγεί τους σπονδύλους να κινούνται πολύ περισσότερο, να υπάρχει αυτό που λέμε αστάθεια στη σπονδυλική στήλη, που είναι και συχνό αίτιο άλγους στην τρίτη ηλικία.
1: Μάλιστα. Η διάγνωση της οσφυαλγίας πώς γίνεται?
2: Η διαγνωστική προσέγγιση αφορά καταρχήν ανθρώπους που αντιμετωπίζονται συμπτωματικά χωρίς ακριβή προσδιορισμό της υποκείμενης αιτίας. Μόνο σε περιπτώσεις με ανησυχητικές ενδείξεις είναι απαραίτητη μία πρώτη διαγνωστική απεικόνηση. Όταν λέμε απεικόνηση εννοούμε απλές ακτινογραφίες, αξονική ή μαγνητική τομογραφία, οι οποίες δεν απαιτούνται στην απλή οσφιαλγία την πρώτη φορά που την αντιμετωπίζουμε. Εκτός όμως, προσέξτε, από τις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει ένα σημείο κινδύνου παρόν. Τέτοια σημεία κινδύνου αφορούν πρόσφατο σημαντικό τραύμα στην οσφή, ανεξήγητη απώλεια βάρους ή ανεξήγητο πυρέτιο, έναν γνωστό καρκίνο που θεραπεύτηκε στο παρελθόν ή που βρίσκεται σε εξέλιξη, την οστεοπόρωση, χρόνια χρήση κορτικοστεροειδών σκευασμάτων, χρόνια χρήση επαναλαμβάνω και όχι τυχαία, ηλικία μεγαλύτερη από 70 χρόνια, σημαντικό κλινικό έβριμα στην εξέταση που είναι το νευρολογικό έλλειμμα, δηλαδή να έχουν επηρεαστεί οι λειτουργίες των νεύρων της μέσης προς τα πόδια, ή και μεγάλη διάρκεια πάνω από μήνα και δίμηνο χωρίς να έχουν υφεθεί τα συμπτώματα από μόνα τους.
1: Μάλιστα. Πώς αντιμετωπίζεται λοιπόν αυτή η κατάσταση όλη όταν θα μας έρθει η οσφιαλγία και κυρίως όταν υπάρχει οξύς πόνος?
2: Ο οξύς πόνος, ο χαμηλός πόνος στη μέση, μπορεί και είναι καλύτερο να αντιμετωπίζεται αρχικά με τρόπους αυτό που λέμε αυτοσυντήρησης. Δηλαδή κατάκληση, ηρεμία, αποφυγή φορτίων, εφαρμογή ζεστού αντικειμένου που μπορεί να είναι ζεστή εντριβή με αλυφή, ζεστό μπάνιο, έμπλαστρο, θερμοφόρα του νερού, την κλασική που λέμε, ή ακόμη και ηλεκτρικό μαξιλαράκι, που πολλοί κόσμος φοβάται να τα χρησιμοποιήσει για να μην πάθει ηλεκτροπληξία, αλλά πιστέψτε με, είναι ασφαλή και η συνεχής χρήση βοηθάει πάρα πολύ, όχι μόνο στον οξυπόνο αλλά και στο να μην επανέλθει όταν θα έχει υφεθεί. Η ζέστη είναι ένα
1: πρακτικά που βοηθά,
2: πρακτικό,
1: η ζέστη.
2: Μαγικό
1: για
2: πράγμα.
1: Για ποιο λόγο, ας πούμε, η ζέστη στα οστά βοηθά και μειώνεται ο πόνος, έτσι, είναι γι' αυτό δεν, ο στόχος
2: βεβαίως
1: είναι να μειωθεί ο πόνος.
2: Είναι πώς ολόκληρη η παθοφυσιολογία, έχει να κάνει με την ροή του αίματος, την θερμότητα που παράγεται από την υπερεμία και την καλύτερη λειτουργία όλων των στοιχείων της περιοχής, να το πω, από τα κόκαλα, τους μικρούς συνδέσμους, τους στένοντες, τους μικρούς μυς, τους πιο επιφανειακούς μυς, όλα αυτά με τη ζέστη, να το πω, λειτουργούν καλύτερα, ενοχλούν λιγότερο, είναι, τα αισθάνεται ο ασθενής και όχι μόνο πιο μαλακά, δεν υπάρχουν σουβλιές, εξαφανίζονται δηλαδή οι απότομες κινήσεις από τραβήγματα, διατάσεις, στροφές που αφορούν την κινητή μοίρα αυτή της σπονδυλικής στήλης στη μέση.
1: Μάλιστα, άρα λοιπόν πόνος στη μέση, ζέστη σημαίνει.
2: Ξεκινάμε με ζέστη.
1: Απλά, ναι. Και
2: το άλφα είναι η ζέστη.
1: Ναι.
2: Αυτές οι εφαρμογές λοιπόν και η συνέχιση των δυνατών της δραστηριότητας του ανθρώπου εντός όμως των ορίων του πόνου του. Δηλαδή να μην προσπαθήσει να κάνει αυτό που ξέρει ότι θα τον επιβαρύνει, που θα τον καταπονήσει. Να κάνει λίγο πίσω τη στιγμή που αισθάνεται ότι αρχίζει να τον πονάει η μέση για την οποία μιλάμε σήμερα. Το να κάνει κανείς τις ίδιες δουλειές με και χωρίς πόνο είναι διαφορετική καταπώνηση για την μέση. Όταν είναι ελαφρώς ερεθισμένη, αρχικά αρχίζει δηλαδή να γίνεται πιο ευαίσθητη, πιο πονεμένη, να το πω, η ίδια δραστηριότητα με την πιθανόν μικρή καταπώνηση δρά περισσότερο επιβαρυντικά σε ένα αρχόμενο ερεθισμένο περιβάλλον φλεγμονής στη μέση. Η συμμετοχή λοιπόν σε μια σωματική δραστηριότητα εντός όμως των ορίων του πόνου βοηθάει στην αποκατάσταση. Η παρατεταμένη από την άλλη μεριά παραμονή στο κρεβάτι πάνω από 2 μέρες κατάκλησης απόλυτης, όπως την ονομάζουμε, θεωρείται πλέον αντιπαραγωγική. Δηλαδή δεν θέλουμε να ακινητοποιήσουμε απόλυτα κάποιον που τον πονάει η μέση. Βοηθάει η μικρή, στα όρια επαναλαμβάνω του πόνου, δραστηριότητα. Και μόνο ότι θα κινηθεί μέσα στο σπίτι, θα στρίψει λίγο στο κρεβάτι, θα σηκωθεί, θα καθίσει, θα πάει για την ανάγκη του ή θα προσπαθήσει να καθίσει στο τραπέζι για να φάει, όλα αυτά βοηθούν στο να υπάρχει κινητικότητα σε τέτοιο βαθμό που να μην αρχίζει και δημιουργείται αυτό που συνήθως είναι και η αιτία, ένας σπασμός, ένα σφίξιμο έντονο στους μυς πέριξ της σπονδυλικής στήλης στην περιοχή της οσφίως, βέβαια μιλάμε. Ακόμη και σε περιπτώσεις σοβαρού πόνου, κάποια δραστηριότητα προτιμάται σε παρατεταμένη καθιστή ή ξαπλωμένη στάση. Εκτός από τις κινήσεις βέβαια που θα καταπονήσουν τη μέση με το βάρος. Υπάρχει μετά λοιπόν τους τρόπους όπως τους ονομάσαμε αυτοσυντήρησης και αυτοθεραπείας, υπάρχει η βοήθεια που βασικός παράγοντας είναι τα φάρμακα. Η βραχυχρόνια χρήση κάποιων παυσιπόνων και αντιφλεγμονωδών φαρμάκων μπορεί να βοηθήσει σίγουρα στην ανακούφιση των συμπτωμάτων της οσφιαλγίας. Τα αντιφλεγμονώδη είναι αποτελεσματικά σίγουρα στην βραχυπρόθεσμη συμπτωματική ανακούφιση τόσο σε ασθενείς με οξία και μικρής διάρκειας όσο και με χρόνιας διάρκειας οσφιαλγία. Τα μειοχαλαρωτικά είναι μια άλλη κατηγορία πιο ελαφρά από τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα που έχουν και αυτά κάποιο όφελος και είναι περισσότερο όμως αποτελεσματικά στην ανακούφιση του πόνου και το σπασμό όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα μυστεροειδή αντιφλεγμονώδη. Επίσης η φυσικοθεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει τη θερμότητα, το κρύο, μαλάξεις, θεραπευτικό υπέρηχο, ηλεκτρική ελεγχόμενη διέγερση. Όλα αυτά τα μέσα είναι μηχανήματα τα οποία βρίσκονται σε κάθε φυσικοθεραπευτήριο και αποτελούν ενεργείς θεραπείες που συνδυάζονται με κινησιοθεραπείες στο χώρο του φυσικοθεραπευτή που αποτελούν ειδικές ασκήσεις και αερόβιες ελεγχόμενες βέβαια τέτοιες ασκήσεις. Όταν λέμε άσκηση αφορά την αποκατάσταση της κίνησης της απλής και της δύναμης στο κάτω μέρος της πλάτης, στη μέση δηλαδή, που είναι πολύ χρήσιμη στην ανακούφιση του πόνου αλλά και την πρόληψη των μελλοντικών επεισοδίων. Υπάρχουν και πρωτόκολλα κινησιοθεραπείας με διάφορα ονόματα τα οποία ακολουθώντας τα με συγκεκριμένες δηλαδή κινήσεις, ασκήσεις και λέγοντας ασκήσεις μην σκεφτούμε τίποτα ιδιαίτερο, κάποιες κινήσεις που με τη φορά και με τον τρόπο που γίνονται μπορούν να αποσυμπιέσουν κάποιες ανάλογα αριστερά ή δεξιά σημεία που βρίσκονται στη μέση ερεθισμένα και προκαλούν αυτό τον πόνο.
1: Μάλιστα, άρα λοιπόν όταν έχουμε, μας είπατε έτσι για να συνοψίσω λίγο και να γίνουμε πιο κατανοητοί και άμεση, όταν έχουμε αρχικά οσφιαλγία που σημαίνει πρακτικά βραχύπονο, χρονικά βραχή και οξύ, τότε έχουμε δύο λύσεις. Στο σπίτι μας αρχικά με τη ζέστη και με την κατάκληση και η δεύτερη λύση είναι ο γιατρός με τα φάρμακα και την φυσιοθεραπεία. Όταν όμως ο πόνος επιμένει και γίνεται χρόνιος και υποφέρει ο άνθρωπος, τότε τι γίνεται, πώς αντιμετωπίζεται η οσφιαλγία?
2: Για τον χρόνιο πόνο αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση του έχουν βρεθεί κυρίως τα φάρμακα, οι περιοδικές φυσικοθεραπείες, αυτό που λέμε θεραπεία βασισμένη στη συμπεριφορά και τις συνήθειες, δηλαδή τροποποίηση, αλλαγή ίσως της καθημερινότητας, πώς κινούμαστε, τι βάρη σηκώνουμε, πόσες φορές, πόσες ώρες είμαστε όρθιοι, πώς κινούμαστε στο χώρο εργασίας. Μια τέτοια δηλαδή συμπεριφορική θα λέγαμε θεραπεία. Σίγουρα μέσω της άσκησης η θεραπεία φαίνεται να είναι αποτελεσματική γιατί βελτιώνει τη λειτουργία όλου του μηχανισμού της οσφυϊκής συγκράτησης και κίνησης. Σε σύγκριση με τη συνήθη φροντίδα, η θεραπεία μέσω της άσκησης βελτιώνει την ένταση του πόνου, μειώνει το βαθμό της αναπηρίας, βελτιώνει τη μακροχρόνια λειτουργία της μέσης. Υπάρχουν προγράμματα άσκησης που είναι αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση της χρόνιας οσφυαλγίας έως και 6 μήνες μετά τη διακοπή της. Έχουν προταθεί θεραπείες που συνδυάζουν δυτική και ανατολική ιατρική, όπως ο βελονισμός. Σε κάποιους βοηθάει, είναι βέβαια...
3: Από γιατρούς πάντα, από επιστήμονες.
2: Και από γιατρούς. Εδώ επισέρχεται σε μεγάλο μέρος και η προσωπικότητα του ασθενή, πόσο έτοιμος ή πόσο πιστεύει σε κάτι τέτοιο. Έχουν την λογική τους. Δεν έχουν προταθεί από την δυτική ιατρική, την υποκρατική, όπως τη λέμε, αλλά έχουν βρεθεί άτομα που είδαν όφελος και από τέτοιες εναλλακτικές, θα λέγαμε, θεραπείες. Η φυσικοθεραπεία, βέβαια, η περιοδική, είπαμε, σε άτομα που έχουν ή ευπάθεια ή χρονιότητα όσον αφορά την όσο, βοηθάει να γίνεται πριν ακόμη εμφανιστεί σε μεγάλο βαθμό σε οξία φάση η νόσος, να γίνεται περιοδικά. Συνήθως λέμε ότι το φθινόπωρο και η άνοιξη είναι δύο περίοδοι που μέσα μπορούμε να εντάξουμε από δύο προγράμματα συνεδριών φυσικοθεραπείας. Η θάλασσα για εμάς τους Έλληνες βοηθάει πάρα πολύ να την εκμεταλλευτούμε το καλοκαίρι. Η κίνηση μέσα στο νερό είναι η καλύτερη μορφή κινησιοθεραπείας, ενδυνάμωσης, λειτουργικότητας του μυοσκελετικού συστήματος, χωρίς να προσθέτει βάρη στις αρθρώσεις και στη μέση. Όσον αφορά κάποια τελευταία για την χρονιότητα της οσφυαλγίας, υπάρχουν και βέβαια κάποιες ενέσιμες θεραπείες με εγχύσεις εντός της σπονδυλικής στήλης φαρμάκων, κυρίως κορτικοστεροειδών ή αναλγητικών, που παρέχουν μικρή προσωρινή ανακούφιση της ισχυαλγίας, ωστόσο χωρίς να έχουν κάποιο μακροπρόθεσμο όφελος.
3: Μάλιστα, γιατρέ μας και αγαπητοί μου, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα για να επανέλθουμε έτσι σε δυσκολότερες καταστάσεις που είναι οι χειρουργικές.

0: Επανερχόμαστε στο στούντιο μαζί με τον κύριο Χρήστο Χατζηπαπά, τον ιατρό ορθοπαιδικό, και στην αναφορά μας στην πάθηση της οσφιαλγίας. Είδαμε λοιπόν μέχρι στιγμής το τι είναι η οσφιαλγία, ο πόνος στη μέση δηλαδή, πώς εμφανίζεται, πώς διαιρείται με έντονες καταστάσεις, με ηπιότερες, πώς αντιμετωπίζεται, και φτάσαμε πριν το μουσικό διάλειμμα στο σημείο που ο πόνος είναι χρόνιος και δεν μπορεί με την φαρμακευτική αγωγή και με την ήπια έτσι κίνηση να θεραπευτεί. Και πρέπει να υπάρξει χειρουργική αντιμετώπιση. Τι γίνεται εκεί?
1: Η ειδικότητα του ορθοπαιδικού είναι κατά βάση χειρουργική, ξέρετε. Αλλά στόχος είναι να μην χρειάζεται για τους περισσότερους ασθενείς. Όταν όμως τα πράγματα φτάσουν στο απροχώρητο, από πλευράς χρονιότητας, πόνου, δυσκινησίας, δυσκολία στην καθημερινότητα, τέλος πάντων χαλάει όλη η ζωή, τότε για αυτά που είναι άσχημα μπορούν να αντιμετωπιστούν χειρουργικά.
0: Και είναι οι δύο επεμβάσεις, νομίζω, που φοβούνται οι άνθρωποι, είναι ο εγκέφαλος και η μέση. Δηλαδή η ορθοπαιδική αυτή χειρουργική επέμβαση έχει ένα βαθμό φόβου μεγάλο από τους ανθρώπους, επειδή θεωρούν ότι η μέση είναι το σημείο που στηρίζεται, ας πούμε, το όργανο, το οστό και, που στηρίζει τον άνθρωπο, και πολλοί άνθρωποι φοβούνται να χειρουργηθούν στη μέση, όπως και στον εγκέφαλο. Γι' αυτό έτσι θέλουμε να διώξετε τις φοβίες μας από την εμπειρία τη χειρουργική που έχετε.
1: Υπάρχουν δυστυχώς ακόμη αρκετοί μύθοι για να καταρρύψει η επιστήμη σήμερα. Ένας από αυτούς είναι οι επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη που σε εισαγωγικά σε αφήνουν παράλυτο.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Αυτό φοβούνται.
1: Αυτό γινόταν
0: αυτό
1: παλιότερα, όταν τα μέσα δεν ήταν αυτά που χρησιμοποιούμε σήμερα, όταν η γνώση περί των τεχνικών δεν ήταν αυτή που έχουμε σήμερα, και όταν βέβαια και η εξειδίκευση επάνω στο συγκεκριμένο τύπο χειρουργείου δεν ήταν αυτή που υπάρχει σήμερα. Εννοείται ότι δεν ασχολούνται χειρουργικά με τις παθήσεις της οσφίως όλοι οι ορθοπαιδικοί, ούτε ο γενικός ορθοπαιδικός μπορεί να αντιμετωπίσει χειρουργικά τέτοια περιστατικά. Πλέον η σπονδυλική στήλη χειρουργικά έχει εξειδικευτεί και κανείς ονομάζεται χειρουργός σπονδυλικής στήλης και όχι απλά ορθοπαιδικός ή νευροχειρουργός. Ο κόσμος που μας ακούει σίγουρα έχει ο καθένας να διηγηθεί και από μια ιστορία που αφορά κάποιον που κάποτε πήγε κάτι να κάνει στη μέση του και δεν γύρισε με τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Πλέον όμως για αυτούς τους χειρουργούς που ασχολούνται σαν ρουτίνα με τις επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, όσο ίσως τραβηγμένο και αν ακούγεται αυτό, είναι μια καθημερινότητα αυτό το χειρουργείο. Υπάρχουν διάφορα βέβαια είδη και διαβαθμίσεις χειρουργείων για τη σπονδυλική στήλη, αλλά όμως στέφονται με απόλυτη επιτυχία κατά την πλειονότητά τους.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Τίποτα στην ιατρική δεν είναι άσπρο ή μαύρο, τίποτα δεν είναι απόλυτα καλό και απόλυτα λάθος. Υπάρχουν επιπλοκές, υπάρχουν παρενέργειες σε οποιαδήποτε έκφανση, μορφή και βάθος θεραπείας για οτιδήποτε. Αλλά πλέον κακώς σήμερα τουλάχιστον υπάρχει κόσμος που φοβάται να ακολουθήσει μία απλή, θα έλεγα εγώ, χειρουργική επέμβαση που αντιμετωπίζει πρόβλημα της μέσης και επιλέγει να ακολουθήσει μια ζωή με πόνο, δυσκολία, δυστυχώς δυστυχία που φέρνει όλη αυτή η καθημερινότητα γεμάτη άλγος, και δεν ακολουθεί μια, εκεί που χρειάζεται βέβαια και υπάρχουν και οι ενδείξεις και τα αντίστοιχα προβλήματα, την αντίστοιχη θεραπεία χειρουργική που μόνιμα αποκλεί την όλη προηγούμενη νοσηρότητα.
0: Χαιρόμαστε, γιατρέ, για αυτή την άποψη, έτσι ώστε τουλάχιστον αυτοί που μας ακούν να ξεπεράσουν αυτές τις δυσκολίες και να δώσουν στη ζωή τους, αυτοί που είναι πάσχοντες, τη δυνατότητα να ζήσουν χωρίς πόνο και με μια άνετη και ευχάριστη καθημερινότητα. Υπάρχει λοιπόν χειρουργική αντιμετώπιση.
1: Ναι, χειρουργική επέμβαση μπορεί να ενδείκνεται όταν η συντηρητική θεραπεία δεν είναι αποτελεσματική στη μείωση του πόνου ή όταν ο ασθενής αναπτύσσει προοδευτικά λειτουργικό αντικειμενικό περιορισμό και νευρολογικά συμπτώματα που και τα καταλαβαίνει και είναι δυνατόν να αντιληφθεί ο γιατρός με την εξέταση. Πολλές φορές φτάνει αυτό να είναι και ακράτεια, αδυναμία στα κάτω άκρα, σοβαρή κεντρική οσφυγική δισκοκύλη τα προκαλεί αυτά και χρειάζεται εκεί να επέμβουμε και άμεσα με μεγαλύτερο δυστυχώς πολλές φορές επίπεδο χειρουργείου από αυτό που θα χρειαζόταν αν η αντιμετώπιση γινόταν στα πρώτα στάδια της βεβαιωμένης πάθησης. Και αυτό πολλές φορές λειτουργεί επιβαρυντικά για τον ασθενή. Θέλω να πω ότι μπορεί μια γρήγορη, δικαιολογημένη βέβαια και στοιχειοθετημένη επέμβαση κατά την πορεία της νόσου να είναι πιο αποτελεσματική από αυτήν που θα χρειαστεί να γίνει αναγκαστικά στα τελευταία στάδια της νόσου που θα είναι και πιο βαριά και ο ασθενής θα είναι με μεγαλύτερες δυσκολίες. Οι πιο κοινοί τύποι λοιπόν χαμηλών εγχειρήσεων στη μέση περιλαμβάνουν τη γνωστή μικροδισκεκτομή, δισκεκτομή απλή, πεταλεκτομή που αφορά τα πίσω μέρη των σποδίνων ή και σπονδυλοδεσία. Η τεχνική αντικατάσταση ενός δίσκου είναι και αυτή μια νεότερη χειρουργική τεχνική για τη θεραπεία της νόσου και είναι διαδικασία που στοχεύει στη διατήρηση της κίνησης της σπονδυλικής στήλης. Η λογική πίσω από τη λέξη σπονδυλοδεσία είναι ότι με την ένωση δύο σπονδύλων το σύνολο αυτό πλέον λειτουργεί και ενεργεί ως ένα στερεό οστό. Δεδομένου ότι το άλγο στην οσφή μπορεί να προκαλείται από την υπερβολική κίνηση των σπονδύλων και την τριβή μεταξύ τους, στόχος της επέμβασης που καθυλώνει και ενώνει σε εισαγωγικά τους σπονδύλους είναι να εξαλειφθεί αυτή η επιπλέον κίνηση μεταξύ τους και άρα να έρθει η ανακούφιση. Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τρόποι εκτέλεσης της διαδικασίας της σπονδυλικής αποσυμπίεσης, παύλα σταθεροποίησης όπως την ονομάζουν.
0: Μάλιστα. Εδώ είναι το τελικό στάδιο, δηλαδή η χειρουργική αντιμετώπιση είναι το τέλος της πάθησης σε ό,τι αφορά την πρόληψη και την αντιμετώπιση της. Υπάρχει όμως από τη στιγμή που θα ζήσουμε την οσφιαλγία στο σώμα μας, υπάρχει δυνατότητα πρόληψης. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή πριν.
1: Πριν φτάσουμε στο χειρουργείο που στεναχωρήσαμε τους ακροατές μας,
0: πρέπει να ζήσουμε.
1: Σίγουρα η πρόληψη υπάρχει και είναι εφικτή για να μην φτάσουμε σε επίπεδα που χρειάζονται χειρουργείο για την οσφιαλγία. Η άσκηση λοιπόν είναι αποτελεσματική στην πρόληψη της υποτροπής του μη οξέως πόνου, ωστόσο έχει δείξει και μεικτά αποτελέσματα στη θεραπεία των οξέων επεισοδίων. Οσφιαλγίας βέβαια. Κατάλληλες τεχνικές ανύψωσης φορτίων είναι χρήσιμες και θα αναφερθούμε. Δυστυχώς ο καπνός και η νικοτίνη επιταχύνουν την επιδείνωση της σπονδυλικής στήλης λόγω μείωσης της ροής του αίματος στη χαμηλότερη σπονδυλική στήλη και γίνεται αυτό αίτιο για να εκφυλιστούν ευκολότερα οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι, να αφυδατωθούν όπως λέμε. Και εδώ το κάπνισμα δηλαδή παίζει ρόλο και σε αυτό ακόμη.
0: Μάλιστα,
1: το επίπεδο.
0: Ναι. Παντού βλάπτει δηλαδή.
1: Γενικά για την πρόληψη της οσφιαλγίας είναι ευρέως αποδεκτό ότι πρέπει να αποφεύγουμε την καθιστική ζωή και να εντάξουμε ένα ελάχιστο βαθμό άσκησης στην καθημερινότητά μας. Οι κύριες μυϊκές ομάδες που γυμνάζουμε είναι οι μυς γύρω από τη μέση, η κοιλιακή και η ραχαίοι. Απλές ασκήσεις, ακόμη και πάνω στο κρεβάτι ή στο χαλί μας, μπορούν να γίνουν, που όμως θα πρέπει κάποιος να μας τις δείξει. Αθλήματα που γυμνάζουν συνολικά το σώμα όπως η κολύμβηση σίγουρα προτιμούνται. Επίσης όμως ο κάθε άνθρωπος είναι και διαφορετικός και το σωστό είναι να ακολουθεί ένα κατά τον ίδιον εύκολο εξατομικευμένο, θα λέγαμε, πρόγραμμα σε εισαγωγικά άσκησης, ελαφράς, ειδικά αν έχει ήδη πρόβλημα με τη μέση και δεν είναι στο στάδιο της οξείας φάσης. Θα πρέπει να ελέγχουμε επίσης και το βάρος, προσέχοντας τη διατροφή. Οι υπέρβαροι με χαλαρούς μυς άνθρωποι είναι οι πιο πιθανό να έχουν συχνά επεισόδια οσφιαλγίας. Στην καθημερινή μας ζωή υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε έτσι ώστε ακολουθώντας τα να μειώνουμε τον κίνδυνο της εμφάνισης της οσφιαλγίας.
0: Ωραία. Για αυτό το λόγο, για την καθημερινή μας ζωή δηλαδή και για να μειώσουμε τον κίνδυνο της εμφάνισής της, θα θέλαμε να μας δώσετε, γιατρέ, κάποιες πρακτικές συμβουλές που μπορούμε να τις ακολουθήσουμε όλοι οι άνθρωποι, να είναι φυσικές σε ό,τι αφορά τον καθημερινό τρόπο ζωής, έτσι ώστε είτε να καθυστερήσουμε την εμφάνισή της είτε να μην τη δούμε ποτέ στη ζωή μας.
1: Μακάρι να μην τη δούμε ποτέ και καμία ασθένεια. Αλλά και όταν συμβεί αυτό, εδώ είμαστε για να βοηθήσουμε με τον καλό τρόπο και με τον όρκο που έχουμε πάρει οι γιατροί.
0: Έτσι ακριβώς. Χωρίς τους γιατρούς δεν γίνεται καμία ασθένεια να ξεπεραστεί.
1: Αν μιλήσουμε για το χώρο εργασίας, εκεί όπου υπάρχει καθιστική εργασία, θα πρέπει να αποφεύγουμε την πολύ ωρή παραμονή στην ίδια θέση και να γίνονται κατά το δυνατόν συχνά διαλύματα, κάνοντας διατατικές ασκήσεις, επιτρέποντας, που λέμε, το σώμα μας να ξεμουδιάσει. Να τοποθετούμε ένα μικρό μαξιλάρι στην επιφάνεια της μέσης, ώστε να διατηρείται η φυσιολογική λόρδωση, η ευθεία δηλαδή στην περιοχή. Όπως να ρυθμίζουμε και το ύψος του γραφείου, ώστε να κρατάμε σε ευθεία γραμμή τη μέση μας. Να μην σκύβουμε, να μην είναι πολύ χαμηλά δηλαδή η επιφάνεια της εργασίας μας, ή να μην βρίσκεται σε διαφορετική από την ευθεία περιοχή ο υπολογιστής μας. Σε πολλά γραφεία υπάρχει υπολογιστής λοξά από την
0: θέση.
1: Από τη θέση του υπαλλήλου και είναι συνήθως σε μια περίεργη στροφή συνεχή, από τη μία να γράφει κάτι μπροστά του ή να λέει ή να κρατάει κάποια χαρτιά, και στριμμένος να προσπαθεί να κάνει και παράλληλα τη δουλειά του στον υπολογιστή. Όσον αφορά την οδήγηση, να διατηρούμε το κάθισμα του αυτοκινήτου σε όρθια θέση και κοντά στα πετάλια των ποδιών, ώστε να διατηρείται η φυσιολογική πάλι λόρδωση, και εδώ βοηθάει και ένα μικρό μαξιλαράκι σε όσους αρχίζουν να ενοχλούνται από τη μέση. Σε μακρινά ταξίδια πρέπει να διακόπτουμε την καθιστή θέση ανάλογα μία ή δύο ώρες, να στεκόμαστε όρθιοι για λίγο, εκτείνοντας τον κορμό προς τα πίσω μερικές φορές, δηλαδή να κάνουμε μία υπερέκταση της μέσης, ή και να περπατάμε για ένα λεπτό. Αν φυσικά βρισκόμαστε σε οξείο στάδιο της οσφιαλγίας, αποφεύγουμε την οδήγηση, εννοείται. Όταν είναι ανάγκη να σκύψουμε, σε περίπτωση που θα πρέπει να σηκώσουμε κάποιο αντικείμενο, η άρση σίγουρα βαρέων αντικειμένων είναι απαγορευτική, στεκόμαστε τότε κοντά στο αντικείμενο που θέλουμε να σηκώσουμε, κρατάμε τη μέση ίσια και λυγίζουμε μόνο τα γόνατα για να χαμηλώσουμε ούτως ώστε να το πιάσουμε. Για να το σηκώσουμε, θα σφίξουμε πάλι τους μυς της κοιλιάς και των ποδιών για να τεντώσουμε τα γόνατα. Για να μεταφέρουμε βαριά αντικείμενα, τα κρατάμε κοντά στο σώμα και χρησιμοποιούμε και τα δύο χέρια. Προσέξτε, σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να προβούμε σε απότομη στροφή της σπονδυλικής στήλης. Δηλαδή, έχοντας σταθερά τα πόδια μας, να στρίψουμε τη μέση κρατώντας κάποιο βαρύ αντικείμενο. Τότε οι δυνάμεις που ασκούνται στην δομή της σπονδυλικής στήλης είναι πάρα πολύ μεγάλες και είναι και η συνήθις αιτία τραυματισμών της οσφίως. Εννοείται πάλι ότι στην περίπτωση που βρισκόμαστε σε οξύ στάδιο της οσφιαλγίας, αποφεύγουμε οποιασδήποτε μορφή σκύψιμο ή δοκιμή άρσης βάρους. στον ύπνο. Θα πρέπει να φροντίζουμε ώστε το στρώμα μας να είναι σε ευθεία θέση και να μην βουλιάζει ή να είναι πολύ μαλακό. Προμηθευτείτε το δυνατόν ένα ανατομικό στρώμα. Όταν λέμε ανατομικό στρώμα, δεν θεωρούμε τίποτα άλλο από ένα ελαφρώς σκληρό, ανεξαρτήτων που λέμε ελαττηρίων. Τώρα είναι, αυτό που σας λέω είναι πολύ πρακτικό. Τα περισσότερα νέα στρώματα έχουν αυτό που λένε οι πολιτές ανεξάρτητα ελαττήρια, πολλά μικρά, τα οποία δεν ενώνονται μεταξύ τους, ούτως ώστε μπορεί το καθένα να δέχεται την πίεση που αφορά την περιοχή από την οποία βρίσκεται κάτω. Ένα λοιπόν απλό ανατομικό στρώμα ή στην περίπτωση που αυτό είναι δύσκολο για χι λόγους, μπορούμε να τοποθετήσουμε μερικές επίπεδες σανίδες κάτω από αυτό το στρώμα που έχουμε ήδη, έτσι ώστε να ενισχύσουμε τη σχετική ακαμψία του. Όταν στεκόμαστε πολλή ώρα όρθιοι, θα πρέπει να στεκόμαστε σε στάση ανάπαυσης και όχι προσοχής με ακίνητα και τεντωμένα πόδια, βγάζοντας πολλές φορές το ένα πόδι μπροστά και έχοντας το άλλο γόνατο ελαφρά λυγισμένο. Τα παπούτσια με ψηλά τακούνια δυστυχώς δεν βοηθούν στην οσφιαλγία, όπως και τα σκληρά τακούνια, όπως λέμε τα ξύλινα. Προτιμούμε τις μαλακές ανατομικές ελαστικές σόλες, γιατί κάνουν το βάδισμα πιο ελαφρύ και πιο ανώδυνο, με λιγότερους κραδασμούς, που αυτοί οι κραδασμοί του εδάφους και του ποδιού που χτυπάει πάνω σε αυτό κατά τη βάδιση μεταφέρονται ακέραιοι και πολλαπλάσιοι στη σπονδυλική στήλη. Τέλος, ο βήχας και το φτέρνισμα μπορούν να προκαλέσουν οξύ επεισόδιο σφιαλγίας ή και η υποτροπή μιας υπάρχουσας έρπουσας, ας την πούμε, κατάστασης. Γι' αυτό και όταν πρόκειται να βήξουμε ή να φτερνιστούμε, σηκωνόμαστε όρθιοι και ελαφρώς γέρνουμε προς τα πίσω, ούτως ώστε με την απότομη κίνηση που θα κάνουμε μπροστά να έρθουμε στην ισόρροπη θέση. Γενικά πρέπει να θυμόμαστε ότι η αποφυγή της καθιστικής ζωής, η συχνή άσκηση, η ρύθμιση του σωματικού βάρους και η τήρηση κάποιων οδηγιών όπως αυτές που αναφέραμε αποτελούν την καλύτερη πρόληψη για την εμφάνιση επεισοδίων οσφιαλγίας.
0: Πολύ χρήσιμες οι πρακτικές συμβουλές που μας δώσατε για την οσφιαλγία. Στο σημείο αυτό θεωρούμε ότι ολοκληρώσαμε την αναφορά μας στην πάθηση της και στην ασθένεια της οσφιαλγίας, αλλά θα έλεγα και μετά από τρεις εκπομπές με εσάς, κύριε Χατζηπαπά, δώσαμε τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ειδικότητα της ορθοπαιδικής τις τρεις συχνότερες, ας το πούμε, ασθένειες που ταλαιπωρούν τους ανθρώπους, δηλαδή την οστεοπόρωση, την οστεοαθρίτιδα και την οσφιαλγία. Καθημερινές και συχνές ασθένειες που αντιμετωπίζονται μεν από τους ορθοπαιδικούς ιατρούς, αλλά αφορούν όλους εμάς τους ανθρώπους που ως ασθενείς τις αντιμετωπίζουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στο Ράδιο Ελπίδα και στην εκπομπή Ιατρική Διάλογη, και ευχόμαστε σε εσάς να συνεχίσετε έτσι τον επιτυχημένο αγώνα που δίνεται καθημερινά και στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Πόλεώς μας και στο ιατρείο σας και στα ιδρύματα στα οποία έτσι απλόχερα αντιμετωπίζετε και μας βοηθάτε σε οτιδήποτε χρειαστούμε, και να ευχηθούμε βέβαια και σε όλους τους ακροατές και στις ακροάτριές μας ο Θεός να δίνει δύναμη να αντιμετωπίζουμε όλες τις ασθένειες, όχι να μην μας τις δίνει. Η ασθένεια για την Ορθόδοξη Θεολογία θεωρείται ευλογία, επειδή ο άνθρωπος ταπεινώνεται και βλέπει μέσα του τον Θεό. Όμως τον παρακαλούμε να μας δίνει δύναμη για να αντιμετωπίσουμε

Διάλογοι. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Η ενορία του Αγίου Νικολάου Νέας Αλικαρνασσού την 5η 3 Σεπτεμβρίου εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου του Αλικαρνασσαίος και τελεί την ένατη ετήσια σύναξη των ιερών εικόνων και κοιμηλίων από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Το απόγευμα της 5ης στις 7 παρατέταρτο θα γίνει η προσέλευση των ιερών εικόνων και οικογενειακών κοιμηλίων και θα ακολουθήσει η λιτάνευση των ιερών λειψάνων του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου και των ιερών εικόνων μέχρι το παρεκκλήσιο του Αγίου Θεοδόρου πλησίων των φυλακών. Στις 7:30 θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερινός, ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Μετά το πέρας των ιερών ακολουθιών θα δοθεί εόρτιο δείπνο τιμής και μνήμης του Αγίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την 5η 3 Σεπτεμβρίου, εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Εναγίης Πατρός Ιμών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, πανηγυρίζει το φερόλιμο παρεκκλήσιο του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εισπερινός θα τελεστεί στις 18:30 το απόγευμα της 4ης 2 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο προϊστάμενος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Πετεβή, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος

Ψαλμός 119. Προς Κύριον ενδοθλίβεστέ με και έκραξα και εισήκουσέ μου. Κύριε, ρίσε την ψυχή μου από σιλέων αδίκων και από γλώσσης δολίας. Τι δοθείς και τι προσθεθείς προς γλώσσαν δολίαν. Τα βέλη του δυνατού εικονημένα συν της άνθραξη της ερημικής. Ήμι, ότι η παρκία μου ημακρύνθη, κατεσκήνωσα μετά των σκηνωμάτων κιδάρ, πολλά παρόκησεν η ψυχή μου. Μετά των μισούντων την ειρήνη ήμιν ειρηνικός, όταν ελάλουν αυτής, επολέμουν με δωρεάν.

Ψαλμός 120. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, πόθεν ήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και τη γην. Μη δώεις εις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσονσι. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος κέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάψησε, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος.

Ψαλμός 121. Εφράνθην επί της ηρικός ημίς οίκων Κυρίου πορεψόμεθα. Εστότες ήσαν υπόδες ημών εν τες αυλές σου Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ, οικοδομουμένη ως πόλης, η συμμετοχή αυτής επί το αυτό. Εκεί γαρανέβησαν οι φιλέφιλε Κυρίου μαρτύριον το Ισραήλ. Του εξομολογήσαστε το ονόματι Κυρίου. Ότι εκεί εκάθισαν θρόνοι εις κρίση, θρόνοι επί οίκων Δαβίδ. Ερωτήσατε δίτα εις ειρήνην την Ιερουσαλήμ και ευθυνίαν της αγαπώσισε. Γενέστο δι ειρήνην εν τη δυνάμι σου και ευθυνία εν της πυργοβάρεσή σου. Ένεκα των αδελφών μου και το πλησίο μου ελάλην. Ένεκα των αδελφών μου και των πλησίων μου ελάλουν δι ειρήνη περισσού. Ένεκα του οίκου Κυρίου του Θεού ημών εξεζήτησα αγαθάνση.

Ψαλμός 122. Προσέειρα τους οφθαλμούς μου των κατοικούντα εν το ουρανό. Ιδού ως οφθαλμοί δούλων ισχύρας των Κυρίων αυτών. Ως οφθαλμοί παιδίσκης ισχύρας της

Ψαλμός 123. Είμαι ότι Κύριος είναι νημήν, υπά το δι Ισραήλ. Είμαι ότι Κύριος είναι νημήν, εν το επαναστήνει ανθρώπους εφημάς, άρα ζώντας αν κατέπιον ημάς. Εν το οργιστήνε το θυμόν αυτόν εφημάς, άρα το είδωρ αν κατεπώντησεν ημάς. Σήμαρον διήλθεν η ψυχή ημών, άρα διήλθεν η ψυχή ημών το είδωρ το ανυπόστατον. Ευλογητός Κύριος, όσου και έδωκεν ημάς ειστήραν της οδούς ειν αυτόν. Η ψυχή ημών ως τρυθείον ερίστη, εκ της παγίδος των θυρευόντων. Η παγής συνετρίβη και ημείς ερίστημεν. Η βοήθεια ημών εν ονόματι Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γην.

Ψαλμός 124. Οι πεπιθώτες επί Κύριον ως όρος Ιών, ους αλευθίσετε εις τον αιώνα ο κατοικών Ιερουσαλήμ. Όρη κύκλο αυτής και ο Κύριος κύκλο το λαού αυτού από του νυν και έως του αιώνους. Ότι ουκ αφήσει Κύριος τη ράβδον των αμαρτωλών επί των κλήρων των δικαίων, όπως αν μη εκτείνωσιν οι δίκαιοι εν ανομίες χείρας αυτών. Αγάθινον Κύριε της αγαθής και της ευθέσει την καρδία, τους δε εκλίνοντας εις τα στραγγαλιάς απάξει Κύριος μετά των εργαζομένων την ανομίαν ειρήνη επί των Ισραήλ.

Ψαλμός 125. Εν το επιστρέψε Κύριον την εχμαλωσίαν Σιών εγεννήθη με νοσή παρακεκλημένη. Τότε επλήστη χαρά στο στόμα ημών και η γλώσσα ημών αγαλιάσεως. Τότε ερούσιν εν της έθνηση. Εμεγάλινε Κύριος του ποιήσε με ταυτόν. Εμεγάλινε Κύριος του ποιήσε με θυμών. Εγεννήθη με νεφρενόμενη. Επίστρεψον Κύριε την εχμαλωσίαν ημώνους χυμάρους εν τον νότο. Εισπύροντες εν δάκρυση, εν αγαλιάσι θεριούσι. Πορευόμενοι επορεύοντο και έκλαιον, βάλλοντες τα σπέρματα αυτών. Ερχόμενοι δε ύξουσιν εν αγαλιάσι, έροντες τα δράγματα αυτών.

Ψαλμός 126. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκουν, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν ηγρύπνησεν οφυλάσσουν. Εις μάτιν ημίν εστί το ορθρίζειν, εγύρεστε μετά το καθίστε, οι εστίοντες άρτον οδύνης. Όταν δω της αγαπητής αυτού ύπνων, ειδού η κληρονομία Κυρίου, ιή, ο μισθός του καρπού της γαστρός. Οσι βέλη εν χειρή δυνατού, ούτως ιή τον εκτετιναγμένων. Μακάριος ως πληρώσει την επιθυμίαν αυτού εξ αυτών, ού κατεσκυνθίσονται όταν λαλώσει της εχθρής αυτών εν πύλες.

Ψαλμός 127. Μακάρι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, οι πορευόμενοι εν δεσοδείς αυτού. Τους πόνους των καρπό σου φάγεστε, μακάριος ή και καλός σοι έστε. Η γηνή σου ως άμπελος ευθυνούσα εν τις κλήτες η της οικίας σου, η ή σου ως νεόφυτα ελαιών κύκλο της τραπέζης σου. Ιδού ούτως ευλογηθήσετε άνθρωπος, ο φοβούμενος των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών και είδη στα αγαθά Ιερουσαλήμ, πάσας τας ημέρας της ζωής σου. Και είδης Υιούς των Υιών σου, ειρήνη επί των Ισραήλ.

Ψαλμός 128. Πλεονάκησε πολέμησαν με εκ νεότητός μου, υπάτο δι Ισραήλ. Πλεονάκησε πολέμησαν με εκ νεότητός μου, και γάρουκ ειδηνήθησαν μη. Επί τον νότο μου ετέκτενον οι αμαρτωλοί, εμάκριναν την ανομίαν αυτών. Κύριος δίκαιος συνέκοψεν αυχένας αμαρτωλών. Εσχυνθήτωσαν και αποστραφήτωσαν εις τα οπίσου, πάντες ημισούνται σιών. Γεννηθήτωσαν ως ηχόρτος δωμάτων, ως προς του εξπαστήνε εξηράνθη. Ουκ επλήρωσε την χείραν αυτού ο θερίζουν, και των κόλπων αυτού τα δράγματα ασυλλέγουν. Και ουκ είπαν οι παράγοντες, ευλογία Κυρίου εφημάς, ευλογήκαμεν ημάς εν ονόματι Κυρίου.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορτοκαλής.

Ευρώπη. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

0: Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου». Συνεχίζουμε το ευλαβικό διπορικό μας στην Αγία Γη και τώρα μπροστά μας ανοίγεται η ευλογημένη Γαλιλαία. Σήμερα όμως έχουμε την χαρά να έχουμε κοντά μας την αξιότιμη κυρία Σοφία Σφυρόαιρα, που έχει αφιερώσει αρκετό χρόνο από τη ζωή της με αγάπη στην Αγία Γη και τα Πανάγια της προσκυνήματα. Η κυρία Σοφία Σφυρόαιρα γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε κλασική φιλολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, θέατρο στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και του Πέλου Κατσέλη, σκηνοθεσία στη Σχολή Κινηματογράφου Χατζίκου και χορό στη Σχολή Γιάννη Μέτσι. Εργάστηκε ως ηθοποιός κοντά σε μεγάλα ονόματα, αλλά και ως ραδιοφωνική παραγωγός. Το 1984 εργάστηκε και ως σκηνοθέτης στην κρατική τηλεόραση. Η πρώτη της ταινία μικρού μήκους, το «Κίτρινο Γάντι», απέσπασε βραβείο κριτικών και δημοσιογράφων στο παιδικό φεστιβάλ του Σαλέρνο στην Ιταλία και κρατικό βραβείο στην Ελλάδα. Η επόμενη, «Ένα παιχνίδι που δεν τελείωσε», απέσπασε έπαινο στο φεστιβάλ του Μονάχου. Προβλήθηκε σε όλα τα πανεπιστήμια των ΗΠΑ και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη, ενώ το ντοκιμαντέρ της «Ηλεκτρική ενέργεια» πήρε το πρώτο βραβείο μηχανικού ντοκιμαντέρ χορών ΕΟΚ, Λοζάνη, το 1989. Το 1990 δίδαξε νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στο Melbourne University στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου σκηνοθέτησε και την αναπαράσταση των Ολυμπιακών Αγώνων, έχοντας την τιμή της προθιέρειας στην αφή της Ολυμπιακής Φλόγας. Στη διάρκεια της διαμονής της στην Αυστραλία, εργάστηκε ως δημοσιογράφος και σκηνοθέτης στο κρατικό πολυεθνικό ραδιοτηλεπτικό δίκτυο SBS. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, δίδαξε ως φιλόλογος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σκηνοθέτησε πλήθος ντοκιμαντέρ, ενώ παράλληλα συνέγραψε πολλά βιβλία όπως «Επιστροφή», «Παραμύθια της Πέτρας», «Άγιοι τόποι», «Έγινα πρώτη πρωτεύουσα της νεότερης Ελλάδος», «Κωνσταντινούπολη, πόλη της ιστορίας» και άλλα πολλά. Επίσης, συμμετείχε στη συγγραφή συλλογικών έργων, μετέφρασε και επιμελήθηκε πολύτομες εκδόσεις και σήμερα εργάζεται ως ξεναγός, συνεχίζοντας τη συγγραφική της δραστηριότητα και τη σκηνοθεσία ντοκιμαντέρ. Μιλά γαλλικά, αγγλικά και ιταλικά. Στους Αγίους Τόπους πήγε για πρώτη φορά το 1994 μετά από παρότρινση της μητέρας της, συνδυάζοντας το προσκύνημα με την αναγνώριση του χώρου, προκειμένου να πραγματοποιήσει ένα ντοκιμαντέρ για λογαριασμό της ΕΤΕΝΑ, με την οποία, όπως προείπαμε, συνεργάστηκε ως σκηνοθέτης. Το 1998 υλοποίησε τελικά μια μεγάλη σειρά ντοκιμαντέρ για τους Αγίους Τόπους, για την ΕΤΕΝΑ. Για να μην μακρηγορούμε με το πλούσιο βιογραφικό της κυρίας Σοφίας, που όσο και να αναφέρουμε θα είναι και πάλι ελλιπές από μέρους μας, σταματάμε εδώ. Κυρία Σοφία, καλωσορίσατε στην εκπομπή μας «Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου». Ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε να είστε κοντά μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για την εξαιρετική πραγματικά εκπομπή σας, η οποία φανερώνει τη βαθιά αγάπη που έχετε για την Αγία Γη και τα Πανάγια προσκυνήματα που οι Έλληνες αγιοταφίτες έχουν την ύψιστη τιμή να φυλάνε ως θερμοπύλες του ελληνικού γένους και της ορθόδοξης πίστης μας.
0: Πριν σας υποβάλω το ερώτημα που θέλω, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την παρουσία σας εδώ και να ρωτήσω αν έχουμε την άδεια και την τιμή να χρησιμοποιήσουμε αποσπάσματα από το βιβλίο σας «Άγιοι τόποι και Σινά» για την εκπομπή μας, το οποίο είναι ένα πραγματικά υπέροχο πόνημα με πλούσιο περιεχόμενο και μοναδικό φωτογραφικό υλικό σχεδόν 800 σελίδων. Ένα αριστούργημα, μια παρακαταθήκη για τα Πανάγια προσκυνήματα των Ιεροσολύμων που καλό θα ήταν όλοι μας να έχουμε στη βιβλιοθήκη μας και βέβαια έχει την άδεια και την ευλογία του μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, κυρίου κυρίου Θεοφίλου του Τρίτου.
1: Φυσικά και έχετε την άδειά μου και με μεγάλη μου χαρά. Άλλωστε αυτό το βιβλίο που είναι έτσι ένας καρπός πολύχρονης και πραγματικά πολύμοχθης προσπάθειας, αυτόν ακριβώς το σκοπό έχει. Να γνωρίσει σε όσους δεν είχαν ακόμα την τύχη να πάνε στους Άγιους Τόπους, τα μέρη όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου και στους ήδη προσκυνητές τη διαρκή υπενθύμησή τους για την πνευματική και ψυχική τους ωφέλεια.

0: Κυρία Σφυρόαιρα, θα θέλαμε, μιας και μόλις μπήκαμε στην ευλογημένη περιοχή της Γαλιλαίας, να μας παρουσιάσετε την περιοχή αυτή και τα ιερά προσκυνήματα με τα οποία είναι λαμπροφορεμένοι.
1: Ευχαρίστως. Ευλογημένος τόπος σαν το πανέρι με ψωμί, η Γαλιλαία, η επαρχία των λαών, αποτελεί το βόρειο τμήμα του Ισραήλ. Το όνομά της προέρχεται από τη λέξη Γαλίλ ή Γέλιλα, που σημαίνει περιοχή, κύκλος, και φαίνεται ότι αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως τοπονύμιο για να δηλώσει την περιοχή γύρω από την πόλη Κάδη, η οποία χωρίστηκε από την υπόλοιπη Παλαιστίνη, όταν ο βασιλιάς Σολομώντας παραχώρησε στον βασιλιά της Τύρου Χιράμ 20 πόλεις της. Οι πρώτοι κατοικοί της προέρχονταν από τις 4 Ισραηλίτικες φυλές, Ισαχάρ, Ζαβουλών, Νεφθαλήμ και Ασύρ, που επιμίχθηκαν με αλόφιλους γείτονες λαούς και με Ασσύριους. Οι Ιουδαίοι περιφρονούσαν τους Γαλιλαίους, γιατί ο τρόπος ζωής, τα έθιμα και η γλώσσα τους είχαν επηρεαστεί από τη συμβίωσή τους με τους εθνικούς. Την εποχή του Χριστού παρουσιάζονται στη Γαλιλαία πολλοί προσήλυτες Φοίνικες, Σύριοι, Ασσύριοι και Έλληνες που σέβονταν το Θεό των Ιουδαίων. Φίλοι της τιμής παρά του χρήματος, οι Γαλιλαίοι είχαν πιο πνευματική αντίληψη για την έλευση του Μεσσία. Ίσως έτσι εξηγείται και η προτίμηση του Ιησού για την εκλογή των πρώτων μαθητών και αποστόλων του.

η θάλασσα της Γαλιλαίας, ή λίμνη Γενισαρέτ, ή θάλασσα Χενερέθ ή Χεναρά, από το σχήμα της που μοιάζει με κινήρα, δηλαδή με λύρα, αντυχεί τα θαύματα του Ιησού μες στους αιώνες. Συχνά ο Κύριος τη διέπλευσε, σ' αυτήν περπάτησε, Κύριος των ανέμων. Σ' αυτήν αλίευσε τους πρώτους μαθητές του, κατέπαυσε την τρικυμία με το λόγο του και εδώ εμφανίστηκε μετά την Ανάστασή του. Κλιάρια αυλακώνουνε τα γαλανά υφάλμηρα νερά της 212 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου. Το μήκος της είναι περίπου 21 χιλιόμετρα και το μεγαλύτερο πλάτος της 12 χιλιόμετρα. Γύρω από τη λίμνη υπήρχαν άλλοτε πολλές και πολυάριθμες πόλεις. Η πιο μεγάλη πολιτεία ήταν η Καπερναούμ, που το εβραϊκό όνομά της, Καφάρ Ναούμ, σημαίνει το χωριό των συνόρων, και ο Ιησούς την έκανε το κέντρο της επίγειας δράσης και διδασκαλίας του. Η αρχαία Καπερναούμ, που δεν αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί η ίδρυσή της τοποθετείται γύρω στο 2ο αιώνα π.Χ., βρίσκεται βορειοανατολικά της λίμνης Γενισαρέτ, στα σύνορα των αρχαίων φυλών Ζαβουλών και Νεφθαλήμ. Στα ρωμαϊκά χρόνια η Καπερναούμ ήταν μεγάλο τελωνιακό κέντρο, όπως προκύπτει και από την πρώην ιδιότητα του Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ματθαίου. Στην παραθαλάσσια Καπερναούμ ο Ιησούς γνώρισε τους περισσότερους Αποστόλους του και έκανε τα περισσότερα θαύματά του. Θεράπευσε το δούλο του Ρωμαίου Εκατόνταρχου, την πεθερά του Πέτρου, την αιμορροούσα γυναίκα, τους δύο τυφλούς, τη συγκύπτουσα γυναίκα, τον παραλυτικό, πολλούς δαιμονισμένους και ανέστησε την κόρη του Ιαΐρου. Στην Καπερναούμ ο Κύριος δίδαξε για πρώτη φορά και το μέγα μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Σήμερα η άλλοτε πλούσια αρχαία Καπερναούμ κοίται σε ερείπια πλάι στη λίμνη, θλιβερό απομινάρι ενός σεισμού του 11ου αιώνα, επαληθεύοντας την προφητεία του Χριστού: «Και εσύ Καπερναούμ, που υψώθηκες ως τον ουρανό, θα κατεβείς μέχρι τον Άδη». Στο ακρογιάλι της λίμνης, ανατολικά της αρχαίας Καπερναούμ, βρίσκεται η Ελληνορθόδοξη Μονή των Αγίων Αποστόλων. Ο ναός της χτίστηκε το 1932 από τον Πατριάρχη Δαμιανό, στη θέση που κατά την παράδοση ήταν το σπίτι όπου ο Ιησούς θεράπευσε τον παράλυτο όταν τον κατέβασαν με σκοινιά από τη στέγη, γιατί από το πλήθος του κόσμου δεν μπορούσαν να τον πλησιάσουν. Κοντά στην Καπερναούμ υψώνεται το όρος των Μακαρισμών. Εδώ ο Χριστός έκανε την επί του όρους ομιλία. Στην κορυφή του βρίσκεται μεγαλόπρεπος ναός που ανήκει στους Λατίνους.

Κάτω από το όρος των μακαρισμών, στη δυτική όχθη της λίμνης Γενισαρέτ, είναι η Τάμπχα, το προσκύνημα του θαύματος του πολλαπλασιασμού των 5 άρτων και 2 ιχθύων. Η αραβική λέξη Τάμπχα προέρχεται από την παραφθορά του ελληνικού ονόματος Επτάπηγων από τις πολλές θειούχες πηγές, ονομαστές στην αρχαιότητα για τις ιαματικές τους ιδιότητες. Το Επτάπηγον δεν αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη. Στα χρόνια του Ιησού ονομαζόταν ίσως Μαγκαντάν, δηλαδή νερά της τύχης, και ήταν τόπος έρημος στην άκρη της λίμνης, όπου ο Κύριος αποσυρώταν για να αναπαυθεί. Από τον 4ο όμως ήδη αιώνα, οι Ιουδαίζοντες χριστιανοί της Καπερναούμ ταύτιζαν την περιοχή με τον χώρο όπου ο Ιησούς χόρτασε 5.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά με 5 άρτους και 2 ψάρια, και έφαγαν όλοι και χόρτασαν και σήκωσαν ό,τι περίσεψε από τα κομμάτια, 12 κοφίνια γεμάτα. Το 383 η προσκυνήτρια μοναχή Σιλβία αναφέρει ότι ο βράχος πάνω στον οποίο τοποθέτησε ο Κύριος τους άρτους είχε γίνει η Αγία Τράπεζα μιας μικρής εκκλησίας που θεωρείται ότι έκτισε το 350 ένας Ιουδαίος ευγενής από την Τιβεριάδα, ο Άγιος Ιώσιπος. Στη θέση που βρίσκεται σήμερα ο ναός του πολλαπλασιασμού των άρτων και ανήκει στο τάγμα των Βενεδικτίνων μοναχών, οι αρχαιολογικές ανασκαφές του 1932 έφεραν στο φως μια βυζαντινή παλαιοχριστιανική βασιλική που χτίστηκε τον 5ο αιώνα επί Πατριάρχη Ιερουσαλήμ Μαρτυρίου πάνω στα ερείπια αρχαιότερης εκκλησίας. Ο αρχαίος ναός που καταστράφηκε από τους Πέρσες το 614 αναστηλώθηκε στη δεκαετία του 1980 και αποκαταστάθηκε στη βυζαντινή του μορφή. Στα επηρεασμένα από την αιγυπτιακή τέχνη ψηφιδωτά που καλύπτουν το υπέροχο μοσαϊκό του δάπεδο, απεικονίζονται με απίστευτα ωραίους χρωματισμούς και μια αέρινη λεπτότητα κατασκευής ζώα και φυτά από την πανίδα και τη χλωρίδα της λίμνης Γενισταρέτ σε ένα πρωτότυπο κομψό φυσικό σύνολο. Στην κόχη του ιερού απεικονίζεται το περιστατικό του θαύματος, ένα καλάθι γεμάτο ψωμιά ανάμεσα σε 2 ψάρια. Στη δυτική όχθη της λίμνης βρίσκονται και τα Μάγδαλα, η πατρίδα της Μαρίας Μαγδαληνής. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει ότι ο Ιησούς, μετά τον δεύτερο πολλαπλασιασμό των άρτων και ιχθύων, απολύσα στους όχλους, ανέβη στο πλοίον και ήλθεν εις τα όρια Μαγδαλά. Και ο Ευαγγελιστής Μάρκος, αναφερόμενος στο ίδιο περιστατικό, αποκαλεί την περιοχή Δαλμανουθά. Οι ταλμουδιστές γνωρίζουν την πόλη Μιγδάλ Νουναϊά, που σημαίνει πύργος ιχθύων, και οι ελληνιστές μεταφράζουν τα Ταρχαία. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές έφεραν στο φως ερείπια από την εποχή του Χριστού, καθώς και υπολείμματα Βυζαντινού μοναστηριού.

Η Τιβεριάδα ιδρύθηκε στη δυτική όχθη της λίμνης Γενισαρέτ γύρω στο 18 μετά Χριστόν από τον τετράρχη Ηρώδη Αντίπα προς τιμή του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Τιβερίου, από τον οποίο πήρε και το όνομά της. Η πόλη αναδείχθηκε σε μία από τις 4 ιερές πόλεις του Ιουδαϊσμού και έγινε μία από τις μεγαλύτερες πόλεις στην Αγία Γη. Σήμερα η Τιβεριάδα είναι μία γοητευτική και πολύ ανεπτυγμένη τουριστική λουτρόπολη. Πλάι στις υπερσύγχρονες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις είναι η Ελληνοορθόδοξη Ιερά Μονή των Αγίων Αποστόλων, στο χώρο που έγινε η τρίτη εμφάνιση του Χριστού μετά την Ανάστασή Του. Το κτηριακό συγκρότημα της Μονής, που ενσωματώνει τμήματα των μεσαιωνικών τυχών της πόλης, χτίστηκε πάνω στα ερείπια παλαιότερης εκκλησίας που ανοικοδόμησε η Αγία Ελένη στην Ακρογιαλιά, όπου οι Απόστολοι, με υπόδειξη του Αναστημένου Ιησού, έσυραν τα δίχτυα γεμάτα από 153 μεγάλα ψάρια και έφαγαν μαζί του και ζεστάθηκαν στη φωτιά και άκουσαν πάλι το λόγο της αγάπης του. Η σημερινή εκκλησία ρυθμού τρίκλη της Βασιλικής πήρε το 1978 την τελική της μορφή και φέρει ευδιάκριτα τα σημεία της επιχωμάτωσης λόγω της ανύψωσης των νερών της λίμνης από την κατασκευή φράγματος στην έξοδο των νερών προς τον Ιορδάνη. Στην νοτιοανατολική πλευρά των τυχών της βρίσκεται το παρεκκλήσι του πύργου αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο και αγιογραφημένο με ωραιότατες πραγματικά τοιχογραφίες.

0: Η Ναζαρέτ. Η Ναζαρέτ ήταν ένα μικρό, ασήμαντο και κακόφημο χωριό της Γαλιλαίας που βρισκόταν 140 χιλιόμετρα βόρεια της Ιερουσαλήμ την εποχή του Χριστού. Τα αρχαία κείμενα, η Παλαιά Διαθήκη, το Ταλμούδ και οι Εβραίοι ιστορικοί δεν αναφέρονται σε αυτήν. Αντίθετα, μνημονεύεται 29 φορές στην Καινή Διαθήκη, γιατί είναι η πόλη που ο Αρχάγγελος θαύμασε την ωραιότητα της Παρθένου και ευαγγελίστηκε τη γέννηση του λυτρωτή. Η Ναζαρέτ είναι η πόλη όπου ο Ιησούς έζησε τα παιδικά και νεανικά του χρόνια πριν από την έναρξη της δημόσιας δράσης του. Μπήκε στη συναγωγή της ημέρα Σάββατο και διάβασε την περικοπή του Ισαΐα για τον ευαγγελισμό των φτωχών, αποκαλύπτοντας το πλήρωμα της γραφής. Ο ελληνορθόδοξος ιερός ναός του ευαγγελισμού της Θεοτόκου βρίσκεται πάνω από το πηγάδι όπου η Παρθένος Μαρία, όπως όλες οι γυναίκες της Ναζαρέτ, ερχόταν για να αντλήσει νερό και εδώ, κατά την παράδοση, έγινε η φανέρωση του απόκριφου μες τους αιώνες και άγνωστου στους αγγέλους μυστηρίου. Ο ναός χτίστηκε από την Αγία Ελένη το 326-327 και υπέστη πολλές καταστροφές, επανοικοδομήσεις και ανακαινήσεις, ακολουθώντας τον ταραγμένο ρου της ιστορίας της χώρας. Ο Ρώσος προσκυνητής ηγούμενος Δανίλη το 1106-1107 ή κατάλληλος το 1113-1115 αναφέρει ότι ο ναός που βρισκόταν πάνω από την πηγή της Παρθένου στη Ναζαρέτ ήταν κυκλικός. Η σημερινή εκκλησία χρονολογείται από το 1750, καθώς με την έκδοση ευεργετικών διαταγμάτων από τους Οθωμανούς Σουλτάνους, η Αγιοταφητική Αδελφότητα ανέκτησε τα Πανάγια προσκυνήματα που είχαν καταλάβει οι Λατίνοι και έτσι έγινε πάλι εφικτή η ανοικοδόμηση ιερών ναών στην Παλαιστίνη. Πρόκειται για βασιλική, στην οποία ενσωματώνεται και η κρύπτη με το πηγάδι της Παναγίας του 12ου αιώνα. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο της, έργο του 1756, με εικόνες της Ιεροσολυμίτικης σχολής, είναι αφιέρωμα ενός Έλληνα εμπόρου προσκυνητή και, σύμφωνα με την ελληνική και αραβική επιγραφή του, κατασκευάστηκε από τον Ανδρέα Ντιμαΐστο. Θαυμάσιες στιχογραφίες καλύπτουν το καθολικό από το οποίο ο προσκυνητής κατεβαίνει στην πηγή της Παρθένου. Στον τόπο που ο Αρχάγγελος Γαβρίλ θαύμασε την ωραιότητα και τη λαμπρότητα της αγνότητάς της. Η πηγή εξακολουθεί να αναβλύζει αγίασμα, δροσιά ψυχής για τους πιστούς που παρακαλούν τη μάνα της ζωής να μεσητέψει για τον ανθρώπων το γένος. Πάνω από την πηγή υπάρχει μια θαυμάσια και ιδιαίτερα πρωτότυπη εικόνα. Ο Αρχάγγελος φέρει στη Μαρία το χαρμόσυνο άγγελμα. Η κόρη σκύβει ελαφρά, συγκατανεύοντας το θέλημα του Θεού και μέσα στην κοιλιά της απεικονίζεται το θείο βρέφος. Οκτώ χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ναζαρέτ, κάτω από το νήσιο της Σικιάς και της Ελιάς, βρίσκεται η Κάφρα Κανά, η Κανά της Γαλιλαίας, ιδιαίτερη πατρίδα των Αποστόλων Σίμωνα του Κανανίτη και Ναθαναήλ ή Βαρθολομαίου, όπου σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο Ιησούς έκανε το πρώτο του θαύμα, μεταβάλλοντας το νερό σε κρασί και φανερώνοντας τη δόξα και το μεγαλείο της Θείας Δύναμης και της εξουσίας του. Στον τόπο που σύμφωνα με την παράδοση ήταν το σπίτι του Σίμωνα του Κανανίτη βρίσκεται η ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου της Κανά που ίδρυσε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ευλαβικά ο χριστιανός προσκυνητής θα αντικρίσει δύο από τις έξι πέτρινες ιδρίες που έβαζαν νερό οι Ιουδαίοι για να πληθούν πριν φάνε. Θαβόρ και Ερμόν εν το ονόματι σου αγαλιάσονται. Σαν τεράστιος κονικός όγκος, μοναχικός φρουρός στο βορειοανατολικό άκρο της έφορης πεδιάδας Εσδρυλών, σαν στρογγυλός μαστός στο μέσον της Γαλιλαίας, υψώνεται το όρος Θαβόρ, το όρος της Θείας Μεταμόρφωσης, 560 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της Μεσογείου. Ιερό για όλες τις φυλές του Βορρά, τόπο συγκέντρωσης των λαών για τέλεση θυσίας δικαιοσύνης, το Θαβόρ έγινε ορμητήριο της προφήτισσας Δεβόρας, η οποία ως κριτής μαζί με τον στρατηγό Βαράκ από την Γάδη οδήγησαν τους άνδρες των φυλών Νεφθαλήμ και Ζαβουλών ενάντια στον Χαναναίο στρατηγό Σισάρα και κατατρόπωσαν το στρατό του που κατήχε την πεδιάδα. Από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, το Θαβόρ ταυτίζεται με το υψηλό όρος το οποίο έγινε η μεταμόρφωση του Σωτήρα. Τον 4ο αιώνα, πάνω στην κορυφή του Ιερού Βουνού, υπήρχε χριστιανική εκκλησία την οποία έκτισε η Αγία Ελένη, ενώ το 580 μαρτυρείται από προσκυνητή η ύπαρξη τριών ναών που αντιστοιχούσαν στις τρεις σκηνές που πρότεινε να στήσουν ο Απόστολος Πέτρος. Μέχρι την άλωση της Ιερουσαλήμ από τους Σταυροφόρους, πάνω στο Θαβόρ υπήρχαν μόνο ελληνικοί ναοί όπου συνέρεαν χιλιάδες προσκυνητές. Το 1860, πάνω στα υπολείμματα της αρχαίας Βυζαντινής Εκκλησίας του 8ου αιώνα, με τη φροντίδα του Πατριάρχη Κυρίλου Δευτέρου, στο νότιο τμήμα της κορυφής, άρχισε η ανοικοδόμηση του Ιερού Πατριαρχικού και Σταυροπηγιακού Ναού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα, που εγγενιάστηκε στις 6 Αυγούστου 1862. Πρόκειται για τρίκλητη βασιλική με θαυμάσιο ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο τέμπλο. Εκτός από το καθολικό, η Ιερά Μονή έχει ανοικοδομήσει οικοδομοστάσιο, ξενώνες, τραπεζαρίες, αποθήκες και άλλα κτίσματα, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες των χιλιάδων πιστών που έρχονται για να βιώσουν την εν Χριστώ μεταμόρφωσή τους. Τη νύχτα της Θείας Μεταμόρφωσης, μετά την Ολονυχτία και τη Θεία Λειτουργία, οι πιστοί καρτερούν να έρθει η Θεία Νεφέλη από την Κοιλάδα. Ένα λαμπρό σύννεφο που ανεβαίνει αργά σαν άχνη, σαν καπνός, σκεπάζει την εκκλησία και την αυλή και το βουνό και νιώθει το άγγιγμά του, την άχρονη και αιώνια αγάπη.
1: Κυρία Σοφία, σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την όμορφη παρουσία σας εδώ, αλλά και την ωφέλιμη για όλους μας παρουσίαση των Παναγίων προσκυνημάτων της Γαλιλαίας. Να είστε καλά και η χάρη της Παναγίας μας να σας σκέπει πάντοτε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Αγαπητή μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου». Χάρητη του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και στην επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Άγιοι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλοι ακροατές του σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, χαίρετε. Σήμερα μιλάμε για τον πνευματικό αγώνα. Ένα κεφάλαιο από το έργο του Μάξιμου Εγκέρ με τίτλο «Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Είναι η προτροπή του ίδιου του Χριστού μας στον Άγιο Σιλουανό, όταν εκείνος αντιμετώπιζε το μένος των δαιμόνων και βρισκόταν σε πολύ μεγάλες δυσκολίες.

μόνο μετά από ένα μακρύ αγώνα η ψυχή μαθαίνει να είναι ταπεινή. Όλοι όσοι ακολουθούν τον Κύριό μας Ιησού Χριστό είναι δεσμευμένοι σε ένα πνευματικό πόλεμο. Δεν μπορούμε να διαφυλάξουμε την ειρήνη της ψυχής αν το πνεύμα μας δεν είναι σε εγρήγορση. Αν αγαπάς τη δύναμη ή τον πλούτο, δεν θα γνωρίσεις ποτέ την αγάπη του Θεού. Όταν σου ζητούν αυτό που έχεις, δώσ' το, γιατί η Θεία Αγάπη δεν μπορεί να αρνηθεί τίποτα. Ο σκοπός είναι να κατοικήσεις στο Θεό και έτσι να είσαι ευχαριστημένος με αυτό που έχεις, ακόμη κι αν δεν έχεις τίποτα. Πήγαινε με πίστη στο πνευματικό σου πατέρα και θα λάβεις τον παράδεισο. Θα δοξαστούν όλοι όσοι νίκησαν τον εαυτό τους και σταυρώνονται καθημερινά μαζί με τον Κύριο. Η πνευματική ζωή είναι ολόκληρη μια συνεργία, σύμπραξη ανάμεσα στη Θεία Χάρη και την ανθρώπινη θέληση. Ο Θεός δίνει τη χάρη Του, ο άνθρωπος την ελκύει με τον πόθο Του και προετοιμάζει ένα εσωτερικό χώρο για την υποδοχή της. Αλλά αυτός ο πόθος και αυτή η υποδοχή είναι ήδη από πριν καρπός της μυστικής χάριτος του Θεού. Χριστιανική ζωή λοιπόν σημαίνει είσοδος στον κύκλο του εξαγνισμού, είσοδος στην ολοένα αυξανόμενη, πληρέστερη και πνευματικά τελειότερη αφομοίωση των δωρεών του Αγίου Πνεύματος. Ο Σιλουανός, πιστός στην παράδοση της Εκκλησίας, τονίζει πως η εν Χριστώ ζωή στηρίζεται πάνω σε 5 πυλώνες: τα μυστήρια, την άσκηση, την προσευχή, την ακρόαση του λόγου και την υπακοή στις εντολές του Ευαγγελίου. Βάσει της πνευματικής μας ζωής, πραγματικό θεμέλιο και πηγή ανεξάντλητης χάριτος είναι τα μυστήρια. Ιδιαίτερα το βάπτισμα που μας κάνει να συμμετέχουμε στον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, το χρίσμα που μας δωρίζει το Άγιο Πνεύμα και φυσικά η ευχαριστία. Μας πρόσφερε στο Πανάγιο σώμα και αίμα Σου, ώστε να ζούμε αιώνια μαζί Σου και να είμαστε εκεί όπου Εσύ κατοικείς, ατενίζοντας τη δόξα Σου. Ο Στάρετ Σιλουανός βλέπει μέσα στα μυστήρια μια απόδειξη της άπειρης αγάπης του Θεού για τα ανθρώπινα όντα. Ο ρόλος τους συνίσταται στο να μας καταστήσουν όμοιους με τον Κύριο. Παραμένεις το ίδιο κούτσουρο μετά τη Θεία Κοινωνία, με ρώτησε κάποτε ένας αγιορείτης μοναχός, θέλοντας να με πειράξει. Τα μυστήρια δεν είναι μαγεία. Το αποτέλεσμά τους δεν είναι αυτόματο. Η χάρη που μας κοινωνούν μεταμορφώνει την ύπαρξη και το είναι μας στο μέτρο που την αφομοιώνουμε
και την κάνουμε να καρποφορήσει. Αυτό απαιτεί προσπάθεια, διότι μέσα στη σαρκική μας κατάσταση, σημαδεμένη από τις συνέπειες της πτώσης, αδυνατούμε να διατηρήσουμε συνεχή μέσα μας τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τα πάθη και η δολιότητα του εχθρού αναγεννούν συνεχώς εντός μας την υπερηφάνεια και τις πνευματικές ψευδαισθήσεις. Από τη στιγμή που είμαστε σώμα, ψυχή και νους, οφείλουμε να διεξάγουμε αυτή τη μάχη συγχρόνως και στα τρία αυτά μέτωπα που απαρτίζουν αδιάσπαστα το είναι μας.

Ο άνθρωπος, για να διαφυλάξει τη χάρη, πρέπει να εγκρατεύεται σε όλα. Πράξεις, λόγια, οράσεις, σκέψεις και διατροφή, δηλώνει ο Στάρετς. Υπάρχει καταρχήν μια άσκηση φυσική. Είναι αυτό που ο Σιλουανός αποκαλεί θάνατο της σάρκας από αγάπη για το Θεό, διότι η χάρη αγαπά να ζει σε ένα σώμα αποξηραμένο. Ο σκοπός εδώ δεν είναι το σώμα, αλλά η σάρκα, δηλαδή όλα τα πάθη που είναι συνδεδεμένα με τον παλαιό άνθρωπο και που αποδυναμώνουν το σώμα, εμποδίζοντάς το να είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Μέσα στη μεγάλη του σοφία ο Στάρετς παραγγέλει να νηστεύουμε με μέτρο και διάκριση. Να τρώμε όσο το δυνατόν λιγότερο, αλλά χωρίς να αδυνατίζουμε άκερα ή να εμποδίζουμε με την άσκησή μας τη διεκπεραίωση της εργασίας μας. Το μοναδικό κριτήριο είναι να φεύγουμε από το τραπέζι έχοντας το πνεύμα μας ένθερμο και ζωντανό, διάπειρο από πόθο για προσευχή. Διότι τελικά ένα παραχορτασμένο σώμα είναι εμπόδιο στην καθαρή προσευχή και το Θείο Πνεύμα δεν κατέρχεται όταν η κοιλία είναι χορτάτη. Όμως τα γήινα πράγματα από τα οποία οφείλουμε να απελευθερωθούμε, αφού εχμαλωτίζουν και ερημώνουν την ψυχή, περιλαμβάνουν εξίσου και τον πλούτο και την εξουσία. Ο Σιλουανός είναι ξεκάθαρος. Ο άνθρωπος που αγαπά τον πλούτο και την εξουσία και ελκύεται από αυτά δεν θα μπορέσει να γνωρίσει την αγάπη του Θεού ούτε να προσευχηθεί σωστά. Η ψυχή του, διχασμένη ανάμεσα σε πολυάριθμους κυρίους, δεν θα είναι ποτέ ειρηνική, διότι το ίδιο αυτών των πραγμάτων είναι να εγκαθίστανται στο νου, να σκληραίνουν την καρδιά και να ανοίγουν χώρο στον εχθρό και στους κάθε είδους λογισμούς που απομακρύνουν την ψυχή από το ουσιώδες, αποξενώνοντάς την από τον Θεό. Πρέπει λοιπόν να ασκηθούμε στην απόκτηση της ευαγγελικής πτωχίας που συνίσταται στο να μην έχουμε πλούτο άλλο από την αγάπη προς τον Θεό. Να μην έχουμε ανάγκη από τίποτα άλλο εκτός από τον Κύριο, διότι σε Αυτόν βρίσκεται η πληρότητα της ζωής. Από τη στιγμή που θα προσεγγίσουμε αυτή την πτωχία, θα είμαστε αληθινά ελεύθεροι, θα μπορούμε, όπως ο πατέρας του Σιλουανού, να δίνουμε ακόμα και σε αυτόν που θέλει να μας κλέψει. Θα μπορούμε να μην θλιβόμαστε για την απώλεια των αγαθών μας, έχοντας συνείδηση ότι κάτι τέτοιο δεν αξίζει τον κόπο. Όλο αυτό είναι ένας τρόπος να τοποθετηθούμε και πάλι ενώπιον του Θεού, πιστεύοντας και ελπίζοντας ότι Αυτός θα μας παρέχει πάντοτε αυτό που πρέπει. Ωστόσο, για να έχουμε διαρκώς παρούσα μέσα μας την ελευθερία του Πνεύματος, πρέπει να πάμε ακόμη πιο πέρα. Να εξαγνίσουμε την καρδιά
από τα πάθη που βρίσκονται στη ρίζα της αμαρτίας. Ο Σιλουανός μας δίνει τα κλειδιά για αυτή τη μάχη που έχει για βασικό της όπλο την προσευχή. Να είμαστε διαρκώς προσεκτικοί με τον εαυτό μας. Να είμαστε σε πνευματική εγρήγορση. Να προστατεύουμε την ψυχή από κάθε αρνητικό ερέθισμα. Προτείνει να μην διαβάζουμε εφημερίδες. Να πάβουμε αμέσως τους λογισμούς που δεν αρέσουν στο Θεό και να διαφυλάττουμε αυτούς που του είναι ευχάριστοι. Να περιορίζουμε την περιέργεια που σκαλίζει τον βίο των διπλανών μας. Να συγχωρούμε όσους μας έχουν προσβάλει. Κυρίως πρέπει να αγαπάμε τον Θεό με όλο μας το είναι. Αυτός ο εσωτερικός αγώνας είναι απαραίτητος, εγείρει δυσκολίες και απαιτεί λεπτότητα. Είναι απαραίτητος επειδή κάθε σκέψη, όπως το φτερούγισμα της πεταλούδας, έχει αόρατα και αναπάντεχα αποτελέσματα. Η ψυχή διαχέει τριγύρω της αυτό που έχει μέσα της, την ειρήνη του Κυρίου ή την κακία της. Εγείρει δυσκολίες διότι προϋποθέτει την επίθεση ενάντια στο πιο δύσκολο πράγμα που μπορεί να ξεριζωθεί από μέσα μας. Τις κακές εσωτερικές συνήθειες, τις αδυναμίες του σώματος και της ψυχής. Και τέλος, απαιτεί λεπτότητα, διότι χωρίς αυτήν πώς θα ξέρουμε αν ένας λογισμός προέρχεται από το Θεό, από εμάς τους ίδιους ή από τον διάβολο. Πώς θα μπορέσουμε να προβλέψουμε εγκαίρως την παρουσία του εχθρού για να μπορέσουμε να αντισταθούμε? Πού θα χαράξουμε τα σύνορα ανάμεσα στο ψυχικό και το πνευματικό?

όλα αυτά είναι ερωτήματα που προέρχονται όχι από μια αφηρημένη και θεωρητική γνώση, αλλά από μια προσωπική εμπειρία με το Θεό. Το Πνεύμα το Άγιο αναγνωρίζεται στους καρπούς του και στη βίωσή του από ορισμένες πνευματικές αισθήσεις.

αποκτηθεί κατά ένα μέρος από εμάς, από την πίστη και την καρτερία μας. Ο αγώνας κάθε ημέρας και ώρας και η μάχη της ψυχής ενάντια στους εχθρούς διαρκεί μέχρι τον τάφο, και από το θάρρος μας δεν πρέπει ποτέ να φοβόμαστε τους δαίμονες, έστω κι αν αυτοί προκαλούν φόβο. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται, και εδώ επανερχόμαστε ξανά στην ταπείνωση. Ο Σιλουανός μας νουθετεί. Η νηστεία, η εγκράτεια, οι αγρυπνίες, η προσευχή, όλες αυτές οι ασκητικές προσπάθειες μας βοηθούν, αλλά χωρίς ταπείνωση καταλήγουν να είναι σαν να χύνεις νερό μέσα σε ένα τρύπιο δοχείο. Αν το Άγιο Πνεύμα μπορεί να μεταμορφώσει τα πάθη σε αρετές, η υπερηφάνεια μπορεί να μεταβάλει τις αρετές σε δηλητήριο της ψυχής. Το να είσαι ταπεινός σημαίνει να γνωρίζεις τα όρια σου και τις αδυναμίες σου, να στηρίζεις την ελπίδα για σωτηρία όχι πάνω στις δικές σου προσπάθειες, αλλά στο έλεος του Θεού. Η πληρότητα της νικηφόρου χάριτος παρέχεται στην ταπεινή ψυχή, και όλη μας η άσκηση έχει τελικά ένα σκοπό, την ταπείνωση.

Σας ευχαριστούμε φίλοι μας που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου της εκπομπής. Από εμένα να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Χαίρετε.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Ο Γέροντας Θεόφιλος Παραϊάν» σε μετάφραση επιμέλεια πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη. Όταν αποφύτησα από τη θεολογική σχολή, πήγα πάλι στο Μητροπολίτη, τον ευχαρίστησα και ο Θεός να τον αναπαύσει, μόλις τότε με ρώτησε. Μέχρι τότε ποτέ δεν με είχε ρωτήσει. Για ποιο σκοπό σπούδασα θεολογία? Έτσι, αφού ο ίδιος μου είχε πει ότι δεν μπορώ να γίνω ιερέας, δεν είχα το θάρρος να το απαντήσω όπως πραγματικά ένιωθα εσωτερικά. Γιατί εγώ, παρά τ' αυτά, ήλπιζα ότι θα γινόμουν ιερέας. Δεν του είπα τότε τίποτα για την επιθυμία μου αυτή, ίσως επειδή θα ήταν αποτρεπτικός. Μπορεί να μην τον κατανόησα. Πάντως, με τα μαγελά που είχα τότε, έδωσα μια απάντηση στο Μητροπολίτη που μάλλον του άρεσε. Είχε ρωτήσει «Για ποιο σκοπό σπούδασες θεολογία?» Εγώ απάντησα «Ήθελα να κερδίσω ένα ηθικό στήριγμα για τη ζωή». Και τότε με ρώτησε «Και το κέρδισες?» Του απάντησα «Πιστεύω πως ναι». Σίγουρα ο Μητροπολίτης δεν ήξερε τι να κάνει με μένα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σίγουρα δεν ήταν υποχρεωμένος ή κατά κάποιον τρόπο δεσμευμένος απέναντί μου, γιατί εγώ από μόνος μου ήθελα να σπουδάσω θεολογία. Δεν με υποχρέωνε δηλαδή κανένας να σπουδάσω θεολογία. Ούτε μου πέρασε από το μυαλό ότι ο Μητροπολίτης ήταν μια με οποιοδήποτε τρόπο δεσμευμένος απέναντί μου. Αλλά βέβαια με ρώτησε «Γιατί δεν θέλεις να πας στη Μονή Σύμπατα?» Εγώ είχα ξαναπάει στο μοναστήρι την περίοδο των φοιτητικών μου χρόνων. Το 1942 επισκέφθηκα για πρώτη φορά το μοναστήρι, μίλησα με τον πατέρα Αρσένιο και ήμουν κατά κάποιο τρόπο συνδεδεμένος με το μοναστήρι. Ο Μητροπολίτης ίσως πίστευε ότι θα γινόμουν εκεί μοναχός. Εν τω μεταξύ πληροφορήθηκε ότι συνομιλούσα με μια κοπέλα. Επικοινωνούσα με μια κοπέλα γιατί οι νέοι γενικά επιθυμούν να επικοινωνούν και μάλιστα να επικοινωνούν ιδιαίτερα με το άλλο φίλο. Αλλά δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα μπορούσα να παντρευτώ και σίγουρα δεν έκανα κανενός είδους βήμα με στόχο την έγγαμη ζωή. Όμως όταν τελείωσα τις σπουδές μου δεν επιθυμούσα πλέον να γίνω μοναχός. Είναι δε πολύ περίεργο, δηλαδή πραγματοποίησα θεολογικές σπουδές, οι οποίες εμένα τουλάχιστον κατά κάποιο τρόπο με μπέρδεψαν. Όχι μόνο δεν με βοήθησαν, αλλά μου προκάλεσαν σύγχυση. Ιδιαίτερα οι κριτικές μελέτες στην Καινή Διαθήκη. Με μπέρδεψαν και οι μελέτες για την ιστορία των αιρέσεων. Γι' αυτό, σαν αντίσταση, ό,τι ήταν πολύ σημαντικό στη ζωή μου, το φύλαξα με επιμονή. Τηρούσα ένα πρόγραμμα. Πήγαινα στις ακολουθίες, κάθε μέρα στο παρεκκλήσι της σχολής γινόταν όρθρος. Τετάρτη και Παρασκευή, Θεία Λειτουργία. Την Κυριακή ήμασταν υποχρεωμένοι να πάμε στον καθεδρικό ναό. Τηρούσα όλο το πρόγραμμα, αλλά μέσα στην ψυχή μου δεν υπήρχε διάθεση που πίστευα ότι πρέπει να έχει κάποιος που σπούδαζε θεολογία. Στο Μητροπολίτη τότε κατά την συνάντησή μας απάντησα «Δεν θα πάω στο Σύμπατα, γιατί δεν είμαι αποφασισμένος». Και ο Μητροπολίτης δεν είπε πλέον τίποτα. Δεν είπε «Κοίταξε μήπως ξανασκεφτείς και αποφασίσεις». Δεν είπε τίποτα. Εγώ εκτίμησα αυτή τη στάση, διότι αργότερα, όταν του ανήγγειλα ότι αποφάσισα να γίνω μοναχός και του ζήτησα να με στείλει σε κάποιο μοναστήρι, είπε «Δεν έχω να σε στείλω αλλού παρά στο Σύμπατα». Αυτό μου άρεσε πολύ, γιατί εκεί είχα ήδη γνωριμίες. Είχα πολύ καλές σχέσεις με τον ηγούμενο πατέρα Σεραφείμ, που ήταν άνθρωπος με ζέση καρδιάς, κρυφός, στην εσωτερική μου ζωή, που απλά με ανάπαυε ψυχικά. Έλεγε «Παιδί μου, εγώ χαίρομαι με τις επιτυχίες σου, όπως θα χαιρόμουν με τις δικές μου. Αυτό είναι ένα θαυμάσιο πράγμα, το οποίο το εκτιμούσα θετικά, με όλες τις δυνάμεις μου». Και για να επανέλθω στη συζήτησή μου με τον Μητροπολίτη, τότε εκείνος πρόσθεσε
Την περίμενα αυτή την απόφαση. Αλλά βέβαια δεν μου το είχε πει κατά την παλαιότερη συνάντησή μας ότι θα περιμένει αυτή τη απάντηση. Και πολύ καλά έκανε που δεν μου το είπε τότε, αλλά μου το είπε όταν πλέον του ανήγγειλα την απόφασή μου. Γιατί? Διότι θα μπορούσε να γύρει η πλάστιγκα προς τη μεριά της απόφασης του Μητροπολίτη και όχι της απόφασης της δικής μου. Και όσον αφορά στην απόφαση να γίνει κάποιος μοναχός, δεν πρέπει να υπερισχύσει η απόφαση κάποιου άλλου. Πρέπει να γύρει η πλάστιγκα προς την προσωπική απόφαση. Ο Μητροπολίτης μου υπέδειξε πώς να συντάξω τη σχετική αίτηση, τι ιδιαίτερο να γράψω στην αίτησή μου. Μου έδωσε την έγκριση γραπτός. Ένα αντίγραφο για μένα και ένα αντίγραφο έστειλε στο μοναστήρι. Μου συνέστησε να έχω ως πνευματικό τον πατέρα Σεραφείμ. Το 1953, το μήνα Απρίλιο, εγκαταβίωσα στο μοναστήρι Σύμπατα Ντε Σούς. Και για μένα αυτό ήταν πολύ ευχάριστο. Ο Μητροπολίτης έζησε μέχρι το 1955 που εξεδίμησε εις Κύριον. Ο ίδιος με έκυρε μοναχό, το είχε πει πολλές φορές, κάπως γρήγορα με την έννοια ότι εδώ ήλθα το 1953. Και μέσα σχεδόν στην ίδια χρονιά, στη γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, με έκυρε μοναχό. Σίγουρα, ούτως ή άλλως, μοναχός θα γινόμουν. Δεν υπήρχε παρέκκληση από αυτό. Αλλά έτσι το τονίζω πως πρέπει κάποιος να δοκιμαστεί και μάλιστα να βοηθηθεί να δοκιμαστεί και ο ίδιος από μόνος του. Ήλθε εδώ με τη χαρά ενός ανθρώπου που έρχεται σε έναν τόπο χαράς και αγαλίασης. Ήλθα σε έναν τόπο ευλογημένο από το Θεό. Έναν τόπο λατρείας του Θεού. Ένα τόπο ελπίδας και κάθε αγαθού, έστω και αν υπήρχαν μερικές φορές σκιές και προβλήματα. Τα τελευταία για μένα δεν ήταν σημαντικά. Ήταν όμως αληθινά και μπορούσαν να προκαλέσουν σε οποιαδήποτε αμηχανία, αλλά με τη βοήθεια του Θεού όλα τα ξεπέρασα. Εγώ κοίταζα τη δουλειά μου. Όταν ήρθα στο μοναστήρι σκέφτηκα κάπως έτσι. Αν ένας μονάχα εδώ στο μοναστήρι μπορεί να γίνει καλός άνθρωπος, αυτός θα ήθελα να ήμουν εγώ. Πρόσεξα τις ελλείψεις και τις ατέλειες των άλλων, αλλά εγώ έλεγα μέσα μου: δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Εμένα με ενδιαφέρει τι πρέπει να κάνω εγώ. Και έκανα ό,τι μπορούσα στα πλαίσια των δικών δυνατοτήτων και των συνθήκων που υπήρχαν εδώ στο μοναστήρι. Διότι εδώ επρόκειτο για ένα μοναστήρι διαφορετικό από τα συνηθισμένα μοναστήρια που είναι, θα λέγαμε, τυποποιημένα πάνω σε κάποιους κανόνες. Εδώ υπήρχε ελευθερία, με την έννοια ότι οι πατέρες ήταν οικείοι σε μας τους νεότερους. Ο πατήρ Σεραφείμ που ήταν οικείος σε μένα δεν μου επέβαλε κάποιους περιορισμούς, παρότι ίσως θα ήταν καλό να μου είχε επιβάλει μερικούς. Σκέφτομαι για παράδειγμα ότι τότε στην αρχή που μίλησα με τον πατέρα Αρσένιο, αυτός μου υπέδειξε να κάνω 100 μετάνοιες καθημερινά και δεν τις έκανα. Δεν τις έκανα γιατί δεν με ευνοούσαν οι συνθήκες που ζούσα. Και συγκεκριμένα, στο σχολείο δεν είχα που να κάνω τις μετάνοιες. Ούτε και στις διακοπές δεν τις έκανα. Έκανα όσα σας έκανα και μετά δεν συνέχισα. Ο πατήρ Σεραφείμ, όταν του είπα ότι δεν καταφέρνω να συγκεντρώνομαι όταν κάνω μετάνοιες, μου είπε: τότε να λέγεις έτσι, Κύριε Ιησού, χωρίς μετάνοιες. Τελικά λυπάμαι που δεν έκανα μετάνοιες. Όχι διότι σκέφτομαι ότι ήταν μια έλλειψη, αλλά επειδή σκέφτομαι ότι ήταν κάτι που θα με ωφελούσε. Ο πατήρ Αρσένιος μου πρότεινε να κάνω 100 μετάνοιες για λόγους υγείας. Θυμάμαι ότι έβαλε τα χέρια του στο στήθος μου και είπε ότι μετάνοιες κάνουν καλό στα πνευμόνια. Παρ' όλα αυτά δεν τις έκανα. Όμως δηλώνω μετά από 53 χρόνια ζωής εδώ στο μοναστήρι Σύμπατα Ντε Σούς
ότι είμαι ευχαριστημένος με ό,τι έγινε και δοξάζω το Θεό που πέρασε αυτός ο μισός αιώνας.

Θα ήθελα ωστόσο να γυρίσω λίγο πίσω και να διηγηθώ τι έκανα από την ώρα που τελείωσα τη φοιτησή μου στη θεολογική σχολή μέχρι την έλευσή μου στο μοναστήρι. Δοκίμασα να εργαστώ σε ένα εργοστάσιο του στο Συμπίου, αλλά δεν κατάφερα κάτι σημαντικό. Δούλεψα μόλις 10 μέρες όσο χρειαζόταν για να μπορώ να εξασφαλίσω τα έξοδά μου και οι γονείς μου δεν συμφωνούσαν. Πίστευαν ότι δεν αξιοποιούνται οι σπουδές μου. Έτσι επέστρεψα στο πατρικό μου σπίτι και ασχολήθηκα με τη σύνταξη της πτυχιακής μου εργασίας που είχε θέμα «Η σωτηριολογία της Καινής Διαθήκης». Ο Θεός με ενέπνευσε να προσέξω μερικά πράγματα τα οποία θεωρούσα πολύ σημαντικά. Σκεπτόμουν όμως, η σωτηρία είναι κυρίαρχο θέμα στη χριστιανική διδασκαλία και πως υπάρχει μια στενή σχέση μεταξύ της πίστεως και της σωτηρίας και ότι αν πρέπει να ασχοληθείς με κάτι το πολύ σημαντικό, αυτό είναι η σωτηρία. Τότε μίλησα στον πατέρα Μάρκου, τον καθηγητή της Καινής Διαθήκης, για το θέμα που θα ήθελα να διαπραγματευτώ στη πτυχιακή μου εργασία, δηλαδή, όπως προείπα, τη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης για τη σωτηρία. Ο πατήρ Μάρκου μου είπε, «Αγαπητέ, θα έλεγα να ασχοληθείς με αυτό το θέμα πάνω σε ένα συγγραφέα της Καινής Διαθήκης, στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, στο Λουκά, στον Απόστολο Παύλο, όχι σε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη. Εγώ σκέφτηκα ότι αν θα έπρεπε να ασχοληθώ στην εργασία μου με ένα συγγραφέα, θα χρειαζόταν να μελετήσω πολύ για να συντάξω την εργασία, ενώ αν το θέμα μου θα έχει ένα εύρος, θα μπορούσα πιο εύκολα να καταφέρω κάτι». Και μέχρι τέλους έκανα την εργασία μου κατά αυτό τον τρόπο σκεφτόμουν και την αποδέχθηκε ο πατήρ Μάρκου. Εργάστηκα για το θέμα μου στο σπίτι. Κάποια στιγμή έκανα στο Συμπίου την εισαγωγή της μελέτης και την έδειξα στον πατέρα Μάρκου. Εκείνος είπε, «Πιστεύω ότι θα βγει μια καλή εργασία». Ήμουν φίλος και παραμένουμε φίλοι μέχρι σήμερα με έναν ιερέα που τώρα κατοικεί στο Μπλάζ και ήταν κάποτε ιερέας στο χωριό μας. Πρόκειται για τον πατέρα Ιωάννη Οπρίς, άνθρωπο πολύ μορφωμένο. Σε μια εργασία μου 150 σελίδων με τίτλο «Λόγοι προς τους νέους» μου έκανε 56 θετικές παρατηρήσεις. Τόσο ταλαντούχος ήταν. Ασφαλώς έμενα εντυπωσιασμένος. Χάρηκα για το ότι όλες οι παρατηρήσεις ήταν θετικές. Αλλά βέβαια το να κάνεις 56 παρατηρήσεις επενετικές για ένα βιβλίο 150 σελίδων είναι σίγουρα μια σπουδαία επίδοση. Αυτός ήλθε και με συνάντησε στο Συμπίου. Έχοντας υπόψη μου ότι η εισαγωγή της εργασίας θεωρήθηκε καλή από τον πατέρα Μάρκου, τη διάβασα και στον πατέρα Οπρίς, αλλά αυτός μου δημιούργησε αίσθημα ενοχής. Ήταν πιο αυστηρός, ακόμη και από τον καθηγητή. Μου είπε, «Κοίταξε να είσαι προσεκτικός. Αν γράφεις για το θέμα της σωτηρίας στην Καινή Διαθήκη, σε κάθε κεφάλαιο πρέπει να υπάρχει όρος σωτηρία, δηλαδή η προετοιμασία της σωτηρίας, η αναμονή της σωτηρίας, η υποκειμενική σωτηρία, η αντικειμενική σωτηρία». Βρήκα καλή τη συμβολή του και αναδιατύπωσα τα κεφάλαια. Εργαζόμενος είχα μεγάλη βοήθεια από το Θεό. Ευλογία για μένα από το Θεό ήταν όταν αποσύρθηκα στο χωριό μου. Έμενε εκεί ένας συνταξιούχος στρατηγός και φιλοξενούνταν σε μια οικογένεια η οποία είχε κάποια εργασιακή σχέση μαζί του στο Βουκουρέστι. Ο στρατηγός αυτός δεν είχε κάτι να ασχοληθεί και στο πρόσωπό μου βρήκε ένα συνομιλητή. Ερχόμενος σπίτι μου και γνωρίζοντας γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, μου διάβασε βιβλιογραφικό υλικό για την εργασία μου. Μαζί του, δεδομένου ότι ήξερα αρκετά καλά γαλλικά, από το Λύκειο διάβαζα το βιβλίο «Ο άνθρωπος αυτός ο άγνωστος» του Καρέλ. Γιατί το διάβασα στα γαλλικά? Γιατί τότε λόγω του καθεστώτος δεν μπορούσες να δανειστείς.
από τη βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής σου συμπεί ό,τι ήθελες, παρά μόνο μερικά συγκεκριμένα βιβλία που θεωρούνταν επιτρεπτά ως ανάγνωσμα. Αυτό το βιβλίο ήταν μεταξύ των απογορευμένων. Ο τότε βιβλιοθηκάριος, ο πατήρ Βαλέρ Πόπα, ο Θεός να τον αναμπαύσει, είπε: «Αν θέλεις να σου δώσω αυτό το βιβλίο στα γαλλικά, γιατί κανένας δεν θα το ζητήσει». Έτσι μου το έδωσε και ο στρατηγός μου το διάβασε. Διάβασα και άλλα βιβλία με τα οποία βοηθήθηκα πολύ. Πιστεύω ότι ο Θεός μου έστειλε το στρατηγό. Υπάρχουν κάποια πράγματα πάνω από τις δυνάμεις μας, πάνω από αυτά που μπορούμε εμείς να διευθετήσουμε. Κάποια πράγματα που ο Θεός διευθέτησε για μένα και το καλό μου μέσα στις συνθήκες του βίου μου. Δεν ξέρω τι θα έκανα, πώς θα ολοκλήρωνα τις σπουδές μου χωρίς τη βοήθεια αυτού του στρατηγού. Είναι αλήθεια ότι στη ζωή μου παρεμβλήθηκαν κάποιοι άνθρωποι που με βοήθησαν σημαντικά. Στο Λύκειο είχα ένα φοιτητή της σχολής των μαθηματικών που με βοήθησε. Έπειτα είχα ένα συμφοιτητή με τον οποίο μέχρι και σήμερα είμαστε φίλοι, το Σωρίν Στογιάν. Ζει στο Βουκουρέστι, είναι συνταξιούχος μηχανικός. Είχα αυτόν τον στρατηγό, τον Αλέξανδρο Κατακουζινό Πασκάνου. Ενώ στη θεολογική σχολή είχα τον φοιτητή που με βοήθησε πολύ. Έγινε ιερέας στην Τιμισοάρα, ο πατήρ Νικόλαος. Αυτοί ήταν κάποιοι άνθρωποι που με βοήθησαν ιδιαίτερα. Στη συνέχεια, όταν πήγα τον Φεβρουάριο στο Συμπίου για να συλλέξω κάποιο υλικό και πήγα να σπαστώ το χέρι του Μητροπολίτη και να πάρω την ευλογία του, μου είπε: «Όταν θα συντάξεις την τελική μορφή της εργασίας σου, μπορείς να πας στο μοναστήρι. Σύμπατα δεσούς». Τελικά πήγα στο μοναστήρι προτού δώσω την τελική μορφή στην εργασία μου, και τούτο όχι τόσο από πίεση όσο από μια πεποίθηση. Μια πεποίθηση που μου γεννήθηκε μετά από τις αφινταλεύσεις που είχα και τις οποίες έκανα αμυδρά λόγο πιο πάνω.

Στη ζωή του Γέραντα Θεόφιλου φαίνεται ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο το πρόσωπο του πατρός Αρσενίου. Η πρώτη συνάντηση έγινε στο μοναστήρι του Σύμπατα Ντεσούς, όταν ο Γέροντας Θεόφιλος ήταν πολύ νέος, σχεδόν παιδί. Γι' αυτό αφήνουμε τον ίδιο να περιγράψει αυτή την πρώτη σημαδιακή συνάντηση. Είναι πολύ παράξενο ότι το 1942 μίλησα με τον πατέρα Αρσένιο και ήλθα στο Σύμπατα Ντεσούς για να γίνω μοναχός. Ήμουν 13,5 ετών. Ο πατήρ μίλησε μαζί μου αντιμετωπίζοντάς με ως έναν ενήλικα. Μου συνέστησε να λέω την ευχή του Ιησού. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόμεν των αμαρτωλών». Και μου είπε ότι δεν θα ήταν δυνατόν να παραμείνω στο Σύμπατα, γιατί ο Μητροπολίτης Νικόλαος Μπαλάν είχε σχεδιάσει να έχει στο Σύμπατα μοναχούς μονάχα τυχιούχους θεολογίας. Σίγουρα πολύ σύντομα ο Μητροπολίτης άλλαξε γνώμη, γιατί κατάλαβε το ανέφικτο του πράγματος. Προσήλθαν πολύ λίγοι πτυχιούχοι θεολογίας και μερικοί από αυτούς δεν παρέμειναν στο μοναστήρι. Όσο για μένα, δεν ήταν θέλημα του Θεού να έλθω τότε στο μοναστήρι. Αυτό έγινε πάντως μετά από 13 χρόνια. Ο πατήρ Ιωάννης Ομπρής, που ήταν ιερέας στο χωριό μου, μου είχε πει ότι δεν μπορούσα να γίνω ιερέας. Μέχρι τότε ήξερα σε γενικές γραμμές ότι δεν μπορούσα να γίνω, αλλά αυτό δεν μου το είπε κανείς επίσημα. Να σκεφτώ το ενδεχόμενο να γίνω μοναχός, γιατί και ο μοναχισμός είναι κάτι το ιδιαίτερο και έχει την αποστολή του. Μου συνέστησε τότε τον πατέρα Αρσένιο, που ήταν ήδη 3 χρόνια στο Σύμπατα. Από το 1939 εγκαταβιούσε εκεί. Το 1940 έγινε μοναχός. Το 1942 ιερέας. Ο πατήρ Ιωάννης Ομπρής τον γνώρισε προσωπικά. Βέβαια, είχε ήδη όνομα φημισμένου πνευματικού. Τότε εγώ του έστειλα ένα γράμμα, γραμμένο από μένα, στη γραφομηχανή της κοινότητας το Πάρτσεα. Έγραψα στον πατέρα για την επιθυμία μου να γίνω μοναχός και μου απήντησε διαμέσου άλλου. Ο διάκονος τότε Βασίλειος μου απάντησε εκ μέρους του πατρός Αρσενίου και μου μίλησε την προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον των αμαρτωλών». Πρόσεξα πολύ όσα μου διαμήνησε. Και μετά από αυτό το γράμμα είχα τη δυνατότητα να έλθω εδώ στο μοναστήρι το 1942 στα τέλη του Αυγούστου, στις 30 του μήνα. Ήταν μια Κυριακή πρωί όταν έφτασε εδώ. Ο πατήρ ήταν σειρά του να κηρύξει, ή ίσως κήρυται κάθε Κυριακή. Έκανε ένα κήρυγμα πολυθεματικό. Ακόμη και σήμερα θυμάμαι πολύ καλά τις ιδέες που ανέπτυξε, αλλά και τον τρόπο που τις ανέπτυξε. Ήταν η ευαγγελική περικοπή της παραβολής του Γαμιλίου Δείπνου. Επέμενε στο σχολιασμό των τελευταίων στίχων της περικοπής και συγκεκριμένα σε σχέση με τον άνθρωπο που προσήλθε στο γάμο χωρίς τα ενδύματα του γάμου. Ο πατήρ Αρσένιος είπε ότι προβληματίστηκε πολύ με αυτά τα λόγια του Ευαγγελιστή Ματθαίου σχετικά με το ένδυμα του γάμου και ότι κατά κάποιο τρόπο πρόσεξε το ένδυμα που φορούσε ο ίδιος. Δηλαδή το ένδυμα που έπρεπε να είναι για το γάμο ήταν βρώμικο, έλεγε ο πατήρ, σαν μια πατσαβούρα, και σίγουρα τον απασχολούσε πώς να καθαρίσει το ένδυμά του. Ήταν διατεθειμένος να κάνει οτιδήποτε. Οποιαδήποτε κατώτερη εργασία, έλεγε, ότι θα την έκανε προκειμένου να δει το ένδυμά του καθαρό. Δεν είπε τι έκανε. Είπε όμως ότι έφτασε στο σημείο να δει το ένδυμά του καθαρό. Αυτό έγινε εδώ, σε αυτό το μοναστήρι στο Σύμπατα. Δεν μας είπε ούτε αν ήταν μέρα ή νύχτα, ούτε την ημερομηνία, αλλά ότι βαδίζοντας προς την εκκλησία και βρισκόμενος ήδη μεταξύ του πρόνοου και κυρίως ναού, εκεί που στενεύει η εκκλησία, είδε ένα παιδί αιωρούμενο στον αέρα. Και είπε ο πατήρ ότι δεν το στήριζε κανένας, δεν στηριζόταν στους τοίχους, αιωρούνταν στον αέρα, υψωμένο,
πάνω από τη γη. Έδειχνε με το χέρι του τον πατέρα. Ο πατήρ κοίταξε το παιδί, τον εαυτό του και είδε το ένδυμα καθαρό, κατάλευκο, αλλά με ένα λεκέ. Ένα λεκέ περίπου μισό μέτρο. Εγώ, σαν κάποιος που δεν βλέπει, πάντοτε σκεφτόμουν ότι ο λακές ήταν μια γραμμή μισού μέτρου και κάποιος μου είπε ότι οι λεκέδες δεν έχουν τη μορφή ευθείας γραμμής, αλλά είναι, πώς να το πω κι εγώ, κάτι σαν ξεχύλισμα. Μου είπε δε το συγκεκριμένο του πρόσωπο ότι ήταν ασφαλώς ένας αρκετός μεγάλος λεκές, αφού ήταν μισό μέτρο. Και έλεγε ο πατήρ Αρσένιος ότι αυτός ο λεκές αντιπροσωπεύει ένα αμάρτημα. Δεν μας είπε ποιο ήταν το αμάρτημα, αλλά μας είπε ότι του ελέγχθη ότι έχει και άλλο ένα αμάρτημα. Αυτό ήταν ότι αντιμετώπισε το όραμα του με το Κύριε. Αλλά βέβαια το Κύριε δεν λέγεται παρά μόνο όταν απευθύνεται στο Θεό. Και εξηγούσε ο πατήρ ότι ούτε στη Θεοτόκο δεν πρέπει να απευθυνόμαστε με το Κυρία Θεοτόκε. Έλεγε ο πατήρ ότι το παιδί χαμογέλασε και τότε κατάλαβε ο πατήρ Αρσένιος ότι αυτό θα ήταν το άλλο αμάρτημα που δεν εμφανιζόταν σαν ένας λεκές στο ένδυμά του. Έτσι θα μπορούσε να πω ότι συναντήθηκα με τον πατέρα Αρσένιο, τον άνθρωπο που είχε μόνο δύο αμαρτίες. Όμως ποτέ δεν σκέφτηκα γι' αυτόν με αυτόν τον τρόπο, ότι δηλαδή είναι ο άνθρωπος που έχει μόλις δύο αμαρτήματα. Στη συνέχεια ο πατήρ μίλησε για την ευθύνη του ιερέα, την ευθύνη των ποιμένων των ψυχών. Ανέγνωσε από το βιβλίο του προφήτη Ιεζεκίηλ τα αναφερόμενα σε σχέση με την αποστολή του φύλακα να αναγγείλει στους ανθρώπους πότε θα έλθει ο κίνδυνος, και επέμενε στα λόγια του Υιού του ανθρώπου: «Εν το λέγειν με το ονόμο θανάτο θανατωθήσει, και ου διαστήλω αυτό, ουδέ ελάλησας του διαστήλαστε το ονόμο αποστρέψε από τον οδόν αυτού του ζήσε αυτόν. Ο άνομος εκείνος τη ειδική αυτού αποθανείται, και το αίμα αυτού εκ τη χειρό σου εξητήσω. Και εσύ, εάν διαστήλει το ονόμο και μη αποστρέψει από τις ανομίας αυτού και από τις οδού αυτού, ο άνομος εκείνος εν τη αδικία αυτού αποθανείται και εσύ την ψυχήν σου πρίσει». Η τρίτη ιδέα που ανέπτυξε ο πατήρ ήταν αυτή που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος σχετικά με αυτούς που μεταλαμβάνουν, όπου επισύρει την προσοχή με τα λόγια: «Δοκιμαζέτο δε άνθρωπος σε αυτόν, και ούτω εκ του άρτου εστιέτο και εκ του ποτηρίου ποτινέτο. Ο γαρεστίον και πίνων αξίως, κρίμα εαυτό εστί και πίνει, μη διακρίνων το σώμα του Κυρίου. Δια τούτο εν ημίν, πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και κοιμώνται ικανοί. Τα λόγια αυτά εγώ τα δέχτηκα όπως τα είπε ο πατήρ, και του έδωσα δίκιο, παρότι έπειτα εύλογα είπα μέσα μου: Κύριε, μα δεν υπάρχουν μόνο στο χριστιανισμό άνθρωποι αδύναμοι, ασθενείς, άνθρωποι που πεθαίνουν. Όπου υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν παρόμοιες καταστάσεις. Ο Απόστολος Παύλος ίσως είχε υπόψη του περισσότερο την πνευματική πλευρά παρά τη σωματική. Καλά, αυτά είναι οι απόψεις μου. Ο πατήρ Αρσένιος ερμήνευσε το θέμα ως εξής: πολλές συμφορές έρχονται πάνω στους ανθρώπους. Έρχονται και για το λόγο ότι μεταλαμβάνουν ανάξια. Αυτές ήταν οι τρεις κύριες ιδέες που παρουσίασε ο πατήρ στο κήρυγμα. Οι άνθρωποι τον άκουγαν προσεκτικά. Έκλαιγαν με τα λόγια του. Έκλαιγα κι εγώ. Ήμουν πιο ευαίσθητος. Τώρα είμαι πιο συγκρατημένος. Μετά ο πατήρ μίλησε ιδιαίτερα μαζί μου, αλλά μου μίλησε τότε εν συντομία, αφήνοντας για τη δεύτερη μέρα να μιλήσει ξανά μαζί μου. Του είπα ότι θέλω να γίνω μοναχός, και ο πατήρ εξέφρασε μια ιδέα που είχε μείνει χαραγμένη μέσα μου για όλη την υπόλοιπη ζωή μου.
δεν σώζονται όλοι όσοι βρίσκονται στο μοναστήρι, όμως δεν χάνονται όλοι όσοι βρίσκονται στον κόσμο. Μετά το κήρυγμα που έκανε για τους ενήλικες, αναφέρθηκε στους νέους και μίλησε για τη συνείδηση ή το νου. Είπε κάποιος έτσι: «Ο νους ή η συνείδηση είναι η φωνή του Θεού μέσα στον άνθρωπο και μας δείχνει τι είναι καλό και τι είναι κακό». Κράτησε στη μνήμη μου αυτά τα λόγια. Στη συνέχεια φρόντισε με τη φιλοξενία μας. Ήμουν μαζί με τον με μία θεία μου. Εμένα με έβαλαν σε ένα κελί κάπου στο παλαιό ηγουμενείο του μοναστηριού. Ήταν ένα δωμάτιο με δύο κρεβάτια και ένα ξυπνητήρι πάνω στο τραπέζι. Έμενα μαζί με ένα φοιτητή της ιατρικής που θα έφευγε για το μέτωπο. Ήλθε εδώ για να συναντηθεί με τον πατέρα Αρσένιο. Καταγόταν από την Σιγκισοάρα. Νομίζω πως είχε πεθάνει ο πατέρας του ή είχε χωρίσει η μητέρα του. Ονομαζόταν Ευγένιος και θυμάμαι πως ο πατήρ Σεραφείμ το βράδυ στον Εσπερινό μνημόνευσε τον Ευγένιο. Έκανε κάποια δέηση γι' αυτόν. Το βράδυ συνομιλήσαμε. Το πρωί πήγαμε στην εκκλησία. Γινόταν μόνο η ακολουθία του όρθρου. Ένας όρθρος πολύ σύντομος. Έπειτα ο πατήρ Αρσένιος μίλησε στους χριστιανούς, σε όσους είχαν μείνει, για τις θλίψεις που συμβαίνουν στη ζωή των ανθρώπων διαμέσου των παιδιών. Άκουσα κι εγώ, δεν με εξαίρεσε ο πατήρ, παρότι υπήρχαν κάποια παιδιά εκεί τα οποία απομάκρυνε. Εμένα φαίνεται, με θεώρησε ικανό να καταλάβω και ίσως σκέφτηκε ότι θα μου ήταν ωφέλιμα. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

0: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Χασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Χασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και στην σημερινή μας εκπομπή με τα τόσο ωραία και θεόπνευστα λόγια που λέει ο Όσιος Γεώργιος Χασλίδης σε κάποιο πνευματικό του παιδί. Ναι, να σας πω κάτι κι εγώ που τα διαβάζω. Είναι στιγμές που νομίζω ότι όλα αυτά τα ακούω από το στόμα του και με συνεπέρνουν. Αλήθεια, πόσο θα ήθελα να τον γνωρίσω προσωπικά αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Αλλά ας συνεχίσουμε με τις διηγήσεις των πνευματικών του παιδιών. Λέει λοιπόν ο γέροντας ότι ο Θεός διάλεξε τα μωρά του κόσμου για να ντροπιάσει τους σοφούς, αλλά και τους υπερήφανους και τους ισχυρούς. Αντίθετα όμως του λέει, οι υπερήφανες καρδιές που είναι καλά κλειδωμένες από τον εγωισμό και την καινοδοξία στερούνται κάθε ευλογίας και κάθε χάριτος, και της καθαρτικής και της φωτιστικής και της σωστικής και της αγιαστικής και της τελειωτικής. Αν όμως θέλουμε από βάθους ψυχής να γνωρίσουμε τα μυστήρια του Θεού, πράγμα που δεν μας αξίζει, και αν θέλουμε να είμαστε έτοιμοι για να δεχθούμε τις υπερουράνιες δροσοσταλίδες της Θείας Χάριτος, τότε ας ταπεινωθούμε, παιδί μου. Να γίνουμε ταπεινοί σε όλα και να ακούσουμε τις παρακάτω συμβουλές, αυτές που έδινε και ο Όσιος Εφραίμ του Σύρου. Έλεγε, με υπομονή και προσοχή να δέχεσαι τις παρατηρήσεις των άλλων. Σε ξέχασαν, δεν πειράζει. Σε αδίκησαν, ξέχασέ το. Σε περιφρόνησαν, να χαίρεσαι. Σε κατηγορούν, μην αντιλογείς. Σου αφαιρούν το λόγο, μη λυπάσαι. Σε κοροϊδεύουν, μην απαντάς. Σε βρίζουν, σιώπα προσευχόμενος. Θυμώνουν μαζί σου, εσύ μην ήρεμος. Σε κακολογούν, μην αντιμάχεσαι. Σε συκοφαντούν και σε ειρωνεύονται, να μακροθυμείς. Τα παιδιά σου δεν ακούνε τις συμβουλές σου, πέσε στα γόνατα. Υπάρχει και ταραχή και εκνευρισμός στο ανδρόγυνο. Δες που φταίς εσύ και όχι ο άλλος. Έφτεξες, ζήτησε συγγνώμη. Έχεις υγεία, δόξαζε το Θεό. Ταλαιπωρείσαι από αρρώστιες και πάλι δόξαζε το Θεό. Γκρίνια, ανεργία, φτώχεια και ασυνοησία μέσα στο σπίτι. Νίστεψε, αγρύπνησε, κάνε πολύ προσευχή. Έπεσε στην αμαρτία, σήκω με τη μετάνοια. Ξανάπεσε στην αμαρτία και πάλι σήκω. Ξανάπεσες για εκατοστή φορά, ελεηνολόγησε τον εαυτό σου, φτύσε τον, στέναξε βαθιά, κλάψε, χτύπησε το στήθος σου και φώναξε δυνατά, «Ο Θεός μου, ελέησόν με τον αμαρτωλό». Στην πράξη τους, παιδί μου, αυτές οι συμβουλές οδηγούν με ασφάλεια στην οδό της ταπεινώσεως. Και σιγά σιγά, ποιος ξέρει, μπορεί να μας ντύσουν και με τη θεοήφαντη στολή της. Ας μην χάσουμε όμως το θάρρος μας και την ελπίδα μας. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο, ας κάνουμε πράξη μία μόνο συμβουλή από αυτές που μας είπε ο Άγιος Εφραίμ. Και αν εφαρμόζουμε κάθε εβδομάδα και μία συμβουλή, γρήγορα θα ανεβούμε τα σκαλοπάτια των θείων αρετών. Με μία προϋπόθεση όμως. Η καλλιέργεια του ταπεινού φρονήματος πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από καθημερινή προσευχή και ιερά μελέτη, από συμμετοχή στα Πανάγια Μυστήρια, από την καταδύναμη τήρηση των εντολών, δηλαδή από προσεκτική ζωή. Και ας μην ξεχνάμε, παιδί μου, πάσα δόσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άρα και το ταπεινό φρόνημα, άνωθεν εστί καταβαίνον από του πατρός των φώτων. Συχνά, παιδί μου, οι σκληρές δοκιμασίες που παραχωρεί ο Θεός έχουν ως αγαθό αποτέλεσμα τη συντριβή και μετάνοια των ανθρώπων. Έτσι και η βαριά στεναχώρια και ο πόνος της αιχμαλωσίας έκαναν τον Μανασί να συνέλθει και να μετανοήσει. Αποτέλεσμα της μετάνοιάς του ήταν να ζητήσει με πολύ πόθο τον αληθινό Θεό και Κύριο και ταπεινώθη σφόδρα από προσώπου Θεού Πατέρων αυτού. Ταπεινώθηκε δηλαδή πάρα πολύ μπροστά στο Θεό και προσήφξα το προς Αυτόν και επίκουσεν αυτού και επέστρεψεν αυτόν εις Ιερουσαλήμ. Δηλαδή, αυτός ο βασιλιάς Μανασής προσευχήθηκε προς το Θεό και ο Θεός άκουσε τη δυνατή φωνή της προσευχής του και τον έφερε πάλι πίσω στα Ιεροσόλυμα και στο θρόνο του. Η υπέροχη αυτή προσευχή της μετάνοιας και της συντριβής του βασιλέως Μανασή υπάρχει και στο μεγάλο απόδειπνο. Άρα λοιπόν, παιδί μου, η ταπείνωση μαζί με τη μετάνοια σώζουν. Η σκληροκαρδία όμως, ο εγωισμός και η αμετανοσία καταστρέφουν για πάντα και τον ίδιο τον άνθρωπο και την οικογένειά του και τα αγαθά που έχει. Μόνο έτσι εξηγείται ο βασικός ρόλος που διαδραματίζει η ταπείνωση στο ζήτημα της σωτηρίας του ανθρώπου. Βεβαιώνεται αυτό για άλλη μια φορά από την Αγία Γραφή. Λέει σε ένα σημείο «Εγγύς Κύριος τη συντετριμένη στην καρδία και τους ταπεινούς το πνεύμα τη σώζει. Ο Θεός που πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε, προσφέρει μέσα από τη λυτρωτική θυσία του Χριστού δωρεάν τη σωτηρία σε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Αλλά μόνο οι πτωχοί το πνεύματι αναγνωρίζουν και παραδέχονται τη φτώχεια τους, γι' αυτό και απλώνουν ταπεινά τα χέρια για να πάρουν το προσφερόμενο θείο έλεος, για να λάβουν τη χάρη που ο Θεός δίνει στους ταπεινούς την καρδία. Θα σου πω μια ιστορία, παιδί μου. Ήταν μια πονεμένη χείρα και βρισκόταν σε ένα νοσοκομείο με το δίχρονο παιδάκι της να χαροπαλεύει από λευχαιμία. Ο πόνος της πολύ μεγάλος, διότι ήδη είχε χάσει άλλα δύο παιδιά. Και τώρα έβλεπε να της φεύγει και το τελευταίο, το τρίτο της βλαστάρι. Όσο περνούσαν οι ώρες, τόσο και πιο πολύ μεγάλωνε η απελπισία της. Ήταν ήδη 2 μετά τα μεσάνυχτα, όταν όλος εκτάκτος πέρασε από το θάλαμο ο διευθυντής του τμήματος, γιατί κάποια οικογένεια τον είχε καλέσει, επιπληρωμή βέβαια, για να δει το κοριτσάκι τους, που επίσης ήταν άρρωστο βαριά. Το εξέτασε, έδωσε κάποιες οδηγίες και αισθανόμενος μια παρόρμηση, ασφαλώς εκ Θεού ήτανε, πέρασε να δει πως ήταν και τα άλλα παιδάκια. Και τότε πρόσεξε και το δίχρονο παιδάκι της χαροκαμένης εκείνης μάνας. Το εξέτασε και της είπε «Λυπάμαι πολύ, κυρία μου. Πάρε το παιδάκι σου και φύγε τώρα για να πεθάνει τουλάχιστον στην αγκαλιά σου και στο σπίτι σου». Μόλις το άκουσε αυτό η δύστυχη μάνα από το στόμα του γιατρού, όλα γύρω της μαύρισαν και έπεσε στο κρεβατάκι του παιδιού της σπαράζοντας με λυγμούς. Έξαλλη από τον πόνο, τύλιξε το παιδάκι της με μια κουβερτούλα, το έσφιξε στην αγκαλιά της και έφυγε τρέχοντας. Βγήκε στο δρόμο. Παντού επικρατούσε ερημιά και ησυχία. Κανένας άνθρωπος, ούτε καν αυτοκίνητο δεν κυκλοφορούσε. Μόνο ο δικός της παραγμός ακουγόταν. Σε μια στροφή του μεγάλου δρόμου βλέπει ξαφνικά μπροστά της μια νεαρή σχετικά γυναίκα, περίπου 30 ετών. Μόλις είχε τελειώσει τη δουλειά της. Ποια δουλειά? Ήταν πόρνη και είχε τελειώσει την νεκτερινή βάρδια της αμαρτίας. Μόλις έφτασε η μάνα μπροστά της, τη σταμάτησε και της έβαλε με βία το παιδάκι της μέσα στην αγκαλά της. Ταυτόχρονα έπεσε στα πόδια της και φώναζε. «Σώσε το παιδί μου! Σώσε το παιδί μου! Σώσε το παιδί μου!» Τα έχασε αυτή. Πόρνη ήταν. Αμαρτωλή ήταν. Βυθισμένη στο βούρκο της ακολασίας, αφού μόλις είχε τελειώσει τη δουλειά της αμαρτίας. Τι να κάνει? στα πόδια της μια μάνα, στα χέρια της ένα παιδί που έσβηνε. Το είδε ότι έσβηνε. Σήκωσε τα μάτια της στον ουρανό και είπε με δυνατή φωνή: «Τι προσευχή να κάνω τώρα, Θεέ μου? Εγώ είμαι αμαρτωλή. Εγώ είμαι πόρνη. Τώρα μόλις τελείωσα την παράνομη εργασία μου. Αν δεν μ' ακούσε εμένα, και δεν θα με ακούσεις βέβαια γιατί είμαι αμαρτωλή, άκουσε τουλάχιστον αυτή την πονεμένη μάνα». Αυτά είπε. Και εκείνη τη στιγμή έγινε το θαύμα. Κατέβηκε ένα φως από τον ουρανό και το παιδί άνοιξε τα μάτια του και φώναξε «Μανούλα μου» και άπλωσε τα χεράκια του αγκαλιάζοντας την πόρνη, γιατί νόμισε ότι αυτή ήταν η μανούλα του. «Πάρτο», της είπε η πόρνη. Ο Θεός έκανε το θαύμα του. Ο Θεός άκουσε την προσευχή μιας αμαρτωλής, όχι της μάνας. Μιας αμαρτωλής, μιας πόρνης. Αυτό τάραξε τα λινάζοντα νερά στην ψυχή της αμαρτωλής γυναίκας, ώστε με συντριβή και μετάνοια, εξομολόγηση και θεία κοινωνία, οριστικά πλέον άλλαξε το σκοτάδι της αμαρτίας με τη νέα εν Χριστώ ζωή. Δόξα στο όνομά σου, Κύριε.

Με αφορμή την παραπάνω ιστορία, θυμήθηκα ένα παρόμοιο γεγονός, λέει το πνευματικό παιδί αυτό στον Όσιο Γέροντα. Όταν ήμουν παιδί 9 ετών, του λέει, είχα γνωρίσει κι εγώ με μια οικογένεια. Σε αυτή την οικογένεια τα παιδιά που γεννιόταν πέθαιναν πριν συμπληρώσουν τον έκτο μήνα της ζωής τους, εκτός από το τελευταίο, τον Ανδρέα. Όταν όμως και εκείνος έγινε περίπου 3 ετών, αρρώστησε βαριά. Και επειδή στην πατρίδα μου τη Δράμα δεν υπήρχε δυνατότητα για νοσοκομείο και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ο μικρός Ανδρέας αργοπέθαινε βοήθητος. Ένα βράδυ που φαινόταν ότι θα ήταν και το τελευταίο του μικρού παιδιού, βγήκε έξω από το σπίτι η μητέρα του Ανδρέα και άρχισε έξαλλη να χτυπάει τις πόρτες της γειτονιάς ζητώντας βοήθεια. Στο τέλος η περίλυπη μάνα χτύπησε και την πόρτα ενός κακόφημου σπιτιού. Βγήκε στην πόρτα τότε η γυναίκα της ανομίας και η μητέρα του Ανδρέα της φώναξε σπαρακτικά. «Μαριό μου, κάνε και εσύ προσευχή γιατί χάνω τον Ανδρέα μου, το παιδάκι μου. Μα κυρά Αλεξάνδρα, εγώ είμαι αμαρτωλή, τι προσευχή να σου κάνω. Κάνε σε παρακαλώ ό,τι μπορείς. Η Παναγία όλους μας ακούει». Και έφυγε τρέχοντας. Και οι εμπολές αμαρτίες περιπεσούσα γινή, έπεσε στα γόνατα και έκανε προσευχή για τον μικρό Ανδρέα. Και ο Θεός την άκουσε. Το μάθε την άλλη μέρα η κοινή γυναίκα και συγκλονίστηκε. Και σε 2-3 μέρες μου είπαν ότι ήρθε και εξομολογήθηκε σε σένα, Άγιε Γέροντα. Νομίζω ότι το γνωρίζεις. Και από τότε άλλαξε τη ζωή της. Για πολύ καιρό συζητούσαν στις γειτονιές το γεγονός της μεταστροφής αυτής της γυναίκας. Άλλοι το πίστευαν, άλλοι όχι. Έπειτα όμως ήρθε η μαύρη κατοχή και όλα ξεχάστηκαν. Έτσι είναι παιδί μου. Αυτό έχει συμβεί πράγματι. Και θα σου πω κι εγώ ότι κάποτε οι μαθητές ρώτησαν τον κύριο και διδάσκαλό τους. Ποιος άραγε είναι μεγαλύτερος στη βασιλεία των ουρανών? Τον ερώτησαν έτσι αόριστα, γιατί ίσως ντρέπονταν να ρωτήσουν φανερά αυτό που είχαν μέσα στην καρδιά τους. Αυτός όμως που γνωρίζει πολύ καλά όλες τις σκέψεις των ανθρώπων και τις πιο κρυφές, ως παντογνώστης, τους απαντά κατά τρόπο συγκλονιστικό. «Εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ου μη εισέλθετε εις την βασιλεία των ουρανών. Ως τη σουν ταπεινώσει αυτόν ως το πεδίον τούτο», είχε ένα παιδάκι μπροστά του τότε ο κύριος, «ούτως εστίν ομίζον εν τη βασιλεία των ουρανών». Με άλλα λόγια, παιδί μου, τους είπε ότι τι ρωτάτε ποιος θα είναι ο μεγαλύτερος στη βασιλεία του Θεού, αφού διατρέχετε τον κίνδυνο να μην εισέλθετε σε αυτήν, αν δεν ταπεινωθείτε σαν τα παιδιά. Γιατί τίποτα, παιδί μου, δεν σώζει με απόλυτη ασφάλεια τον άνθρωπο όσο το βαθύ ταπεινό φρόνημα. Η ταπείνωση είναι ο βασιλικός θρόνος της αγάπης και όλων των άλλων αρετών. Έτσι λοιπόν, παιδί μου, αυτός που έχει ταπεινό φρόνημα και είναι ταπεινός, ευχαρίστως δέχεται τις παρατηρήσεις και τους ελέγχους χωρίς να διαμαρτύρεται και να αντιλογεί. Εμείς τι κάνουμε? Υπομένει τον χλεβασμό και την ειρωνία. Αυτός που είναι ταπεινός αναγνωρίζει με ευκολία τα λάθη και τις πτώσεις του, ομολογεί αμέσως τα αμαρτήματά του, λέγει «συγχωρέστε με, έφτεξα» και υποφέρει αγόγγιστα τις θλίψεις και τους πειρασμούς της ζωής, αφού τα βλέπει πάντοτε σαν μέσα διορθώσεως και φυλακής της ψυχής του από το κακό. Όταν όμως στις παρατηρήσεις που μας κάνουν κάποιοι τρίτοι ή μέσα από το σπίτι, ή η σύζυγος ή τα παιδιά, εμείς διαμαρτυρόμαστε, δικαιολογούμαστε. Και η δικαιολογία είναι ο δικηγόρος του διαβόλου, παιδί μου. Θυμώνουμε, στεναχωρούμαστε, αδειμονούμε, νευριάζουμε. Τότε κάθε άλλο παρά ταπείνωση έχουμε. Δεν έχουμε, παιδί μου. Υπερηφάνεια έχουμε, εγωισμό έχουμε. Ταπείνωση όμως όχι. Επίσης, πουλάκι μου, ο ταπεινόφρον είναι καταδεκτικός, τιμά όλους τους ανθρώπους, ακόμα και τους πλέον κατώτερους και καταφρονημένους, και μάλιστα τους τιμά περισσότερο από τον εαυτό του.
τους τιμά όλους σαν εικόνες Θεού. Και κάτι άλλο. Όταν μόλι μας την καρδιά δίνουμε ένα ποτήρι νερό στο διψασμένο, λίγο φαγητό στον πεινασμένο, ένα ρούχο στο γυμνό, μια δραχμή στο φυλακισμένο, ένα φάρμακο στον ασθενή, λίγη παρηγοριά στον πονεμένο, ένα στήριγμα στον ηθικά πεσμένο, για όλα αυτά έχει ο Θεός πλούσιες τις αμοιβές Του, με πρώτη την ευλογημένη δρομολόγηση προς την ταπείνωση. Η καθημερινή συνέστηση της αμαρτωλότητας, ο βαθύς στεναγμός από τα στήθη, η κάμψη των γονάτων, ο νυγμός της ψυχής παιδί μου, η συντριβή της καρδιάς, τα δάκρυα της μετάνοιας, η εξήτηση του ελέους του Θεού, όλα αυτά και άλλα πολλά είναι αιτία να πανηγυρίζουν οι ουρανοί. Και αφού παιδί μου πανηγυρίζει η θριαμβεύουσα εκκλησία, πόσο μάλλον η φιλανθρωπία του Θεού. Οι πατέρες της εκκλησίας μας βεβαιώνουν ότι κάθε τέτοιο θριαμβευτικό

0: άνοια και η ταπείνωσης. Και θα σου αναφέρω ένα μικρό παράδειγμα του Ιερού Χρυσοστόμου. Τα κοσμήματα, λέει, τα χρυσαφικά, η πολυτέλεια και οι σπατάλες γίνονται πολύ γρήγορα γνωστά σε πολλούς ανθρώπους και μάλιστα στους κακούς. Έτσι προσελκύονται οι κλέφτες και οι κακοποίοι. Για να τα φυλάξουν λοιπόν οι άνθρωποι, τα ασφαλίζουν σε θηρίδες και χρηματοκιβώτια μεγάλων τραπεζών ή βρίσκουν άλλους τρόπους ασφαλείας. Κάτι ανάλογο, παιδί μου, μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πρέπει να γίνει και με τους χριστιανούς που εργάζονται με την πνευματική τους ζωή το θέλημα του Θεού και προσπαθούν να το τηρούν κάθε μέρα. Γι' αυτό, αν θέλουμε, παιδί μου, να ασφαλίσουμε τους πνευματικούς μας θησαυρούς, τότε θα πρέπει να τους κρύψουμε. Και η μοναδική κρύπτη είναι η σιωπή. Εσύ οφείλεις να τους ξεχνάς, αλλά ο Θεός τους θυμάται πάντα. Σε ορισμένες δε περιπτώσεις θα πρέπει να γνωστοποιούνται και στον πνευματικό μέσα από το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως για να λάβουμε τις πρέπουσες οδηγίες. Έτσι ενεργώντας, παιδί μου, όχι μόνο ασφαλίζονται οι πνευματικοί καρποί, αλλά μέρα με την ημέρα πολλαπλασιάζονται κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού και γίνονται πλούτος αμύθιτος, θησαυρός ουράνιος και έχει τόση ευτυχία η καρδιά που δεν μπορεί να τη βαστάξει. Να, πουλάκι μου, να, παιδί μου, που μας οδηγούν η σιωπή μαζί με την ταπείνωση στη Θεία Μακαριότητα. Όταν πάβουν τα πάθη να μας πολεμούν, λέγουν οι πατέρες που έχουν εμπειρίες προσωπικές, τότε πρέπει να ταπεινοφρονούμε για να μας σκεπάζει ο Θεός που ξέρει τις πολλές μας αδυναμίες. Αν καυχηθούμε πως είμαστε νυφάλιοι και πως κατέχουμε την Α ή τη Β αρετή ή πως κοσμούμεθα από κάποια άλλη, αμέσως αφαιρεί τη χάρη του Χριστός και τότε σκοτίζεται ο νους μας. Ερεθίζονται οι αισθήσεις και ξυπνούν τα πάθη. Άρα η μόνη ασφάλεια, παιδί μου, και σωτηρία είναι η σιωπή και η ταπεινοφροσύνη. Γι' αυτό εσύ δεν θέλω να κάνεις παρέα με ανθρώπους που αδικούν και έχουν άλλα ελαττώματα. Να μη σε πειράζει που σε λένε πτωχό το πνεύματι. Μακάρι να μπορούσαμε όλοι οι άνθρωποι να είμαστε πτωχοί το πνεύματι. Έτσι θα είχαμε όλοι την ευλογία του Θεού. Να είσαι υπερήφανος και να χαίρεσαι για αυτό που σου λένε. Ας είσαι καλά, παιδί μου, και συνέχισε να βαδίζεις το δρόμο που έχεις χαράξει μέχρι τώρα. Και σε αυτό το σημείο θα διακόψουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και πρώτα ο Θεός και με ευλογίες του Αγίου Γεωργίου του Καρσλίδη θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Καρσλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

άλλη παπική διήγηση της κλοπής του Ιερού Λιψάνου του Αγίου Νικολάου με μερική κριτική. Η δραματική περιπέτεια του Λιψάνου. Η Παπική Εκκλησία, για να δικαιολογήσει την κλοπή των Ιερών Λιψάνων του Αρχιεράρχη Αγίου Νικολάου, την οποία αποκαλούν ανακομιδή, συνέταξαν ολόκληρη ιστορία με ανύπαρκτα περιστατικά, γεγονότα, ακόμα δε και οράματα, με βάση διάφορες λατινικές μεταφράσεις από ελληνικές δήθεν πηγές. Γράφει η παπική έκδοση της κλοπής των Ιερών Λιψάνων του Αγίου Νικολάου από τα μοίρα της Μικράς Ασίας στον Μπάρι της Ιταλίας ότι αυτή πραγματοποιήθηκε κατά τους χρόνους του Ευσεβούς Αλεξίου, βασιλέως των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη. Τότε κατέβηκαν τα ατάσταλα έθνη των Νορμάνων στα μέρη της Λυκίας και εξαιτίας των βαρβαροτήτων των αναγκάστηκαν οι χριστιανοί να καταφύγουν στα δάση και στα βουνά για να αποφύγουν το θάνατο. Τότε, θείο πνεύματι κινούμενοι επί κοιτίνες του Άστεως του Μπάρι, δηλαδή ύστερα από μία νέα Πεντηκοστή, μία ομάδα κατοίκων του Μπάρι, ξεκίνησαν με καράβια, με όπλα, με στρατό και ξύφι και όχι μόνο με τη μάχηρα του πνεύματος όπως οι Απόστολοι, αλλά όπως οι απεσταλμένοι του Άννα και του Καϊάφα, για να συλλάβουν τον Κύριο με τα μαχαιρών και ξύλων. Μετά από μακρύ ταξίδι, προσάραξαν τα καράβια στο λιμάνι της Αντιόχειας, της Κύλης Συρίας, για να πραγματοποιήσουν αυτό που διανοήθηκαν, το επένεδο και αξιάρεστο έργο της κλοπής των Ιερών Λιψάνων του Αγίου Νικολάου. Εύγε της ορθοφροσύνης, εύγε της καλής διάθεσης των ανδρών οι οποίοι σκέφτηκαν να κλέψουν το μαναδόχοντε και μυρίπνων λείψανων του Οσιομάκαρος Τρισόλβιου και Θεοφόρου Πατρός ημών. Αλλά το εγκληματικό έργο των κατοίκων του Μπάρι θα πραγματοποιούσαν οι παιδες των Βενετσιάνων, οι οποίοι θα έρχονταν και αυτοί ως ελευθερωτές των Ιερών Λιψάνων του Αγίου Νικολάου. Αρκετά είχαν διδαχθεί από την ιστορία τους με τις πειρατικές τους επιδρομές στα διάφορα κράτη της Μεσογείου. Αλλά μακάριος δεν είναι αυτός που αρχίζει ένα έργο, αλλά εκείνος ο λέγον και ποιόν το αγαθόν εκπληρών. Όταν οι Βαρινοί πληροφορήθηκαν τα σχέδια των Βενετσάνων, ως πιο πονηροί, πρώτη την χάρην εδέξαντο, διότι ο αγαθός Θεός δεν ανεχόταν έτσι να τελειώσει το έργο, διότι η ευλογία του Θεού δόθηκε στους κατοίκους του Μπάρι. Για τους Βενετσάνους άπρακτου συγγνώμη ανεδείχθη και ανενέργητος. Οι μαθητές αναδείχθηκαν μίζωνες των διδασκάλων. Ο δόλιος σόφης. Αφού έφτασαν στα μοίρα οι ένοπλοι, οι ειρηνοποιοί, και αφού έφτασαν στον τύμβο του Τρισμάκαρος, με τα πλείς της ταπεινοφροσύνης, όπως είναι η συνήθεια, το έθιμο, προσκύνησαν αφού έκρυψαν υποκριτικά τα πραγματικά τους αισθήματα και σχέδια. Τότε τους τέσσερις μοναχούς της Μονής της Νέας Ιών, οι οποίοι φύλαγαν στον τάφο του Αγίου, τους ρώτησαν εν ποιο τόπο το του Οσιομάκαρος κατάκητε σώμα. Οι μοναστές της Ιών με την καθαρή καρδιά νόμισαν ότι τους ερωτούν για να προσκυνήσουν, με άδολη και απονήρευτη γνώμη και με καθαρή καρδία τους έδειξαν τον τάφο σε αυτούς που ποθούσαν να τον ειδούν, στον οποίον υπήρχε το σκήνος του Θείου Ιεράρχη. Αφού υποψιάστηκαν οι Ορθόδοξοι μοναχοί ότι κάτι συμβαίνει με τους παπικούς, άρχισαν να τους κάνουν διάφορες ερωτήσεις. «Για ποιο λόγο μας κάνετε αυτή την ερώτηση? Μήπως θέλετε να πάρετε από εδώ το Ιερό Λείψανο του Αγίου? Μάθετε καλά ότι άδικα επιχειρείτε και αν ακόμα πρόκειται να πεθάνουμε. Δεν επιτρέπουμε να γίνει αυτό. Δεν θα γίνουμε όμοι με τον Ισκαριώτη, ο οποίος έγινε προδότης του σωτήρος του και διδασκάλου. Μακριά από μας τέτοια σκέψη. Πώς θα γίνουμε προδότες και επιλύσμονες κατά του τροφέα μας, κατά του υπερασπιστού μας, του υπερμάχου μας, αυτού που μας βοηθούσε? Πώς θα φανούμε δούλοι παρήκοοι και όχι υπήκοοι στον πλουτοδότη μας, σε αυτόν που μας σκέπαζε και ήταν ο αγαθός πατέρας μας? Χωρίς προσωπείο. Οι παπικοί, για να ξεκαθαρίσουν το θέμα εξ αρχής και να μην υπάρχουν αμφιβολίες, αφού ντύθηκαν το προσωπείο της ταπεινοφροσύνης, το πιο επικίνδυνο σε όλους τους αιώνες πρόσωπο, και με το μέλι στην ομιλία, είπαν στους μοναστές:
Να λοιπόν ποια είναι η αλήθεια. Εμείς για κανένα άλλο λόγο δεν ήρθαμε εδώ, αλλά για να πάρουμε το Άγιο Λείψανο του Θεοφόρου Πατέρα μας. Στενοχωρούμε την ευλάβειά σας, αλλά καλόν είναι να είσαστε συνεργάσιμοι για να μην πάει ο κόπος μας άδικα. Οι μονάζοντες τότε τους είπαν: «Αλήθεια, ο Θεός δεν θα το επιτρέψει αυτό να γίνει, ούτε θα συμφωνήσει να αγγίσετε το τίμιο λείψανο του Αγίου. Αν θέλετε να ακούσετε τη γνώμη μας, απέλθετε γρήγορα από εδώ, πριν πληροφορηθούν τις διαθέσεις σας οι άνθρωποι από την πόλη και χάσετε τη ζωή σας». Οι παπικοί, όταν άκουσαν τους μοναχούς να μιλούν με τόσο πόνο και πικρία, άλλαξαν τροπάρι και εγκατέλειψαν τις ταπεινόφρονες εκδηλώσεις και τα αμελιστάλακτα λόγια, και παπικοί γάρ είπαν: «Να μάθετε πως εμείς δεν ήρθαμε εδώ με τη θέλησή μας, αλλά σταλθήκαμε εδώ από του Πάπα Ρώμης και από τον σύν αυτό παραγινωμένων αρχιεπισκόπων και επισκόπων και των της Ρώμης αρχόντων και της Συγκλήτου, οι οποίοι κατέφτασαν στην πόλη μας Μπάρι και με πολύ κόσμο και ακόμη με διάφορα στρατεύματα από τη Δύση μας διέταξαν να εκτελέσουμε αυτό το έργο, αναντήρητα να μεταφέρουμε το Άγιο Λείψανο. Έτσι, την ανάγκη φιλοτιμίαν ποιούμενη, είτε θέλαμε είτε δεν θέλαμε, ήρθαμε εδώ».

Ένα βραβείο για ανύπαρκτα οράματα. Πώς μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά οι παπικοί απεσταλμένοι? Ο Πάπας ήταν πρωθυπουργός, αρχηγός κράτους, μετά τον σύν αυτό παραγινωμένων αρχιεπισκόπων, δηλαδή με τους υπουργούς του, με το νόμισμά του, το στρατό του Βατικανού, με την Ιερή Παντόφλα, το Αλάθητο, το Φιλιόκβε, το Πουργατόριουμ, την Άζημη Όστια, τη μετάληψη μόνο με σώμα στους πιστούς, το Ταμείο των Αγαθών Πράξεων, τα υπέρτακτα έργα και τις λοιπές αιρετικές του κακοδοξίες. Πλην αυτών υπήρχε και η επάρατη Ιερά Εξέταση με το Μαύρο Μεσαίωνα. Ποιος μπορούσε να φέρει αντίρρηση? Οι παπικοί μίλησαν και για το ανύπαρκτο και ανιστόρητο όραμα, το οποίο δήθεν είδε ο Πάπας, το οποίο δεν υπάρχει πουθενά γραμμένο. Είπαν ότι αυτός ο Άγιος Νικόλαος, εν οράματι το Πάπα Φανής, τούτο αυτό ποιήν πάση σπουδή επέτρεψεν. Ύστερα πρόσφεραν οι διεφθαρμένοι τα τριάκοντα αργύρια εις τιμήν του τετιμημένου ως άλλοι αρχιερείς του Ιουδαϊκού γένους. Αλλά οι μοναχοί της Νέας Ιών είχαν θησαυρό, το ιερό λείψανο του Αγίου, το οποίο τώρα έβλεπαν ότι το έχαναν. Τότε άρχισαν οι μοναχοί της Μονής να ασχίζουν τα ρούχα τους και να ξεριζώνουν τα γένια τους από τη λύπη τους. Τα δάκρυά τους έτρεχαν ποτάμι και έκλαιγαν γοερά τη συμφορά τους. Ήθελαν επίσης να μηνύσουν τους κατοίκους της πόλης το δράμα τους. Όταν το αντελήφθηκαν αυτό οι παπικοί, έκλεισαν αμέσως τις εισόδους και τις εξόδους της Θείας Εκκλησίας και κράτησαν κλεισμένους τους μοναχούς. Τότε άρχισαν να συσκέπτονται οι παπικοί πώς θα συλλήσουν τον τάφο του Τρισμάκαρος. Έβαλαν λοιπόν εμπρός πάλι τη βιομηχανία κατασκευής οραμάτων και είπαν ότι δήθεν ένας μοναχός της Μονής είδε σε όραμα τον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος του είπε ότι θα πάρουν το Άγιο του Λείψανο σε χώρα Αλλοδαπή και θα αναχωρήσει από τη Μονή. Απλά, σκέπτεται κανείς, γιατί από την ώρα της άφιξης των παπικών δεν ανέφερε το όραμα ο μοναχός? Πόσοι μοναχοί δεν τους υποδέχθηκαν με τα βαΐων και κλάδων, αλλά έκλαιαν και οδύρονταν και έσχιζαν τα ρούχα τους και ήσαν περίλυποι μέχρι θανάτου, αφού έτσι εκπληρωνόταν το όραμα του μοναχού και η επιθυμία του Αγίου? Όταν άκουσαν αυτά οι παπικοί, αγαλίασε το πνεύμα τους και καθησύχασε η συνείδησή τους και άρχισαν να ερωτούν τον μοναστή με κάθε ακρίβεια πώς συνέβη το όραμα, τι είδε και τι του είπε ο Άγιος. Ο δε μοναχός αποκρίθηκε: «Πριν από ένα χρόνο, αδελφοί, ο θερμός προστάτης μας παρουστιάστηκε σε τρεις προσμονάριους και τους προέτρεψε να πούν στους κατοίκους της πόλης των Μύρων, οι οποίοι δια τον φόβο των Περσών είχαν καταφύγει στο βουνό, που βρισκόταν 12 στάδια μακριά, να επιστρέψουν στα Μύρα. Διαφορετικά, με όλη την αλήθεια σας λέγω, θα αναχωρήσω σε ξένη χώρα. Γι' αυτό δεν χρειάζονται φιλονικίες και απειλές, αφού είναι δεδομένο να πάρετε το τίμιο λείψανο του Αγίου». Το γέννημα της κόλασης Ματθαίος. Μεταξύ των παπικών πειρατών υπήρχε και ένας ναύκληρος, ο οποίος ονομαζόταν Ματθαίος και που δεν ακούγε κανένα. Αυτός ήθελε με παλικαριά και ανδρεία να πάρει το ιερό λείψανο. Γι' αυτό τράβηξε το ξύφος του από τη θήκη και όρμησε κατά πάνω σε ένα μοναχό λέγοντάς του: «Είπες μας, εάν είναι αυτός ο τάφος του Αγίου, για τον οποίον και ήρθαμε, ή σε φωνεύω με τη μάχαιρά μου». Κρατώντας το ξύφος του με το χέρι του, το οποίο κινούσε εμπρός στα μάτια του μοναχού. Αφού πίστηκε τελικά ο Ματθαίος από άλλους παπικούς ότι με ησυχία και ειρήνη θα πάρουν το ιερό λείψανο του Αγίου, έβαλε το ξύφο στη θήκη του. Τότε ο προηρημένος Ματθαίος, αυτό το απόβρασμα των ωκεανών, που μόλις είχε αποσύρει το ξύφος, άρπαξε ένα σφυρί σιδερένιο και με όλη τη βαρβαρότητά του και την ασέβειά του χτύπησε με δύναμη τη μαρμάρινη πλάκα η οποία υπήρχε πάνω από τον μυρωδόχο τάφο του Αγίου και την κομμάτιασε. Το χτύπημα το αισθάνθηκε και αυτός ο Άγιος στον τάφο του. Αφού έσκαψε βαθιά, ακολούθησε την οσμή από την ανάβληση του Θείου Μύρου, η οποία ξαπλώθηκε γύρω τους και τότε βρήκε την άλλη πλάκα, η οποία ήταν το κάλυμα της αγλαοφανούς κυβωτού. Αφού αποκάλυψαν τη μισή Λάρνακα, φοβήθηκαν να τη συντρίψουν, μήπως ο Άγιος τους απολυθώσει. Μα ο Ματθαίος, χωρίς να φοβηθεί μήπως πάθει κάτι, πάλι με μανία χτύπησε το σκέπασμα που συντρίφθηκε σαν σκόνη.
Τότε άνοιξαν τη Λάρνακα και είδαν ότι ήταν πλήρης Αγίου Μύρου. Εκεί βρίσκονταν και οι παπικοί ιερείς Γρήμαρδος και Λούπος, οι ιερείς των Καραβιών, μάλλον οι οφθαλμοί του Κέσαρος. Τόση δε ευωδία ανέρτηται το Άγιο Μύρο, ώστε νόμιζαν ότι βρισκόταν στον Παράδεισο. Αφού αισθάθηκαν την ευωδία, κατάλαβαν ότι τώρα είναι δυνατόν να σηκώσουν το λείψανο του Αγίου. Πάλι ο περιβόητος Ματθαίος, όπως ήταν με τα ρούχα της εργασίας του και αφού έδιωξε κάθε δειλία από την καρδιά του, κατέβηκε στο θείο και ιερό τάφο. Αφού μπήκε στον τάφο, βούτυξε τα χέρια του μέσα στο θείο Μύρο και άγγιξε τα τίμια λείψανα, πύρινα ως η άνθρακα σπυρός και να μοσχομυρίζουν υπεράνω πάσης ευωδίας. Αφού έπαιρνε τμηματικά των ιερών λειψάνων, τα παρέδιδε στους προαναφερθέντες παπικούς ιερείς. Με αυτές τις αποδείξεις κατάλαβαν όλοι ότι ο ιεράρχης του Χριστού παρέδιδε τον εαυτόν του στους Ιταλούς.

Ο θρήνος των μοναχών της Νέας Σιών. Παρά την προσπάθεια των παπικών συγγραφέων αυτής της μετακομιδής κλοπής των ιερών λειψάνων του μεγαλοφωνοτάτου ιεράρχη Αγίου Νικολάου, που κατέβαλαν και με την προκατασκευή των δίθεν οραμάτων του Πάπα και του μοναχού της Μονής, ο θρήνος των μοναχών της Νέας Ιών αποδεικνύει τελείως το αντίθετο. Όταν οι μοναχοί έβλεπαν τα γεγονότα της κλοπής, σφόδρα θρηνολογούσαν με μεγάλη φωνή βοώντες. Ο πατέρας μας μέχρι τώρα μόνο πατέρας ήταν για μας και ποτέ δεν υπάκουσε σε κανένα να γίνουν αυτά. Όποια μεγάλη θλίψη απαραμύθιτος μας κυρίεψε. Και στραφέντες προς τον Άγιο έλεγαν οδυρώμενοι γοερά: «Κύριέ μας και αγιώτατε πατέρα, για ποιους λόγους μας αφήνεις ορφανούς από την προστασία σου μέσα σε αυτές τις θλίψεις και τις ανάγκες μας και άκουσες τους ξένους αυτούς και παρεπίδημους και σε μας, οι οποίοι από νεαρή ηλικία είμαστε δούλοι σου, δείχνεσαι σκληρός και δεν μας ακούς πια. Όλα όσα σου υποσχέθηκαν οι πατέρες μας και εμείς καθόλου δεν τα σκέπτεσαι και αντί να βρισκόμαστε κάτω από τη σκέψη της μεγάλης δόξας σου, τέτοιες αμοιβές και δωρεές μας ανταποδίδεις. Ω της καταραμένης βίας, εν ποιο σκότη καταλυμπάνεις ημάς και την επαρχία λυκείας. Αλίμονο, γιατί δεν συγκατένευσες να μας παραδώσουν στο θάνατο παρά να χωριστούμε από σένα?» Ο γλυκός μας πατέρας πικράθηκε και τους αγαπημένους γιους του τους μίσησε όπως βλέπουμε. Ό,τι τυραννία είναι αυτή. Όπως έχουμε να θρηνήσουμε όταν αντικρίσουμε τα πνευματικά μας παιδιά. Σε ποιο να καταφύγουμε τώρα και να ζητήσουμε την προστασία και τη βοήθειά του? Ποιος θα μας διεκδικήσει από τους εχθρούς μας? Ποιος θα μεσολαβεί στον Κύριο υπέρ των ψυχών μας? Αλλά και οι κάτοικοι των Μύρων πληροφορήθηκαν στο μεταξύ ότι όλα χάθηκαν. Αμέσως κατέβηκαν όλοι, άνδρες και γυναίκες, μέχρι τη θάλασσα, όλοι γεμάτοι και φορτωμένοι από θλίψη. Έκλαιγαν για τους εαυτούς τους και τα παιδιά τους, γιατί έμεναν ορφανοί από τις χάρες του Αγίου. Έλεγαν δε στους παπικούς από τον Πάρη: «Ποιοι είσαστε εσείς και από πού μας ήρθατε απρόσκλητοι και τολμήσατε να κάνετε αυτά τα πράγματα στην επαρχία μας? Από πού ξέρατε για τον Άγιό μας και τέτοια πράγματα τολμήσατε να μας πάρετε το θεοφόρο μας πατέρα, ο οποίος έκπαλε από τους παλαιούς χρόνους, από του μεγάλου και φιλοχρήστου βασιλέα Κωνσταντίνου, ο οποίος ανοικοδόμησε την βασιλεύουσα πόλη? Από τότε μέχρι σήμερα κανένας από τους βασιλεύοντες ή τους κυρίαρχους δεν διανοήθηκε να κάνει αυτό που κάνατε εσείς. Αληθινά μας καταξίωσε μεγάλων δωρεών ο Κύριος και ο Όσιος πατέρας μας Νικόλαος. Και τώρα μας εγκαταλείπει ορφανούς και ακολουθεί εσάς χωρίς να μπορούμε να κυριαρχήσουμε τις θλίψεις που μας διακατέχει». Όπως ήσαν με τα ρούχα έπεφταν στη θάλασσα με θρήνους και δάκρυα, αρπάζοντας τα πηδάλια των βαρκών και τα κουπιά, προσθέτοντας τα δάκρυα και με οδυρμούς, κοπετούς και χτυπώντας το στήθος τους έλεγαν: «Δώστε μας πίσω τον υπερασπιστή και υπέρμαχό μας, ο οποίος μας απάλασε από τους ορατούς και αόρατους εχθρούς μας, αν και είμαστε παντελώς ανάξιοι». Οι δε παπικοί έφευγαν με μεδιάματα στα χείλη αγαλώμενοι.

Η δεύτερη σύλληση, η αεροσυλία. Οι κάτοικοι του Μπάρι, αφού ανδραγάθησαν επί του ιερού Λιψάνου του Ιωσιομάκαρους και Θεοφόρου πατρός μας, όταν ο ήλιος έδιε και έπνεε κατάλληλος άνεμος, απέπλευσαν από το λιμάνι του Ανδριάκη των Μύρων για την πατρίδα τους, φέροντες μαζί τους και τον πολύτιμο θησαυρό, τα λείψανα του Αγίου Νικολάου. Όταν μεσοπελάγησαν, τους ανέμενε μεγάλη φορτούνα με δυνατούς ανέμους, οι οποίοι τους οδήγησαν μέχρι τα Πάταρα, στα οποία είχε γεννηθεί ο Μακάριος, και ύστερα στο λιμάνι Περδικαίας. Τόσο ακατάστατος ήταν ο καιρός και τόση μεγάλη φουρτούνα επικρατούσε στο πέλαγος, ώστε έλεγαν ότι δεν θέλει να συμπλέψει ο Άγιος μαζί τους, ούτε και αυτούς δεν τους επιτρέπει περισσότερο να πλεύσουν. Όταν κατέβηκαν στο γυαλό, έκπληκτοι είδαν ότι σε εκείνη τη θάλασσα επικρατούσε άκρα γαλήνη. Ο δε άνεμος εκεί ήταν κατάλληλος για να πλεύσουν, αλλά μόνον αυτούς εναντίονταν και τους εμπόδιζε να αποπλεύσουν. Έλεγαν δε μεταξύ τους: «Κοιτάξτε, μήπως κάποιος από μας σκέφτηκε να συλλήσει κάποιο τεμάχιο των ιερών Λιψάνων και θύμωσε ο Άγιος και γι' αυτό δεν μας επιτρέπει τη συνέχιση του ταξιδιού μας. Ανυπερθέτως, κάθε ένας από εμάς που πήρε κάτι από το ιερό Λίψανο πρέπει να το επιστρέψει». Σχεδόν το μισό ιερό Λίψανο είχαν κατακλέψει οι απεσταλμένοι του Πάπα, των ιερών οραμάτων και της Αγίας Αποστολής. Δυστυχώς, φύσιν πονηράν μεταβαλήν ουράδιον. Και από κλοπές, πειρατείες και ρεσάλτα, κάτι γνώριζαν αυτά τα κατακάθια των Ιταλικών λιμανιών, όπως επίσης πολλά γνώριζαν και οι παραθαλάσσιες πόλεις και τα νησιά της Μεσογείου και τώρα τα μοίρα της Αγιασμένης Μικρασίας. Αφού οι ναύκλοι των καραβιών όρκισαν με φρικτούς όρκους τους στρατιώτες και τους ναύτες, τότε καθένας ιερόσυλος πλησίαζε και παρέδιδε το κλοπημαίο τεμάχιο του ιερού Λιψάνου. Και ήσαν ούκο λίγοι. Έτσι ο Άγιος, με τα άφωνα στοιχεία της φύσης, θέλησε να υποδείξει την αμαρτία, την οποία έκαναν οι παπικοί, να αφαιρέσουν τμήματα από το θαυματόβρητο λείψανό του και δεν σταμάτησε την οργή του, μέχρι τα Άγια της Αγίας προσέθηκαν.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

ερχόμενος φως ασημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζον εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θες να έφτυνε επίβαση αυτού περιπατών επί τα ρίγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλεια αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ασημάτιον των περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάωσουσιν, αναβαίνουν στην όρη και κατεβαίνουν στις παιδιές των τόπων ον εθεμελίωσας αυτά. Όριον έθου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψει καλύψε την υγιήν, εξ αποστέλων πηγάσιν ευχάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διαλέψονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται ον αγρής δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσει φωνήν, φωτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σχορταστήσεται η γη, εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση, και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, το εξαγαγινάρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτης καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου ας επίτευσας, εκεί στρουθία ενός εύσουσι, το ρεοδιού η κατοικία ηγείται αυτών όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίσης ελλήνιν εις καιρούς, ο ηλίος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και έγγαινε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκήμι οριόμεν του αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ηλίος και συνήχθησαν, και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας, όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθηκε η τη χτίσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν και έστειν αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως τον έπλασσας εμπέζειν αυτοί, πάντα προς έπλος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον τόντος αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαντος την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο, ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το γούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα όσοι εκτιστήσονται και ανακοινείς το πρόσωπο της γης. Και το η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφραντίσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπουν επί την υγιήν και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχουν. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφραντίσω επί το Κύριο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομαι ώστε μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού έθου πρώτος και έγινε τον ήχο. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε πάντα, εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

μας από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, αντιλαβούς όσων ελέησον,

Θεός Ιλαρών Αγίας Δόξης, Αθανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την Ιλίου Δύσην, ειδώντες τόσες περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση και ρίχνει σε φωνές αιστείες, η έφεου ζωήν οδηδούς, διόκο.

0: Προφητείες Αγίου των Άγνων.
1: Θεία πρόσκομεν.
0: Νεύμα Κυρίου επεμβαίου ένε και νέχασέ με. Ευαγγελίσαστε πτωχής απέσταλκέ με. Ιάσαστε τους συντετριμένους στην καρδίαν. Κηρύξε εχμαλώ τους άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν. Καλέσεν η αυτόν Κυρίου δεκτών και ημέραν τα αποδόσεως στο Θεό ημών. Παρακαλέσε πάντα στους πενθούντας, δοθήνε της πενθούσης ιών δόξαν αντίσποδου. Άλυμα ευφροσύνης της πενθούσης, καταστολήν δόξης, αντιπνεύματος αδικίας και κριθίσονται γενεά δικαιοσύνης, φύτευμα Κυρίου εις δόξαν και οικοδομήσου συνερήμους αιωνίους. Εξηρημωμένα στο πρώτερο εξαναστήσονται και ανακοινούσει πόλεις ερήμους, εξηρημωμένας από γενεάς της γενεάν και ύξους οι αλλογενείς, ποιμένονται στα πρόβατά σου και αλλόφιλοι οι αρωτήρες και αμπελουργοί ημών. Εμείς δε ιερείς Κυρίου κριθήσαστε, λειτουργοί Θεού ημών, κριθήσατε ημίν ισχύν εθνών κατέρεστε και εν το πλούτο αυτών θαυμαστήσεστε, αντί της ισχύνης ημών της διπλής και αντί της εντροπής αγαλιάσετε ημερή.

Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός ευμάς καθάπερι πείσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρίζει, το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και

0: Είναι απόλυ εις των δούλων σου, Δέσποτα, κατεδρύμωσε εν ειρήνη, ότι ίδιον θάλαμε σωτηριών σου, βοηθήμασε κατά πρόσωπον πάντων των λαών, ως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεν και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από

0: Ούνε προηγητός Θεός ημών πάντοτε νυν και αιή και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αμήν. Στερέωσον Κύριε Θεός την Αγία και ανώμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία αυτού εκκλησίαν ίσον πόλη και νωρίαν ταύτην εις αιώνα.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός, αγίθινος εσ ημών τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμαγης Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασία των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίε του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Ματερνιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Νίκιμ και Άνιη, τόση Πατρισιμών Σημεών του Στυλίτου, των Τεσσαράκοντα Παρθένων και του διδασκάλου αυτών Αμών του Διακόνων, την μνήμην επιτελούμε και πάνω των Αγίων. Ελεήσκη ω εμά ο καθό φιλάνθρωπο και ελεήμων Θεό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό, ελεήσον και σώσον ημά. Καλησπέρα σα, χρόνια πολλά και καλό εξαιρετικό έτο.
2: Αγαπητοί ακροατέ, είχαμε συνδεθεί με τον ιερό ναό αναλήψεω του Σωτήρος Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Η ενορία του Αγίου Νικολάου Νέας Αλικαρνασσού την 5η 3 Σεπτεμβρίου εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου του Αλικαρνασσαίος και τελεί την ένατη ετήσια σύναξη των ιερών εικόνων και κοιμηλίων από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Το απόγευμα της 5ης στις 7 παρατέταρτο θα γίνει η προσέλευση των ιερών εικόνων και οικογενειακών κοιμηλίων και θα ακολουθήσει η λιτάνευση των ιερών λειψάνων του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου και των ιερών εικόνων μέχρι το παρεκκλήσιο του Αγίου Θεοδόρου πλησίων των φυλακών. Στις 7:30 θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερινός, ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Μετά το πέρας των ιερών ακολουθιών θα δοθεί εόρτιο δείπνο τιμής και μνήμης του Αγίου.

την 5η 3 Σεπτεμβρίου, εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Εναγίης Πατρός Ιμών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, πανηγυρίζει το φερόλιμο παρεκκλήσιο του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μπελεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εισπερινός θα τελεστεί στις 18:30 το απόγευμα της 4ης 2 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο προϊστάμενος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Πετεβή, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: σαν σήμερα.
1: 1. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 31 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 577 μετά Χριστόν, φεύγει από τη ζωή ο Ιωάννης Τρίτος, σχολαστικός, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Κατά την περίοδο της πατριαρχίας του, καλοπίστηκαν οι ναοί της Αγίας Σοφίας και των Αγίων Αποστόλων και κτίστηκαν πολλοί άλλοι ναοί. Κατά την ίδια περίοδο καθιερώθηκε να ψάλεται τις Κυριακές ο Χερουβικός Ύμνος και τη Μεγάλη Πέμπτη το τροπάριο του δείπνου σου του μυστικού. Επίσης κωδικοποιήθηκε το κανονικό δίκαιο και προστέθηκαν νέοι κανόνες σε αυτούς των προηγούμενων συνόδων. Με παρακίνησή του, ο αυτοκράτορας Ιουστίνος ο Δεύτερος ακύρωσε τις χειροτονίες των μονοφυσιτών ιερέων και έκλεισε μοναστήρια ύποπτα για μονοφυσιτισμό. Ο Ιωάννης Σχολαστικός ανακηρύχθηκε Άγιος και η μνήμη του τιμάται στις 21 Φεβρουαρίου. Σαν σήμερα, το 1056, μετά από ξαφνική ασθένεια, η Βυζαντινή αυτοκράτηρα Θεοδόρα Πορφυρογέννητη πεθαίνει άτεκνη, δίνοντας έτσι τέλος στη δυναστεία των Μακεδόνων που κυβέρνησε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία για σχεδόν δύο αιώνες. Σήμερα, το 1788, ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον Οθωμανικό στόλο κοντά στην Κάρπαθο.
1: Το 1847 πεθαίνει ο Ιωάννης Κολέτης, ηγετική μορφή της Επανάστασης του 1821, ιδρυτής του Γαλλικού Κόμματος και δύο φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας.
0: Σαν σήμερα το 1907 η Αγγλία και η Ρωσία υπογράφουν στην Αγία Πετρούπολη συμφωνία με την οποία σχηματίζεται η συμμαχία της τριπλής Αντάντ με την προσθήκη και της Γαλλίας. Κατά τις αρχές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1914 και τα τρία μέλη της τριπλής Αντάντ εισήλθαν σε αυτόν ως σύμμαχοι ενάντια στις κεντρικές δυνάμεις τη Γερμανία και την Αυστρο-Ουγγαρία.
1: Σαν σήμερα, το 1922, η ελληνική και η αρμενική συνοικία της Σμύρνης καταστρέφονται από πυρκαγιά που σκόπιμα έβαλαν οι τουρκικές αρχές της πόλης. Η 11η μεραρχία υπό τον υποστράτηγο Νικόλαο Κλαδά, αφού κυκλώνεται στην περιοχή των Μουδανιών, παραδίδεται στους Τούρκους. Με προκήρυξή του, ο Κεμάλ καλεί όλους τους υπηρετήσαντες στον ελληνικό στρατό να παραδοθούν μέσα σε 24 ώρες. Οι δικαστικοί και οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν στη Μικρά Ασία επιστρέφουν στην Αθήνα.
0: Το 1923 οι Ιταλοί βομβαρδίζουν την Κέρκυρα ως αντίπεινα για τη δολοφονία στην Ήπειρο του επικεφαλής της Ιταλικής Αντιπροσωπείας για τη χάραξη των Έλληνο-Αλβανικών συνόρων, στρατηγού Τελίνη και της συνοδείας του.
1: Σαν σήμερα, το 1933, εγκαινιάζεται το Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδί, δύναμης 300 κλινών για την εξυπηρέτηση κυρίως των απόρων.
0: Το 1961 παραδίδεται στον Υπουργό Συγκοινωνιών ο πρώτος ελληνικός κώδικας οδικής κυκλοφορίας.
1: Σαν σήμερα, το 1980, ιδρύεται στο Γκτάνσκ της Πολωνίας το πρώτο ανεξάρτητο εργατικό συνδικάτο σε κομμουνιστική χώρα με την ονομασία Αλληλεγγύη, το οποίο υπό την ηγεσία του ηλεκτρολόγου Λεχ Βαλέσα θα συμβάλλει καθοριστικά στην πτώση του κομμουνισμού στη χώρα.
0: Το 1990 η Δυτική και Ανατολική Γερμανία υπογράφουν τη Συνθήκη Ενοποίησής τους.
1: Το 1994 ο ΙΡΑ, ο Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός, κηρύττει την κατάπαυση του πυρός για πρώτη φορά στα 25 χρόνια ζωής του.
0: Σαν Σαν σήμερα το 1997, σε τραγικό δυστύχημα μέσα στο Παρίσι, σκοτώνεται η πριγκίπισσα της Ουαλίας Νταϊάννα μαζί με τον σύντροφό της, Ντόντι Αλφαγέντ, και τον οδηγό της Μιρέας Μερσεντές, ενώ τραυματίζεται ο σωματοφύλακάς της.

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, υπάρχουν ευαγγελικά αναγνώσματα που τα ακούμε και ίσως τα προσπερνάμε. Υπάρχουν άλλα που αν σταθούμε λίγο περισσότερο μπροστά τους, μοιάζουν σαν να έρχονται να μας ρωτήσουν κάτι προσωπικό. Η σημερινή παραβολή των καρμών και οργών, θα λέγαμε, είναι μια τέτοια παραβολή. Γιατί πίσω από τον Αμπελώνα, τους Γεωργούς και τον Οικοδεσπότη, κρύβεται μια ερώτηση που αφορά τον καθένα μας. Τι κάνω εγώ με όλα όσα μου επιστρέφθηκε ο Θεός? Τι έκανα με τον χρόνο μου? Τι έκανα με τους ανθρώπους που μου έδωσε? Τι έκανα με τις ευκαιρίες που μου παρουσιάστηκαν? Τι έκανα με την αγάπη που δέχτηκα? Και κυρίως, τι καρπούς έχει βγάλει μέχρι σήμερα η ζωή μου? Ο Χριστός μας μιλά για έναν άνθρωπο που φύτεψε ένα αμπελώνα. Δεν τον άφησε απροστάτητο. Τον περιέφραξε. Έφτιαξε το πανητήρι. Έκλεισε πύργο και τον παρέδωσε στους γεωργούς. Δηλαδή, έκανε όλα όσα χρειάζονταν και ύστερα έφυγε. Οι γεωργοί έπρεπε απλώς να καλλιεργήσουν αυτό που τους εμπιστεύτηκε. Και εδώ βρίσκεται η πρώτη μεγάλη αλήθεια της παραβολής. Ο Θεός δεν μας έδωσε τη ζωή για να την κατέχουμε σαν ιδιοκτήτες. Μας την εμπιστεύτηκε για να την καλλιεργήσουμε. Η ζωή μας είναι ένας αμπελώνας και μέσα σε αυτόν τον αμπελώνα υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν οικογένειες,

σου σήμερα μας χρειάζεται. Υπάρχουν τα χαρίσματά μας. Υπάρχουν οι δυνατότητές μας. Υπάρχει ο χρόνος που μας δόθηκε. Υπάρχουν ακόμη και οι πληγές μας. Και όλα αυτά ο Θεός τα εμπιστεύτηκε στα χέρια μας. Το ερώτημα είναι, τα καλλιεργήσαμε ή τα αφήσαμε να ξεραθούν. Κάποιες φορές ακούμε για την πνευματική ζωή και νομίζουμε ότι ο Θεός περιμένει από εμάς να είμαστε τέλειοι, να μην πέφτουμε ποτέ, να μην θυμώνουμε ποτέ, να μην απογοητευόμαστε, να μην κάνουμε λάθη, να έχουμε πάντοτε πίστη. Όμως ο Χριστός δεν ζητά από τον άνθρωπο την τελειότητα, από τη μια στιγμή στην άλλη. Ζητά καρπό. Και ο καρπός δεν εμφανίζεται ξαφνικά. Χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται φροντίδα, χρειάζεται υπομονή. Κάπως έτσι είναι και η ψυχή του ανθρώπου. Μπορεί σήμερα να είμαι θυμωμένος και αύριο να προσπαθήσω να συγχωρήσω. Μπορεί σήμερα να είμαι γεμάτος φόβο και αύριο να κάνω ένα μικρό βήμα εμπιστοσύνη στον Θεό. Μπορεί σήμερα να έχω πληγωθεί και να μην μπορώ ακόμη να αναπτύσω εκείνον που με πλήγωσε. Αλλά μπορώ να προσπαθήσω να μην ανταποδώσω τον κακό. Και αυτό είναι ήδη ένας μικρός καρπός, γιατί ο Θεός δεν κοιτά μόνο το αποτέλεσμα, κοιτά τον αγώνα, κοιτά την καρδιά που προσπαθεί. Ήγησε ο καιρός των καρπών. Αυτή η φράση του Χριστού είναι συγκλονιστική. Ήρθε ο καιρός των καρπών. Και αν το σκεφτούμε λίγο, ολόκληρη η ζωή μας είναι γεμάτη από τέτοιους καιρούς. Έρχεται κάποια στιγμή που πρέπει να αποφασίσουμε, να αγαπήσουμε, να συγχωρήσουμε, να ζητήσουμε συγγνώμη, να αφήσουμε πίσω μας κάτι που μας κρατά, να πούμε ένα καλό λόγο, να πλώσουμε το χέρι σε κάποιον που υποφέρει. Να σταθούμε δίπλα σε έναν άνθρωπο που όλοι οι άλλοι έχουν καταλήξει. Και πολλές φορές περιμένουμε. Λέμε αύριο, όταν ηρεμήσουν τα πράγματα, όταν μεγαλώσουν τα παιδιά, όταν λυθούν τα προβλήματά μου, όταν γίνω καλύτερος άνθρωπος. Αλλά η ζωή δεν περιμένει. Οι μέρες περνούν, οι άνθρωποι αλλάζουν. Κάποιοι φεύγουν από τη ζωή μας. Κάποιες ευκαιρίες δεν επιστρέφουν. Γι' αυτό ο Χριστός μας λέει, τώρα είναι ο καιρός των καρπών. Όχι κάποτε, όχι όταν όλα θα είναι τέλεια. Τώρα. Σκεφτείτε αδελφοί μου, πόσες φορές στη ζωή μας είπαμε, θα το πω κάποια άλλη μέρα. Θα ζητήσω συγγνώμη αργότερα. Θα πάρω τηλέφωνο αύριο. Θα βρω τον χρόνο να πάω να τον δω. Και κάποια στιγμή καταλαβαίνουμε ότι το αύριο δεν ήταν ποτέ δικό μας. Γι' αυτό ίσως ένας από τους σημαντικότερους καρπούς που μπορούμε να δώσουμε στον Θεό είναι να μην αναβάλουμε την αγάπη. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος που χρειάζεται ένα καλό λόγο, ας το πούμε. Αν υπάρχει κάποιος που χρειάζεται τη βοήθειά μας, ας το βοηθήσουμε. Αν έχουμε πληγώσει κάποιον, ας βρούμε το βάρος να ζητήσουμε συγγνώμη. Αν κάποιος μας έχει πληγώσει και μπορούμε να κάνουμε ένα πρώτο βήμα προς τη συγχώρεση, ας το κάνουμε. Όχι επειδή ο άλλος το αξίζει πάντοτε, αλλά επειδή εμείς θέλουμε να ελευθερωθούμε από το βάρος της κακίας. Αδελφοί μου,
Το μεγαλύτερο λάθος των Γεωργών δεν ήταν απλώς ότι δεν έδωσαν καρπούς. Ήταν ότι ξέχασαν σε ποιον ανήκει ο αφελόνας. Και αυτό μπορεί να συμβεί και στη δική μας ζωή. Να ξεχάσουμε ότι τίποτα δεν είναι πραγματικά αποκλειστικά δικό μας. Ούτε η ζωή μας, ούτε οι άνθρωποι μας, ούτε τα παιδιά μας, ούτε τα χαρίσματά μας, ούτε ο χρόνος μας. Όλα είναι δώρα και κάθε δώρο συνοδεύεται από μια ευθύνη. Τι θα το κάνεις αυτό που σου δόθηκε? Έχεις μια οικογένεια, θα διέλυσε. Έχεις ένα παιδί, δώσε του αγάπη και ασφάλεια. Έχεις ένα φίλο, μην τον θυμάσαι μόνο όταν το χρειάζεσαι. Έχεις έναν άνθρωπο που υποφέρει, μην προσπεράσεις τον πόνο. Έχεις ένα χάρισμα, χρησιμοποίησέ το για καλό. Γιατί κάποτε θα έρθει η ώρα που θα ρωτηθούμε όχι πόσα είχαμε, αλλά τι κάνουμε με αυτά που είχαμε. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα που αξίζει να κρατήσουμε. Μερικοί άνθρωποι κουβαλούν στη ζωή τους πληγές. Πληγές από ανθρώπους, από οικογένειες, από απογοητεύσεις, από απώλειες, από αδικίες. Και πολλές φορές αναρωτιούνται, γιατί να μου συμβούν όλα αυτά. Δεν μπορούμε πάντοτε να εξηγήσουμε γιατί συνέβησαν. Και ο χριστιανισμός δεν μας καλεί να βαπτίζουμε το κακό καλό. Δεν μας λέει ότι η αδικία δεν πονά. Δεν μας λέει ότι η απώλεια δεν είναι απώλεια. Μας δείχνει όμως κάτι άλλο, ότι ακόμη και μέσα από μια πληγωμένη ζωή μπορεί με τη χάρη του Θεού να γεννηθεί καρπός. Ένας άνθρωπος που πόνεσε μπορεί να γίνει πιο ευαίσθητος στον πόνο του άλλου. Ένας άνθρωπος που γνώρισε την απόρριψη μπορεί να μάθει να μην απορρίπτει. Ένας άνθρωπος που στερήθηκε την αγάπη μπορεί να γίνει ο ίδιος άνθρωπος που προσφέρει αγάπη. Ένας άνθρωπος που έπεσε μπορεί να συγκόψει κάποιον άλλον στο πλέον. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα θαύματα της χάρης του Θεού. Δεν εξαφανίσει πάντοτε το παρελθόν μας. Μπορεί όμως να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο ζούμε μετά από αυτό. Ίσως εδώ κάνουμε ένα λάθος. Νομίζουμε ότι για να είμαστε χρήσιμοι στον Θεό πρέπει να κάνουμε μεγάλα πράγματα. Όμως ο Θεός μπορεί να ζητά από μας κάτι πολύ μικρό. Ένα χαμόγελο, ένα καλό λόγο, μια επίσκεψη, ένα πιάτο φαγητό, μια προσευχή, ένα τηλεφώνημα, μια συγγνώμη, μια αγκαλιά. Μια στιγμή υπομονής απέναντι σε έναν άνθρωπο που δυσκολεύεται. Για εμάς μπορεί να είναι κάτι ασήμαντο. Για κάποιον άλλο μπορεί να είναι ο λόγος που θα συνεχίσει τη δύσκολη μέρα. Δεν ξέρουμε πάντοτε πόσο μεγάλη σημασία έχει ένας μικρός καρπός. Αδελφοί μου, κάποια στιγμή θα τελειώσει ο δικός μας χρόνος μέσα σε αυτόν τον αφελόνα. Και τότε θα καταλάβουμε ότι πολλά από αυτά για τα οποία γνωριζόμασταν τόσο πολύ δεν είχαν τελικά τόση σημασία. Οι διαφωνίες, οι μικρές μας φιλοδοξίες, το ποιος είχε δίκιο, το ποιος μας αφήνισε, το ποιος μας συμπέρισε, το ποιος μας πρόσεξε και ποιος δεν μας πρόσεξε. Και τότε ίσως καταλάβουμε ότι υπήρχε κάτι πολύ σημαντικότερο. Πόση αγάπη αφήσαμε πίσω μας.
όσους ανθρώπους κάναμε να αισθανθούν ότι αξίζουν, όσους βοηθήσαμε να συμπορθούν, πόσες φορές γίναμε παρηγοριά για κάποιον, πόσες φορές αντί να απαντήσουμε με θυμό, απαντήσαμε με βράδυτα. Πόσες φορές, ενώ μπορούσαμε να πληγώσουμε, επιλέξαμε να μην το κάνουμε. Αυτή είναι η καρπή του μέλη. Ας φύγουμε σήμερα από την Εκκλησία και ας μην κοιτάξουμε τον διπλανό μας. Ας κοιτάξουμε τον εαυτό μας. Ας ρωτήσουμε πώς είναι ο δικός μου ο απελώνας. Έχει καρπό, έχει ξεραμένα κλίματα που χρειάζονται φροντίδα, έχει μέσα του θυμό. Υπάρχει κάποιος που πρέπει να συμφωνήσω, που πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Και πάνω απ' όλα, έχει θέση ο Θεός μέσα στον απελώνα της ζωής μου. Αγαπητοί μου, ο Θεός δεν μας ζητά να του παρουσιάσουμε μια τέλεια ζωή. Μας ζητά μια ζωή που προσπάθησε να διοχωρήσει. Δεν είναι αργά να αγαπήσουμε. Δεν είναι αργά να αλλάξουμε. Δεν είναι αργά να συγχωρήσουμε. Γιατί ο καιρός των καρπών μπορεί να είναι σήμερα. Όχι αύριο, όχι κάποτε, σήμερα. Ας ζητήσουμε λοιπόν από τον Θεό να μας χαρίσει έναν καρπό που τόσο συχνά λείπει από την καρδιά μας, την αγάπη. Αγάπη που δεν είναι μόνο λόγια. Αγάπη που γίνεται πράξη, που συγχωρεί, που σμυρίζει, που δεν εγκαταλείπει, που βλέπει τον άλλο και λέει «Είσαι άνθρωπος σαν και εμένα». Και εσύ πονάς, και εσύ φοβάσαι, και εσύ έχεις ανάγκη από αγάπη. Και τότε ίσως ο απελώνας της ζωής μας αρχίσει πραγματικά να καρποφορεί. Και όταν έρθει ο καιρός να παραδώσουμε τον απελώνα στον Κύριο, μακάρι να μην έχουμε να του παρουσιάσουμε μόνο τα όσα αποκτήσαμε. Αλλά τους ανθρώπους που αγαπήσαμε, αυτούς που βοηθήσαμε, που παρηγορήσαμε, τις φορές που συγχωρήσαμε. Τις φορές που πέσαμε και ξανασηκωθήκαμε. Και πάνω απ' όλα μια καρδιά που παρά τις αδυναμίες και τις πτώσεις της δεν έπαψε να προσπαθεί να αγαπά. Γιατί αυτός είναι ο καρπός που ζητά από εμάς ο Χριστός. Και πράγματι, ήγησε ο καιρός των καρπών. Ας είναι λοιπόν σήμερα η μέρα που θα αρχίσουμε να μείνουμε στους δικούς μας καρπούς. Γέννησε.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας τις προϋποθέσεις που οδήγησαν σταδιακά στο σχίσμα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας, καθώς επίσης και τα πρώτα γεγονότα μετά την οικονομαχία έως τον Πατριάρχη Ιγνάτιο. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Πατριάρχη Φώτιο. Είχαμε σταματήσει στην εξορία του Πατριάρχη Ιγνατίου από τον Βάρδα με την κατηγορία της συνωμοσίας εναντίον του αυτοκράτορα Μιχαήλ. Έγινε σύνοδος η οποία αποκατέστησε όσους είχε καθαιρέσει ο Ιγνάτιος και ανάμεσα σε αυτούς και τον Γρηγόριο Ασβεστά. Η ίδια σύνοδος εξέλεξε Πατριάρχη το Φώτιο, ο οποίος ανήκε στους διαλλακτικούς χωρίς όμως να αναμειχθεί στις διαμάχες που είχαν αυτοί με τους ζηλωτές. Είχε γεννηθεί το 820. Η οικογένειά του συγγένευε με την αυτοκρατορική. Ο ίδιος ήταν ανώτερος υπάλληλος και καθηγητής στην ανώτερη σχολή της Κωνσταντινούπολεως. Ο Βάρδας βέβαια ευνόησε την εκλογή του Φωτίου, ο οποίος όμως με αντιρρήσεις και με δισταγμούς δέχτηκε το αξίωμα βία και άκων και εκλισθής, όπως λέει ο ίδιος. Ο Φώτιος ήταν λαϊκός και χειροτονήθηκε αθρώων. Ανέβηκε στους βαθμούς του κλήρου μέσα σε 5 ημέρες και την ημέρα των Χριστουγέννων του 858 χειροτονήθηκε επίσκοπος από τον Γρηγόριο Ασβεστά και 2 άλλους επισκόπους. Ο Φώτιος ακολούθησε την τακτική των πατριαρχών Ταρασίου και Μεθοδίου και οι ζηλωτές τον πολέμησαν γι' αυτό, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο ανέβηκε στο θρόνο. Έλεγαν ότι ο πατριαρχικός θρόνος δεν ήταν κενός, αφού ο Ιγνάτιος απομακρύνθηκε αυθαίρετα, χωρίς απόφαση δικαστηρίου ή της συνόδου και χωρίς να παραιτηθεί. Το γεγονός όμως της απομακρύνσεως του πατριάρχη με αυθαίρετο τρόπο δεν ήταν μοναδικό, ούτε και η αθρώων χειροτονία του Φωτίου συνέβαινε για πρώτη φορά, γιατί υπήρχαν παρόμοια παραδείγματα και στην Ανατολή και στη Δύση, αν και απαγορευόταν από τον 10ο κανόνα της Συνόδου της Σαρδικής. Οι ζηλωτές ονόμασαν το Φώτιο ληστή και μιχεπιβάτη και συγκεντρώθηκαν στο ναό της Αγίας Ειρήνης, όπου διακήρυξαν ότι ο κανονικός πατριάρχης είναι ο Ιγνάτιος και οι κατηγορίες εναντίον του είναι ψεύτικες. Αποφάσισαν να καθαιρέσουν και να αναθεματίσουν το Φώτιο και τους οπαδούς του. Έστειλαν τον Αρχιμανδρίτη Θεόγνωστο με άλλους κληρικούς για να διαμαρτυρηθούν στον Πάπα. Αν και μετά τη στάση της Δυτικής Αυτοκρατορίας οι σχέσεις του κράτους με τον Πάπα ήταν πια διαφορετικές, οι ζηλωτές δεν το καταλάβαιναν και εξακολουθούσαν να ζητούν την επέμβαση του Πάπα. Όμως τώρα τα πράγματα ήταν σοβαρότερα, γιατί Πάπας ήταν ο Νικόλαος ο πρώτος που απέβλεπε στη στερέωση της οικουμενικότητας της Ρώμης. Ο Φώτιος δεν περίμενε επέμβαση της Ρώμης, γι' αυτό έστειλε και ενθρονιστήριο επιστολή στον Πάπα. Όμως και σε απάντηση στις αποφάσεις των ζηλωτών, ο Φώτιος την άνοιξη του 859 κάλεσε σύνοδο στους Αγίους Αποστόλους, η οποία καθαίρεσε και αναθεμάτισε τον Ιγνάτιο και απάλλαξε από τις κατηγορίες τον Γρηγόριο Ασβεστά. Τον Ιγνάτιο ο Βάρδας τον βασάνιζε και τον ταλαιπωρούσε στην εξορία για να υποβάλει την παραίτησή του. Επίσης και οι οπαδοί του Ιγνατίου υπέφεραν, όπως διηγείται ο βίος του Ιγνατίου, και όλα αυτά προκάλεσαν τη συμπάθεια μεγάλου μέρους του λαού και των κληρικών. Ο Φώτιος διαμαρτυρήθηκε στο Βάρδα για τις σκληρότητες αυτές. Ύστερα από αυτά αποφασίστηκε να συγκληθεί σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη και ο Μιχαήλ ο Τρίτος ζήτησε από τον Πάπα να στείλει αντιπροσώπους. Η σύνοδος είχε σκοπό να ασχοληθεί με την κατοχύρωση των αποφάσεων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου για την αναστήλωση των εικόνων και την τακτοποίηση άλλων θεμάτων που προέκυψαν μετά το 843. Ο Πάπας Νικόλαος ο Πρώτος, έχοντας μεγάλη ιδέα για το παπικό πρωτείο, νόμιζε ότι μπορεί να γίνει κριτής και στην Ανατολή, όπως προσπαθούσε να γίνει στη Δύση. Έστειλε 2 αντιπροσώπους, το Ροδοάλδο, επίσκοπο Πόρτου, και τον Ζαχαρία, επίσκοπο του Ανάνη. Με την επιστολή προς τον Φώτιο έγραφε ότι οι πατριαρχικές μεταβολές έγιναν χωρίς τη συμβουλή του Πάπα και αυτό προκαλεί την έκπληξή του. Οι 2 αντιπροσωποί του θα εξετάσουν το θέμα και θα του αναφέρουν σχετικά για να κρίνει. Δεν ήταν όμως μόνον αυτό, αλλά με επιστολή προς τον αυτοκράτορα Μιχαήλ τον Τρίτο ζητούσε να έρθουν πάλι στη δικαιοδοσία της Ρώμης το Ανατολικό Ιλυρικό
και οι παπικές κτίσεις στην Καλαβρία και στη Σικελία, όπου ο Λέων ο Τρίτος είχε προσαρτήσει στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Έτσι λοιπόν, από την αρχή φαινόταν ότι η Σύνοδος θα αντιμετώπιζε δύσκολα προβλήματα. Συγκλήθηκε στο Ναό των Αγίων Αποστόλων το 861 με τη συμμετοχή 218 επισκόπων. Η Σύνοδος αυτή ονομάστηκε Πρωτοδευτέρα γιατί παρομοιάστηκε με την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας και θεωρήθηκε δεύτερη μετά την πρώτη. Πρακτικά από τη Σύνοδο αυτή δεν διατηρήθηκαν γιατί τα κατέστρεψαν οι Ιγνατιανοί, αλλά έχουμε άλλες ασφαλείς πληροφορίες για όσα συνέβησαν σε αυτή. Ο Ιγνάτιος ήταν και ο ίδιος στη Σύνοδο ως μοναχός, αν και θεωρούσε τον εαυτό του Πατριάρχη και ήθελε να αναγνωρίσει

αφού και τα άλλα πατριαρχία βρίσκονταν σε παρακμή, είχε δίπλα του μια ισχυρή πολιτική εξουσία και η δικαιοδοσία του επεκτηνόταν σε ολόκληρη την αυτοκρατορία. Ο Φώτιος είχε συνέστηση όλων αυτών, καθώς και των δυνατοτήτων της Εκκλησίας στο μέλλον, και δεν είχε βέβαια καμιά διάθεση να θυσιάσει την ανεξαρτησία της Εκκλησίας του, κάνοντας υποχωρήσεις στον Πάπα. Ο Αυτοκράτορας και ο Φώτιος έστειλαν επιστολές στον Πάπα, όμως και ο Ιγνάτιος και οι οπαδοί του έστειλαν έκκληση. Ο Φώτιος τονίζει τα αγαθά της ειρήνης και της ομόνοιας και γράφει ότι ανέβηκε στο θρόνο ύστερα από πιέσεις. Αναιρεί την κατηγορία ότι ανέβηκε στο θρόνο παραβαίνοντας τους κανόνες και αναφέρει παραδείγματα λαϊκών που χειροτονήθηκαν αθρώων. Τονίζει ότι επιτρέπονται διαφορές ανάμεσα στις εκκλησίες σε επουσιώδη ζητήματα, ενώ πρέπει να συμφωνούν στα ουσιώδη. Ζητεί από τον Πάπα να μην δέχεται κληρικούς από την Ανατολή χωρίς συστατικές επιστολές. Βεβαίως έτσι δεν θα δέχονταν καταδικασμένους και συνεπώς δεν θα ζητούσε ποτέ να επέμβει και να κρίνει. Αποφεύγει ο Φώτιος να απαντήσει για το ζήτημα των επαρχιών που είχαν αποσπαστεί από τη Ρώμη, αλλά υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τα όσα επικρατούσε στην Εκκλησία, ανέκαθεν τα εκκλησιαστικά, μάλιστα τα περί ενωριών, δίκαια τες πολιτικές επικρατείες και διοικήσεσι συμμεταβάλλεσθε ίωθεν. Ο Πάπας, όταν έμαθε τις αποφάσεις της πρωτοδευτέρας συνόδου, εξοργίστηκε. Όπως έγραφε σε επιστολή προς τον Αυτοκράτορα και το Φώτιο, δεχόταν τις αποφάσεις για τις εικόνες, αλλά αποδοκίμαζε όσα αποφασίστηκαν για τον Ιγνάτιο και το Φώτιο και ζητούσε να παρουσιαστούν και οι δύο σε αυτόν για να τους κρίνει. Το Φώτιο δεν τον ονόμασε Πατριάρχη. Έγραψε και στους Πατριάρχες της Ανατολής ότι η Ρωμαϊκή Εκκλησία δεν θα αναγνωρίσει όσα έγιναν στην Κωνσταντινούπολη. Επειδή δεν έλαβε απάντηση, συγκάλεσε στη Ρώμη σύνοδο τον Αύγουστο του 863, στην οποία καταδίκασε και καθαίρεσε το Φώτιο ως σχισματικό, ταραξία και υβριστή της Ρωμαϊκής Εκκλησίας, αναγνώριζε κανονικό πατριάρχη τον Ιγνάτιο, καθαίρεσε τον αντιπρόσωπό του Ζαχαρία και κατόπι το 864 και το Ροδόαλθο που απουσίαζε από τη σύνοδο αυτή. Το Φώτιο τον θεώρησε ξένον πάσης τιμής και ονομασίας. Τον κάλεσε να συμμορφωθεί. Αλλιώς θα είναι διαρκώς αφορισμένος, γιατί ανέβηκε αντικανονικά στο θρόνο και έκανε βιαιότητες. Τις αποφάσεις αυτές γνωστοποίησε και στα Πατριαρχία της Ανατολής. Ο Αυτοκράτορας Μιχαήλ, όταν έμαθε τις αποφάσεις του Νικολάου, του έγραψε γράμμα, τέτοιο ώστε ο Πάπας έλεγε ότι αυτός που το έγραψε έβαλε την πένα στο στόμα του φιδιού και το έγραψε με δηλητήριο αντί με μελάνι. Του έγραψε ότι οι αποφάσεις του δεν έχουν κανένα κύρος, γιατί κανένας δεν τον όρισε κριτή. Οι αποφάσεις της Συνόδου της Κωνσταντινούπολης είναι τελεσίδικες και κανονικός πατριάρχης είναι ο Φώτιος. Ο Νικόλαος, απαντώντας σε επιστολή, ζήτησε από τον Αυτοκράτορα να στείλει αντιπροσώπους του Φωτίου και του Ιγνατίου στη Ρώμη για να εκθέσουν τα πράγματα, πρόβαλε τις αξιώσεις του για το πρωτείο, υποστήριξε ότι ο Αυτοκράτορας δεν έχει δικαίωμα να συγκαλεί συνόδους και ότι μόνον αυτός έχει το δικαίωμα να κρίνει για την νομιμότητα της εκλογής του Φωτίου, γιατί πήρε από το Σωτήρα την εξουσία για όλη τη γη και συνεπώς και σε όλη την Εκκλησία, και ζητούσε να ανακαλέσει ο Αυτοκράτορας την επιστολή του. Όταν οι απεσταλμένοι του έφτασαν στα σύνορα της αυτοκρατορίας, του ζήτησαν να υπογράψουν ομολογία Ορθοδόξου πίστεως και να αναγνωρίσουν το Φώτιο, αυτοί αρνήθηκαν και τότε τους ανάγκασαν να γυρίσουν πίσω. Ήταν φανερό πια ότι οι σχέσεις ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση είχαν φτάσει σε μεγάλη ένταση και έγιναν χειρότερες με τα γεγονότα της Βουλγαρίας. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα δούμε τι έγινε με τους Βουλγάρους.

Οι Βούλγαροι ήταν λαός ταταρικής καταγωγής, συγγενείς με τους Αβάρους, κατέβηκαν νοτιότερα από την Νότια Ρωσία που ήταν εγκατεστημένη με επικεφαλής τον Χάν Ασπαρούχ και το 679 εγκαταστάθηκαν στις χώρες ανάμεσα στο Δούναβι και τον Έμο. Εκεί βρήκαν Σλάβους να κατοικούν, τους υπέταξαν χωρίς να συναντήσουν αντίσταση, τους έδωσαν το όνομά τους, αλλά με το πέρασμα του καιρού έμαθαν τη σλαβική γλώσσα και λησμόνησαν τη δική τους. Στην αρχή είχαν καλές σχέσεις με το Βυζάντιο, όμως από την εποχή του Κωνσταντίνου του Πέμπτου μέχρι τον καιρό του Λέοντος του Πέμπτου, οι δύο λαοί πολεμούσαν σκληρά μεταξύ τους και η νίκη ήταν αμφίροπη. Η θρησκεία των Βουλγάρων σχετιζόταν με την ομαδική ζωή που ζούσαν στις στέπες της Ρωσίας και κατόπιν αναμίχθηκε με τη θρησκεία των Σλάβων, η οποία ήταν απλή, με πίστη σε Θεό και ζωοθυσίες. Οι Βούλγαροι γνώρισαν τον χριστιανισμό από χριστιανούς κατοίκους που βρήκαν εγκατεστημένους ανάμεσα στους Σλάβους και από εχμαλώτους χριστιανούς που έπιαναν στους πολέμους με τους Βυζαντινούς. Ανάμεσά τους ήταν και κληρικοί, όπως ο Μητροπολίτης Αδριανουπόλεος Μανουήλ. Ακόμη και μέλη της ηγεμονικής οικογένειας έγιναν χριστιανοί. Ο γιος του Ομορτάγ Ερναβότας έγινε χριστιανός και τον αποκεφάλισαν όταν δεν δέχθηκε να αρνηθεί την πίστη του. Ο ηγεμόνας των Βουλγάρων Βόρης, 852 έως 889, βρισκόταν ανάμεσα σε χριστιανικούς λαούς και καταλάβαινε ότι έπρεπε να δεχθεί το χριστιανισμό για πολιτικούς και πολιτιστικούς λόγους. Ο ηγεμόνας της Μεγάλης Μοραβίας Ρατισλάβος είχε γίνει ανεξάρτητος από το φραγκικό κράτος και απειλούσε και τους Βουλγάρους στα δυτικά. Ο βασιλιάς Λουδοβίκος ο Γερμανικός συμμάχησε με το Βόρη για να αντιμετωπίσουν μαζί τους Μοραβούς και στη συμφωνία περιλαμβανόταν ότι οι Βούλγαροι θα γίνουν χριστιανοί από τους Φράγκους. Ο Πάπας παρακολουθούσε τις διαπραγματεύσεις αυτές και έβλεπε ότι παρουσιαζόταν πάλι ευκαιρία να αναμειχθεί στη Βαλκανική με την κυριαρχία στη Βουλγαρία, αν ασπαζόταν το χριστιανισμό. Όλα όμως αυτά τα σχέδια ματαιώθηκαν γιατί οι Μοραβοί ζήτησαν ιεραποστόλους από το Βυζάντιο και στις δύσκολες περιστάσεις στηρίχθηκαν στην Βυζαντινή Συμμαχία. Το γεγονός αυτό ήταν σημαντικό και για να αποθαρρύνουν τους Βουλγάρους, Βυζαντινά στρατεύματα βάδισαν προς τα σύνορα και ο στόλος έπλευσε στα βουλγαρικά παράλια του Ευξήνου και στο Δούναβι. Ο Βόρης αναγκάστηκε να δεχθεί το χριστιανισμό από την Κωνσταντινούπολη και να αρνηθεί τη Φραγκική Συμμαχία. Το 864 βαπτίστηκε από αποσταλμένο του Φωτίου και ονομάστηκε Μιχαήλ. Ανάδοχός του ήταν αντιπρόσωπος του αυτοκράτορα Μιχαήλ. Ο Φώτιος έστειλε Έλληνα επίσκοπο και κληρικούς για να διδάξουν το χριστιανισμό στους Βουλγάρους και να οργανώσουν την εκκλησία. Ο Φώτιος, που καταλάβαινε ότι με τον εχριστιανισμό των Σλάβων και των Βουλγάρων ανοίγονταν νέες προοπτικές για ιεραποστολική δραστηριότητα, έγινε πνευματικός πατέρας του νεοφώτιου του ηγεμόνα. Υπάρχει μια διήγηση, χωρίς ιστορικά στηρίγματα, ότι η αδελφή του Βόρη, Μαρία, ήταν εχμάλωτη στην Κωνσταντινούπολη και αυτή συνετέλεσε στον εχριστιανισμό του αδελφού της. Επίσης, η μεταστροφή των Βουλγάρων δεν σχετίζεται άμεσα με το ιεραποστολικό έργο των ιεραποστόλων των Μοραβών Κυρίλου και Μεθοδίου. Ένας άλλος μοναχός Μεθόδιος, μετά τον εκχριστιανισμό του Βόρη, ζωγράφησε στα ανάκτορά του εικόνα της Μελούσης Κρίσεως και η ομοφωνία με τον αδελφό του Κυρίλου προκάλεσε σύγχυση. Ο Πάπας θεώρησε τον εκχριστιανισμό της Βουλγαρίας από την Κωνσταντινούπολη ως προσωπική ήττα για τα σχέδια του που ματαιώθηκαν. Έγραψε στο Βόρη επιστολή για να κερδίσει την αναγνώρισή του ως κριτού στα εκκλησιαστικά ζητήματα, αλλά στο διάβημά του δεν είχε επιτυχία. Ο Βόρης κατόρθωσε να καταστήλει επανάσταση των Βογιάρων στο κράτος του και αισθανόταν τον εαυτό του ισχυρό. Επίσης διαπίστωσε ότι η προσέγγιση Μοραβών και Βυζαντινών δεν είχε κανένα άλλο πολιτικό ή στρατιωτικό αποτέλεσμα εκτός από τον εχριστιανισμό των πρώτων και αποφάσισε να ζητήσει την αυτονομία της εκκλησίας του από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Ο Φώτιος του απάντησε με παρενετική επιστολή, στην οποία όμως με τέχνη απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση στο αίτημά του για αυτονομία. Όταν ο Βόρης είδε ότι δεν πέτυχε το σκοπό του, αποφάσισε να στραφεί στον Πάπα, στον οποίο διατύπωσε το αίτημά του και θρησκευτικές απορίες. Με τη σύνδεσή του με τη Δυτική Εκκλησία,
είχε την ελπίδα ότι θα απόφευγε την επιρροή του γειτονικού Βυζαντίου και θα είχε αυτοτέλεια, γιατί η Ρώμη βρισκόταν σε μεγάλη απόσταση από τη χώρα του. Ο Πάπας έστειλε πρόθυμα στην Πλίτσκα, πρωτεύουσα του Βόρη, δύο επισκόπους, τον Παύλο της Ποπουλωνίας και τον Φορμόζο του Πόρτου, μαζί με κληρικούς και μια επιστολή προς τον Βόρη. Ο Βόρης όμως είχε καλέσει και κληρικούς από την Φραγκική Εκκλησία, οι οποίοι ήρθαν και όταν είδαν ότι τους είχαν προλάβει οι παπικοί κληρικοί, έφυγαν πάλι. Οι δυτικοί κληρικοί, όταν εγκαταστάθηκαν, έκαναν στην Εκκλησία της Βουλγαρίας σημαντικές μεταβολές, τόσο που ο Φώτιος τις περιγράφει με δραματικές εκφράσεις. Κατάργησαν τα ανατολικά έθιμα και καθιέρωσαν τα δικά τους. Θέσπισαν να τελείται το χρίσμα μόνον από επισκόπους. Καθιέρωσαν την αγαμία του κλήρου, περιόρισαν την εστία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής σε 6 εβδομάδες και δίδαξαν το φιλιόκβε, χωρίς όμως ίσως να το προσθέσουν στο σύμβολο της πίστεως. Όπως λέει ο Φώτιος, το πνεύμα το Άγιον ούκ εκ του Πατρός μόνον, αλλά και εκ του Υιού εκπορεύεστε και ενολογήσαντες. Όλα αυτά, όταν έγιναν γνωστά στην Κωνσταντινούπολη, προκάλεσαν σφοδρή δυσαρέσκεια, γιατί έβλεπαν ότι ο Πάπας επέμβαινε πάλι στην Ανατολή. Αυτό θεωρήθηκε ακόμη παράβαση και του 28ου κανόνα της 4ης Οικουμενικής Συνόδου, ο οποίος χορηγούσε στον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως εξουσία στην διοίκηση της Θράκης και στις βαρβαρικές χώρες. Ο Φώτιος αποφάσισε να καλέσει σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη. Με εγκύκλιο επιστολή του, ειδοποίησε και τους άλλους πατριάρχες της Ανατολής, καταγγέλλοντας την επέμβαση του Πάπα και την επιβολή των δυτικών εθήμων στην Εκκλησία της Βουλγαρίας. Η σύνοδος συγκλήθηκε τον Αύγουστο του 867 με πρόεδρο τον Φώτιο και παρόντες τον Αυτοκράτορα και τη Σύγκλητο. Τα πρακτικά της συνόδου αυτής καταστράφηκαν με εντολή της συνόδου του 869. Η σύνοδος έλαβε σκληρά μέτρα. Καθαίρεσε και αναθεμάτισε τον Πάπα Νικόλαο τον Πρώτο, επειδή εισπίδησε σε ξένη εκκλησία, τη Βουλγαρική, και εισήγαγε τα δυτικά εκκλησιαστικά έθιμα σε αυτή. Ενώ ο Φώτιος παλαιότερα διακήρυξε ότι η διαφορά στα έθιμα δεν έρει την ενότητα, τώρα πια δεν την ανέχεται, γιατί ξένα έθιμα δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται σε μια άλλη εκκλησία. Το φιλιόκβε πάβει πια να είναι μια θεολογική γνώμη, διότι εισάγεται ως δόγμα σε μια άλλη νεοϊδρυμένη εκκλησία. Γι' αυτό και ο Φώτιος καταπολεμάει τη διδασκαλία αυτή. Η παπική επέμβαση σήμαινε εφαρμογή της ιδέας για το πρωτείο που είχε ο Νικόλαος ο Πρώτος και επέκταση της δικαιοδοσίας του Πάπα σε βάρος του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως. Εδώ άλλωστε βρίσκεται και η σημασία όλης της διαμάχης για την διαφύλαξη της αυτοτέλειας του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως και την αποτροπή της επεμβάσεως του Πάπα στη Βουλγαρία. Από το Βυζάντιο αποφάσισαν να ειδοποιήσουν τον Λουδοβίκο τον Δεύτερο για την καθαίρεση του Νικολάου του Πρώτου και να τον πείσουν να την εφαρμόσει και να τον εκθρονήσει. Ο Πάπας, όταν έλαβε την εγκύκλιο του Φωτίου, ανέθεσε σε θεολόγους του να την αναιρέσουν. Δεν πρόφτασε όμως να διαβάσει την αναίρεση, γιατί πέθανε τον Νοέμβριο του 867. Ο Φώτιος θριάμβευσε. Αλλά ο θρίαμβος δεν κράτησε πολύ, γιατί οι εσωτερικές μεταβολές στην Κωνσταντινούπολη άλλαξαν την κατάσταση. Θα σταματήσουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή θα δούμε τη νέα πολιτική απέναντι στη Ρώμη επί βασιλείου πρώτου του Μακεδόνα και τα γεγονότα επί Φωτίου λίγο πριν το θάνατό του. Χαίρετε.

ιστορικόν λεύκωμα της ελληνικής επαναστάσεως. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Αστυρακάκης.

Η ζωή των Αθηνών κατά την διάρκεια του ελευθέρου βίου των παρουσίασε μεγάλες μεταπτώσεις. Η εκστρατεία του Δράμαλη δεν έθιξαν απευθείας την πόλη, αλλά ανεστάτωσε την πολιτική ζωή της. Κατά πρώτον, υπό την επίρρεια των συναισθημάτων που εγένα η εκστρατεία αυτή, πολλοί άνδρες των ενόπλων σωμάτων και άτακτα στοιχεία επετέθησαν εναντίον των Τούρκων των Αθηνών, που έμεναν ακόμη περιορισμένοι εις διάφορα δημόσια κτίρια υπό την προστασία των συνθηκών της παραδόσεως. Εσκότωσαν πολλούς και εκακοποίησαν γυναίκας, 28 Ιουνίου 1822. Χάρης όμως εις την έντονον επέμβαση των προκρήτων και των προξένων φοβέλ της Γαλλίας και γροπίου της Αυστρίας, το μεγαλύτερον μέρος αυτών εσώθη και εστάλει εις την Σμύρνη. Έπειτα, όταν ανιγγέρθη ότι ο Δράμαλης έφτασε εις τα Στίβας, οι Αθηναίοι, κρίνοντες κάθε αντίσταση ματέαν, έστειλαν τας οικογενείας των εις την Σαλαμίνα και την Αίγιναν και απεφάσισαν να εγκαταλείψουν και στρατιωτικό στην πόλη. Αλλά δύο νέοι Αθηναίοι, ο Ιωάννης Βλάχος και ο Νικόλαος Ζαχαρίτσας, αντέδρασαν εις την γενική τάση της φυγής και δημιούργησαν μικρόν στρατιωτικόν πυρήνα και ενισχυόμενοι από ενόπλους ομάδας που προσέτρεξαν από την Αττικήν, κατόρθωσαν να συγκροτήσουν σώμα 500 περίπου πολεμιστών, με το οποίον ανήλθον εις την Ακρόπολη, αποφασισμένοι να αντιτάξουν άμυναν μέχρις εσχάτων. Ο Δράμαλης, δια να μη χρονοτριβήσει εις πολιορκίαν του Φλουρίου, επροτίμησε να παρακάψει τας Αθήνας, και έτσι η πόλης εσώθη από νέαν καταστροφήν. Ήρχισαν όμως εσωτερικέ έριδες εις την πόλην. Κατά την κατάληψη της Ακροπόλεως υπό των Ελλήνων, είχε φωνευθεί από ατύχημα ο φρούραρχος της πόλεως Παναγής Κτενάς, και οι Αθηναίοι ανέθεσαν το αξίωμα εις των νεότερων αδελφών του Σπύρων. Αυτός όμως, νέος και ορμητικός, στηριζόμενος εις τους χωρικούς που απαιτέλουν την πλειοψηφία των πολεμιστών, ήρχε το εις συχνάς προστριβάς προς την εφορία των Αθηνών, η οποία ήτο το επίσημον διοικητικόν όργανον που είχε ορίσει ο Άριος Πάγος. Τέλος δε, επέβαλε βαρίαν εισφοράν εις τους ευπόρους δια την πληρωμήν των στρατιωτών και εφυλάκησε μερικούς από εκείνους οι οποίοι ειρνούντο να πληρώσουν, μεταξύ των οποίων και εφόρους. Τον Σπύρον Κτενάν καθήρεσε πραξικοπηματικός και εξεδίωξεν ο Νικόλαος Σαρής. Απετάθη όμως ο Κτενάς προς τον Δημήτριον Υψηλάντιν, ευρισκόμενον εις Μεγαρίδα, ο οποίος έσπευσε να έλθει εις Αθήνας με τον Νικηταράν και εκάλεσε τον Σαρήν να απολογηθεί. Εκείνος δε, ευρισκόμενος εις Αμηχανίαν, εκάλεσε τον Οδυσσέαν Ανδρούτσον και παρέδωσεν εις αυτόν την Ακρόπολην. Ο Δημήτριος Υψηλάντης και ο Νικηταράς θεωρούντες ότι δια του Ανδρούτσου θα εξασφαλίζεται η τάξης, επέστρεψαν εις την Μεγαρίδα. Ο Ανδρούτσος αντικατέστησε τότε τους Αθηναίους φρουρούς με ειδικούς του άνδρας, με επικεφαλής τον Ιωάννην Γκούραν, και εφοδίασε το φρούριον με τροφάς και πολεμοφόδια με ειδικά του έξοδα. Συνεκλήθη μάλιστα την 18η Σεπτεμβρίου και συνέλευσης εις τας Αθήνας προκρήτων των Αθηνών, της Λιβαδιάς και των Θηβών, η οποία καθήρεσε τον Άριον Πάγων και ανέθεσε εις τον Ανδρούτσον
την αρχιστρατηγία της Ανατολικής Στερεάς. Ο Ανδρούτσος, αναλαμβών το νέο αξίωμά του, έφυγε από τα Αθήνας οδηγών σώμα στρατού από εντοπίους, δια να αγωνιστεί κατά του Κιωσέ Μεχμέτ, ο οποίος διέτρεσε την Ανατολική Ελλάδα. Προηγουμένως όμως ολοκλήρωσε τον εφοδιασμό της Ακροπόλεως. Εφρόντισε δε ιδίως να εξασφαλίσει εις την Φλουράν νερό. Και προς τούτο επεξέτεινε τα οχυρωματικά έργα δια να περικλήσει σε αυτά μίαν πηγήν η οποία ευρέθη κατά τύχη κάτω από το σπήλαιον του Πανός. Ο τρόπος όμως με τον οποίον ανέλαβε την φλουρασία των Αθηνών ο Ανδρούτσος και ουσιαστικός ο Γκούρας παρήχαινε σε αυτούς εξαιρετικάς εξουσίας και εγένα την αντίδραση των εντοπίων η οποία ενετείνετο από την βάναυσον συμπεριφοράν των ανδρών της φρουράς προς τους εντοπίους. Των αντιθέσεων αυτών αποτελέσματα υπήρξαν η λαιλεσία της χασιάς υπό αποσπάσματος της φρουράς το οποίο εστάλει εναντίον της και η θανάτωσης του Σαρή την 23η Ιουνίου του 1823, ο οποίος είχε μεταμεληθεί δια την παράδοση της Ακροπόλεως εις των Ανδρούτσων και επέβαινε κατά των βιαιοτήτων των ανδρών της φρουράς. Αλλά εκ μέρους των Τούρκων κίνδυνος έκαμνε τους Αθηναίους συμβιβαστικούς. Κατά τας αρχάς Ιουλίου, ειδήσεις ότι επέκειτο τουρκική εκστρατεία υπό τον Περκόφτσαλιν και τον Ομέρ της Καρίστου υπεχρέωσαν τους Αθηναίους να αποστείλουν πάλιν τους αμάχους εις την Σαλαμίναν και την Αίγιναν και την κυβέρνηση να στείλει προς τον Γκούρα ενίσχυσιν από 500 άνδρας υπό τον Ιωάννην Μαυρομιχάλιν και τον Σταύρον Γρίβαν. Αλλά οι φόβοι απεδείχθησαν αβάσιμοι. Μόνον ένα σώμα από 500 υπείς εστάλει εναντίον των Αθηνών από τα Στίβας προς ανίχνευσιν, το οποίον απεκρούστη υπό των Αθηναίων που έσπευσαν εναντίον του υπό τον Δημήτριον Λέκαν την 27η Αυγούστου του 1823. Μετά τούτο, οι Αθηναίοι επανέφεραν τους αμάχους εις την πόλη. Εν τω μεταξύ και ο Ανδρούτσος, βλέπων ότι ουσιαστικώς είχεν αποξενωθεί από τας Αθήνας, προσεπάθησε να αντιδράσει και εγκατέστησε και αυτός την οικογένειά του στην Ακρόπολη, όπου είχεν εγκαταστήσει ο Γκούρας την ειδική του. Ο δε δι' αυτόν θαυμασμός του Στάνχοπ, ο οποίος επεσκέφθη τας Αθήνας τον Φεβρουάριο του 1823, παρέστη εις εκλογάς της Δημογεροντίας και άλλων αρχών και προσέφερε τα μέσα δια την έκδοση εφημερίδος, ενίσχυσε την θέση του, αλλά η επιρροή του έσβησε πάλιν μόλις απεμακρύνθη από τας Αθήνας. Κατά τας αρχάς Ιουλίου του 1824, ο Ομέρ της Καρίστου, εν συνδυασμό προς την εκστρατεία του Δερβής Πασά κατά της Στερεάς, απεβιβάστη εις τον Οροπών με 3.000 ανδρών, από τους οποίους 2.000 ήσαν γενίτσαροι. Ο Γκούρας αντεπεξήρθε κατά αυτόν με 600 μόνον Αθηναίους και την 4η Ιουλίου οχυρώθη εις το επί της πεδιάδος του Μαραθώνος παλαιόν περιτύσισμα, πρώτου οποίου ήσαν υποχρεωμένοι να περάσουν οι εχθροί, με την απόφαση να ανακόψει την πορεία των ή να αποθάνει. Ο Ομέρ εχρησιμοποίησε και πυροβολικών προς συντριβήν του περιτυχίσματος, αλλά οι Αθηναίοι, εις τους οποίους ο Γκούρας υπενθύμιζε συνεχώς εις ποιον ιερών και ένδοξων τόπων πολεμούν, έμεναν ακλόνητοι εις τας αλλεπαλλήλους εφορμήσεις των εχθρών. Το αποτέλεσμα της μάχης
ή το ακόμη άδειλον, όταν ενεφανίστη ο Διονύσιος Ευμορφόπουλος, ο οποίος έσπευδεν από τον Ισθμόν με το σώμα του εις βοήθειαν των Αθηναίων. Η εμφάνισή του επέφερε κλονισμόν του ηθικού των Τούρκων, ενώ ενθουσίασε τους Αθηναίους. Ο Γκούρας εποφελήθη από αυτήν την ψυχολογική κατάσταση των στρατών, επίδησε από το ταμπούρι του και όρμησεν ακράτητος κατά των εχθρών, ακολουθούμενος από τον Σιλίαρχον Ιωάννην Ρούτσιν και όλον το στράτευμα. Οι Τούρκοι εκλονίστησαν και κατόπιν έστρεψαν τα νότα και έφυγον διοκόμενοι. Επί του πεδίου της μάχης άφησαν 300 περίπου νεκρούς, μεταξύ των οποίων ήταν και ο αρχηγός των γενιτσάρων Ιμπραήμ και άφθονα Λάφυρα την 6 Ιουλίου 1824. Ο Ομέρ όμως δεν έφυγε αμέσως από την Αττικήν, αλλά εστρατοπέδευσεν εις το Καπανδρίτη. Ο Γκούρας εξεστράτευσεν εναντίον του με αρκετάς δυνάμεις, αλλά απατηθείς από εσφαλμένας ειδήσεις περί νέας μεγάλης τουρκικής εκστρατείας κατά των Αθηνών, επέστρεψεν εις την πόλην, διαναλάβει μέτρα αμήνης. Από το στρατόπεδόν του ο Ομέρ διεξήγεν ισχυράς επιδρομάς κατά των Αθηνών δια του υπηκού του. Την 20 Ιουλίου επέδραμον 600 υπείς, προς τους οποίους οι Αθηναίοι συνήψαν σκληράν μάχην εις τας υπορίας του Λυκαβητού και τους απόθυσαν εις νέαν δε επιδρομήν των την 2 Αυγούστου, αντεπεξήρθον εναντίον των και τους ενίκησαν εις τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Ο Γκούρας απεφάσισε να εκστρατεύσει πάλιν κατά του Ομέρ, δια να απαλλάξει την Αττικήν από τον εφιάλτην των επιδρομών. Η συνάντηση των αντιπάλων έγινε εις τον Κάλαμον και η μάχη υπήρξε αμφίροπος, εκινδύνευσε δε εις αυτήν και ο ίδιος ο Γκούρας. Ο Ομέρ όμως, λόγω της μεγάλης φθοράς την οποίαν είχεν υποστεί ο στρατός του από τας μάχας και τας λοιμώδης νόσους, απεσύρθη κατά τα μέσα Αυγούστου εις την Εύβοιαν. Μετά την απομάκρυση του κινδύνου, οι Αθηναίοι επεδόθησαν με ιδιαίτερα φροντίδα εις έργα πολιτιστικά, ενώ ο Γκούρας αφήσας εις τας Αθήνας το ποτηρητήν τον Ιωάννην Μαμούριν, μετέβη εις την Πελοπόννησο δια να βοηθήσει την κυβέρνηση εις των εμφύλιων πόλεμων. Η σύνδεση του Γκούρα με την κυβέρνηση ενίσχυσε την θέση του. Ο Ανδρούτσος αντελήφθη ότι δεν υπήρχαν πλέον ελπίδες να υπερισχύσει εις τας Αθήνας. Απέσυρε λοιπόν την οικογένειά του από την Ακρόπολη εις το άντρον του επί του Παρνασσού και ζήτησε από τους Αθηναίους να του πληρώσουν όσα είχεν εξοδεύσει δια την πόλη των. Επειδή η απάντηση που του εδόθη ισοδυναμούσε με άρνησιν, προέβη εις απειλάς και μικρολαιλασίας εις την Αττικήν χωρίς αποτέλεσμα. Όταν επέστρεψεν ο Γκούρας από την Πελοπόννησον την άνοιξη του 1825, κατά διαταγή της κυβερνήσεως, κατεδίωξε τον Ανδρούτσον και επέτυχε την παράδοσή του. Η Ακρόπολης υπήρξε ο τόπος της καθήρξεως και του μαρτυρικού θανάτου του θρηλυκού στρατηγού, επί του οποίου τόσας ελπίδας είχε στηρίξει η Επανάστασης.

0: για μαζί.
1: Εις την Εύβοιαν, το ισοζύγιον των επιτόπου πολεμικών δυνάμεων επηρεάζεται από τα συχνάς αποστολάς ενισχύσεων από της τουρκικής κυβερνήσεως προς τα φρουράς της Χαλκίδος και της Καρίστου. Δια τούτο και υπό των Ελλήνων, όταν εσυνθήκε το επιτρέπουν, επιχειρούνται εκστρατείε προς ενίσχυση των προσπαθειών των εντοπίων. Πρώτη, επανεστάτησεν εις την Εύβοιαν η Λίμνη τον Μάιον του 1821 και με την βοήθεια των τρικερδιωτών επέτυχε να νικήσει τους εντοπίους Τούρκους. Η Κίμη όμως, παρά την βοήθεια των Ανδρίων, κατεστράφει υπό του Ομέρ της Καρίστου και η επιχείρηση εναντίον της Χαλκίδος από ξηράς και θαλάσσης, από ξηροχωρήτας, Λιμνίους, Χαλκιδής και άλλους ευωείς απέτυχε. Οι Έλληνες τότε έστησαν στρατόπεδον υπό τους Ανδρέα Γοβγίνα και Νικόλαο Κριεζότην εις την θέση Βρυσάκια, όπου τον Ιούλιον ενίκησαν τους Τούρκους. Τον Ιανουάριο του 1822 ήλθεν επικεφαλής επικουρικών δυνάμεων ο Ηλίας Μαυρομιχάλης και επιχειρήθη κατάληψης της Καρίστου, αλλά η επιχείρηση απέτυχε και ο αρχηγός του εκστρατευτικού σώματος έβρεν ηρωικών θάνατων εις των κοκκινόμυλων των στήρων. Έφθασε κατόπιν ο Ανδρούτσος με στρατόν και οι Έλληνες κατόρθωσαν να περιορίσουν τους Τούρκους εις τα πολιτικά, αλλά ο Ανδρούτσος λόγω της πολιτικής αντιδράσεως που υπήρχε εναντίον του, είναι αγκάστη να αποσυρθεί και το ελληνικό στρατόπεδο διελήθη. Μόνον ο Κριεζώτης διατήρησε δύναμη ολίγων ανδρών, περιφερόμενος εις τα βουνά Ερετρίας και Κίμης. Τον Ιούλιον του αυτού έτους διελήθη και το στρατόπεδο των Βρυσακίων υπό του Τσαρκατζή Αλή Πασά της Χαλκίδος. Συναισθήθη όμως πάλιν υπό τον Ολυμπίον του Διαμαντή. Ο δε Κριεζώτης ενίκησε τον Τζαρκαντζίν εις τον Μετόχη παρά την Κίμην και τον εξυνάγκασε να κλειστεί εις την Χαλκίδα. Κατά το υπόλοιπο διάστημα του 1822 και κατά το πρώτον ήμιση του 1823 ο πόλεμος εξικολούθησεν αμφίρροπος. Ο Νικόλαος Κριεζώτης, πολιορκίσα στην Κάριστον, ενίκησε τους Τούρκους παρά το Βατήσι την 5η Μαΐου του 1823 και περιέσφιξε την πόλη, αλλά η άφηξη τουρκικού στόλου, ο οποίος απεβίβασε τον Ιουσούφ Περκόφτσαλιν με 3.000 άνδρας, τον υπεχρέωσε να λύσει την πολιορκία. Κατά Ιούλιον του αυτού έτους, κατόπιν των ατυχών αγώνων εις το Δερβένι, μεταξύ Μαντουδίου και Παγωνίων, διελήθη και το στρατόπεδον των Ολυμπίων εις τα Βρυσάκια. Περί τα μέσα Νοεμβρίου ο Ανδρούτσος, με την συνεργασία ψαριανών πλοίων, επέρασεν από της Αττικής εις την Εύβοιαν, με δύναμη 3.000 ανδρών και ενωθείς με τον Κριεζώτην, επεχείρησε πολιορκίαν της Καρίστου και της Χαλκίδος, αλλά απέτυχεν όταν δε τον Απρίλιον του 1824 στόλος τουρκικός απεβίβασε 2.000 γενιτσάρων εις την Χαλκίδα και επεσίτησε τα φρούρια, ενώ οι Έλληνες έμενον αβοήθητοι. Το στράτευμα του Ανδρούτσου είναι αγκάστη να φύγει προς την Στερεάν και τα ψαριανά πλοία απέπλευσαν. Τότε έβρε ευκαιρίαν ο Ομέρ της Καρίστου να εκστρατεύσει με ευξημένας δυνάμεις κατά της Αττικής, αλλά ενικήθη εις τον Μαραθώνα. Κατετρίβει εις άλλους μικροτέρους αγώνας και επέστρεψε με πεσμένον το ηθικόν εις την Κάριστον. Κατά τα 2 επόμενα έτη Η στρατιωτική κατάσταση στην Εύβοιαν δεν εμετευλήθη. Έγιναν μόνο μερικές επιδρομές των τουρκικών στρατευμάτων της Εύβοιας εις τας απέναντι εκτάς της στερεάς προς Λεϊλασίαν. Η μεγαλύτερα ίσως επιχείρησης δια την εκπόρθηση της Καρίστου και την επικράτηση των Ελλήνων εις την Εύβοιαν είναι εκείνη την οποία διεξήγαγεν ο Φαβιέρος το 1826. Την Δευτέρα Μαρτίου εξεστράτευσε με 2.000 τακτικούς και 600 ατάκτους και με ελαττωμένα κάπως τα δυνάμεις αυτάς ένεκα λιποταξιών την 5η Μαρτίου.

Η Εύβοια δεν παρεδόθηκε στους Έλληνας, παρά μόνον βάσει των συνθήκων περί των ορίων του ιδρυθέντος ελληνικού κράτους τη 13η Ιουνίου του 1830.

ιστορικόν λεύκωμα της ελληνικής επαναστάσεως. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Αστυρακάκης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Προς Εβραίους, κεφάλαιον ένατον. Είχε μενούν και η πρώτη σκηνή δικαιώματα λατρείας τότε Άγιων Κοσμικών. Σκηνή γαρ κατεσκευάστη η πρώτη, ενή είτε λιχνία και η τράπεζα και η πρόθεση των άρτων, ή της λέγεται Άγια. Μετά δε το δεύτερον καταπέτασμα σκηνή η λεγόμενη Άγια Αγίων, χρυσούν έχουσα θυμιατήριον και την κυβωτών της Διαθήκης, περί και καλυμμένην πάντοθεν χρυσίο ενή στάμνος χρυσή, έχουσα το μάνα και η ράβδος Αρών η βλαστήσασα, και επλάκες της Διαθήκης, υπεράνω δε αυτής χερουβήμ δόξης κατασκιάζον το ηλαστήριον. Περιόν ουκ έστινιν λέγειν κατά μέρους. Τούτον δε ούτω κατασκευασμένον εις μεν την πρώτη σκηνήν διαπαντός εισίασιν οι ιερίστας λατρείας επιτελούντες, εις δε την δευτέραν άπαξ του ενι αυτού μόνος ο αρχιερεύς, ου χωρίς αίματος, ο προσφέρει υπέρ αυτού και των του λαού αγνοημάτων, τούτο δηλούντος του πνεύματος του Αγίου, μήπο πεφανερώστε την των Αγίων οδών, έτη της πρώτης σκηνής εχούσιν στάσιν. Ή της παραβολής των καιρών των ενεστικότα, καθόν δώρατε και θυσίε προσφέρονται, μη δυνάμενε κατά συνείδησιν τελειώσε τον λατρεύοντα. Μόνον επί βρώμαση και πόμαση και διαφόρης βαπτισμής και δικαιώμαση σαρκός μέχρι καιρού διορθώσεως επικείμενα. Χριστός δε παραγενόμενος αρχιερεύς των μελών των αγαθών, δια της μίζωνος και τελειωτέρα σκηνής, ου χειροποιεί του, του τέστην ου ταύτης της κτήσεως, ουδέ διέματος τράγων και μόσχων, δια δε του ιδίου αίματος εισήλθεν εφάπαξη στα Άγια, αιωνίαν λύτρος ενευράμενος. Ήγαρ το αίμα τάβρων και τράγων και σποδός δαμάλεως ραντίζουσα τους κεκινωμένους αγιάζει προς την τυσαρκός καθαρότητα, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού, ως διαπνεύματος αιωνίου εαυτόν προσύνην και νάμωμον το Θεό, καθαριεί την συνείδησιν ημών από νεκρών έργων εις το λατρεύειν Θεοζόντι, και δια τούτο διαθήκης καινής μεσίτης εστίν, όπως θανάτου γενωμένου εις απολύτρωσιν, τον επί την πρώτη διαθήκη παραβάσεων, την επαγγελίαν λάβωσιν η κεκλημένη της αιωνίου κληρονομίας. Όπου γαρ διαθήκη, θάνατον ανάγκη φέρεστε του διαθεμένου. Διαθήκη γάρ επί νεκρής βεβαία, επί μήποτε ισχύει ότε ζήν ο διαθέμενος. Όθεν, ούδη πρώτη χωρίς αίματος εγκεκένιστε. Λαληθήσεις γαρ πάσης εντολής κατά τον νόμον υπό Μωυσέως παντί το λαό, λαβών το αίμα των μόσχων και τράγων με τα ύδατος και αιρίου κοκκίνου και ισόπου, αυτότε το βιβλίον και πάντα των λαών εράντισε λέγον, τούτο το αίμα της Διαθήκης είσαι νετήλα το προς ημάς ο Θεός. Και την σκηνήν δε και πάντα τα σκεύη της λειτουργίας, το αίματι ομοίως εράντισε. Και σχεδόν εν αίματι πάντα καθαρίζεται κατά των νόμων, και χωρίς αιματεχ

Εκκλησίας ου γίνεται άφεσης. Ανάγκιουν τα μεν υποδείγματα των εν της ουρανής του δισκαθαρίζεστε, αυτά δε τα επουράνια κρήτως οι θυσίες παρατάφτας. Ουγάρ ισχυροποιεί τα Άγια εισήλθεν ο Χριστός, αντίτυπα των αληθινών, αλλά εις αυτών των ουρανών, νυν εμφανιστήνε το προσώπο του Θεού υπέρ ημών. Ουδίνα πολλάκης προσφέρει εαυτόν ως περοαρχιερεύσεις έρχεται εις τα Άγια κατενή αυτών εν αίματι αλωτρίο. Επιέδει αυτόν πολλάκης παθήν από καταβολής κόσμου. Νυν δε άπαξ επί συντελεία των αιώνων εις αθέτησιν αμαρτίας δια της θυσίας αυτού πεφανέρωται. Και καθώς ον απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν, μετά δε τούτο κρίσης, ούτω και ο Χριστός, άπαξ προσενεχθείς, εις το πολλώναν εν εγκείν αμαρτίας, εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας οφθήσεται, της αυτόν απεκδεχομένης η σωτηρίαν. Κεφάλαιο ένατο. Φυσικά η πρώτη διαθήκη είχε λατρευτικές διατάξεις και ένα γήινο θυσιαστήριο. Κατασκευάστηκε δηλαδή το πρώτο μέρος της σκηνής που λεγόταν Άγια, στο οποίο υπήρχε η λιχνία, η τράπεζα και η άρτη της προθέσεως. Πίσω από το δεύτερο καταπέτασμα ήταν το δεύτερο μέρος της σκηνής που λεγόταν Άγια των Αγίων. Εκεί υπήρχε το χρυσό θυσιαστήριο του θυμιάματος και η κυβωτός της Διαθήκης, σκεπασμένη γύρω-γύρω με χρυσάφι, μέσα στην οποία υπήρχε η χρυσή στάμνα με το μάνα, το ραβδί του Αρών που είχε βλαστήσει θαυματουργικά και οι δύο πλάκες για τις διατάξεις της Διαθήκης. Πάνω από την κυβωτό υπήρχαν αστραφτερά χερουβίμ που σκέπαζαν με τα φτερά τους στο ηλαστήριο. Για όλα αυτά δεν είναι ανάγκη τώρα να μιλήσουμε λεπτομεριακά. Το θυσιαστήριο είχε τέτοια διάταξη ώστε στο πρώτο μέρος της σκηνής να μπαίνουν πάντοτε οι ιερείς και να επιτελούν τις ιεροτελεστίες. Στο δεύτερο όμως μέρος μπαίνει μόνον ο αρχιερέας μία φορά το χρόνο, φέρνοντας μαζί του αίμα που το προσφέρει για τον εαυτό του και για τις αμαρτίες που από άγνοια έχει διαπράξει ο λαός. Με τη διάταξη αυτή το Άγιο Πνεύμα ήθελε να υποδηλώσει ότι όσο υπήρχε η πρώτη σκηνή, δεν είχε ακόμη φανερωθεί ο δρόμος που οδηγούσε στα Άγια των Αγίων. Η πρώτη σκηνή συμβολίζει τη σημερινή εποχή κατά την οποία εξακολουθούν να προσφέρονται θυσίες και δώρα, που όμως δεν είναι σε θέση να οδηγήσουν στην εσωτερική τελειότητα αυτούς που τα προσφέρουν. Γι' αυτό, γιατί αναφέρονται μόνο σε φαγητά και ποτά και σε διάφορες καθάρσεις, διατάξεις δηλαδή για το σώμα, που ισχύουν ως ότου έρθει η ώρα της ανακαινήσεως. Αντίθετα, ο Χριστός ήρθε ως αρχιερέας των αγαθών πραγμάτων που προσμένουμε. Η σκηνή στην οποία μπήκε είναι ανώτερη και τελειότερη. Δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, μέρος δηλαδή αυτής της δημιουργίας. Ο Χριστός μπήκε μια για πάντα στα Άγια των Αγίων για να προσφέρει αίμα, όχι τάβρων και μοσχαριών, αλλά το δικό του αίμα. Κι έτσι μας εξασφάλισε την αιώνια σωτηρία. Το αίμα των τάβρων και των τράγων και το ράντισμα με τη στάχτη του δαμαλιού εξαγνίζουν τους θρησκευτικά ακάθαρτους, καθαρίζοντάς τους εξωτερικά. Πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού. Αυτός, έχοντας το Πνεύμα του Θεού, πρόσφερε τον εαυτό του άψογη θυσία στο Θεό και έτσι θα καθαρίσει τη συνείδησή σας από τα έργα που οδηγούν στο θάνατο, για να μπορείτε να λατρεύετε τον αληθινό Θεό. Γι' αυτόν τον λόγο ο Χριστός είναι μεσίτης μιας νέας διαθήκης, σύμφωνα με την οποία όσοι έχουν κληθεί να μετάσχουν στην αιώνια κληρονομιά θα πάρουν το μερίδιο που τους υποσχέθηκε. Αυτό μπορεί να γίνει επειδή ο Χριστός πέθανε για μας και ο θάνατός του μας απάλλαξε από τις παραβάσεις που είχαν τελεστεί την εποχή της πρώτης διαθήκης. Διαθήκη υπάρχει όταν έχει πιστοποιηθεί ο θάνατος του διαθέτη. Μια διαθήκη ισχύει μόνο μετά το θάνατο. Δεν έχει ποτέ ισχύ όσο ζει ο διαθέτης. Γι' αυτό ούτε και η πρώτη διαθήκη εγγενιάστηκε δίχως αίμα. Όταν ο Μωυσής απήγγειλε όλες τις εντολές των νόμων μπροστά σε ολόκληρο το λαό, πήρε αίμα μοσχαριών και τράγων μαζί με νερό και ράντισε με κόκκινο μαλλί και ίσωπο το ίδιο το βιβλίο ολόκληρο το λαό λέγοντας: αυτό είναι το αίμα της Διαθήκης της οποίας σας όρισε ο Θεός. Με τον ίδιο τρόπο ράντισε με το αίμα της σκηνή
και όλα τα λατρευτικά σκεύη, όλα σχεδόν, σύμφωνα με τον νόμο, καθαρίζονται με αίμα. Και δεν υπάρχει συγχώρηση αμαρτιών χωρίς να χυθεί αίμα. Όλα όσα συμβολίζουν την ουράνια πραγματικότητα ήταν ανάγκη να καθορίζονται με τον παραπάνω τρόπο. Τα ίδια όμως τα επουράνια απαιτούν θυσίες ανώτερες από αυτές. Γιατί ο Χριστός δεν μπήκε στα Άγια των Αγίων που έχθησαν άνθρωποι και που είναι απεικόνιση του ουράνιου θυσιαστηρίου, αλλά στον ίδιο τον ουρανό, για να παρουσιαστεί τώρα μπροστά στο Θεό, μεσιτεύοντας για μας. Ούτε προσφέρει πολλές φορές θυσία τον εαυτό του, όπως συμβαίνει με τον αρχιερέα που εισέρχεται κάθε χρόνο στα Άγια των Αγίων και προσφέρει ξένο αίμα. Διαφορετικά, ο Χριστός θα έπρεπε να είχε πεθάνει πολλές φορές από καταβολής κόσμου. Ενώ τώρα φανερώθηκε μια για πάντα στο τέλος των αιώνων και κατήργησε με τη θυσία του την αμαρτία. Οι άνθρωποι μία φορά πεθαίνουν και ύστερα κρίνονται από το Θεό. Έτσι και ο Χριστός, αφού θυσιάστηκε μία φορά για να σηκώσει πάνω του τις αμαρτίες όλων μας, θα εμφανιστεί για δεύτερη φορά, όχι για να αντιμετωπίσει την αμαρτία, αλλά για να σώσει αυτούς που τον προσμένουν. Προς Εβραίους, κεφάλαιον δέκατον. Σκιάν γαρέχον ο νόμος των μελών των αγαθών, ουκ αυτήν την εικόνα των πραγμάτων, κατενι αυτών τες αυτές θυσίες ας προσφέρουσιν εις το διηναικές, ουδέποτε δύναται τους προσερχομένους τελειώσει. Επί ουκ αν επαύσα το προσφερόμενο δια το μηδεμίαν έχει ναι τη συνείδηση αμαρτιών τους λατρεύοντας άπαξ καθαρμένους, αλλά εν αυτές ανάμνησης αμαρτιών κατενι αυτών. Αδύνατον γαρέμα τάβρων και τράγων αφαιρήν αμαρτίας. Διό εισερχόμενος εις τον κόσμον λέγει, θυσίαν και προσφοράν ούκη θέλη σας, σώμα δε κατηρτήσωμη, ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας ούκ ευδόκη σας. Τότε είπων, ιδού οίκο, εν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπτε περί εμού, του ποιήσε ο Θεός το θέλημά σου. Ανώτερον λέγον ότι θυσίαν και προσφοράν και ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας ούκη θέλη σας ουδέ ευδόκη σας, έτινες κατά των νόμων προσφέρονται, τότε ήρικεν. Ιδού οίκο το ποιή, ξανά, ιδού οίκο το ποιήσε ο Θεός το θέλημά σου. Αναιρεί το πρώτον ή να το δεύτερον στήσει. Ενώ θελήματι υγειασμένη εσμέν δια της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού εφάπαξ. Και πάσμεν ιερεύς, έστηκε καθημέραν λειτουργών και τας αυτάς πολλάκης προσφέρων θυσίας, έτινες ουδέποτε δύνανται περί Ελλήν αμαρτίας. Αυτός δε μίαν υπέρ αμαρτιών προς ενέγκας θυσίαν εις το διηναικές, εκάθισεν εν δεξιά του Θεού. Το λοιπόν εκδεχόμενος έως τεθώσιν οι εχθροί αυτού υποπόδιον των ποδών αυτού. Μιάγαρ προσφοράτε τελείωκεν εις το διηναικές τους αγιαζομένους. Μαρτυρεί δε ημίν και το πνεύμα το Άγιον. Μετά γάρ το προηρικένε. Αύτη η διαθήκη ειν διαθήσομαι προς αυτούς. Μετά τα σημέρας εκείνας λέγει Κύριος, διδούς νόμους μου επί καρδίας αυτών και επί των διανοιών αυτών επιγράψω αυτούς και των αμαρτιών αυτών και των ανομιών αυτών ου μη μνηστώ έτη. Όπου δε άφεσις τούτων ουκέτη προσφορά περί αμαρτίας. Έχονται σου αδελφοί παρησίαν εις την είσοδον των Αγίων εν το αίματι του Ιησού, είναι νεκένησεν ημίν οδόν πρόσφατον και ζώσαν δια του καταπετάσματος, του τέστη της αρκός αυτού, και ιερέα μέγαν επί των οίκων του Θεού. Προσερχόμεθα με τα αληθινής καρδίας εν πληροφορία πίστεως εραντισμένη τας καρδίας από συνειδήσεως πονηράς και λελουμένη το σώμα είδατη καθαρό, κατέχομεν την ομολογίαν της ελπίδος ακλινή, πιστός γάρο επαγγυλάμενος και κατανοώμενα λύλους εις παροξισμών αγάπης και καλών έργων, μη εγκαταλείπονται στην επισυναγωγήν αυτών καθώς έθος της ίν, αλλά παρακαλούντες και το σούτο μάλλον όσο βλέπετε εγγίζουσαν την ημέραν. Εκουσίως γάρα μαρτανόντων ημών μετά το λαβήν την επίγνωση της αληθείας, ουκέτη περί αμαρτιών απολείπεται θυσία. Φοβερά δε της εκδοχή κρίσεως και πυρός ζήλος εσθήν μέλλοντος τους υπεναντίους. Αθετής αστής νόμων Μωυσαίος χωρίς εκτιρμών, επιδυσήν η τρισή μάρτησιν αποθνίσκει. Πόσο δοκείτε χείρονος αξιωθήσετε τιμωρίας, ο των ιών του Θεού καταπατήσας, και το αίμα της Διαθήκης κοινών υγισάμενος, ενώ υγιάστη και το πνεύμα της χάριτος εν υβρίσας. Είδαμεν γάρ τον υπόντα,
εμή εκδίκησης, εγώ ανταποδώσω, λέγει Κύριος. Και πάλιν, Κύριος κρινεί τον λαόν αυτού, φοβερόν το εμπεσίν ισχύρας θεούζοντος. Αναμιμνίσκεστε δέτας πρώτερον ημέρας, ενές φωτισθέντες πολλήν άθλησιν υπεμείνατι παθημάτων, τούτο μένον νιδισμίστε και θλίψες οι θεατριζόμενοι, τούτο δε κοινωνεί τον ούτος αναστρεφωμένων γεννηθέντες. Και γάρ της δεσμής μου συνεπαθήσατε, και την αρπαγήν των υπαρχόντων ημών με τα χαράς προσεδέξαστε, γινόσκοντες έχινεν εαυτής Κρήτονα ύπαρξην εν ουρανής και μένουσαν. Μη αποβάλλητε ούν την Παρισίαν ημών, ή της έχει μισθαποδοσίαν μεγάλην. Υπομονής γαρ έχετε χρίαν, ή να το θέλημα του Θεού ποιήσαντες, κομίσιστε την επαγγελίαν. Έτι γαρ μικρόν όσων όσων, ο ερχόμενος ήξη και ούχρονοι, ο δε δίκαιος εκ πίστεως ζήσετε. Και αν υποστήλητε, ούκ ευδοκεί η ψυχή μου εν αυτό. Ημείς δε, ούκ εσμέν υποστολήσεις απώλειαν, αλλά πίστεως εις περιποίησιν ψυχής. Κεφάλαιο 10. Αφού ο νόμος αποτελεί σκιά των μελλοντικών αγαθών και όχι την ίδια την εικόνα της πραγματικότητας, δεν μπορεί ποτέ να οδηγήσει στην τελειότητα αυτούς που διαρκώς κάθε χρόνο προσέρχονται για να προσφέρουν τις ίδιες θυσίες. Αλλιώς, αυτές θα είχαν πάψει να προσφέρονται. Γιατί αν είχαν μια φορά καθαριστεί όσοι λάτρευαν με αυτόν τον τρόπο το Θεό, δεν θα είχαν πια καμιά συνέστηση ενοχής για τις αμαρτίες τους. Με τις θυσίες όμως αυτές γίνεται κάθε χρόνο υπόμνηση των αμαρτιών. Γιατί το αίμα των τάβρων και των τράγων δεν έχει τη δύναμη να αφαιρεί αμαρτίες. Γι' αυτό, κατά τον ερχομό του στον κόσμο, ο Χριστός είπε στο Θεό: «Δεν θέλεις θυσίες και προσφορές, αλλά μου ετοίμασες ανθρώπινο σώμα. Δεν σου αρέσουν ολοκαυτώματα και θυσίες για συγχώρηση αμαρτιών». Τότε είπα: «Να με Θεέ, έρχομαι να κάνω το θέλημά σου, όπως είναι γραμμένο για μένα στο νόμο». Αφού είπε πρώτα «δεν θέλεις θυσίες και προσφορές και δεν σου αρέσουν ολοκαυτώματα και θυσίες για συγχώρηση αμαρτιών, που προσφέρονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου», ύστερα είπε: «Να με, έρχομαι να κάνω το θέλημά σου». Αναιρεί δηλαδή τις παλαιές θυσίες και τις αντικαθιστά με τη δική του. Εξαιτίας αυτού του θελήματος έχουμε εξαγνιστεί μια για πάντα με την προσφορά του σώματος του Ιησού Χριστού. Όλοι οι ιερείς λειτουργούν καθημερινά και προσφέρουν πολλές φορές τις ίδιες θυσίες, που όμως ποτέ δεν μπορούν να εξαλείψουν αμαρτίες. Αντίθετα, ο Ιησούς πρόσφερε για τις αμαρτίες μια θυσία για πάντα και έπειτα κάθισε στα δεξιά του Θεού, από τότε περιμένει ωστότε υποταχθούν κάτω από τα πόδια του οι εχθροί του. Γιατί με μία μόνο προσφορά οδήγησε στην τελειότητα για πάντα αυτούς που εξαγνίστηκαν με το αίμα του. Αυτό μας το επιβεβαιώνει και το Άγιο Πνεύμα. Στην αρχή λέει: «Η διαθήκη που θα συνάψω μαζί τους μετά τις ημέρες εκείνες», λέει ο Κύριος, «είναι η εξής: θα τοποθετήσω τον νόμο μου μέσα στις καρδιές τους και θα χαράξω τις εντολές του μέσα στο νου τους και θα ξεχάσω πια τις αμαρτίες τους και τις παρανομίες τους». Είναι φανερό πως όπου υπάρχει συγχώρηση αμαρτιών δεν χρειάζεται θυσία για αυτές. Το αίμα του Ιησού λοιπόν, αδερφοί μου, μας δίνει θάρρος να μπαίνουμε στα Άγια των Αγίων από το νέο δρόμο που οδηγεί στη ζωή. Αυτόν μας τον εγγενίασε πρόσφατα ο Ιησούς με το καταπέτασμα, δηλαδή με το σώμα του. Έτσι έχουμε ένα μεγάλο ιερέα επικεφαλής του οίκου του Θεού. Γι' αυτό ας πλησιάζουμε το Θεό με ειλικρινή διάθεση και με βεβαιότητα στην πίστη μας, με την καρδιά καθαρή από τις κακές διαθέσεις και με το σώμα πλημμένο με καθαρό νερό. Ας μένουμε σταθεροί στην ελπίδα που ομολογούμε, γιατί εκείνος που έδωσε τις υποσχέσεις κρατάει το λόγο του. Ας φροντίζουμε ο ένας τον άλλον παροτρύνοντάς τον στην αγάπη και στα καλά έργα. Ας μην εγκαταλείπουμε τις θρησκευτικές μας συνάξεις, όπως συνηθίζουν μερικοί, αλλά ας ενισχύει ο ένας τον άλλον, τώρα μάλιστα που βλέπετε να πλησιάζει η ημέρα του Κυρίου. Γιατί, αν ζούμε στην αμαρτία με τη θέλησή μας παρόλο που γνωρίσαμε καλά την αλήθεια, δεν απομένει πια καμιά θυσία για τη συγχώρηση των αμαρτιών μας. Αντίθετα, μας περιμένει φοβερή κρίση και τρομερή φωτιά που θα καταφάει αυτούς που είναι αντίθετοι στο Θεό. Αν κανείς παραβεί το μωσαϊκό νόμο, θανατώνεται χωρίς έλεος. Άμα καταθέσουν 2 ή 3 μάρτυρες, σκεφτείτε πόσο αυστηρότερη τιμωρία αξίζει εκείνος που εξευτέλισε τον Υιό του Θεού, που θεώρησε χωρίς αξία το αίμα της Νέας Διαθήκης με το οποίο εξαγνίστηκε και που εξύβρισε το Άγιο Πνεύμα το οποίο του δώρησε τη χάρη.
Ξέρουμε ποιος είναι αυτός που είπε «Σε μένα ανήκει η εκδίκηση, εγώ θα ανταποδώσω», λέει ο Κύριος. Και το άλλο, ο Κύριος θα κρίνει το λαό του. Είναι φοβερό να πέσει κανείς στα χέρια του αληθινού Θεού. Να θυμάστε τις μέρες που πέρασαν, τότε που γνωρίσατε την αλήθεια και αγωνιστήκατε και υπομείνατε πολλά παθήματα. Άλλους από εσάς τους διαπόμπευαν με βρισχές και διωγμούς κι άλλοι συμπαραστεκόσασταν σε εκείνους που περνούσαν τέτοιες στιγμές. Συμπάσχατε με μένα τον φυλακισμένο και αντιδρούσατε με χαρά όταν άρπαζαν τα υπάρχοντά σας, γιατί ξέρατε πως είχατε καλύτερη και μόνιμη περιουσία. Μη χάσετε λοιπόν το θάρρος σας που θα ανταμυφθεί πλουσιοπάροχα. Χρειάζεστε υπομονή για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να καρποθείτε αυτό που υποσχέθηκε. Όπως λέει η Γραφή, λίγο ακόμη και φτάνει ο ερχόμενος, δεν θα αργήσει. Ο δίκαιος εξαιτίας της πίστεώς του θα ζήσει. Αν όμως δηλιάσει, θα δυσαρεστηθώ με αυτόν. Εμείς όμως δεν είμαστε από εκείνους που υποχωρούν και χάνονται, αλλά από αυτούς που πιστεύουν και σώζονται. Προς Εβραίους, κεφάλαιον ενδέκατον. Έστι δε πίστης ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχο σου βλεπομένων. Εν ταύτη γάρε μαρτυρήθησαν οι πρεσβύτεροι. Πίστη νοούμεν κατηρτίστε τους αιώνας ρήματι Θεού, εις το μη εκφαινομένων τα βλεπόμενα γεγονένε. Πίστη πλοίων αθυσίαν άβελ παρακάιν προσύνεγγελ το Θεό, διείσαι μαρτυρήθη είναι δίκαιους. Μαρτυρούντος επί της δόρης αυτού του Θεού και δι' αυτής αποθανών έτη λαλείται. Πίστη ενόχ μετετέθη του μη ειδήν θάνατον και ούχε βρίσκετο, διότι μετέθηκεν αυτόν ο Θεός. Πρόγαρ της μεταθέσεως αυτού με μαρτύρητε ευηρεστικένε το Θεό. Χωρίς δε πίστεως αδύνατον ευαρεστήσε. Πιστεύσε γαρδί των προσερχόμενων το Θεό, ότι έστι και της εξητούσιν αυτών μες τα ποδότης γίνεται. Πίστη χρηματιστής Νόε περί των μηδέ αποβλεβωμένων, ευλαβηθείς κατεσκεύασε κυβωτών η σωτηρίαν του οίκου αυτού, διείς κατέκρινε των κόσμων και της καταπίστην δικαιοσύνης εγένε το κληρονόμος. Πίστη καλούμενος Αβραάμ υπήκουσεν εξελθύνης των τόπονων έμελε λαμβάνιν εις κληρονομίαν και εξήλθε μη επιστάμενος που έρχεται. Πίστη παρόκησεν εις την γήν της επαγγελίας ως αλωτρίαν εν σκηνές κατοικίσας με τα Ισαάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της επαγγελίας της αυτής. Εξεδέχεται ο γάρ, την του θεμελίους έχουσαν πόλην, εις τεχνίτης και δημιουργός ο Θεός. Πίστη και αυτή σάρα δύναμην εις καταβολήν σπέρματος έλαβε και παρακαιρών ηλικίας έτεκεν επί πιστών ηγήσατο των επαγγελάμενων. Διότι αφενός εγεννήθησαν και ταύτανε νεκρωμένου καθώς τα άστρα του ουρανού το πλήθη και όσοι άμμωσοι παρά το χείλος στη θαλάσσης οι αναρρύθμιτους. Κατά πίστην απέθανον ούτοι πάντες, μη λαβώντες τας επαγγελίας, αλλά πόρωθεν αυτάς ειδώντες και ασπασάμενοι και ομολογήσαντες, ότι ξένοι και παρεπίδημοι εισήν επί της γης. Οι γάρτι αυτά λέγοντες εμφανίζουσιν ότι πατρίδα επιζητούσι. Και είμεν εκείνη σε μνημόνευον αφής εξήλθον, ήχον αν καιρόν ανακάμψε. Νυν δε Κρήτονος ωρέγονται, του τέστην επουρανίου. Διοούκ επεσχύνεται αυτούς ο Θεός. Θεός επικαλείσθε αυτόν. Ητίμασε γαρ αυτής πόλην. Πίστη προσενήνοχεν Αβραάμ τον Ισαάκ πειραζόμενος και τον μονογενή προσέφερεν όταν σε επαγγελίας αναδεξάμενος. Προσόν ελαλήθη ότι εν Ισαάκ κλήθησε τέση σπέρμα. Λογισάμενος ότι και εκ νεκρών εγύρι δυνατός ο Θεός. Όθεν αυτόν και εν παραβολή εκομίσατο. Πίστη περί μελώντων ευλόγησεν Ισαάκ τον Ιακώβ και τον Ισάφ. Πίστη Ιακώβ αποθνίσκων έκαστον τον Ιόνιο Σίφ ευλόγησε και προσεκίνησεν επί το άκρον της ράβδου αυτού. Πίστη Ιωσήφ τελευτών περί της εξόδου των Ιών Ισραήλ εμνημόνευσε και περί των οστέων αυτού ενετήλατο. Πίστη Μωυσής γεννηθεί σε κρίβη, τρίμηνον υπό των πατέρων αυτού διότι είδων αστείων το πεδίον και ούκε φοβήθησαν το διάταγμα του βασιλέως. Πίστη Μωυσής μέγας γενόμενος ειρνήσα το λέγεστε Υιός θυγατρός Φαραώ, μάλλον ελόμενος συγκακουχίστε το λαό του Θεού, ή πρόσκαιρον έχειν αμαρτίας απόλαυσιν, μίζων απλού τον ηγισάμενος των Αιγύπτου θησαυρών των ονειδισμών του Χριστού. Απέβλεπε γάρι στην μισθαποδοσίαν. Πίστη κατέλειπεν Αίγυπτον, μη φοβηθείς των θυμών του βασιλέως. Τον γάρα όρατον ως ορών εκαρτέρισε. Πίστη πεποίηκε το Πάσχα και την πρόσχυσιν του αίματος,
ή να μη ολοθρεύουν τα πρωτότοκα θυγή αυτών. Πίστη διέβησαν την ερυθράν θάλασσα ως διαξηράς, εις πήραν λαβώντες οι Αιγύπτιοι κατεπόθησαν. Πίστη τα τείχη Ιεριχώ έπεσε κυκλοθέντα επί 7 ημέρας. Πίστη Ραάβη πόρνη ούσιν απόλετο της απειθήσαση, δεξαμένη τους κατασκόπους με τη ειρήνης. Και τι έτη λέγω, επιλείψη γαρμέ διηγούμενον ο χρόνος περί Γεδεών, Βαράκτε και Σαμψών και η Εφθάε, Δαβίδτε και Σαμουήλ και των προφητών, ή διαπίστεως κατηγονήσαν το βασιλείας, ηργάσαν το δικαιοσύνην, επέτυχον επαγγελιών, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμην πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, εγεννήθησαν ισχυρίαν πολέμου, παρεμβολάς έκλειναν αλωτρίων, έλαβουν γυναίκες εξαναστάσεως τους νεκρούς αυτών, άλλοι δε τυμπανίστησαν, ούπρες δεξάμενοι την απολύτρωσιν, ή να Κρήτων ως αναστάσεως τείχωσιν. Έτεροι δε εμπεγμών και μαστίγων πήραν έλαβον, έτι δε δεσμών και φυλακής. Ελιθάστησαν, επρίστησαν, επειράστησαν, εν φόνο μαχαίρας απέθανον, περιήλθον εν μιλωτές, εν αιγείης δέρμασιν, υστερούμενοι, θλιβούμενοι, κακουχούμενοι, όν ουκίνα άξιος ο κόσμος, εν ερημίες πλανόμενοι και όρηση και σπηλαίης και τες οπές της γης. Και ούτι πάντες μαρτυρηθέντες δια της πίστεως, ουκ εκομίσαντο την επαγγελίαν, του Θεού περί ημών Κρήτων τι προβλεψαμένου, ή να μη χωρίς ημών τελειωθώσει. Κεφάλαιο ενδέκατο. Πίστη σημαίνει σιγουριά για αυτά που ελπίζουμε και βεβαιότητα για αυτά που δεν βλέπουμε. Με αυτήν απέκτησαν και οι προπάτορές μας την καλή μαρτυρία. Με την πίστη καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός με το λόγο του δημιούργησε το σύμπαν και ότι, συνεπώς, κάθε τι που βλέπουμε δημιουργήθηκε από κάτι που δεν φαίνεται. Επειδή ο Άβελ πίστευε στο Θεό, πρόσφερε καλύτερη θυσία από τον Κάιν. Με αυτήν την πίστη θεωρήθηκε δίκαιος από το Θεό που έδωσε τη μαρτυρία του πάνω στα δώρα του και με αυτήν, αν και πεθαμένος, μας μιλάει ακόμη. Ο Ενόχ, επειδή πίστευε στο Θεό, μεταφέρθηκε στον ουρανό και δεν γνώρισε θάνατο. Δεν τον έβρισκε κανείς στον κόσμο, γιατί τον είχε μεταθέσει ο Θεός. Η Γραφή μαρτυρεί ότι πριν από τη μετάστασή του ο Ενόχ είχε ευαρεστήσει το Θεό. Χωρίς όμως πίστη είναι αδύνατο να ευαρεστήσει κανείς το Θεό, γιατί αυτός που τον πλησιάζει πρέπει να πιστεύει ότι υπάρχει Θεός και ότι ανταμείβει όσους τον αποζητούν. Χάρη στην πίστη του ο Νόε, μολονότι δεν έβλεπε ακόμη τα πράγματα για τα οποία τον είχε προειδοποιήσει ο Θεός, υπάκουσε σε αυτόν και κατασκεύασε την Κιβωτό για να σώσει την οικογένειά του. Έτσι κληρονόμησε από το Θεό τη δικαιοσύνη που προέρχεται από την πίστη και με την πίστη απέδειξε πόσο άξιος καταδίκης ήταν ο κόσμος. Με την πίστη ο Αβραάμ υπάκουσε στο Θεό που τον καλούσε να φύγει για τη χώρα που θα κληρονομούσε και έφυγε χωρίς να ξέρει που πηγαίνει. Με πίστη εγκαταστάθηκε στη γη που του είχε υποσχεθεί ο Θεός, ξένος σε άγνωστη χώρα, ζώντας σε σκηνές με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, που ήταν και αυτοί κληρονόμοι της ίδιας υποσχέσεως. Γι' αυτό, γιατί περίμενε την πόλη που θα είχε στέρεα θεμέλια και που αρχιτέκτονας και δημιουργός της θα ήταν ο Θεός. Με την πίστη του Αβραάμ απέκτησε ακόμα και η Σάρα την ικανότητα να δεχτεί το σπέρμα και να γεννήσει παρά τη μεγάλη ηλικία της, επειδή ο Αβραάμ θεώρησε αξιόπιστο το Θεό που του το υποσχέθηκε. Έτσι, από έναν άνθρωπο που μάλιστα δεν μπορούσε πια να τεκνοποιήσει, ήρθαν στη ζωή απόγονοι αμέτρητοι, όπως τα άστρα του ουρανού, αναρρύθμιτοι όπως η άμμος στην ακροθαλασσιά. Όλοι αυτοί πέθαναν με εμπιστοσύνη στο Θεό, χωρίς να έχουν μπει στη γη της επαγγελίας. Απλώς την είδαν από μακριά, τη χαιρέτησαν και διακήρυξαν ότι είναι ξένοι και περαστικοί πάνω στη γη. Ασφαλώς, όσοι εκφράζονται έτσι, δείχνουν πως επιζητούν μια μόνιμη πατρίδα. Γιατί, αν είχαν το νου τους πίσω, στη χώρα από όπου είχαν φύγει, θα είχαν βρει μια ευκαιρία να ξαναγυρίσουν. Τώρα όμως λαχταρούν μια καλύτερη πατρίδα, δηλαδή την επουράνια. Γι' αυτό και δεν τρέπεται ο Θεός να λέγεται Θεός τους, γιατί τους έχει ετοιμάσει μια μόνιμη πολιτεία. Με την πίστη πρόσφερε ο Αβραάμ τον Ισαάκ όταν δοκιμάστηκε από το Θεό.
Αυτός που πήρε τις υποσχέσεις του Θεού, πρόσφερε θυσία το μονάκριβο γιο του, μολονότι του είχε υποθεί. Από τον Ισαάκ θα προέλθουν οι απόγονοί σου. Ο Αβραάμ σκέφτηκε πως ο Θεός μπορούσε και τους νεκρούς να ξαναφέρει στη ζωή. Μπορούμε λοιπόν να πούμε πως στην ουσία ο Αβραάμ πήρε το γιο του πίσω από τους νεκρούς. Με την πίστη έδωσε ο Ισαάκ στον Ιακώβ και στον Ισάφ τις ευλογίες του, οι οποίες αναφέρονταν σε υποσχέσεις που επρόκειτο να εκπληρωθούν. Με την πίστη ο Ιακώβ όταν πέθαινε, ευλόγησε και τους δυο γιους του Ιωσήφ και προσκύνησε το Θεό ακουμπώντας την άκρη του ραβδιού του. Επειδή πίστευε ο Ιωσήφ, όταν πέθαινε, μίλησε για την έξοδο των Ισραηλιτών και έδωσε εντολές για τα οστά του. Με την πίστη οι γονείς του Μωυσή τον έκρυβαν για 3 μήνες μετά τη γέννησή του. Είδαν ότι το βρέφος ήταν πολύ χαριτωμένο και δεν φοβήθηκαν τη διαταγή του βασιλιά. Με την πίστη ο Μωυσής, όταν πια μεγάλωσε, αρνήθηκε να ονομάζεται γιος της κόρης του Φαραώ. Προτίμησε να υποφέρει μαζί με το λαό του Θεού, παρά να απολαμβάνει την πρόσκαιρη αμαρτωλή ζωή. Θεώρησε μεγαλύτερο πλούτο από τους θησαυρούς της Αιγύπτου τον εξευτελισμό, σαν εκείνον που υπέφερε ο Χριστός, γιατί απέβλεπε στην ανταπόδοση. Με την πίστη εγκατέλειψε την Αίγυπτο, χωρίς να φοβηθεί την οργή του βασιλιά, γιατί παρέμενε σταθερός στην πίστη του στον αόρατο Θεό, σαν να τον έβλεπε. Με την πίστη γιόρτασε το Πάσχα και έκανε το ραντισμό του αίματος, για να μην θίξει ο εξολοθρευτής άγγελος τα πρωτότοκα παιδιά των Εβραίων. Με την πίστη πέρασαν την Ερυθρά θάλασσα σαν να ήταν στεριά, ενώ οι Αιγύπτιοι, όταν προσπάθησαν, καταποντίστηκαν. Με την πίστη έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώ, αφού για 7 μέρες οι Ισραηλίτες βάδιζαν τριγύρω τους. Με την πίστη η πόρνη Ραάβ δεν χάθηκε μαζί με τους απίστους, επειδή είχε δεχτεί φιλικά τους κατασκόπους. Χρειάζεται να το συνεχίσω? Δεν θα με πάρει ο χρόνος να διηγηθώ για το Γεδεών, το Βαράκ, το Σαμψόν, τον Ιεφθάε, το Δαβίδ, το Σαμουήλ και τους προφήτες. Με την πίστη κατατρόπωσαν βασίλεια, επέβαλαν το δίκαιο, πέτυχαν την πραγματοποίηση των υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβησαν τη δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν τη σφαγή, έγιναν από αδύνατοι ισχυροί, αναδείχτηκαν ήρωες στον πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή εχθρικά στρατεύματα. Γυναίκες ξαναπήραν πίσω στη ζωή τους ανθρώπους τους, κι άλλοι βασανίστηκαν ως το θάνατο, χωρίς να δεχτούν την απελευθέρωσή τους, γιατί πίστευαν ότι μπορούσαν να αναστηθούν σε μια καλύτερη ζωή. Άλλοι δοκίμασαν εξευτελισμούς και μαστιγώσεις, ακόμα και δεσμά και φυλακίσεις. Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, πέρασαν δοκιμασίες, θανατώθηκαν με μαχαίρι, περιπλανήθηκαν ντυμένοι με προβιές και κατσικίσια δέρματα. Έζησαν σε στερήσεις, υπέφεραν καταπιέσεις, θλίψεις και κακουχίες. Ο κόσμος δεν ήταν άξιος να έχει τέτοιους ανθρώπους. Πλανήθηκαν σε ερημιές και βουνά, σε σπηλιές και σε τρύπες της γης. Όλοι οι παραπάνω, παρά την καλή μαρτυρία της πίστης τους, δεν πήραν ό,τι τους υποσχέθηκε ο Θεός. Αυτός είχε προβλέψει κάτι καλύτερο για μας, έτσι ώστε να μην φτάσουν εκείνοι στην τελειότητα χωρίς εμάς.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκ το πνεύμα της αληθείας πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγγυης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ηχθυρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλήνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμων ο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Η δουγάρη εν ανομίε συνελήφθην και εν αμαρτίε οικήσει σε μη μήτυρ μου. Η δουγάρη αλήθινη γάψε στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δήλωσά μη. Ραντιεί με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνεί με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουτιεί μια αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ω θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίε μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον εν τη εγκάτη μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριό σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν οι στα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισή, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνουσις λάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Ένα και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστηνες πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτών σοι. Κύριε προσε κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σοι ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αη μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσή που διεπέστη ο ασώματο λέω τα πυρογά μου. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού κορίντα λιώτο όλο εν σίω και βλέπωνε μήτρα σου λαβών τα δούλ μορφήν. Εξίσταμε κραυγάζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
0: Και σύντια σωμάτο φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αυτά Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις το βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θρασαλέως, το παράδοξό σου της φωνής της παράδεκτόμ την ψυχή φαίνεται, ασπόρουγα συλλήψεως την κύση, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνη παρθένο ζητούσα, ευόησε προς το λειτουργούντα, εκλαγώνουν αγνών ιών, πώς αισθείται εκθήνε δυνατό λέξον μη. Προσύνε εκείνος έφυσε, με φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσύλληψη, τε απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτην ειδίν. Ως αγρόν υπέδειξε ειδίν άπαση τη θέλουση, θερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος τη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώ τον ταύτη σας σπασμόν έχερε και άλμα συνός άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε ευλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημοφίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσαν ευθυνία ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αμφιβόλων οσόφων Ιωσήφε ταράχθη, πως την αγαμόν σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε μαθώδες τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων, την έσακο Χριστού παρουσίαν και δραμώνες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων νεκρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θηρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητο θάρσος, χαίρε στερό της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος νόρισμα, χαίρε διείς εγινώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθη με δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτοι κολούθησαν έγλη, και ως λίχνο κρατούνες αυτών, δι' αυτού ηρεύουν κατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαρδαίων εχέρσι της Παρθέν των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών και δούλου έλαβε μορφή νες πέφσαν της δόρης εραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέδος αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάς την κάμνος βέσασα και της τριάδος τους μύστας φωτίζουσα. Χαίρε τύραν απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριο φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε ή της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε ή του βαρβόρου ιωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησε συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών νεφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κύριοι και θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι πέστρεψαν στη Βαβυλών, εκτελέσαντε το χρησμό και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν. Αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη δω τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο, φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ μη ενεγκατάστου νησχύ πέπτο κέννη τούτο δεριστέντε σεβόν προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώτ νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του ζυψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγό της εν σκότη, χαίρε σκέπ του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγης του Νάρη των Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσει, νεφανή ο κτίση, η μύτη παυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περίν άφθορον. Είναι το θάμα βλέποντε, υμνήσω μεν αυτιβώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφ εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε οικειοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα ρήτρωτην εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεών νοσηχώρησης, χαίρε στολή των γυνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένο τόκον ειδώντες, ξενοθόμη του κόσμου, τον νουν εις ουράνο μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνου δόλο να πει να περίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεού λείπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιο του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος, χαίρε η κλήσης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πας πρόσι των άνθρωπων, ημίν μέση διάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορών πισή Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέει το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν, χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόβ ζυκνίουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εγνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς το θελόν το σωθήνε, χαίρε λιμήν το τουβί πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμον, ο τον όλο κοσμήτωρ, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήρθε, και επιμήν υπάχνος Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γατόμιου καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήρη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ ενότητας αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσκρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αχνίας στεκούσα. Χαίρε παστάσας πόλην φεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφαστόλη αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος απασιτάτε στην εκτείνεστε σπέβδο το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμωδας, αν προσφέρω μέση βασιλεύα Άγιου, δεν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάσι μην τη ιβώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανή, σαν ορό με την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόση θεϊκή νάπαντα. Αυγή τον νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή στο αδί του φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφο των ανατέλης φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα το ρήπον. Χαίρε λουτήρε πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατή κοινών αγαλίασιν, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημά των αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε δίε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμε σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσα γαστρίο συνέχω πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε, βοάσι πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστοθύσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσαι χρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Όπα νύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Όπα νύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Όπα νύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης ρήτλωσε κολάσεως του συμβόοντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγόταν κητήρια, ως λυτρωθήσα το δεινόν ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έκουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αεί μεθυμών κατά τη συνεπή οικίαν, μη αποστήσει το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών, τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύρα εν και δίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στον Ισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου του συκτριμού σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και εστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή.

0: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν ύμφε δέσποινα. Η Θεόν λόγον της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγείτων εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεουμήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπανών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μέν το παρόντι δύο θερμοί προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγεώδες και υλικόνιμων φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμην τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αη πάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, Σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον, Τριάς Αγία δόξα σύ.

0: την πάσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίζεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρ σύν μήτραν θρόνων επίησε και τη σύν γαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσετο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δόεις χώραν το πονηρό δαίμονη κατά κυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος. Πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν τίνι αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμ του τιμή και ζώπιου σταυρού προστασίες των τιμίων υπουρανίου δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμή ενδόξ προφήτ προδρόμου και ευαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξ Αποστόλου Τίτου πρώτου Ιεράρχου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρ Πατρός ημών Οίκονος μετανοείται, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστη ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των τυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενίες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης.
0: Κύριε ελέησον, αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Υπό την σύνευς πλαχνίαν καταφεύγομεν Θεοτόκεν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Η ενορία του Αγίου Νικολάου Νέας Αλικαρνασσού την 5η 3 Σεπτεμβρίου εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου του Αλικαρνασσαίος και τελεί την ένατη ετήσια σύναξη των ιερών εικόνων και κοιμηλίων από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Το απόγευμα της 5ης στις 7 παρατέταρτο θα γίνει η προσέλευση των ιερών εικόνων και οικογενειακών κοιμηλίων και θα ακολουθήσει η λιτάνευση των ιερών λειψάνων του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου και των ιερών εικόνων μέχρι το παρεκκλήσιο του Αγίου Θεοδόρου πλησίων των φυλακών. Στις 7:30 θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερινός, ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Μετά το πέρας των ιερών ακολουθιών θα δοθεί εόρτιο δείπνο τιμής και μνήμης του Αγίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την 5η 3 Σεπτεμβρίου, εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Εναγίης Πατρός Σιμών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, πανηγυρίζει το φερόλιμο παρεκκλήσιο του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μπελεβή Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εισπερινός θα τελεστεί στις 18:30 το απόγευμα της 4ης 2 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο προϊστάμενος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Μπελεβή, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ύμνους υφαίνει συντόνος τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε πάλι σήμερα κοντά σας για να σας κρατήσουμε πνευματική συντροφιά με την εκπομπή «Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Εκκλησίας μας». Την εκπομπή, όπως πάντα, επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιάννης Τσερεβελάκης και στον ήχο είναι ο καλός μας ηχολήπτης, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Στις 29 Αυγούστου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της αποτομής της κεφαλής του Αγίου Ιωάννου, του Προδρόμου και Βαπτιστού του Χριστού. Ο Ιωάννης ήταν προφήτης και μάλιστα πάντων προφητών σεβασμιότερος. Ήταν διδάσκαλος και κήρυκας του Θείου Νόμου, ασκητής αυστηρός, μάρτυρας που έχισε το αίμα του χάριν της αληθείας, πρόδρομος της αρκώσεως του Λόγου, βαπτιστής που βάπτισε όχι μόνο τους ανθρώπους αλλά τον ίδιο τον Υιό του Θεού και τέλος Θεόπτης αφού είδε τον Υιό, είδε το Πνεύμα να κατέρχεται εν είδη περιστεράς και άκουσε τη φωνή του Πατρός να λέει «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός». Για όλα αυτά μιλάει με σαφήνεια ο Υμνοδός. «Τι σε καλέσομεν προφήτα, άγγελον, απόστολον ή μάρτυρα, άγγελον ότι όσα σώματος διήγαγες, Απόστολον ότι εμαθήτευσα στα έθνη, μάρτυρα δε ότι σου η κεφαλή υπέρ Χριστού ετμήθη». Το Ευαγγέλιο του Χριστού αρχίζει με τη μορφή του προδρόμου. Περιγράφεται η σύλληψη, η γέννηση, ο τρόπος ζωής του, το κήρυγμά του, η βάπτιση του Χριστού και το μαρτυρικό του τέλος. Το κήρυγμα του Ιωάννου ήταν κήρυγμα μετανοίας, κήρυγμα προδρομικό και εισαγωγικό που προετοίμαζε την παρουσία του Κυρίου στον κόσμο και τη διδασκαλία του. Στο πρόσωπο του Προδρόμου συναντώνται η Παλαιά με την Καινή Διαθήκη. Ο Ιωάννης είναι ο σύνδεσμος μεταξύ των δύο διαθήκων, κλείνει την πρώτη και ανοίγει τη δεύτερη. Είναι ο κρίκος που συνδέει τους δύο κόσμους, ο Μεσίτης νόμου και χάριτος. Γι' αυτό και είναι το τέλος των προφητών. «Πάντες γάρι προφήτε και ο νόμος έως Ιωάννου επροφήτευσαν», γράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Αυτόν τον μεγάλο Άγιο, τον επίγειο άγγελο και ουράνιο άνθρωπο, τιμά η Εκκλησία μας σε σχέση με τα διάφορα γεγονότα του βίου του. Στις 23 Σεπτεμβρίου, 6 μήνες πριν από τον Ευαγγελισμό, τιμά την σύλληψή του. Την γέννησή του στις 24 Ιουνίου, 6 μήνες πρώτων Χριστουγέννων. Και το μαρτυρικό του τέλος στις 29 Αυγούστου, που είναι και η μέρα αυστηρής νηστείας. Επίσης, τιμά και τις ευρέσεις της Αγίας Κάρας του. Λίγα λόγια για τη ζωή του, αφού σημειώσουμε ότι στα γεγονότα της σύλληψης και της γέννησης του Ιωάννου αναφέρεται μόνον ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ο Ιωάννης ήταν γιος του ιερέα Ζαχαρία και της γυριάς Ελισάβετ, η οποία ήταν συγγενής της Παναγίας. Η Ελισάβετ, λόγω της προχωρημένης ηλικίας της, θεωρούνταν στήρα. Ωστόσο, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ διαμήνυσε στον Ζαχαρία ότι η γυναίκα του θα γεννήσει αγόρι, στο οποίο να δώσει το όνομα Ιωάννης. Ο Ζαχαρίας απίστησε στα λόγια του Αρχαγγέλου, με αποτέλεσμα να χάσει τη φωνή του. 8 ημέρες μετά τη γέννηση του βρέφους, όταν ζητήθηκε από τον ίδιο να φανερώσει το όνομα του παιδιού, εκείνος έγραψε σε μια πινακίδα το όνομα Ιωάννης και αμέσως επανήλθε η φωνή του. Όταν έγινε 30 ετών ο Ιωάννης, κατ' εντολήν του Θεού, κατέφυγε στην έρημο, όπου έγινε η φωνή του βοώντος εν τη έρημο, κατά τη ρίση του Ισαΐα. Εκεί, κοντά στον Ιορδάνη, ζώντας μια αυστηρή άσκηση, άρχισε να κηρύσει, να μετανοήσουν οι άνθρωποι και να βαπτιστούν. Το κήρυγμά του είχε μεγάλη απήχηση στο λαό. Μάλιστα, επειδή οι άνθρωποι σκέφτονταν μήπως αυτός είναι ο Χριστός, ο Ιωάννης τους απάντησε: «Εγώ μεν είδα τη βαπτίζω ημάς. Έρχεται δε ο ισχυρότερός μου, ου και μη ικανός λύσε τον ημάντα των υποδημάτων αυτού. Αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρή». Το σπουδαιότερο γεγονός της ζωής του Ιωάννου ήταν η βάπτιση του Κυρίου στον Ιορδάνη ποταμό, οπότε η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης. Επίσης, ο Ιωάννης έλεγχε με παρησία τον τετράρχη, δηλαδή τον διοικητή της Γαλιλαίας, τον Ηρώδη τον Αντίπα, που είχε λάβει για γυναίκα του την Ηρωδιάδα, την γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου. Να κάνουμε στο σημείο αυτό μια παρέκβαση και να πούμε ότι στην Καινή Διαθήκη αναφέρονται 5 ηγεμόνες με το όνομα Ηρώδης. Ο Ηρώδης Αντίπας, στον οποίο αναφερόμαστε, ήταν γιος του Ηρώδη του Μεγάλου. Ο Ηρώδης ο Μέγας ήταν αυτός που διέταξε τη σφαγή των νηπίων στη Βηθλεέμ.
Ο Ηρώδης Αντύπας υπήρξε τετράρχης της Γαλιλαίας από το 4 π.Χ. έως το 39 μετά Χριστόν. Λόγω του ελέγχου του Ιωάννου επί του Ηρώδη, εκείνος κατόπιν υποδείξεως της Ηρωδιάδας τον φυλάκισε. Ας δούμε όμως πώς περιγράφει ο Ευαγγελιστής Μάρκος τον μαρτυρικό θάνατο του προδρόμου. Γράφει: «Ο ίδιος ο Ηρώδης έστειλε ανθρώπους να συλλάβουν τον Ιωάννη και τον φυλάκισε εξαιτίας της Ηρωδιάδας που την είχε παντρευτεί παρόλο που ήταν γυναίκα του αδελφού του. Διότι ο Ιωάννης έλεγε στον Ηρώδη: Δεν σου επιτρέπεται να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου. Και η Ηρωδιάδα μισούσε τον Ιωάννη και ήθελε να τον σκοτώσει, αλλά δεν μπορούσε. Γιατί ο Ηρώδης φοβόταν τον Ιωάννη, επειδή ήξερε πως ήταν δίκαιος και άγιος άνθρωπος. Γι' αυτό τον προστάτευε, έκανε πολλά από αυτά που άκουσε και μάλιστα τον άκουγε ευχαρίστως. Η Ηρωδιάδα τελικά βρήκε την ευκαιρία, όταν ο Ηρώδης στα γενέθλιά του κάλεσε σε δείπνο τους πολιτικούς και στρατιωτικούς άρχοντες και τους επισήμους της Γαλιλαίας. Τότε μπήκε η θυγατέρα της Ηρωδιάδας και χόρεψε. Τόσο άρεσε στον Ηρώδη και στους καλεσμένους που ο βασιλιάς είπε στο κορίτσι: Ζήτησέ μου ό,τι θέλεις και θα σου το δώσω. Της έκανε μάλιστα και όρκο λέγοντας ότι θα σου δώσω οτιδήποτε μέχρι και το μισό μου βασίλειο. Πήγε τότε και είπε στη μητέρα της: Τι να ζητήσω? Και εκείνη απάντησε: Το κεφάλι Ιωάννη του Βαπτιστού. Ήρθε αμέσως βιαστική στον βασιλιά και του ζήτησε: Θέλω τώρα αμέσως να μου δώσει το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή μέσα σε ένα πιάτο. Ο βασιλιάς λυπήθηκε, εξαιτίας όμως του όρκου που είχε δώσει μπροστά στους καλεσμένους, δεν ήθελε να της το αρνηθεί. Έστειλε αμέσως ο βασιλιάς ένα στρατιώτη της φρουράς με τη διαταγή να φέρει το κεφάλι του Ιωάννη. Πήγε εκείνος στη φυλακή, τον αποκεφάλισε, έφερε το κεφάλι του σε ένα πιάτο και το έδωσε στο κορίτσι και το κορίτσι το έδωσε στη μητέρα του. Όταν το έμαθαν οι μαθητές του Ιωάννη, ήρθαν και πήραν το σώμα του και το έθαψαν. Έτσι περιγράφει με δραματικό τρόπο ο Ευαγγελιστής Μάρκος το μαρτυρικό τέλος του Ιωάννου του Βαπτιστού. Ο θάνατος του προδρόμου είναι το προμήνυμα του θανάτου του Χριστού. Μάλιστα, όπως πιστεύει η Εκκλησία μας, πεθαίνοντας ο πρόδρομος μετέβη στον Άδη και πάλι ως πρόδρομος του Χριστού, όπου κήρυξε την έλευσή του στον κόσμο των νεκρών, όπως ακούμε στο απολυτίκιό του. Όθεν της αληθείας υπεραθλήσας, χαίρον ευυγγελίσω και της ενάδη, Θεόν φανερωθέντα εν σαρκή, τον έροντα την αμαρτίαν του κόσμου και παρέχοντα ημίν το μέγα έλεος.

Από την υμνολογία της ημέρας, αγαπητοί ακροατές, επιλέξαμε δύο ύμνους. Ένα στοιχειρό ιδιόμελο του Εσπερινού που ψάλεται σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου και ένα κάθισμα που ψάλεται σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Διαβάζω το πρώτο τροπάριο. «Ου κέδισε ο Ηρώδη των της μοιχείας έλεγχων διέρωτα σατανικών και ίστρων θηλυμανίας θανάτο κατακρίνε. Ου κέδισε τούτου την πάντιμον κάραν παρανόμο γυναική διόρκων ορχήσεως παραδούνες φαλερός. Ω, πώς ετόλμησα στιού των φόνων τελέσε, πώς δε ου κατεφλέχθη η ασελγής ορχήστρια εν μέσω του συμποσίου επί πίνακη βαστάζουσα ταύτην, αλλημείς τον βαπτιστήν ως εν γεννητής γυναικών μίζωνα επαξίως τιμώντες μακαρίζομεν». Και το μεταφράζω. «Δεν έπρεπε εσύ Ηρώδη, εξαιτίας ενός σατανικού ερωτικού πάθους και μιας τρελής επιθυμίας για τις γυναίκες, να καταδικάσει σε θάνατο αυτόν που σε έλεγξε για τη μοιχεία που διέπραξες. Δεν έπρεπε να πράξεις το ολίσθημα και να παραδώσεις την υπερπολίτιμη κάρα του σε μια παράνομη γυναίκα επειδή σε κάποιο χορό έδωσες έναν όρκο. Ω, πώς ετόλμησες να κάμεις ένα τέτοιο φόνο και πώς δεν γάηκε ολότελα η αδιάντροπη χορεύτρια καθώς κρατούσε το κεφάλι σε ένα πιάτο στη μέση του συμποσίου. Εμείς όμως, τον βαπτιστή, που είναι ο πιο σπουδαίος άνθρωπος από όσους έχουν γεννήσει οι γυναίκες, τιμώντας τον όπως του αξίζει, τον μακαρίζουμε». Το τροπάριο αποτελεί ένα αυστηρό κατηγορητήριο κατά του Ηρώδη και της απόφασής του να διατάξει τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη, αλλά και ένα μακαρισμό του Ιωάννη ως του μεγαλύτερου ανθρώπου που γεννήθηκε στον κόσμο. Ο υμνογράφος απευθύνεται σε δεύτερο ενικό πρόσωπο προς τον Ηρώδη, εστιάζοντας στον βασικό αίτιο του αποκεφαλισμού του Ιωάννη και προσδίδοντας έτσι στον ύμνο ένα εντόνως δραματικό χαρακτήρα. Με τη διπλή επανάληψη του ρήματος «ουκέδι», δηλαδή «δεν έπρεπε», τονίζει εμφατικά το λάθος της καταδικαστικής απόφασης για τον Ιωάννη, η οποία ήταν και ανήθικη και παράνομη. Ανήθικη, επειδή η πράξη του Ηρώδη να νυφευτεί τη γυναίκα του αδελφού του διέλυε τις οικογενειακές σχέσεις, καταλύοντας κάθε έννοια ηθικής και γινόμενη αρνητικό παράδειγμα για την κοινωνία. Και παράνομη, διότι ο εβραϊκός νόμος απαγόρευε μια τέτοια σχέση ως αντίθετη στο νόμο του Θεού, όπως απαγόρευε και τον όρκο, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Ο υμνογράφος τονίζει ιδιαίτερα το ανήθικο της αποφάσεως και πράξεως του Ηρώδη με δύο εμπρόθετους προσδιορισμούς της αιτίας. Όπως λέει συγκεκριμένα, η απόφαση αυτή ελήφθη διέρωτα σατανικών και ίστρων θηλυμανίας. Ο έρωτας του Ηρώδη προς την Ηρωδιάδα αλλά και τη Σαλόμη, την κόρη της, η οποία με τον αισθησιακό χορό της εξύψε ακόμη περισσότερο το πάθος του, αποκαλείται σατανικός, επειδή ήταν αντίθετος στο θείο θέλημα και άρα υποβολημαίος από τον σατανά. Είναι ο έρωτας της ασελγίας, η ακόλαστη σαρκική επιθυμία, ένα από τα σφοδρότερα πάθη του ανθρώπου. Στους πατέρες της Εκκλησίας και στα ασχετικά συγγράμματα γίνεται αντίθετα λόγος για τον θείο ή ουράνιο έρωτα, ο οποίος βρίσκεται στον αντίποδα του σατανικού έρωτα. Γράφει ο Μέγας Βασίλειος ότι «Ή ο θείος έρος ενακμάζει ημών τη ψυχή, ουδε καιρόν της περιταπάθη ενίας έξωμεν». Αν ο θείος έρωτας είναι ακμαίος μέσα στην ψυχή μας, δεν θα έχουμε ευκαιρία να σκεφτόμαστε τα πάθη. Ο θείος έρος έλχει τον άνθρωπο προς το θεϊκό κάλος, ενώ ο σατανικός έρωτας, δηλαδή η σεξουαλική και μόνο επιθυμία με σκοπό τη σαρκική ειδονή, βυθίζει τον άνθρωπο στην ακολασία και τον καθιστά έρμεο του πάθους του. Βεβαίως, η Εκκλησία δεν απορρίπτει τον έρωτα ως την φυσική έλξη μεταξύ άντρα και γυναίκας που καταλήγει στην ένωσή τους με κέντρο την αγάπη. Αντίθετα, ευλογεί αυτή τη σχέση με το μυστήριο του γάμου, όπου στο Αποστολικό Ανάγνωσμα ο Παύλος προτρέπει τους άντρες να αγαπούν τις γυναίκες τους όπως αγαπούν τον εαυτό τους. Ωστόσο, επειδή ο έρωτας είναι συνδεδεμένος με τη σαρκική ειδονή, πολλές φορές εκτρέπεται στην ακολασία, δηλαδή στην αυτονόμηση της ειδονής, οπότε η αγάπη κινδυνεύει να χαθεί. Ο έρωτας λοιπόν είναι μια μεγάλη δύναμη που μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο είτε στο καλό είτε στο κακό. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει για τη διπλή αυτή φύση του έρωτα. «Μεγάλα γάρ από τούτου κακά τίκτεται και μεγάλα καλά και οικίες και πόλεσιν.
ουδέν γάρ ούτως ημών συγκροτεί των βίων ως έρος ανδρός και γυναικός. Υπέρ τούτου και όπλα πολλοί τίθενται, υπέρ τούτου και την ψυχήν προδιδόασιν. Δηλαδή, από τον έρωτα γεννιούνται συμφορές, αλλά και μεγάλα καλά, και για τις οικογένειες και για τις πόλεις. Γιατί τίποτε δεν συγκροτεί τόσο πολύ τη ζωή, όσο ο έρωτας μεταξύ άντρα και γυναίκας. Για χάρη του, πολλοί παρατάσσονται για πόλεμο, για χάρη του δίνουν ακόμη και τη ζωή τους. Η δεύτερη αιτία που οδήγησε τον Ηρώδη να καταδικάσει τον Ιωάννη είναι «δι ίστρον θηλημανίας». Ίστρος είναι η αλογόμυγα, όμως μεταφορικά σημαίνει το κέντρισμα, τη μανία, την τρελή επιθυμία, το παράφορο πάθος. Θηλημανία είναι η παράφορη και ασυγκράτητη σεξουαλική επιθυμία για το θηλυκό. Είναι ο ίστρος ακολασίας που ακούμε στο τροπάριο της Κασιανής. Επομένως, ο υμνογράφος θεωρεί ότι η αιτία για την αποτομή της κάρας του Ιωάννη είναι η παράφορη μέχρι τρέλας σεξουαλική επιθυμία και το σαρκικό πάθος του Ηρώδη, κάτι που επιπλέον κέντρισε η κόρη της Ηρωδιάδας με το χορό της, ένα πάθος που τον τσιμπούσε όπως η αλογόμυγα τσιμπάει τα ζώα και δεν τα αφήνει να ησυχάσουν. Ο Ηρώδης ήταν απόλυτα παραδομένος σε αυτό το πάθος, σε σημείο να μην μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του και να συγκρατήσει τη θηλημανία του. Ήταν τελικά ένας εντελώς ανήθικος άνθρωπος, ένας άνθρωπος χωρίς ηθικό βάρος. Απευθυνόμενος στον Ηρώδη, ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης γράφει το εξής στο λόγο του εις την αποτομή της κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. «Παγίδα έγινε για σένα η χορεύτρια κόρη της Μιχαλίδας και βάραθρο απόκριμνο η επιθυμία σου για εκείνη. Ουκ έδισε τούτου την πάντιμον κάραν παρανόμο γυναική διόρκον ορχήσεως παραδούνες φαλερός», λέει στη συνέχεια το τροπάριο. Εδώ παρατηρούμε την αντίθεση στις εκφράσεις «πάντιμος κάρα παράνομος γυνή». Ο Ηρώδης είχε να διαλέξει μεταξύ της αποτομής της κάρας ενός ηθικά άψογου, ασκητικού, αγίου και δικαίου ανθρώπου όπως ήταν ο Ιωάννης και μιας γυναίκας που την είχε με μια παράνομη σχέση όπως ήταν η Ηρωδιάδα. Μεταξύ των δύο διάλεξε τη δεύτερη, κάτι που καθιστά και τον ίδιο παράνομο. Και το ηθικό και άνομο ολίσθημά του γίνεται ακόμα μεγαλύτερο επειδή έκανε αυτή την επιλογή διόρκων ορχήσεως για ένα όρκο που έδωσε στη χορεύτρια κόρη της παράνομης συζύγου του. Δεν επρόκειτο δηλαδή περί ενός όρκου για κάτι σημαντικό, αλλά για κάτι εντελώς ασήμαντο. Η τρίτη εντολή από τις 10 που έδωσε ο Θεός στον Μωυσή λέει «Ου λείψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματέω», δηλαδή μην ορκίζεσαι για ασήμαντους λόγους. Ο Χριστός βέβαια απαγόρεψε εντελώς τον όρκο. Επομένως, ο Ηρώδης παράκουσε και αγνόησε τον Μωσαϊκό νόμο επειδή ορκίστηκε επί Ματέω. Μάλιστα, αν η Ηρωδιάδα ήταν μια φορά παράνομη, ο Ηρώδης ήταν δύο φορές, επειδή και είχε παντρευτεί τη γυναίκα του αδελφού του και ορκίστηκε για ασήμαντο λόγο. Σχετικά με τον όρκο αυτόν, ο Άγιος Ανδρέας, Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, γράφει «Κι αν ακόμη όπως νομίζεις έκανες αυτή την πράξη για να μην αθετήσεις τον όρκο σου και πάλι δεν έπρεπε να δώσεις το δικαίωμα στο μεθυσμένο σου μυαλό να αποφασίσει. Γιατί χρειαζόταν καθαρό μυαλό και καλοζυγισμένη απόφαση. Επειδή το κακό που αποφάσισες να κάνεις δεν θα βρίσκε οποιονδήποτε τυχαίο άνθρωπο». Αλλά ακόμη κι αν ο Ηρώδης δεν ήθελε να πατήσει τον όρκο του δια τους συνανακημένους, δηλαδή για τους καλεσμένους του, τους συμποσιαστές, αυτό δεν δικαιολογεί την απόφασή του, επειδή ένας άνθρωπος με την υψηλή θέση και την εξουσία του Ηρώδη δεν έπρεπε να πέσει στην παγίδα μιας χορεύτριας. Μπορούσε με ανδροπρεπές φρόνημα να παραβλέψει τους όρκους, σεβόμενος τον Θεό και τον Ιωάννη. Αλλά, όπως γράφει και πάλι ο Άγιος Ανδρέας, ο χορός της νεαρής κοπέλας έπιασε σαν θύραμα τα λογικά του βασιλιά. Τα χορευτικά τσακίσματα των χεριών, τα λυγίσματα των ποδιών, τα στριφογυρίσματα των μελών του σώματος διέλυσαν το σταθερό βασιλικό φρόνημα. Ο πώς ετόλμησα στιού των φόνων τελέσε, πώς δε ού κατεφλέχθη η ασελγής ορχήστρια εν μέσω του συμποσίου επί πίνακη βαστάζουσα ταύτην. Με το επιφώνημα και με τις ερωτηματικές προτάσεις,
Ο υμνογράφος, εξακολουθώντας να απευθύνεται στον Ηρώδη, εκφράζει την απορία του αλλά και τον αποτροπιασμό του για την πράξη του βασιλιά και της ορχήστριας Σαλόμης. Πράγματι, είναι θράσος και ύβρι και θανάσιμο αμάρτημα η πράξη του Ηρώδη, ενός ανθρώπου βουτυγμένου στην απόλαυση της επιμιξίας, από την οποία δεν μπορούσε να σηκώσει κεφάλι και να στρέψει τα μάτια του προς το φως της αλήθειας, να διατάξει την αποτομή της κάρας του Ιωάννου, ο οποίος τον δίδασκε και τον ουθετούσε και που ο ίδιος ο Ηρώδης αναγνώριζε ως προφήτη και ως άνθρωπο δίκαιο και μάλιστα, όπως είδαμε, άκουγε τη διδασκαλία του και έκανε πολλά από αυτά που ο Ιωάννης δίδασκε. Κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε ότι ο αμαρτωλός μαθητής διέταξε τη θανάτωση του Αγίου διδασκάλου του. «Ασελγή ορχήστριαν», αποκαλεί ο υμνογράφος την Σαλόμη και διορατάται και απορεί πώς δεν έγινε παρανάλωμα του πυρός, καθώς μετέφερε στη μητέρα της το κεφάλι του Ιωάννη μέσα σε ένα πιάτο. Όντως, η ηθική απόσταση μεταξύ της ασελγούς ορχιστρίδος και του Ιωάννου είναι αβυσαλαία. Γι' αυτό και η απορία του υμνογράφου, πώς δηλαδή μπορούσε το της ανομίας κοράσιων, της μοιχείας στο δέλεαρ, το του Ηρώδου άγκιστρον, να κρατά στα χέρια του το κεφάλι του μεγαλύτερου ανθρώπου που γέννησε ποτέ γυναίκα. Το ερώτημα παραμένει αναπάντητο, γιατί όντως η πράξη αυτή είναι κάτι που δεν χωράει στο νου του ανθρώπου. Αλιμής τον βαπτιστήν ως εγγεννητής γυναικών μίζωνα, επαξίως τιμώντες μακαρίζομεν. Ενώ μέχρι τώρα ο υμνογράφος απευθυνόταν στον Ηρώδη, τώρα στρέφει το λόγο προς εμάς, τους πιστούς, και με τον αντιθετικό σύνδεσμο «αλλά» δείχνει την εντελώς αντίθετη στάση της Εκκλησίας, θυμίζοντάς μας ότι ο Ιωάννης μπορεί να οδηγήθηκε άδικα στο θάνατο από έναν ασεβή και παράνομο βασιλιά, για εμάς όμως είναι ο μείζον εγγεννητής γυναικών, όπως τον χαρακτήρισε ο Χριστός, ο οποίος είπε «Αμήν λέγω ημίν, ουκ εγίγερτε εγγεννητής γυναικών μείζον Ιωάννου του Βαπτιστού». Για να αντιληφθούμε το μέγεθος και το μεγαλείο του προδρόμου, μεταφέρω μέρος του επένου που έπλεξε ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης στον προαναφερθέντα λόγο του, όπου λέγει «Ο Ιωάννης είναι ο εξεπαγγελίας καρπός, το του Γαβριήλ Ευαγγέλιον, ο παρικίαν βλαστός, το της Τύρας γόνιμον άνθος, ο εκπροφήτου προφήτης, ο της ερήμου πολίτης, ο της οικουμένης αλήπτης, ο του ηλίου αστήρ, του φωτός ο λίχνος, του βασιλέως ο στρατιώτης, ο νυμφαγωγός του νυμφίου, ο δούλος του δεσπότου, η φωνή του λόγου, του κατά την τάξην Μελχισεδέκ ιερατεύσαντος, ο ιερεύς, όσο και ιερουργεί σε αυτού το βαπτίσματι κατηξίωτε, ο του πατρός αυτίκοος, ο του ιού βαπτιστής, ο του πνεύματος θεατής, η του νόμου σιγή, ο μεσίτης της χάριτος, της προφητείας κορονής, των προφητών το συμπέρασμα, ο κήρυξ της αληθείας, ο πρόδρομος της μετανοίας, η θύρα της παρθενίας, ο στολιστής, ο της σωτηρίας ετοιμαστής, της σοφροσύνης ο νομοθέτης, των ανομούντων ο χαλινός, των ευνομούντων ο χειραγωγός, Ιωάννης ο Μέγας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Εκκλησίας μας» από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το τροπάριο που θα μας απασχολεί στη συνέχεια καλείται στη γλώσσα της Εκκλησίας κάθισμα. Κάθισμα καταρχάς ονομάζεται ένα σύνολο ψαλμών από το ψαλτήριο που διαβάζεται στην ακολουθία του Εσπερινού και του Όρθρου. Έχει αυτό το όνομα επειδή την ώρα που αναγυνώσκεται οι πιστοί κάθονται στα στασίδια τους για να ξεκουραστούν από τον κόπο των ακολουθιών και της ορθοστασίας. Ανάμεσα στις στάσεις των καθισμάτων του όρθρου και στο τέλος αυτών ψάλλονται τροπάρια που επίσης ονομάζονται καθίσματα επειδή οι πιστοί τα ακούνε καθιστή. Διαβάζω το συγκεκριμένο κάθισμα. «Εκ της στήρας εκλάμψας ψήφο Θεού και δεσμά διαρρήξας γλώσσης πατρός, έδειξας τον ήλιον εωσφόρον αυγάζοντα και λαΐς εν ερήμο τον κτίστην εκήρυξας, τον αμνών τον έροντα του κόσμου τα πτέσματα, όθεν και προζήλων βασιλέα ελέγξας, την ένδοξον κάραν σου απετμήθης αείδημε Ιωάννη Πανέφημε. Πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο την Αγίαν μνήμην σου». Και το μεταφράζω. «Με απόφαση του Θεού ακτινοβόλησες από τη στήρα μητέρα σου, έσπασες τα δεσμά της γλώσσας του πατέρα σου, έδειξες τον ήλιο που στέλνει τις αυγινές του ακτίνες και από την έρημο κήρυξες στους λαούς τον Δημιουργό ως τον αμνό που σηκώνει τα αμαρτήματα του κόσμου. Γι' αυτό και αφού έλεγξες τον βασιλιά με ζήλο, το ένδοξο κεφάλι σου αποκόπηκε Ιωάννη που οι πάντες σε τιμούν. Γίνουμε εσύ της προς τον Χριστό το Θεό, ώστε να δωρήσει άφεση των αμαρτιών σε όσους σε εορτάζουν με βαθιά αγάπη την Άγια Μνήμη σου». Αν θέλαμε να δώσουμε ένα όνομα στο τροπάριο, θα λέγαμε πως είναι μια ποιητική σύνοψη της ζωής του Τιμίου Προδρόμου. Συγκεκριμένα, ο ύμνος αναφέρεται στη γέννησή του από τη στήρα Ελισάβετ, επειδή αυτό ήταν το θείο θέλημα, στην απώλεια και την επανέβρεση της ομιλίας του πατρός του Ζαχαρία, στο κήρυγμά του στην έρημο όπου αποκάλυψε τον Χριστό ως τον Δημιουργό αλλά και ως εκείνον που θυσιάστηκε για τις αμαρτίες των ανθρώπων, στον έλεγχο του Ηρώδη και στην αποτομή της κάρας του. Τα γεγονότα της σύλληψης και της γέννησης του προδρόμου εξιστορεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο Ευαγγέλιο του. Ήδη αναφερθήκαμε σε αυτά στην εισαγωγική μας αναφορά στο Ιερό Πρόδρομο, όπως αναφερθήκαμε και στο γεγονός της αποτομής της τιμίας κάρας του, ενώ εδώ θα επιμείνουμε κυρίως στα ποιητικά στοιχεία του τροπαρίου. «Εκ της στήρας εκλάμψας ψήφο Θεού». Είναι εμφανές εδώ το σχήμα της μεταφοράς. Ο υμνογράφος, αντί της μετοχής γεννηθής, χρησιμοποιεί τη μετοχή εκλάμψας, υποδηλώνοντας την φωτεινότητα του προσώπου του Ιωάννη, προπάντων όμως τον ρόλο του ως του ανθρώπου που προετοίμασε την παρουσία του αληθινού φωτός στον κόσμο, όπως ο ίδιος ο Χριστός είπε για τον Ιωάννη. «Εκείνος είναι ο λίχνος, ο καιόμενος και φαίνων». Η γέννηση του Ιωάννου αποτελεί το προμήνυμα της έναρξης μιας νέας εποχής για τον κόσμο και τον άνθρωπο, της εποχής του φωτός του Χριστού. Μάλιστα, η γέννησή του από μια στήρα γυναίκα, την Ελισάβετ, δείχνει ότι αυτό δεν ήταν θέμα τυχαιότητας, αλλά ότι έγινε ψήφο Θεού. Ήταν αποτέλεσμα θεϊκής αποφάσεως, επειδή ο Θεός ήθελε να προετοιμάσει τον κόσμο δια του Ιωάννου για να υποδεχτεί τον Υιό του, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Ο Ιωάννης δηλαδή εντάσσεται μέσα στο προαιώνιο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Το ότι η γέννηση του Ιωάννου ήταν ένα θαύμα, δηλώνουν και όσα θαυμαστά και παράδοξα συνέβησαν στον δίκαιο και άμεμπτο ιερέα πατέρα του, στο ότι δηλαδή ο Ζαχαρίας που δεν πίστεψε στα λόγια του Αγγέλου, ο οποίος του έφερε την είδηση ότι η Ελισάβετ θα γεννήσει ένα γιο, έχασε την ομιλία του, την οποία ξαναβρήκε μόνο όταν γεννήθηκε ο Ιωάννης. Σε αυτό το γεγονός αναφέρεται ο υμνογράφος με την μεταφορική φράση «και δεσμά διαρρήξας γλώσσης πατρός». Όπως δηλαδή σπάζουν και κόβονται οι αλυσίδες κάποιου εχμαλώτου ή φυλακισμένου που απελευθερώνεται, έτσι και η γέννηση του Ιωάννη διέριξε, έσπασε και διέλυσε την αφωνία του Ζαχαρία. Βλέπουμε εδώ πώς λειτουργεί η ποίηση που χρησιμοποιεί όχι τη ρεαλιστική περιγραφή, αλλά τη μεταφορική και εικονοπλαστική γλώσσα.
«Έδειξας τον ήλιον εωσφόρον αυγάζοντα», λέει στη συνέχεια για τον Ιωάννη ο υμνογράφος. «Ήλιος είναι ο Χριστός, ο οποίος από τους υμνογράφους καλείται ήλιος της δικαιοσύνης». Και στη φράση αυτή ο υμνογράφος χρησιμοποιεί το σχήμα της μεταφοράς για να δηλώσει τη ζωηφόρο δύναμη της παρουσίας του Χριστού στον κόσμο. Όπως δηλαδή ο ήλιος με το φως και τη θερμότητα που εκπέμπει δίνει ζωή στον κόσμο, έτσι και ο Χριστός ως το φως το αληθινό ζωοποιεί τους ανθρώπους. Γι' αυτό ο πρόδρομος είναι εκείνος που ήλθε ή να μαρτυρήσει περί του φωτός, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Είναι ο λίχνος που ήλθε να αποκαλύψει το φως του αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενων στον κόσμο. Είναι ο ένσαρχος λίχνος. Είναι ο ένσαρκος λίχνος, ο εξτήρας λίχνος φαϊνός που αποκάλυψε και βάπτισε τον εκπαρθένου ήλιον. «Και λαΐς εν ερήμο τον κτίστην εκήρυξας των αμνών των έροντα του κόσμου τα πτέσματα», μας λέει το τροπάριο στη συνέχεια. Γνωρίζουμε από τις ευαγγελικές αφηγήσεις ότι ο Ιωάννης ζούσε μια αυστηρά ασκητική ζωή στην έρημο της Ιουδαίας, φορώντας ρούχο από τρίχες καμήλας και ζώνη δερμάτινη και τρεφόμενος με ακρίδες και μέλι από άγριες μέλισσες. Εκεί στην έρημο αποκάλυψε ότι δεν είναι αυτός ο Μεσσίας που περίμεναν οι Ιουδαίοι και έδειξε τον Χριστό λέγοντας «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Αμνός καλείται στην υμνολογία και στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας ο Ιησούς Χριστός, επειδή θυσιάστηκε για να απαλλάξει εμάς τους ανθρώπους από τις αμαρτίες μας. Είναι το εσφαγμένον αρνίον για το οποίο ομιλεί ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, είναι το πρόβατον ο ήλκον αδίκως σφαγιάσε που λέμε στην υμνολογία. «Όθεν και προζήλων βασιλέα ελέγξας την ένδοξον κάρα σου απετμήθης αείδημε Ιωάννη πανέφημε». Ο στίχος αναφέρεται στον μαρτυρικό θάνατο του Ιωάννη εξαιτίας του ελέγχου του προς τον βασιλιά Ηρώδη τον Αντίπα, θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε στο σχολιασμό του προηγουμένου τροπαρίου. Εκείνο που ως σχόλιο προσθέτει ο υμνογράφος είναι ο εμπρόθετος προσδιορισμός προς ζήλων, δείχνοντας την ένθερμη, ανυποχώρητη, θαραλέα και γεμάτη παρησία στάση του Ιωάννη, ο οποίος προασπίζοντας τον νόμο του Θεού δεν έκανε καμιά διάκριση μεταξύ ιδιωτείας και βασιλείας, δηλαδή μεταξύ ενός απλού πολίτη και ενός βασιλιά. Το τροπάριο κλείνει με μια παράκληση προς τον πρόδρομο να πρεσβεύει προς τον Χριστό για την άφεση των αμαρτιών όλων εκείνων που με βαθιά αγάπη εορτάζουν τη μνήμη του. «Πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεση δωρήσαστε, τις εορτάζους υπόθω την Αγία Μνήμη σου». Είδαμε, αγαπητοί ακροατές, με πόση τέχνη ο υμνογράφος πλέκει στο τροπάριο αυτό το εγκόμιο του Τιμίου Προδρόμου, δίνοντάς μας ταυτόχρονα πληροφορίες για τη ζωή του. Πληροφοριακά στοιχεία και ποιητικοί τρόποι συνυπάρχουν σε μια εξαιρετική αρμονία για να μας δώσουν ένα άρτιο ποιητικό αποτέλεσμα.

Ύμνους υφαίνει συντόνος τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμα, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και της ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, όπως λοιπόν είχαμε ανακοινώσει προκαιρού, ότι σήμερα θα έχουμε κοντά μας τον πατέρα Ζαχαρία, ο οποίος και μονάζει εδώ και αρκετά χρόνια στην Ιερά Μονή Τιμή Προδρόμου στο Έσεξ της Αγγλίας. Έτσι λοιπόν είναι ιδιαίτερη η χαρά και η ευλογία που έχουμε στην κοινότητά μας για ακόμη μία φορά την έλευση του πατρός Ζαχαρίου στην κοινότητά μας και τη χάρη και την ευλογία του Θεού που φέρει σε εμάς. Έτσι λοιπόν, όπως πολλές φορές έχουμε πει, το να έχουμε ανάμεσά μας ένα πνευματικό άνθρωπο και το να μας δίνει ένα πνευματικό λόγο, τον οποίον οι σύγχρονοι άνθρωποι, οι άνθρωποι της σημερινής εποχής, έχουν ανάγκη για να μπορέσουμε λοιπόν να οδεύσουμε το υπόλοιπο της παρούσης ζωής μέσα σε αυτούς τους δύσκολους και περίεργους καιρούς τους οποίους ζούμε. Δεν θυμάμαι αν ήταν ο λόγος αυτός τον οποίο θα πω, αν τον έχει πει εδώ ο εν Χριστώ αδελφός και συλλειτουργός πατέρας Ζαχαρίας, αλλά μελετώντας κανείς τα βιβλία του Γέροντος Σοφρονίου του Εσέξ, μπορεί λοιπόν μέσα από αυτά τα βιβλία, τα οποία είναι καταγραφή της προσωπικής εμπειρίας του Γέροντος, του Μακαριστού Γέροντος, να δει την οριοθέτηση της Ορθοδόξου πίστεως και ζωής. Επομένως λοιπόν, εμείς οι σημερινοί άνθρωποι, οι οποίοι δυστυχώς έχουμε πλουτίσει υλικά, αλλά έχουμε φτωχύνει πνευματικά, χρειαζόμαστε λοιπόν αυτόν τον πνευματικό λόγο, που θεωρείται λοιπόν, όπως έχω πει και άλλοτε, ως πνευματικό εμβόλιο για να μπορέσουμε λοιπόν να αντισταθούμε στον τελεασμό της σύγχρονης εποχής. Ο λόγος του λοιπόν σήμερα, του πατρός Ζαχαρίου, αφορά και πάει το πρόσωπο της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, την οποία εμείς εδώ λοιπόν τιμούμε ιδιωτέρως, με δύο ναούς, τόσο ο μεγάλος εδώ όσο και ο μικρός ναός της κοινότητάς μας τιμά την Παναγία μας, αλλά θα λέγα σχεδόν οι πλήστες οικογένειες τιμούμε την υπεραγία Θεοτόκο με το όνομά της, δηλαδή ένα από τα παιδιά μας φέρει το όνομα της Θεοτόκου, Μάριος ή Μαρία. Έτσι λοιπόν και πάλι θα γίνει μια αναφορά στο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου και μετά λοιπόν στο τέλος, αν έχουμε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση πνευματικού περιεχομένου, μπορούμε λοιπόν να την υποβάλουμε στον πατέρα Ζαχαρία μια λοιπόν, και έχουμε την ευλογία να τον έχουμε κοντά μας για άλλη μια φορά, και αυτό θα λέγα, όπως και ο ίδιος πολλές φορές το έχει πει, είναι η χάρη του Θεού που ενεργεί, δηλαδή δια της χάρης του Θεού οικονόμησε δηλαδή ο Θεός να τον έχουμε σήμερα μαζί μας.
1: Σεβαστοί πατέρες, αξιότιμε και κοινοτάχα, κυρίες και κύριοι, όλοι οι αδερφοί εν Χριστώ, ευχαριστώ τον πατέρα Ευαγόρα για τα καλά λόγια και ευχαριστώ και εσάς όλους που με δέχεστε και με τιμάτε στο χωριό σας. Και αισθάνομαι και τώρα κι εγώ σαν Λιοπετρίτης όταν έρχομαι στην Κύπρο. Όλα είναι, όταν έρχομαι στην Κύπρο, τίποτα δεν είναι καθορισμένο. Μόνο ένα πράγμα είναι καθορισμένο, ξέρω ότι θα πάω στο Λιοπέτρι. Όλα τα άλλα είναι έτσι, αόριστα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Σκέφτηκα πάλι να μιλήσουμε για το πρόσωπο της υπεραγίας μητέρας του Θεού ημών. Για τον εξής λόγο. Τώρα μπαίνουμε στην τρίτη χιλιετία

για τη σωτηρία του κόσμου που ενήργησε, που επετέλεσε αυτουργικός ο Υιός του Θεού. Και δεν είναι μόνο αυτό. Βέβαια τώρα είναι μια ευκαιρία για μας να εμβαθύνουμε περισσότερο και να... Είναι μια πρόκληση για μας για την αυτοσυνείδηση, να εκφράσουμε αυτό που είμαστε σαν χριστιανοί. Και βέβαια το πρώτο που έρχεται στο νου μας είναι να ευχαριστήσουμε τον Θεό και όλους εκείνους που έγιναν όργανα του Θεού να φτάσει σε μας η αλήθεια του Ευαγγελίου Του, που μας σώζει, από το θάνατο και μας βάζει μέσα στην αιώνια ζωή. Και πρώτος άνθρωπος, πρώτο όργανο του Θεού που έρχεται στο νου μας είναι η Παναγία, που είναι πάνω και από τα Χερουβίν και τα Σεραφείμ, πάνω από τις αγγελικές δυνάμεις, και είναι Αγία Αγίων Μίζων, όπως λέμε στον ακάθιστο. Έτσι, μέσα, νομίζω, μπορεί να ενταχθεί και αυτό μέσα σε αυτά τα προγράμματα. Λίγες σκέψεις και μια έκφραση ευγνωμοσύνης στο πρόσωπο της Παναγίας, που έγινε αυτή το όργανο του Θεού, η αιτία να κλείνει ουρανούς ο Θεός και να κατέβει στη γη ο ίδιος, διότι αλλιώς δεν είχαμε ελπίδα σωτηρίας. Είμαστε πετραμένοι υπό την αμαρτία, όπως λένε οι γραφές, πουλημένοι στην αμαρτία και το θάνατο. Έτσι, αλλά είναι δύσκολο να μιλήσει κανένας για το πρόσωπο της Παναγίας, διότι ακόμα και οι ιεροί ευαγγελιστές τηρούν σιγή. Μόνο ο Άγιος Λουκάς λέγει λίγα και ελάχιστα ο Άγιος Ματθαίος, ο Ευαγγελιστής. Ο Άγιος Λουκάς λέγει περισσότερα. Είναι αυτός που ζωγράφισε πραγματικά το πρόσωπο της Παναγίας και με το Ευαγγελίο του, όχι μόνο με την τέχνη του. Έτσι, είναι λίγο δύσκολο, αλλά από αυτά τα λίγα που λέγει η Γραφή, πίσω από αυτά τα λίγα διαβάζουμε πάρα πολλά. Με τη βοήθεια πάλι των Θεοφόρων Αγίων της Εκκλησίας μας. Όπως είχαμε πει την τελευταία φορά, η Παναγία από μικρή αφιερώθηκε στο Θεό, στα Άγια, και είχε εισέρθει μέσα στον Ναό του Θεού και εκεί εδιδάσκε το νόμο και τους προφήτες. Το είχαμε πει την περασμένη φορά. Και εκεί η Παναγία έκανε μια μεγάλη ανακάλυψη. Με την προσευχή της βρήκε τη βαθιά καρδιά. Ο νους της κατέβηκε στη βαθιά καρδιά της. Και εκεί συνάντησε τον Θεό πρώτα, και εκεί αισθάνθηκε επίσης τη φθορά και τον θάνατο που ελιμένετο την ύπαρξη του γένους των ανθρώπων. Και όπως μας λέει η παράδοση, εκεί μέσα στα Άγια των Αγίων αυτή η Θεόπες Μαριάμ προσευχότανε νύχτα και ημέρα για να εξαλείψει ο Θεός αυτή τη φθορά της αμαρτίας και τον θάνατο. Δηλαδή, αφού ανακάλυψε τον Θεό μέσα στη βαθιά καρδιά της και ενώθηκε με τον Θεό, πήρε το πνεύμα του Θεού, τη χάρη του Θεού, και με αυτή τη χάρη του Θεού επλατήθηκε το είναι της και αγκάλιασε όλο τον Αδάμ, όλο το γένος των ανθρώπων με την προσευχή της, και μεσίτευε εκεί για όλο το γένος των ανθρώπων. Και σας είχα πει την τελευταία φορά, αυτά δεν τα είχαμε πει, αλλά σας είχα πει κάτι άλλο, ότι εκεί που μελετούσε τους προφήτες και τον νόμο, σταμάτησε ο νους της στο χωρίο εκείνο του Ισαΐα, του προφήτου Ισαΐα, που μιλάει για τη γέννηση του Μεσσία, για τον ερχομό του Σωτήρος Χριστού στη γη. Διάβασε αυτό που λέει: «Ιδού η Παρθένος έξι εμγαστρή και τέξετε ιών τον Εμμανουήλ». Αυτά τα λόγια που θα διαβάσουμε σε λίγες μέρες. Και με τη θεϊκή ενέργεια και η πρόνοια του Θεού, με μια θεϊκή ενέργεια, έφλεξε την καρδιά της με αυτά τα λόγια, και από εκείνη τη στιγμή όλο της το είναι, όλη της η ύπαρξη της Παναγίας συγκεντρώθηκε σε μια μικρή προσευχή.

Κύριε, αξίωσέ με να είμαι η δούλη αυτής της γυναίκας που θα φέρει στον κόσμο τον Σωτήρα, τον Εμμανουήλ. Και πάνω σε αυτή τη ζέση της προσευχής εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και της λέει: «Όχι η δούλη, αλλά η μητέρα». Εκείνη εταπείνωνε τον εαυτό της και ο Θεός την ανύψωσε. Γι' αυτό και λέει εκείνη: «Επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού ο Κύριος και ποίησε με μεγαλή ο δυνατός». Πίσω από αυτά τα γράμματα διαβάζουμε όλα αυτά τα μυστήρια, δηλαδή αυτά που λέμε βγαίνουν από τα λόγια του Ευαγγελίου. Και λέει ένας Άγιος: «Έγινε αυτό διότι η Παρθένος Μαριάμ εκπλήρωνε τον νόμο που έμελε να δώσει ο Υιός της με έναν τρόπο προφητικό. Ο λόγος που έδωσε ο Κύριος ήταν: «Ο ταπεινών εαυτών υψωθήσεται». Και αυτή, επειδή εταπείνωνε προφητικά τον εαυτό της, την εμπεσκέφθηκε εξ ύψους ο Θεός και την ανύψωσε. Και την ανύψωσε όχι μόνο πάνω από τους ανθρώπους, αλλά πάνω και από όλες τις ουράνιες δυνάμεις. Και μέσα στα Άγια που ήταν η Παναγία, εκεί ζούσε με αυτή την ησυχαστική προσευχή και με το νου της μέσα στην καρδιά της. Και ο νους της ήταν στον Θεό και στην δέηση για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Διότι μέσα στην καρδιά της αισθάνθηκε, όπως είπαμε προηγουμένως, αυτή τη φθορά που είχε όλος ο κόσμος και την έπαιρνε απάνω της και προσευχότανε για όλο τον κόσμο. Έτσι και ζούσε, και όταν αυτή η ενέργεια, ξέρετε, όταν κανένας επικαλείται συνέχεια το όνομα του Θεού, το όνομα του Θεού έχει, είναι αχώριστο από την ενέργεια του Θεού. Κάθε φορά που λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», εμείς εκείνη την ώρα εγγίζουμε την ενέργεια του προσώπου του Χριστού. Μαζί με το όνομα του, το όνομα του το συνοδεύει και η ενέργεια του προσώπου του. Και αυτή η ενέργεια μαζεύεται μέσα στα στήθη, μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και έρχεται μια στιγμή που σπάνε τα τείχη της καρδιάς, δηλαδή ανοίγει η καρδιά και εκεί γεννιέται ο νέος άνθρωπος. Τότε αναγεννάται ο άνθρωπος. Αυτή η ενέργεια είχε μαζευτεί στα στήθη της Παναγίας και η Παναγία την κρατούσε για την προσευχή αυτή την ενέργεια η μέρα του Ευαγγελισμού. Ίσως εμείς δεν θα ξέραμε τίποτε για τη ζωή της Παναγίας αν δεν γινόταν αυτός ο Ευαγγελισμός από τον Αρχάγγελο, και θα δείτε από την ομιλία γιατί αναγκάστηκε η Αγία Παρθένος να μιλήσει. Αλλιώς δεν ήθελε να μιλήσει. Για αυτήν ήταν αρκετό να είναι στο ναό και να έχει το νου της μέσα στην καρδιά της και να προσεύχεται για όλο τον Αδάμ. Αυτή η παράδοση υπάρχει μέχρι σήμερα. Είναι η λεγόμενη ησυχαστική παράδοση. Πολλοί ασκητές και στο Άγιον Όρος αλλά και σε πολλά μέρη του κόσμου, σαν πρόγραμμα της ζωής τους, έχουν να ζουν συνέχεια με το νου μέσα στην καρδιά και ο νους εκεί μέσα στην καρδιά να επικαλείται το όνομα του Κυρίου Ιησού. Αυτή είναι η ησυχαστική παράδοση. Και αν θυμάστε από το Ευαγγέλιο, και ο άσωτος όταν ήρθε εις εαυτόν πρώτα και μετά επέστρεψε στον οίκον του πατρός του. Λένε οι πατέρες μας ότι, επειδή έχω λίγη ώρα, κάνω λίγη εισαγωγή, λένε οι πατέρες μας ότι όταν πέσαμε στην αμαρτία, να αρχίσω ακόμα πιο μπροστά, πριν να πέσουμε στην αμαρτία, ο άνθρωπος είχε το νου του και την καρδιά του συνέχεια στη θεωρία του Θεού. Όταν παρενέβη η αμαρτία στη ζωή, χωρίστηκε ο νους του ανθρώπου και η καρδιά του ανθρώπου από το Θεό και εκόλλησε πάνω στη κτήση, πάνω στα υλικά πράγματα, πάνω στα πάθη. Και έκτοτε το πρόβλημα είναι πώς να επιστρέψει ο νους του ανθρώπου στην καρδιά του και από εκεί να ανέβει στον Θεό. Υπάρχει μια κυκλική κίνηση του νου, όπως λένε οι ησυχαστές πατέρες, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Η πρώτη κίνηση ήταν προς τα έξω, προς τον εξωτερικό κόσμο. Η δεύτερη, με την προσευχή της μετανοίας, να επιστρέψει ο νους στην καρδιά. Και αφού εκεί στην καρδιά ο νους, με τη χάρη του Θεού, δεσπόσει όλων των νοημάτων και όλων των δυνάμεων της ψυχής, από εκεί να ανέβει ο νους και όλο το είναι του ανθρώπου, να γίνει μια αναφορά του όλου ανθρώπου, μια
αναγωγή του όλου ανθρώπου προς τον Θεό. Αυτή είναι η κυκλική κίνηση που, για την οποία μιλάνε οι συχαστές, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Βέβαια, όταν υπάρξει αυτή η συχαστική προσευχή, πρώτα αυτή η κατάδυση του νου στην καρδιά, και εκεί χρονίσει ο νους μέσα στην κάμινο της καρδιάς, μέσα στην καρδιά που εκεί ζέει με την ενέργεια του ονόματος του Χριστού, με την ενέργεια της προσευχής, της ταπεινής προσευχής, της μετανοίας, όπως είπαμε, τότε γίνεται η μεγάλη έκρηξη, το μεγάλο άνοιγμα της καρδιάς στην αγάπη του Θεού. Όπως στην αρχή της δημιουργίας, το Πνεύμα του Θεού, λέει η Παλαιά Διαθήκη, επεφέρεται πάνω από την Άβυσσο, και ξαφνικά από αυτή την Άβυσσο ήρθε στο είναι όλη η ποικιλόμορφος δημιουργία με ένα Big Bang, όπως λένε οι σύγχρονοι αστρονόμοι, με μια πρωταρχική μεγάλη έκρηξη. Συμφωνούμε με τους αστρονόμους. Το μόνο που οι αστρονόμοι δεν μπορούν να πούνε ποιος έκανε αυτή την πρωταρχική έκρηξη. Αλλά αυτή η πρωταρχική έκρηξη μιλάει από τον πρώτο στίχο της Γενέσεως. Είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και γένε το φως. Να το πρωταρχικό Big Bang για το οποίο μιλάνε οι αστρονόμοι. Έτσι, όπως λέω, στην αρχή της δημιουργίας το Πνεύμα του Θεού επιφέρετο και επώανζε την Άβυσσο, όπως η γλώσσα επώάζει τα αυγά της, έτσι επώάζε την Άβυσσο το Πνεύμα του Θεού και αμέσως εκολάφθηκε όλη η ποικιλόμορφη δημιουργία που βλέπουμε. Έτσι και εμείς, όταν κρατάμε το όνομα του Θεού συνέχεια, το επαναλαμβάνουμε και το φέρουμε μέσα στην καρδιά μας, μέσα στα στήθη μας, έρχεται μια ώρα που θα γίνει αυτή η εκόλαψη, αυτή η αναγέννηση, αυτό το άνοιγμα της καρδιάς. Και αυτά τα λόγια της Παναγίας που θα διαβάσουμε σε λίγο, που είπε την ημέρα του Ευαγγελισμού της, ήταν πραγματικά μια τέτοια πνευματική έκρηξη. Διότι όλο της το είναι ήταν γεμάτο από αυτή τη ζέουσα ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου. Και αρχίζω τον λόγο. Θα τον διαβάσω τον λόγο για να μην χάσουμε πολλή ώρα και να έχετε πιο πολλή ευκαιρία να ρωτήσετε ερωτήσεις στο τέλος. Και είπε Μαριάμνα, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και εγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το Σωτήρι μου, ότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, η δούγα από του νυν μακαριούσι με πάσε γενέ. Αυτό είναι το τραγούδι της Παναγίας που μας το παραθέτει ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς στο Ευαγγέλιο του, στην αρχή του Ευαγγελίου του. Όταν η Παναγία έλαβε την αποκάλυψη ότι θα γεννήσει τον Υιόν του Υψίστου, τον Εμμανουήλ, και πήγε στην Ελισάβετ και η Ελισάβετ πληροφορήθηκε από το Πνεύμα το Άγιον και λέει η Ελισάβετ, «Όθεν μη τούτο είναι η μήτυρ του Κυρίου μου έρθει προς με», δηλαδή και τότε η Παναγία έλαβε βεβαίωση από την Ελισάβετ ότι πράγματι αυτό που συνέλαβε ήταν Πνεύματος Αγίου, τότε έγινε αυτή η έκρηξη, είπε αυτά τα προφητικά λόγια η Παναγία. Και αρχίζουμε. Επιτέλους η σιωπηλή Μαριάμ ομιλεί και ο λόγος της πλήρης πνεύματος σαν ποταμός ρέει και κελαρίζει, πως τη μία μα ανεβαίνει και βοδιάζει, ως αστραπή φωτίζει και αυγάζει. Την αρχή του πανηγυρικού λόγου που μόλις αναγνώσαμε προέφερε η Παρθένος όταν η Ελισάβε την πρώτη στιγμή του ασπασμού της την χαιρέτησε με την ονομασία Μήτυρ Κυρίου. Πόσα πολλά ήδη κρύβει μέσα του αυτός ο λόγος. Δοξάζει τον Θεό η Μαριάμ και αναφέρει σε Αυτόν, όχι φωνήν, αλλά την ίδια την ψυχή της. Μεγαλύνει ψυχή μου τον Κύριο. Χαίρει και η χαρά της μεταβάλλεται σε προσευχή και πνευματική θυσία. Εγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το Σωτήρι μου. Ταπεινώνεται και κηρύττει τη συγκατάβαση του Υψίστου. Επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Θυμάστε, στην αρχή της δημιουργίας ο Θεός είπε «γεννηθεί το και γένετο».
Το λόγο Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύμα του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Και τώρα η Παρθένος λέγει γέννητο, γεννηθήτο μη κατά το ρήμα σου και κατεβαίνει ο ίδιος ο Δημιουργός στη γη. Στην αρχή με ένα γεννηθήτο του Δημιουργού ήρθε ο κόσμος στην ύπαρξη. Τώρα με το γεννηθήτο της Παναγίας πρόκειται να ξαναδημιουργηθεί ο κόσμος, να αναγεννηθεί δηλαδή. Προφητεύει και το προφητικό της βλέμμα εισχωρεί διαμέσου όλων των αιώνων και φτάνει ως τα τέλη των αιώνων. Από του νυν μακαριούσι με πάσε εγενέ. Και αυτό που κάνουμε μέχρι τώρα είναι εκπλήρωση της προφητείας που είπε η Αγία Παρθένος, ότι μέχρι τα τέλη των αιώνων θα την μακαρίζουμε ως μητέρα του Θεού. Έτσι και όφιλε να αποβεί καρποφόρος ο λόγος, στην οποία από του νυν εσκήνωσε ο λόγος. Πριν να γεννηθεί από αυτήν ως καρπός χιλίας, φανερώνεται σε αυτήν ως καρπός χιλέων ομολογούντων των Κύριων. Πριν να γεννηθεί σαν καρποφόρος, δηλαδή ο λόγος του Θεού, έπρεπε να εξέλθει και από το στόμα της. Θαυμαστός ο λόγος της Μαριάμ, αλλά μεγαλειώδης είναι και η σιωπή της μέσα στα Άγια των Αγίων. Ας δώσουμε σήμερα μια εμπάθηση, για να δούμε μια επίγνωση του λόγου της, αυτού του λόγου που τόσο συχνά επαναλαμβάνουμε μέσα στη λατρεία, για να μάθουμε κι εμείς πώς να χρησιμοποιούμε τον λόγο με φιδό, να μην το σπαταλούμε δηλαδή. Για τη σιωπή στην οποία η υπεραγία Παρθένος μεγάλωσε και ανατράφηκε δεν θα μιλήσουμε, γιατί είναι σφραγισμένη με τη σιωπή των Αγίων Ευαγγελιστών. Όποιος άκουσε τι λέει γι' αυτό η παράδοση, αυτά που είπα στην αρχή δηλαδή, τη διαγωγή της μέσα στα, την πολιτεία της, μέσα, την ποιοτή της μέσα στα Άγια των Αγίων, αυτός έχει μια εικόνα της τελειότατης ευσεβούς ανατροφής και μπορεί να κρίνει αν ανταποκρίνεται σε αυτή την εικόνα και αν υπόσχεται καρπούς ευλαβίας η διάχυση που τόσο πρόθυμα γίνεται επιτρεπτή στα τέκνα της γενεάς μας. Δηλαδή βλέπουμε μια τελείως αντίθετη κατάσταση στην μερεντισμού της χαρμόσυνης δηλαδή αγγελίας για την επικείμενη σάρκωση του Υιού του Θεού αρχίζει να αποκαλύπτει την κρυμμένη εν το Θεό ζωή της Θεομήτωρος. Ο λόγος του Αρχαγγέλου φανερώνει σε αυτή την αρετή της σιωπής. Ξαφνικά αυτός εισχωρεί στην απομόνωσή της και της λέγει «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σοι εν γυναιξή». Πόσα ερωτήματα εγείρονται με αυτός την έκθαμβη Μαριάν. Ποιος είναι αυτός ο άγνωστος? Ποιο δικαίωμα έχει να παραβιάζει τη μυστική απομόνωσή της Παρθένου? Τι σημαίνει ο ανήκουστος χαιρετισμός που τοποθετεί την Παρθένο πάνω από όλες τις γυναίκες της οικουμένης? Τίποτε όμως δεν την βγάζει από τη συνήθη σιωπή της. Αισθάνεται κίνηση του πνεύματός της, αλλά τα χείλη δεν κινούνται. Δεν σπέβδει να απαντήσει στο χαιρετισμό. Σιωπά και διαλογίζεται. Διαταράχθη επί το λόγο αυτού και διαλογίζεται, διότι αυτή προσευχόταν να είναι δούλη, θεραπενής, και ο Αρχάγγελος εμφανίζεται και την βάζει πάνω από όλες τις γυναίκες της οικουμένης. Ο Άγγελος, αφού καθησύχασε το πνεύμα της με ένα λόγο «μη φοβού», και ξέρετε όταν οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι λένε «μη φοβού» δεν είναι απλός λόγος, είναι η ενέργεια Θεού που σε θυσιάζει εκείνη τη στιγμή, τότε συνεχίζει τον Ευαγγελισμό που άρχισε ο Άγγελος, χωρίς να εξηγήσει το νόημα της και χαριτωμένης, προσθέτει μόνον ότι έβρε χάριν παρά το Θεό. Μετά προλέγει σε αυτήν τη σύλληψη εν γαστρή, την γέννηση Υιού, το σωτήριον όνομα του Υιού, τη θεία αξία του, τη θαυμαστή βασιλεία του, την ατελέσπιτη βασιλεία του, την βασιλεία πάντων των αιώνων. Πόσα ακόμα θέματα για εξέταση και συζήτηση. Η Κεχαριτωμένη όμως δεν επιθυμεί να εξετάσει τα μυστήρια της χάριτος. Η Κεχαριτωμένη δεν τολμά να συζητήσει εκείνο που είναι πάνω από λόγο και έννοια. Και τώρα δεν θα διέκοπτε τη σιωπή της αν η αγάπη της για την Παρθενία δεν έβγαζε από την καρδιά της τον σύντομο λόγο.
πώς έστε τούτο επί άνδρα ου γινώσου. Δεν θα μιλούσε αν δεν είχε τέτοια αγάπη για την παρθενία και τρόμαξε, πώς είναι δυνατό. Αλλά αυτό αποκαλύπτει τα εξής. Για να εννοήσουμε ορθά αυτό το λόγο, είναι απαραίτητο πρώτο να προϋποθέσουμε, όπως η παράδοση μας διδάσκει, ότι η Μαριάμ πριν ακόμη αυτό, εδέσμευσε τον εαυτό της με υπόσχεση να φυλάξει παρθενία σε όλη της τη ζωή. Γιατί αν δεν ήταν δεσμευμένη με αυτή την υπόσχεση και όντας δεσμευμένη σε άνδρα, ποια αφορμή θα είχε να ρωτήσει για την δυνατότητα να γεννήσει ιό? Πώς θα έλεγε, πώς έστε μη τούτο, εφόσον ήταν μνηστευμένη, αν δεν προηγείτο ο όρκος και η υπόσχεση της παρθενίας? Δεύτερον, πρέπει να λάβουμε υπόψη τον νόμο του Μωυσέως, σύμφωνα με τον οποίο η υπόσχεση της γυναίκας ή της παρθένου μπορούσε να ακυρωθεί με ένα λόγο του πατέρα ή του συζύγου, ένα από το βιβλίο των αριθμών αυτό. Και μόνο τότε ίσχυε όταν ο πατέρας ή ο σύζυγος άκουε για αυτή την υπόσχεση και δεν την απέριπτε. Με άλλα λόγια, και ο Ιωσήφ γνώριζε αυτή την υπόσχεση. Από αυτόν τον συλλογισμό μπορούμε να συμπεράνουμε σύμφωνα επίσης με την παράδοση ότι η υπόσχεση της παρθενίας, η οποία στην πρόληση για τη γέννηση του Υιού ανάγκασε την Μαριάμ να πει πώς έστε μη τούτο, πώς θα είναι τούτο δυνατό για μένα, ήταν ήδη γνωστή στον Ιωσήφ και αποδεχτεί από αυτόν. Για να φυλάξει κανένας την υπόσχεση της παρθενίας έπρεπε να έχει την έγκριση του συζύγου και των γονέων στην Παλαιά Διαθήκη. Ήτανε δυνατό αυτό, το βιβλίο των αριθμών μιλάει γι' αυτό. Και ότι εμνηστεύτη την Πανάμενη Παρθένων ο Ιωσήφ με σκοπό, κάτω από το όνομα του συζύγου, να είναι ο προστάτης της παρθενίας της. Και όχι μόνο ο προστάτης της, αλλά να γίνει και ο μάρτυρας της σοφροσύνης της και της αϊπαρθενίας της, η οποία έπρεπε να κρυβεί κάτω από το εξωτερικό κάλυμα του συζυγικού δεσμού σε ένα τέτοιο λαό που ευχιόμενος από την ορατή ευλογία του γάμου, την τεκνογωνία, δεν συλλάμβανε τα ύψη της παρθενίας. Ο παλαιός Ισραήλ όλοι εκτιμούσαν πολύ την τεκνογωνία, διότι η κάθε γυναίκα έλπιζε να συνδράμει στον ερχομό του λυτρωτού, του Μεσσία. Και διάβασα και μια άλλη σκέψη στους Αγίους Πατέρες, ότι η Αγία Παρθένος εμνηστεύτη τον Ιωσήφ, εκτός από το να έχει προστάτη ή και να τον κάνει μάρτυρα της αγνίας της, για να ευλογήσει και το γάμο. Δηλαδή πήρε αυτό το μέρος του γάμου, τη μνηστία δηλαδή, που δεν χρειάζεται καμιά, πώς να πούμε, σαρκική μίξη, αλλά είναι αρκετό να ευλογήσει το γάμο. Να ευλογήσει την... Δηλαδή, επήγε μέχρι εκεί που μπορούσε να πάει, κρατώντας την αϊπαρθενία της, για να ευλογηθεί και ο νόμιμος γάμος. Έχει και αυτό σημασία. Μετά από τους λόγους του Αγγέλου, όσο και αν δεν ήταν η Μαριά μακριά από το να δυσπιστήσει ή να αμφιβάλλει ή να αντιλέγει, να εξετάσει με περιέργεια, ήταν ωστόσο αναγκασμένη να ρωτήσει τον Άγγελο, πώς εσθένει τούτο επί άνδρα ου γινώσκω? Αν και έχω άνδρα κατά την τάξη της μνηστείας, εν τούτης δεν έχω άνδρα κατά την υπόσχεση της παρθενίας. Η υπόσχεση αυτή δόθηκε και επικυρώθηκε. Όσο δεν επιθυμώ να την αλλάξω, τόσο δεν επιτρέπει ο νόμος που λέγει. Ακούστε τον νόμο. Ο νόμος στην Παλαιά Διαθήκη έλεγε ότι ό,τι υποσχεθούμε στο Θεό πρέπει να το αποδώσουμε μέχρι τέλους. Και ακούστε με τι τόνο το λέει η Παλαιά Διαθήκη. Άνθρωπος, άνθρωπος, ως αν εύξητε ευχήν Κυρίω, ή ομώσει όρκον, ή ορίσετε ορισμό περί της ψυχής αυτού, ουμή δε δηλώσει το ρήμα αυτού. Πάντα όσα αν εξέρθει εκ του στόματος αυτού, ποιήσει αυτά. Δηλαδή, ό,τι υποσχεθεί ο άνθρωπος στον Θεό, είναι βεβήλωση να το παραβεί. Πρέπει να το αποδώσει μέχρι τέλους στον Θεό. Γι' αυτό δεν πρέπει να κάνουμε τάματα, αδερφοί. Είναι επικίνδυνο να κάνουμε τάματα. Διότι, αν δεν τα εκπληρώσουμε, θα βασανιζόμαστε και αν τα εκπληρώσουμε πάλι, μπορεί να έχουμε υπερηφάνεια και ούτε αυτό δεν μας βοηθάει. Ένα τάμα πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας. Να μας δώσει ο Θεός αυτό που είναι για το συμφέρον.
και εμείς θα του παραδώσουμε όλο το υπόλοιπο της ζωής μας με ένα επενετό βίο, με μια καλή ζωή, θεοφιλή ζωή. Ο Κύριος δεν καταργεί τους νόμους του. Πώς τότε θα γίνει το πράγμα? Και η υπόσχεση της παρθενίας να φυλαχθεί, και ο νόμος να εκπληρωθεί, και ο Υιός να γεννηθεί. Βλέπετε λοιπόν ότι άκρα μόνον ανάγκη διαρριγνύει τα ιερά δεσμά της σιωπής της, ή καλύτερα να είπομεν, η ίδια η χάρη ξεχύνεται στα χείλη της Παναγίας. Αποκαλύπτεται το μυστήριο της νηστείας της με τον Ιωσήφ, για να κρυβεί κάτω από αυτό το μυστήριο ένα άλλο, το βαθύτατο μυστήριο της νηστείας της με τον Θεό. Η άρνηση του επίγειου άντρα από την Μαριάμ δίδει στον άγγελο την ευκαιρία να αναγγείλει σε αυτή την αξία της θεονύμφευτης, στην οποία ήταν προορισμένη. Δίνει τώρα την εξήγηση ο άγγελος. «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επισέ και δύναμις υψίστε της διάσηση». Δηλαδή η παρθενία λέει, πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτά? Εγώ υποσχέθηκα ότι θα κρατήσω την παρθενία μου. Αυτό είναι δεχτό από τον Ιωσήφ? Να αλλάξω την υπόσχεσή μου δεν μπορώ, διότι δεν το επιτρέπει ο νόμος. Πώς έστενη τούτο, λέει, πώς επί άντρα ούγινος, διότι δεν γνωρίζω άντρα. Και τώρα ο άγγελος της εξηγεί, όλα θα γίνουν με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που θα σε επισκιάσει. Ο Ευαγγελισμός έγινε δεχτός. Όταν έδωσε την εξήγηση ο άγγελος, η Παναγία είπε, το γεννηθήτομι κατά το ρήμα σου. Και έγινε δεχτός ο Ευαγγελισμός, ο άγγελος απεχώρησε στον ουρανό, ο Λόγος, ο Υιός του Θεού εσαρκώθη, η παρθένος συνέλαβε, φανερώθηκαν τα σημάδια της συλλήψεως, όπως λέει ο Ευαγγελιστής, ευρέθη εν γαστρή έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου. Εκ Πνεύματος Αγίου, γράφει ο Ευαγγελιστής Μαθαίος. Αλλά στον Ιωσήφ, επί μακρόν δεν ανακοινώθηκε το μυστήριο τούτο. Δεν ήξερε τίποτα ο Ιωσήφ. Και αυτός δεν γνώριζε επιπλέον εκείνο που εμφάνιζε η κοιλία, τα σημάδια της εγκυμοσύνης δηλαδή, ευρέθη έχουσα εν γαστρή. Γιατί αν γνώριζε το μυστήριο της θεονύμφευτης, θα μπορούσε άραγε να διανοηθεί τον παραδειγματισμό της, όπως σκέφτηκε να την παραδειγματίσει, πέρασε από το νου του, αλλά δεν το δέχτηκε. Θα μπορούσε άραγε να αποφασίσει λάθρα πολύ σε αυτή, να την αφήσει κρυφά και να φύγει? Αν γνώριζε αυτό, ήταν αδιανόητο. Δηλαδή πίσω από αυτό φαίνεται η αγνία της Παναγίας, η παρθενία της Παναγίας και η άγνοια του Ιωσήφ. Σκέφτηκε για το πρώτο, δηλαδή πέρασε από το νου του ότι τέτοιο πράγμα είναι άξιο παραδειγματισμού, αλλά αποφάσισε το δεύτερο, να την αφήσει κρυφά. «Μη θέλω να αυτήν παραδειγματίσαι, εβουλήθη λάθρα απολύσε αυτήν». Ήταν σε μεγάλο δίλημα ο δίκαιος Ιωσήφ. Μόνο η λέξη δίκαιος σημαίνει ότι ήταν άνθρωπος που ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου. Στην Αγία Γραφή, όταν χρησιμοποιείται ο λόγος δίκαιος, ο όρος δίκαιος, σημαίνει τον άνθρωπο που είναι πάνω από τα ανθρώπινα, από τους ανθρώπινους νόμους. Σημαίνει τον άνθρωπο που άγεται και φέρεται από το Πνεύμα του Άγιο. Αυτό σημαίνει, είναι τεχνικός όρος. Ο όρος δίκαιος είναι τεχνικός όρος, που σημαίνει τον άνθρωπο που είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και άγεται από το Πνεύμα του Άγιου, φέρεται από το Πνεύμα του Άγιου. Ξέρετε, ο Ιωσήφ πώς μπορούσε, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, ήταν σταυρωμένος, δηλαδή ζούσε στην ατμόσφαιρα αυτής της Αγίας Παρθένου, και είμαι σίγουρος ότι γύρω από το πρόσωπό της ήταν τέτοια η ατμόσφαιρα και τέτοιος ο σεβασμός, που δεν θα μπορούσε καν. Είχε αυτούς τους λογισμούς, αλλά προσπαθούσε να τους αποκρύψει και από την Αγία Παρθένου. Διότι η ατμόσφαιρα του προσώπου της ενέπνε δέος, φόβο Θεού. Και τώρα, άμα γνωρίσετε ασκητές ησυχαστές, όπως είπαμε στην αρχή, που ζουν συνέχεια με την επίκληση του ονόματος του Χριστού, μόνο να αισθανθείτε την αναπνοή τους, να βρεθείτε λίγο δίπλα στην αναπνοή τους, θα αισθανθείτε ποια ζέση, ποια φλόγα έχει η καρδία τους.
και δεν χρειάζεται λόγος να σας πούνε πια. Αυτή η θέση τα λέει όλα και διδάσκει όλα. Και αυτό και ο δίκαιος Ιωσήφ ήταν σε αυτή την ατμόσφαιρα, στην κορυφή αυτής της ατμόσφαιρας που μπορεί να υπάρξει. Πόσα εδώ θαύματα σιωπής δεν γνωρίζω αν θα επαρχέσουν τα λόγια να εκφράσω με τη σιωπή. Ο Ιωσήφ έβλεπε στη Μαριάν κάτι που δεν περίμενε και ούτε μπορούσε να εννοήσει, αλλά σιωπά και δεν την επερωτά. Η Μαριάν βλέπει τον εαυτό της στον κίνδυνο να υποβληθεί σε βαριά υποψία, ακόμη και σε καταδίκη θανάτου, αλλά σιωπά και δεν αποκαλύπτει το μυστήριό της. Διότι για τις γυναίκες να συλλάβουν χωρίς γάμο σήμαινε θάνατον με λιθοβολισμό, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη. Όμως δεν μιλάει η Παναγία, σιωπά. Πού είναι εκεί ο άγγελος, ο Ευαγγελιστής της Μαριά μου? Γιατί σιωπά και δεν την καθησυχάζει από τη νέα ταραχή που βρήκε τον Ιωσήφ? Πού είναι και ο άγγελος φύλακας του Ιωσήφ? Γιατί τόσο καιρό δεν φαίνεται και δεν διαφυλάχθη τον δίκαιο, όταν η δίκαιη ψυχή του τόσο εύκαιρα μπορεί να σκοτιστεί με την άδικη ακόμα και βλάσφημη σκέψη της υποψίας? Και αν δεν είναι τολμηρό να ερωτήσουμε γιατί επί τόσο χρόνο σιωπά και αυτός ο εξαποστέλλοντας? Γιατί χρονίζει να φωτίσει τον δίκαιό του και να σώσει εκείνη που έφερε μέσα της τη σωτηρία του κόσμου? Ο Άγιος Χρυσόστομος λέει, βλέπε, δείχνοντας τον Ιωσήφ, λέγει, βλέπε σε αυτές τις περιστάσεις, βλέπε την πραότητα του ανδρός, του Ιωσήφ. Όχι μόνο δεν τιμώρησε, αλλά ούτε εξεφράστησε κανένα, ούτε στην ίδια αυτό που υποψιάστηκε, αλλά διαλογιζόταν μέσα του και από την ίδια την Παρθένο φρόντιζε να κρύψει την αιτία, διότι η ατμόσφαιρα του προσώπου της δεν ενέπνεε κάτι τέτοιο, όπως είπαμε προηγουμένως, κάθε άλλο. Ούτε είπε ότι ήθελε να την αποβάλει, αλλά απολύσε. Τόσο πράγμος και ταπεινός ήταν ο άντρας αυτός, και όταν ακόμη να την κρατήσει στο σπίτι του φαινόταν παράβαση του νόμου, να την παραδειγματίσει λέει και να την δικάσει σήμερα την παράδοση στον θάνατο, να την παραδώσει στον θάνατο, αυτός λοιπόν τίποτε από αυτά δεν πράττει, αλλά τοποθετείται πάνω από τον νόμο. Ο νόμος έλεγε θάνατο και λιθοβολισμό. Αυτός δεν θέλησε ούτε να παραβεί τον νόμο, αλλά ούτε να κάνει κάτι που έλεγε ο νόμος, διότι δεν είναι πνεόταν γι' αυτό. Γι' αυτό σκέφτηκε λάνθρα πολύ σε αυτήν, δηλαδή έβαλε τον εαυτό του πάνω από τον νόμο. Βλέπετε, έπρεπε, εφόσον επρόκειτο να εμφανιστεί η χάρις του Θεού εκείνο το καιρό, να έρθει το πλήρωμα της χάριτος, έπρεπε στους ανθρώπους εκείνους να εμφανιστούν τα πρωτόλια, οι απαρχές εκείνης της χάριτος, που να τους ανεβάζει πάνω από τον νόμο. Έπρεπε της χάριτος ευθούσης να φανερωθούν σε πολλούς τα σημεία της υψηλής, της τέλειας ποιοτής. Γνήσια φαίνεται ότι η καρδιά του δικαίου προαισθάνθηκε ήδη τις εντολές του Χριστού, ώστε να έχει απλούν οφθαλμό και να μην κρίνει ή να μην κρυθεί. Ως εκ τούτου βλέπει τα δείγματα της μητέρας και όμως δεν θέλει να παραδοθεί στους λογισμούς της υποψίας για την Παρθένο. Έχει τον νόμο που εξουσιοδοτεί το σύζυγο και όμως δεν θέλει να κρίνει τη μεμνηστευμένη. Μη θέλουν αυτήν παραδειγματίσε, ευουλήθη, λάθρα, απολύσε αυτήν. Βλέπετε τις υπέστατες αρετές, τι υπέστατες αρετές κρύβει μέσα της η σιωπή του Ιωσήφ. Ακόμη ανώτερη όμως είναι η σιωπή της Μαριάμ. Ο Ιωσήφ με τη σιωπή ελαφρύνει την ξένη δυσκολία, της Παναγίας δηλαδή, αλλά η σιωπή αυξάνει τη δυσχέρεια. Τι λοιπόν σημαίνει, ποιο είναι το νόημα, το ακατανόητο αυτό νόημα, αυτού του ακατανόητου άθλου της σιωπής της Αγίας Παρθένου? Ποιο είναι το βαθύ νόημα? Και ακούστε τώρα τη λύση. Όπως το υλικό δοχείο δεν είναι αρεστό όταν διαρρέει,
Έτσι και το πνευματικό δοχείο δεν είναι άξιον όταν δεν διαφυλάττει απαραβίαστη τη χάρη που χύθηκε σε αυτό. Με την ταπεινή σιωπή, πρέπει να διαφυλάξει απαραβίαστη τη χάρη που χύθηκε μέσα του. Δοχείων εύωσμων, πώς λέμε στον ακάθιστον για την Παναγία, της ευωδίας Χριστού. Αλλά διαρρέει και ξαφνίζεται χωρίς ανάγκη και χωρίς ωφέλεια από αργολογία, η άσελμη διαγωγή, η ανυπομονησία, η καινοδοξία. Αυτό δεν είναι τέλειο δοχείο. Απέναντίας, όπως τέλειο υλικό δοχείο θα ήταν εκείνο που όχι μόνο το εκχυθέν μέσα του, αλλά και αυτή την οσμή του θα εφύλατε στο εσωτερικό του, χωρίς την παραμικρή σπατάλη ή διαρροή, και το οποίο κανένα χτύπημα δεν θα μπορούσε να συντρίψει, ούτε καιρός ή φωτιά να καταστρέψει. Έτσι και τέλειο πνευματικό δοχείο είναι εκείνος που έχει το μυστήριο της πίστεως εν καθαρά συνειδήσει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, μέσα του. Με την ειρήνη της καρδιάς και την σιωπή της όλης υπάρξεώς του, και διαφυλάττει την εμπεμπιστευμένη σε αυτόν χάρη με τέτοια σταθερότητα, ώστε κανένα χτύπημα συμφοράς δεν μπορεί να τον συντρίψει, ούτε πάθος, ούτε κανένας πειρασμός να μην μπορούν να τον καταστρέψουν. Αν η Μαριά μίλησε για το μυστήριό της με την Ελισάβετ, είναι γιατί στην Ελισάβετ αποκαλύφθηκε το μυστήριο αυτό από το Πνεύμα το Άγιο. Και το Πνεύμα το Άγιο μιλούσε με το στόμα και των δύο, της Μαριάμ και της Ελισάβετ. Αν όμως πήγαινε να μιλήσει γι' αυτό με τον Ιωσήφ, τότε ή από ανθρώπινη εμπιστοσύνη που θα είχε μέσα ψυχολογική, ας πούμε, εμπιστοσύνη, ή από ανθρώπινη εμπιστοσύνη ή από ανθρώπινο φόβο για να δικαιωθεί, θα γινόταν αυτό η ανθρώπινα κίνητρα. Και συνεπώς δεν θα μιλούσε για το θείο μυστήριο από θεϊκή παρακίνηση. Τώρα κρύβεται από εκείνον, από τον Ιωσήφ, στον οποίον ενδεχομένως η καρδιά της ήταν ανοιχτή παραπάνω από όλους πάνω στη γη, εφόσον τον εξέλεξε προστάτη της παρθενίας της. Κρύβεται με καθαρό για αυτή κίνδυνο όχι μόνο να παραδειγματιστεί, αλλά όπως εξηγεί ο Ιερός Χρυσόστομος, με κίνδυνο καταδίκης σε θάνατο. Αυτού του είδους η σιωπή μαρτυρεί με τον πιο αξιόπιστο τρόπο ότι η Παρθένος κρατεί ισχυρά μέσα στα σπλάχνα της τον λόγο που συνέλαβε, τον φυλάκτη τέλεια, τον αγαπά πάνω από τον άντρα που διάλεξε και εμνηστεύτη, πάνω από κάθε γήινη παρηγοριά, πάνω και από αυτή τη ζωή της. Έτσι, στη σιωπή αυτή επιτελείται αδιάκοπη, καθαρή και μεγάλη θυσία στον Θεόν Λόγο. Αυτή ήταν η θυσία που προσέφερε η Μαριάμ στο Θεό, παρόλο ότι ήταν εκτεθειμένη σε κίνδυνο θανάτου. Η εμπιστοσύνη και η αγάπη που είχε σε αυτόν που έφερε μέσα της ήταν πιο δυνατή, νικούσε τον θάνατο. Δεν είναι εκπληκτικό ότι και η Θεία Αποκάλυψη σιωπούσε προς καιρόν για να δώσει να οριμάσουν και για δική μας οικοδομή να φανερωθούν τόσο μεγάλες αρετές. Σιωπηλή η θυσία της Μαριάμ συνετελέστη. Ο λογισμός του Ιωσήφ στερεώθηκε αποφασιστικά στην απάθεια. Τότε ο ουράνιος λόγος έσπευσε να στεφανώσει τον άθλο της σιωπής με την άρση της δυσκολίας της Μαριάμ και τη φανέρωση στον Ιωσήφ του μεγάλου μυστηρίου της ευσεβίας. Ταύτα δε αυτού ενθυμηθέντος, λέει το Ευαγγέλιο, ειδού άγγελος Κυρίου κατόναρ εφάνει αυτό λέγον: Ιωσήφ, γιος Δαβίδ, μη φοβήθεις παραλαβήν Μαριάμ την γυναίκα σου, το γάρεν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου. Όποιος θα έχει αρκετά σταθερή προσοχή για να ακολουθήσει την Μαριάμ καθ' όλη την πορεία της ζωής της, αυτός θα μπορέσει να παρατηρήσει σε αυτήν πάντοτε τον ίδιο χαρακτήρα
βαθιάς σιωπής. Ετηρούσε τα πάντα στην καρδιά της, λέει το Ευαγγέλιο. Τέλειας ησυχίας. Σε τίποτε να μην παρασύρεται η εσωτερική της αυτοσυγκέντρωση. Με ένα λόγο, ζωή και κρυμμένη στο Θεό. Ούτε η πιο υπέροχη χαρά, ούτε η πιο βαθιά θλίψη δεν μπορούσαν να αλλοιώσουν αυτό το κύριο χαρακτηριστικό του πνεύματός της. Ακούστε για τις θλίψεις και τις χαρές που πέρασε η Παναγία χωρίς να αλλάξει τη στάση της εμπιστοσύνης και της σιωπής της. Γεννάται ο Λόγος του Θεού. Οι άγγελοι τοξολογούν, οι ποιμένες κηρύττουν. Πώς άραγε η μητέρα του Λόγου να σιωπά και να μην πανηγυρίζει με λόγο? Οι ουρανοί εκείνη την ώρα να φωνάζουν «Δόξα υψίστε Θεό» και ποιήσει ειρήνη ανθρώπινη ευδοκία. Οι ποιμένες να διηγούνται το θαύμα. Οι μάγοι να φέρουν δώρα. Η Παρθένος κανένα λόγο. Δεν είχε χαρά στην καρδιά της. Ήταν αμετακίνητη. Το πνεύμα της ήταν πειθισμένο στο Θεό. Αλλά δεν προφέρε ούτε ένα λόγο. Αλλά αυτή σιωπά και δεν σκορπά λόγια. Αλλά μόνο φυλάγει τα ακούσματα. Η δε Μαριάμ πάντα συνετήρει τα ρήματα ταύτα συμβάλλουσα εν την καρδία αυτής. Η Μαριάμ λέει φύλαγε όλα αυτά τα θαυμάσια του Θεού που έκανε για αυτήν ο Θεός μέσα στην καρδιά της. Ακούστε και το άλλο. Μήπως ο Σιμεών δεν διαπερά την ψυχή της Παναγίας με απειλητική προφητεία όταν θυμάστε όταν έγινε ο αποσαραντισμός και η παρουσίαση του Κυρίου στον ναό. Πώς είπε ο Σιμεών στην Παναγία ότι θα περάσει ρομφαία από την ψυχή σου, της λέει. Επροφήτευε για το πάθος του Κυρίου εκείνη την ώρα. Ο ίδιος ο Ιησούς, 12 ετής ακόμα, συνάφησε τη μητέρα του και το τρόπον τεινά αποκόπτεται από αυτήν, αναγγέλλοντας ότι εν της του πατρός αυτού δι είναι αυτόν. Όταν είδα 12 ετής αφήνει την Παναγία και μένει πίσω στα Ιεροσόλυμα μέσα στον ναό. Και η μητέρα του λόγου δεν αντιλέγει, αλλά σιωπά. Και πάλι λέει τα ίδια λόγια ο Ευαγγελιστής. Η μήτηρα αυτού διαιτήρει πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτής. Είδαμε μεγάλη χαρά, είδαμε μεγάλη απειλητική προφητεία για το πάθος, είδαμε μεγάλα λόγια που είπε ο Σιμεών για τον Ιησού όταν τον δέχτηκε στις αγκάλες του και είπε ότι αυτός είναι το σωτήριον των εθνών, η δόξα του Ισραήλ. Όλα αυτά που σημαίνουν είναι τεχνικοί όροι που σήμαιναν τον Θεόν ελιληθώτα εν σαρκή, τον Θεόν που ήρθε σαρκοφόρος στη γη, και όμως η Παρθένος είναι ήσυχη. Τώρα πάμε σε μια βαθιά θλίψη της Παναγίας που πάλι παραμένει το πνεύμα της το ίδιο. Τέλος η Παρθένος ιστήκει παρά το Σταυρό, έστεκε δίπλα στο Σταυρό του αγαπημένου γιού της και η προφητευτήσα ρομφαία πράγματι διαπερά την ψυχή της. Οι ξένοι δεν μπορούσαν να παραμείνουν αδιάφοροι και όταν ακόμη έφερε τον Σταυρό του ακολούθη αυτό πολύ πλήθος του λαού και γυναικών. Έκαι εκόπτοντο και θρύνουν αυτόν. Και μετά τη Σταύρωση, πάντες οι συμπαραγενόμενοι όχλοι, επί την θεωρία αντάφτην, θεωρούνται στα γενόμενα, τύπτοντες αυτόν τα στήθη υπέστρεφον. Τι θα έπρεπε να αναμένει κάποιος από τη μητέρα του σταυρωμένου που στεκόταν κοντά στο σταυρό του? Οδυρμούς, παράπονα, κραυγές, βάσανα, τίποτε παρόμοιο. Οι άλλοι, οι ξένοι, δεν άντεχαν, λέει. Όταν είδαν εκείνα τα φαινόμενα εκεί, τα μνημεία να ανοίγουν, ο ήλιος να μην δίνει το φως, να σχίζονται οι πέτρες, να διαρριγνύεται το καταπέτασμα του ναού και όλα αυτά, πήραν δρόμο και χτυπούσαν τα στήθη τους. Δεν μπορούσαν να αντέξουν τη θεωρία αυτή. Παναγία δίπλα στο σταυρό, άφωνη και αμίλητη. Τίποτα παρόμοιο δεν βλέπουμε στην Παναγία. Ο αυτόπτης, δηλαδή ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δεν μας διηγείται ούτε ένα λόγο της. Αυτή έπασχε αναμφίβολα όσο κανένας ποτέ δεν έπασχε πάνω στη γη, εκτός από τον ίδιο τον Σταυρωμένο. Έπασχε πιο πολύ διότι αγαπούσε και πιο πολύ. Και όσο πιο βαθιά είναι η αγάπη, τόσο πιο βαθιά είναι και η οδύνη
όσοι είσαστε μητέρες ξέρετε αυτό το πράγμα. Η άδεισος όμως των θλίψεών της δεν τη συγκρατούσε η Αγία Παρθένος, δεν φουρτούνιασε και δεν την κατέφνιξε. Αδιάκοπα κατέπιπτε στην εξίσου απέραντη άβυσο της υπομονής της, της ταπεινώσεως της, της ελπίδας που είχε, της απεριόδης της ελπίδας, της παραδόσεως της στα κρίματα της δικαιοσύνης του Θεού. Και τώρα βγάζουμε τα συμπεράσματα. Βλέπε χριστιανική ψυχή την ιερή μορφή της πνευματικής σιωπής που σου παρουσιάζει το Ευαγγέλιο εμέρη και στο πρόσωπο του Ιωσήφ, ασύγκριτα όμως το πρόσωπο της Παρθένου, και γνώριζε την κρυφή αλλά μεγαλειώδη ωραιότητα της ψυχής της, για την οποία έγραψε ο προφήτης: «Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν». Η Παναγία λέει, που ήταν η θυγατέρα του βασιλιά, είχε μια ωραιότητα εσωτερική που ήταν απερίγραπτη. «Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν». Γνώρισε και αγάπα αυτή την πνευματική ωραιότητα. Αγάπα και αγωνίζου ώστε και σε σένα, αν και εν μέρη, να αντιθείς με αυτή την ωραιότητα της θυγατρός του βασιλέως, και στα ίχνη της αρετής της να φτάσεις στη μακαριότητά της, γιατί όπως λέει η Γραφή, απενευθύσονται το βασιλεί Παρθένη ο πίσω αυτής. Δηλαδή θα ακολουθήσουν τα βήματα της Παρθένου μέσα στη μακαριότητα του Θεού παρθενικές ψυχές. Και παρθενικές ψυχές, ξέρετε τι σημαίνει? Εκείνοι που έχουν όλη τους την καρδιά κολλημένη στο Θεό. Όπως υπάρχει πνευματική μοιχεία με το βλέμμα ή με το νου, υπάρχει και πνευματική παρθενία. Όποιος κρατάει το νου του στο Θεό, αυτός έχει πνευματική παρθενία. Αυτοί που θα τηρήσουν πνευματική παρθενία θα απενεχθίσονται το βασιλεί Παρθένη ο πίσω αυτής. Θα μπουν στη βασιλεία του Θεού, ακολουθούνται στα ίχνη της Παναγίας. Άλλη εφαρμογή. Συναντάς κάτι το ακατανόητο στην πίστη, όπως η Αγία Παρθένος στην αρχή δεν κατανοούσε. Μη σπέβδεις να πολυπραγμονείς ή να αντιλέγεις, αλλά με σιωπή πρόσεχε το ρήμα της πίστης. Και με υπομονή περίμενε τον καιρό, όταν ο λαλών εν παροιμίες είναι ο Χριστός. Του είπανε, γιατί λαλείς εν παροιμίες, πες μας πιο καθαρά, θυμάσαι στο Ευαγγέλιο. Λέει, όταν συναντούμε κάποια δυσκολία, να περιμένουμε με υπομονή των καιρών, όταν ο λαλών εν παροιμίες, δηλαδή ο Χριστός, σε αξιώσει της ερμηνείας τους, της ερμηνείας αυτών των παροιμιών, με ζωντανό λόγο και με πείρα εσωτερική. Παρατηρείς άραγε στα λόγια και τα έργα του πλησίον κάτι παράξενο και όπως σου φαίνεται κάτι άδικο? Μη βιαστείς να ελέγξεις και να κρίνεις, εάν δεν σε καλεί προς τούτο το χρέος του πατέρα ή του ποιμένα ή του οδηγού ή του υπευθύνου. Μη γίνου δίκαιος όπως ο Φαρισαίος που μόνο τον εαυτόν του έβρισκε τέτοιο σε όλο τον κόσμο. Ούχι μη ως η λυπή των ανθρώπων άρπαγες άδικοι, αλλά γίνου δίκαιος ως ο Ιωσήφ, επιηκής, αγαθός και πράος, όπως εξηγεί ο Ιερός Χρυσόστομος, όπως είπαμε νωρίτερα. Κινδυνεύεις μήπως γιατί κάποιο σου έργο της πίστεως ή της αγάπης θα υποβληθεί σε διαστραμμένες κρίσεις και συκοφάνσεις? Αποκάλυψον όχι σε άνθρωπο με αντιλογία, αλλά προς Κύριον δια προσευχής κοινωδών σου, και έλπισον επ' αυτόν, και αυτός ποιήσει και εξίσει ως φως την δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρία. Αυτό είναι, συγχωρέστε μου που κάνω μια παρένθεση, αυτή είναι η τραγωδία της ιστορίας της Εκκλησίας. Ποτέ εμείς οι χριστιανοί δυστυχώς δεν θέλουμε να δεχθούμε ότι έχουμε άδικο. Όλοι θέλουμε να δικαιωθούμε και δεν τελειώνουν τα σκάνδαλα ποτέ. Κανένας δεν παίρνει το θέσμα πάνω του να κοπεί το κακό. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι τι μάλλον να δικήσετε? Γιατί μάλλον δεν προτιμάτε να δικηθείτε, λέει, για να κοπεί το κακό? Όλοι θέλουμε να δικαιωθούμε. Όλοι θέλουμε να δείξουμε την αρετή μας. Και στο τέλος
Το κακό και τα σκάνδαλα δεν έχουν τέλος και όλοι τα γνωρίζουμε. Η ιστορία της Εκκλησίας μας είναι γεμάτη από αυτό. Σε επισκέπτεται άραγε ευημερία, άλλη εφαρμογή. Σε επισκέπτεται άραγε ευημερία και χαρά πλαταίνει την καρδιά σου. Μη πλατείνεις και το στόμα σου για καινοδοξία, αλλά εναπόθεσε στην ευγνώμονα καρδιά τα ρήματα της ευεργετικής πρόνοιας του Θεού. Πλαταίνει η καρδιά. Αν δεν μιλήσουμε, αυτός ο πλατισμός και η ενέργειά της θα μένει μαζί μας. Μόλις την εκφράσουμε, επειδή μέσα έχει δώσει καινοδοξίας, ατμός γίνεται, εξαφανίζεται. Σε βρίσκει μήπως συμφορά και θλίψη γεμίζει την ψυχή σου. Μη πληθύνεις τις κραυγές και τους στεναγμούς, στο πλήθος των οποίων κατά ένα μεγάλο μέρος ακούγονται απόϊχοι αντιλλαγές πείσματος και ανυποταξίας στα κρίματα του υψίστου. Αλλά υπόμεινον των Κύριων ανδρίζουν και κρατεούστο η καρδιά σου. Λέει ότι να μην είμαστε εύκολοι να μιλάμε την ώρα του πειρασμού, διότι κάτι θα μας φύγει που θα προκαλέσει ζημιά και κακό. Σε καμιά περίπτωση μη σκορπάς αδιάκριτα τους λόγους, λογικό χτίσμα του δημιουργικού λόγου. Αν με το λόγο ο Θεός επίησε το παν και ο άνθρωπος είναι χτισμένος κατ' εικόνα Θεού, ως εκ τούτου, τι μεγαλειώδεις ενέργειες έπρεπε να παράγει ο λόγος του ανθρώπου. Κατ' ουσίαν, ο λόγος αυτός θεράπευσε ασθενείς, ανέστησε νεκρούς, κατέβασε από τον ουρανό πυρ, ο Ηλίας δηλαδή, σταμάτησε τον ήλιο και τη σελήνη, ως ο Τζόσουα, ο Ιησούς του Ναβί, και κάτι σπουδαιότερο έγινε μέσω του σαρκοθέντων, και κάτι σπουδαιότερο ακόμη. Ο λόγος έγινε μέσω του σαρκοθέντος λόγου του Θεού. Μετέβαλε και μεταποιεί τους παραλληλημένους από την αμαρτία ανθρώπους σε καινή χτίση, καινούργια δημιουργία, καθαρή και αγία. Έτσι ενεργεί ο ανθρώπινος λόγος όταν περικλειστεί ισχυρά στο χωνευτήρι της ευλαβούς σιωπής και αφού, ακούστε αυτό, και αφού πυρωθεί με μυστική εσωτερική προσευχή, αυτή η ησυχαστική προσευχή που είπαμε στην αρχή, δέχεται την δύναμη και την καθαρότητα που του προσυδειάζει ή καλύτερα να είπαμε, γίνεται μέτοχος της δυνάμεως του Λόγου του Θεού και του Πνεύματος του Αγίου. Και αυτό το δυναμικό, δημιουργικό, ιερό μέσο εμείς το μετατρέπουμε πολλές φορές σε ενέργειες ακαθαρσίας, ολέθριες, ιερόσυλες, σε κακολογίες, συκοφαντία, βλασφημία ή με επιπολαιότητα το θρηματίζουμε, το κάνουμε ελαφρύ σκόνη που σκορπίζει ο άνεμος με τη μάταιη αργολογία. Τόσο ιερός ο λόγος και εμείς τόσο τον κατεβάζουμε κάτω. Και η τελευταία σκέψη. Κάποιος είπε για τον εαυτό του, είναι ο σοφός Σολομώντας, 9 υπονοήματα εμακάρισα εν καρδία και το 10 ερώ επί γλώσσης. 10 νοήματα θα συλλάβω από το Θεό, λέει ο σοφός Σολομών, και 1 θα αναφέρω με τη γλώσσα μου. Τέτοια οικονομία κάνει στον λόγο. Τόσο προσέχουν τον λόγο όσοι γνωρίζουν την δύναμη και την αξία του λόγου. Τουλάχιστον, χριστιανέ, μη σπέβδε επί στόματί σου. Μη βιάζουν να ανοίξεις το στόμα σου. Δίδε χρόνο να σκέπτεσαι αν θα είναι για το καλό σου ή τον άλλον ο λόγος που γεννάς στον κόσμο. Και πόσο και αν φαίνεται μικρός και μηδαμινός, θα ζήσει μέχρι την έσχατη κρίση και θα παρουσιαστεί σε αυτήν μαρτυρώντας ή καταμαρτυρώντας. Από τα ίδια τα λόγια σου θα σε κρίνω, λέει ο Κύριος στον κακό δούλο. Δέξου τη συμβουλή του Αποστολικού Λόγου. Πας λόγος σαπρός, εκ του στόματος ημών μη εκπορευέστο. Αλήτης αγαθός προς οικοδομήν της χρίας, ή να δω χάριν της ακούσει, και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, ενώ εσφραγίστητε εις ημέραν απολυτρώσεως. Αμήν. Λέει ο Απόστολος, να μην βγαίνει σαπρός ακάθαρτος λόγος από το στόμα σας, αλλά μόνο τέτοιος λόγος που να μεταδίδει χάρη σε αυτούς που τον ακούνε. Και έτσι δεν θα λυπούμε, λέει, δεν θα λυπήσουμε το Πνεύμα το Άγιο και θα είμαστε σφραγισμένοι, δι' σωσμένοι
την ημέρα εκείνη την ένδοξο και φοβερά που θα έρθει της απολυτρώσεώς μας. Αυτά τα λίγα ήθελα. Είναι πολύ, το θέμα μας ήταν πολύ πλούσιο και έκανα πολλές παρεθέσεις και έφαγα ακριβώς μια ώρα, σχεδόν μια ώρα, έτσι, αλλά δυστυχώς ήθελα να τα πω όλα, αλλά αν έχει κάποιος κάτι να ρωτήσει θα ήταν πολύ ωραίο, διότι έχει μέσα πολύ βαθιά και μεγάλα νοήματα που χρειάζονται επεξήγηση. Μήπως θέλει να ρωτήσει κανένας κάτι. Νομίζω και τα δύο που είπατε είναι σωστά, εάν γίνουν, αν έχουν, αν προηγήθηκε η προσευχή μας, αν εμπνέονται από την προσευχή. Πολλές φορές είναι μεγαλύτερη η παρηγοριά να σταθείς δίπλα στον άνδρο, να άλλο και να προσεύχεσαι με την καρδιά σου, να του δώσει ο Θεός και να του πει ο Θεός εκείνα τα λόγια που θέλεις να του πεις εσύ. Εκεί ο Θεός να μιλήσει στην καρδιά του. Πολλές φορές πάλι η προσευχή και το Πνεύμα του Θεού, πιστεύω, παρακινεί να πούμε ένα λόγο με ταπείνωση. Αλλά πάντοτε πρέπει να είναι λόγος με ταπείνωση, αφού προηγήθηκε προσευχή από την καρδιά. Νομίζω και τα δύο είναι νόμιμα. Αλλά εγώ πολλές φορές που έχω τάσει να κάνω το δεύτερο, εκτιμώ περισσότερο το πρώτο. Αυτή η Παναγία χωρίς δόξα είναι η Παναγία. Ο Θεός έκρυψε την δόξα της όσο ζούσε πάνω στη γη. Καμιά δόξα δεν είχε η Παναγία, μόνο ο Θεός γνώριζε τα μεγαλεία της. Βλέπετε το Ευαγγέλιο σαν έκρυψη στην αρχή, μας μιλάει για τα μεγαλεία που της επίησε ο δυνατός. Εξαφνικά κρύβει. Σιωπά και το Ευαγγέλιο, σιωπά και η Καινή Διαθήκη, τίποτα σχεδόν δεν μας λένε για την Αγία Παρθένο και έχουμε ολόκληρα βιβλία να διηγούνται τις πράξεις του Πέτρου και του Παύλου. Και σχεδόν ούτε ένα λόγο για την Παναγία. Ήταν ο Θεός που απέκρυψε την δόξα της. Δεν ήθελε ο Θεός να πάρει δόξα από ανθρώπους. Μετά τον θάνατο, την Ανάσταση και την Ανάρρυψη της Παναγίας, πάλι έμενε κρυμμένο το μυστήριο της Παναγίας μέχρι τον 4ο αιώνα. Μετά την πρώτη και την δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, όταν στερεώθηκε στην πίστη η Εκκλησία του Θεού, στην πίστη του Χριστού, στη θεότητα του Χριστού, με τις πρώτες δύο Οικουμενικές Συνόδους συμπληρώθηκε το πιστεύω που απαγγέλουμε τώρα στην Εκκλησία, δηλαδή δόθηκε τέλεια έκφραση στην θεότητα του Χριστού και τη σωτηρία που εργάστηκε πάνω στη γη, τότε αμέσως σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα όλο το πρόσωπο της γης γέμισε με ναούς εις τιμή της Παναγίας, διότι αμέσως το Πνεύμα το Άγιο στερέωσε πρώτα την πίστη στη θεότητα του Χριστού και η δεύτερη κίνηση ήταν ευγνωμοσύνη σε εκείνη που τον έφερε στη γη. Τη δόξα που έχει η Παναγία είναι ο Θεός που την εργάστηκε. Δεν είναι οι άνθρωποι. Είναι η χάρις του Θεού που αποκάλυψε. Ο Θεός απέναντι τη γλίτωσε την Παναγία από κάθε ανθρώπινη δόξα όσο ζούσε. Αλλά μετά όταν ανέβηκε στους ουρανούς, την δόξασε ο ίδιος ο Θεός. Βλέπουμε μερικά σημεία ακόμα και στις πράξεις των Αποστόλων ότι η Παναγία ήταν το μέσον της Αποστολικής Εκκλησίας και ενεθάρρυνε τους πιστούς και ήταν με την παρουσία της εκεί σε όλες τις συνάξεις το μέσο, σιωπηλά, αλλά το κέντρο των συνάξεων. Αυτό είναι κουταμάρα, διότι δόξα ο Θεός θέλει για όλους μας. Και βλέπετε, πήγαινε στο Σταυρό, την ώρα που ανέβαινε στον Γολγοθάν, έλεγε στον Πατέρα τον Ουράνιο, δόξασέ με την δόξα που είχα κοντά σου πριν ακόμα γίνει ο κόσμος.

σας μένει η οθεσία που γνωρίζουμε μέσα στους βίους των Αγίων μας, μέσα στην παράδοση, όχι μόνο των Αγίων, και πολλοί πιστοί που τελειώνουν τη ζωή τους. Έχω δει ανθρώπους, απλούς ανθρώπους, να πεθαίνουν με μεγάλη δόξα, διότι πράγματι, πράγματι η πίστη τους ήταν πιο δυνατή από το θάνατο που χτυπούσε τη ζωή τους. Ο Θεός τους δόξασε ακόμα πριν να πεθάνουν. Δηλαδή, τι θέλει την Παναγία να είναι άδοξη? Δηλαδή, δεν θέλει να γίνει αυτό που θέλει ο Θεός για όλους μας? Όλους μας θέλει να δοξάζει. Και στην Παλαιά Διαθήκη λέει σε ένα βιβλίο του, λέει σε ένα βιβλίο, δεν θυμάμαι ακριβώς, νομίζω είναι στο Σιράχ, λέει, τους δοξάζοντας με δοξάσω, λέει ο Κύριος. Δηλαδή, τι σημαίνει, είναι κουτό αυτό το πράγμα που λέει? Ορίστε. Ξέρεις γιατί δεν θέλουν δόξα? Διότι δεν γνωρίζουν και ταπείνωση. Δεν γνωρίζουν και ταπείνωση. Και εμείς ξέρουμε στην παράδοσή μας ότι η τιμή της Παναγίας και των Αγίων φέρει μεγάλη ταπείνωση στην ψυχή. Είναι σαν με την εξομολόγηση, για παράδειγμα. Πολύ εύκολο όλοι μας μπορούμε να σταθούμε μπροστά στην εικόνα και να πούμε τις αμαρτίες μας στον Χριστό, που είναι ο Θεός μας και του εξομολογούμαστε. Να πάμε όμως να εξομολογηθούμε σε ένα ομοιοπαθή άνθρωπο όπως εμάς, σε ένα ιερέα, τις αμαρτίες μας, χρειάζεται μεγάλη ταπείνωση. Γι' αυτό και έχει και μεγάλη δύναμη το μυστήριο. Έχει μεγάλη δύναμη. Και ξέρετε, εδώ είναι η μεγάλη δύναμη του μυστήριου. Να σας εξηγήσω. Ο Χριστός μας έσωσε με σταυρόν εσχήνης, με το σταυρόν της ντροπής που υπέμεινε για μας. Δηλαδή, μας αγάπησε μέχρι τέλους και πέθανε πάνω στο σταυρό. Και ο σταυρός αυτός θεωρείται εσχήνη. Αλλά εκείνος αναστήθηκε και τον έκανε δοξασμένο. Και εμείς, όταν υπομένουμε μια μικρή εσχήνη μπροστά στον πνευματικό, όταν εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας, τη λογαριάζει ο Θεός ως έκφραση ευγνωμοσύνης. Τη μικρή εσχήνη που αισθανόμαστε μπροστά στον πνευματικό, τη λογαριάζει ως ευγνωμοσύνη και ανταπόδοση στην εσχήνη που εκείνος υπέμεινε για τη δική μας σωτηρία. Και μεταβάλλει εκείνη τη μικρή ντροπή σε δύναμη και χάρη Θεού, που μας βοηθάει να νικήσουμε την αμαρτία και τα πάθη. Βλέπετε το μυστήριο. Άμα δεν έχουμε αυτή την παράδοση που να πηγαίνουμε προς τα κάτω, να βρούμε τον Χριστό που κατεβαίνει στα καταχθόνια, πώς θα ανέβουμε μετά μαζί του υπεράνω των ουρανών? Διότι, όπως λέει ο Κύριος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τι σε στείνω αναβάς, είναι ο πρώτερον ο καταβάσεις στα κατώτατα μέρη της γης. Για να ανεβούμε πρέπει να κατεβούμε. Εάν δεν κατεβαίνουν, ποτέ δεν θα γνωρίσουν την ανάβαση. Και αυτό βλέπουμε. Αν πάτε στην Ευρώπη, ο καθένας από αυτούς εκφράζεται με έναν τρόπο, πώς να πω, οι καθολικοί έχουν ένα πάπα, οι προτεστάντες ο καθένας είναι από αυτούς πάπας, με τον ίδιο τρόπο, τον αγέροχο, τον αλάθητο. Συγγνώμη που εκφράζομαι έτσι, δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα, αλλά επειδή μας προκάλεσε ο άνθρωπος αυτός. Δεν λέει ο Κύριος ότι ο ταπεινών αυτόν υψωθήσεται? Αυτή η ύψωση που έρχεται μετά από την ταπείνωση είναι η δόξα. Και η Παναγία ταπεινώθηκε μέχρι τέλους, γι' αυτό και υψώθηκε παραπάνω από όλους. Ακριβώς επειδή είναι πιο... Ακριβώς... Ναι, κοίτα. Ακριβώς επειδή είναι πιο αμαρτωλός, θα ταπεινωθώ ακόμα πιο παραπάνω. Μου φαίνεται εμένα όσο πιο αμαρτωλός θα είναι, θα πάρουμε πιο πολύ χάρη. Συγγνώμη που το λέω αυτό. Αλλά να μην βλέπουμε μόνο τον ιερέα, να βλέπουμε πίσω του το θεσμό της Εκκλησίας, το θεσμό των Αγίων. Ο ιερέας εκείνη την ώρα δεν είναι ο Γιάννης ή ο Ανδρέας ή ο Παύλος ή ο... Είναι, εκείνη την ώρα, είναι εκείνη τη στιγμή επιτελεί το μυστήριο της Εκκλησίας και έχει πίσω του να τον υποστηρίζει όλες τις προσευχές όλης της Εκκλησίας και όλων των Αγίων, όλων των αιώνων. Ποιος μπορεί να σταθεί εκεί? Μπορεί ο ίδιος ακόμα να είναι κατακριμένος εκεί την ώρα. Αλλά εάν εκτελεί σωστά το καθήκον του με επίγνωση, τα υστερήματα του τα αναπληρώνει.

0: όλος ο θεσμός, όλη η κοινωνία των Αγίων της Εκκλησίας. Δεν είναι αστείο πράγμα. Γι' αυτό σας λέω, προσέχετε πώς κάνετε, συγχωρέστε με, πώς συναντάτε τους ιερείς. Κάθε φορά που έρχεστε σε επαφή με ιερείς, να λέτε μια προσευχή μέσα σας και να λέτε, Κύριε, φώτισε τον δούλο σου, τον ιερέα αυτό τον οποίο προσεγγίζεται, να μου πει ένα λόγο από σένα. Και θα ήδη, χωρίς να το καταλαβαίνω, θα σας λένε λόγο που θα σας ελευθερώνει από κάθε δεσμό, από κάθε δεσμό παθών ή αμαρτίας. Δηλαδή, τον ιερέα, η σωστή προσέγγιση του ιερέως πρέπει να είναι με προσευχή. Και τότε ο Θεός είναι που λαλεί διαμέσου του ιερέως, και πολλές φορές χωρίς να το καταλαβαίνει καν ο ιερέας, αλλά η καρδιά του πιστού πληροφορείται. Δεν είναι αστείο πράγμα. Χωρίς θεσμό δεν έχουμε χάρισμα. Ο θεσμός είναι που περιέχει το χάρισμα. Ο θεσμός και το χάρισμα είναι ένα στην Ορθόδοξη Δύση. Στη Δύση κατήργησαν το θεσμό και δεν ξέρουν πού να βάλουν το χάρισμα. Και μερικές φορές προσεύχονται και τους δίνει κάποια χάρη ο Θεός. Αλλά ακριβώς επειδή δεν έχουν αυτόν τον θεσμό, δεν μπορούν να διαφυλάξουν τίποτα. Και πάνε από το κακό στο χειρότερο. Και έχουν διαλυθεί τελείως. Εκεί στην Αγγλία που ζούμε εμείς, σχεδόν έχουν εκλείψει αυτές οι the free churches, όπως λέγεται, αυτές οι διαμαρτυρόμενες εκκλησίες. Σχεδόν δεν υπάρχουν πια. Που ακόμα πριν 36 χρόνια που είχα πάει στην Αγγλία, ακόμα ήταν ακμαίες και είχαν πολύ κόσμο. Και μέσα σε 35 χρόνια τώρα σχεδόν έχουν εκλείψει. Διότι δεν υπάρχει παράδοση. Οι ίδιοι Αγγλικανοί εκεί στην Αγγλία έρχονται σε εμάς και μας λένε, ομολογούνε τώρα και λένε, μόνο εσείς οι Ορθόδοξοι έχετε αδιάλειπτο αποστολική παράδοση. Ομολογούνε, το καταλαβαίνουν, το ομολογούνε, αλλά δεν έχουν τη δύναμη να κάνουν το άλμα, να μπουν μέσα στην Εκκλησία. Ελάχιστοι το κάνουν, αλλά αυτοί είναι λίγοι. Δυστυχώς είναι λίγοι, διότι φταίμε κι εμείς που δεν είμαστε πιο δυνατοί να μπορούμε να τους βοηθήσουμε μέχρι τέλους. Αλλά ο δοξασμός του ανθρώπου, η σωτηρία στην παράδοση των Ορθοδόξων ταυτίζεται με τον δοξασμό του ανθρώπου στη Βασιλεία του Θεού. Σωτηρία και δοξασμός είναι το ίδιο. Η θέωσης, ένας άλλος όρος που χρησιμοποιούμε στην Ορθόδοξη παράδοση. Η θέωσης του λογικού χτίσματος του ανθρώπου.
1: Να ευχαριστήσουμε με όλη μας την καρδιά τον πατέρα Τζαχαρία για τον πνευματικό λόγο τον οποίο ακριβώς μετέφερε στην καρδία μας, και ελπίζω λοιπόν ο λόγος του να διατηρηθεί μέσα στην καρδία μας, ούτως ώστε να προχωρήσουμε στην πρακτική εφαρμογή των όσων έχουμε ακούσει, δηλαδή μίας πτυχής του προσώπου της Υπεραγίας Δεσποίνης Ιμών Θεοτόκου και Ιβαρθένου Μαρίας, καθώς επίσης διέκρινα και ένα άλλο πράγμα σε αυτόν τον λόγο που ακούσαμε απόψε. Το πώς οι πατέρες της Εκκλησίας ερμηνεύουν την Αγία Γραφή. Κάτι το οποίο λοιπόν οι πλήστοι δυστυχώς αγνοούμε, γιατί ακριβώς αυτός ο λόγος είναι η εμπειρία των Αγίων μετά του Θεού, καταγραμμένη λοιπόν σε γραπτό λόγο, τον οποίο εμείς μελετούμε από τότε μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και ο Ευαγγελικός Λόγος είναι εχθές, σήμερα ο αυτός και εις τους αιώνας. Έτσι λοιπόν, ο νους και η καρδία του ανθρώπου θα πρέπει να δοθεί εξ ολοκλήρου εις τον Θεό, εφόσον αυτός ο Θεός είναι ζηλωτής. Και επομένως είναι κάτι το οποίο δυστυχώς ειλικρινά πραγματικά απουσιάζει από εμάς τους σημερινούς ανθρώπους, το να δοθούμε ολοκληρωτικά στον Θεό δια της προσευχής. Έτσι λοιπόν, όπως έλεγε και ο Άγιος Σιλβανός ο Αθωνίτης, τον οποίον ιδιαίτερος αγαπώ και ευλαβούμε, ότι πραγματικά εάν η καρδία του ανθρώπου δεν αγαπήσει, εάν η καρδιά μας δεν αγαπήσει όλους τους ανθρώπους, τότε δεν αγαπούμε πραγματικά και αληθινά τον Θεό.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Κεφάλαιο 12. Λόγοι Γέροντος Πορφυρίου. Περί του μοναχικού πολιτεύματος. Μέρος 1. Μεγάλο πράγμα η μοναχική ζωή. Πολύ μεγάλο. Μεγάλη, υψηλή ζωή. Θεία ζωή. Ποιητική ζωή. Είναι μια ζωή εξαίσια. Ο μοναχός μπορεί να βρίσκεται στη γη, αλλά ταξιδεύει πάνω με τ' άστρα, μέσα στο άπειρο. Ζει με την φαντασία τον Θεό, τον ουρανό. Ζει μια ζωή εξαίσια. Αυτή τη ζωή τη λένε αγγελική και είναι αγγελική. Είναι όντως τέτοια. Για να τη ζει όμως σωστά ο μοναχός, πρέπει να έχει μοναχική συνείδηση. Και αυτό θα το πετύχει με τη στροφή του εξ ολοκλήρου στον Θεό και στο σκοπό που έχει βάλει. Ζει με τη σιωπή, την ωερά προσευχή, την άσκηση, την υπακοή. Πρέπει να ποθάνει για όλα για να ζει εν Χριστώ. Ξυπνάει με λαχτάρα, κάνει τον κανόνα του, τρέχει στις ακολουθίες, στα διακονήματα. Μία είναι η έγνοια του. Πώς θα αρέσει στον Θεό, πώς θα υπηρετήσει τον Θεό, πώς θα γίνει αίτιος να δοξάζεται το όνομα του Θεού. Πάντα έχει στο νου του τις υποσχέσεις που έδωσε όταν έγινε μοναχός ενώπιον του Τριαδικού Θεού. Γι' αυτό συχνά διαβάζει τον κανόνα της μοναχικής κουράς με προσοχή. Δεν χαλάει την τάξη και τη σειρά του μοναστηριού. Τηρεί όλους τους κανονισμούς. Για να προκόψει κανείς το μοναστήρι, πρέπει να αγωνίζεται χωρίς να πιέζεται από κανέναν. Όλα με χαρά και προθυμία, όχι αναγκαστικά. Ο μοναχός δεν είναι αυτός που πιέζεται να κάνει κάτι μηχανικά και αγχωμένα. Ό,τι κάνει, το κάνει μονάχα από αγάπη προς τον ουράνιο νυμφίο, από θείο έρωτα. Όχι να βάζει στο νου του την κόλαση ή το θάνατο. Ο μοναχισμός δεν πρέπει να είναι φυγή αρνητική, αλλά φυγή θείου έρωτος, θείας λατρείας. Όλο το μυστικό είναι η προσευχή, το δόσιμο, η αγάπη στον Χριστό. Η μοναχική ζωή είναι ζωή χαρισάμενη. Πρέπει να γλυκαθεί ο μοναχός στην προσευχή, να ελκυστεί υπό της θείας αγάπης. Δεν μπορεί να σταθεί στο μοναχισμό αν δεν γλυκαθεί στην προσευχή. Άμα αυτό δεν γίνει, πάει. Δεν μπορεί να καθίσει στο μοναστήρι. Αλλά αυτό που τον κρατά στο μοναστήρι μαζί με την προσευχή είναι και η εργασία και το εργόχειρο. Δεν είναι άλλο η δουλειά και άλλο η προσευχή. Η εργασία δεν εμποδίζει την προσευχή. Αντίθετα, την ενισχύει και την κάνει πιο καλή. Είναι θέμα αγάπης. Η εργασία, μάλιστα, είναι σαν να προσεύχεται κανείς, σαν να κάνει μετάνοιες. Η εργασία είναι ευλογία. Γι' αυτό βλέπουμε ότι τους μαθητές του, αλλά και τους προφήτες του ο Χριστός, τους καλούσε την ώρα που εργάζονταν. Επί παραδείγματι, την ώρα που κάποιος ψάρευε ή έβοσκε τα πρόβατά του. Η χαρά του μοναχού είναι να μπει στην αγάπη του Θεού, στην Εκκλησία, στην Αγία Τριάδα, στον Χριστό. Ενούται με τον Χριστό. Σκεφτάει η καρδιά του. Πληρούται χάριτος. Ο Χριστός είναι η χαρά του. Είναι ενθουσιασμός. Είναι ελπίδα. Είναι αγάπη. Τι να σας πω. Εγώ με την χάρη του Θεού που επήγα εκεί πέρα στο Άγιον Όρος. Τι ζωή. Τι αγάπη. Τι ευλάβεια. Τι λαχτάρα. Τι υπακοή. Τι προσευχή. Πώς ζούσαν ο ένας τον άλλο. Με το μηδίαμά του. Με την αγάπη του. Πω πω. Ουράνια πολιτεία. Ο ασκητής που πάει στην ερημιά όλα τα θυσιάζει και την αναπαυσή του, αρκεί να επιτύχει τον τρόπο έτσι να αισθανθεί την χάρη του Θεού, να βρεθεί στην θαλπορή του Χριστού, στην αγκάλη του Χριστού, να ενωθεί, να αισθανθεί τη συντροφιά με τον Θεό, την ένωσή του με τον Θεό, να γίνει ένα με τους άλλους, όπως η Αγία Τριάδα, όπως τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος που είναι ένα. Έτσι φεύγει από τον κόσμο αυτόν όχι απελπισμένος. Κάθεται εκεί, βασανίζεται, αλλά δεν φεύγει απελπισμένος. Φεύγει πολύ παρηγορημένος και με μεγάλη συντροφιά. Και συντροφιά του είναι όλη η φύση, και τα πουλιά και τα ζώα, αλλά και όλοι οι Άγιοι, οι μάρτυρες και οι άγγελοι. Και κυρίως η συντροφιά του είναι η Παναγία μας με τον Υιό της.

έχουν τη βάση τους στο αιώνιο βιβλίο, την Αγία Γραφή. Η μοναχική ζωή απορρέει μέσα από την Αγία Γραφή, μέσα από το Ευαγγέλιο. Τι λέει η Παλαιά Διαθήκη? «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου και δεύρω εις την γην ειν αν σι δείξω». Και ο Χριστός δεν λέγει «οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ούκ έστι μου άξιος» και «οφειλών ιώνη θυγατέρα υπέρ εμέ, ούκ έστι μου άξιος» και «εγώ σου λαμβάνει των σταυρών αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ούκ έστι μου άξιος». Και οι Άγιοι Πατέρες όσα λένε για το μοναχισμό από την Αγία Γραφή τα ενεπνεύστησαν. «Κανένα πατέρα δεν μπορείς να αρνηθείς. Αν αρνηθείς τον Άγιο Σημεών, τον νέο θεολόγο, θα αρνηθείς και τον Απόστολο Παύλο, διότι αυτά που είπε και έζησε ο Άγιος Σημεών, τα λέει ο Απόστολος Παύλος».

Ποιος θέλει να προχωρήσει στο μοναχισμό, πρέπει να είναι όλα ανοιχτά για αυτόν, όλες οι δυνατότητες, και να αποφασίσει ελεύθερα, κινούμενος μόνον υπό του θείου έρωτος, χωρίς ιδιοτέλεια. Δεν είναι καλό να σφίγγεσαι και να πλήττεις για να γίνεις μοναχός. Ανταυτού, να κάνεις άλλη προσπάθεια, να μελετάς και να προσεύχεσαι και να έχεις ως στόχο να προχωρήσεις στην αγάπη του Θεού και της Εκκλησίας. Έτσι, ζώντας μέσα στην αγάπη του Θεού, θα ζεις μέσα στην ελευθερία. Γιατί όπου αγάπη, εκεί ελευθερία. Να κινείσαι μόνο εντός του θείου έρωτος. Μπροστά στα μάτια του Θεού είναι το ίδιο ο έγκαμος και ο άγαμος. Αρκεί να ζουν τις εντολές του Θεού, αρκεί να ζουν τη ζωή του Θεού. Η παρθενία, η ακτιμοσύνη, η πτωχία που είναι αρετές του μοναχού βρίσκονται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Μπορεί να είναι κάποιος παρθένος κατά το σώμα και στην ψυχή να είναι σαν πόρνη διεφθαρμένη από τις κακίες και τα πάθη. Μπορεί να έχεις πολυκατοικίες και μέσα σου να είσαι ελεύθερος από την ύλη και έτσι να ζεις ως ακτίμων. Μπορεί όμως να είσαι φτωχός και μέσα σου να είσαι μη ακτίμων. Δεν είναι η ποσότητα των αγαθών που κάνει τον άνθρωπο ακτίμωνα ή όχι, αλλά η προσκόλληση της καρδιάς. Έχει ιδιαίτερη σημασία να αναγνωρίσει κάποιος την κλίση του. Ορισμένοι θέλουν να γίνουν μοναχοί από αντίδραση. Να σας πω κάτι σχετικό. Μια κοπέλα πήγε και έμενε σε κάποιο μοναστήρι. Οι γονείς κλαίγανε και φώναζαν, αλλά τίποτα η κόρη. Εδραιωνόταν από αντίδραση. Κι ήλθαν σε μένα και τους εσυμβούλευσα να μην φέρονται έτσι, αλλά να την αφήσουν ελεύθερη. Να πάνε να λειτουργούνται στο μοναστήρι, να λένε ευχές, καλά λόγια σ' όλους, στη γερόντισσα κλπ. Οπότε, με τον καλό τρόπο, έφυγε η αντίδραση. Σε λίγο ζήτησε από τη γερόντισσα η μικρή να πάει να γραφεί στη θεολογία. Έτσι και έγινε. Έβγαινε και έδινε τα μαθήματα, μέχρι που έφτασε στο πτυχίο. Μόλις πήρε το πτυχίο, άφησε το μοναστήρι.

ξένη ζωή, η ζωή του μοναχού. Αυτό είναι γραμμένο και στο σχήμα. Ένα ξύ μεγάλο με ένα ζήτα είναι ενωμένα στο σχήμα που φοράει ο μοναχός. Το ξύ και το ζήτα είναι τα αρχικά των λέξεων ξένη ζωή. Αυτή την ξενιτία την είχα ζήσει. Τι να σας πω, μακριά από όλους και από όλα. Να δουλεύεις, να προσεύχεσαι και να σε βλέπει μονάχα ο Θεός. Μου άρεσε πολύ η έρημος και τώρα μου αρέσει η έρημος. Το καλό θα ήταν να μπορούσα να πήγαινα στα καυσοκαλύβια. Μεγάλη χαρά παίρνω όταν πηγαίνω στα καυσοκαλύβια. Πολύ ωραίο είναι ο ασκητής να ζει με έναν ή δύο ή τρεις ομοψύχους ομοειδεάτες, ώστε ό,τι ωραίγεται ο ένας να ωραίγεται και ο άλλος. Ο ένας να προχωρεί στα πνευματικά, να προχωρούν και οι άλλοι. Ασκούνται όλοι μαζί και χαίρονται τη χαρά την πνευματική που δίδει ο Χριστός. Έχουν νεκρωθεί για όλο τον κόσμο. Έτσι, ο ασκητής δεν βλάπτεται, τονούται. Αυτό που διάλεξε ο ασκητής είναι το πιο μεγάλο, το πιο ιερό, το πιο άγιο. Αρκεί να φροντίζει να αγαπήσει τον Χριστό. Αν τον αγαπήσει, τότε υπεύθυνα θα δοθεί στον Χριστό. Θα προχωρήσει για να του δοθεί ολόψυχα. Αν όμως δεν το καταφέρει, τότε δεν είναι κακό να εργαστεί διαφορετικά μέσα στην Εκκλησία.

σε ένα μοναστήρι μπορεί να υπάρχει σειρά, αλλά η μοναχική ζωή να είναι ανύπαρκτη. Το μοναστήρι πάνω απ' όλα θα πρέπει να βάλει την υπακοή και το επιτραχύλι. Εγώ κάθε φορά που εξομολογιόμουνα, μου ερχόταν μεγάλη χαρά και έδινα πολύ τον εαυτό μου σε προσευχή. Όχι μόνο τότε, αλλά και τώρα όταν εξομολογηθώ, αισθάνομαι χαρά. Ξαλαφρώνω αμέσως. Το έχω πάρει έτσι με πίστη αυτό το μυστήριο. Από εκεί να δίδονται όλες οι κατευθύνσεις. Όλα εν υπακοή, εν αγιασμό. Μεγάλο και έξυπνο πράγμα η υπακοή. Είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Εγώ όμως, με τη χάρη του Κυρίου, την έχω ζήσει. Ξέρω πόσο χαριτωμένο πράγμα είναι και πόσο τέλειο και ανέμελο. Να υπακούεις στον Θεό, να δίδεσαι στη λατρεία του Θεού και να υπακούεις και στον Γέροντα. Η υπακοή είναι πολύ σπουδαία. Είναι μια μεγάλη αρετή. Είναι αυτή η ίδια η ταπείνωση. Υπακοή με χαρά, με ευχαρίστηση. Ας είναι και στραβά αυτά που ζητάει ο Γέροντας. Και αυτή η υπακοή έχει μεγάλη αξία. Αυτή η υπακοή συγκινεί τον Θεό. Εγώ τους εμέ φιλούντες αγαπώ. Οι δε εμέ ζητούντες ευρύσουσι χάριν. Με την υπακοή αλλάζεις σ' όλα. Γίνεσαι γρήγορος, έξυπνος, πιο γερός. Γίνεσαι σ' όλα νέος. Με αγάπησε ο Χριστός και μου έδωσε την χάρη να κάνω υπακοή. Και εγώ ταπεινός λίγο την αισθάνθηκα και ό,τι έχω από την υπακοή το έχω. Την υπακοή στους γέροντές μου την αισθανόμουν σαν παράδεισο και το ζητούσα κιόλας ότι θα έπρεπε να μου είναι πιο αυστηρή. Δεν ήμουν ευχαριστημένος. Τώρα όμως που μεγάλωσα βλέπω ότι όντως ήταν πολύ αυστηρή. Τότε δεν το καταλάβαινα. Η υπακοή και μάλιστα σε πνευματικό γέροντα είναι μεγάλο κεφάλαιο. Όταν ζείτε μαζί με έναν Άγιο, αγιοποιήστε και εσείς. Παίρνετε κάτι από τις άγιες συνήθειές του, από τα λόγια του, τη σιωπή του. Η προσευχή του σας επηρεάζει. Ακόμα και αν δεν μιλάτε, γίνεται κάτι. Μεταδίδετε χωρίς να το καταλάβετε και σε εσάς κάτι το Άγιο, το Θείο. Ναι, ο Άγιος Πρόχορος, ο Άγιος Πρόκλος και άλλοι έζησαν κοντά σε δασκάλους Αγίους. Ενεπνεύστησαν από τους Αγίους και έγιναν και αυτοί Άγιοι. Το ίδιο έγινε και με τον Σιμεών, τον νέο θεολόγο, τον Γρηγόριο Παλαμά και άλλους. Ο Γέροντας παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο στη ζωή μας. Ο Γέροντας είναι ποδηγέτης. Δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος μορφωμένος που έγινε γέροντας επειδή είναι θεολόγος και κατερδισμένος γραμματικά. Να διακρίνομαι τι είναι γέροντας. Μπορεί ο γέροντας να είναι και αγράμματος. Μπορεί να μην έχει πολλές γνώσεις, να μην έχει εφράδια λόγου, να μην έχει μελετήσει συγγράμματα, αλλά να είναι ανώτερος από τον μορφωμένο όταν έχει ζήσει ως υποτακτικός και έχει αποκτήσει την χάρη του Θεού. Αυτός ο γέροντας μπορεί να ωφελήσει τους υποτακτικούς του πάρα πολύ αν του κάνουν υπακοή. Βέβαια, αυτά που λέει ο γέροντας σου τα λένε και τα βιβλία. Δεν είναι όμως το ίδιο. Ο γέροντας που θα ζει αυτά τα πνευματικά και που δεν θα σου λέει «Ο τάδε πατήρ λέγει αυτό, το τάδε βιβλίο γράφει αυτό», αλλά που θα βιώνει ο ίδιος τη ζωή του Χριστού και θα σου μιλάει εκ πείρας, θα σου μεταδίδει κιόλας, θα σου τα βάζει στην ψυχή σου και εσύ θα μάθεις κοντά του πώς να ελκύεις την χάρη του Θεού. Όταν έχεις τον γέροντα και τον ζεις, τον αγαπάει τον γέροντα. Και όταν ο γέροντας σ' αγαπάει και εκείνος και είστε ομόψυχοι, τότε γίνεστε ένα. Ου γάρις οι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί μη εν μέσω αυτών. Εκεί είναι ο Χριστός. Σε αυτή την κατάσταση δεν υπάρχουν αποστάσεις. Όπου και αν βρισκόμαστε, είμαστε ενωμένοι εν Χριστώ και προσευχόμαστε και έτσι η χάρις του Θεού μας επισκέπτεται και μας τονώνει διαρκώς. Έτσι ζούμε την ενότητα μέσα στην Εκκλησία. Έχουμε το αίσθημα του ενός, δηλαδή ότι είμαστε ένα. Έτσι ζούσαν τα παλιά τα χρόνια οι γέροντες και οι υποτακτικοί. Αυτά δεν είναι παραμύθια. Τα έχω δει εγώ αυτά πολλές φορές. Όταν επήγα στο Άγιον Όρος, πάνε όλα, και κόσμος και συγγενείς και κοσμοκράτορες. Όλα γίνονται υπακοή στον γέροντά μου. Γίνανε προσευχή, γίνανε χαρά. Περπατώντας μέσα στα καυσοκαλύβια, γίνανε ουρανός. Όταν όμως άρχιζα λίγο να κάνω πως κουράζομαι, αμέσως πάλι με πλάκωνε η εκτίμηση των γονέων και του κόσμου. Είναι λοιπόν μεγάλη αρετή, μεγάλο προσόν η υπακοή σε γέροντα. Είναι το παν. Πρέπει να έχεις περάσει από υπακοή για να είσαι πλήρης, ώστε να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες των ανθρώπων. Αν δεν έχεις ταπείνωση, δεν έχεις υπακοή, δεν έχεις τη χάρη του Θεού. Αν δεν περάσεις από ταπείνωση και άρα από την υπακοή, την παθαίνεις πολύ άσχημα.
Η έλλειψη υπακοής οφείλεται στον εγωισμό και τη φιλαυτία. Μεγάλο πράγμα η ταπείνωση. Ο εγωισμός, η υπερηφάνεια εγέννησαν την παρακοή και εφύγαμε από τον παράδεισο. Ποτέ ένας εγωιστής δεν μπορεί να κάνει υπακοή. Θέλει πάντα να εξετάζει αυτό που του λένε. Αν είναι καλό ή όχι. Αν είναι έτσι ή αλλιώς. Και ανάλογα το κάνει. Ή το κάνει μεν, αλλά με αντιρρήσεις και αντιλογίες. Νομίζοντας ότι με αυτή τη στάση δείχνει την ελευθερία του. Όμως την υπακοή βρίσκει ο άνθρωπος την ελευθερία την αληθινή. Ενώ δουλεία είναι αυτή που τον αναγκάζει να μην υπακούει. Όταν υπακούει, εντάσσεται πια στην ελευθερία των τέκνων του Θεού. Και αυτοί που ζουν σε μια σπηλιά, τα ζουν αυτά. Είναι οι θέωσες που τα έχει όλα. Ενώνονται με τον Θεό, καλλιεργούν το πνεύμα και αυτή η καλλιέργεια δεν έχει χορτασμό. Ο Θεός είναι το τελείον, η ακρότης, το άκρον αγαθών. Τα έχει όλα αυτά η ένωση με τον Θεό. Μια πλήρης ευχαρίστηση γίνεται με αυτήν την ένωση. Καμία άλλη ειδονή δεν είναι πιο πάνω από εκείνη που δίδει ένωση με τον Θεό. Είναι η ειδονή, η πάντα νουν υπερέχουσα. Είναι η ειδονή των δοσμένων στο Θεό. Γίνονται όλα αυτά με τη Θεία Βοήθεια. Άμα ενεργεί η χάρις, τα πράγματα είναι υπέρ την φύση. Να εύχεστε ο Θεός να μας αξιώσει, να αισθανόμαστε και να ζούμε αυτά τα μεγαλεία, έστω και λίγο.

να εντρυφάτε στις γραφές, να αγαπήσετε τη μελέτη. Εγώ, όσο ακούω το ψαλτήρι και τους κανόνες, τόσο δεν τα χορταίνω. Είναι τόσο πραγματικά και ελκυστικά που δεν έχουν χορτασμό. Να διαβάζετε καθαρά μία-μία τις λέξεις, να τις λέτε και να τις ακούτε κιόλας. Αυτό πολύ βοηθάει. Και όπου βλέπετε και υπάρχει πολλή ουσία, να το ξαναδιαβάζετε για να το καταλάβετε καλύτερα. Εγώ τι να σας πω, τα ακούμε δίψα ξανά και ξανά. Γλυκαίνουν την ψυχή. Αυτό έχει έννοια. Εφόσον λοιπόν θα ωραίγεστε, εφόσον θα διαβάζετε, εφόσον θα ακούετε στην Εκκλησία τα λόγια των μηνέων, του ψαλτηρίου και όλων των βιβλίων της Εκκλησίας μας, και θα τα αισθάνεστε, όταν χτυπάει το σήμανδρο, αμέσως θα τρέχετε να ακούσετε το «Εξεγερθέντες του ύπνου, προσπίπτω μεν σι αγαθέ». Με αγάπη και με λαχτάρα. Έτσι επιτύχατε του ποθουμένου. Επανέρχεται τότε η ψυχή στην αρχική της λαμπρότητα, στην αρχαίγονη κατάσταση, στο αρχαίον κάλος. Τι λέει ο Θεός? «Προς τι να επιβλέψω ημί προς τον πράον και ησύχιον και τρέμοντά μου τους λόγους? Αυτόν που αγαπάει τους λόγους του, ο Χριστός τον χαριτώνει, και όλα τα καλά γι' αυτόν γίνονται εύκολα. Όπως βλέπετε, χωρίς πόλεμο και χωρίς αγώνες αιματήρους αγιαζόμαστε. Εφραίνεται η ψυχούλα μας, ιδύνεται η ακοή μας, ακούγοντας τα τροπάρια, και κάτι γίνεται μέσα μας. Αυτή η ευχαρίστηση φέρνει θείο ενθουσιασμό, και η ψυχή μας γίνεται άξια να δεχτεί την χάρη του Θεού και την αγιάζει ο ίδιος ο Θεός. Εμείς, χωρίς την Θεία Χάρη, όσες προσπάθειες και να κάνουμε, δεν μπορούμε να αγιαστούμε. Ενώ με τη μελέτη των θείων λόγων μπορούμε απλά, χωρίς πολύ κόπο, να γίνουμε Άγιοι. Εμένα επίσης μου άρεσαν και μου αρέσουν και τα βιβλία τα γραμμένα από τους Αγίους Πατέρες Χρυσόστομο, Βασίλειο, Γρηγόριο Θεολόγο, Γρηγόριο Νήσις, Γρηγόριο Παλαμά και άλλους. Αλλά, ειλικρινά σας λέγω, δεν τους έχω μελετήσει. Τους ξέρω όμως τους ευλογημένους όλους. Παλαιά στο Άγιον Όρος δεν άφηνα να διαβάζεις την Φιλοκαλία και τα άλλα σκητικά. Μόνο Αγία Γραφή και Βίους Αγίων. Μη με παρεξηγείτε που σας το λέω. Αυτά τα πράγματα πρέπει να έχετε και πνευματικό που να τα έχει ζήσει για να τα διαβάζετε. Αλλιώτικα ενδέχεται να μπερδευτείτε. Και αυτό γιατί πρέπει να συνοδεύονται από υπακοή. Χωρίς υπακοή παθαίνεις κακό. Τα βιβλία αυτά γράφουν πολύ υψηλά πράγματα. Θείες ελάμψεις που μπορεί να τα εκμεταλλευτεί το κακό πνεύμα χωρίς υπακοή στον γέροντα. Αλλά υπακοή καθαρή, όχι εγωιστική, ούτε μόνο για να ευχαριστήσεις τον γέροντα, αλλά απλή, χωρίς ιδιοτέλεια. Γι' αυτό θέλω πιο πολύ να δοθείτε στη μελέτη της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, αλλά και στα ψαλτήρια και στους κανόνες. Με την ίδια όρεξη που θα διαβάζετε τα τροπάρια και τους κανόνες, να διαβάζετε και τους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά πρώτα την Αγία Γραφή. Διαβάστε το Ευαγγέλιο, τη Παλαιά Διαθήκη. Είναι πλούτος, αφού εκεί στηρίχθηκαν όλοι τους. Είναι η πηγή, είναι οι βάσεις. Ποτέ δεν χορταίνετε. Ασφαλώς θα νιώσετε κι εσείς τα λόγια του ψαλμοδού. Τα λόγια σου υπέρ μέλη το στόματί μου. Δεν λέγει σαν μέλη, αλλά υπέρ μέλη το στόματί μου, για να δείξει την εξαιρετικά μεγάλη γλυκύτητα που έχουν τα λόγια του Θεού.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ευρώπη. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

0: Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου». Συνεχίζουμε το ευλαβικό διπορικό μας στην Αγία Γη και τώρα μπροστά μας ανοίγεται η ευλογημένη Γαλιλαία. Σήμερα όμως έχουμε την χαρά να έχουμε κοντά μας την αξιότιμη κυρία Σοφία Σφυρόαιρα, που έχει αφιερώσει αρκετό χρόνο από τη ζωή της με αγάπη στην Αγία Γη και τα Πανάγια της προσκυνήματα. Η κυρία Σοφία Σφυρόαιρα γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε κλασική φιλολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, θέατρο στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και του Πέλου Κατσέλη, σκηνοθεσία στη Σχολή Κινηματογράφου Χατζίκου και χορό στη Σχολή Γιάννη Μέτσι. Εργάστηκε ως ηθοποιός κοντά σε μεγάλα ονόματα, αλλά και ως ραδιοφωνική παραγωγός. Το 1984 εργάστηκε και ως σκηνοθέτης στην κρατική τηλεόραση. Η πρώτη της ταινία μικρού μήκους, το Κίτρινο Γάντι, απέσπασε βραβείο κριτικών και δημοσιογράφων στο παιδικό φεστιβάλ του Σαλέρνο στην Ιταλία και κρατικό βραβείο στην Ελλάδα. Η επόμενη, ένα παιχνίδι που δεν τελείωσε, απέσπασε έπαινο στο φεστιβάλ του Μονάχου. Προβλήθηκε σε όλα τα πανεπιστήμια των ΗΠΑ και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη, ενώ το ντοκιμαντέρ της «Ηλεκτρική ενέργεια» πήρε το πρώτο βραβείο μηχανικού ντοκιμαντέρ χωρών ΕΟΚ, Λοζάνη, το 1989. Το 1990 δίδαξε νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στο Melbourne University στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου σκηνοθέτησε και την αναπαράσταση των Ολυμπιακών Αγώνων, έχοντας την τιμή της προθιέρειας στην αφή της Ολυμπιακής Φλόγας. Στη διάρκεια της διαμονής της στην Αυστραλία, εργάστηκε ως δημοσιογράφος και σκηνοθέτης στο κρατικό πολυεθνικό ραδιοτηλεπτικό δίκτυο SBS. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, δίδαξε ως φιλόλογος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σκηνοθέτησε πλήθος ντοκιμαντέρ, ενώ παράλληλα συνέγραψε πολλά βιβλία όπως «Επιστροφή», «Παραμύθια της Πέτρας», «Άγιοι τόποι», «Έγινα πρώτη πρωτεύουσα της νεότερης Ελλάδος», «Κωνσταντινούπολη, πόλη της ιστορίας» και άλλα πολλά. Επίσης, συμμετείχε στη συγγραφή συλλογικών έργων, μετέφρασε και επιμελήθηκε πολύτομες εκδόσεις και σήμερα εργάζεται ως ξεναγός, συνεχίζοντας τη συγγραφική της δραστηριότητα και τη σκηνοθεσία ντοκιμαντέρ. Μιλά γαλλικά, αγγλικά και ιταλικά. Στους Αγίους Τόπους πήγε για πρώτη φορά το 1994 μετά από παρότρινση της μητέρας της, συνδυάζοντας το προσκύνημα με την αναγνώριση του χώρου, προκειμένου να πραγματοποιήσει ένα ντοκιμαντέρ για λογαριασμό της ΕΤΕΝΑ, με την οποία, όπως προείπαμε, συνεργάστηκε ως σκηνοθέτης. Το 1998 υλοποίησε τελικά μια μεγάλη σειρά ντοκιμαντέρ για τους Αγίους Τόπους, για την ΕΤΕΝΑ. Για να μην μακρηγορούμε με το πλούσιο βιογραφικό της κυρίας Σοφίας, που όσο και να αναφέρουμε θα είναι και πάλι ελλιπές από μέρους μας, σταματάμε εδώ. Κυρία Σοφία, καλωσορίσατε στην εκπομπή μας «Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου». Ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε να είστε κοντά μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για την εξαιρετική πραγματικά εκπομπή σας, η οποία φανερώνει τη βαθιά αγάπη που έχετε για την Αγία Γη και τα Πανάγια προσκυνήματα που οι Έλληνες αγιοταφίτες έχουν την ύψιστη τιμή να φυλάνε ως θερμοπύλες του ελληνικού γένους και της ορθόδοξης πίστης μας.
0: Πριν σας υποβάλω το ερώτημα που θέλω, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την παρουσία σας εδώ και να ρωτήσω αν έχουμε την άδεια και την τιμή να χρησιμοποιήσουμε αποσπάσματα από το βιβλίο σας «Άγιοι τόποι και Σινά» για την εκπομπή μας, το οποίο είναι ένα πραγματικά υπέροχο πόνημα με πλούσιο περιεχόμενο και μοναδικό φωτογραφικό υλικό σχεδόν 800 σελίδων. Ένα αριστούργημα, μια παρακαταθήκη για τα Πανάγια προσκυνήματα των Ιεροσολύμων που καλό θα ήταν όλοι μας να έχουμε στη βιβλιοθήκη μας και βέβαια έχει την άδεια και την ευλογία του μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, κυρίου κυρίου Θεοφίλου του Τρίτου.
1: Φυσικά και έχετε την άδειά μου και με μεγάλη μου χαρά. Άλλωστε αυτό το βιβλίο που είναι έτσι ένας καρπός πολύχρονης και πραγματικά πολύμοχτης προσπάθειας, αυτόν ακριβώς το σκοπό έχει. Να γνωρίσει σε όσους δεν είχαν ακόμα την τύχη να πάνε στους Άγιους Τόπους, τα μέρη όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου και στους ήδη προσκυνητές τη διαρκή υπενθύμησή τους για την πνευματική και ψυχική τους ωφέλεια.

0: Κυρία Σφυρόαιρα, θα θέλαμε, μιας και μόλις μπήκαμε στην ευλογημένη περιοχή της Γαλιλαίας, να μας παρουσιάσετε την περιοχή αυτή και τα ιερά προσκυνήματα με τα οποία είναι λαμπροφορεμένοι.
1: Ευχαρίστως. Ευλογημένος τόπος σαν το πανέρι με ψωμί, η Γαλιλαία, η επαρχία των λαών, αποτελεί το βόρειο τμήμα του Ισραήλ. Το όνομά της προέρχεται από τη λέξη Γαλίλ ή Γέλιλα, που σημαίνει περιοχή, κύκλος, και φαίνεται ότι αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως τοπονύμιο για να δηλώσει την περιοχή γύρω από την πόλη Κάδη, η οποία χωρίστηκε από την υπόλοιπη Παλαιστίνη, όταν ο βασιλιάς Σολομώντας παραχώρησε στον βασιλιά της Τύρου Χιράμ 20 πόλεις της. Οι πρώτοι κατοικοί της προέρχονταν από τις 4 Ισραηλίτικες φυλές, Ισαχάρ, Ζαβουλών, Νεφθαλήμ και Ασύρ, που επιμίχθηκαν με αλόφιλους γείτονες λαούς και με Ασσύριους. Οι Ιουδαίοι περιφρονούσαν τους Γαλιλαίους, γιατί ο τρόπος ζωής, τα έθιμα και η γλώσσα τους είχαν επηρεαστεί από τη συμβίωσή τους με τους εθνικούς. Την εποχή του Χριστού παρουσιάζονται στη Γαλιλαία πολλοί προσήλυτες Φοίνικες, Σύριοι, Ασσύριοι και Έλληνες που σέβονταν το Θεό των Ιουδαίων. Φίλοι της τιμής παρά του χρήματος, οι Γαλιλαίοι είχαν πιο πνευματική αντίληψη για την έλευση του Μεσσία. Ίσως έτσι εξηγείται και η προτίμηση του Ιησού για την εκλογή των πρώτων μαθητών και αποστόλων του.

η θάλασσα της Γαλιλαίας, ή λίμνη Γενισαρέτ, ή θάλασσα Χενερέθ ή Χεναρά, από το σχήμα της που μοιάζει με κινήρα, δηλαδή με λύρα, αντυχεί τα θαύματα του Ιησού μες στους αιώνες. Συχνά ο Κύριος τη διέπλευσε, σε αυτήν περπάτησε, Κύριος των ανέμων. Σε αυτήν αλίευσε τους πρώτους μαθητές του, κατέπαυσε την τρικυμία με το λόγο του και εδώ εμφανίστηκε μετά την Ανάστασή του. Κλιάρια αυλακώνουνε τα γαλανά υφάλμηρα νερά της 212 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου. Το μήκος της είναι περίπου 21 χιλιόμετρα και το μεγαλύτερο πλάτος της 12 χιλιόμετρα. Γύρω από τη λίμνη υπήρχαν άλλοτε πολλές και πολυάριθμες πόλεις. Η πιο μεγάλη πολιτεία ήταν η Καπερναούμ, που το εβραϊκό όνομά της, Καφάρ Ναούμ, σημαίνει το χωριό των συνόρων, και ο Ιησούς την έκανε το κέντρο της επίγειας δράσης και διδασκαλίας του. Η αρχαία Καπερναούμ, που δεν αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί η ίδρυσή της τοποθετείται γύρω στο 2ο αιώνα π.Χ., βρίσκεται βορειοανατολικά της λίμνης Γενισαρέτ, στα σύνορα των αρχαίων φυλών Ζαβουλών και Νεφθαλήμ. Στα ρωμαϊκά χρόνια η Καπερναούμ ήταν μεγάλο τελωνιακό κέντρο, όπως προκύπτει και από την πρώην ιδιότητα του Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ματθαίου. Στην παραθαλάσσια Καπερναούμ ο Ιησούς γνώρισε τους περισσότερους Αποστόλους του και έκανε τα περισσότερα θαύματά του. Θεράπευσε το δούλο του Ρωμαίου Εκατόνταρχου, την πεθερά του Πέτρου, την αιμορροούσα γυναίκα, τους δύο τυφλούς, τη συγκύπτουσα γυναίκα, τον παραλυτικό, πολλούς δαιμονισμένους, και ανέστησε την κόρη του Ιαΐρου. Στην Καπερναούμ ο Κύριος δίδαξε για πρώτη φορά και το μέγα μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Σήμερα η άλλοτε πλούσια αρχαία Καπερναούμ κείται σε ερείπια πλάι στη λίμνη, θλιβερό απομινάρι ενός σεισμού του 11ου αιώνα, επαληθεύοντας την προφητεία του Χριστού: «Και εσύ Καπερναούμ, που υψώθηκες ως τον ουρανό, θα κατεβείς μέχρι τον Άδη». Στο ακρογιάλι της λίμνης, ανατολικά της αρχαίας Καπερναούμ, βρίσκεται η Ελληνορθόδοξη Μονή των Αγίων Αποστόλων. Ο ναός της χτίστηκε το 1932 από τον Πατριάρχη Δαμιανό, στη θέση που κατά την παράδοση ήταν το σπίτι όπου ο Ιησούς θεράπευσε τον παράλυτο όταν τον κατέβασαν με σκοινιά από τη στέγη, γιατί από το πλήθος του κόσμου δεν μπορούσαν να τον πλησιάσουν. Κοντά στην Καπερναούμ υψώνεται το όρος των Μακαρισμών. Εδώ ο Χριστός έκανε την επί του όρους ομιλία. Στην κορυφή του βρίσκεται μεγαλόπρεπος ναός που ανήκει στους Λατίνους.

κάτω από το όρος των μακαρισμών, στη δυτική όχθη της λίμνης Γενισαρέτ, είναι η Τάμπχα, το προσκύνημα του θαύματος του πολλαπλασιασμού των 5 άρτων και 2 ιχθύων. Η αραβική λέξη Τάμπχα προέρχεται από την παραφθορά του ελληνικού ονόματος Επτάπηγων από τις πολλές θειούχες πηγές ονομαστές στην αρχαιότητα για τις ιαματικές τους ιδιότητες. Το Επτάπηγον δεν αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη. Στα χρόνια του Ιησού ονομαζόταν ίσως Μαγκαντάν, δηλαδή νερά της τύχης, και ήταν τόπος έρημος στην άκρη της λίμνης, όπου ο Κύριος αποσυρώταν για να αναπαυθεί. Από τον 4ο όμως ήδη αιώνα, οι Ιουδαίζοντες χριστιανοί της Καπερναούμ ταύτιζαν την περιοχή με τον χώρο όπου ο Ιησούς χόρτασε 5.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά με 5 άρτους και 2 ψάρια, και έφαγαν όλοι και χόρτασαν και σήκωσαν ό,τι περίσεψε από τα κομμάτια, 12 κοφίνια γεμάτα. Το 383 η προσκυνήτρια μοναχή Σιλβία αναφέρει ότι ο βράχος πάνω στον οποίο τοποθέτησε ο Κύριος τους άρτους είχε γίνει η Αγία Τράπεζα μιας μικρής εκκλησίας που θεωρείται ότι έκτισε το 350 ένας Ιουδαίος ευγενής από την Τιβεριάδα, ο Άγιος Ιώσιπος. Στη θέση που βρίσκεται σήμερα ο ναός του πολλαπλασιασμού των άρτων και ανήκει στο τάγμα των Βενεδικτίνων μοναχών, οι αρχαιολογικές ανασκαφές του 1932 έφεραν στο φως μια βυζαντινή παλαιοχριστιανική βασιλική που χτίστηκε τον 5ο αιώνα επί Πατριάρχη Ιερουσαλήμ Μαρτυρίου πάνω στα ερείπια αρχαιότερης εκκλησίας. Ο αρχαίος ναός που καταστράφηκε από τους Πέρσες το 614 αναστηλώθηκε στη δεκαετία του 1980 και αποκαταστάθηκε στη βυζαντινή του μορφή. Στα επηρεασμένα από την αιγυπτιακή τέχνη ψηφιδωτά που καλύπτουν το υπέροχο μοσαϊκό του δάπεδο, απεικονίζονται με απίστευτα ωραίους χρωματισμούς και μια αέρινη λεπτότητα κατασκευής ζώα και φυτά από την πανίδα και τη χλωρίδα της λίμνης Γενισταρέτ σε ένα πρωτότυπο κομψό φυσικό σύνολο. Στην κόχη του ιερού απεικονίζεται το περιστατικό του θαύματος, ένα καλάθι γεμάτο ψωμιά ανάμεσα σε 2 ψάρια. Στη δυτική όχθη της λίμνης βρίσκονται και τα Μάγδαλα, η πατρίδα της Μαρίας Μαγδαληνής. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει ότι ο Ιησούς, μετά τον δεύτερο πολλαπλασιασμό των άρτων και ιχθύων, απολύσα στους όχλους, ανέβη στο πλοίον και ήλθεν εις τα όρια Μαγδαλά. Και ο Ευαγγελιστής Μάρκος, αναφερόμενος στο ίδιο περιστατικό, αποκαλεί την περιοχή Δαλμανουθά. Οι ταλμουδιστές γνωρίζουν την πόλη Μιγδάλ Νουναϊά, που σημαίνει πύργος ιχθύων, και οι ελληνιστές μεταφράζουν τα Ταρχαία. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές έφεραν στο φως ερείπια από την εποχή του Χριστού, καθώς και υπολείμματα Βυζαντινού μοναστηριού.

Η Τιβεριάδα ιδρύθηκε στη δυτική όχθη της λίμνης Γενισαρέτ γύρω στο 18 μετά Χριστόν από τον τετράρχη Ηρώδη Αντίπα προς τιμή του Ρωμαίου αυτοκράτορα Τιβερίου, από τον οποίο πήρε και το όνομά της. Η πόλη αναδείχθηκε σε μία από τις 4 ιερές πόλεις του Ιουδαϊσμού και έγινε μία από τις μεγαλύτερες πόλεις στην Αγία Γη. Σήμερα η Τιβεριάδα είναι μία γοητευτική και πολύ ανεπτυγμένη τουριστική λουτρόπολη. Πλάι στις υπερσύγχρονες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις είναι η Ελληνοορθόδοξη Ιερά Μονή των Αγίων Αποστόλων, στο χώρο που έγινε η τρίτη εμφάνιση του Χριστού μετά την Ανάστασή Του. Το κτηριακό συγκρότημα της Μονής, που ενσωματώνει τμήματα των μεσαιωνικών τυχών της πόλης, χτίστηκε πάνω στα ερείπια παλαιότερης εκκλησίας που ανοικοδόμησε η Αγία Ελένη στην Ακρογιαλιά, όπου οι Απόστολοι, με υπόδειξη του Αναστημένου Ιησού, έσυραν τα δίχτυα γεμάτα από 153 μεγάλα ψάρια και έφαγαν μαζί του και ζεστάθηκαν στη φωτιά και άκουσαν πάλι το λόγο της αγάπης του. Η σημερινή εκκλησία ρυθμού τρίκλη της Βασιλικής πήρε το 1978 την τελική της μορφή και φέρει ευδιάκριτα τα σημεία της επιχωμάτωσης λόγω της ανύψωσης των νερών της λίμνης από την κατασκευή φράγματος στην έξοδο των νερών προς τον Ιορδάνη. Στην νοτιοανατολική πλευρά των τυχών της βρίσκεται το παρεκκλήσι του πύργου αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο και αγιογραφημένο με ωραιότατες πραγματικά τοιχογραφίες.

Είναι Ζαρέτ. Η Ναζαρέτ ήταν ένα μικρό, ασήμαντο και κακόφημο χωριό της Γαλιλαίας που βρισκόταν 140 χιλιόμετρα βόρεια της Ιερουσαλήμ την εποχή του Χριστού. Τα αρχαία κείμενα, η Παλαιά Διαθήκη, το Ταλμούδ και οι Εβραίοι ιστορικοί δεν αναφέρονται σε αυτήν. Αντίθετα, μνημονεύεται 29 φορές στην Καινή Διαθήκη, γιατί είναι η πόλη που ο Αρχάγγελος θαύμασε την ωραιότητα της Παρθένου και ευαγγελίστηκε τη γέννηση του λυτρωτή. Η Ναζαρέτ είναι η πόλη όπου ο Ιησούς έζησε τα παιδικά και νεανικά του χρόνια πριν από την έναρξη της δημόσιας δράσης του. Μπήκε στη συναγωγή της ημέρα Σάββατο και διάβασε την περικοπή του Ισαΐα για τον ευαγγελισμό των φτωχών, αποκαλύπτοντας το πλήρωμα της γραφής. Ο ελληνορθόδοξος ιερός ναός του ευαγγελισμού της Θεοτόκου βρίσκεται πάνω από το πηγάδι όπου η Παρθένος Μαρία, όπως όλες οι γυναίκες της Ναζαρέτ, ερχόταν για να αντλήσει νερό και εδώ, κατά την παράδοση, έγινε η φανέρωση του απόκριφου μες τους αιώνες και άγνωστου στους αγγέλους μυστηρίου. Ο ναός χτίστηκε από την Αγία Ελένη το 326-327 και υπέστη πολλές καταστροφές, επανοικοδομήσεις και ανακαινήσεις, ακολουθώντας τον ταραγμένο ρου της ιστορίας της χώρας. Ο Ρώσος προσκυνητής ηγούμενος Δανίλη το 1106-1107 ή κατά άλλους το 1113-1115 αναφέρει ότι ο ναός που βρισκόταν πάνω από την πηγή της Παρθένου στη Ναζαρέτ ήταν κυκλικός. Η σημερινή εκκλησία χρονολογείται από το 1750, καθώς με την έκδοση ευεργετικών διαταγμάτων από τους Οθωμανούς Σουλτάνους, η Αγιοταφητική Αδελφότητα ανέκτησε τα Πανάγια προσκυνήματα που είχαν καταλάβει οι Λατίνοι και έτσι έγινε πάλι εφικτή η ανοικοδόμηση ιερών ναών στην Παλαιστίνη. Πρόκειται για βασιλική, στην οποία ενσωματώνεται και η κρύπτη με το πηγάδι της Παναγίας του 12ου αιώνα. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο της, έργο του 1756, με εικόνες της Ιεροσολυμίτικης σχολής, είναι αφιέρωμα ενός Έλληνα εμπόρου προσκυνητή και σύμφωνα με

0: στην κοιλιά της απεικονίζεται το θείο βρέφος. Οκτώ χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ναζαρέτ, κάτω από το νήσιο της Σικιάς και της Ελιάς, βρίσκεται η Κάφρα Κανά, η Κανά της Γαλιλαίας, ιδιαίτερη πατρίδα των Αποστόλων Σίμωνα του Κανανίτη και Ναθαναήλ ή Βαρθολομαίου, όπου σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο Ιησούς έκανε το πρώτο του θαύμα, μεταβάλλοντας το νερό σε κρασί και φανερώνοντας τη δόξα και το μεγαλείο της Θείας Δύναμης και της εξουσίας του. Στον τόπο που σύμφωνα με την παράδοση ήταν το σπίτι του Σίμωνα του Κανανίτη βρίσκεται η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου της Κανά που ίδρυσε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ευλαβικά ο χριστιανός προσκυνητής θα αντικρίσει δύο από τις έξι πέτρινες ιδρίες που έβαζαν νερό οι Ιουδαίοι για να πληθούν πριν φάνε. Θαβόρ και Ερμόν εν το ονόματι σου αγαλιάσονται. Σαν τεράστιος κονικός όγκος, μοναχικός φρουρός στο βορειοανατολικό άκρο της έφορης πεδιάδας Εσδρυλών, σαν στρογγυλός μαστός στο μέσον της Γαλιλαίας, υψώνεται το όρος Θαβόρ, το όρος της Θείας Μεταμόρφωσης, 560 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της Μεσογείου. Ιερό για όλες τις φυλές του Βορρά, τόπο συγκέντρωσης των λαών για τέλεση θυσίας δικαιοσύνης, το Θαβόρ έγινε ορμητήριο της προφήτισσας Δεβόρας, η οποία ως κριτής μαζί με τον στρατηγό Βαράκ από την Γάδη οδήγησαν τους άνδρες των φυλών Νεφθαλήμ και Ζαβουλών ενάντια στον Χαναναίο στρατηγό Σισάρα και κατατρόπωσαν το στρατό του που κατήχε την πεδιάδα. Από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, το Θαβόρ ταυτίζεται με το υψηλό όρος το οποίο έγινε η μεταμόρφωση του Σωτήρα. Το 4ο αιώνα, πάνω στην κορυφή του Ιερού Βουνού, υπήρχε χριστιανική εκκλησία την οποία έκτισε η Αγία Ελένη. Ενώ το 580 μαρτυρείται από προσκυνητή η ύπαρξη τριών ναών που αντιστοιχούσαν στις τρεις σκηνές που πρότεινε να στήσουν ο Απόστολος Πέτρος. Μέχρι την άλωση της Ιερουσαλήμ από τους Σταυροφόρους, πάνω στο Θαβόρ υπήρχαν μόνο ελληνικοί ναοί όπου συνέρεαν χιλιάδες προσκυνητές. Το 1860, πάνω στα υπολείμματα της αρχαίας Βυζαντινής Εκκλησίας του 8ου αιώνα, με τη φροντίδα του Πατριάρχη Κυρίλου Δευτέρου, στο νότιο τμήμα της κορυφής, άρχισε η ανοικοδόμηση του Ιερού Πατριαρχικού και Σταυροπηγιακού Ναού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα, που εγγενιάστηκε στις 6 Αυγούστου 1862. Πρόκειται για τρίκλητη βασιλική με θαυμάσιο ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο τέμπλο. Εκτός από το καθολικό, η Ιερά Μονή έχει ανοικοδομήσει οικοδομοστάσιο, ξενώνες, τραπεζαρίες, αποθήκες και άλλα κτίσματα, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες των χιλιάδων πιστών που έρχονται για να βιώσουν την εν Χριστώ μεταμόρφωσή τους. Τη νύχτα της Θείας Μεταμόρφωσης, μετά την Ολονυχτία και τη Θεία Λειτουργία, οι πιστοί καρτερούν να έρθει η Θεία Νεφέλη από την κοιλάδα. Ένα λαμπρό σύννεφο που ανεβαίνει αργά σαν άχνη, σαν καπνός, σκεπάζει την εκκλησία και την αυλή και το βουνό και νιώθει στο άγγιγμά του την άχρονη και αιώνια αγάπη.
1: Κυρία Σοφία, σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την όμορφη παρουσία σας εδώ, αλλά και την ωφέλιμη για όλους μας παρουσίαση των Παναγίων προσκυνημάτων της Γαλιλαίας. Να είστε καλά και η χάρη της Παναγίας μας να σας σκέπει πάντοτε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Αγαπητοί μου,

σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Προς την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Παιδιά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που σας βλέπω μετά από μία μικρή ανάπαυλα που είχαμε για μερικές μέρες. Για να συνεχίσουμε, να έχουμε τη συνέχεια των συναντήσεών μας με το συγκεκριμένο θέμα που γνωρίζετε για καιρό τώρα, για ένα χρόνο περίπου, την Θεία Λειτουργία και την ερμηνεία της. Ήθελα να σας πω πως αν κάποιος από εσάς έρχεται σε κάθε συνάντηση που κάνουμε, από ό,τι θυμάστε, κόβουμε, ας το πω έτσι, συγγνώμη για το ρήμα, κόβουμε τη λειτουργία σε τμήματα και αρχίζουμε και αναλύουμε σχεδόν πρόταση-πρόταση όλη τη Θεία Λειτουργία. Αν εσείς μετά από κάποια από τη συνάντηση που έχουμε πηγαίνετε στη Θεία Λειτουργία και θυμάστε αυτά που έχουμε πει, τότε θα λέτε αυτό το ξέρω, αυτό το ξέρω, αυτό το ξέρω, αυτό το άκουσα, αυτό ξέρω τι σημαίνει. Διαφορετικά θα πηγαίνετε στη Θεία Λειτουργία και δεν θα ξέρετε τι γίνεται μέσα εκεί. Δηλαδή είναι ωραίο όταν μπει στη Θεία Λειτουργία να απευθείας να μπαίνει σε μία ατμόσφαιρα γνωστή σε σένα. Που αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο με τη σκέψη, έχουμε πει, έχει να κάνει και με την καθαρότητα της καρδιάς. Φυσικά και με τη διάθεση που πας. Αν πας επειδή πρέπει να πας στη λειτουργία, κουραστική θα είναι. Αν πας επειδή θέλεις να πας, αρχίζεις και βλέπεις πράγματα. Έτσι. Άρα, αν το κάνετε αυτό και σας προτρέπω να το κάνετε, κάθε ένα κομματάκι από αυτό που αναλύουμε, που προσεγγίζουμε, να το έχεις στο μυαλό σας και όταν το ακούτε, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Είχαμε πει, θυμάστε, στα πρώτα μαθήματά μας, οι πρώτες συναντήσεις μας, ακούγαμε για ειρήνη, για ειρήνη. Τότε είχαμε πει ότι αυτή η ειρήνη είναι κάτι άλλο, είναι η άνωθεν ειρήνη, είναι η ειρήνη στην ψυχή που δίνει ο Θεός, όχι η ειρήνη το ότι είμαι ήρεμος μόνο, είναι μια ηρεμία την οποία δίνει ο Θεός και ούτω καθεξής. Σε κάθε λοιπόν συνάντηση προσπαθήστε να ρουφάτε ό,τι μπορείτε από αυτά που λέγονται και μετά να τα επεξεργάζεστε όταν πηγαίνετε στο ναό να μετέχετε στη Θεία Λειτουργία. Θυμάστε, είχαμε πει μία λέξη, δεν παρακολουθούμε τη Θεία Λειτουργία, έτσι. Παρακολουθώ τι σημαίνει, το λένε πολλοί. Παρακολουθώ σημαίνει ότι είναι κάτι έξω από μένα και εγώ είμαι έξω από αυτό και το παρακολουθώ. Τηλεόραση, παρακολουθώ. Άλλο εκεί, άλλο εγώ. Όχι. Εμείς στη Θεία Λειτουργία συμμετέχουμε, που λέει ο Γρηγόρης. Αυτό είναι. Συμμετέχουμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί να ψάλουμε. Όλοι μαζί το πιστεύω. Όλοι μαζί το Πάτερ ημών. Ό,τι ξέρουμε όλοι μαζί. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να σας πω. Τώρα, πάμε στην ουσία. Πάμε στο κύριο μέρος αυτών που θέλω να σας πω σήμερα. Πού βρισκόμαστε, θυμάται κανένας από προηγούμενη φορά, έχουμε και καιρό και να μην θυμάστε, δικαιολογημένοι είστε. Είμαστε στο σημείο που ο ιερέας είναι μπροστά στην Αγία Τράπεζα, τα δώρα είναι μπροστά του, πρέπει να κάνει το σημείο εκείνο της ευλογίας να επικαλεστεί τη χάρη του Θεού, να κατέβει το Άγιο Πνεύμα και αυτά που είναι τώρα ψωμί και κρασί, άρτος και ίνος, να γίνουν σώμα και αίμα Χριστού. Στη μεταβολή αυτή. Σε αυτό το σημείο είμαστε. Και είναι το πιο κρίσιμο σημείο. Το πιο υψηλό σημείο τώρα. Η πιο φρικτή στιγμή. Σκεφτείτε τον ιερέα εκείνη την ώρα. Όλοι είστε κάπου μέσα στο ναό. Κάποιοι διακονείτε μέσα στο ιερό. Κάποιοι είστε έξω. Όλοι σε μία θέση, ο ιερέας στην κορυφή εκεί, ενώπιον της Αγίας Τραπέζης. Σκέφτεται, αναλογίζεται το ύψος του μυστηρίου. Τι κάνω τώρα, τι κάνω. Ένας απλός άνθρωπος, χωματένιος κι εγώ όπως οι άλλοι. Αλλά με έχει βάλει και ο Θεός τώρα, με έχει ορίσει για να κάνω να τελεστεί το μυστήριο. Μεγάλη ευθύνη. Δεν μπορώ σαν άνθρωπος, κάμπτω με. Λέω, δεν μπορώ να προχωρήσω. Τι να κάνω μόνος μου. Και τότε επικαλούμε το Θεό. Λέω, έλα τώρα και βοήθησέ με. Ενίσχυσέ με. Τι να κάνει δηλαδή. να έρθει να δυναμώσει τα χέρια μου. Γιατί αυτό που θα σηκώσω είναι τόνι. Ε, είναι άπιαστο. Είναι υπέρβαρο. Και να κινήσει και τη γλώσσα μου. Να πω αυτά που πρέπει να πω. Να προσευχηθώ όπως πρέπει να προσευχηθώ. Ποιος το κάνει αυτό? Το Άγιο Πνεύμα το κάνει. Έρχεται και ενισχύει. Ενισχύει τον κληρικό, τον λειτουργό και φέρει, να φέρει εις πέρας αυτό το ύψιστο έργο. Θυμάμαι, λέγανε για κάποιον Άγιο ότι ήταν τόσο γερασμένος από την ηλικία και από ασθένειες που τα χέρια του δεν μπορούσε να τα σηκώσει και ερχόντουσαν διάκονοι και του σήκωναν τα χέρια. Και όταν ήταν να ευλογήσει, και το χέρι του σήκωναν για να ευλογήσει. Αλλά Άγιο αυτό το χέρι. Το λένε για τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Έζησε περίπου 100 έτη. Ο Ευαγγελιστής. Ήταν ο πιο μικρός από τους μαθητές του Χριστού και έζησε και πολύ. Και αφού δεν είχε τη δυνατότητα να κηρύττει, να κηρύττει το λόγο, έλεγε μόνο μία λέξη. Αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη. Μόνο αυτό. Αγάπη. Αγαπάτε αλλήλους. Μόνο αυτή τη λέξη. Γι' αυτό και τον έχουμε ονομάσει και ο Ευαγγελιστής της Αγάπης. Γιατί αυτή η αγάπη είναι και η πεμπτουσία όλης της πίστης. Αγαπώ το Θεό, αγαπώ τον συνάνθρωπο, αγαπώ τον εχθρό, αγαπώ τον εαυτό μου, αγαπώ τη φύση, αγαπώ τα ζώα, αγαπώ τα πάντα. Αγαπώ τα πάντα. Αυτό είναι όλο και όλο. Όλη η πίστη. Και το έχουμε πει και άλλη φορά, το ρήμα αγαπώ ξεκινάει από α και τελειώνει σε ωμέγα. Ε, σαν να λέει ότι όλα είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό που σας είπα τώρα, ότι το Άγιο Πνεύμα έρχεται και κινεί τη γλώσσα και δυναμώνει τα χέρια του ιερέα, το αναφέρει ένας μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας, ο Άγιος, ο Ιερός Καβάσιλας. Τώρα από τι να πάρω δύναμη και να πω ότι πρέπει να τελεστεί αυτό το μυστήριο και να έρθει εις πέρας, να το φέρω εις πέρας. Τον ίδιο το λόγο του Χριστού. Μα αυτός δεν είπε να τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Πότε το είπε?
1: Στο
0: μυστικό δείπνο. Παναγιώτη, το είπε. Ακριβώς. Λέει, τούτο ποιείται στην αμήν ανάμνηση. Άρα από αυτό παίρνω δύναμη και λέω, μα ο Χριστός μας έχει δώσει παραγγελία, εντολή για να κάνουμε αυτό. Γι' αυτό λέει εκεί η ευχή, παρακαλούμε να έρθει το Άγιο Πνεύμα, θυμάστε, το είχα πει σε ένα προηγούμενο μάθημα αυτό, να έρθει το Άγιο Πνεύμα εφ' ημάς, επάνω μας και επί τα προκείμενα δώρα. Πρώτα επάνω μας και μετά στα δώρα. Ζητούμε να κατέβει το Άγιο Πνεύμα και να ενισχύσει. Να ενισχύσει εμάς για να φέρουμε εις πέρας το έργο μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζει ότι την ώρα εκείνη έχουμε μία καταλλαγή Θεού και ανθρώπων. Ο άνθρωπος και ο Θεός, ο Θεός και ο άνθρωπος είχανε χαλάσει τη σχέση τους με ευθύνη του ανθρώπου. Θυμηθείτε το στον πρώτο άνθρωπο, λέω, τον πρωτόπλαστο Αδάμ. Η αμαρτία έκανε και έφερε χάσμα μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Αυτό το χάσμα πότε γεφυρώθηκε? Το γιορτάζουμε. Με τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος, άρα ενώθηκε η φύση μας με τη φύση του και άρα υπάρχει μια καταλλαγή. Έχουμε μια συμφιλίωση εκείνη την ώρα. Πάλι μια καινούργια συμφιλίωση. Γιατί? Γιατί ενώ ο Χριστός έφερε πάλι την καταλλαγή και τη συμφιλίωση, εμείς εξακολουθούμε και έχουμε εγωισμό και άλλα πάθη. Άρα πάλι χαλάμε τη σχέση μας με τον Θεό. Και πάλι έχουμε ανάγκη να έρθουμε σε αυτή τη συμφιλίωση, τη σχέση αγάπης με τον Θεό. Έτσι. Αυτό γίνεται στο ύψιστο μυστήριο, τη Θεία Ευχαριστία. Ύψιστο μυστήριο αγάπης. Εκείνη την ώρα λοιπόν έχουμε τα δώρα μπροστά και τι του λέμε? Τα σα εκ των σών, τα δικά σου από τα δικά σου. Εμείς τι κάνουμε εκείνη την ώρα? Σου ξαναπροσφέρουμε τη δημιουργία. Μα εσύ έφερες το στάρι, τη βροχή, και δημιουργήθηκε ο Άρτος και έβρεξες και τα αμπελάκια κάναν το κρασί. Εσύ είσαι ο παντοδύναμος. Λοιπόν, αυτά που μας δίνεις, εμείς τα αντιπροσφέρουμε και σε ευχαριστούμε για όλα αυτά. Σου προσφέρουμε τη δημιουργία. Δεν είναι υψηλά πράγματα όλα αυτά, ε? Και τώρα θέλω να σας πω κάτι σημαντικό. Ο Θεός τα δέχεται τα δώρα αυτά εκείνη την ώρα που του κάνουμε. Του προσφέρουμε δώρα. Τι λέτε? Κουνάτε κεφάλια
1: ή κυρίες? Δέχεται.
0: Τα δέχεται. Τα δέχεται. Θα σας πω κάτι που μου έφερε, που το έχω παράλληλα στο μυαλό μου. Κάτι που σχετίζεται με τον εορτολογικό κύκλο. Ακούστε. Θυμάστε μετά την Ανάσταση ποια εορτή έχουμε? Την Ανάληψη. Την Ανάληψη. Είναι μεγάλη γιορτή αυτή. Είμαι στο θέμα μου, θα σας πω πώς συνδέεται. Είναι μεγάλη γιορτή η Ανάληψη. Γιατί? Γιατί ο Χριστός ανεβαίνει στον ουρανό, αλλά δεν ανεβαίνει με τον τρόπο που κατέβηκε. Όταν κατέβηκε ήταν Θεός. Τώρα που ανεβαίνει είναι και άνθρωπος. Είναι Θεός και άνθρωπος τώρα. Καταλάβατε τι λέω? Όταν κατέβηκε ήταν Θεός. Παίρνει την ανθρώπινη φύση, γίνεται ένας από μας, και τώρα που ανεβαίνει απάνω στον ουρανό και κάθεται δεξιά από το θρόνο του πατέρα του, είναι και άνθρωπος. Άρα η ανθρώπινη φύση πόσο ψηλά την πήγε? Το δικό μας σώμα και αίμα, τα δικά μας κόκαλα πήρε, το σώμα μας πήρε, το ανεβάζει δεξιά από το θρόνο του πατέρα και στέκεται εκεί τώρα η φύση μας, αφού την έχει ο Χριστός. Συμφωνούμε?
2: Ναι.
0: Προσέξτε τώρα τι θα σας πω. Αυτό ήταν το δώρο. Τι να δίναμε δώρο στο Θεό που γεννήθηκε? Όταν κάποιοι μαλώνουν, αν θέλετε, για να τα βρουν και να πούμε ότι τα βρήκαν, ανταλλάζουν δώρα. Έτσι, άμα σου κάνει ένα δώρο και σου δώσει και ο άλλος το δώρο, έχει τελειώσει το πράγμα. Το μάλωμα είναι, θεωρείται παρελθόν. Συμφωνούμε? Εμείς τι δώρο θα δώσουμε τώρα στον Χριστό? Τι δώρο θα δώσουμε? Την ανθρώπινη φύση μας θα δώσουμε. Είναι η μόνη, είναι το μόνο υψηλό που μπορούμε να δώσουμε. Να του δώσουμε καρπούς, να του δώσουμε κάτι από τη γη, μα δικά του είναι. Του Θεού είναι όλα. Άρα τι να του δώσω? Κάτι που δεν είχε. Τι δεν είχε? Την ανθρώπινη φύση δεν είχε. Φοβερή ιδέα είναι αυτή. Και του δίνουμε εμείς την ανθρώπινη φύση τώρα, την οποία την πάει απάνω. Ο Θεός δίνει, μας συγχωρεί και δέχεται το δώρο που του δώσαμε. Για τη γιορτή τώρα λέω της Ανάληψης. Γιορτή της Ανάληψης. Του δώσαμε με αυτή τη γιορτή τη φύση μας. Ο Θεός δέχτηκε το δώρο αυτό, την ανθρώπινη φύση εκεί που τοποθετήθηκε.
3: Ναι.
0: Τη δέχτηκε. Πού φέρεται αυτό? Γιατί έστειλε ένα δικό του δώρο. Ποιο είναι το δώρο αυτό? Μετά από λίγες μέρες το γιορτάζουμε. Την Πεντηκοστή. Στην Πεντηκοστή τι μας δίνει? Το Άγιο Πνεύμα. Δέχομαι το δώρο που μου δώσατε και εγώ τώρα σας προσφέρω ως δώρο το Άγιο Πνεύμα. Φοβερό. Έτσι, φοβερό. Και ακούστε και τη συνέχεια. Ακούστε τη συνέχεια. Μας δίνει το Άγιο Πνεύμα δώρο με την εορτή της Πεντηκοστής, που είδατε σαν μικρές φλόγες ήρθε το Άγιο Πνεύμα και κάθισε επάνω στα κεφάλια των στις κεφαλές των Αποστόλων και από εκεί σε όλη την Εκκλησία μετά. Ακούστε. Μερικές μέρες μετά ποια γιορτή έχουμε? Των Αγίων Πάντων. Γιορτάζουν όλοι οι Άγιοι μαζί. Γιατί η γιορτή των Αγίων Πάντων είναι εκεί? Γιατί για να γίνεις Άγιος χρειάζεσαι Άγιο Πνεύμα. Πρώτα η Πεντηκοστή, μετά των Αγίων Πάντων. Κοίταξε να δεις τι συνέχεια έχει αυτό. Δεν είναι δυνατόν να το έχει φτιάξει ένας άνθρωπος. Που λένε κάποιοι, τι είναι αυτά που πιστεύετε? Οι ιερείς τα φτιάξαν αυτά. Κάποιοι παλιοί και τώρα μας έχουν βάλει και πιστεύουμε αυτά. Παιδιά, ακούστε. Δεν είναι δυνατόν να τα έχουμε φτιάξει εμείς αυτά. Αυτά είναι η θεία οικονομία. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο. Και είναι όλα με πανσοφία φτιαγμένα. Επαναλαμβάνω αυτό που έλεγα. Έγινε δεκτό το δώρο του Θεού. Στο Θεό έγινε, έδωσε και αυτό το δικό του δώρο που είναι το Άγιο Πνεύμα. Έτσι και εμείς τώρα. Στην περίπτωση τη δική μας, δίνουμε και εμείς τα δώρα μας, δίνουμε τα δώρα μας, τον Άρτο και τον Ίνο, και ο Θεός δίνει πάλι το δώρο του, που είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έρχεται και, όπως είπες, μεταβάλλει. Αυτή είναι η λέξη. Μεταβάλλει το σώμα, σε σώμα και αίμα Χριστού τα δώρα. Είδατε λοιπόν αυτή την όμορφη αλληλουχία που υπάρχει. Αυτό το Άγιο Πνεύμα επικαλείται ο λειτουργός μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Έλα εσύ τώρα και κάνε το έργο. Κοιτάξτε, σας το έχω πει κι άλλη φορά. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι ο ιερέας κάνει εκείνη την ώρα το θαύμα. Ο ιερέας τι είναι εκείνη την ώρα? Εκτελεί, δηλαδή είναι το όργανο στα χέρια του Θεού.
1: Δανείζει, αυτό, τα χέρια του.
0: Δανείζει τα χέρια του. Γι' αυτό και τι λέει? Κάνει βάπτιση. Και τι λέει όταν κάνουμε τη βάπτιση? Βαπτίζω. Όχι, βαπτίζεται. Άλλος βαπτίζει. Ποιος? Το Άγιο Πνεύμα βαπτίζει. Ο Θεός σε βαπτίζει. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού. Ναι. Έτσι. Το Άγιο Πνεύμα κάνει. Είναι αυτό που επιτελεί τα μυστήρια. Αραβωνίζεται, λέει. Λοιπόν. Τώρα θέλω να σας πω μία άλλη ιδέα, την οποία αναφέρει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος. Θα σας πω κάτι. Οι αναπτυγμένοι πνευματικά άνθρωποι κρύβουν την αρετή τους. Δηλαδή κάποιος που έχει ζήσει κάτι δεν βγαίνει έξω και να λέει «Ελάτε να σας πω». Όχι. Κρύβει την αρετή του. Γιατί αν κάτι το λες, το χάνεις κιόλας. Επαναλαμβάνω. Αν κάτι το λες, σου έγινε κάτι. Και το λες, καλό εννοώ. Έζησες κάτι με το Θεό. Μην το λες. Μην το λες όπου να είναι. Ή μπορεί να το πεις σε μια εξαιρετική περίπτωση, σε έναν άνθρωπο που νομίζεις ότι κρίνεις ότι θα τον βοηθήσει. Θα τον στηρίξει, εκτός από τον πνευματικό. Και σε έναν άνθρωπο που μπορεί να τον στηρίξει να πεις κάτι. Αλλά και αυτό με προσοχή. Εδώ οι Άγιοι βλέπουμε δεν τα λέγανε. Δεν τα λέγανε. Ήταν πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Αυτές τις θείες εμπειρίες που είχαν δεν τις έλεγαν. Όταν όμως ήθελαν να βοηθήσουν και να στηρίξουν τους ανθρώπους, τότε έλεγαν κάτι σχετικά με τα βιώματά τους. Και πάλι ξέρετε κρυμμένα. Ακούστε πώς το λέει εδώ ο Άγιος. Ο Άγιος Σιμεών Νέος Θεολόγος λέει, μου είπε κάποιος, κοίταξε πως το κρύβει, μου είπε κάποιος αυτή την ιστορία. Και δεν λέει ότι έγινε στον ίδιο. Αν έγινε στον ίδιο, και φαίνεται παρακάτω ότι έγινε στον ίδιο, γιατί λέει λεπτομέρειες. Έλεγε λοιπόν ο Άγιος αυτός ότι του είπε ένας υποτιθέμενος άγνωστος: ποτέ δεν λειτουργήσα χωρίς να δω το Άγιο Πνεύμα. Ποτέ δεν λειτουργήσα χωρίς να δω το Άγιο Πνεύμα. Όπως το είδα τότε που με χειροτώνησε ιερέα ο αρχιερέας, ο δεσπότης. Όταν σε χειροτονεί ο αρχιερέας, όταν γίνεται χειροτονία του διακόνου, του ιερέα, ο άνθρωπος που χειροτονείται ζει κάτι πολύ δυνατό εκείνη την ώρα. Ζει κάτι πολύ δυνατό. Και εδώ πέρα λέει, είχε τη μορφή, λέει, αυτό που είδα, σαν φως, λέει ο Άγιος Σιμεών, αλλά ήταν ίδιο το φως αυτό που είδα, αυτό που βλέπω στη λειτουργία, με το φως που όταν χειροτονήθηκα. Ίδιο Άγιο Πνεύμα εκεί, ίδιο και εδώ τώρα. Ακούτε? Και το έβλεπα, λέει, και το θαύμαζα. Και άκουσα κάποιον, το Άγιο Πνεύμα, να του λέει, αυτού του ανθρώπου: εγώ έτσι έρχομαι σε όλους, στους προφήτες, στους αποστόλους, στους αγίους και στους εκλεκτούς του Θεού. Είμαι το Πνεύμα του Θεού, είπε. Μας αποκάλυψε, του αποκάλυψε δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, ότι εγώ είμαι με την παρουσία του φωτός. Όπως οι Άγιοι το λένε, άκτιστο φως αυτό. Και άλλοι περιγράφουν ότι αυτό το φως είναι ένα γαλαζοάσπρο, γαλαζόλευκο φως. Είδατε, λέει, είδατε τι είπε. Εγώ δεν λειτουργήσα ποτέ χωρίς να δω το Άγιο Πνεύμα. Τώρα από μας όλους, τους λειτουργούς και τους πιστούς, ποιος μπορεί να πει ότι κάθε φορά που πήγα στην εκκλησία είδα το Άγιο Πνεύμα? Για φανταστείτε να πεις και το χειρότερο, ότι έφυγα και ήμουνα μέσα στην οργή. Για φανταστείτε να πεις ότι έφυγα από την εκκλησία και ήμουνα χειρότερα από ό,τι όταν πήγα. Αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Και πρέπει αυτό να το δει κάποιος. Έτσι. Όταν πας στην εκκλησία πρέπει να παίρνεις τους καρπούς που δίνει η Θεία Λειτουργία και τα μυστήρια. Και θα τους πω σε λίγο ποιοι είναι. Θέλω όμως να σας πω κάτι για την ώρα της χειροτονίας, μια που ήρθε ο λόγος. Την ώρα που χειροτονείται, όταν είναι διάκονος, γίνεται χειροτονία διακόνου, γονατίζει με το ένα γόνατο μπροστά στην Αγία Τράπεζα και ο αρχιερέας του βάζει το ομόφορό του, ομοφόριό του, και διαβάζει την ευχή και τον προχειρήσει σε διάκονο. Αν γίνει ιερέας, αν χειροτονείται ιερέας, τότε δεν είναι μόνο το ένα γόνατο αλλά και τα δύο γόνατα μπροστά στην Αγία Τράπεζα και στον αρχιερέα. Εκείνη την ώρα έχουμε μία Πεντηκοστή. Γίνεται μέσα στη λειτουργία αυτό. Και άρα το Άγιο Πνεύμα δύο φορές κατεβαίνει. Μία για να κάνει το σε σώμα και αίμα Χριστού τον Άρτο και τον Ίνο, και άλλη ειδική προσωπική Πεντηκοστή που κατεβαίνει στον άνθρωπο που χειροτονείται. Να σας το πω απλά. Είναι ανοιχτή η ουρανή εκείνη την ώρα. Είναι ανοιχτή η ουρανή. Γι' αυτό και τότε, προτού μπει μέσα στο ιερό, πιάστε τον άνθρωπο αυτόν που θα χειροτονηθεί και πείτε του το αίτημά σας. Θα του πεις, πάτερ ή υποψήφιε πάτερ, σε παρακαλώ, τώρα που θα γονατίσεις, μνημόνευσε αυτό το όνομα. Ξέρετε, έναν άνθρωπο που είναι άρρωστος. Μνημόνευσε το τάδε όνομα. Έχει μεγάλη δύναμη εκείνη την ώρα η προσευχή. Όπως σας λέω, είναι ανοιχτή ουρανή. Εκείνη την ώρα και όλοι να προσευχόμαστε, γιατί είπαμε έχουμε Πεντηκοστή, αλλά και πείτε το, εγώ πολλές φορές τον πιάνω έτσι κρυφά, τον αυτόν που είναι να χειροτονηθεί, και του λέω κάποιο αίτημα που έχω ή για κάποιον άνθρωπο. Έχετε το υπόψη σας αυτό. Όταν βρεθείτε σε μια εκκλησία που θα έχει χειροτονία, με τρόπο έτσι μεταφέρετε στον άνθρωπο που θα χειροτονηθεί αυτό, εκείνη την ώρα ακριβώς που θα γίνεται χειροτονία, να σας μνημονεύσει, να μνημονεύσει αυτό για το οποίο του έχετε ζητήσει. Και βέβαια αυτό που θέλω να σας πω είναι να ζητάτε το πιο σημαντικό. Να ζητάτε το πιο σημαντικό, μην ζητάτε εκείνη την ώρα. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά μέσα στην καρδιά σας είναι το κορυφαίο που θέλετε. Και το κορυφαίο που θέλουμε βέβαια είναι η σωτηρία μας, αλλά και κάτι άλλο που έχει μέσα η καρδιά σας και θέλετε να το πείτε εκείνη την ώρα, είναι μια παρουσία, η παρουσία του Θεού. Είναι μια Πεντηκοστή.

0: Πηγαίνω λίγο παρακάτω. Πηγαίνω λίγο παρακάτω στην ευχή της αναφοράς. Θα τελειώσω με αυτό. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Θα τελειώσω με αυτό. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πούμε τώρα. Ποιο είναι το σημαντικό? Είναι η καρπή της θείας κοινωνίας. Δηλαδή, ναι, πάω και κοινωνάω. Τι παίρνω από αυτό? Τι λαμβάνει ο άνθρωπος με τη Θεία Κοινωνία? Αυτό βέβαια μου δίνει πρώτα να κάνω μια παρένθεση, να πω πρώτα κάτι. Είχα ένα τηλέφωνο από κάποια κυρία η οποία τι είπε, πήρε σε ένα πανικό, βρισκόταν σε πανικό και παίρνει τηλέφωνο και λέει: σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάνετε μια προσευχή, διότι στο σπίτι δεν πηγαίνουν καθόλου καλά τα πράγματα και κάτι μας έχουν κάνει. Τι νομίζει αυτό το κάτι μας έχουν κάνει? Τι εννοούσε? Ότι μια κακιά γυναίκα, γνωστή μας γυναίκα, ασχολείται με τα μάγια και έχει κάνει κάτι κακό σε μας. Έχουμε χάσει τη δουλειά μας και τα λοιπά. Λέω το εξής. Πόσα χρόνια είστε στην εκκλησία? Σας ξέρω. 20-25 χρόνια. Πόσο συχνά κοινωνάτε? Πολύ συχνά. Νηστεύετε. Πηγαίνετε στην εκκλησία. Δεν νομίζετε ότι τόση Θεία Κοινωνία που έχετε λάβει είναι τόσο δυνατή για να μην φοβάστε αυτά που σας λένε? Σας παρακαλώ, λέει, πείτε μου σε κάποιον, ακούστε τη συνέχεια. Είναι ακόμα πιο τραγική από την πρώτη. Τόση Θεία Κοινωνία έχετε λάβει μέσα σας. Τόσες γιορτές, τόσες Κυριακές. Συνεχίζει, δεν πείθετε καθόλου από αυτό που λέω. Και μου λέει, έχετε κάποιον ιερέα να πάω? Λέω, που είναι εξειδικευμένος αυτό, εννοείται. Ναι. Με ακούτε? Που είναι εξειδικευμένος σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή να πάτε, λέω, εσείς και να σας κάνει τι ακριβώς? Ξέρετε πόσοι άνθρωποι εκμεταλλεύονται αυτές τις καταστάσεις? Αυτοί, υπάρχουν άνθρωποι τέτοιοι ρασοφόροι, οι οποίοι δεν είναι ούτε καν στο παλαιό ημερολόγιο. Έχουν δικιά τους εντελώς πορεία και παράταξη, οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόν τον ανθρώπινο πόνο και τις φοβίες των ανθρώπων και πηγαίνουν εκεί και τους λένε, θα πάθεις αυτό ή ο τάδε σου έχει κάνει αυτό, πολλές φορές και με χρήματα. Καταλαβαίνετε? Αν δεν είσαι σωστά, γι' αυτό κάνουμε αυτές τις συναντήσεις εδώ. Γιατί πρέπει να λάβουμε μια στερεάτροφη πίστεως και να μην παρασυρθούμε από κανέναν που θα μας πει μας έκαναν κάτι. Τι μας έκαναν? Εσύ που έχεις μέσα σου το Χριστό που κοινώνησες, το ξέρεις ότι ο διάβολος φοβάται εσέναν. Και όχι εσύ θα πρέπει να φοβάσαι τον διάβολο. Εκείνος φοβάται εσένα που έχεις μέσα σου το Θεό και ξέρει πόσο δυνατός είναι ο Θεός. Καταλάβατε τι λέω? Δηλαδή πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Να ξέρουμε τι γίνεται. Κοινωνάω. Εξομολογούμε. Πηγαίνω στην εκκλησία όσο μπορώ. Όπου μπορώ βοηθάω. Αν τα κάνεις αυτά, μη φοβάσαι. Δεν υπάρχει λόγος κανένας να φοβάσει. Κανένας. Μετά από 25 χρόνια μέσα στην εκκλησία, είναι δυνατόν να παίρνεις ένα τέτοιο πανικό και να λες, πες μου σε ποιο παπά να πάω, ο οποίος είναι ο ειδικός για να μου κάνει αυτό το πράγμα? Δηλώνει ότι τόσα χρόνια δεν πρόοδευσες καθόλου πνευματικά. Εκκλησία μπορεί να έχεις πάει, αλλά δεν έχεις προοδεύσει πνευματικά. Λοιπόν, να συνεχίσω λίγο παρακάτω. Τι της είπα? Ναι, είπα και κάτι άλλο σε εκείνη. Της είπα ότι πρέπει να γονατίσεις μπροστά στην Παναγία. Να, λέει, τι να κάνω τώρα? Όπως σας είπα, σε πανικό. Γονάτισε μπροστά στην Παναγία. Κάνε την προσευχή σου. Κάνε την παράκληση στην Παναγία, τους χαιρετισμούς. Έχουμε ωραίες προσευχές προς την Παναγία και μη φοβάσαι τίποτα. Έτσι. Αυτό το είπα γιατί θυμήθηκα, θέλω να μιλήσω τώρα πιο ειδικά για τα ωφέλη που δίνει η Θεία Κοινωνία. Για τα ωφέλη που δίνει η Θεία Κοινωνία. Ακούστε τα. Λέει μέσα. Η ευχή της αναφοράς, στη συνέχειά της. Εκεί είμαστε. Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουσιν. Θα σας το λέω λίγο από το κείμενο και το λέω σε μετάφραση. Εις νύψιν ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Τι κάνει λοιπόν αυτός που μεταλαμβάνει, τι δέχεται? Την ύψη της ψυχής. Νύψη τι σημαίνει?
1: Καθαρισμό.
0: Αυτό που δεν έχετε εσείς τώρα μου φαίνεται. Εγρήγορση. Έχετε κουραστεί. Εγρήγορση. Νύψη ψυχής. Στη μετάφραση το δίνει και μία ειρήνη ψυχής. Άφεση των αμαρτιών. Λαμβάνει τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Έχεις θέση στη Βασιλεία των Ουρανών. Παρουσιάζεσαι με παρησία ενώπιόν του. Και βέβαια ζητάς να μην κατακριθείς. Πήρα το δώρο. Είμαι άξιος για αυτό το δώρο. Να μην είναι εις κρίμα και κατάκριμα αυτό που έκανα η Θεία Κοινωνία. Το πρώτο που θέλω να σας πω είναι σχετικά με την ύψη της ψυχής, η ειρήνη της ψυχής. Θυμάστε αυτό που είχαμε πει, ότι ο άνθρωπος γίνεται ειρηνικός, όχι επειδή έτσι είναι ο χαρακτήρας του. Κάποιοι είναι από τη φύση τους να είναι ήρεμοι, ήπιοι. Δεν εννοούμε αυτήν την ειρήνη, εννοούμε την ειρήνη την οποία προσφέρει ο Θεός. Ο Θεός είναι η ειρήνη. Και πώς την είπα πριν την ειρήνη αυτή?
1: Άνωθεν.
0: Άνωθεν ειρήνη. Αυτή την άνωθεν ειρήνη ζητάμε στη λειτουργία. Και αυτή την άνωθεν ειρήνη ζητάμε και στη ζωή μας. Και είπα και πριν ότι όταν τη λαμβάνεις αυτή την άνωθεν ειρήνη, δεν έχεις όρεξη όταν βγεις από την εκκλησία να μαλώσεις. Είσαι ειρηνικός. Είσαι ήρεμος, είσαι γαλήνιος. Έχεις όρεξη να πεις ένα καλό λόγο για τον άλλον. Αυτό σημαίνει ότι πράγματι πήρες τους καρπούς. Έλαβες τους καρπούς της Θείας Λειτουργίας. Όμως ένα άλλο θέλω να σας πω που είναι πολύ σημαντικό. Η νύψη ψυχής είναι το πρώτο. Η άφεση των αμαρτιών. Ακούστε εδώ κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο θα καταλάβετε, για το οποίο θα καταλάβετε ότι οι άνθρωποι δεν έχουν καθόλου καλή, σωστή τοποθέτηση. Δεν πάω να κοινωνήσω διότι δεν είμαι άξιος, λέει. Πέστε μου, υπάρχει περίπτωση ποτέ να είσαι άξιος? Αφού η ευχή το λέει και αυτή που διαβάζει ο ιερέας, τι λέει? Ουδής άξιος. Κανένας δεν είναι άξιος να κοινωνείς. Κανένας δεν είναι άξιος να κοινωνείς.
1: Και αν νιώσεις ότι είσαι άξιος, δεν έχεις πάλι πρόβλημα? Είναι κάπως περίεργο.
0: Πρόσεξε το λίγο αυτό, γιατί έχει μία λεπτομέρεια, μία λεπτή διαφορά. Είναι κάποιες φορές πράγματι νιώθεις ότι δεν είσαι άξιος και καλύτερα τότε να μην πας να κοινωνήσεις.
1: Ναι, απλά λέω ότι αν νιώθεις ότι είσαι και άξιος, δηλαδή δεν είναι κάπως περίεργο να πεις ότι
0: είμαι. Άλλες φορές, πρόσεξε, ναι, απαντάω σε αυτό που λες. Κάποιες φορές όμως λες, τώρα είμαι άξιος να πάω να κοινωνήσω, αλλά δεν το λες με εγωισμό. Αισθάνεσαι μία έτσι πιο ήσυχη την ψυχή σου, μία διάθεση καλή να πας να κοινωνήσεις, σαν να έχεις φτερά στα πόδια σου και στην καρδιά σου και λες, δεν ξέρω, λαχταράω να πάω να κοινωνήσω. Αυτό δεν έχει εγωισμό, αυτό έχει μία καλή διάθεση, αγαθή προαίρεση. Είναι πολύ καλό να το έχεις, μακάρι να το έχεις αυτό. Όμως και κάποιες φορές μπορεί να μην πρέπει και να κοινωνήσεις. Γι' αυτό υπάρχει ο πνευματικός. Για να το ρωτήσω. Για να πω, αισθάνομαι αυτά τα πράγματα. Έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Και αυτός θα μου πει ότι ας το αφήσεις τώρα. Ή όχι. Πρέπει να κοινωνήσεις τώρα. Να πάρεις δύναμη κτλ. Εντάξει. Θέλω να σας πω κάτι άλλο. Όμως στη συνάφεια αυτών που λέμε. Ότι η Θεία Κοινωνία δεν είναι ένα βραβείο. Προσέξτε το αυτό. Η Θεία Κοινωνία δεν είναι βραβείο. Νίστεψα 40 μέρες, άρα είμαι άξιος να πάω να κοινωνήσω. Δεν είναι έτσι. Μπορεί να νίστεψες και πάλι να μην είναι αυτή η προετοιμασία που έκανες για να κοινωνήσεις. Πάλι θα το κρίνει αυτό ο πνευματικός, ο οποίος έχει την ευθύνη Το καταλαβαίνετε τι λέω τώρα. Απλά μην το πάρουμε, πώς να το πω, τυπικά. Τυπικά δηλαδή, τι έκανα, προετοιμάστηκα, εξομολογήθηκα, έχω νηστέψει, άρα τώρα μπορώ να πάω να πάρω τη Θεία Κοινωνία. Έχετε το στο νου σας αυτό. Επαναλαμβάνω την έκφραση. Η Θεία Κοινωνία δεν είναι βραβείο που το παίρνουμε με αυτόν τον τρόπο. Πάντοτε θα αισθανόμαστε ότι είναι φάρμακο ψυχής. Πάντοτε αισθανόμαστε ότι είναι αυτό για το οποίο παίρνω να μου κάψει τα πάθη και να μου φωτίσει την ψυχή. Αυτό είναι η Θεία Κοινωνία. Το λέμε μετά, το ψάλλουμε. Είδαμε το φως του αληθινών. Ελάβομεν πνεύμα επουράνιο. Είναι ένα φάρμακο ψυχής και είναι μια τροφή αθανασίας. Έτσι. Και επίσης το πολύ πολύ σημαντικό τώρα θέλω να ακούσετε. Κοινωνάμε για να συγχωρεθούμε. Κοινωνάμε για να συγχωρεθούμε. Το έχετε σκεφτεί ποτέ έτσι? Γιατί όταν πεις ότι δεν πάω να κοινωνήσω επειδή είμαι αμαρτωλός, μα ακριβώς επειδή είσαι αμαρτωλός πρέπει να πας να κοινωνήσεις, για να πάρεις την άφεση των αμαρτιών. Τι σου λέει όταν σε κοινωνάει ο ιερέας? Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού, γιατί εις άφεση αμαρτιών κοινώνησες για να συγχωρεθείς, και μετά η συνέχεια και η ζωή είναι αιώνιον, και για να μην πεθάνεις, και όταν πεθάνεις να μην πεθάνεις. Για αυτά τα δύο πράγματα κοινωνάμε. Έτσι, πολύ σημαντικά. Πρέπει να τα διευκρινίζουμε αυτά, γιατί ακούτε πολλές φορές τι σας λέει η γιαγιά σας, τι σας λέει ο θείος σας, τι σας λέει ο καθένας, και κατευθύνεστε με βάση αυτήν την κατεύθυνση. Όχι, δεν θα ακούσουμε εκείνους. Για κάθε ένα πράγμα θα πάμε σε έναν ειδικό. Όταν εμένα μου πονάει το χέρι μου, θα πάω σε ένα γιατρό. Όταν έχω πρόβλημα με τα μάτια μου, θα πάω σε έναν οφθαλμίατρο. Και ούτω καθεξής, για όλα τα πράγματα της ζωής. Όταν αφορούν σε θέματα πνευματικά, θα πάμε στο πνευματικό. Αυτός θα μας διευκρινίσει τι θα κάνουμε και πότε θα το κάνουμε. Συμφωνούμε σε αυτό? Είναι λεπτά, είναι λεπτές ισορροπίες. Κοινωνάω για να συγχωρεθώ. Γι' αυτό προσέρχομαι. Και γι' αυτό θυσιάστηκε και ο Χριστός, του οποίου το αίμα είναι μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Το αίμα του Χριστού είναι μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία αγιογραφία που δείχνει το Χριστό σταυρωμένο, δεν ξέρω αν την έχετε προσέξει, και βγαίνει από την πληγή του, τρέχει το αίμα και είναι άγγελοι με άγια ποτήρια τα οποία τα κρατάνε και γεμίζουν από το έχετε δει αυτή την αγιογραφία?
2: Ναι, ναι.
0: Πολύ πολύ συγκλονιστική. Έτσι. Οι άγγελοι εκείνοι είναι που συλλέγουν το αίμα του Χριστού. Αυτό που βγήκε από την ανοιγμένη πλευρά του Χριστού, από την καρδιά του. Άρα σταυρώνεται για τα αμαρτήματά μας. Και σκεφτείτε και κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κανένα αμάρτημα που είναι ασυγχώρητο. Γιατί κάποιοι δεν πηγαίνουν να καθαρίσουν την ψυχή τους επειδή φοβούνται. Λέει, πώς να το πω αυτό? Πώς να το πω αυτό? Είναι τόσο βαρύ. Ή και όταν είναι γνωστός κάπως ο ιερέας, θα πει, μα είναι γνωστός και ο ιερέας. Θα αλλάξει εικόνα για μένα. Θα χαλάσει η εικόνα μου που έχει για μένα. Πολύ ωραία ιδέα να χαλάσει η εικόνα σου. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Μακάρι να χαλάσει. Αυτό σημαίνει ότι θα πέσει και το επίπεδο του εγωισμού σου. Είναι πολύ ωραίο να πέσει. Αλλά τέλος πάντων, αν είναι τόσο σοβαρό που δεν μπορείς, πήγαινε σε κάποιον άλλον ιερέα. Κάπου που δεν σε ξέρει κάποιος και πες το εκεί. Αλλά αυτό μην μείνει μέσα σου. Πρέπει αυτό να βγει, να γίνει εξομολόγηση. Σας έχω πει και άλλη φορά. Έρχονται πάρα πολλοί, μπορεί να σε φωνάξει και την ώρα που είσαι στο ιερό και να λέει, έλα διάβασέ μου την ευχή. Το λένε πάρα πολύ αυτό. Να διαβάσω την ευχή, τη συγχωρητική ευχή. Μα για να σου διαβάσω συγχωρητική ευχή, πρέπει να μου έχεις πει τα αμαρτήματά σου. Δεν γίνεται να σου διαβάσω την ευχή χωρίς εσύ να έχεις καθαρίσει την ψυχή σου. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Ή είναι πολύ κακό που προτρέπουν γονείς τα παιδιά τους να πάνε να κοινωνήσουν επειδή ήρθε Χριστούγεννα και επειδή ήρθε Πάσχα. Είναι δηλαδή σαν να το βλέπουν σαν κάτι, πώς το λέω, τυπικό, σαν έθιμο. Σαν έθιμο το έχουν πολλοί. Εμείς έχουμε έθιμο, Πάτερ, πηγαίνουμε όλοι μαζί και κοινωνάμε. Δεν έχει πάει κανείς να εξομολογηθεί εντωμεταξύ. Μα η Θεία Κοινωνία δεν είναι έθιμο. Και δεν μπορείς εσύ, η μητέρα, να κρίνεις αν το παιδί σου, το οποίο το παιδί σου μεγάλωσε τώρα και έχει μια αλφα ζωή. Δεν μπορείς εσύ να του πεις να πάει να κοινωνήσει. Θα τον προτρέψεις με ωραίο τρόπο να πάει σε έναν ιερέα που ξέρεις ότι έχει αγάπη για τον άνθρωπο. Εκεί θα καταθέσει την ψυχή του και ο Θεός δια του ιερέα, ο ιερέας με την προσευχή του για τον Θεό, θα κρίνει αν πρέπει να κοινωνήσει. Και ακούστε και κάτι άλλο. Μην νομίζετε ότι όταν ένας ιερέας έχετε πάει σε κάποιο κληρικό να εξομολογηθείτε και μπορεί να σας έχει πει να μην κοινωνήσεις, ότι εκείνος το κάνει με χαρά. Δεν το κάνει με χαρά. Εκείνος θέλει όλοι να κοινωνάνε. Αλλά τότε τι είναι όταν σου λέει να μην κοινωνάς, να μην κοινωνήσεις, τι είναι αυτό, πείτε μου. Αυτό είναι, Γιώργο. Προστασία είναι. Για να πάρει, σου λέει, το δώρο πρέπει να προετοιμαστείς. Δεν το κάνω επειδή δεν αγαπάει τον άνθρωπο. Τον αγαπάει τον άνθρωπο. Για φανταστείτε, για να φτάσει μέχρι το πετραχύλι κάποιος, έχει περάσει πολλά εμπόδια. Σκέψεις που του λένε, μα γιατί να πας. Φτάνει που τα λες στην εικόνα. Άλλες σκέψεις. Δεν έχεις κάνει και τίποτα. Καλός είσαι. Έχει περάσει στάδια ο άνθρωπος αυτός για να φτάσει μέχρι εκείνη τη στιγμή που είναι στο πετραχύλι του ιερέα. Όταν λοιπόν σου απαντάει ο ιερέας ότι για κάποιο λόγο δεν πρέπει να κοινωνήσεις, δεν είναι τιμωρία αυτό. Προστασία είναι. Σε προστατεύει. Γιατί αν πάρεις το δώρο χωρίς προετοιμασία, τότε μπορεί να μην υπάρχει όφελος, όχι μόνο να μην υπάρχει όφελος, αλλά να υπάρχει και πνευματική ζημία.
1: Γίνεται φωτιά.
0: Έτσι το λένε οι παλιοί αυτοί, έτσι το λένε. Λέει, όταν κοινωνάς με προετοιμασία σωστή, αυτό που παίρνεις μέσα σου είναι φως και σε φωτίζει. Όταν όμως δεν γίνει με αυτόν τον τρόπο, γίνεται φωτιά. Το λένε οι άνθρωποι μεγαλύτεροι στην ηλικία. Στο ίδιο πλαίσιο είναι αυτού που λέμε, αλλά όταν το ακούς έτσι είναι λίγο πιο πολύ φοβιστικό, λίγο πιο πολύ αποτρεπτικό. Να πω και ένα τελευταίο. Να παρουσιαστείς με παρησία ενώπιον του Θεού. Να παρουσιαστείς. Α, πρώτα θα πω κάτι άλλο. Λέει, όταν κοινωνάς, τι γίνεσαι, έχεις και εσύ μια θέση στη Βασιλεία του Θεού. Βασιλεία του Θεού είναι η Θεία Λειτουργία. Μία πρόγευση της μεγάλης Βασιλείας του Θεού που θα γίνει με την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Εκεί μέσα στη Βασιλεία του Θεού όλα είναι τέλεια. Φανταστείτε ένα παλάτι, ένα βασίλειο, ένα παλατάκι. Μέσα σε αυτό το παλάτι υπάρχουν θέσεις. Πιστεύετε ότι σε αυτό το παλάτι υπάρχει θέση για κούτσουρα? Κούτσουρα? Όχι. Εκεί είναι όλα τέλεια. Κούτσουρο είμαι εγώ, λέει ο άλλος. Αλλά το κούτσουρο, όταν μπει στο τριβείο και όταν μετά ο επιπλοποιός το κάνει έπιπλο, και όταν κάποιος άλλος το λουστράρει, αυτό μετά είναι για να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Και φροντίζει και η ίδια η ζωή για να περνάμε από το τριβείο. Η ίδια η ζωή φροντίζει να περνάμε από το τριβείο. Η αρρώστια που ήρθε, που δεν την περιμέναμε, η δυσκολία που ήρθε, το διαζύγιο, η ανεργία, όλα αυτά, τι κάνουν όλα αυτά? Τρίβουν τον άνθρωπο. Και από κούτσουρο γίνεται έπιπλο. Προσοχή όμως. Χωρίς γογγισμό. Μου έλεγε ένας άνθρωπος, έκανε, λέει, μετάσταση έκανε μετάσταση ο καρκίνος στο σηκώτη. Τρίτη φορά. Και μου κάνει εντύπωση, λέει, αυτή η γυναίκα. Δεν είπε ποτέ ένα γιατί. Γιατί. Ποτέ δεν το είπε. Την είδαμε να πονάει. Την είδαμε με τέσσερις ορούς. Την είδαμε να δυσκολεύεται. Πρέπει να πόναγε πολύ, αλλά δεν το έλεγε. Δεν το έδειγνε. Λοιπόν, χωρίς γιατί. Γιατί αν είναι με γιατί, τότε δεν είναι τριβείο στο κούτσουρο που έλεγα πριν, στο παράδειγμα αυτό. Τριβείο γίνεται όταν ο άνθρωπος δεν πει γιατί, αλλά το δει αυτό, την αρρώστια ή όποια δυσκολία, σαν έναν τρόπο για να φτιάξει τον εαυτό του και να πλησιάσει το Θεό του. Και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα σχετικά με αυτό. Έχουμε πολλά παραδείγματα ανθρώπων που πραγματικά μέσα από μια τέτοια δυσκολία έγιναν έπιπλα. Και σήμερα είμαστε με βεβαιότητα, έχουμε βεβαιότητα ότι είναι στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό, μεγάλη, σε αυτό μεγάλη προσοχή. Και μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και αυτή η πρόταση μέσα στην αναφορά είναι αυτό που έλεγα πριν. Να μην γίνει κατάκριμα, να μην γίνει κρίμα αυτό που λάβαμε μέσα μας. Πολύ προσοχή, παιδιά, σε αυτό. Πολύ προσοχή. Να ελέγχουμε τον εαυτό μας ότι πράγματι κάναμε κατά άνθρωπον την προετοιμασία που λέει η Εκκλησία. Μην ακούτε φωνές οι οποίες λένε «εγώ έχω ένα δικό μου τρόπο να πιστεύω». Το λένε πολύ αυτό. Εγώ έχω ένα δικό μου τρόπο να πιστεύω. Δεν χρειάζεται να πηγαίνεις στην εκκλησία, δεν χρειάζεται να κοινωνάς, εννοείται ότι δεν χρειάζεται να εξομολογείσαι. Έχει βρει ένα δικό του τρόπο. Αυτός ο τρόπος δεν είναι όμως ο τρόπος της εκκλησίας σου, δεν είναι ο τρόπος των Αγίων. Οι Άγιοι μας έδειξαν τον τρόπο. Γι' αυτό και έφτασαν στην αγιότητα. Γι' αυτό και δεν τους δίνουμε εμπιστοσύνη. Ακούγαμε τι. Ακούμε τι λέει ο Όσιος Παΐσιος. Ακούμε τι λέει ο Όσιος Πορφύριος. Ακούμε τι λέει ο Όσιος Ιάκωβος. Οι νέοι αυτοί Άγιοι και όλοι οι Άγιοι. Ακούμε τι λένε. Γιατί είδαμε ότι έφτασαν οι ίδιοι στην αγιότητα. Άρα ο δρόμος που ακολούθησαν ήταν ο σωστός. Δεν μπορώ να ακολουθήσω ένα τυχαίο δρόμο. Έναν δρόμο που μου προτείνει κάποιος. Λέει εγώ πιστεύω στο Θεό με τον δικό μου τρόπο. Έχω βρει, όχι, δεν μπορούμε να είμαστε έτσι. Να έχεις έναν τρόπο προσευχής, προσωπικό τρόπο προσευχής, να λες κάποια δικά σου πράγματα, ναι. Αλλά όχι να ορίζεις ένα δικό σου δρόμο για τη σωτηρία της ψυχής σου. Εκεί δεν το εμπιστευόμαστε. Εμπιστευόμαστε τους Αγίους. Στην επόμενη συνάντησή μας θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Θα σας μιλήσω για προς τιμή ποιον τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Και θα σας πω ότι κυρίως τη Θεία Λειτουργία την τελούμε για την Παναγία. Και θα σας πω την έκφραση. Εξαιρέτως της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης κτλ. Εξαιρέτως. Πάνω απ' όλα. Εξαιρετικά. Εξαιρέτως. Τελούμε τη Θεία Λειτουργία για την Παναγία. Αυτό ήταν μια πρόγευση που σας λέω, ότι θα αφιερώσουμε την επόμενη συνάντησή μας σε αυτό. Εύχομαι να μην κούρασα τόσο πολύ και να ξανάρθετε την επόμενη φορά. Θα αποδειχθεί την επόμενη φορά από όσους έρθετε, αν σήμερα σας άρεσε. Χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα. Θα τα ξαναπούμε.
2: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αιρέσεις και αναιρέσεις» εδώ από το φιλόξενο μικρόφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στο μικρόφωνο είναι η Θάλια Ζεφυράκη, στη ρύθμιση του ήχου ο κύριος Παντελής Καλογεράκης και μαζί μας στο στούντιο είναι ο πατέρας Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, για να συζητήσουμε γύρω από τις θεολογικές θέσεις των μαρτύρων του Ιεχωβά. Πατέρα Δημήτρια, χαίρετε.
1: Χαίρετε, κυρία Ζεφυράκη, χαίρετε, αγαπητοί μας ακροατές.
0: Στην περασμένη εκπομπή αρχίσαμε να συζητάμε γύρω από τη θρησκευτική οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά, η οποία είναι γνωστή και ως οργάνωση Σκοπιά. Στο ερώτημα του ποια είναι σε γενικές γραμμές η πίστη της χριστιανικής της αυτής αίρεσης, μας διαβάσατε το παρακάτω κείμενο που οι ίδιοι έχουν αναρτήσει στην αρχική σελίδα του επίσημου ιστότοπου της θρησκευτικής τους οργάνωσης. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων από εκατοντάδες έθνη και γλώσσες, ενωμένοι με κοινούς στόχους. Θέλουμε πάνω απ' όλα να δίνουμε τιμή στον Ιεχωβά, το Θεό της Αγίας Γραφής και Δημιουργό των πάντων. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να μιμούμαστε τον Ιησού Χριστό και είμαστε περήφανοι που λεγόμαστε χριστιανοί. Όλοι μας αφιερώνουμε τακτικά χρόνο για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να μάθουν για την Αγία Γραφή και τη Βασιλεία του Θεού. Επειδή δίνουμε μαρτυρία μιλώντας για τον Ιεχωβά Θεό και τη Βασιλεία του, είμαστε γνωστοί ως μάρτυρες του Ιεχωβά. Αν και πολλοί μας αποκαλούν Ιεχωβάδες ή Ιεχωβίτες, εμείς δεν αποδεχόμαστε αυτούς τους χαρακτηρισμούς, τους οποίους θεωρούμε ανάρμοστους. Ξεκινώντας να σχολιάσουμε το κείμενο αυτό, μας εξηγήσατε από πού προέρχεται η μαρτυρία Ιεχωβά. Ότι δηλαδή προέρχεται από τη λανθασμένη ανάγνωση του εβραϊκού Γιαχβέ, του πιο διαδεδομένου ονόματος από το εβραϊκό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης χρησιμοποιούσε για το Θεό. Μας είπατε ότι το όνομα αυτό στα ελληνικά οι Εβδομήκοντα το μετέφρασαν με τη λέξη «ο-ον», που σημαίνει «αυτός που υπάρχει», ενώ σε άλλα σημεία το μετέφρασαν με τη λέξη «Κύριος».
1: Ακριβώς.
0: Ας έρθουμε λοιπόν στο δεύτερο σχόλιο, το οποίο θα θέλετε να κάνετε πάνω στο κείμενο που διαβάσαμε.
1: Καταρχήν ευχαριστώ για τη σύνοψη που κάνατε. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να σχολιάσω αφορά τη σχέση που διατηρούν που έχουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά απέναντι στην Αγία Γραφή. Όπως είχα αναφέρει, η πρώτη ονομασία που είχαν για τον εαυτό τους οι μάρτυρες του Ιεχωβά ήταν οι σπουδαστές της Γραφής. Ο ιδρυτής τους, ο Ρόσελ, ξεκίνησε αρχικά ιδρύοντας μια ομάδα από συγγενείς και φίλους για να μελετούν από κοινού την Αγία Γραφή. Ο Ρόσελ ήταν ευλαβής προτεστάντης και γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο κεντρική θέση κατέχει η Αγία Γραφή στη διδασκαλία των Προτεσταντών. Για τους Προτεστάντες, η Αγία Γραφή είναι η κύρια και μοναδική, αν θέλετε, πηγή θρησκευτικής και όχι μόνο αλήθειας. Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε ότι για τους Προτεστάντες κάτι είναι αληθινό μονάχα εάν το αναγράφει η Αγία Γραφή και πως ό,τι γράφει η Αγία Γραφή δεν μπορεί να είναι λάθος. Βεβαίως, ανάμεσα στις προτεσταντικές ομάδες υπάρχουν και διαφορετικές τάσεις. Έτσι, υπάρχουν προτεστάντες που υποστηρίζουν την καταγράμμα ερμηνεία της Αγίας Γραφής και υπάρχουν άλλοι που υποστηρίζουν πως για να κατανοηθεί σωστά η Αγία Γραφή θα πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με το πνεύμα της εποχής και το πνεύμα του συγγραφέα. Υπάρχουν προτεσταντικές εκκλησίες που υποστηρίζουν πως οτιδήποτε αναγράφεται στη βίβλο, λόγου χάρη ότι η γη έχει

0: και μερικών χιλιάδων ετών, ή ότι η γη είναι επίπεδη, και άλλες τέτοιες απόψεις, οι οποίες ήταν απόψεις των ανθρώπων της εποχής εκείνης, είναι και επιστημονικά σωστές, ενώ υπάρχουν προτεσταντικές εκκλησίες που υποστηρίζουν πως στη Βίβλο πρέπει να μας ενδιαφέρει η μελέτη μόνο των θεολογικών απόψεων και δογμάτων, ή ότι οι διηγήσεις μπορεί να έχουν ένα συμβολικό ή αλληγορικό νόημα και δίδαγμα. Όσον αφορά τώρα την προτεσταντική ομάδα των μαρτύρων του Ιεχωβά και σε γενικές πάντοτε γραμμές, θα μπορούσαμε να πούμε πως η ομάδα αυτή ακολουθεί μια περισσότερο φονταμενταλιστική ανάγνωση και μια κατά γράμμα ερμηνεία του κειμένου της Αγίας Γραφής, έστω και αν εκείνοι το αρνούνται και θα ήθελα να αναγνωρίζονται ως πιο φιλελεύθεροι ερμηνευτές των βιβλικών κειμένων.
1: Πατέρα Δημήτρια, θέλετε να μας εξηγήσετε παρακαλώ τι σημαίνει για την θεολογία ο όρος φονταμενταλισμός?
0: Φονταμενταλισμός ή αλλιώς θεμελιωτισμός είναι η ζηλωτική τάση που δείχνουν κάποιες ομάδες ή κάποια μεμονωμένα άτομα να επιστρέψουν με συντηρητικό τρόπο πίσω στις θρησκευτικές τους ρίζες και να εναντιωθούν αδιάκριτα σε οποιαδήποτε αλλαγή ή μεταρρύθμισή τους. Ο φονταμενταλιστής είναι κατά κάποιο τρόπο το αντίθετο του ριζοσπάστη. Το 19ο αιώνα εμφανίζονται ξαφνικά η ομάδα των μαρτύρων του Ιεχωβά ως σπουδαστές της Γραφής τότε και λέει, ξέρετε, εμάς δεν μας ενδιαφέρει τι λέει η Εκκλησία. Δεν μας ενδιαφέρει τι λέει η χριστιανική παράδοση τόσων αιώνων. Δεν μας ενδιαφέρει τι συνέβη με τους χριστιανούς ή τους Αγίους που έζησαν μετά την περίοδο που γράφτηκε η Αγία Γραφή. Εμάς μας ενδιαφέρει μονάχα, λένε, τι γράφτηκε στην Αγία Γραφή. Διαγράφουμε οτιδήποτε έχει προκύψει από τον πρώτο αιώνα έως σήμερα ως νεωτερισμό στην αρχική χριστιανική πίστη και κρατάμε, λένε, μονάχα ως πηγή και ως θεμέλιό μας την Αγία Γραφή. Υπ' αυτήν λοιπόν την έννοια είναι φονταμενταλιστές.
1: Επομένως, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, όπως και οι υπόλοιποι προτεστάντες, δέχονται μονάχα την Αγία Γραφή ως αποκλειστική πηγή της θρησκευτικής αλήθειας και απορρίπτουν την Εκκλησία, η οποία είναι εκείνη που συνέταξε την Αγία Γραφή και που δημιούργησε όλη την ιερή παράδοση, τόσο την προφορική και την υπόλοιπη γραπτή διδασκαλία.
0: Ακριβώς. Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφέρουμε κάτι πολύ εύστοχο, το οποίο τόνισε κάποιος αδελφός μας, που ήταν πρώην μάρτυρας του Ιεχωβά, αλλά στη συνέχεια απεχώρησε από την αίρεση και βαπτίστηκε ορθόδοξος χριστιανός. Εάν, λέει, ρωτήσεις έναν μάρτυρα του Ιεχωβά ή οποιονδήποτε προτεστάντη κατ' επέκταση, δείξε μου σε ποιο σημείο μέσα στην Αγία Γραφή λέει ότι οι χριστιανοί θα πρέπει να δέχονται μονάχα ό,τι λέει η Αγία Γραφή, αυτοί θα κολλήσουν. Και φυσικά δεν θα ξέρουν τι να απαντήσουν, γιατί πουθενά η Αγία Γραφή δεν λέει κάτι τέτοιο.
1: Πάτερ, και τι συμβαίνει όμως με το κείμενο που εκείνοι χρησιμοποιούν? Κάποιοι Ορθόδοξοι που έχουν αναγνώσει το κείμενο της Βίβλου που εκείνοι χρησιμοποιούν και που διανέμουν στο δρόμο ή στις επισκέψεις που κάνουν στα σπίτια, διαπιστώνουν ότι έχει διαφορές από το κείμενο που χρησιμοποιούμε εμείς οι Ορθόδοξοι.
0: Πολύ σημαντική ερώτηση. Πράγματι, ενώ η οργάνωση Σκοπιά ισχυρίζεται ότι την ενδιαφέρει να ανακαλύψει την αλήθεια που κρύβουν τα πρωτότυπα κείμενα της Βίβλου και γι' αυτό το λόγο να τρέχει ακόμα και στο εβραϊκό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, εντούτοις το επίσημο κείμενο που χρησιμοποιεί είναι μια μετάφραση δική της, η λεγόμενη μετάφραση του Νέου Κόσμου, η οποία καθόλου δεν αποτελεί πιστή μετάφραση του πρωτότυπου κειμένου. Αντιθέτως, ένας υποψιασμένος αναγνώστης της μετάφρασης αυτής θα διαπιστώσει πως κάποια σημεία από την Αγία Γραφή είναι εμφανώς αλλαγμένα. Και συνήθως αλλαγμένα είναι εκείνα τα σημεία της Αγίας Γραφής τα οποία δεν τέριαζαν με τη διδασκαλία της Σκοπιάς. Και τα σημεία αυτά αλλάχτηκαν και μεταφράστηκαν με τρόπο ο οποίος τυχαίνει να ταιριάζει και να ενισχύει τα δικά τους, πιστεύω, αλλά δεν ταιριάζει με το γνήσιο, το πρωτότυπο, το αυθεντικό κείμενο. Παρότι λοιπόν η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά διατείνεται ότι νοιάζεται για την αλήθεια της Αγίας Γραφής και πως τα μέλη τους την μελετούν μέρα και νύχτα, Στην πραγματικότητα, τα μέλη της μελετούν μια μεταγενέστερη μετάφραση της Αγίας Γραφής, μια μετάφραση που διαφέρει σκανδαλωδώς, θα πρόσθετα, από το πρωτότυπο κείμενο. Υπ' αυτήν την έννοια, παρότι αρχικά τους χαρακτηρίσαμε στη θεωρία ως φονταμενταλιστές, βλέπουμε ότι στην πράξη αποδεικνύονται νεωτεριστές και ριζοσπάστες, διότι στην πραγματικότητα καινοτόμησαν, αφού άλλαξαν την αρχική διδασκαλία της βίβλου με το να την μεταφράσουν και να την κυκλοφορήσουν στις εκδόσεις τους κατά το δοκούν.
1: Θέλετε να μας πείτε, παρακαλώ, κάποιο παράδειγμα που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο άλλαξαν την αρχική διδασκαλία της βιβλού?
0: Ναι, βεβαίως. Αν ανοίξουμε την μετάφραση αυτήν του νέου κόσμου, την οποία μπορούμε εύκολα πλέον να βρούμε στο διαδίκτυο, και διαβάσουμε εκεί την προς Εβραίους επιστολή, θα διαπιστώσουμε ότι έχουν αυθαίρετα αλλάξει το όνομα Κύριος και το έχουν αντικαταστήσει με το όνομα Γιαχβέ, στο χωρίο που ο Απόστολος Παύλος γράφει «Πάσγαρ όσαν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου, σωθήσετε». Δηλαδή, όποιος επικαλεστεί το όνομα Κυρίου θα σωθεί. Η δική τους μετάφραση γράφει «Διότι όποιος επικαλεστεί το όνομα του Ιεχωβά θα σωθεί». Ενώ είναι ξεκάθαρο θεολογικά ότι ποτέ, μα ποτέ, στο πρωτότυπο κείμενο της Καινής Διαθήκης, η οποία γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα, κανένας από τους συγγραφείς, ούτε οι Ευαγγελιστές, ούτε οι Απόστολοι στις επιστολές τους, δεν χρησιμοποιούν την αρχαία και σε αχρησία, ας το πούμε έτσι, για να συνεννοούμαστε τότε, ονομασία Γιαχβέ για τον Θεό. Η λέξη Γιαχβέ δεν βρίσκεται ούτε μία φορά στην Καινή Διαθήκη. Οι ιερείς συγγραφείς χρησιμοποιούσαν άλλες λέξεις, όπως τις λέξεις «ο Κύριος», «ο Θεός», «ο Ον» κτλ. Ποτέ όμως την εβραϊκή λέξη «Γιαχβέ». Ακόμη και όταν οι Ευαγγελιστές αναφέρουν τη στιγμή της Σταύρωσης αυτούσια τα λόγια του Χριστού «Ηλί, ηλί, ηλί, μα σαβαχθανή», «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες» ή κατά τον Ευαγγελιστή Μάρκον «Ελοή, Ελοή, λιμά, σαβαχθανή», «Ηλί» προφερόταν στα εβραϊκά και «Ελοή» στα αραμαϊκά, ο ίδιος ο Χριστός χρησιμοποίησε άλλο όνομα και όχι το Γιαχβέ τις τελευταίες στιγμές πάνω στο Σταυρό. Μα θα αναρωτηθεί κάποιος, πώς είναι σίγουρο ότι οι Ευαγγελιστές θυμόντουσαν ακριβώς ποιο από όλα τα ονόματα του Θεού επικαλέστηκε ο Χριστός εκείνη την ιερή στιγμή μέσα στην τόση αγωνία που υπήρχε? Το θυμόντουσαν με ακρίβεια λόγω μιας παρεξήγησης. Κάποιοι από το λαό που παρακολουθούσαν τη Σταύρωση νόμισαν ότι φώναζε τον Ηλία τον προφήτη και έλεγαν μεταξύ τους «Τον Ηλία φωνάζει, αφήστε τον να δούμε αν θα έρθει να τον σώσει». Είναι επομένως βέβαιο ότι αυτό το όνομα επικαλέστηκε ο Ιησούς και όχι το Γιαχφέ, το οποίο εκείνη την εποχή, επαναλαμβάνω, δεν χρησιμοποιούταν. Παρά τα αυτά, οι μάρτυρες του Ιεχωβά επιμένουν πως ο Θεός έχει ένα μόνο προσωπικό όνομα, το Ιεχωβά, και πολλούς άλλους τίτλους, παραδείγματος χάρη Πανάγαθος, Παντοδύναμος, Κύριος κτλ. Εάν είχαν δίκιο, γιατί ο Χριστός τη στιγμή της αγωνίας του δεν φώναξε στον πατέρα του με το ιερό όνομά του, όπως πιστεύουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά ότι κάθε καλός χριστιανός πρέπει να κάνει, να τον φωνάζει Ιεχωβά, αλλά τον φώναξε με έναν από τους τίτλους του, όπως λέγουν αυτοί, σαν να ήταν κάποιος ξένος? Μα φυσικά επειδή δεν έχουν δίκιο. Γιατί και το Ελοχήμ, όπως και το Γιαχβέ, ήταν και αυτό όνομα του Θεού και όχι δευτερεύον τίτλος του Θεού. Το πόσο άδικο έχουν οι οπαδοί της Σκοπιάς στη θεολογική τους αιμονή γύρω από το όνομα Ιεχωβά, το οποίο είχαμε πει στην προηγούμενη φορά ότι κανονικά προφέρεται Γιαχβέ και όχι Ιεχωβά, όπως λάθος το ανέγνωσαν τον 19ο αιώνα. Την αιμονή λοιπόν και το άδικο που έχουν για το θέμα αυτό το βλέπουμε και σε άλλα σημεία των Ιερών Γραφών. Έτσι, όταν ο Χριστός δίδαξε τους μαθητές του πώς πρέπει να προσεύχονται στο Θεό, τους είπε «Εσείς Έτσι να προσεύχεστε. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, τους είπε να προσφωνούν τον Θεό Πατέρα. Εάν οι χριστιανοί όφυλαν να προσφωνούν τον Θεό Ιεχωβά, γιατί ο Χριστός δεν το δίδαξε ποτέ, αλλά δίδαξε κάτι άλλο? Δεν γνώριζε ο Χριστός το όνομα του Πατέρα του, που κατά τους μάρτυρες του Ιεχωβά είναι Υιός του Θεού, το παραδέχονται? Αλλά το ανακάλυψαν κάποιοι χριστιανοί στην Αμερική τον 19ο αιώνα? Είναι δυνατόν ποτέ να πιστέψουμε πως ο Ρόσελ ήξερε καλύτερα από τον Χριστό πως θα πρέπει εμείς να προσφωνούμε τον Θεό?
1: Για να συνοψίσω τα όσα είπατε, πατέρα Δημήτρη, οι μάρτυρες του Ιεχωβά ισχυρίζονται πως πρέπει να αποκαλούμε το Θεό Ιεχωβά. Και όταν τους ρωτήσουμε πού το γράφει αυτό η Καινή Διαθήκη, εκείνοι θα σου ανοίξουν τη δική τους Αγία Γραφή και θα σου δείξουν την προς Ρωμαίους επιστολή. Μονάχα που το δικό μας κείμενο δεν γράφει κάτι τέτοιο.
0: Σωστά. Ούτε η δική μας Αγία Γραφή, ούτε καμία άλλη μετάφραση, ούτε των Ρωμαιοκαθολικών, ούτε άλλων Προτεσταντών.
1: Μας περιγράψατε με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα μία από τις διαφορές που έχει η βίβλος των ομαρτύρων του Ιεχωβά και η βίβλος η δική μας των Ορθοδόξων. Πώς μπορούμε εμείς με επιχειρήματα να αποδείξουμε ποιο από τα δύο κείμενα είναι το σωστό, το δικό τους ή το δικό μας?
0: Ο πιο εύκολος τρόπος για να αποδείξουμε ότι το δικό μας κείμενο είναι το αληθινό και γνήσιο και όχι το δικό τους, είναι νομίζω μέσω ενός θεολογικού εργαλείου που χρησιμοποιούν οι ακαδημαϊκοί θεολόγοι στις μελέτες τους. Την κριτική έκδοση της Καινής Διαθήκης που έγινε από δύο γερμανούς βιβλικούς θεολόγους, τον Έστλε και τον Άλαντ. Καθώς διάφορες εκδόσεις και μεταφράσεις της Καινής Διαθήκης βρέθηκαν να παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ τους, κάποιες λιγότερο και κάποιες περισσότερο σημαντικές, γεννήθηκε το εύλογο ερώτημα: ποιο κείμενο τελικά είναι το σωστό? Ποιο κείμενο ήταν το αρχικό? Αυτό δηλαδή που όντως έγραψαν οι Ευαγγελιστές. Για να απαντήσει κανείς το εύλογο αυτό ερώτημα, τι χρειάζεται? Χρειάζεται να ανατρέξει στο παρελθόν και να μελετήσει όλα τα χειρόγραφα κείμενα που έχουν διασωθεί, κυρίως αυτά των πρώτων χριστιανικών αιώνων, και να τα συγκρίνει μεταξύ τους, ώστε να καταλήξει για κάθε ένα στίχο της Καινής Διαθήκης ποια είναι η αυθεντική και γνήσια μορφή του. Αυτό το τεράστιο και δύσκολο έργο ανέλαβαν να πραγματοποιήσουν οι δύο αυτοί βιβλικοί επιστήμονες που αναφέραμε, και ως αποτέλεσμα της εργασίας τους εξέδωσαν το κείμενο της Καινής Διαθήκης που εκείνοι έκριναν, στηριγμένοι στα αρχαία χειρόγραφα τα οποία μελέτησαν, ότι είναι το πιο πιστό στο πρώτο χειρόγραφο. Και επίσης, κάτω από το κείμενο στο οποίο αυτοί κατέληγαν, κατέγραφαν στις παραπομπές και τις άλλες εκδοχές αυτού του στίχου, τις οποίες είχαν συναντήσει σε διάφορα χειρόγραφα κατά τη μελέτη τους. Έτσι ο αναγνώστης μπορούσε να έχει μπροστά του κατά κάποιο τρόπο όλες τις πιθανές εκδοχές που έχουν κυκλοφορήσει του στίχου αυτού. Αν χρησιμοποιήσουμε το βιβλίο αυτό, την κριτική αυτή έκδοση, στην περίπτωσή μας και ανοίξουμε την προς Ρωμαίους επιστολή, κεφάλαιο 10, στίχος 13, θα δούμε ότι μετά από τη μελέτη όλων αυτών των αρχαίων χειρογράφων, οι εκδότες της κριτικής έκδοσης της Καινής Διαθήκης αναφέρουν ως την πιο σωστή φράση τη φράση που εμείς οι Ορθόδοξοι δεχόμαστε. Δηλαδή τη φράση «Πάσχα Ρος, αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου, σωθήσετε». Και όχι τη φράση «Πάσχα Ρος, αν επικαλέσετε το όνομα Ιεχωβά, σωθήσετε». Και μάλιστα δεν αναφέρουν ούτε ένα μα ούτε ένα αρχαίο χειρόγραφο μέσα στο οποίο να υπάρχει η λέξη Γιαχβέ εκεί ή έστω κάποια άλλη λέξη αντί για τη λέξη Κύριος. Αυτά και άλλα παραδείγματα μπορούν εύκολα να αποδείξουν πως το κείμενο, όπως έχει διασωθεί μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι το αυθεντικό κείμενο που έγραψαν οι Ευαγγελιστές και οι Απόστολοι. Ενώ αντιθέτως, η μετάφραση που χρησιμοποιούν οι μάρτυρες του Ιεχωβά απέχει στα επίμαχα σημεία της από το αρχικό κείμενο, τόσο πολύ ώστε αλλάζει εντελώς το νόημα αυτών που έγραφαν οι ιερείς συγγραφείς. Και εδώ, κατά την προσωπική μου άποψη, βρίσκεται το ευαίσθητο σημείο και η αχίλιος πτέρνα της θεολογίας των μαρτύρων του Ιεχωβά. Αν θέλουμε να αντικρούσουμε θεολογικά τους θεολογικούς τους ισχυρισμούς, μπορεί να μας φανεί πολύ ευκολότερο εάν χρησιμοποιήσουμε την κριτική έκδοση της Καινής Διαθήκης σαν έναν ουδέτερο δικαστή, σαν έναν κριτή παρατηρητή. Πολλά από τα επιχειρήματά τους θα βρεθούν πραγματικά στον αέρα.
1: Μάλιστα. Πάτερ Δημήτρη, πλησιάζοντας στο τέλος του χρόνου μας, ας έρθουμε στο τρίτο σχόλιο που θέλατε να κάνετε πάνω στο αρχικό εισαγωγικό κείμενο που διαβάσαμε και συγκεκριμένα πάνω στη φράση που οι μάρτυρες του Εχωβά γράφουν για τους εαυτούς τους. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να μιμούμαστε τον Ιησού Χριστό και είμαστε περήφανοι που λεγόμαστε χριστιανοί.
0: Λοιπόν, κάποιος υποψιασμένος αναγνώστης θα παρατηρούσε στην παραπάνω πρόταση πως οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν χρησιμοποιούν τις ίδιες εκφράσεις για τον Ιησού όπως για τον Θεό. Ότι θέλουν να τον τιμούν ή ότι είναι Θεός, αλλά λένε ότι θέλουν απλά να τον μιμηθούν.
1: Γιατί το κάνουν αυτό? Τι είναι ο Ιησούς για τους μάρτυρες του Ιεχωβά? Δεν είναι Θεός?
0: Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι ο Ιησούς δεν είναι ο παντοδύναμος Θεός. Το 2014... η 26η Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας στα απορίσματά της έγραψε: «Η εταιρεία Σκοπιά των Μαρτύρων του Ιεχωβά διαστρέφει πλήρως τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής, προβάλλοντας μια συγκεχημένη αντίληψη περί του Χριστού, παρόμοια με εκείνη του αρχαίου αριανισμού. Για τη Σκοπιά, ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ο Θεός δημιουργός του σύμπαντος κόσμου, ο μόνος σωτήρας και ο έσχατος κριτής του, αλλά είναι απλώς ένα δημιούργημα του Ιεχωβά, ένας υπηρέτης του. Ο Ιησούς Χριστός, όπως εμφανίστηκε στον κόσμο και στην ιστορία κατά αυτήν, δεν είναι ο αληθινός Θεός που έγινε άνθρωπος για τη σωτηρία μας, αλλά ένας τέλειος άνθρωπος και τίποτε παραπάνω, ο οποίος δεν μπορεί να προσφέρει την σωτηρία». Για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού λοιπόν πιστεύουν ότι δεν είναι Θεός αλλά είναι ένα αθάνατο πνευματικό «ον», κάτι δηλαδή σαν άγγελος θα λέγαμε, το οποίο «ον» το δημιούργησε ο Θεός για να σώσει τον κόσμο, έτσι λένε. Με την ενανθρώπιση του το αθάνατο αυτό πνευματικό πλάσμα λένε αλλάζει και γίνεται άνθρωπος και με το θάνατό του πάλι αλλάζει, πάβει να είναι άνθρωπος και ξαναγίνεται άγγελος. Έτσι ανασταίνεται λέει και όχι ως άνθρωπος, αλλά ως άγγελος. Η Ανάσταση του Κυρίου επομένως έχει για αυτούς πολύ διαφορετικό νόημα από την Ανάσταση στην οποία εμείς πιστεύουμε και την οποία εορτάζουμε. Και ναι μεν παραδέχονται ότι ο Ιησούς είναι Υιός του Θεού, αλλά δεν παραδέχονται ότι είναι και Αυτός Θεός. Τώρα πώς γίνεται ο γιος κάποιου να μην ανήκει στο ίδιο γένος με τον πατέρα του, αλλά να είναι κάτι τελείως διαφορετικό? Αυτό δυσκολεύονται να το στηρίξουν.
1: Αν δεν πιστεύουν ότι ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός, ο Υιός του και Λόγος του Θεού, είναι Θεός, τότε δεν θα πιστεύουν ούτε στην Αγία Τριάδα.
0: Πολύ σωστά. Η οργάνωση Σκοπιά απορρίπτει την πίστη στην Αγία Τριάδα και γι' αυτό ανήκει στις λεγόμενες αντιτριαδικές αιρέσεις.
1: Και πώς ερμηνεύουν το χωρίο της Αγίας Γραφής, όπου ξεκάθαρα ο Χριστός δίνει στους Αποστόλους την εντολή «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαφτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος»?
0: Το χωρίο που αναφέρατε είναι πραγματικός πονοκέφαλος για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, καθώς και για όλες τις υπόλοιπες αντιτριαδικές αιρέσεις. Η επίσημη ερμηνεία τους πάνω σε αυτό το χωρίο είναι ακατανόητη, επιπόλαιη, αβάσιμη. Με μια λέξη άστοχη. Ενώ το κείμενο ξεκάθαρα αναφέρει τρία πρόσωπα σε ισοδύναμη συντακτικά διάταξη και σχέση, εκείνοι ερμηνεύουν τον Πατέρα ως πρόσωπο και ως Θεό, τον Υιό ως πρόσωπο αλλά όχι ως Θεό, και το Άγιο Πνεύμα ούτε ως Θεό ούτε ως πρόσωπο. Ακατανόητη ερμηνεία που δείχνει πως αυτό που πρεσβεύει η οργάνωση Σκοπιά για την Αγία Τριάδα δεν είναι αυτό που πίστευαν οι τέσσερις Ευαγγελιστές. Τι πίστευαν οι τέσσερις Ευαγγελιστές? Ότι και πρόσωπο είναι ο Λόγος, αλλά και Θεός. Αρκεί να θυμηθούμε τι έγραφε στον πρόλογο του Ευαγγελίου του Ευαγγελιστής Ιωάννης. «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος».
1: Κάπου εδώ, πατέρα Δημήτρη, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να ευχαριστήσουμε τους αγαπητούς ακροατές, τις αγαπητές ακροάτριες που ήταν μαζί μας. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, ο Χριστός και η Παναγία μαζί μας.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Αρχιεπισκοπής, καλή σας μέρα. Είμαι η Φωτεινή Κουντή Ζαφυροπούλου, νευροψυχολόγος, και σήμερα βρίσκομαι εδώ κοντά σας εκπροσωπώντας την Αλληλεγγύη, την Εταιρεία για την Νόσο Αλτσάιμερ και την Υγεία Γύρανση. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο είναι πολύ καινούριο. Ίσως δεν σας είναι πολύ γνωστό. Γι' αυτό ακριβώς το επιλέξαμε, για να μεταδώσουμε αυτή την πληροφορία σε όλους εσάς και απευθυνόμαστε και σε ηλικιωμένους ανθρώπους και σε απλώς ενήλικες. Το θέμα μας για το οποίο θα μιλήσουμε είναι ένας καινούριος τρόπος περίθαλψης, ένας καινούριος τρόπος φροντίδας των ηλικιωμένων. Ο τρόπος αυτός λέγεται τηλεγυριατρική. Ίσως έχετε ακούσει τον όρο, αλλά ίσως να μην ξέρετε τι κρύβεται, τι υπάρχει πίσω από αυτή την ορολογία. Η τηλεγυριατρική είναι μία επέκταση της λεγόμενης τηλεϊατρικής. Η τηλεϊατρική είναι όταν δύο άτομα, ο ένας ασθενής και ο άλλος γιατρός, κάθε ειδικότητας, μπορούν να επικοινωνούν μέσα από το διαδίκτυο. Σε έναν υπολογιστή βρίσκεται ο ασθενής, ο ηλικιωμένος, στον άλλο υπολογιστή βρίσκεται ο γιατρός. Τα δύο λοιπόν άτομα μιλούν μεταξύ τους, μπορούν και να βλέπουν ο ένας τον άλλον. Ο ασθενής εκφράζει, περιγράφει τα συμπτώματα, τους προβληματισμούς του. Ο γιατρός ακούει από το γραφείο του, από οπουδήποτε και αν βρίσκεται, και δίνει οδηγίες, μπορεί να στείλει ιατρικές εξετάσεις για να κάνει ο ασθενής του, και όταν ξανά βρεθούν, ο ασθενής μπορεί να στείλει και να δώσει τα αποτελέσματα των εξετάσεών του, ο γιατρός να τα μελετάει και να βγάλει μία διάγνωση και κατόπιν να προτείνει και μια θεραπεία, την οποία χρειάζεται να ακολουθήσει ο ασθενής. Μετά από καιρό, ο γιατρός επικοινωνεί ξανά με τον ασθενή του για να δει πώς εξελίσσεται το θέμα της υγείας του. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν και με αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας και περίθαλψης, που λέγεται τηλεγυριατρική, μειώνεται η θνησιμότητα των ηλικιωμένων. Προλαμβάνονται επιπλοκές. Γιατί ο ηλικιωμένος όταν έχει ένα πρόβλημα δεν θα διστάσει να καλέσει τον γιατρό από το σπίτι του, σαν να κάνει ένα τηλεφώνημα. Μόνο που δεν είναι τηλεφώνημα, γιατί μπορεί να βλέπει τον γιατρό και για πολλή ώρα να συζητήσει μαζί του αυτά που τον ενδιαφέρουν. Και έτσι να προλάβει αυτά που πιθανόν θα τον έβρισκαν αν ήταν να περιμένει ένα ραντεβού για να δει έναν γιατρό έναν και δύο μήνες. Η αναμονή λοιπόν το ραντεβού μειώνεται έως εξαφανίζεται. Οι εισαγωγές στα νοσοκομεία μειώνονται, γιατί οι ηλικιωμένοι θεραπεύονται πολύ πιο γρήγορα και εισάγονται σε νοσοκομείο μόνο για πολύ σοβαρή αιτία. Και επίσης μειώνεται και το κόστος για την υγεία, διότι ο ηλικιωμένος αυτό που θα πληρώσει, που θα επιβαρυνθεί για μια τέτοιου είδους επικοινωνία είναι ελάχιστο και δεν συγκρίνεται σε καμία περίπτωση με το κόστος που υπάρχει για την επίσκεψη σε έναν γιατρό. Επομένως, η τηλεγυριατρική εφαρμόζεται από μακριά, μέσω του διαδικτύου, του ίντερνετ. Και επίσης δεν είναι μόνο οι ασθενείς που ωφελούνται από μια τέτοια επικοινωνία. Είναι και οι περιθάλποντες, οι άνθρωποι που φροντίζουν έναν ασθενή. Αυτοί λοιπόν επικοινωνούν με τον γιατρό, τον θεράποντα γιατρό του ασθενούς τους και ζητούν οδηγίες, πρακτικές ή όχι, πληροφορίες για τη φύση της ασθένειας που έχει ο άρρωστός τους, τρόπους να τον φροντίσουν καλύτερα.
Επίσης, όταν υπάρχει μία επιδημία, όπως ήταν ο COVID, δεν είναι απαραίτητο ο ασθενής να πάει σε ένα νοσοκομείο ή σε ένα ιατρείο όπου θα βρεθεί με άλλους πολλούς ασθενείς και επισκέπτες και έτσι εκτίθεται στον κίνδυνο να κολλήσει την λίμωξη. Χρησιμοποιεί λοιπόν αυτή η περίθαλψη την τεχνολογία. Και έτσι λοιπόν ενισχύει τις κοινωνικές επαφές. Ο ασθενής μπορεί όχι μόνο να πάρει το γιατρό του, αλλά να πάρει και έναν φίλο του να καλέσει. Να καλέσει τα παιδιά του, να καλέσει τα εγγόνια του. Επομένως η μοναξιά του αρχίζει και μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα. Φαίνεται ότι όταν υπάρχει αυτού του είδους η τηλεγυριατρική φροντίδα, έχουμε καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς είναι πιο ευχαριστημένοι και η φροντίδα έχει καλύτερη ποιότητα. Εάν σκεφτούμε την κατάσταση που υπάρχει σήμερα στην υγεία, στο σύστημα της υγείας, αυτός ο τρόπος φροντίδας, το να παίρνω, να κλείνω ραντεβού, να πηγαίνω μετά από ένα ή ενάμιση μήνα στο ραντεβού, να περιμένω να έρθει η ώρα του ραντεβού μου, μπορεί και 2 ώρες και 3 ώρες, γιατί το ραντεβού δεν έχει την αντίστοιχη ακρίβεια όπως λέγεται. Αυτός ο τρόπος φροντίδας και σε ένα ιατρείο, εξωτερικό ιατρείο, όπου ο γιατρός πρέπει να δει 40 άτομα μέσα σε πόσες ώρες, δεν φαίνεται να έχει προοπτική επιτυχίας. Στην τηλεγυριατρική ο ασθενής μπορεί να μιλήσει όση ώρα θέλει με τον ασθενή του, με τον γιατρό του. Ενώ στο ιατρείο το εξωτερικό δεν μπορεί να εκφραστεί και να πει όλα του τα προβλήματα, διότι ο γιατρός δεν έχει τον ανάλογο χρόνο να διαθέσει. Χρειάζεται λοιπόν ένα νέο μοντέλο φροντίδας που να χρησιμοποιεί την τεχνολογία αυτή που περιγράψαμε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με αυτόν τον τρόπο η ποιότητα φροντίδας για τους ηλικιωμένους θα αυξηθεί. Θα γίνει καλύτερη. Οι περιθάλποντες θα έχουν μία πολύτιμη βοήθεια στο έργο τους μέσα από την επικοινωνία με τον γιατρό. Θα αυξηθούν οι υγιείς και οι ανεξάρτητοι ηλικιωμένοι, διότι θα αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της υγείας τους προληπτικά και έτσι θα διατηρείται περισσότερο χρόνο η υγεία τους. Υπάρχουν βέβαια κάποια νομικά, ηθικά και κοινωνικοπολιτικά θέματα που πρέπει να τα ακολουθήσουν οι γιατροί και οι επαγγελματίες υγείας γενικότερα, ο ψυχολόγος, ο γιατρός, ο φυσιοθεραπευτής, ο γυμναστής, τα οποία πρέπει να τα ακολουθήσουν για να είναι ο ασθενής εξασφαλισμένος ότι αυτός με τον οποίο μιλάει είναι ένας αξιόπιστος επαγγελματίας υγείας. Για να μπορεί να κάνει μια τέτοια φροντίδα, περίθαλψη ο επαγγελματίας υγείας, χρειάζεται να έχει μια ειδική άδεια, πιστοποίηση ότι ναι, μπορεί να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο με τον ασθενή. Χρειάζεται να μπορεί να εξασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα του ασθενούς του δεν θα βγουν παρά έξω, δεν θα προσβληθούν. Και βέβαια υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καν στέγη, οπότε δεν μπορούν να αποφεληθούν από κάτι τέτοιο. Μπορεί να είναι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο. Κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να έχουν έναν υπολογιστή στη διάθεσή τους. Γι' αυτό αυτά τα προβλήματα, όχι προβλήματα, τα μικρά εμπόδια θα πρέπει να φροντίσει γι' αυτά η πολιτεία εάν αποφασίσουν οι κυβερνώντες ότι πρέπει να προωθηθεί αυτό το σύστημα της φροντίδας, η τηλεγυριατρική. Οπότε να μπορούν όλοι οι άνθρωποι, οι ηλικιωμένοι,
όπου και αν βρίσκονται, να μπορούν να έχουν μία επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους ή τον οποιονδήποτε επαγγελματία υγείας χρειάζονται. Τώρα θα μου πείτε ότι ένας ηλικιωμένος άνθρωπος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την τηλεγυριατρική. Αυτό είναι λάθος, είναι μύθος. Οι ηλικιωμένοι πρόθυμα θέλουν να μάθουν αυτή την τεχνολογία όταν είναι εύκολη και ασφαλής. Εύκολα εξοικειώνονται με την τεχνολογία, με το διαδίκτυο και έτσι η τηλεγυριατρική μπορεί να ωφελήσει και τους ηλικιωμένους ασθενείς και τις οικογένειές τους.

0: Τώρα, καλό είναι να δούμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτού του τρόπου περίθαλψης της τηλεγυριατρικής και ποια είναι τα μειονεκτήματα. Γιατί όπως κάθε περίπτωση υπάρχουν και τα μεν και τα δε. Πλεονεκτήματα λοιπόν είναι στην περίπτωση της τηλεγυριατρικής ότι υπάρχει εύκολος εξοπλισμός. Η χρήση του είναι εύκολη. Ότι είναι πολύ φθηνό το κόστος. Ότι βοηθάει στην πρόληψη και τη διαχείριση της υγείας. Ότι ο ασθενής έχει μικρότερη αναμονή για ραντεβού. Πολύ μικρότερη. Οι συναντήσεις μπορεί να επαναλαμβάνονται σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας. Δεν χρειάζεται ο ηλικιωμένος ασθενής να μετακινηθεί από το σπίτι του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το καταλαβαίνουμε, διότι οι ηλικιωμένοι έχουν διάφορα προβλήματα μυοσκελετικά, κινητικά, τα οποία δεν τους επιτρέπουν να βγουν από το σπίτι, να περπατήσουν, να πάρουν το λεωφορείο ή το ταξί ή οτιδήποτε. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν έχουν έναν δικό τους άνθρωπο να τους πάει στο ιατρείο. Ή μπορεί να βρίσκονται σε ένα απομονωμένο χωριό όπου δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να μπορεί ένας ασθενής να έχει επικοινωνία με τον γιατρό του από το σπίτι του. Ανεβαίνει η ποιότητα ζωής και επιπλέον μπορούν να γίνουν με την τηλεγυριατρική εκπαιδευτικά προγράμματα για τους επαγγελματίες υγείας. Ήδη γίνονται σεμινάρια και συνέδρια στα τα οποία λέγονται υβριδικά και μπορεί κανείς επαγγελματίας υγείας να λάβει μέρος είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω του διαδικτύου. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε ποια είναι τα μειονεκτήματα. Είναι ο φόβος για το άγνωστο, για το καινούριο, για την τεχνολογία. Είναι κάτι που δεν το γνωρίζουν οι ηλικιωμένοι και είναι επιφυλακτικοί. Όταν όμως τους δείξεις πώς να χειρίζονται την τεχνολογία αυτή, ενθουσιάζονται. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι ζουν μόνοι τους στα σπίτια τους και δεν έχουν κάποιον να τους βοηθήσει να επικοινωνήσουν με τον γιατρό. Αυτοί τι θα κάνουν? Είναι ένα πρόβλημα. Επίσης μπορεί να αλλάζει ο θεραπευτής και αυτό δεν αρέσει στους ασθενείς. Θέλουν να έχουν έναν γιατρό που να τον ξέρουν, εξοικειώνονται μαζί του, του έχουν εμπιστοσύνη και θέλουν να έχουν μόνον αυτόν. Επίσης, υπάρχουν επαγγελματίες υγείας οι οποίοι δεν έχουν επιμορφωθεί, δεν χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο, δεν έχουν εξασκηθεί ακόμη και δεν μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν ευρέως την τηλεγυριατρική. Μπορεί το ρεύμα στην περιοχή του ασθενούς να κόβεται συχνά και αυτό είναι ένα πρόβλημα για να επικοινωνήσεις με το διαδίκτυο, όπως και όταν η σύνδεσή τους με το διαδίκτυο δεν είναι σταθερή. Έτσι. Και βεβαίως ένας περιορισμός είναι ο ανταγωνισμός με τον ιδιωτικό τομέα. Διότι τα ιδιωτικά ιατρεία με αυτόν τον τρόπο θα χάνουν πελάτες. Μπορεί να μας προσφέρει λοιπόν η τηλεγυριατρική εκτός από τα προβλήματα να λύνουμε τα προβλήματα της υγείας μας ως ασθενείς. Μπορεί να εκπαιδεύει όπως αναφέραμε πριν σε σεμινάρια τους επαγγελματίες υγείας. Μπορεί ο γιατρός μέσα από αυτή την επικοινωνία να θέσει και διάγνωση. Άλλο όφελος από την γυριατρική, τηλεγυριατρική, είναι να κάνουμε νοητική άσκηση για το μυαλό μας, έτσι, από το σπίτι μας και σωματική άσκηση από το σπίτι μας μέσω του διαδικτύου. Αυτά είναι προγράμματα τα οποία η αλληλεγγύη ήδη τα εφαρμόζει. Έχουμε δηλαδή διαδικτυακά προγράμματα στα οποία παίρνουν μέρος οι ηλικιωμένοι και κάνουν άσκηση για το μυαλό τους διαδικτυακά από το σπίτι τους. Το ίδιο υπάρχει η γυμνάστρια η οποία τους προσφέρει τη δυνατότητα διαδικτυακά να κάνουν σωματική άσκηση. Και ένα ακόμη πολύ σημαντικό είναι ότι ο επαγγελματίας υγείας, είτε είναι ψυχίατρος είτε ψυχολόγος, μπορεί μέσα από αυτή την επικοινωνία να βοηθήσει ψυχοθεραπευτικά τους ηλικιωμένους. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλά πεδία τα οποία η τηλεγυριατρική είναι αρρωγός. Μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Έτσι. Τώρα, η εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από την τηλε, μέσα από το διαδίκτυο δηλαδή, έχει ήδη εμφανιστεί στη ζωή μας. Όσοι έχουμε εγγόνια, έχουμε δει στην περίοδο του COVID τα εγγόνια μας να μην πηγαίνουν στο σχολείο, αλλά να κάνουν τα μαθήματά τους από το διαδίκτυο στο σπίτι, τότε που δεν επιτρεπόταν να έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα για να μην κολλήσουν. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν γίνεται εκπαίδευση μέσα από το διαδίκτυο και βέβαια τα αποτελέσματα έχουν δείξει ότι αυτά τα μαθήματα είναι το ίδιο ωφέλιμα και αποτελεσματικά με τη φυσική παρουσία στην αίθουσα του σχολείου. Έτσι, γι' αυτό συστήνεται η εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης σε φοιτητές και μαθητές. Υπάρχουν έρευνες που έγιναν για να δούνε όταν η διάγνωση γίνεται μέσα από το διαδίκτυο με αυτόν τον τρόπο που είπαμε, είναι αξιόπιστη για ηλικιωμένους με ήπιανοητική διαταραχή ή για ασθενείς με άνοια. Λοιπόν, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πραγματικά η διάγνωση, η ανίχνευση της άνοιας ή της νοητικής έκπτωσης γίνεται με μεγάλη αξιοπιστία. Και γι' αυτό είναι χρήσιμο πολύ. Επίσης, άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει εγκεφαλικά ή τραύματα στον εγκέφαλο, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αυτοί οι άνθρωποι μετά αφού συνέλθουν χρειάζονται κάποια αποκατάσταση, είτε νευροαποκατάσταση είτε φυσιοθεραπευτική αποκατάσταση, κινητική αποκατάσταση. Και αυτές λοιπόν οι θεραπείες μπορούν να γίνουν μέσα από το διαδίκτυο και δεν θα χρειάζεται ο ασθενής να μπει σε ένα κέντρο φυσικοθεραπείας ή σε ένα κέντρο αποκατάστασης. Είτε χρειάζεται νοητική άσκηση, είτε κινητικές ασκήσεις, είτε φυσιοθεραπευτικές. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σοβαρό και πόσο χρήσιμο και ωφέλιμο είναι να έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε μέσα από το διαδίκτυο για θέματα υγείας. Με αυτόν τον τρόπο η αποκατάσταση θα επεκταθεί πέρα από τα νοσοκομεία. Η εξυπηρέτηση θα γίνεται από το σπίτι και ο ειδικός θα μπορεί να παρακολουθεί την πρόοδο του ασθενούς. Θα βλέπει πού πρέπει να παρέμβει για να τον βοηθήσει να βελτιωθεί περισσότερο και έτσι θα μειώνεται ο χρόνος της αναπηρίας, αλλά προσέξτε και το κόστος της θεραπείας. Γιατί το κόστος στα κέντρα αποκατάστασης είναι τρομερό. Όσοι το έχουν περάσει το γνωρίζουν από δική τους εμπειρία. Έτσι. Έχουν γίνει πολλές έρευνες για να δούνε και για την αποκατάσταση αν όντως αυτή η μέθοδος δίνει καλά αποτελέσματα και φάνηκε ότι όχι μόνο έδινε καλά αποτελέσματα αλλά η συμμετοχή ήταν πάνω από 95%, γιατί ήταν πολύ εύκολο να επικοινωνήσουν με τον επαγγελματία υγείας οι άνθρωποι. Ενώ όταν έπρεπε να αντίνονται, να ετοιμάζονται, να βρίσκουν μεταφορικό μέσο, να ταλαιπωρούνται για να πάνε σε ένα φυσιοθεραπευτήριο, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό ήταν δύσκολο ήταν εμπόδιο μεγάλο για έναν ηλικιωμένο. Ενώ το να κάνει αυτή τη θεραπεία από το σπίτι του ήταν πολύ πιο εύκολο. Βέβαια, έχει κάνει έρευνες και η αλληλεγγύη με τα προγράμματα τα οποία εφαρμόζει. Και βρήκαμε ότι είτε κάνουμε νοητική άσκηση από το σπίτι, διαδικτυακά, είτε κάνουμε με φυσική παρουσία στο κέντρο ημέρας, τα αποτελέσματα είναι εξίσου θετικά. Και αξίζει τον κόπο όλοι όσοι μας ακούτε, εάν θέλετε να βοηθήσετε τον εαυτό σας, τη μνήμη σας, την προσοχή σας, να προλάβετε σε επίπεδο πρόληψης, να προλάβετε επιδείνωση που έρχεται με την ηλικία ή με κάποια παθολογία στον εγκέφαλό σας, απευθυνθείτε στην αλληλεγγύη να σας ενημερώσουμε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε ακόμα και από το σπίτι σας. Έτσι. Η σωματική άσκηση επίσης σαν έρευνα έδειξε ότι οι ασκήσεις που προσφέρονται για το σπίτι είναι πολύ αποτελεσματικές, ειδικά για τους ηλικιωμένους, έτσι, εφόσον βέβαια αυτός που κάνει, είπαμε, αυτό το είδος της περίθαλψης έχει επιμορφωθεί, έχει εκπαιδευτεί και είναι αξιόπιστος. Και βέβαια ήδη αναφέραμε ότι και ανθρώπους με ψυχιατρικά προβλήματα μπορούμε να τους βοηθήσουμε μέσα από το διαδίκτυο. Και ένα άλλο κομμάτι μεγάλο, σπουδαίο, είναι όταν τα οικοτροφεία, τα γυροκομεία εφαρμόσουν τη δυνατότητα αυτή επικοινωνίας των οικοτρόφων με επαγγελματίες υγείας, αυτό θα ωφελήσει τους οικοτρόφους τα μέγιστα. Το καταλαβαίνουμε βέβαια γιατί, έτσι. Και όταν έχουμε ασθενείς με νόσο Αλτσάιμερ, είναι ακόμα πιο χρήσιμη η τηλεϊατρική και η τηλεγυριατρική. Είναι βέβαια κάτι καινούριο και για τους γιατρούς και για τους ασθενείς και για τους περιθάλποντες. Έτσι, μας δίνει όμως θετικά αποτελέσματα και μας καλύπτει για όλες αυτές τις δυσκολίες που βρίσκουμε σήμερα στο σύστημα υγείας. Επομένως, θα ήθελα να κρατήσετε στο νου σας ότι η επιστήμη, η τεχνολογία συμβαδίζουν και συνεχώς ανοίγονται νέοι ορίζοντες και νέες δυνατότητες να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Να τον φροντίσουμε σε επίπεδο πρόληψης πριν ακόμη τα προβλήματά μας γίνουν σοβαρά. Αξίζει λοιπόν να θυμόσαστε ότι από εδώ και πέρα υπάρχει η δυνατότητα της περίθαλψης και συνεχώς θα βελτιώνεται και θα εξαπλώνεται η περίθαλψη λοιπόν μέσα από την επικοινωνία με το διαδίκτυο. Και χρειάζεται να απευθυνθούμε στον γιατρό μας και να δούμε αν έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί μαζί μας με αυτόν τον τρόπο. Θα έχουμε θετικά αποτελέσματα, καλύτερο τρόπο ζωής και οι άνθρωποι που είναι απομονωμένοι, και στην Κρήτη υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι, τους συναντάμε με την κινητή μονάδα που τους επισκεπτόμαστε συνεχώς, είναι ηλικιωμένοι, μοναχοί και απομονωμένοι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία από αυτήν. Άρα λοιπόν και αυτοί, εάν μας ακούν, ας το έχουν αυτό υπόψη τους, να το συζητήσουν με τα παιδιά τους, να ρωτήσουν περισσότερες πληροφορίες από νεότερους ανθρώπους που είναι πιο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και οι οποίοι μπορούν να τους βοηθήσουν. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε και να έχετε μια καλή μέρα.
1: Το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μια εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ, και υγιούς γύρανσης.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα, αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα, αγαπητοί μας φίλοι. Καλησπέρα, θεοφιλέστατα την ευχή σας.
0: Καλησπέρα, αγαπητέ μου Σπύρο. Την ευχή του Χριστού να έχουμε όλοι μας. Και εσύ και όσοι μας ακούν μέσα από τους δέκτες τους. Του Χριστού μας, τον οποίο ευχαριστούμε και δοξάζουμε για τη σημερινή ημέρα, για τη σημερινή εκπομπή. Μια ακόμη εκπομπή συζητώντας εδώ στα στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, το οποίο μας φιλοξενεί πάντοτε, και έχουμε μαζί μας όπως πάντα και τον ηχολήπτη μας, τον Παντελή Καλογεράκη, ο οποίος φροντίζει για την επιμέλεια του ήχου, έχει την επιμέλεια του ήχου. Είμαστε ακόμη στο καλοκαίρι, το οποίο καλά κρατεί, κι αν φτάσαμε στα τέλη του Αυγούστου και στο κατόφλι του Σεπτεμβρίου, όμως το καλοκαίρι ουσιαστικά κρατάει ακόμη, οι ζέστες υπάρχουν, οι συνήθειες του καλοκαιριού ακόμη στο φουλ. Ο μήνας που διατρέξαμε χαρακτηρίζεται ως ο μήνας των διακοπών, κυρίως για τους Έλληνες. Και γενικά θα ήθελα απόψε έτσι να μιλήσουμε για αυτό το φαινόμενο, όχι των διακοπών, αλλά του τουρισμού. Μια και ζούμε σε ένα από τα πιο τουριστικά μέρη της Ελλάδος, ίσως και του κόσμου. Έτσι, ο τόπος μας εδώ συγκεντρώνει κάθε χρόνο χιλιάδες τουριστών από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, έτσι. Όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αλλά και από Ασία και από Αμερική και από άλλα μέρη του κόσμου, οι οποίοι φτάνουν εδώ είτε μεμονωμένα, είτε οικογενειακά, είτε σε οργανωμένα γκρουπ, ομάδες, προκειμένου να κάνουν τουρισμό, να απολαύσουν τα αξιοθέατα, να απολαύσουν τους αρχαιολογικούς χώρους, να μάθουν για τον πολιτισμό μας, μινωικό, ελληνιστικών χρόνων, βυζαντινό και νεότερο ελληνικό, να απολαύσουν τον ήλιο,

0: οποίες δραστηριοποιούνται σε πολλά μέρη του κόσμου και φυσικά και στην πατρίδα μας.
1: Και είναι και ένας χώρος όπου πολλοί κόσμος έτσι ενεργοποιείται εργασιακά, επαγγελματικά. Είναι μια επαγγελματική λύση για πάρα πολλούς ανθρώπους.
0: Ναι, βέβαια, εξαιτίας του τουρισμού, αμέτρητοι άνθρωποι δουλεύουν σε ξενοδοχεία, σε εστιατόρια, σε καφετέριες, τέλος πάντων παραθαλάσσια μπαρ και χώρους αναψυχής, τέλος πάντων στις παραλίες, σε θαλάσσια σπορ, σε ό,τι βάλει ο νους μας, τα οποία κινητοποιεί ο τουρισμός. Θα μου πείτε γιατί ενδιαφέρει την Εκκλησία αυτό. Εκ πρώτης όψεως δεν ενδιαφέρει την Εκκλησία, αλλά όπως θα δούμε στην πορεία της συζητήσεώς μας, θα δούμε ότι έχει και η Εκκλησία ένα λόγο για όλα αυτά. Να πούμε ότι αυτό το φαινόμενο ουσιαστικά του τουρισμού αναπτύχθηκε περίπου τα τελευταία 50 χρόνια, ναι, έτσι χοντρικά.
1: Μεταπολεμικά.
0: Μεταπολεμικά ακριβώς. Αναπτύχθηκε σε όλο τον κόσμο τουρισμός, όχι μόνο εδώ. Η λέξη τουρισμός αυτή καθ' αυτή είναι ξένη, έτσι, ας πούμε προέρχεται από το αγγλικό tour, που θα πει μετακίνηση ανθρώπων από τόπο σε τόπο, αυτό θα πει ουσιαστικά. Με μια λέξη τουρισμός είναι η περιήγηση. Να ταξιδεύουν δηλαδή οι άνθρωποι να περιηγούνται διάφορα μέρη. Άλλοι ταξιδεύουν για να γνωρίσουν ξένους τόπους και να σπουδάσουν τα ήθη και τα έθιμα και γενικά τη ζωή ξένων λαών. Άλλοι ταξιδεύουν απλώς για αναψυχή, επειδή έχουν καιρό και χρήματα στη διάθεσή τους. Άλλοι ταξιδεύουν επειδή δεν έχουν τι να κάνουν στον τόπο τους και έτσι σέρνουν την άσκοπη ζωή τους και την αθλειότητά τους από τόπο σε τόπο. Η ευκολία με την οποία ταξιδεύουν σήμερα οι άνθρωποι με όλα τα μέσα της συγκοινωνίας, στη στριγιά και στη θάλασσα, έδωσε την ευκαιρία να αναπτυχθεί πολύ ο τουρισμός. Άλλες αιτίες έπειτα για τις οποίες οι άνθρωποι δεν χωράνε πια ούτε στον τόπο τους, ούτε στον εαυτό τους, τους βάζουν να τρέχουν και να περιοδεύουν, τάχα πως μπορούν έτσι να δώσουν περιεχόμενο στην άδεια ζωή τους. Ο τουρισμός είναι ένα σύμπτωμα στη ζωή του σύγχρονου ξεριζωμένου ανθρώπου. Βαθύτεροι δεσμοί δεν το συνδέουν ούτε με το σπίτι του, ούτε με την εργασία του, ούτε με τον τόπο του και γυρίζει περιπλανόμενο στον κόσμο. Τάχα πως παρατηρεί ενώ δεν βλέπει και τάχα πως ακούει ενώ δεν καταλαβαίνει. Ο τουρισμός βρίσκεται φυσικά σε μεγάλη ένταση το καλοκαίρι και η χώρα μας προσφέρεται πολύ για την ανάπτυξη του τουρισμού.
1: Υπάρχει βέβαια και τουρισμός και στις άλλες εποχές. Ναι, χειμερινός τουρισμός και...
0: υπάρχει ο χειμερινός, πάνε στους ορεινούς όγκους, στα χιονοδρομικά κέντρα κλπ. Αλλά εδώ στην πατρίδα μας έχει αναπτυχθεί κυρίως ο καλοκαιρινός, ο θερινός τουρισμός και μάλιστα στις ακρογιαλιές, στα παραθαλάσσια μέρη και στα νησιά. Μάλιστα, έχουν οργανωθεί και ειδικές δημόσιες υπηρεσίες για τον τουρισμό και τεράστιες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υπάρχουν σε όλα τα παράλια και τα νησιά και καταβάλλεται πολύ μεγάλη φροντίδα για να έλθει όλο και περισσότεροι να έλθουν τουρίστες στην Ελλάδα, επειδή ο τουρισμός είναι μια σπουδαία πηγή ξένου συναλλάγματος, γενικά εσόδων στη χώρα μας. Ναι. Αν είναι από την Ευρώπη και είναι στην Ευρωζώνη, είναι στο Ευρώ. Αν είναι από άλλες περιοχές, είναι ξένο συνάλλαγμα βέβαια. Και άλλα, τέτοια πολλά είναι που

0: το ενδιαφέρον για τον τουρισμό. Που εντάξει, εμείς δεν τα ξέρουμε και δεν τα πολύ καταλαβαίνουμε, αλλά και δεν μας ενδιαφέρουν. Άλλο είναι το δικό μας ενδιαφέρον για τον τουρισμό. Θα πει κάποιος, τι θέση έχει μέσα στο κήρυγμα της Εκκλησίας ο λόγος για τον τουρισμό? Νομίζω πως έχει, και γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε. Όλοι μας, για να μην πω καθημερινά, πολύ πολύ συχνά ερχόμαστε ερεθίσματα από διάφορες ειδήσεις που καταφθάνουν σε μας. Για παράδειγμα, ένα θέμα που έχει απασχολήσει πολλές φορές την επικαιρότητα είναι ο λεγόμενος πόλεμος που διεξάγεται μεταξύ της Δημάρχου της Νήσου Γάβδου και των γυμνιστών που έχουν καταλάβει μία περιοχή του νησιού που λέγεται Σαρακίνικο, αν θυμάμαι καλά. Η δήμαρχος του νησιού και οι κάτοικοι του νησιού, που δεν είναι και πολλοί, πήραν μία απόφαση πως δεν θέλουν τέτοιο είδους τουρισμό. Πως δεν θέλουν μία περιοχή του νησιού τους να έχει γίνει, να έχει καταληφθεί από μερίδα ανθρώπων. Δεν μας απασχολεί ο ρυθμός, ας είναι και 5 και 10 και 100, δεν ξέρω πόσοι είναι, οι οποίοι περιφέρονται γυμνοί, με αδαμιαία περιβολή, έχουν φτιάξει πρόχειρα παραπήγματα, καλύβες εκεί πέρα και ζουν μια ζωή, ας μην τη σχολιάσουμε. Τέλος πάντων, έξω από τα χρηστά ήθη, όπως θα λέγαμε. Αυτό έχει προκαλέσει την αντίδραση των κατοίκων του νησιού. Πριν λίγες μέρες, είπε στην αντίληψη μου μία άλλη είδηση ενός πάλι τουρίστα εντός εισαγωγικών, ο οποίος βρισκόταν σε μία παραλία, ήταν γυμνός και ο άθλιος αυτός αυτοικανοποιούταν σε εκείνη η θέα, με αποτέλεσμα να προκαλέσει τη μήνη και την οργή των ανθρώπων, γιατί εκεί υπήρχαν άνθρωποι διαφόρων ηλικιών, από μικρά παιδιά, κοπέλες, γυναίκες, οικογένειες κλπ. Μας έκανε εντύπωση επίσης μία είδηση η οποία έλαβε χώρα σε ένα νησί της Ισπανίας, αν θυμάμαι καλά Μαγιόρκα ήτανε, όπου 13 νεαροί μεθυσμένοι τουρίστες βίασαν μία κοπέλα. Ναι. Παρόμοια περιστατικά βιασμού έχουμε δει και εδώ στην Κρήτη, κυρίως στις περιοχές Χερσονήσου Μαλίων, όπου οι τουρίστες που καταφθάνουν εκεί πέρα ανεξέλεγκτοι λόγω μέθης ή και χρήσης άλλων ουσιών δεν ξέρουν ούτε τι κάνουν ούτε τι λέουν. Ναι, ναι. Έτσι, έχουμε πολλές φορές, διαβάσαμε κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, γυναίκες κατήγγελαν βιασμό ή απόπειρα βιασμού. Κλοπές. Έχουμε διαβάσει πολλές τέτοια περιστατικά στην περιοχή εκεί, αλλά και σε άλλα μέρη. Τροχαία που τα προκαλούν μεθυσμένοι τουρίστες που οδηγούν αυτά τα τροχοφόρα, τα γνωστά στους πολλούς ως γουρούνες. Ναι. Είναι αυτά κάποια, ναι, οι οποίοι δεν έχουν ούτε την εμπειρία οδήγηση ενός τέτοιου οχήματος, αλλά ούτε και οι δρόμοι που οδηγούν είναι οικείοι σε αυτούς, και επιπλέον η μέθη τους κάνει κινητές βόμβες. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά που έτσι εν συντομία είπαμε, βλέπουμε ότι δημιουργούν μια κατάσταση αφόρητη που επικρατεί εξαιτίας, θα λέγαμε, του τουρισμού ή του κακώς εννοούμενου τουρισμού. Βρωμίστηκαν όλοι οι τόποι και δεν μπορεί πια κανένας που σέβεται τον εαυτό του να περπατήσει στο δρόμο και να ανοίξει τα παράθυρα του σπιτιού του. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι πώς να φυλάξουν τα παιδιά τους. Αυτό λοιπόν εμάς ως πατέρες, ως ποιμένες της Εκκλησίας, μας κάνει να ξεσηκωθούμε. Και φαίνεται ξεκάθαρα ότι πρέπει και ότι μπορούμε και πρέπει να έχουμε λόγο για αυτά τα ζητήματα. Να λοιπόν, γιατί επιλέξαμε απόψε αυτό να είναι το θέμα της συζήτησής μας, το οποίο θα δούμε αναλυτικότερα.
1: Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο.
0: Ναι, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και όχι μόνο βέβαια ελληνικό, αλλά παγκόσμιο.
1: Πώς ξεκίνησε, πώς εξελίχθηκε και από ποια ρεύματα επηρεάστηκε για να υπάρχει αυτή η συμπεριφορά σήμερα. Έτσι, να υπάρχει αυτή η ελευθεριότητα, σε εισαγωγικά.
0: Ναι, αν αυτό είναι ελευθεριότητα. Ναι. Γιατί μοιάζει με ελευθεριότητα, αλλά είναι υποβούλωση ουσιαστικά.
1: Ναι, είναι.
0: Είναι ένα άλλο είδος υποβούλωσης.
1: Φτάνει τόσο πολύ υποβούλωση που είναι σαν να καταλαμβάνεται κάποιος από ένα πονηρό πνεύμα. Τόσο πολύ. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα το δούμε τώρα στο δεύτερο μέρος.
0: Ναι, ας κάνουμε εδώ την πρώτη μας διακοπή και συνεχίζουμε μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Είπες προηγουμένως μία λέξη, Σπύρο, ότι πώς ακριβώς το είπες, μοιάζουν σαν δαιμονισμένοι, πώς το είπες?
1: Είναι η συμπεριφορά αυτή με την τόσο έτσι απροκάλυπτη ελευθεριότητα σε εισαγωγικά. Προσδίδει μια συμπεριφορά σαν να έχει καταληφθεί κάποιος από ένα πονηρό πνεύμα.
0: Λοιπόν,
1: δεν είναι ανθρώπινη η συμπεριφορά αυτή.
0: Μου ήρθε στο μυαλό αμέσως η εικόνα αυτή από το Ιερό Ευαγγέλιο του δαιμονισμένου εκείνου ανθρώπου.
1: Γάδρα, ναι.
0: Ναι, στη χώρα των Γαδαρινών. Κατά άλλους ευαγγελιστές ήταν δύο, άλλος αναφέρει τον ένα, τέλος πάντων. Πώς το περιγράφει το Ευαγγέλιο, ένα άνθρωπο χαλεπόλη ηλίαν, πάρα πολύ δύσκολος δηλαδή άνθρωπος, δεν τολμούσε να το πλησιάσουν.
1: Ναι, ναι.
0: Μια συμπεριφορά αλλοπρόσωλη και αλλόκοτη,
1: περιφερόταν
0: γυμνός, ζούσε μέσα σε τάφους,
1: ναι, σε μνήματα.
0: Δηλαδή θέλει να δείξει ότι αρεσκόταν στη βρώμα και στη δυσοδεία. Ξέρουμε τι σημαίνει τάφος.
1: Και στην περιοχή του θανάτου, που μυρίζει θάνατος.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί ο διάβολος αρέσκεται στον ανθρώπινο θάνατο. Είναι ανθρωποκτόνος απ' αρχής, λέει ο Κύριος.
0: Και όλα αυτά που προηγουμένως περιγράψαμε, πραγματικά έχουν οσμή θανάτου.
1: Ναι.
0: Και κακά τα ψέματα επηρεάσανε και επηρεάζουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Προηγουμένως έκανες ένα σχόλιο και ήθελα να το επαναλάβεις.
1: Αλλιώς ξεκίνησε ο τουρισμός μετά τον πόλεμο εδώ στην Ελλάδα. Μετά επηρεάστηκε από κάποια ρεύματα τα οποία ξεκίνησαν από τη Βόρεια Ευρώπη κυρίως. Όπου οι άνθρωποι εκεί, καταπιεσμένοι από τον καιρό, καταπιεσμένοι από τις συνθήκες τις δύσκολες που επικρατούσαν, ήθελαν να ξεφύγουν. Και άνθρωποι από την καινούργια ήπειρο την Αμερική, οι οποίοι συνέστησαν το κίνημα των hippies, το λεγόμενο, το οποίο είναι πολύ γνωστό, έτσι, και εδώ στην Κρήτη.
0: Εδώ, γιατί, ναι, έδρασε πριν σχεδόν 50 χρόνια περίπου.
1: Και οι οποίοι άνθρωποι αυτοί είχαν ως δόγμα ζωής την ελευθερία σε κάθε μορφή ήθους, έτσι, εκτός η οποία προσβάλλει κάθε μορφή κοινωνίας. Πολυγαμία, γύμνια, τραγούδια και μουσική κάτω από την επίρρεια ουσιών, ναρκωτικών ουσιών. Συμπεριφορά η οποία δεν μπορεί να σταθεί σε ανθρώπινες κοινωνίες τώρα. Κακά τα ψέματα, έτσι. Ένας άνθρωπος ο οποίος προσβλέπει και προσβάλλει ανθρώπινες προσωπικότητες, όπως είναι η γυναίκα, δεν μπορεί να σταθεί. Και όλο αυτό το πράγμα σε πολύ μεγάλο βαθμό επηρέασε τον τουρισμό. Γιατί ήταν η συνήθεια των ανθρώπων όταν φεύγουν για διακοπές να έχουν πιο χαλαρή διάθεση, να το πω έτσι, να το πω ήπια. Πράγμα το οποίο τους έκανε να παρασύρονται σε διάφορες έτσι καταστάσεις, όπως είναι αυτές. Το οποίο βοήθησε πολύ στο να εξελιχθεί και να γίνει όπως έγινε τώρα. Και υπάρχουν πολλά μέρη στην Ελλάδα, πολλά μέρη. Όπως εδώ στην Κρήτη, στα Μάλια, στη Χερσόνησο, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα, όπου έχουν σημειωθεί επεισόδια από υπερβολικές, έτσι, παραβατικές συμπεριφορές ανθρώπων από ξένα κυρίως κράτη, αλλά και από Έλληνες που έχουν επηρεαστεί. Και δυστυχώς αυτό το πράγμα κάθε χρόνο και είναι σε έξαρση, πώς να το πω, δεν αλλάζει. Και μάλιστα θεωρείται και must, κυρίως για τις νεαρές ηλικίες, οι οποίες φεύγουν για να κάνουν διακοπές σε ένα νησί, όπως είναι η Κρήτη, για παράδειγμα.
0: Μάλιστα. Ίσως βέβαια κάποιος πει, μα τι μας λες Πάτερ, τι μας λες Δέσποτα μου. Εδώ ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος.
1: Είναι, αυτό είναι αδιαφεσβήτητο, έτσι.
0: ενώ είχαμε και άλλους πολλούς τρόπους που έφεραν εισόδημα στην πατρίδα μας, τους αχρηστέψαμε όλους, τους παρατήσαμε. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ότι οι καλλιέργειες στο φυτικό και το ζωικό κεφάλαιο, βιομηχανία αυτή καθ' αυτή, δεν νομίζω να υπάρχει πια. Όλα καταστράφηκαν. Μόνο αυτό έμεινε και ανθεί. Και λέει κάποιος, θα λέει ότι είναι η βαριά βιομηχανία και από εκεί ζουν χιλιάδες άνθρωποι και συντηρούνται νοικοκυριά. Ναι, πολύ σωστά, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Εγώ δεν θα αναλύσω το οικονομικό όφελος, ούτε με ενδιαφέρει το οικονομικό όφελος από τον τουρισμό. Κάνω την εξής σκέψη όμως που θέλω να την καταθέσω, να τη μοιραστώ μαζί σας. Αξίζει για οποιοδήποτε όφελος να βρωμίζεται ο τόπο μας και να διαφθείρεται ο λαός μας? Αυτό είναι το δικό μου ερώτημα. Γιατί όπως είπες και εσύ και όπως φαίνεται, οι τουρίστες κουβαλάνε μαζί τους κάθε είδος αμαρτίας και διαφθοράς. Γυμνισμός, ναρκωτικά, σαρκική ακολασία, μαστίζουν τα τουριστικά κέντρα και το ηθικό μόλισμα μεταδίδεται στους ανθρώπους μας.
1: Υπάρχουν και οι τουρίστες σε οικογένειες, έτσι, οι οποίοι ζουν, οι άνθρωποι είναι σε μνή, είναι μαζεμένοι, θέλουν απλά να...
0: Ναι, δεν τα βάζουμε σε ένα σεκιό, αλλά εδώ πέρα παραθέτουμε πράγματα και καυτηριάζουμε άλλα. Αλλά είναι γεγονός αναμφισβήτητο, λοιπόν, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι μεταφέρουν αυτά που είπαμε στο τουριστικά κέντρα και υπάρχει ένας ηθικός μολυσμός που μεταδίδεται στους ανθρώπους του τόπου μας. Αυτό ενδιαφέρει την Εκκλησία και αυτό την απασχολεί. Και γι' αυτό βλέπουμε να υπάρχουν και διαμαρτυρίες. Δεν θα ξεχάσω, είναι γνωστό, άλλωστε είναι διατυπωμένη η συμβολή και η αντίδραση του αημνήστου αρχιεπισκόπου Τιμοθέου ως Μητροπολίτου Γορτίνης για το θέμα των χίπης, όπως είπες, οι οποίοι είχαν καταλάβει την περιοχή των Ματάλων και ζούσαν εκεί στα σπήλαια που υπάρχουν πάνω από τον μικρό Κολπίσκο και είχαν δημιουργήσει μια κατάσταση η οποία ήταν εντελώς άγνωστη για τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας και μάλιστα για την ενδοχώρα της Κρήτης της δεκαετίας 60 και 70. Εντελώς άγνωστη. Ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Τιμόθεος, να έχουμε την ευχή του, είχε συμβάλει ουσιαστικά για την απομάκρυνση αυτών των ανθρώπων από τους χώρους, ο οποίος ήταν και ένας αρχαιολογικός χώρος, έτσι. Δεν είναι φυσικά σπήλαια, αυτά είναι θολωτή τάφη. Οι σπηλιές αυτές είναι λαξευτή τάφη. Δεν είναι δηλαδή φυσικές σπηλιές τις οποίες κατέλαβαν, ήταν και ένας αρχαιολογικός χώρος. Δεν ξέρω αν μπορούμε έναν αρχαιολογικό χώρο να τον βεβηλώνουμε και να τον καταστρέφουμε επειδή μας αρέσει το μέρος. Μπορεί, ας πούμε, ο καθένας να πάει μέσα στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού ή της Φεστού να στήσει σκηνές ή να δημιουργήσει κατασκήνωση. Έτσι. Και σε οποιοδήποτε χώρο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αρχαιολογικοί χώροι και εδώ στην Κρήτη που μιλάμε, χαρακτηρισμένοι με ανασκαφές, με μοναδικής σημασίας ιστορικής και πολιτισμικής, και όμως, ας πούμε, έχουν γίνει άπειρες καταγγελίες για beach party, όπως λέγονται, δηλαδή βραδιές ξεφαντώματος στην παραλία. Beach είναι η παραλία, έτσι, party το καταλαβαίνουν όλοι τι θα πει. Αυτό, λοιπόν, μας δίνει ερέθισμα να διαμαρτυρηθούμε και οι γονείς και οι ιερείς, οι ποιμένες και εκπαιδευτικοί και σύλλογοι διάφοροι κλπ. Δυστυχώς δεν ακούει κανείς. Κανείς δεν ακούει. Θα Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο τουρισμός είναι μια σύγχρονη ειδωλολατρική θεότητα που όλοι την προσκυνούν γιατί υπολογίζουν μόνο στην ηλική της ωφέλεια. Σε λέει, τρώγω από εκεί, δεν πειράζει, άστο. Αυτό όμως είναι ένα ξεπούλημα.
1: Αν το αφήσεις, θα χάσεις από αλλού.
0: Είναι ένα ξεπούλημα της ψυχής μας. Γιατί
1: είναι η υποχώρηση.
0: Τι γαρδώσει άνθρωπο αντάλλαγμα της ψυχής αυτού.
1: Είναι η υποχώρηση σε...
0: Ή τι γαροφελήσει άνθρωπο, λέει το Ευαγγέλιο. Εάν κερδίσει τον κόσμο όλο και ζημιωθεί την ψυχή αυτού.
1: Μπορούμε να υποχωρούμε σε τέτοια πράγματα.
0: Δηλαδή, εάν διαλυθούμε, σαπίσουμε, γίνουμε κομμάτια από ένα τέτοιο τρόπο ζωής, ποιο το όφελος να έχουμε κάποιες χιλιάδες ευρώ στο λογαριασμό μας ή να έχουμε αποκτήσει ένα πολύ καλό αυτοκίνητο ή να έχουμε φτιάξει μια υπέροχη κατοικία εάν η ψυχή μας πάει στράφη?
1: Εγώ νομίζω ότι όλο αυτό είναι ένα, όπως είναι όλα τα ανθρώπινα πράγματα, τα οποία έγκυται στη χρήση που κάνουμε. Δηλαδή ο τουρισμός μπορεί στα χέρια των ανθρώπων να γίνει όντως ένα σημαντικό εργαλείο εσόδων για τη χώρα, για τον επαγγελματικό προσανατολισμό κάποιων ανθρώπων, αλλά εφόσον δεν καταλύονται και δεν προσβάλλονται οι ανθρώπινες και οι κοινωνικοί θεσμοί και οι προσωπικότητες των ανθρώπων από τις συμπεριφορές αυτές. Δηλαδή μπορεί άνετο ο τουρισμός να περιλαμβάνει οικογενειακές διακοπές, διακοπές με ανθρώπους που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τα αξιοθέατα ενός τόπου, την ιστορία, τον πολιτισμό, κάτι το οποίο προάγει την ανθρώπινη γνώση και την ευγένεια των ανθρώπων. Αυτό είναι το θέμα, δηλαδή είναι το πώς χειριζόμαστε. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι λένε ελεύθερα ναι σε όλα, ίδιοι δεν είναι οικογενειάρχες. Δηλαδή θα τους άρεσε να πάνε μια βόλτα με την οικογένειά τους και να δουν ένα τέτοιο θέμα όπως αναφέρατε πριν. Πώς θα ένιωθαν όταν έχουν τα παιδιά τους και βλέπουν τέτοια πράγματα? Οπότε νομίζω ότι...
0: Να κάνω μια παρένθεση εδώ. Ο τουρισμός έτσι όπως τον έχουμε στο μυαλό μας και όπως τον βλέπουμε αναπτύχθηκε, όπως είπαμε, τα τελευταία 60 χρόνια.
1: Ναι.
0: Και συνεχώς αναπτύσσεται ή δεν ξέρω αν μπορεί να ονομαστεί αυτό ανάπτυξη ή εκφυλισμός. Άλλο ζήτημα αυτό. Βεβαίως υπάρχουν και σε παλαιότερες εποχές περιπτώσεις μετακίνησης από τόπο σε τόπο ανθρώπων τόσο κατά την αρχαιότητα όσο και κατά τα χριστιανικά χρόνια, βυζαντινά και μέχρι και σε νεότερες εποχές που ονομάζονταν ιεραποδημίες. Πώς ετυμολογείται αυτή τη λέξη? Πώς ετυμολογείται τη λέξη? Αποδημούσαν, δηλαδή έβγαν από την περιοχή τους, από το δήμο τους, σε μία άλλη περιοχή για ιερό σκοπό.
1: Ναι.
0: Έχουμε ιεραποδημίες λοιπόν σε μεγάλα θρησκευτικά κέντρα, παραδείγματος χάρη στην περιοχή των Ιερουσαλήμων ή σε άλλα κέντρα που βρίσκονταν στον ελλαδικό χώρο. Βλέπε Μετέωρα ή Άγιον Όρος ή δεν ξέρω που αλλού, σε μεγάλα ονομαστά μοναστήρια ή προσκυνήματα όπου υπήρχαν θαυματουργές εικόνες, τάφοι Αγίων, λείψαν Αγίων κλπ. Μάλιστα δε υπάρχει και ένα βιβλίο που λέγεται «Το τυπικό της εθερίας», το οποίο είναι καταγραφή μιας γυναίκας που λεγόταν Εθερία, αυτόν που συνάντησε κατά τη διάρκεια της ιεραποδημίας της στα Ιεροσόλυμα και σε άλλα μέρη. Και αυτό πάει πολύ πολύ πίσω. Αν θυμάμαι καλά είναι το δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν. Δηλαδή υπήρχαν, όπως σαν αρχαιότητα υπήρχαν αυτά, έτσι. Οι αρχαίοι Έλληνες επισκέπτονταν αρχαία ιερά. Δηλαδή την περίοδο δικό τους αναλόγων θρησκευτικών τελετών. Αυτό όμως